0: Ροζ Πάνθυρας λοιπόν και Πίτερ Σέλλερς μαζί με Μέλιο Στασέρα. Δική σας επιλογή το επόμενο. Ο Τάσος το έχει διαλέξει. Το Sway. Τραγούδι του 1953. Αρχικά κυκλοφόρησε σαν instrumental. Η πιο διάσημη εκδοχή του, τουλάχιστον στην αγγλική γλώσσα, είναι η ερμηνεία του Dean Martin το 1954. Το Sway όμως ήταν και το τραγούδι με το οποίο επέλεξε ο Michael Bublé να εμφανιστεί στην δισκογραφία το 2003 για το πρώτο του στούντιο άλμπουμ. Αυτή λοιπόν η εκτέλεση του Michael Bublé στο Sway του 2003 περιλήφθηκε τελικά στην ταινία The Wedding Date.
1: Γευστική εμπειρία. Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

Ροζ Πάνθυρας λοιπόν και Πίτερ Σέλλερς μαζί με Μέλιο Στασέρα. Δική σας επιλογή το επόμενο. Ο Τάσος το έχει διαλέξει. Το Sway. Τραγούδι του 1953, αρχικά κυκλοφόρησε σαν instrumental. Η πιο διάσημη εκδοχή του, τουλάχιστον στην αγγλική γλώσσα, είναι η ερμηνεία του Dean Martin το 1954. Το Sway όμως ήταν και το τραγούδι με το οποίο επέλεξε ο Michael Bublé να εμφανιστεί στην δισκογραφία το 2003 για το πρώτο του στούντιο άλμπουμ. Αυτή λοιπόν η εκτέλεση του Michael Bublé στο Sway του 2003 περιλήφθηκε τελικά στην ταινία The Wedding Date που κυκλοφόρησε το 2005.

Ροζ Πάνθυρας λοιπόν και Πίτερ Σέλλερς μαζί με Μέλιο Στασέρα. Δική σας επιλογή το επόμενο. Ο Τάσος το έχει διαλέξει. Το Sway. Τραγούδι του 1953. Αρχικά κυκλοφόρησε σαν instrumental. Η πιο διάσημη εκδοχή του, τουλάχιστον στην αγγλική γλώσσα, είναι η ερμηνεία του Dean Martin το 1954. Το Sway όμως ήταν και το τραγούδι με το οποίο επέλεξε ο Michael Bublé να εμφανιστεί στην δισκογραφία το 2003 για το πρώτο του στούντιο άλμπουμ. Αυτή λοιπόν η εκτέλεση του Michael Bublé στο Sway του 2003 περιλήφθηκε τελικά.

το 1998 που λέτε, θα κυκλοφορήσει η ταινία «Μεγάλες προσδοκίες», βασισμένη πάνω στην ομότιτλη νουβέλα του Charles Dickens. Εξαιρετικό soundtrack, με μία όμως αιμονή στον Μπέσαμε Μούτσο. Καθώς στην ταινία ακούγονται τουλάχιστον 6 διαφορετικές εκτελέσεις του συγκεκριμένου τραγούδιου. Για παράδειγμα, η ορχιστρική από Ray Conniff.

Μεξικάνικο λοιπόν τραγούδι, το Sway που διασκεύασε το 2003 ο Μάικλ Μπουμπλέ. Μεξικάνικο και αυτό που ακολουθεί. Σύνθεση του Κονσιέλο Βελάθκες από το 1940. Ένα από τα πιο διάσημα μπολερό. Μπέσαμε μούτσο.

Great Expectations, λοιπόν, από την δεκαετία του 90, από το 1998. Φυσικά στο soundtrack και το Life in Mono, τον Mono, επηρεασμένο από το Express File του John Barry. Αλλά όπως σας έλεγα, αιμονή με τον Μπέσαμε Μούτσο. 6 διαφορετικές τουλάχιστον εκτελέσεις, ανάμεσα τους και αυτή τη Σεζάρια Εβόρα, η οποία τελικά είναι αυτή που περιλαμβάνεται στο επίσημο soundtrack. Ακούγεται όμως και μια ενδιαφέρουσα εκτέλεση του Μπέσαμε Μούτσο από τους Coasters.

1967, Casino Royale. Η πρώτη ανεπίσημη ταινία James Bond. Στο ρόλο του original Bond, του Sir James Bond, 007, ο David Niven. Μαζί τους οι πρωταγωνιστές Peter Sellers και Ursula Andress. Και ο Bert Baccarat θα γράψει το The Look of Love, το οποίο θα ερμηνεύσει μοναδικά η Dusty Springfield. Απόψε η εκτέλεση που ακούσαμε ήταν από την Gladys Knight. Θα παραμείνουμε σε τραγούδι του Bert Baccarat, μιας και είναι πολύ υψηλά απόψε στις δικές σας επιλογές, ο λόγος για το Arthur's Theme. Από την ομότιτλη ταινία του 1981. Μια ταινία στην οποία πρωταγωνιστούν η Λάιζα Μινέλη και ο Ντάντλεϊ Μουρ. Το τραγούδι έγραψαν η Κάρολ Μπάιγερ Σέγκερ, ο Μπερτ Μπάκαρα, ο Πίτερ Άλεν και ο Κρίστοφερ Κρός. Ο Αυστραλός τραγουδοποιός Πίτερ Άλεν υπήρξε σύζυγος της Λάιζα Μινέλη από το 1967 έως το 1974. Η συμβολή του στο Arthur's Theme είναι ένας και μόνος στίχος. When you get caught between the moon and New York. Τον στίχο αυτόν λοιπόν τον είχε εμπνευστεί πολύ παλαιότερα κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού, όταν το αεροπλάνο στο οποίο επέβαινε ο Άλεν έκανε κύκλους πάνω από το αεροδρόμιο JFK της Νέας Υόρκης, περιμένοντας τη σειρά του για να προσγειωθεί. Ο Άλεν χρησιμοποίησε τον στίχο σε κάποιο τραγούδι που έγραψε με την Κάρολ Σέγκερ. Το τραγούδι εκείνο όμως δεν ολοκληρώθηκε ποτέ και τελικά ο στίχος κατέληξε στο Arthur's Theme. Έτσι λοιπόν προέκυψε ο συγκεκριμένος στίχος που όλοι έχουμε σιγοτραγουδήσει, καθώς και το τελείωμά του. The best that you can do is fall in love.

0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
1: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97. Στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνη Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια. Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
2: Το Aro Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
1: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
2: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
4: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
5: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
4: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
6: Ένα country τραγούδι σε ένα τετραμελές γυναικείο συγκρότημα. Τελικά οι αντιρρήσεις κάμφηκαν. Οι Σάιρλες μπήκαν στο στούντιο, το ηχογράφησαν παρέα με την Κάρολ Κίνγκ, η οποία έπεσε κρούστα. Και η συνέχεια είναι το Will You Love Me Tomorrow να γίνει το πρώτο τραγούδι από γυναικείο συγκρότημα που κατάφερε να φτάσει στο νούμερο 1 στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το τραγούδι ακούστηκε στην ταινία Stardust του 1974. Δική σας η επιλογή η επόμενη, του Νίκου συγκεκριμένα. Tammy Wynette και Stand By Your Man μέσα από την ταινία Five Easy Pieces.

Αυτό είναι ένα πραγματικά πολύ αγαπημένο τραγούδι, το Crying Game. Το τραγούδι φυσικά προϋπήρχε από την ταινία και μάλιστα αποτέλεσε έμπνευση για το όνομά της.

Το Crying Game, το παιχνίδι των λιγμών, τραγούδι του Dave Berry από το 1964. Με τη συμμετοχή και την βοήθεια τότε του Jimmy Page, των Led Zeppelin. Crying Game, η ταινία του 1992. Με την διασκευή από τον Boy George και τους Culture Club. Να έρθουμε σιγά σιγά στη δεκαετία του 2000, θα πάμε ακριβώς το 2000. Στον Μονομάχο με τον Russell Crowe. Και στην τεράστια συνεργασία του Hans Zimmer με την Lisa Gerrard. Γνωστή φυσικά μέσα από τους Dead Can Dance, έχοντας σαν αποτέλεσμα το Now We Are Free.

What the world is now is love. Jackie DeSannon, τραγούδι του 1965. Χρησιμοποιήθηκε στην ταινία Austin Powers το 1997. Γεια σου Άννα, θα συμφωνήσω επίσης και για τις μουσικές επενδύσεις που έχει κάνει ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης στις δικές του ταινίες. Πραγματικά πολύ προσεγμένα. Χρήστο, εγώ σε ευχαριστώ. Καλό ξημέρωμα να έχεις φίλε και εσύ Γιώργο. Γεια σου Βικτωρία. Για ακούστε μια πολύ ιδιαίτερη εκτέλεση του Somewhere Over the Rainbow.

Somewhere Over the Rainbow μέσα από τον Μάγο του Oz. Πρώτη φυσικά ερμηνεία για την Judy Garland. Η εκτέλεση που ακούμε απόψε είναι από τον Harry Nilsson. Για τις ανάγκες της ταινίας You've Got Mail του 1998 με πρωταγωνιστές τους Tom Hanks και Meg Ryan. Μια πραγματικά ξεχωριστή ερμηνεία. Γεια σου Φάνια μου στην Πάτρα, καλή ξεκούραση σε όλα τα παιδιά που μόλις τώρα τελειώσατε την εργασία σας. Σας αφιερώνω αυτό που μόλις μπήκε, το Looking for the Summer του Chris Rea. Που όσο και αν σας φαίνεται περίεργο, ακούστηκε στην ταινία Βασικό Ένστικτο με τη Sharon Stone, χωρίς όμως να περιληφθεί ποτέ στο επίσημο soundtrack.

Κώστα, το έλαβα το email. Σε ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ. Καλό ξημέρωμα και σε σένα Χρήστο. Καληνύχτα Μαρίνα, γεια σου Λιάνα. Καληνύχτα στην Καλλιόπη και στον Γιάννη. Καλό ξημέρωμα Άννα. Βάγκο, σε ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ. Και σένα Λιάνα. Καληνύχτα Δάνη. Εγώ σε ευχαριστώ Ρίτσα. Καλό ξημέρωμα και σε σένα Ζωή και σε σένα Κωνσταντίνε. Όσο και αν δεν το θυμάστε και σας κάνει εντύπωση, όντως το Looking for the Summer ακούγεται κάποια στιγμή στο βασικό ένστικτο. Το τελευταίο που θα κλείσει αυτό το αφιέρωμα θα είναι ένα τραγούδι που κέρδισε και Όσκαρ το 1968 σαν το καλύτερο τραγούδι εκείνη τη χρονιά. ...1968 λοιπόν, υπόθεση Thomas Crown. Νέος γοητευτικός και εκατομμυριούχος οργανώνει το τέλειο έγκλημα σε Κεντρική Τράπεζα της Αμερικής και καταφέρνει να φύγει με 2 δισεκατομμύρια. Η αστυνομία προσλαμβάνει Femme Fatale για να παγιδεύσει τον υποψηφίο δράστη. Η αναμεταξύ του σχέση, παρά τους δηλωμένους σκοπούς, υποκύπτει σε έναν ισχυρό ερωτισμό. Και οι ισορροπίες είναι εξαιρετικά εύθραστες. Εκείνος, ο Steve McQueen, είναι νέος γοητευτικός και εκατομμυριούχος. Θέμα επιβίωσης έχει πάψει να υφίσταται προπολού, είναι καταξιωμένος και αναγνωρίσιμος στους υψηλούς κύκλους. Η υπέρβαση του νόμου είναι μια υπόθεση που αφορά αυτόν και το σύστημα. Μια απόδειξη ανωτερότητας περισσότερο προς τον εαυτό του έναντι ολόκληρου του συστήματος. Αυτή τη φορά, εκτός από την αστυνομία και τους οικονομικούς άρχοντες, έχει να τα βάλει και με την αισθησιακή Faye Dunaway. Υποκύπτει εθελούσια στην ερωτική παγίδα της, ενδίδοντας στην πρόσκληση να την καθυποτάξει με την ασενική γοητεία του. Εκείνη η Faye Dunaway, το απόλυτο θηλυκό. Προκαλεί ρίγος με την παρουσία της στον αρσενικό πληθυσμό, δουλεύει για την αστυνομία, αλλά και για τον εγωκεντρισμό της. Πέρα από τις χρηματικές ανταμοιβές, μεγαλύτερο έπαθλο αποτελεί να παγιδεύει στο σαγηνευτικό ιστό της τα αρσενικά θυράματα. Η μουσική είναι του Μισελ Λεγκράντ, που όπως είπαμε κέρδισε το Όσκαρ εκείνη τη χρονιά, και η ερμηνεία του Windmills of Your Mind στην ταινία ανήκει στον Νοέλ Χάρισον. Εγώ όμως θα σας αποχαιρετήσω με την ερμηνεία της Dusty Springfield στο συγκεκριμένο τραγούδι. Θα σας ευχαριστήσω θερμά για τη συντροφιά μέχρι και αυτήν την ώρα. Από τη Μαρία Ψάλτη και τον Ιωσήφ Καλαμαράκη, ευχές για καλό ξημέρωμα.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Θες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικερίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
6: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
7: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
6: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
8: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
9: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
10: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
9: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
10: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
9: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
10: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
9: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
10: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
11: Γιώργο Πινάς.
12: Έχω μία πείνα.
11: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
12: Να πάμε.
11: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
13: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
11: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: Καλή σας ημέρα. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους.
1: Καλημέρα, είναι 8 λεπτά μετά τις 10 και θα πάμε μαζί σας μέχρι τις 12. Όπως κάνουμε Δευτέρα με Παρασκευή. Με την κυρία Τσαπιζόγλη.
0: Ο κύριος Γιώργος Παγάνης.
1: Μαρία Χρυστοδούλου στη ρύθμιση των ήχων.
0: Στο τηλεφωνικό μας κέντρο, αν καλέσετε στο 211-200-8200, θα ακούσετε την Εύη Βουγιουκλιώτη. Την παραγωγή της εκπομπής στα κλειδιά έχει Δήμητρα Πανανού. Μπορείτε πάντα να στέλνετε και mail στο studio@realfm.gr. Και φτάσαμε σχεδόν στου δρόμου τα μισά, ε.
1: 14 Ιουλίου σήμερα.
0: Πότε φτάσαμε.
1: Μες την εβδομάδα περνάμε στο δεύτερο μισό του Ιουλίου.
0: Ούτε το έχω καταλάβει καθόλου.
1: Ναι.
0: Έχει αρκετή κίνηση έξω, ειδικά τα κομμάτια της Αττικής Οδού είναι έτσι φορτωμένα. Φαντάζομαι ότι από την Παρασκευή και μετά θα αλλάξει λίγο αυτό το πράγμα.
1: Και ο Κηφισός είναι αυτή την αναφορτωμένο.
0: Και ο Κηφισός θα αρθίσει λίγο παραπάνω.
1: Θα μας τα πει ο Παναγιώτης λίγο, ναι.
0: Αλλά νομίζω ότι από Παρασκευή και μετά, Σάββατο, θα αλλάξει λίγο αυτό. Δηλαδή θα είναι οι εκδρομές του Ιουλίου, θα φύγουν.
1: Πάντε να δούμε, παιδί μου, άρτε.
0: Πάντε να φύγουν.
1: Τώρα, δύο πράγματα. Επειδή το βλέπουμε ότι έχει πάρει έτσι ερωταστικές διαστάσεις, βλέπουμε και τα πλάνα. Η μέρα της Αλούσης της Βαστίλης σήμερα, επέτειος δηλαδή.
0: Ναι, ωραίες εκδηλώσεις έχουν στο Παρίσι, τις βλέπουμε.
1: Πολύ όμορφες.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: 14 Ιουλίου του 1789, έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Ήταν το προήμιο της Γαλλικής Επανάστασης. Και είναι μια μέρα η οποία προοικονομούσε αυτό που θα συμβεί, δηλαδή, ότι θα ολοκληρωθεί η Επανάσταση. Τώρα, θα μου πείτε, εμείς είμαστε Έλληνες, τη δουλειά έχουμε να.

0: Καλή σας ημέρα. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους.
1: Καλημέρα, είναι 8 λεπτά μετά τις 10 και θα πάμε μαζί σας μέχρι τις 12. Όπως κάνουμε Δευτέρα με Παρασκευή. Με την κυρία Τσαπιζόγλη.
0: Ο κύριος Γιώργος Παγάνης.
1: Μαρία Χριστοδούλου στη ρύθμιση των ήχων.
0: Στο τηλεφωνικό μας κέντρο, αν καλέσετε στο 211-200-8200, θα ακούσετε την Εύη Βουγιουκλιώτη. Την παραγωγή της εκπομπής στα κλειδιά έχει Δήμητρα Πανανού. Μπορείτε πάντα να στέλνετε και mail στο studio@realfm.gr. Και φτάσαμε σχεδόν στον δρόμο τα μισά, ε.
1: 14 Ιουλίου σήμερα.
0: Πότε φτάσαμε.
1: Μες την εβδομάδα
0: Ιουλίου,
1: περνάμε στο δεύτερο μισό του Ιουλίου.
0: Ούτε το έχω καταλάβει καθόλου.
1: Ναι.
0: Έχει αρκετή κίνηση έξω, ειδικά τα κομμάτια της Αττικής Οδού είναι έτσι φορτωμένα. Φαντάζομαι ότι από την Παρασκευή και μετά θα αλλάξει λίγο αυτό το πράγμα.
1: Και ο Κηφισός είναι αυτή την αναφορτωμένη.
0: Ο Κηφισός θα έρθει σε λίγο
1: Παρασκευή. Θα μα τα πει ο Παναγιώτης σε λίγο, ναι.
0: Αλλά νομίζω ότι από Παρασκευή και μετά, Σάββατο, θα αλλάξει λίγο αυτό. Δηλαδή θα είναι οι εκδρομές του Ιουλίου, θα φύγουν.
1: Άντε να δούμε, ρε παιδί μου, άντε.
0: Άντε να φύγουν.
1: Τώρα, δύο πράγματα. Επειδή το βλέπουμε ότι έχει πάρει έτσι ερωταστικές διαστάσεις, βλέπουμε και τα πλάνα. Η μέρα της άλλωσης της Βαστίλης σήμερα, επέτειος δηλαδή.
0: Ναι, ωραίες εκδηλώσεις έχουμε στο Παρίσι, τις βλέπουμε.
1: Πολύ όμορφες.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: 14 Ιουλίου του 1789, έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Ήταν το προήμιο της Γαλλικής Επανάστασης. Και είναι μια μέρα η οποία το οικονομούσε αυτό που θα συμβεί, δηλαδή, ότι θα ολοκληρωθεί η Επανάσταση.

0: Και θα ακούσετε την Εύη Βουγιουκλιώτη. Την παραγωγή της εκπομπής στα κλειδιά έχει Δήμητρα Πανανού. Μπορείτε πάντα να στέλνετε και mail στο studio@realfm.gr. Και φτάσαμε σχεδόν στο δρόμο τα μισά,
1: 14 Ιουλίου σήμερα.
0: Πότε φτάσαμε.
1: Μέσα στην εβδομάδα περνάμε στο δεύτερο μισό του Ιουλίου.
0: Ούτε το έχω καταλάβει καθόλου.
1: Ναι.
0: Έχει αρκετή κίνηση έξω, ειδικά τα κομμάτια της Αττικής Οδού είναι έτσι φορτωμένα. Φαντάζομαι ότι από την Παρασκευή και μετά θα αλλάξει λίγο αυτό το πράγμα.
1: Και ο Κηφισός είναι αυτή την αναφορτωμένη.
0: Και ο Κηφισός θα έρθει σε λίγο Παναγιώτης.
1: Θα μας πει ο Παναγιώτης λίγο, ναι.
0: Αλλά νομίζω ότι από Παρασκευή και μετά, Σάββατο, θα αλλάξει λίγο αυτό. Δηλαδή θα είναι οι εκδρομές του Ιουλίου, θα φύγουν.
1: Άντε να δούμε, ρε παιδί μου, άντε.
0: Άντε να φύγουν.
1: Τώρα, δύο πράγματα. Επειδή το βλέπουμε ότι έχει πάρει έτσι ερωταστικές διαστάσεις, βλέπουμε και τα πλάνα. Η μέρα της αλλούς της Βαστήλης σήμερα, επέτειος δηλαδή.
0: Ναι, ωραίες εκδηλώσεις έχουν στο Παρίσι, τις βλέπουμε.
1: Πολύ όμορφες.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: 14 Ιουλίου του 1789, έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Ήταν το προήμιο της Γαλλικής Επανάστασης. Και είναι μια μέρα η οποία προοικονομούσε αυτό που θα συμβεί, δηλαδή, ότι θα ολοκληρωθεί η Επανάσταση. Τώρα. Θα μου πείτε, εμείς είμαστε Έλληνες, τι δουλειά έχουμε να συζητάμε για την. Είναι ένα ιστορικό γεγονός. Α, κάνουμε τώρα.
0: Εντάξει. Είναι μια επέτειο σημαντική.
1: Το άλλο είναι ο τύπος ο οποίος προμήθευε με κοτόπουλα στη Λαμία εκεί της επιχειρήσης με σαλμονέλα, μπόλικη.
0: Ναι, ο προμηθευτής, γιατί υπάρχει και ο ενδιάμεσος. Μπορεί ο προμηθευτής να είναι μια χαρά και ο ενδιάμεσος να είναι κάτι άλλο.
1: Αυτό είναι υπευθυνότητα, ρε παιδί μου.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό είναι συνέστηση. Δηλαδή, ειδικά στη σαλμονέλα, δεν μπορείς να πεις, ρε Σιρίτσα, ότι δεν έχεις ενδείξεις, όπως λένε οι αστυνομικοί, μακροσκοπικές, με το μάτι ή με την οσμή. Δεν γίνεται να μην το καταλαβαίνεις. Ναι. Δεν γίνεται. Το ότι τα αποφασίζεις όμως να τα προωθείς, αυτό είναι άλλο πράγμα. Αυτό δείχνει πόσο υπεύθυνος, πόσο αισθάνεσαι, πόσο αυτή την αναισθησία που διαπιστώνουμε δυστυχώς. Με πολύ μεγάλη συνέπεια σε αυτήν εδώ τη χώρα.
0: Και δεν είναι η πρώτη φορά, άρα η έλεγχη στο κοτόπουλο πρέπει να είναι πολύ συγκεκριμένη. Δεν είναι η πρώτη φορά που έχουμε τέτοια κρούσματα σαλμονέλας. Τώρα αυτή τη φορά είναι στη Λαμία. Έχουν βρει τον προμηθευτή. Βεβαίως πρέπει να βρεθεί και ο ενδιάμεσος. Πρέπει να βρεθεί και ο παραγωγός, έτσι, αυτός που τα είχε.
1: Ρίτσα, έχουμε 30 κρούσματα στη Λαμία. Και 15, οι μισοί δηλαδή νοσηλεύονται.
0: Ναι, ναι, που ήταν σοβαρά. Ήταν σοβαρά. Μιλάμε για μια μολυσμένη παρτίδα. Δεν ξέρουμε αν έχει τροφοδοτήσει και άλλες περιοχές της χώρας,
1: Ωραίοι τύποι είναι αυτοί, ρε εσύ.
0: Δεν είναι απαραίτητο ότι πήγε μόνο στη Λαμία. Είναι μπορεί να πήγε και αλλού αυτή. Δηλαδή πρέπει να αποσυρθούν και παρτίδες, αρκεί να βρεθεί όλη η διαδρομή. Τώρα το θέμα είναι η χαρτογράφηση της διαδρομής.
1: Ναι.
0: Πώς τα κοτόπουλα φτάσανε εκεί και πού άλλο έχουν πάει τα κοτόπουλα, ποιος ήταν ο ενδιάμεσος, ποιος ήταν εκτός από τον προμηθευτή, από πού προήλθαν, όλο αυτό το πράγμα.
1: Να κανονίσουμε τώρα όλοι μαζί και αυτό εδώ το κράτος που όλοι θαυμάζουμε, με τον ποινικό του κώδικα και με την ποινική αντιμετώπιση αυτού του περιπτώσεων, αυτός να κυκλοφορεί ελεύθερος ή αυτοί να κυκλοφορούν ελεύθεροι σε καμιά εβδομάδα δύο και να συνεχίσουν το θέατρο. Το έργο τους. Θα το κανονίσουμε. Γιατί να μην το κανονίσουμε. Το έχουμε κάνει σε όλες τις εκδοχές. Γιατί να μην συμβεί και εδώ, ας πούμε, σε αυτή την περίπτωση.
0: Δεν νομίζω, ρε παιδάκι μου, κάτσε να το δούμε κιόλας. Δεν νομίζω. Ακόμα πάντως δεν έχουν βρει όλη τη διαδρομή της ασθένειας, της σαλμονέλας.
1: Κατά τα άλλα, στα πολιτικά, είναι όλοι πεπισμένοι ότι θα γίνουν εκλογές το φθινόπωρο. Κάποιοι δίνουν και ημερομηνίες. Καλά, καιρό το κάνουν, όχι τώρα.
0: 27, ποιος μας το έλεγε.
1: 27, ναι.
0: 27 Σεπτεμβρίου.
1: Ή να. Την πρώτη Κυριακή του Οκτωβρίου.
0: Ναι.
1: Από το Μέγαρο Μαξίμου προφανώς μένουν σε αυτό που δηλώνει ο Πρωθυπουργός επισήμως.
0: Όπως τι να κάνουν ευκαιρία. Στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Πρωθυπουργός λέει συνέχεια εκλογές την άνοιξη.
1: Θα εξαντληθεί η τετραετία, λέει ο Πρωθυπουργός.
0: Ναι.
1: Αλλά ρε παιδί μου, έχουμε δημοσκοπήσει μέσα στον Ιούλιο. Αυτό δεν μπορεί να. Τι καταλαβαίνεις εσύ που έχεις κάνει τόσες εκλογές. Δημοσκοπήσει μέσα στον Ιούλιο.
0: Και θα συνεχίσουν,
1: και θα συνεχίσουν.
0: Δεν έχουν τελειώσει οι δημοσκοπήσεις. Δεν μπορεί να αποκλείσει κανείς τις προώρες εκλογές, τις όποιες προώρες εκλογές.
1: Όχι, βέβαια.
0: Δεν μπορείς να τις αποκλείσεις.
1: Και με τον γίγαντα τον Τραμπ, ο οποίος συνεχίζει να νικάει εκεί στην Τεχεράνη.
0: Ναι, ναι,
1: νικάει. Στον πόλεμο αυτόν έχουμε ξεχάσει γιατί ξεκίνησε, έτσι. Αυτός ο πόλεμος τώρα έχουμε ξεχάσει γιατί ξεκίνησε.
0: Θυμόμαστε μόνο. Είχε πει τότε για την ηγεσία, η οποία παραμένει ζωντανή και μια χαρούλα είναι όλα.
1: Γι' αυτό το είχε πει.
0: Ναι, ναι.
1: Όχι για το πυρηνικό πρόγραμμα που
0: δήθεν
1: είχε εξαφανίσει το περασμένο καλοκαίρι.
0: Για αυτά τα 350 κιλά πεμπλουτισμένου ουρανίου τα είχε πει και γι' αυτό, αλλά είχε βάλει μια σκαλέτα. Δεν είχε πάει έτσι.
1: Για τα στενά του Ορμούζ τα οποία τα άνοιξε και το έχει πει 30 φορές, το έχει δηλώσει ότι τα άνοιξε, αλλά είναι κλειστά όμως. Δηλαδή, αν δείτε και στις εφαρμογές, υπάρχει μια εφαρμογή που μπορείς να δεις εκεί τις πλεύσεις των πλοίων από την περιοχή και βλέπεις ότι είναι κλειστά.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι κλειστά, γιατί κατά μήκος των στενών. Από τη μία πλευρά είναι το Μάντι, εντάξει, ελέγχουν οι Αμερικανοί, απ' την άλλη

0: οι Πέρσες, είναι οι Ιρανοί. Οκ. Δεν χρειάζεται να έχουν ειδικά όπλα. Δηλαδή έχουν μια. Κάτι λόφους έχουν, Ρίτσα, κατά μήκος θάλασσας και μπορούν να δούμε το μάτι τα πλοία.
1: Ναι, ναι.
0: Και με πολύ φθηνά όπλα μπορούν να τα χτυπήσουν, ας πούμε.
1: Εχθές ο Τραμπ έδωσε μια τηλεφωνική συνέντευξη και είπε ότι εμείς θα τα κρατήσουμε ανοιχτά τα στενά του Ορμούς.
0: Βέβαια.
1: Και θα πληρωνόμαστε κιόλας.
0: Οπωσδήποτε.
1: Δηλαδή, διόδια θέλει εκείνος.
0: Ναι.
1: Να πάρει.
0: Καλά, θέλουν και οι Ιρανοί, δεν είναι ότι δεν θέλουν.
1: Οι Ιρανοί θέλουν. Ο καθένας το θέλει το δικό του κομμάτι. Το,
0: αυτό το
1: δικό
0: πράγμα
1: του το μερτικό του από τη χαρά. Κατάλαβες.
0: Αυτή η κατάσταση συνεχίζεται και βέβαια. Η επίδραση στις ζωές μας εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τα καύσιμα βρίσκονται πάλι κοντά στο 2 ευρώ, γιατί κανείς δεν πείθεται ότι είναι ανοιχτά τα στενά. Το ένα είναι αυτό, το άλλο θα μου πει συγκλονίζει, όχι. Η είδηση ότι ο Αχμαντινετζάντ, ένας φανατικός, αν θυμάσαι, Ισλαμιστής, πρόεδρος του Ιράν.
1: Αξέχαστος είναι, ναι, πώς να τον ξεχάσω.
0: Τον καθαρίσανε, ναι. Πολιτικά τον καθαρίσανε.
1: Ναι, ναι.
0: Οι μουλάδες και του είπανε τέλος.
1: Αυτό ήταν μόνο πολιτικά, είναι τυχερός.
0: Αυτός, ναι. Λοιπόν, από ενδιαφέρον να δει τι λέει ο αντίπαλος, πήγε και έκανε 2 ραντεβού με τη Μοσάντ.
1: Ναι, είναι αυτή η αποκάλυψη της. Ποια αμερικανική εφημερίδα, μια αμερικανική εφημερίδα.
0: Αυτός πήγε από διαβολή, κάτσε να δω, ρε παιδί μου. Το τέρας πως μοιάζει. Ναι. Να δω απέναντι το τέρας των Ισραηλινών. Αυτοί οι Ισραηλινοί, τι.
1: Καλά,
0: να με θέλουν.
1: Καλά, να δούμε αν είναι έτσι βέβαια.
0: Τι να με θέλουν
1: γίνει,
0: αυτοί.
1: Αν έχει, ναι, γίνει.
0: Λένε ότι οι άλλοι έχουν αποδείξεις. Γιατί να κάνεις να δεν πούμε τη Μοσάντ είναι πολύ δύσκολο, ξέρεις, να μην έχουν αποδείξεις ότι συναντήθηκες. Αν θέλουν οι Ισραηλοί να το
1: ξεχωρίσουν. Καλά, σε έχουν δεμένο χειροπόδαρα.
0: Ναι, ναι.
1: Να το κάνεις το ραντεβού. Αλλά κάτσε να το δούμε λίγο. Γιατί έχουμε ακούσει πάρα πολύ σε αυτόν τον πόλεμο και σε κάθε πόλεμο. Η αλήθεια πάει περίπατο.
0: Η πρώτη που πληγώνει την αλήθεια.
1: Η αλήθεια πάει περίπατο. Ακούς κάτι, δύο από εδώ, δύο από εκεί, δύο από παραπέρα. Μια πληροφορία, ένας έμπειρος αξιωματούχος, ανώτατος αξιωματούχος από κάθε πλευρά, που δηλώνει κάτι άλλο από αυτό που γίνεται στην πραγματικότητα.
0: Αυτή είναι και η δουλειά τους, ξέρεις. Δυστυχώς.
1: Ακριβώς αυτή είναι η δουλειά.
0: Γιατί αυτοί που πολεμούν χρησιμοποιούν και την αλήθεια.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Κατά τα άλλα, έχουμε τον εμπισμό στη Μαρφίν.
1: Σήμερα πάνε στον ανακριτή. Mm-hmm. Η κυρία.
0: Σήμερα κρίνεται και αν η κυρία θα μεταφερθεί στην Ελλάδα. Θα, ναι, εκδοθεί.
1: Τι θα ζητήσει,
0: Ναι.
1: Τι θα ζητήσει, έχει σημασία και τι θα ζητήσει εκείνη. Μπορεί να ζητήσει, βεβαίως, να μην εκδοθεί. Οπότε, βεβαίως, αυτή η διαδικασία θα μείνει εκεί στο Λονδίνο, που να πάει μήνες, πολλούς μήνες. Εξαρτάται.
0: Φαίνεται ότι η ελληνική αστυνομία ψάχνει άλλα δύο άτομα.
1: Ναι.
0: Έχω την εντύπωση ότι προσπαθεί να τους συνδέσει με δυνατά στοιχεία με την υπόθεση. Αυτό τώρα θα μου πεις, θα βγάλει, εγώ πιστεύω θα βγάλει πράγματα. Βεβαίως, το πάμε και εμείς το πάμε και χθες, ήρθε το λέγε κάθε βράδυ στο Δελτίο Ειδήσεων του Αντένα, είναι φερόμενοι ως δράστες ή ύποπτοι για μας.
1: Φερόμενοι, ακόμα δεν έχουν μιλήσει στο, δεν έχουν δώσει τις δικές τους, την δική τους εκδοχή, τώρα θα τις ακούσουμε, έτσι.
0: Ρε παιδί μου, το λέω γιατί κάποιοι που ειδικεύονται στο τεκμήριο της ενοχής, τώρα ζητούν σεβασμό στο τεκμήριο της αθωότητας, το οποίο εγώ το δέχομαι, αλλά να ισχύει για άλλους όμως.
1: Εννοείται.
0: Να ισχύει για άλλους. Όχι με το που έχουμε κάποια κατηγορία ή κάποια ανάμειξη και είναι ένας πολιτικός από απέναντι να λέμε. Α, ο ένοχος! Είναι ένοχος! Εξαφανίστε τον.
1: Τα δύο μέτρα και δύο σταθμά είναι πολύ ωραία, αλλά δεν είναι η πραγματικότητα. Έτσι,
0: δεν αυτό... υπάρχουν εκ προημίου ένοχοι.
1: Δεν υπάρχουν. Σήμερα θα πάρει στον ανακριτή. Είναι οι δύο συλληφθέντες. Είδαμε και τις φωτογραφίες που φαίνονται, αυτά τα περίφημα σακίδια, τα οποία τα σακίδια εμφανίζονται και στις καλοκαιρινές τους διακοπές. Είναι τα ίδια ακριβώς σακίδια, έτσι λέει η αστυνομία.
0: Έχω την εκτίμηση ότι αυτό είναι ένα τμήμα του υλικού που έχει γίνει.
1: Καλά, εννοείται, δεν το ξέρουμε όλα. Αλλά ακούσαμε και τον κύριο Χρυσοχοίδη εχθές να λέει ότι η υπόθεση είναι εξαιρετικά δεμένη. Δεν και email, αλλά είναι εξαιρετικά δεμένη η υπόθεση. Έτσι είπε. Θα το δούμε κιόλας.
0: Θα το δούμε.
1: Και σήμερα πάνε και οι τρεις στη Θεσσαλονίκη. Οι τρεις για την εμπριστική δολοφονική επίθεση στο σπίτι της Νέστορα.
0: Ναι.
1: Και εκείνοι σήμερα απολογούνται. Και αυτοί οι κατηγορούμενοι.
0: Και εκείνοι και μια κουβέντα που έχει ξεκινήσει για το σπίτι, το γραφείο της κυρίας Βολουδάκη. Γιατί βλέπω ότι ξεκινάει πάλι μια συζήτηση για το αν είναι προβοκάτσια και λέει δεν γράφουν, λέει αυτοί του χώρου, δεν γράφουν το νου το και το δουν Νέα Δημοκρατία, δηλαδή με τελείες ανάμεσα και δεν δίνουν λεπτομέρειες.
1: Αλλά
0: τι ανοησίες λέτε. Εσείς που το ξέρετε αυτό δηλαδή.
1: Αυτό δεν το έχω δει εγώ.
0: Πώς ξέρετε εσείς πώς γράφουν αυτοί.
1: Αυτό
0: δεν. Τι είστε ειδικοί είστε στα θέματα.
1: Δηλαδή γράφτηκε ότι δεν υπάρχει, ότι δεν βάζουν τελείες συνήθως.
0: Είστε ειδικοί στα θέματα της ανοησίας και του εκφοβισμού και το ξέρετε. Αφήστε να ψάξουν.
1: Τι το κάνουν αυτό, Γιώργο, είπαμε.
0: Δεν βλέπω, το βλέπω γράμμενο σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
1: Α, εντάξει.
0: Ναι, εκεί το βλέπω. Ακάρισε η Ρίτσα. Εκεί βλέπεις όλες τις σύγχρονες τάσεις.
1: Και
0: βλέπεις τη συζητάει η κοινωνία. Τι απασχολεί την κοινωνία.
1: Λοιπόν, Παναγιώτης Βολάνιος, κίνηση. Για να ακούσουμε.
2: Καλημέρα, όντως, όπως είπατε προηγουμένως, αρκετά φορτωμένη ημέρα από νωρίς. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στην κάθοδο του Κεφισού από Μεταμόρφωση μέχρι Περιστέρι και στην άνοδο από Σεπόλια μέχρι Αγίου Αναργύρου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα εξόδου του λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Ομόνοια, στη Σμάρνη, Πειραιώς, Πατησίων και Σταδίου. Στο κόκκινο είναι η άνοδος του λεωφόρου Συγκρού από το ύψος τη Λαγουμτζή. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας, από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο ανατμήματα από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων, στο ύψος της Αγίας Παρασκευής και στη λεωφόρο Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Πυκνή ροή στο ανωδικό ρεύμα Τσαλίμου Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου.
0: Ναι, ρε φίλε, το βλέπω τώρα αυτό. Συγγνώμη που σας διακόπτω. Εκεί πρέπει να είναι, σας το λέω, όσοι κινείστε στην κατεπή της Κατεχάκη, μισή ώρα καθυστέρηση.
1: Πού, για ξαναπέσεις.
0: Δεδομένο. Λέει τώρα Παναγιώτης, Αλίμου Κατεχάκη με κατεύθυνση προς Μεσογείο, Ρίτσα.
1: Α, μάλιστα.
0: Κατακόκκινο είναι εδώ πέρα. Ναι.
1: Άρα κάτι έγινε από εκεί, γιατί.
0: Έχει μαζέψει κόσμο.
2: Είναι γενικά τις περισσότερες ώρες της ημέρας εκεί στο Παπάγου, αρκετά φορτωμένο το δίκτυο αυτό, στην άνοδο της Κατεχάκη. Μικρές καθυστερήσεις έχουμε στην άνοδο της Βουλιαγμένης, στην Αργυρούπολη και στην κάθοδο στο ύψος του Αλίμου και της Γλυφάδας. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος, από Παλαιό Φάληρο μέχρι παραλία Καλαμακίου και στο ρεύμα προς Πειραιά στο ύψος του Αλίμου. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιώς, στο ύψος του Ταύρου και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Η κυκλοφορία παραμένει αυξημένη στη Μικρά Στασία στον Πειραιά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Και πάμε στην Αττική Οδό. Καθυστερήσεις 5-10 λεπτών από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο και 5-10 λεπτών καθυστερήσεις από Πλακεντέας έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
0: Το πέρασε αυτό. Είναι τόσο 10 λεπτά. Τόσο θα πάρει δηλαδή στον κόσμο ακόμα.
2: Okay.
0: Βέβαια είναι και αυτοί οι πονηρίδες από δεξιά που αυτοί δεν περιμένουν. Πηγαίνουν με μια ταχύτητα και σου χώνω την μπροστά. Και εκεί την ώρα που πας να φύγεις, να ξεκολλήσεις, σου έρχεται ο τύπος από δεξιά-αριστερά. Γιατί αυτός βιάζεται περισσότερο από σένα, γιατί αυτός εννοείται ότι έχει προτεραιότητα.
1: Λοιπόν,
0: γιατί όλοι οι υπόλοιποι τι είμαστε εμείς.
1: Επειδή μου συμβαίνει κάθε μέρα αυτό, πρέπει να περνάνε και να μπαίνουν μπροστά από μένα ή τον πιο μπροστά από μένα. Καμιά εκατοστή αυτοκίνητα. Και μένει ακίνητο εκεί και περιμένει στο τρένο.
0: Όλοι αυτοί που βλέπεις είναι υπεραναγκαίοι στις δουλειές τους και στις εργασίες τους. Ενώ εσύ και εγώ τι είμαστε.
1: Τίποτα. Τις υπομονείς, παιδί μου.
0: Σεβασμό στους βιαστικούς. Ανόητους.
1: Αφήνεις και αν δεν αφήνεις εσύ, αφήνει ο πιο μπροστά από σένα ή ο πιο μπροστά από σένα με αποτέλεσμα να περνάνε τουλάχιστον 100% και αυτοκίνητα και μένεις εσύ ακίνητος.
0: Το αυτοκίνητο ακόμα το πληρώνω. Τι να κάνω τώρα, να του κάνω χώρο του ηλίθιου.
1: Δεν έχει και νόημα να ανεβάζεις ένταση. Ανεβάζω εγώ εσωτερικά, αλλά εξωτερικά.
0: Εσωτερικά
1: δηλαδή.
0: Η θερμοκρασία μου λέει.
1: Εσωτερικά χτυπάω κόκκινο και είμαι και υποτασική, δεν είμαι υπερτασική, αλλά τι να κάνω.
2: Γι' αυτό πάρει καλά με το μηχανάκι, εγώ μπαίνω ανάμεσα και δεν έχω τέτοια.
1: Αυτά μου, ανέβασε μου, φόρτισε με περισσότερο.
0: Παίρνω το πατίνι μου και κάνω και πηγαίνω και κάνω χτάρια.
1: Φόρτισε με περισσότερο, φόρτισε με το μηχανάκι σου που μπαίνει σαν διάμεσα και μου το λες κιόλας.
2: Πλάκα κάνω.
1: Ναι, φόρτισε με.
0: Πηγαίνεις ανάμεσα στους καθρέφτες, ε.
2: Όχι, δεν τα κάνω αυτά.
0: Δεν τα
2: κάνεις
0: αυτά.
2: Υπομονετικά.
0: Μαζεύεις καθρέφτες, τους παίρνεις αγκαλιά.
2: Τηρώ την κίνηση όπως την περιγράφω για να συμπονώ
0: σε πειράζω.
1: Μα συμπονείς, μη μα συμπονείς. Άλλο σε ευχαριστούμε καλέ μου Παναγιώτη. Ευχαριστούμε.

0: Έχει δίκιο ο Γιώργος, τώρα το είδα, για τα κρούσματα με τα χαλασμένα σχολικά γεύματα στη Λαμία.
1: Ρεσί.
0: Το είχα ξεχάσει αυτό, βρε Γιώργο, ξέρεις τι γίνεται, να σου πω. Το ξέρει πολύ καλά και ο Γιώργος που είναι απέναντί μου. Το καταλαβαίνεις και εσύ που μας έχεις στείλει το μήνυμα. Η επικαιρότητα είναι ένα πράγμα που καταπίνει τη μία, ότι η μία είδηση την άλλη. Δηλαδή, περνάει ο καιρός και ξεχνιέται αυτό. Έχεις απόλυτο δίκιο, το είχα ξεχάσει με τα σχολικά γεύματα.
1: Δύο ώρες εδώ. Ναι, και μετά όλη την ημέρα στον αντένα, ένα μυαλό είναι δηλαδή.
0: Όχι, μα καταπίνει επικαιρότητα το ένα θέμα το άλλο. Δηλαδή, και έχει περάσει καιρός, έχει δίκιο, τα σχολικά γεύματα το 2024 είναι. Και δεν είναι και παλιά, έχεις δίκιο Γιώργο.
1: Ρίτσα μου, κάτι ακόμα να πω, αν μου επιτρέπεις.
2: Βέβαια,
1: διαβάζω και ακούω, γιατί έχουμε φύγει πολύ μετά την λήξη της προθεσμίας, ότι υπάρχουν δήμοι που δεν έχουν δείξει καμία, μα καμία όμως, πρόνοια για τα καθάριστα οικόπεδα. Υπήρχε και ένα σχετικό ρεπορτάζ στη Real News την Κυριακή, και μάλιστα το έχει ανεβάσει στο real.gr τώρα, με τίτλο «Πρωταθλητές στα καθάριστα οικόπεδα». Ακούω για δήμους μέσα στην Αττική και βέβαια στην περιφέρεια. Τι ακριβώς περιμένετε εσείς? Πώς θα έρθει μετά εμένα το πυροσβεστικό σώμα, το οποίο ξεκινάει, λέει, ελέγχους? Θα έρθει σε μένα το πυροσβεστικό σώμα να μου κόψει ένα πρόστιμο το οποίο θα είναι από 1.000 έως 10.000 ευρώ. Και θα βλέπω εγώ γύρω-γύρω περιαστικά, ή θα βλέπω στις γράνες ή όπου κινούμε στα αλσίλια τα ξερά να είναι μέχρι στο ύψος μου.
0: Περίμενε, Γιώργο. Τώρα στην, η φωτιά στην Νόη από τι ξεκίνησε? Από τα τσιγάρο πετάξανε στο διάζωμα.
1: Ακριβώς.
0: Με τα ξερά χόρτα.
1: Ακριβώς.
0: Στην παλιά Εθνική.
1: Έχουμε φύγει από
0: το διάζωμα. Πετάξανε αυτό και έφυγε η φωτιά.
1: Είμαστε μετά τη λήξη της προθεσμίας, την παράταση. Γιατί είχε
0: παραταθεί. Άρα τώρα οι παρενέσεις οι δικές μας, και αν δεν υπάρχουν μέτρα, αν δεν υπάρχουν αποφάσεις, αν δεν τις υποχρεώσει κάποιος. Κανονικά βέβαια δεν χρειάζεται να υποχρεώσει το Δήμο ή την περιφέρεια να το κάνει. Πρέπει να το κάνει μόνη της, αλλά λέμε τώρα.
1: Όχι, θα πρέπει να ενημερώνει και ο Δήμος στην περιφέρεια επίσης.
0: Α, βέβαια.
1: Πρέπει να ενημερώνει, να πάρει ένα τηλέφωνο και να πει: ξέρετε κάτι, δεν μπορώ να τα μαζέψω. Δεν έχω τη δυνατότητα. Κακώς δεν έχετε το σχεδιασμό κάποιοι, ή δεν έχετε τον κόσμο, γιατί μπροστά υπάρχουν 7-8 μήνες. Αυτή η δουλειά μπορεί να την κάνετε. Εάν δεν μπορείτε, κακώς κατεβαίνετε. Γιατί κατεβαίνετε? Είτε είστε μπλε, είτε είστε πράσινοι, είτε είσαστε κόκκινοι, είτε μαύροι με άσπρες βούλες, ξέρω εγώ, ή άσπροι με μαύρες βούλες. Τι κατεβαίνετε τότε? Έτσι για να σας λένε ο καλοχαιρέτας? Είδα και μου έκανε διάβαση και μου
0: έβαλε
1: τη γεννήτρια στις 3 το μεσημέρι για να καταλάβω ότι δουλεύει ο Δήμος.
0: Θεωρητικά, ειδικά η τοπική αυτοδιοίκηση επιλέγεται από ανθρώπους που θέλουν να φαίνεται το ότι κάνουν το καλό, ότι νοιάζονται πραγματικά για τους συμπολίτες. Δεν είναι η γενική πολιτική, είναι η ειδική πολιτική, αυτό που λέμε. Η μικρή πολιτική.
1: Έχει βοηθήσει η ρίτσα μου ο καλός Θεός της Ελλάδας και δεν έχει πιάσει φωτιά σε αυτούς τους Δήμους που λέω, δεν θέλω να πω περισσότερα.
0: Ναι, όχι, ναι. Δεν είναι. Το θέμα είναι να εφαρμοστεί το αν υπάρχει πρωτόκολλο και να. Να το συνετίσει τώρα όμως, ε.
1: Ναι.
0: Μην αρχίσουμε και λέμε πάλι, γιατί δεν είναι. Το καλοκαίρι είναι ακόμα μπροστά μας.
1: Εκεί
0: είναι
1: να μην πίσω φτάσουμε.
0: Μας,
1: ε. Εκεί
0: μην αρχίσουμε
1: μην
0: και λέμε πάλι τα αυτά, τα γριόχορτα και αυτά, και δεν έσβησε και δεν μπορεί να σβήσει.
1: Και λειτουργούσαν ως προσάναμα και τα συναφή.
0: Ναι, ναι, ναι, δεν είναι.
1: Νατάλια, θέλω να σε ενημερώσω, διότι έχω επίσημη πλέον ενημερώση, η θερμοκρασία των νερών στη θάλασσα ως επιτοπλίστων στις ελληνικές θάλασσες είναι στους 26 με 27 βαθμούς. Είναι μια καλή θερμοκρασία για να ξεκινήσουμε σιγά σιγά να βουτάμε
0: το πόδι σιγά σιγά μέχρι το γόνατο. Το τοποθετείς κάπου χρονικά
1: στους
0: γιατί...
1: 28 θα περιμένω να πάει στους 28.
0: Αυτό, τη θερμοκρασία της θάλασσας.
1: Ναι.
0: Εσύ τα περιμένεις.
1: 28 με 29, εκεί νομίζω μια καλή θερμοκρασία.
0: Εγώ την βλέπω όταν η θάλασσα πια δεν έχει και πολύ νόημα για τον περισσότερο κόσμο. Κατάλαβες, αργόνα τη δω. Οπότε δεν είναι πιο κρύα όταν πήγαμε εγώ. Πιο κρύα, πιο κρύα.
1: Ποτέ.
0: Αν και δεν νομίζω ότι έχει κανένα. Εμένα δεν με ενοχλεί αυτό. Δεν με ενοχλεί η κρύα θάλασσα καθόλου.
1: Δεν σε ενοχλεί.
0: Όχι, όχι, όχι, όχι.
1: Τι να πω.
0: Δεν με ενοχλεί, δεν με ενοχλεί.
1: Μπράβο σου, δηλαδή. Σε θαυμάζω εγώ. Και σε ένα και όσους δεν τους ενοχλεί.
0: Βγαίνω βέβαια, ξέρεις, λίγο σε κατάσταση πει, γιατί έχω τη μέση μου και έχω σοβαρό πρόβλημα.
1: Μια
0: χαρά και δεν κάνει το κρύο.
1: Μια χαρά είσαι.
0: Αλλά εντάξει.
1: Ναι, αλλά δεν έχεις τη δική μου την κατάσταση. Γιατί εγώ όταν πάω να κάνω το πρώτο μου μπάνιο, ακόμα δεν το έχω κάνει.
0: Ναι. Καλά, ούτε και εγώ. Και εγώ και θα αργήσω και πάρα πολύ να το κάνω.
1: Περνάω κανένα 15 λεπτό, αν δεν υπάρχει άλλο να με βλέπει στην παραλία.
0: Τι μπαίνεις σιγά σιγά?
1: Μπαίνω σιγά σιγά, κάθομαι μέχρι τη μέση το νερό. Περιμένω εκεί 15 λεπτά. Αν υπάρχει κάποιος που με παρακολουθεί.
0: Τι χαίρεσε τη θάλασσα, Γιώργο
1: λέω,
0: μου.
1: Ναι, λέω, κάνει την καρδιά σου πέτρα και βούτα. Στα 9 λεπτά.
0: Είσαι ένα τηταρτάκι εκεί, ε. Μπράβο.
1: Μαυρίζω κιόλας. Είναι το καλύτερο μαύρισμα αυτό.
0: Ναι, είναι το καλύτερο μαύρισμα.
1: Γι' αυτό σου λέω.
0: Ναι, ναι.
1: Θα επιστρέψουμε όχι μόνοι μας, με τον κύριο Κώστα Τσουκαλά, τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ. Ετοιμάστε ερωτήματα. Στο

0: συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
1: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνη Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνη Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
2: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
3: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
4: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
3: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
4: Είμαστε καλά για τώρα.
3: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
4: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
3: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
4: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χοντρική λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22 21 40 41 66.
5: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
6: Το AroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
5: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 21 0 82 661.
6: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
5: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
7: Φίλοι μου, από την Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
8: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
7: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Λοιπόν, ο Γιώργος λέει να ανεβάζουμε μέσα μας τροφές, κυρία Μπιζόγλη μου, γιατί λέει δεν ξέρεις τι κυκλοφορεί έξω στους δρόμους.
1: Μα μέσα, μέσα, τι να κάνω.
0: Μέσα, ναι.
1: Εμένα... Και έχω βάλει και ένα κόλπο, Γιώργο, ξέρεις τι κάνω εγώ. Τι βάζω κάνω. Ακουστικά.
0: Ναι.
1: Τα ενσύρματα που λέμε ακουστικά, ναι. Ότι τάχα μου μιλάω. Δεν μιλάω, Γιώργο. Δεν μιλάω, Γιώργο. Άκουσε μου, πουλάκι, δεν μιλάω καθόλου. Εκείνη την ώρα, επειδή ανεβάζω στροφές, θέλω να κάπου να. Ότι τάχα μου μιλάω για να μην κατέβει κανείς και άνοιξε την πόρτα. Κατάλαβες.
0: Έχω απονευρωθεί. Δεν, δηλαδή, με την ίδια έκφραση σου κοιτάζω αυτούς.
1: Όχι, θα ξαναδεί. Αφιερώνω τουλάχιστον 3 ώρες την ημέρα στο δρόμο. Στα πήγαινε έλα. Ένα ατελείωτο πράγμα που ξεκινάς από μια συγκεκριμένη ώρα, δεν ξέρεις πότε θα φτάσεις. Mm. Αυτό. Οπότε, ναι. Είναι ένα μέρος της ζωής μου και αυτό. Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε αμέσως τώρα τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Κώστα Τσουκαλά, τον οποίο έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας ημέρα.
0: Καλώς τον, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο από αυτή τη σύσκεψη των κύκλων πολιτικής που θα έχετε στις 12 το μεσημέρι. Ποιο είναι το θέμα που θα τεθεί επιτάπητος?
2: Κοιτάξτε, συνεδριάζουν οι κύκλοι πολιτικής όλοι μαζί και εν ώψη της ΔΕΘ για να προετοιμαστεί ακριβώς και η παρουσία του ΠΑΣΟΚ. Και πλέον, αφού μπαίνουμε και σε μια περίοδο προεκλογική, που την έννοια ότι θα έχουμε εκλογές μέχρι την επόμενη σίγουρα ΔΕΘ, να είναι πλήρης η αποτύπωση του πολιτικού σχεδίου και του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ σε όλους τους τομείς.
1: Έτσι κι αλλιώς παρουσιάσατε και τις 17 δεσμεύσεις για τους συνταξιούχους και τα λοιπά, τη χθεσινή συνέντευξη τύπου ο κ. Σαββουλάκης.
2: Έχουμε παρουσιάσει τις επιμέρους πολιτικές, αλλά έχουμε παρουσιάσει σε μεγάλο βαθμό και το ενιαίο αφήγημα. Όλα αυτά θα αποτυπωθούν με μια ολιστική προσέγγιση στη ΔΕΘ. Πράγματι, ανακοινώσαμε την πρώτη εβδομάδα και για τους μικρομεσαίους τις 7 παρεμβάσεις, τις 7 δεσμεύσεις του Πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ, του Νίκου Ανδρουλάκη, που μέσα εμπεριέχεται η κατάργηση της τεχνητής φορολόγησης, εμπεριέχεται η αύξηση του ορίου απαλλαγής του ΦΠΑ στις 20.000 ευρώ από τις 10 που είναι τώρα, ο ρόλος του ομίλου της Αναπτυξιακής Τράπεζας στη λογική της χρηματοδότησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων για να έχουν τα ψηφιακά εργαλεία και την αναβάθμιση που θα τις κάνει πιο ανταγωνιστικές και άρα θα μπορούν να μπουν σε αγορές προστιθέμενης αξίας. Είχαμε, όπως λέτε, τις προτάσεις των 120 δόσεων με κούρμα προς αυξήσεων και τόκων.
1: Ναι.
2: Και εδώ είναι μεγάλη διαφορά με τις Νέες Δημοκρατίες που κάνει 72 ρύθμιση χωρίς κούρεμα και με πάρα πολλές εξαιρέσεις, άρα ελάχιστοι θα μπουν. Και πράγματι, χθες, σε συνέχεια της ομιλίας της Πέμπτης, εξειδικεύσαμε με πολύ μεγάλη ανάλυση, τεκμηριωμένα και κοστολογημένα, και τις παρεμβάσεις που αφορούν τις συντάξεις. Από την 10η
1: και την επαναφορά της 13ης, ναι.
2: Την επαναφορά του ΕΚΑΣ, την αύξηση στα ποσοστά αναπλήρωσης. Προσέξτε, γιατί εδώ δεν έχει δοθεί η έμφαση στο δημόσιο λόγο. Η αύξηση στα ποσοστά αναπλήρωσης είναι η πραγματική αύξηση των συντάξεων. Αλλά είναι παράλληλα και μία πολιτική η οποία θα αιμοδοτήσει με εισφορές το ασφαλιστικό σύστημα. Άρα θα αυξήσει την εισπραξιμότητα.
1: Ναι, ξέρετε, η 13η σύνταξη είναι αυτό που έκανε εντύπωση. Έχετε δίκιο ότι η αύξηση τα ποσοστά αναπλήρωση ουσιαστικά είναι αυτή που θα αυξήσει και το ποσοστό.
2: Είναι αυτή που αυξάνει την ενιαία παροχή, αλλά είναι και αυτή η οποία δημιουργεί ένα νέο κλίμα εμπιστοσύνης ώστε να χτυπηθεί η αδήλωτη και υποδηλωμένη εργασία. Η αναλογική σύνταξη, για να το εξηγήσουμε. Τα ποσοστά αναπλήρωση πάνω από 50% πάνε στο 60% με συμπαράσταση των ενδιάμεσων κλιμακίων. Σημαίνει αυξήσεις για μέσα των 1.000 ευρώ, η οποία μπορεί να φτάνει και τα 100 ευρώ. Άρα μιλάμε για πολύ μεγάλες διαφορές μελλοντικά και βέβαια για πολύ μεγαλύτερο κύκλο εισφορών σήμερα. Διότι κάποιος που σήμερα είναι επαγγελματίας και επιλέγει την χαμηλή κατηγορία, όπως επιλέγει περίπου το 90%, αν γνωρίζει ότι πληρώνοντας μια άλλη κατηγορία θα πάρει πραγματικά μεγαλύτερη σύνταξη, θα το επιλέξει. Σήμερα, όταν ρωτάει κάποιος έναν ειδικό, θα του πει. Και να πας στην κατηγορία την 5η ή την 6η, θα πάρεις 70 ευρώ παραπάνω, 80. Αλλά θα έχεις πληρώσει 200 και 300. Αξίζει, δεν αξίζει. Αν λοιπόν έχουμε παρέμβαση από ποσοστά αναπλήρωσης, θα δημιουργήσει και έναν άλλο κύκλο, που θα στηρίξει ασφαλιστικό σύστημα. Σήμερα, όποιος έχει εισόδημα, αναγκάζεται να πάει στην ιδιωτική ασφάλιση, διότι δεν βλέπει ανταπόδοση από το ασφαλιστικό σύστημα. Η αναλογική σύνταξη, τι σημαίνει, σήμερα κάποιος που έχει 2.000 ένσημα, και είναι 55 χρονών, αν τον προσλάβει ο κύριος Παγάνης θα του πει δεν θέλω να φαίνονται τα ένσημά μου γιατί δεν θα πάρω ποτέ μου σύνταξη. Αν ξέρει ότι κάθε μέρα που δηλώνεται μετράει και θα πάρει αυτό που του αναλογεί, θα επιλέξει να δηλώσει. Δηλαδή μέτρα τα οποία ενδυναμώνουν την εισπραξιμότητα. Και βέβαια το μεγάλο πακέτο της συντάξης αναπηρίας. Προσέξτε, η αλλαγή την οποία προτείνουμε, αν υπάρχει 20 ετία ακόμα και με 17% αναπηρία να παίρνει το 80% τη εθνική. Είναι 50% και 20% να παίρνει το 75% από το 50% που είναι σήμερα. Σημαίνει 100 έως 112 ευρώ αυξημένη αναπηρική σύνταξη. Είναι μέτρα τα οποία πραγματικά στηρίζουν.
0: Έχουν ενδιαφέροντα
2: αλλά
0: μέτρα.
2: Δίνουν κίνητρο και σε κάθε ασφαλισμένο που θα είναι αύριο συνταξιούχος.
0: Έχουν ενδιαφέροντα μέτρα γιατί έχουν μια μηχανική η οποία έχει προοπτική. Όπου εγώ σας άκουσα με πολύ μεγάλη προσοχή. Αλλά εγώ αναρωτιέμαι, αυτό που εξαγγέλει το Πασόκ, που υπόσχεται μάλλον, συνταξιούχος, 13η σύνταξη. Βγαίνει, ρωτήσαμε και χθες τον κύριο Χριστίδη, ρωτάω εσάς όμως γιατί ξέρω ότι είσαστε και ειδικός, είστε διακεκριμένος εργατολόγος. Και ρωτάω.
2: 2 δις λέει η κυβέρνηση ότι είναι ο δημοσιονομικός χώρος τέλος του χρόνου.
0: 2,5.
2: Εμάς η συνολική μας παρέμβαση είναι 1,1 δις την πρώτη χρονιά. Άρα εννοώ.
0: Μισό, τι είναι ακόμα ένα δις. Εγώ θυμάμαι ο πρόεδρος να λέει προχθές 400 εκατομμύρια.
2: Μισό. 320 εκατομμύρια είναι η 13η.
0: Ναι.
2: 540 εκατομμύρια είναι το ΕΚΑΣ.
0: Ναι.
2: 65 εκατομμύρια είναι η αλλαγή στις αναπηρικές συντάξεις. 26 εκατομμύρια είναι η παρέμβαση που επεκτείνει το επίδομα εταίρου προσώπου και μια σειρά άλλων επιδομάτων αναπηρίας σε όλα τα ταμεία για να μην έχουμε ανισότητες. Σήμερα. Αν είσαι συνταξιούχος ενός ταμείου, παίρνεις ένα επίδομα. Αν είσαι άλλο, δεν παίρνεις. Ενώ έχουμε νέο φορά τον ΕΦΚΑ.
0: Σωστό.
2: Και 6 εκατομμύρια είναι η παρέμβαση που αφορά τα όρια ηλικίας των γονέων αναπήρων τέκνων, που εμείς τα επαναφέρουμε στα 55 αν έχουν 25 ετία.
1: Είναι το σύνολο.
2: Όλο μαζί.
1: Όλο μαζί. Είναι το σύνολο.
0: Ερώτηση λοιπόν. Ερώτηση
2: στον... είναι ο δημοσιονομικός χώρος. Άρα το ερώτημα. Πού θα βρούμε τα λεφτά. Τα λεφτά θα υπάρχουν σήμερα.
0: Υπάρχουν.
2: Αν ρωτάτε πού θα βρίσκουμε τα λεφτά τα επόμενα χρόνια, εδώ, γι' αυτό εμείς λέμε. Ότι και οι 120 δόσεις
0: ξέρετε γιατί σας ρωτάνε υπάρχουν
2: και η αναλογική θα αφήσει την εισπραξιμότητα και τα ποσοστά αναπρόσθεση θα αφήσουν την εισπραξιμότητα και βέβαια όταν έχεις ένα άλλο μείγμα πολιτικής και δεν έχεις απευθείας αναφέσεις, δεν έχεις σπατάλη, έχεις σύστημα εισρώων νεκρών στο δημόσιο για να ελέγχονται όλες τις δαπάνες όπως έχουμε προτείνει με τη μεγάλη μεταρρύθμιση. Αν τρέξει αναπτυξιακή τράπεζα, άρα έχουμε πιο μεγάλο κύκλο εργασιών και πραγματικές επενδύσεις. Όλα αυτά θα δημιουργήσουν και ένα άλλο κλίμα στην οικονομία που θα υπάρξει πιο πολύ παραγόμενο πλούτο.
0: Σας ρωτάω γιατί θυμάμαι μια κουβέντα που είχαμε κάνει πριν από 3,5-4 χρόνια εδώ στο Real FM τηλεφωνικά, που τότε δεν είχατε την ιδιότητα του εκπροσώπου του Πασόκ. Που μου είχατε πει και πραγματικά εγώ είχα εντυπωσιαστεί, γιατί δεν το είχα συνειδητοποιήσει μέχρι που μου το είπατε εσείς, ότι οι σημερινοί εργαζόμενοι πληρώνουν τις σημερινές συντάξεις. Και έχω και στο μυαλό μου επίσης και όσα είπε ο κύριος Στουρνάρας πριν από ένα μήνα, ο οποίος προειδοποίησε ότι οι δημόσιες συντάξεις από μόνες τους δεν επαρκούν στο μέλλον για να εξασφαλίσουν επαρκέ εισόδημα. Και υπάρχει ένα τεράστιο κοινό το οποίο πρότεινε με έναν τρόπο αυτό ο κύριος Στουρνάρας ως διοικητής τράπεζας να καλυφθεί. Και αναρωτιέμαι, βγαίνει ο λογαριασμός. Και ρωτάτε τον κύριο Τσουκαλά, τον εργατολόγο τώρα.
2: Μα πριν που σας έλεγα τα μέτρα για την αύξηση τα ποσοστά αναπλήρωση που θα χτυπώσουν την υποδομένη εργασία.
0: Το έχετε δει ότι βγαίνει.
2: Έχουν ακριβώς το βλέμμα εκεί που λέμε.
0: Ωραία. Τότε γιατί δεν πάει το Πασόκ.
2: Να δημιουργούμε μεγαλύτερο πλούτο σε ασφαλιστικά ταμεία σήμερα, να δώσουμε κίνητρα ασφάλισης.
0: Ωραία. Δεν είναι υποχρεωτικό αυτό που θα πω, αλλά εγώ ρωτάω. Δηλαδή, ως πολίτης αυτής της χώρας, εμένα θα μου άρεσε αυτό. Γιατί δεν πάει το Πασόκ λοιπόν στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Θα πείτε εδώ, κύριοι, κυρίες, εμείς έχουμε κάνει αυτή την εργασία.
2: Πολύ ωραία ερώτηση.
0: Γιατί δεν λοιπόν δεν πάτε εκεί,
2: πολύ
0: και
2: ωραία
0: να,
2: ερώτηση.
0: Όταν έρθει το Πρωθυπουργός ή όποιος έρθει από την κυβέρνηση, λέει ορίστε, πάρτε το χαρτί.
2: Δύο λόγους σας πω. Ένα είναι ότι ο Πρωθυπουργός στην πράξη δεν αμφισβήτησε τα νούμερα που λέμε, απλά έβαλε μέσα φόρους και εισφορές και δεν έβαλε τα 100 εκατομμύρια των αναδρομικών. Άρα έκανε απλά μια άλλη χημεία. Δεν διαφωνεί πρακτικά στο καθαρό κόστος. Αέρα πουλάει. Δεύτερον, αγιδεύθηκαν στο ψέμα τους το ίδιο. Τι μας είπανε, να πάμε στο Γενικό Λογιστήριο. Ο νόμος που έχουν ψηφίσει, ξέρετε πού λέει να πηγαίνουν τα προγράμματα.
0: Πού?
2: Στο Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Γιατί μας είπανε να πάμε στο Γενικό Λογιστήριο, ξέρετε γιατί? Φτιάξανε μια ανεξάρτητη αρχή, το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο, που δεν τη στελέχωσαν, για να στέλνουν αναγκαστικά στο Γενικό Λογιστήριο, που είναι οι ίδιοι, το Υπουργείο Οικονομικών. Άρα θέλουν στην κουζίνα που μαγειρεύουν μόνοι τους, να μαγειρεύουν και τα νούμερα, κύριε Παγάνη. Παγιδεύτηκαν μόνοι τους. Αντί να μας πούνε, πηγαίνετε στο Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο, που λέει ο νόμος τους. Το λέμε εμείς, είπαν εκείνοι, στο Γενικό Λογιστήριο. Άρα να πάμε στον κύριο Πετραλιά μας, είπαν, στον Υφυπουργό, να μας κοστολογήσει. Άρα μας είπαν να κάνουμε και κάτι που δεν το λέει ο νόμος. Ο νόμος δεν λέει το Γενικό Λογιστήριο, γιατί ο νόμος αν έλεγε το Γενικό Λογιστήριο, θα κοβότανε νομοθετικά και θα σου έλεγε δεν μπορεί να κοστολογεί η κυβέρνηση τις προτάσεις των άλλων κομμάτων. Σήμερα όμως τους έφυγε και είπανε αυτό. Για να καταλάβουμε και πόσο ανερυθρίαστα εργαλειοποιούν τα πάντα. Μας είπανε, ελάτε, φέρτε μας το πρόγραμμα να σας το κοστολογήσουμε οι ίδιοι.
1: Λοιπόν, να περάσουμε στο.
2: Του απαντήθηκε ακριβώς και ποια είναι και η προσπάθεια εξαπάτησης που έγινε.
1: Να περάσουμε στο θέμα της σημερινής απεργιακής στάσης της ΑΔΔΗ. Απεργούν για την άρση της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων με την αναθεώρηση του άρθρου 103. Θα θέλαμε το σχόλιο σας.
2: Εμείς έχουμε πει ξεκάθαρα ότι δεν συμφωνούμε με την άρση της μονιμότητας. Θεωρούμε ότι δεν είναι η μονιμότητα το πρόβλημα, όπως δεν είναι και πουθενά στην Ευρώπη. Ένα αξιόπιστο κράτος, ένα αξιόπιστο δημόσιο δεν έχει να κάνει με τη μονιμότητα. Η άρση μονιμότητας θα είναι απλά στην ουσία μια κερκόπορτα πελατειασμού, ώστε κάθε κυβέρνηση να βάζει όποιον θέλει και να απειλεί όποιον θέλει και να διώχνει όποιον θέλει. Όλα αυτά είναι στα πλαίσια.
0: Μα παλαιότερη κυβέρνηση του Πασόκ θεσμοθέτησε τον ΑΣΕΠ.
2: Ακριβώς.
0: Άρα πώς θα γίνει,
2: Εμείς λέμε αξιοκρατία. Ο ΑΣΕΠ σημαίνει ότι ο Παγάνης δεν θα τον φωνάξουμε και θα τον ρωτήσουμε τι ψηφίζει.
0: Πια να σε βάλουμε μέσα στο δημόσιο.
2: Αλλά θα του πούμε να δώσει εξετάσεις.
0: Ακριβώς. Αυτό δεν ισχύει τώρα. Δεν ισχύει σήμερα αυτό. Δεν έχει νομοθετηθεί από το Πασόκ αυτό.
2: Δείτε σε μεγάλο μέρος του δημοσίου που επανέρχονται οι διαγωνισμοί, επανέρχονται οι συνεντεύξεις. Υπάρχουν δημόσιες υπηρεσίες, είναι δημόσιες, όπου διώχνουν κόσμο με διαδικασίες και φέρνουν κόσμο με συνεντεύξεις. Σήμερα χτίζεται ένα νέο πελατειακό μονοκομματικό κράτος. Προφανώς δεν θα επιτρέψουμε κάτι τέτοιο.
1: Τώρα από το Πασόκ.
2: Αλλά επιτρέψτε μου να πω το εξής.
1: Ναι, ναι.
2: Αν με ρωτάτε για το θέμα των επίορκων, υπάρχει νομοθεσία, το ξέρετε.
1: Καλά, είναι άλλο θέμα. Η επίορκη είναι άλλο πράγμα.
2: Δηλαδή το μπλέκει όμως η κυβέρνηση και λέει: α, ένας απατεώνας θα μείνει στο δημόσιο. Υπάρχουν οι διαδικασίες που φεύγει στο δημόσιο αύριο το πρωί κάποιος επίορκος. Η αξιολόγηση, είμαστε υπέρ της αξιολόγησης. Προφανώς. Άλλο η αξιολόγηση, άλλο το να διώχνω κάποιον. Τρίτον, θέλουμε να δούμε πώς θα
0: επιτευχθεί. Μπορεί να υπάρχει η αξιολόγηση, άμα ξέρω εγώ. Εσείς είσαστε προϊστάμενός μου. Αν γνωρίζω εγώ ότι θα με αξιολογήσετε, αλλά δεν μπορείτε ποτέ να με διώξετε. Αν θέλω να είμαι καλός, θα είμαι. Αν δεν θέλω, θα χώνω τη ρίτσα. Θα κάθομαι εγώ και η ρίτσα θα δουλεύει. Που είναι για καλός χαρακτήρας, είναι καλό παιδί.
2: Εγώ δεν έχω δει μέχρι τώρα πάντως να υπάρχουν τέτοιου είδους κατηγορίες. Και νομίζω ότι αυτή η κυβέρνηση έχει δείξει ότι δεν την ενδιαφέρει άμα δουλεύει ή όχι, την ενδιαφέρει τι ψηφίζει και τίποτα άλλο.
1: Τώρα το Πασόκ έχει θέσει πάντα το στόχο της πρωτιάς για την πολιτική αλλαγή, όπως λέει σε όλους τους τόνους και ο πρόεδρος αλλά και εσείς τα στελέχη. Δεν θα έπρεπε πρώτα να γυρίσουμε στο παλιό δίπολο Νέα Δημοκρατία Πασόκ, να το βλέπαμε δηλαδή και στις δημοσκοπήσεις, για τώρα φαίνεται ότι είμαστε στο δίπολο Νέα Δημοκρατία Ελλάς.
2: Μισό λεπτό. Είχαμε δίπολο πριν δύο μήνες.
1: Πριν δύο μήνες φαινόταν να είναι μπροστά το Πασόκ, να είναι δύο, ναι, βέβαια. Ήταν το Πασόκ δεύτερο.
2: Θυμάμαι να λένε όλοι δεν υπάρχει δίπολο, είναι μεγάλη διαφορά. Και είναι η ίδια διαφορά με αυτή που έχει σήμερα η Νέα Δημοκρατία με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Αλλά τι θέλω να πω.
1: Ναι.
2: Τα πραγματικά δίπολα φαίνονται στις κάλπες και στην κοινωνία και αν έχω αντιπαραθετικό πρόγραμμα. Ας πω ένα παράδειγμα. Στο ζήτημα της ακρίβειας, στο ζήτημα της ενέργειας, στο ζήτημα της στέγασης. Οι προτάσεις του κόμματος Ελλάς μοιάζουν με αυτές του Πασόκ, είναι μια αντιγραφή. Στο θέμα του ιδιωτικού χρέους μοιάζουν με της Νέας Δημοκρατίας. Λένε ότι δεν μπορεί να μην δούμε τα συμφέροντα και των φαντς και ότι είναι κοινά συμφέροντα φαντς αναλυτών. Εμείς λέμε δεν είναι. Στην εξωτερική πολιτική με την πόντη του καλωδίου φάνηκε ότι πιο πολύ η πολιτική της Ελλάς μοιάζει με της Νέας Δημοκρατίας, ενδεχομένως υπερακοντίζει κιόλα η υποχρεωτικότητα, παρά είναι αντιπαραθετική. Στο σύνδεμα των συντάξεων μπορεί να δει το κόμμα Ελλάς και να πει θα καταργήσω τον νόμο Κατρούγκαλου. Νομίζω δεν μπορεί. Γι' αυτό το λόγο το πραγματικό δίπολο ποιος έχει πραγματικά ρεαλιστικά εφαρμόσιμες.
1: Ναι, εννοώ να το δούμε και στις δημοσκοπήσεις αυτό.
0: Απάντησε ωραία. Εγώ βγάζω το καπέλο του κ. Τσουκαλά. Ήταν εξαιρετική απάντηση.
1: Εντάξει. Λοιπόν, κ. Τσουκαλά,
0: θα χρησιμοποιήσω αυτά που είπε γιατί μετά έχουμε την κυρία Κουφονικολάκου.
1: Όχι τώρα, αργότερα.
2: Αύριο, να ξέρετε, έχουμε μεγάλη εκδήλωση για την παιδεία, όπου θα ξεδιπλωθεί και πλήρως, όχι επιμέρους, όλη η πολιτική του Πασόκ και την εκπαίδευση.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τσουκαλά. Να είστε καλά.

0: Λοιπόν, περνάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Άντε να περάσουμε, να πω την καλημέρα μου στον Τζίμι από το Ρότερνταμ. Χαίρομαι, ρε φίλε, που στέλνεις μηνύματα. Γιατί είχα χάσει τρία χρόνια από το καλοκαίρι του 23 και ανησυχούσα. Χαίρομαι που είσαι καλά. Επανεμφανίστηκε τώρα. Χαίρομαι πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε στο διαφημιστικό περιβάλλον. Η ενέργεια ανεβαίνει επίπεδο και το Release Athens Festival γίνεται κάτι παραπάνω από μουσική. Γίνεται εμπειρία με την ενέργεια της Πρωτέρια για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Επισκεφτείτε το περίπτερο της για νέον make-up, μπαντάνας και καπέλα για να διαλέξετε το δικό σας. Δοκιμάστε τη τύχη σας στο Spin and Win για να αναβαθμίσετε το εισιτήριό σας και να απολαύσετε όλη την δράση από το Premium Lunch στον πύργο της Πρωτέρια. Και το καλύτερο, μπείτε στα social της Πρωτέρια και διεκδικήστε δωρεάν διπλές προσκλήσεις για τις αγαπημένες σας συναυλίες. Μην το σκέφτεστε, τα λέμε Release.
1: Μαζί μας είναι και η Κοσμοτέ Telecom. Οι ανάγκες της επιχείρησής σου δεν αλλάζουν. Ο τρόπος που τις καλύπτεις όμως μπορεί. Με το Magenta One Business από την Κοσμοτέ Telecom συνδυάζεις το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου και κερδίζεις περισσότερα. Εκπτώσεις, εταιρικά κινητά, δωρεάν internet backup και προνομιακές τιμές υπηρεσίας ασφάλειας και προβολής. Όλα σε ένα σχήμα για περισσότερη αξία κάθε μέρα. Μάθε περισσότερα λοιπόν στο κοσμοτέ.gr / Magenta One Business.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Θες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
6: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
7: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάχης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
6: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
8: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης. Βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων. Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
9: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
10: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
9: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
10: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
9: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
10: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
9: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
10: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
11: Γιώργο, πεινάς?
12: Έχω μία πείνα.
11: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
12: Να πάμε, να πάμε.
11: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
13: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
11: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
14: Είναι πάρα πολύ, είναι πάρα πολύ. Η αλήθεια είναι, φωνάζουν συνθήματα. Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις φυσικά είναι ασφαλές το σημείο στο οποίο βρισκόμαστε. Ωστόσο κάνουν αισθητή την παρουσία τους, φωνάζουν συνθήματα, ανατακτά χρονικά διαστήματα και τα ονόματα των συλληφθέντων για να δουν ότι είναι εδώ για εκείνους. Τώρα, σε ό,τι αφορά το κομμάτι το δικαστικό, οι συνήγοροι αναμένεται να πούν μετά την απολογητική διαδικασία το τι ενδεχομένως είπαν οι συλληφθέντες, οι κατηγορούμενοι πια μέσα στον ανακριτή. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να δούμε το εάν θα παραδεχτούν ενδεχομένως, αν ήταν στην πορεία εκείνη την ημέρα, τι γινόταν η τη δική τους πλευρά. Και φυσικά αναμένουμε να δούμε και τι θα γίνει και σήμερα με την 42χρονη, η οποία οδηγείται στα δικαστήρια του Λονδίνου, προκειμένου να δούμε ποια θα είναι η διαδικασία για να εκδοθεί στη χώρα μας και να δώσει και εκείνη την απολογία της εδώ στην Ελλάδα για τα γεγονότα τα οποία συνέβησαν εκείνη την τραγική ημέρα για τους τρεις ανθρώπους που χάθηκαν.
15: Ναι, και το αγέννητο. Τρεις άνθρωποι και το αγέννητο. Βέβαια. Κάτια, σε ευχαριστούμε πολύ.
16: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
14: Καλημέρα, καλά. Καλημέρα.
16: Καλή συνέχεια. Καλημέρα.
15: Είδες πόσος κόσμος είναι μέσα στα δικαστήρια. Δεν έχουν πάει ακόμα στον ανακριτή. Είναι πάρα πολύ όμως γύρω-γύρω. Είναι ασφαλής η δημοσιογράφη, ασφαλής όσοι βρίσκονται εκεί. Δεν έχουν μπει ακόμα στο γραφείο του ανακριτή. Δεν τη ρώτησα αν θα ζητήσουν προθεσμή, αλλά μάλλον όχι, έτσι όπως το κατάλαβα τουλάχιστον.
16: Είμαστε στην αρχή μιας διαδικασίας πάντως.
15: Ναι, ναι. Και είναι βαρύτατη κατηγορία. Έχουν παραγραφεί όλα τα άλλα, εμπρισμός και όλα αυτά, και είναι ανθρωποκτονία κατά συρροή.
16: Πριν από λίγο διαβάζω ότι ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με αφορμή τη συμπλήρωση των 34 ετών από τη δολοφονία του Θάνου Αξαρλιάν από τη 17 Νοέμβρη. Το λέω και αυτό διότι απλώς θέλω να θυμίσω δεν υπάρχουν παράπλευρες απώλειες. Είναι θύματα της τρομοκρατίας όλοι. Αυτό ήθελα απλώς να θυμίσω και να πω ότι μπορεί να περάσαν 34 χρόνια. Λυπάμαι πάρα πολύ που κάποια μυαλά εξακολουθούν να είναι δηλητηριασμένα. Αυτό.
15: Αυτό δεν μπορεί να αλλάξει, Γιώργο. Νομίζω όμως ότι έχει βελτιωθεί πολύ η κατάσταση. Υπάρχει δηλητήριο, αλλά δεν είναι το δηλητήριο που υπήρχε τότε. Αυτός ο διχασμός, ο ατελείωτος.
14: Με την 42χρονη, η οποία οδηγείται στα δικαστήρια του Λονδίνου, προκειμένου να δούμε ποια θα είναι η διαδικασία για να εκδοθεί στη χώρα μας και να δώσει και εκείνη την απολογία της εδώ στην Ελλάδα για τα γεγονότα τα οποία συνέβησαν εκείνη την τραγική ημέρα για τους τρεις ανθρώπους που χάθηκαν.
15: Ναι, και το αγέννητο. Τρεις άνθρωποι και το αγέννητο. Βέβαια. Κάτια, σε ευχαριστούμε πολύ.
16: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
14: Καλημέρα, καλά. Καλημέρα.
16: Καλή συνέχεια. Καλημέρα.
15: Είδες πόσος κόσμος είναι μέσα στα δικαστήρια. Δεν έχουν πάει ακόμα στον ανακριτή. Είναι πάρα πολύ όμως γύρω-γύρω. Είναι ασφαλής η δημοσιογράφη, ασφαλής όσοι βρίσκονται εκεί. Δεν έχουν μπει ακόμα στο γραφείο του ανακριτή. Δεν τη ρώτησα αν θα ζητήσουν προθεσμία, αλλά μάλλον όχι, έτσι όπως το κατάλαβα τουλάχιστον.
16: Είμαστε στην αρχή μιας διαδικασίας πάντως.
15: Ναι, ναι. Και είναι βαρύτατη κατηγορία. Έχουν παραγραφεί όλα τα άλλα, εμπρισμός και όλα αυτά, και είναι ανθρωποκτονία κατά συρροή.
16: Πριν από λίγο διαβάζω ότι ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με αφορμή τη συμπλήρωση των 34 ετών από τη δολοφονία του Θάνου Αξαρλιάν από τη 17 Νοέμβρη. Το λέω και αυτό διότι απλώς θέλω να θυμίσω δεν υπάρχουν παράπλευρες απώλειες. Είναι θύματα της τρομοκρατίας όλοι. Αυτό ήθελα απλώς να θυμίσω και να πω ότι μπορεί να περάσαν 34 χρόνια. Λυπάμαι πάρα πολύ που κάποια μυαλά εξακολουθούν να είναι δηλητηριασμένα. Αυτό.
15: Αυτό δεν μπορεί να αλλάξει, Γιώργο. Νομίζω όμως ότι έχει βελτιωθεί πολύ η κατάσταση. Υπάρχει δηλητήριο, αλλά δεν είναι το δηλητήριο που υπήρχε τότε. Αυτός ο διχασμός, ο ατελείωτος.

0: να ανακριθεί. Είναι πάρα πολύ όμως γύρω-γύρω. Είναι ασφαλή στη δημοσιογράφη, ασφαλή όσοι βρίσκονται εκεί. Δεν έχουν μπει ακόμα στο γραφείο του ανακριτή. Δεν τη ρώτησα αν θα. Αν θα ζητήσουν προθεσμία, αλλά μάλλον όχι, έτσι όπως το κατάλαβα τουλάχιστον.
1: Είμαστε στην αρχή μιας διαδικασίας πάντως.
0: Ναι, ναι. Και είναι βαρύτατη κατηγορία. Έχουν παραγραφεί όλα τα άλλα, εμπρισμός και όλα αυτά, και είναι ανθρωποκτονία κατά συρροή.
1: Πριν από λίγο διαβάζω ότι ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με αφορμή τη συμπλήρωση των 34 ετών από τη δολοφονία του Θάνου Αξαρλιάν από τη 17 Νοέμβρη. Το λέω και αυτό διότι απλώς θέλω να θυμίσω δεν υπάρχουν παράπλευρες απώλειες. Είναι θύματα της δημοκρατίας όλοι. Αυτό ήθελα απλώς να θυμίσω και να πω ότι μπορεί να περάσαν 34 χρόνια. Λυπάμαι πάρα πολύ που κάποια μυαλά εξακολουθούν να είναι δηλητηριασμένα. Αυτό.
0: Αυτό δεν μπορεί να αλλάξει, Γιώργο. Νομίζω όμως ότι έχει βελτιωθεί πολύ η κατάσταση. Υπάρχει δηλητήριο, αλλά δεν είναι το δηλητήριο που υπήρχε τότε. Αυτός ο διχασμός, ο ατελείωτος.

0: Εντάξει, είσαι φοβερή, δεν παίζεσαι. Βγαίνει έξω και τι κάνει. Γυρνάει με το βολάνιο. Έλα μέσα, βρε.
1: Προστακτική αρκετά.
0: Όχι, το λέει χαμογελαστά όμως.
1: Ναι,
0: το δέχομαι. Δεν σου έχει δώσει προστακτική κανονική.
2: Για χαμογελαστή κανονική.
1: Κατάλαβα.
2: Δεν θες ματάκια μου. Για πάμε.
1: Κάπως βελτιωμένη κατάσταση, θα τα πω και αναλυτικά. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Αγίου Αναργύρους. Πυκνή ροή στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Σκαραμαγκά μέχρι Ασπρόπυργο. Στο κέντρο της Αθήνας αυξημένη κίνηση στη Σαρδιτού, Βασιλείος Κωνσταντίνου, Βασιλίσσης Σοφίας και Βασιλίσσης Αμαλίας. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην Ομόνοια, στις Πειραιώς, Μάρνη, Σταδίου και Πατησίων. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο της Κηφισίας, στο ύψος του Χαλανδρίου και στην κάθοδο από Χαλάνδρη μέχρι Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων, στο ύψος του Χολαργού και στη λεωφόρο Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Στο κόκκινο είναι το ανωδικό ρεύμα Τσαλίμου Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Αργυρούπολη μέχρι Λιούπολη και στην κάθοδο από Ελληνικό μέχρι Γλυφάδα. Ουρές οχημάτων στο ρεύμα προς Πειραιά της Πειραιώς, από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Και στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις 15 έως 20 λεπτών στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
2: Μάλιστα. Ευχαριστούμε, Παναγιώτη.
0: Ευχαριστούμε, φίλε.
2: Ό,τι είπες.

0: Στην δηλητηριασμένα μυαλά εννοούσε όσα την βουρηχούν. Είναι άλλο η τιμή και η μνήμη επικίνδυνη μεθοδολογία. Αμφισβητήσω ότι ο Ξαρλιάν δολοφονήθηκε, δηλαδή.
1: Αμφισβητήσω τα
0: μυθήμα. Α, δεν ξέρω, συγγνώμη.
1: Η αίσθηση μου είναι ότι δεν αναφέρεται σε αυτό. Ξέρεις τι γίνεται, έρχονται με μια καθυστέρηση.
0: Ναι,
1: αναφέρεται
0: ναι.
1: σε προηγούμενα λεπτά.
0: Υποθέτω στον Ξαρλιάν. Εγώ το είπα για τον Ξαρλιάν αυτό.
1: Ναι.

0: Βλέπω το μήνυμα του Γιώργου, του ανορθόγραφου. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε, φίλε, εμείς. Δεν είναι ούτε η Ρίτσα, ούτε εγώ είμαστε εισαγγελείς, ούτε ανακριτές, ούτε δικαστές επίσης, ούτε δικηγόροι. Αν δεν υπάρχει, λέει, το κακούργημα του επισμού, πώς θα δικαιολογηθεί η δολοφονία των θυμάτων που κάηκαν. Αναφέρει στην υπόθεση Μαρφίν. Και λέει, αυτοί που είναι απ' έξω και φωνάζουν, ξέρουν τα ονόματα, λέει, να μας πούν. Που, να μας πούν πώς βγαίνουν κατηγορούμενοι και βγαίνουν με τα πρόσωπά τους. Γιώργο μου, δεν υπάρχει κανένα νόημα στο να μπαίνουμε σε μια διαδικασία τέτοιου είδους διχασμού. Αναλαμβάνει τώρα η δικαιοσύνη. Εγώ τις έχω, εξακολουθώ να λέω ότι ως πολίτης αυτής της χώρας πρέπει να εμπιστεύομαι τη δικαιοσύνη. Την εμπιστεύομαι ή προσπαθώ, εν πάση περιπτώσει, να την εμπιστεύομαι. Αλλά μου κάνει και εμένα εντύπωση φωνάζουν τα ονόματά τους. Αυτοί που είναι εκεί απ' έξω, πώς γνωρίζουν και ποιοι είναι αυτοί που βανδαλίζουν το μνημείο για τα θύματα της Μαρφίν. Λέω τώρα.
1: Ναι, φωνάζουν τα ονόματα, έτσι, ναι. Περίμενε. Φωνάζουν τα ονόματα των ανθρώπων που περιμένουν να απολογηθούν στον ανακριτή.
0: Ναι. Αυτοί που βανδαλίζουν το μνημείο της Μαρφίν, που έχουν βανδαλίσει αρκετές φορές, είναι παραμένουν άγνωστοι και αυτοί στη μεγάλη μας πόλη. Μπορεί και να παραμένουν άγνωστοι. Δεν ξέρω.
1: Προσώρας, ναι, είναι άγνωστοι. Η απάντηση είναι προσώρας, ναι.
0: Okay. Μάκη γράφει.

Να πω, δεν θα διαβάσω το μήνυμά σου, Παντελής. Ο Παντελής Σταυρόπουλος το λέει, το έχει στείλει. Εγώ δεν το ήξερα, από σένα το διαβάζω τώρα, να ξέρεις, Παντελή, αν μας ακούς ακόμα, τώρα το βλέπω, δεν το ήξερα καθόλου. Και δεν είμαστε στο ίδιο, δεν είμαστε στο ίδιο, να ξέρεις. Έχει στείλει ένα μήνυμα πολύ συγκεκριμένο, απλά δεν μπορεί να διαβαστεί. Είναι μια πληροφορία η οποία είναι αρκετά σοβαρή για μένα, δεν το ήξερα καθόλου.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και σε λίγα λεπτά θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Καραγκούνη, τον υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Νομίζω ότι ο χρόνος βέβαια δεν θα είναι αρκετός. Επομένως, αν έχετε ερωτήματα, παρακαλούμε πάρα πολύ να τα στείλετε στο στούντιο papakirialfm.gr.
1: Σωστό, έχει δίκιο. Να πούμε ότι αυτή την Κυριακή μαζί με τη Real News, που όπως πάντα έχει δυνατές υπογραφές και αποκαλυπτικό ρεπορτάζ, είναι το InStyle, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Βικτόρια Γουτς και η Ιζαμπέλ Υπέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί Drive δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Ράλι Ακρόπολης. Και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Ο φίλος μας ο Κώστας από Πειραιά μας μεταφέρει μια πληροφορία για την οποία εμείς δεν έχουμε κάτι παραπάνω. Θα το ελέγξουν και οι συναδελφοί μας στην αίθουσα σύνταξης. Την αναστάτωση που επικρατεί στην οδό Μήλου. Δεν θέλω να πω περισσότερα. Υπάρχει εκεί πέρα ένα mini market κοντά. Υπάρχει, λέει, η αστυνομική δύναμη. Κάτι έχει συμβεί. Δεν έχουμε κάτι ακόμα επισήμως, φίλε Κώστα, επειδή το ξαναστέλνει στο μήνυμα. Δεν έχουμε κάτι επισήμως. Το κοιτάμε ή θα το ελέγξουμε και θα επανέλθουμε. Έρχονται μηνύματα τα οποία καθόλου δεν μου αρέσουν και δεν μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία ούτε του συμψηφισμού ούτε του εμφυλίου. Κάποιοι θεωρούν ότι βρισκόμαστε σε εμφύλιο ακόμα. Αδυνατό να δω οποιαδήποτε τρομοκρατική οργάνωση ως, πώς να το πω τώρα, να έχει πολιτική πτέρυγα, πολιτική εκπροσώπηση ή κοινωνική εκπροσώπηση, να δολοφονεί ανθρώπους και να ακούω να κάθομαι και να την αναγνωρίζω ως πολιτική κοινωνική δύναμη. Με συγχωρείτε, εγώ αυτό το διάλογο δεν μπορώ να το κάνω, δεν σας κάνω. Συνεννοηθείτε με τους συντρόφους σας εκεί που συνεννοείστε και μια χαρά στην τοξικότητα ζήστε. Εμείς βέβαια βρισκόμαστε το 2026. Υποθέτω ότι θα θέλατε κι εσείς για τα παιδιά σας, όπως θα ήθελα και εγώ για τα δικά μου, κάποια στιγμή να τα ξεπεράσουμε αυτά τα τραύματα. Κάποιοι δεν μπορείτε. Ζείτε μέσα σε αυτό. Δικαίωμά σας.
1: Καλά, υπάρχει διαφορετική άποψη. Και εγώ που δεν έχω παιδιά, για παράδειγμα, γιατί ακούω πάντα αυτό το επιχείρημα για τα παιδιά μου.
0: Κύριε παιδί, τα παιδιά όλων.
1: Για τα παιδιά όλων, γενικά για τους νέους, αλλά υπάρχει και η αντίθετη άποψη. Το βλέπουν άνθρωποι διαφορετικά. Υπάρχει δική μας άποψη, υπάρχει του άλλου η άποψη, υπάρχει τρίτη άποψη. Και στην Ελλάδα ο καθένας έχει και μια άποψη. Λογικό, δεν είναι?
0: Βέβαια.
1: Μια διαφορετικότητα. Δεν υπάρχει ομοθυμία, είναι σίγουρο.
0: Αλλά αδυνατό να αντιληφθώ πως άνθρωποι νομοποιούν ή αποδέχονται βία γιατί κάνουν και το άλλο. Σου λέει η αστυνομία, ο στρατός, τα σώματα ασφαλείας, τι λέτε ρε? Τι εννοείται ακριβώς?
1: Α, δεν ξέρω.
0: Φαντάζεστε, υπήρξαν χθες μηνύματα.
1: Ναι.
0: Φαντάζεστε δηλαδή μια χώρα χωρίς στρατό και σε αυτή τη θέση εδώ πέρα. Και τι θα κάναμε δηλαδή? Με ποιο τρόπο θα μπορούσαμε να συνεννοηθούμε με τους απέναντι που βλέπουν 152 νησιά δικά τους, παράδειγμα. Τώρα
1: υπάρχει θέμα στρατού, δεν το έχω ξανακούσει αυτό.
0: Λέω ότι πώς ασκείται η βία και πώς έχει ένοπλες δυνάμεις. Δεν θα έχει. Με ποιο τρόπο εσείς το βλέπετε?
1: Α, πρώτη φορά το ακούω αυτό.
0: Ναι, ρε παιδί μου, από όλες αυτές οι απόψεις υπάρχουν στην κοινωνία. Δοκιμάζω την πραγματικότητα, βέβαια.
1: Να σου πω την αλήθεια, τόσα χρόνια για την άποψη ότι αν πρέπει δεν υπάρχει στρατός, δεν το έχω ξανακούσει αυτό. Όμως, εντάξει, υπάρχει μια διαφορετική.
0: Και αυτοί όμως οι συμπολίτες μας, όταν έρχεται η δυσκολία και έχουν να κάνουν, ας πούμε, εγώ σου λέω με ένα έγκλημα το οποίο δεν είναι διάρρηξη, να είναι ληστεία.
1: Ναι.
0: Απαιτούν εκεί και μετράνε τον χρόνο που θα
1: ανταποκριθεί. Συζητάμε τώρα αν θα πρέπει να υπάρχει η δημπριακή αστυνομία. Αυτό είναι με ξεπερνάει.
0: Ήρθανε κάτι μηνύματα χθες. Δεν το διάβασα, τα είδα.
1: Ναι, αυτό είναι. Δηλαδή, αν είναι 2026, είναι σειρά.
0: Νομιμοποιείται
1: κάτι...
0: τη βία και ποιο την νομιμοποιεί? Είδατε εμείς να λέμε για το Άργος, για παράδειγμα, δύο τύπους οι οποίοι είναι σερίφηδες από ό,τι φαίνεται. Επαναλαμβάνω και αυτοί έχουν το τεκμηριαθότητα βεβαίω. Που έχουν χτυπήσει έναν 20χρονο στο κεφάλι. Ανάμεσα στα άλλα τραύματα, με δύο σφαίρες. Ποιος νομοποιήσει
1: αυτό τώρα, τι σχέση έχει?
0: Ρε παιδί μου, μας λέγανε χθες κάποια μηνύματα. Δεν λέτε για το Άργος που είπαμε για το
1: Καλά,
0: Άργος.
1: Καλά, το Άργος έχουμε πει 46 φορές από την ώρα που έγινε.
0: Ναι, και δεν λέτε αυτό για τη βία της αστυνομίας.
1: Δεν είναι και υποχρεωμένος ο κόσμος να μας ακούει, αυτό το έχουμε πει.
0: Τι σχήματα είναι αυτά στον εγκέφαλο, δηλαδή ορισμένων ανθρώπων, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Δεν μπαίνουν τα πράγματα όλα στη ζυγαριά.
0: Ναι.
1: Δεν ανακαλύπτουμε την πυρίτητα το 2026. Και ο καθένας έχει μια διαφορετική άποψη. Αλλά για το Άργος, αν έχουμε πει για το Άργος, πια είναι και κουραστικό να το επαναλαμβάνουμε. Έχει προχωρήσει η διαδικασία. Άλλωστε το είπε και ο ίδιος ο Χρυσοχοίδης εχθές. Είπε ότι είναι για να φυλάνε και όχι να σκοτώνουν παιδιά.
0: 20χρονα παιδιά, βέβαια.
1: Ναι, δηλαδή δεν χρειάζεται να πούμε και κάτι άλλο εμείς. Αλλά νομίζω ότι ήταν και υποχρεωμένος ο κόσμος να μας ακούει από την αρχή. Το έχουμε αναλύσει πάρα πολύ το θέμα του 20χρονα.

0: Θα είναι πολύ σύντομη η συζήτησή μας με τον κύριο Κώστα Καρακούνη, τον Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Τον καλωσορίζουμε.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Να ξεκινήσουμε από τη στάση εργασίας της ΑΔΔ για το στο δημόσιο. Αντιδρούν στην άρση της μονιμότητας, αυτό το άρθρο 103. Θα θέλαμε το σχόλιο σας. Είστε και αρμόδιος το Υφυπουργός Εργασίας.
2: Εμείς είμαστε για τον ιδιωτικό τομέα, να θυμίσω έτσι.
1: Ναι, το ξέρω, εννοείται.
2: Εντάξει, είναι μια μεγάλη κουβέντα που γίνεται το να αξιολογήσουμε το ζήτημα της, όχι της μονιμότητας, εγώ θα έλεγα της αξιολόγησης του δημόσιου. Αυτή είναι μια κουβέντα που μπορεί να μπει στα πλαίσια πραγματικής αναθεώρησης. Δεν είναι τώρα βεβαίως, είμαστε ακόμα μακριά, διότι εδώ θα πρέπει να γίνει μια πολύ σοβαρή συζήτηση εν ώψη της πραγματικής αναθεώρησης. Βεβαίως τα κόμματα καταθέτουν τις απόψεις τους. Να δούμε σε τι δομικές και θεσμικές αλλαγές θα πρέπει να προχωρήσουμε. Το ζήτημα της αξιολόγησης είναι εξαιρετικά κρίσιμο. Προφανώς αυτό που θέλουμε όλοι να βελτιώσουμε την λειτουργία του δημοσίου, να βελτιώσουμε θα έλεγα το πώς εξυπηρετούμε ακόμα καλύτερα τον πολίτη, πώς θα γίνει το δημόσιο ακόμα πιο αποτελεσματικό. Νομίζω ότι αυτή είναι η συζήτηση και θα έχει ενδιαφέρον και στα πλαίσια της τελικής συζήτησης και βεβαίως στην επόμενη αναθεωρητική.
0: Η Υπουργέ, η αντιπολίτευση σας κατηγορεί ότι νοθεύεται, την κυβέρνηση συνολικά, όχι σας προσωπικά, νοθεύεται έτσι με αυτόν τον τρόπο διαδικασίες όπως για παράδειγμα το ΑΣΕΠ και ότι πάτε να βάλετε με κομματικά κριτήρια ανθρώπους στο δημόσιο με, αυτό το, με αυτή την διάταξη.
2: Το ΑΣΕΠ μπορεί να νοθευτεί και δεν μπορεί να παρακαμφθεί με τίποτα. Αυτό είναι σαφές. Είναι πραγματικώς κατοχυρωμένο. Τώρα εντάξει, καταλαβαίνω ότι πρέπει να πει κάποιοι και για την αντιπολίτευση για τα ζητήματα αυτά. Εδώ υπάρχουν συγκεκριμένες προβλέψεις. Αυτό το οποίο θέλει η κυβέρνηση και το πρέπει να μπει στο δημόσιο διάλογο και εκεί περιμένουμε τις απόψεις όλων των κομμάτων είναι πώς πράγματι θα γίνει η καλύτερη αξιολόγηση του δημόσιου. Αυτό που θέλει ο κόσμος, έτσι, αν δείτε τις δημοσκοπήσεις, σε ένα ισχυρότατο ποσοστό, οι πολίτες θέλουν να υπάρχουν και καλύτερη λειτουργία του δημοσίου. Μα και αυτό νομίζω ότι είναι για όλους μας το ζητούμενο. Αρκεί βεβαίως να προχωρήσουμε και συγκεκριμένες ενέργειες ώστε να γίνει αυτό εφικτό. Και πέρα το ΑΣΕΠ δεν παρακάμπτω, οι διαδικασίες παρακάμπτωτε.
1: Καλά, ένα μεγάλο ποσοστό στις δημοσκοπήσεις θέλει και πολιτική αλλαγή. Έτσι δεν είναι απαραίτητο. Οι δημοσκοπήσεις έχουν πολλά στοιχεία. Ή δείχνουν ότι η ακρίβεια είναι το πρώτο πρόβλημα και παραμένει ακατέβατο σε όλες τις δημοσκοπήσεις. Δεν αλλάζει.
2: Τώρα μπορεί να συζητήσουμε, αν θέλετε, και για αυτά τα ζητήματα.
1: Ναι.
2: Αλλά σε κάθε περίπτωση η άποψη να κλείσουμε αυτό το θέμα και μετά ζητήσουμε και για τα πολιτικά, ό,τι θέλετε. Η άποψη λοιπόν των πολιτών είναι ότι πράγματι θέλουν να έχουμε όσο τον καλύτερο δημόσιο. Και προσέξτε, δεν λέω ότι δεν λειτουργεί σωστά το δημόσιο, βεβαίως έχει περάσει πάρα πολλές δυσκολίες. Υπάρχουν τομείς που έχουν μεγάλες ελλείψεις. Βεβαίως μέσω της κινητικότητας και άλλων διαδικασιών έχουμε κατορθώσει να κάνουμε το δημόσιο να λειτουργεί καλύτερα. Έχουμε ψηφιοποιήσει πολλές διαδικασίες του δημοσίου. Να μην πάρω παράδειγμα τον ΙΕΦΚΑ Φερρυπίν σε εμάς, το Υπουργείο Εργασίας. Ή το εργάνι με τα ψηφιακά αυτά εργαλεία που έχουμε φέρει, έχουμε προχωρήσει, έχουμε αλλάξει πραγματικά τη λειτουργία του δημοσίου. Εγώ μόνο θα σας πω στη συντάξη που έπαιρνε 500 ημέρες για να βγουν, έτσι, να προχωρήσει μια σύνταξη, τώρα γίνεται σε λιγότερο από 40 μέρες. Γιατί ήμασταν πολλά χρόνια πριν, οι 500 ημέρες ήταν από το 2019. Ή με το εργάνι 2 έχουμε ψηφίσει πάρα πολύ διαδικασία. Τι θέλω να πω, γενικώς το δημόσιο, αν έχει τα σωστά εργαλεία και το προσωπικό προφανώς, θα δημιουργήσει και θα λειτουργήσει και πολύ καλύτερα.
1: Αλλά έχει δρόμο ακόμα, έτσι, όπως και να έχει, έχει δρόμο ακόμα.
2: Έχουν γίνει μεγάλες αλλαγές.
1: Ναι.
2: Με το GovGR, με τις ψηφιακές λειτουργίες, έχει αλλάξει το δημόσιο. Έτσι, δηλαδή η εξυπηρέτηση των πολιτών έχει αλλάξει σε πολύ μεγάλο βαθμό. Από εκεί και πέρα και τα στελέχη παίρνουν πολύ ικανά στελέχη, ικανότητα στελέχη, με πολλές σπουδές. Αυτό είναι σαφές. Από εκεί και πέρα νομίζω το να γινόμαστε καλύτεροι είναι, θεωρώ, πάρα πολύ σημαντικό, γιατί ξέρετε κάτι. Βλέπω και το ευρωπαϊκό παράδειγμα. Μην νομίζετε, η Ελλάδα έχει κάνει τεράστια βήματα δυτικά στην εξυπηρέτηση των πολιτών με την ψηφιοποίηση των διαδικασιών. Μην νομίζετε ότι και οι υπόλοιπες χώρες ευρωπαϊκές έχουν τις ίδιες αυτές διαδικασίες με εμάς. Ειδικά το εργάνι Φερρυπίν, είναι πολλές χώρες που μας το ζητάνε να το δώσουμε ως υπόδειγμα, να το εφαρμόσουν και εκεί. Θέλω να πω ότι η Ελλάδα δεν είμαστε ούτε στο 80, ούτε στο 90, ούτε στο 2000. Έχει αλλάξει, θα έλεγα, εικόνα, και αυτό έχει γίνει τα τελευταία χρόνια, ειδικά όπως είπα πριν, με όλες αυτές τις πολύ ουσιαστικές διαρθρωτικές αλλαγές που κάναμε.
0: Μάλιστα. Δεν ξέρω, να προλάβω ένα ερώτημα. Δεν ξέρω αν προλαβαίνει η κυρίτσα να κάνει άλλο ένα. Με σύντομη απάντηση. Ικανοποιημένη είστε στο Υπουργείο από το 13ωρο, για το οποίο τόσα πολλά έχουν υποθεί και τόσα λέγονται ακόμα.
2: μακάρι να έχουμε λίγο χρόνο να συζητήσουμε και ακόμα περισσότερο το 13ωρο, το επωνομαζόμενο 13ωρο, γιατί είναι ακόμα μια υπερορική ώρα υπερορικής απασχόλησης, το έχει χρησιμοποιήσει αυτή τη στιγμή το 0,04% των επιχειρήσεων. Για να καταλάβουμε δηλαδή τώρα γιατί συζητάμε, γιατί ακούγαμε μέχρι πέρσι ότι όλος ο κόσμος θα δουλεύει 6 και 7 μέρες. Πάλι το 0,4, το ίδιο ποσοστό ακριβώς, έκανε χρήση και της έκτακτης βάρδιας. Θέλω να πω ότι προφανώς το Υπουργείο Εργασίας κάνει κάποιες αλλαγές να διευκολύνει επιχειρήσεις και σε ένα βαθμό και εργαζομένους. Αλλά από εκεί και πέρα, ξέρετε, το να γίνεται μια ισοπεδωτική κριτική ότι όλος ο κόσμος δουλεύει 13 ώρες, ότι όλος ο κόσμος δουλεύει έκτακτη βάρδια, δεν ισχύει αυτό. Ισχύει πάντα αυτό που προβλέπει ο νόμος, αυτό που προβλέπει το κοινοτικό δίκαιο. Δεν μπορούν να αλλάξουν τα ωράρια απασχόλησης. Υπάρχουν συγκεκριμένοι περιορισμοί που δεν αλλάζει κάτι. Το πώς θα γίνει μια διαχείριση χρόνου για κάποιες εταιρείες, για κάποιες επιχειρήσεις, για κάποιους κλάδους, για κάποιους εργαζομένους, για να διευκολύνουμε, είναι άλλο ζήτημα, το οποίο το κάνουμε. Αλλά βέβαια τα ωράρια δεν αλλάζουν. Ούτε τα διαλύματα αλλάζουν. Ούτε η ανάπαυση αλλάζει. Ούτε οι υπερορίες αλλάζουν. 150 ώρες μπορεί να κάνει το χρόνο ένας εργαζόμενος υπερορία. Δεν μπορεί να κάνει 170, ούτε 180. Οπότε αυτά που λένε περί 13ωρου δεν ισχύουν. Γίνεται μια διαφορετική διαχείριση του χρόνου. Και πόσοι κάνουν αυτή τη διαχείριση του χρόνου με τα τώρα αποτελέσματα της Εργάνης, μόνο το 0,04% των εργαζομένων. Για να καταλάβουμε τώρα τελικά τι μας συζητάμε.
1: Πολλές συζητήσεις, κύριε Υπουργέ, προκάλεσε η δήλωση που έκανε χθες ο κύριος Γεωργιάδης, ο οποίος είπε ναι στη μια επόμενη μέρα σε συνεργασία με τον κύριο Σαμαρά, υπό τον όρο ότι δεν θα έβαζε όρο για αλλαγή πρωθυπουργού. Εσείς πώς το βλέπετε αυτό?
2: Θα σου πω το εξής. Κάνει μια αξιολόγηση ο Άδωνης ο Γεωργιάδης. Νομίζω ότι τα αποτελέσματα των εκλογών θα δείξουν και την πορεία και για μας, αλλά βέβαια και για τα υπόλοιπα κόμματα, όποια θα είναι τότε στη Βουλή. Γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε προφανώς το υποθετικό σενάριο, αλλά μάλλον θα είναι πραγματικό από ό,τι καταλαβαίνω για τον πρώην Πρωθυπουργό, τον Αντώνη Σαμαρά. Μάλλον θα προχωρήσει σε πολιτική κίνηση. Θέλω να πω, μόλις έχουμε την πλήρη εικόνα, ξέρετε, πάντα όλα κρίνονται εκ του αποτελέσματος. Την ημέρα των εκλογών, το βράδυ εκείνο που θα καταγράψουν τα κόμματα τα ποσοστά τους, αναλόγως ο κόσμος θα έχει δώσει και θα έλεγα το μήνυμα το τι ακριβώς θέλει για την επόμενη μέρα. Αν είναι Δημοκρατία, προφανώς εγώ θεωρώ ότι μπορεί να πάρει την αυτοδυναμία. Αλλά αν δεν πάρει την αυτοδυναμία, θα δούμε ποιο αποτέλεσμα θα έχει δώσει η Νέα Δημοκρατία. Αν έχει δώσει ένα ποσοστό κοντά στην αυτοδυναμία, αντιλαμβάνεστε ότι οι πολιτικές εξελίξεις θα είναι διαφορετικές. Προφανώς όλα τα ενδεχόμενα στο τραπέζι. Αν έχει δώσει χαμηλότερα ποσοστά, πάλι θα δούμε ποια είναι η διάρθρωση των πολιτικών δυνάμεων, τι ποσοστό θα έχει πάρει ο καθένας. Από εκεί και πέρα, ξέρετε, ισχύει αυτό που λέμε ότι ο κόσμος δίνει το σήμα, το μήνυμα, και από εκεί και πέρα τα κόμματα θα πρέπει να αξιολογήσουν τι θα κάνουν. Γιατί είναι υπόλογοι όλοι μας. Υπόλογοι θα είναι στο λαό.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Υπουργέ. Να είστε καλά.
2: Ευχαριστώ εγώ.

0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
1: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια. Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
2: Το Aro Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
1: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
2: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
4: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
5: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
4: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
6: Έγνοιες λιγότερες.
7: Στο ίδιο περιβάλλον υπάρχουν άνθρωποι που έχουν βρει αυτό που τους ταιριάζει και δεν το αλλάζουν με τίποτα. Τον καφέ που απολαμβάνουν κάθε μέρα, το μαξιλάρι που τους χαρίζει τον καλύτερο ύπνο, τα αγαπημένα τους ρούχα για τη γυμναστική. Και το καλύτερο, χάρη στο Protergia Club, τα αποκτούν όλα με έκπτωση. Αυτό είναι το Protergia Club που επιβραβεύει και κάθε πελάτη Protergia με μοναδικές προσφορές και εκπτώσεις από κορυφαία brands. Γίνε πελάτης λοιπόν, κατέβασε το Protergia App, μπες στο Club και θα έχεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ψυχαγωγία, τις αγορές και τα ταξίδια σου με ένα κλικ. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα. Πάμε ευθύς αμέσως να υποδεχτούμε την εκπρόσωπο τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, την κυρία Θεόνη Κουφονικολάκου. Καλημέρα σας.
8: Καλημέρα σας.
9: Πώς είστε?
8: Καλά, εσείς
7: καλά
8: πώς
7: είμαστε.
8: Είστε.
7: Αν και καλοκαίρι και το να δουλεύεις είναι λίγο δύσκολο, αλλά ξέρετε και εσείς δουλεύετε τώρα.
9: Αυτό πήγα να σας πω, ότι σας καταλαβαίνω. Εδώ και πολλά καλοκαίρια σας καταλαβαίνω.
8: Απλά η νεότητά σας, ξέρετε, ακόμα έχετε δρόμο που λένε εσείς.
7: Έχει φρεσκάδα, κυρία.
8: Έχει φρεσκάδα ακόμα, κυρία Κουφονικολάκου. Εμείς τη χάσαμε λίγο.
9: Τι να κάνουμε, τη χάνουμε όλη στη διαδρομή και τη φρεσκάδα και τα πάντα.
8: Λοιπόν, πάμε να δούμε. Έχει πολλά εξελίξει την αλήθεια, έχει πολλές διαργασίες. Να ξεκινήσουμε, κυρία Κουφονικολάκου, από αυτό που βλέπουμε στο ΣΥΡΙΖΑ. Είχαμε και χθες πάρα πολλές παρετήσεις και βουλευτών και στελεχών. Στην Ελλάδα το έχετε συζητήσει καθόλου αυτό το πράγμα? Θέλω να πω, γι' αυτό που συμβαίνει στο ΣΥΡΙΖΑ.
9: Έχουμε συζητήσει εδώ και πολύ καιρό ότι δεν αναμειγνιόμαστε στα εσωτερικά άλλων φορέων, άλλων κομμάτων. Το κάνουμε από μια θέση σεβασμού και σεμνότητας απέναντι στις διεργασίες των άλλων φορέων. Το μόνο που έχουμε πει είναι σε σχέση με στελέχη που τυχόν θέλουν να συμμετάσχουν στη δική μας πολιτική προσπάθεια, ότι είναι όλες ευπρόσδεκτες και όλοι ευπρόσδεκτοι, αλλά δεν υπάρχουν προκρατημένες θέσεις και εξασφαλισμένα προνόμια.
8: Από αυτούς που παραιτήθηκαν χθες, είχατε κάποια κρούση ή κάποια, δηλαδή, ή μπαίνουν κατευθείαν στο myelas.gr?
9: Αν συμβαίνει κάτι, συμβαίνει το δεύτερο, αλλά δεν έχω κάποια πιο ειδική ενημέρωση για εσάς αυτή τη στιγμή.
8: Η κυβέρνηση χθες, ακούσαμε και τον κύριο Μαρινάκη, κατηγόρησε την Ελλάς ότι θέλει ο κύριος Τσίπρας να δημιουργήσει το ΣΥΡΙΖΑ νούμερο 2, δηλαδή Θα πάρει τα στελέχη αυτά του ΣΥΡΙΖΑ, απλά δεν τα παίρνει με την πρώτη. Στη διαδρομή όμως θα συμβεί αυτό για να δημιουργηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ νούμερο 2. Για να το πω χοντρά-χοντρά, ψηφίζεις Κουφονικολάκου, αλλά σου βγαίνει Μπιζόγλη. Για να το πω έτσι. Για να το πω, κάπως έτσι το κατάλαβα το ΣΥΡΙΖΑ νούμερο 2.
9: Κοιτάξτε να δείτε. Γενικά, το τελευταίο διάστημα, αν με επιτρέπετε να κάνω μια γενικότερη τοποθέτηση για το θέμα, η Νέα Δημοκρατία έχει μια προσέγγιση η οποία προδίδει βαθιά σύγχυση. Δηλαδή, έχει εκφράσεις τύπου είναι πάρα πολύ λαμπερός ο κύριος Τσίπρας, είναι φράση η οποία υπόθηκε από τον κύριο Γεωργιάδη. Μετά φράσεις που δεν νομίζω αρμόζουν στον πολιτικό πολιτισμό της χώρας, δηλαδή ότι η Ελλάδα έχει οποιαδήποτε σχέση με ντροπιαστική τρομοκρατική επίθεση, έτσι την οποία καταδικάζουμε όπως κάθε τρομοκρατική επίθεση απερίφραστα. Μετά το επιχείρημα ότι είναι ΣΥΡΙΖΑ 2.0, γενικά είναι σε μια κατάσταση σύγχυσης. Κάθε μέρα η Νέα Δημοκρατία βγάζει και ένα καινούριο λαγό από το καπέλο της. Ένας τέτοιος λαγός ήταν και η κατηγορία απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. Έτσι μια έκφανση του αδονισμού που κυριαρχεί στη Νέα Δημοκρατία, γιατί ο αδονισμός δεν αφορά μόνο τον Άδωνη Γεωργιάδη, αφορά ολόκληρη την παράταξη της Νέας Δημοκρατίας. Ήταν ότι ο Αλέξης Τσίπρας είχε οποιαδήποτε εμπλοκή, οποιαδήποτε σχέση διαπλοκής για την τροποποίηση των ποινικών κωδίκων, έτσι, γιατί ήταν μια κατηγορία η οποία εκφράζει τον αδονισμό, γιατί προσβάλλει μια ολόκληρη ειδική νομοπαρασκευαστική επιτροπή με ανώτατους δικαστικούς και πανεπιστημιακούς που συγκροτήθηκε ακριβώς για αυτό το σκοπό, αλλά και γιατί εξετάστηκε επανειλημμένα από τη δικαιοσύνη, όχι μία φορά, παραπάνω, τρεις. Και κλήθηκε στο πλαίσιο αυτό τόσο ο κύριος Κοντονής να καταθέσει, όσο και ο κύριος Αργυρόπουλος, ο πρόεδρος, όσο και ο κύριος Πρετεντέρης, ο οποίος έγραψε κάτι στα νέα και είπε ότι δεν μία άποψη έχει για το θέμα, διότι από τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης παρασύρθηκε και κατέγραψε ό,τι κατέγραψε.
7: Επειδή είστε και νομικός.
9: Επομένως, επειδή βγαίνει ένας λαγός κάθε εβδομάδα από αυτό το καπέλο του ταχυδακτυλουργού της Νέας Δημοκρατίας, δεν νομίζω ότι αξίζει κανείς να ασχοληθεί παραπάνω, όμως αξίζει να έχουμε συνέστηση της ευθύνης μας. Το να μην παρασύρουμε το πολιτικό διάλογο της χώρας σε μια τοξικότητα.
7: Για αυτό που λέτε, μας είχε κάνει δήλωση πριν από λίγες μέρες ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο κ. Βελόπουλος, ότι πήγε στον εισαγγελέα και ζήτησε να ανοίξει ξανά υπόθεση.
8: Βεβαίως.
7: Και το επικαλούμε και την επιστημονική σας ιδιότητα, έτσι, όχι μόνο την
9: ιδιότητα. Καλή τώρα. Η υπόθεση έχει κριθεί. Προφανώς έγινε και προκαταρκτική εξέταση, σας λέω. Δηλαδή, ενώ αρχιοθετήθηκε μία. Αρχιοθετήθηκε μετά δεύτερη από την εισαγγελία, μετά η εισαγγελέα εφετών έδωσε εντολή προκειμένου να γίνει και μια ειδική έρευνα. Έγινε μια ειδική έρευνα, στο πλαίσιο της οποίας προέκυψαν πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία, ότι προφανώς όλο αυτό που δημιουργήθηκε ήταν περισσότερο μια αδέξια και προφανώς απρεπής πολιτική προσπάθεια του κυρίου Κοντονή να διαφοροποιηθεί από τη μεταρρύθμιση, παρά μια βάσιμη κατηγορία καθόλου. Αυτό αποδομήθηκε πλήρως. Αποδομήθηκε ως αστιότητα. Τώρα από εκεί και πέρα το ότι ξανανοίγει αυτό το θέμα, επίσης τον πολιτικό διάλογο, επειδή έχουμε μια περίεργη μνήμη, έχει ξανανοίξει. Έχει ξανανοίξει το 23, αν δεν απατώμε.
8: Το 23 ήταν.
7: Με τις δηλώσεις του κυρίου Κοντονή.
8: Ναι,
9: έχει κάποια τρίκ. Έχει κάποια τρίκ, κατά τη γνώμη μου. Κάθε φορά όταν βρίσκεται σε δύσκολη θέση, οργανώσαμε μία συνέντευξη τύπου. Σε αυτήν, με αριθμούς, με στοιχεία, με τεκμηριωμένες απόψεις, αποδομήσαμε όλο το success story της Νέας Δημοκρατίας την τελευταία αυταιτία. Η απάντηση ήταν αυτή που σας περιγράφω. Και κάθε φορά που βρίσκονται σε αυτό το κόμμα σε δύσκολη θέση, πού καταφεύγουν? Καταφεύγουν στο πρώτο εξάμεινο του 2015. Γιατί τους είναι αδύνατον, αδύνατον πραγματικά να αναμετρηθούν και με το 2017 και με το 2018 και με τα επιτεύγματα του 2019. Και επειδή τους είναι αδύνατον, υπάρχουν κάποιες μικρές επικοινωνιακές δικλείδες στις οποίες καταφεύγουν, γιατί είναι το τελευταίο καταφύγιο της αποτυχίας τους. Γι' αυτό.
7: Μάλιστα. Πάντως, σας στοχεύει και το ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή, πριν από λίγο φιλοξενήσαμε τον κύριο Τσουκαλά, τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος μας είπε, εγώ θα το κάνω πολύ γρήγορα το ερώτημα, τι θα βγει τώρα να μας πει η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, ότι θα καταργήσει τον νόμο του Κατρούγκαλου, αφού εφαρμόστηκε επί των ημερών του Αλέξη Τσίπρα, όταν ήταν πρωθυπουργός. Η σύγκρουση σε εισαγωγικά, σε θέσεις, σε προγραμματικές θέσεις επίσης, σας δυσκολεύει? Κάνει λίγο πιο δύσκολο το μήνυμα που θέλετε να στείλετε ως ελληνική αριστερή συμπαράταξη στον κόσμο?
9: Όχι καθόλου, και ούτε μπορώ να ασχοληθώ με το δικαιολογημένο άγχος επιβίωσης του ΠΑΣΟΚ. Αυτό το οποίο μπορώ να πω αυτή τη στιγμή είναι το εξής, ότι υπήρξαν διαδοχικές περικοπές συντάξεων και όχι μόνο, και άλλων παροχών τα προηγούμενα χρόνια από το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δημοκρατία. Ο νόμος Κατρούγκαλου έχει δυσκολίες, αλλά δεν καταργήθηκε από τη Νέα Δημοκρατία. Επί διακυβέρνησης Αλέξη Τσίπρα δόθηκε 13η σύνταξη και ήταν το πρώτο πράγμα που καταργήθηκε από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, έτσι. Ήταν ένα δίσκο.
7: Ήταν 13η σύνταξη ή ήταν επίδομα αυτό?
9: Ήταν μία μορφή αντιστάθμισης της επίπτωσης των ρυθμίσεων του μνημονίου στον πληθυσμό των συνταξιούχων. Και ήταν πρόσδεκτη ρύθμιση. Ήταν και η πρώτη που καταργήθηκε. Όπως και να τη χαρακτηρίσει κανείς. Τώρα, από εκεί και πέρα όμως, δεν υπάρχει καμία δυσκολία σε σχέση με τις δικές μας προγραμματικές θέσεις. Για τον απλούστατο λόγο, το ότι είμαστε, θα το έχετε παρατηρήσει, ελπίζω να το επιβεβαιώσετε. Είμαστε πολύ συγκροτημένοι, πολύ μετρημένοι. Και ό,τι έχουμε σχεδιάσει είναι πολύ καλά σχεδιασμένο. Δηλαδή...
7: Εσείς είστε προσωπικά και ο Άλεξης Τσίπρας προφανώς και αρκετά στελέχη. Γιατί υπάρχουν κάποια στελέχη τα οποία λίγο μας μπερδέψανε. Με 1500 αφημί, με 4,5 δις, εκεί κάπου μπερδευτήκαμε. Βλέπω όμως ότι όταν βγαίνει ο Άλεξης Τσίπρας να μιλήσει δημόσια, αυτά όλα μαζεύονται. Σας προβληματίζει αυτή η αριθμία σε επίπεδο επικοινωνίας? Όταν βγαίνει Κουφονικολάκου, καταλαβαίνουμε. Υπάρχουν όμως άλλα στελέχη που λίγο δυσκολεύονται. Δεν θέλω να μπω σε ονόματα τώρα.
9: Εγώ θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ λογικό, αν κοιτάξουμε σε όλους τους πολιτικούς χώρους, σε όλο το φάσμα, να υπάρχουν εκφράσεις τελεχών, προσωπικές απόψεις, έτσι, οι οποίες να μην συγκλίνουν απολύτως. Το θεωρώ απολύτως λογικό. Παρ' όλα αυτά, είναι ένα σημείο στο οποίο κάθε πολιτικός χώρος πρέπει να δίνει προσοχή. Τώρα, παρόλα αυτά, να πω ότι σε ό,τι αφορά το πρόγραμμά μας, γυρίζω λίγο στο πρόγραμμά μας γιατί το θεωρώ κρίσιμο.
7: Και καλά για κάνετε. Εκεί πρέπει να γίνει τη συζήτηση όμως.
9: Ναι, μακάρι να το πίστευαν όλοι αυτό. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να δώσουμε βάση σε μια συνετή, δημοσιονομικά χρηστή δηλαδή διάσταση, μιας απολύτως αναγκαίας αναδιανομής. Δηλαδή τι εννοώ? Εννοώ ότι η επανίδρυση του κοινωνικού κράτους, δηλαδή η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών, ιδίως στην παιδεία και την υγεία, στο στάδιο που βρισκόμαστε για μας είναι απόλυτη προτεραιότητα. Γιατί το δημόσιο σχολείο ταλανίζεται από καινοφανείς προκλήσεις, έντασης, καχυποψίας, απαξίωσης, και γιατί το δημόσιο σύστημα υγείας βρίσκεται στον πάτο, δηλαδή σε ό,τι αφορά την κατάταξη για τις μη εξυπηρετούμενες ανάγκες υγείας, η Ελλάδα έχει τη θλιβερή πρωτιά. Και σε ό,τι αφορά τη διαγνωστική εξέταση και σε ό,τι αφορά τη θεραπεία. Αυτό σημαίνει ότι οι συμπολίτες μας, όταν θέλουν να εξεταστούν, ή καλούνται να βάλουν σε κάποιες περιπτώσεις το χέρι στην τσέπη και να θεραπευτούν, έτσι, ή καλούνται σε κάποιες περιπτώσεις να βάλουν το χέρι στην τσέπη και δεν μπορούν, δηλώνουν αδυναμία, ή δεν έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες λόγω μεγάλου χρόνου αναμονής ή λόγω γεωγραφικής κατανομής τους. Το κρατάτε αυτό. Δεύτερον, για εμάς είναι απολύτως αναγκαίο ένα δικαιότερο φορολογικό σύστημα. Μας λένε, και η Νέα Δημοκρατία το έχει σηκώσει ως σημαία, ότι αν φορολογήσουμε την κινητή περιουσία, δηλαδή τα μερίσματα, τους τόκους και την υπεραξία μεταβίβαση κεφαλαίου, θα χάσουμε έσοδα και το αποδεικνύουμε. Αυτό είναι απολύτως ψευδές, το αποδόμησα και χθες στη συζήτηση. Έτσι, η Νέα Δημοκρατία εμφανίζεται με νούμερα του 17. Στην πραγματικότητα οι αριθμοί του 19 μας λένε ότι και αύξηση εσόδων υπήρχε, αλλά και η αύξηση εσόδων που παρουσιάζει η Νέα Δημοκρατία είναι πλασματική, γιατί αφορά την έναρξη του COVID, η οποία συνοδεύεται από συγκεκριμένες ρυθμίσεις.
8: Ναι, ότι είναι παλιά τα στοιχεία, λέτε τώρα δηλαδή. Είναι παλιά τα στοιχεία, έχουν αναθεωρηθεί.
9: Κοιτάξτε να δείτε. Έχουν μια ικανότητα στη δημιουργική λογιστική, η οποία είναι και η μόνη αξιοθαύμαστη. Δηλαδή το γεγονός ότι παρουσιάζουν μειωμένο το χρέος, ενώ το ονομαστικό χρέος έχει αυξηθεί, έτσι, το ονομαστικό δημόσιο χρέος, είναι από μόνο του πάρα πολύ ενδιαφέρον. Το ότι επέρονται για ρυθμό μεγέθυνσης 2,1% και για υπερπλεώνασμα 5, δηλαδή μας λένε ότι αυτό είναι επιτυχία. Τη στιγμή που 2,1% ρυθμός μεγέθυνσης και 4% υπερπλεώνασμα, τη διακυβέρνηση, την περίοδο διακυβέρνησης του Αλέξη Τσίπρα, θεωρούνται καταστροφή της μεσαίας τάξης. Και ξέρουμε τώρα αυτή τη στιγμή ότι αυτό το υπερπλεώνασμα, εκτός του ότι στηρίζεται σε μια ιδεολειπτική οικονομική πολιτική, δηλαδή στην επιθυμία να πουλάει success story εις βάρος των πολιτών η Νέα Δημοκρατία, στηρίζεται και στον πληθωρισμό της απληστίας. Μας το λένε και τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, τα οποία δημοσιεύτηκαν πρόσφατα. Και τρίτον, για εμάς είναι απολύτως αναγκαίος ο παραγωγικός μετασχηματισμός της χώρας. Δηλαδή ένα εθνικό ταμείο σύγκλησης, το οποίο θα προκαλέσει υγιείς ιδιωτικές επενδύσεις, όχι μόνο επιχειρηματίες που περνάνε από το κατόφλι του Μεγάρου Μαξίμου, οι οποίοι θέλουν να επενδύσουν στην Ελλάδα με έναν τρόπο σταθερό, βιώσιμο και ωφέλιμο σε βάθος χρόνου.
7: Μάλιστα.
8: Τώρα να ολοκληρώσουμε τη συζήτησή μας. Εχθές ο κύριος Τσίπρας βρέθηκε στη Λέσβο, έκανε και δηλώσεις για το μεταναστευτικό. Είχαμε αρκετά αιχμηρά σχόλια από, από την πλευρά της κυβέρνησης, θυμίζοντας την περίπτωση της Μόριας, αλλά και τι γινόταν τότε στο μεταναστευτικό. Και θα θέλαμε και ένα δικό σας σχόλιο, παρακαλώ.
9: Τι να πω σε σχέση με αυτές τις κατηγορίες. Να πω ότι για εμάς είναι προτεραιότητα η προστασία των συνόρων της χώρας, αλλά με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα, με σεβασμό στην υποχρέωση της χώρας να έχει νόμιμες οδούς διέλευσης και με άσκηση πίεσης προς την Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να πιεστεί η Τουρκία να τηρήσει τη Συμφωνία Επανεισδοχής. Από εκεί και πέρα τώρα όλα τα υπόλοιπα είναι, ξέρετε, πώς να το πω, είναι ανταποκρίνονται σε συγκεκριμένες ανάγκες της Νέας Δημοκρατίας. Είναι αφηγήματα τα οποία ελέγχονται σε σχέση με το σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα. Εμείς εμένουμε στην άποψη του ότι και η προστασία των συνόρων είναι εφικτή, αλλά και ο σεβασμός στην ανθρώπινη ζωή.
8: Κυρία Κουφονικολάου, σας ευχαριστούμε, πάρα πολύ. Να είστε καλά.
9: Έχετε και εγώ σας ευχαριστώ.
7: Ένα γλυκό τρόπο να πυροβολείτε τη Νέα Δημοκρατία. Εύχομαι να συνεχίσετε να το κάνετε.
8: Με χάρη που λέτε, με χάρη.
9: Να είστε καλά.
8: Με χάρη.
7: Καλημέρα σας.
9: Γεια σας.

0: Ο φίλος ο Παντελής πριν από 3 λεπτά έχει στείλει μήνυμα όπου μας ενημερώνει ότι έχει εκδηλωθεί πυρκαγιά σε όχημα οδικής βοήθειας στον παράδρομο της Εθνικής στον Άγιο Στέφανο. Αντιμετωπίζεται άμεσα, λέει, οι οδηγοί να πηγαίνουν από Εθνική. Μάλιστα, υποθέτω ότι το βλέπει τώρα ο Παντελής. Επαναλαμβάνω, φωτιά σε όχημα οδικής βοήθειας στον παράδρομο της Εθνικής στον Άγιο Στέφανο. Εκεί, λέει, έχουν σταματήσει αυτοκίνητα και προτείνει να κινηθείτε από την Εθνική Οδό. Ο Στέφανος λέει: αυτοί που είπαν θα το ρισκάρουμε με τους Τούρκους, αυτός που το έβγαινε ακόμα στο ΣΥΡΙΖΑ βέβαια, δεν έχουν δικαίωμα να λένε ότι σε ενδιαφέρει η προστασία των συνόρων. Φιλικά από το εξωτικό Μπέρινγκ της Βαβαρίας. Της Βαβαρίας, ο Στέφανος.
1: Γεια σου.
0: Επί τη ευκαιρία να πω πολλά συγχαρητήρια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Ρίτσα μου.
1: Μπράβο, δώστε
0: η οποία
1: γιατί.
0: Την προηγούμενη εβδομάδα δια της Προέδρου Φοντερ Λάιεν πρότεινε ένα νέο καθεστώς κυρώσεων κατά των δικτύων που οργανώνουν την παράνομη διακίνηση μεταναστών. Το ανακάλυψαν 15 χρόνια μετά ότι υπάρχουν διακινητές μεταναστών.
1: Όλα
0: μπράβο
1: στο...
0: στην Ευρωπαϊκή. Μπράβο σας.
1: Η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει το χρόνο της.
0: Ναι,
1: δεν λειτουργεί σε δημοσιογραφικούς χρόνους.
0: Ναι, Ρίτσα μου, 15
1: θέλει
0: χρόνια.
1: Θέλει το χρόνο της.
0: Το παρατήρησαν το φαινόμενο, το μελέτησαν και τώρα αποφάνθηκαν.
1: Έχει τους δικούς τους χρόνους και δρά ανάλογα. Όχι. Και δεν είναι μία χώρα, είναι πολλές. Πρέπει να συγκεντρωθούν, να τα πούν, να μαζευτούν. Δεν μπορούν σε άλλα μεγάλα θέματα. Έχει καταλάβει ότι στα μεγάλα δεν μπορούν να συμφωνήσουν.
0: Δεν μπορούν να συμφωνήσουν
1: άλλα
0: όλοι.
1: Θέλει τα, για τα αμυντικά η μία χώρα, αλλά άλλα θέλει η άλλη.
0: Ναι. Ναι.
1: Και κάπου εδώ εμείς θα σας αφήσουμε.
0: Βιάζεσαι.
1: Θα κάτσει ο Γιώργος. Εγώ θα φύγω. Θα κάτσει ο Γιώργος με το μάνο μας που έχει τα γενέθλιά του, να το χαιρόμαστε.
0: Να το χαιρόμαστε, να το χαιρόμαστε.
1: Να το χαιρόμαστε το μάνο μας. Και με τον Μπάμπη θα κάτσει εδώ, θα σας τον αφήσω. Να είναι τρεις, να μην είναι δύο. Εγώ κάπου εδώ θα σας αφήσω.
0: Φεύγει.
1: Ακούς,
0: ξέρεις γιατί φεύγει.
1: Ναι, ναι. Έχεις ανέκδοτο.
0: Ναι.
1: Είμαι έτοιμη. Κάτσε.
0: Έτοιμη. Εντάξει, ωραία. Λοιπόν, ένα τύπος ο οποίος πηγαίνει για δουλειά. Συναντάει λοιπόν τον εκπρόσωπο της εταιρείας, του λέει ο εκπρόσωπος της εταιρείας: Ιταλικά γνωρίζετε? Ναι, λέει ο ενδιαφερόμενος. Λέει: για πείτε κάτι στα Ιταλικά. Και λέει αυτός: α, τι α, αφαρλαμούρε κομιτσιτά. Να σας ειδοποιήσουμε.
1: Το καλυτερεύει κάθε μέρα. Κάθε μέρα το πάει και καλύτερα. Ένα βήμα παραπάνω. Εμείς μπορούμε να το πάμε και ένα βήμα παραπάνω. Εμείς τουλάχιστον μπορούμε. Το έχω αποδείξει. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικερίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
6: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
7: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάχης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
6: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
8: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
9: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
10: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
9: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
10: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
9: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
10: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
9: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
10: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
11: Γιώργο Πινάς.
12: Έχω μία πείνα.
11: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
12: Να πάμε.
11: Στη φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
13: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
11: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
14: Στο άλλο μικρόφωνο Αλέξανδρος Κόντης, η Μαρία Χριστοδούλου είναι το αφεντικό στο στούντιο. Η Εύη Βουγγικλιώτη απαντά στο 211-208-200 και όλοι εσείς για απευθείας επικοινωνία με το στούντιο. Στέλνετε email στη διεύθυνση studio@realfm.gr.

Είναι η μέρα που... Καταρχάς, να πούμε τα σημαντικά. Μαρία, θα πούμε τα σημαντικά. Λοιπόν, πρώτον, η Ισπανία είναι στον τελικό του Μουντιάλ. Δεύτερον, όσοι είμαστε εδώ μέσα σε αυτό το στούντιο, μετράμε αντίστροφα για την καλοκαιρινή μας άδεια. Και τα βάζω όλα αυτά μαζί, διότι χθες είχαμε ένα στοίχημα με την Στεφανία. Τη Δευτέρα, που θα έχει τελειώσει και ο τελικός, περιμένω κουλούρι. Είχαμε λοιπόν το στοίχημα ότι ο νικητής του χθεσινού ημιτελικού θα είναι και ο νικητής του Μουντιάλ. Να δούμε τι θα γίνει σήμερα και με το Αγγλία-Αργεντινή και τι θα γίνει και το Σάββατο με τον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ.

Κατά τα άλλα, η επικαιρότητα, φίλες και φίλοι, είναι πάρα πάρα πάρα πολύ πυκνή. Όχι ένα, όχι δύο, αλλά τέσσερα είναι τα αστυνομικά θέματα που κυριαρχούν στην επικαιρότητα. Πρώτον, βεβαίως, το θέμα της Μαρφίν, 16 χρόνια μετά εκείνο το τραγικό περιστατικό της 5ης Μαΐου του 2010. Έχουμε δύο ανθρώπους να οδηγούνται στην φυλακή. Κρίθηκαν προφυλακιστέ χθες οι δύο 42χρονοι που έχουν συλληφθεί για συμμετοχή στην εμπριστική επίθεση που στήχησε τη ζωή σε τρεις ανθρώπους, τρεις υπαλλήλους της τράπεζας, μία εκ των οποίων έγιωσε το 5ο μήνα. Το δεύτερο μεγάλο θέμα είναι το ανθρωποκυνηγητό, δεν το λέμε έτσι εμείς, έτσι το λένε οι αξιωματικοί της ελληνικής αστυνομίας, για τη σύλληψη και των άλλων ανθρώπων που συμμετείχαν στις εμπριστικές επιθέσεις της Θεσσαλονίκης, εκείνο τον μπαράζ των εμπριστικών επιθέσεων που οδήγησε και στο θάνατο μιας 72χρονης της Βάγιας Νέστορα, της μητέρας της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας. Και μετράμε αντίστροφα για την καλοκαιρινή μας άδεια. Και τα βάζω όλα αυτά μαζί, διότι χθες είχαμε ένα στοίχημα με την με Στεφανία. Τη Δευτέρα, που θα έχει τελειώσει και ο τελικός, περιμένω κουλούρι. Είχαμε λοιπόν το στοίχημα ότι ο νικητής του χθεσινού ημιτελικού θα είναι και ο νικητής του Μουντιάλ. Να δούμε τι θα γίνει σήμερα και με το Αγγλία-Αργεντινή και τι θα γίνει και το Σάββατο με τον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ.

Κατά τα άλλα, η επικαιρότητα, φίλες και φίλοι, είναι πάρα πάρα πάρα πολύ πυκνή. Όχι ένα, όχι δύο, αλλά τέσσερα είναι τα αστυνομικά θέματα που κυριαρχούν στην επικαιρότητα. Πρώτον, βεβαίως, το θέμα της Μαρφίν, 16 χρόνια μετά εκείνο το τραγικό περιστατικό της 5ης Μαΐου του 2010. Έχουμε δύο ανθρώπους να οδηγούνται στην φυλακή. Κρίθηκαν προφυλακιστέ χθες οι δύο 42χρονοι που έχουν συλληφθεί για συμμετοχή στην εμπριστική επίθεση που στήχησε τη ζωή σε τρεις ανθρώπους, σε τρεις υπαλλήλους της τράπεζας, μία εκ των οποίων έγιος το 5ο μήνα. Το δεύτερο μεγάλο θέμα είναι το ανθρωποκυνηγητό, δεν το λέμε έτσι εμείς, έτσι το λένε οι αξιωματικοί της ελληνικής αστυνομίας, για τη σύλληψη και των άλλων ανθρώπων που συμμετείχαν στις εμπριστικές επιθέσεις της Θεσσαλονίκης, εκείνο τον μπαράζ των εμπριστικών επιθέσεων που οδήγησε και στο θάνατο μιας 72χρονης της Βάγιας Νέστορα.

0: Κατά τα άλλα, η επικαιρότητα, φίλες και φίλοι, είναι πάρα πολύ πυκνή. Όχι ένα, όχι δύο, αλλά τέσσερα είναι τα αστυνομικά θέματα που κυριαρχούν στην επικαιρότητα. Πρώτον, βεβαίως, το θέμα της Μαρφίν, 16 χρόνια μετά εκείνο το τραγικό περιστατικό της 5ης Μαΐου του 2010. Έχουμε δύο ανθρώπους να οδηγούνται στην φυλακή. Κρίθηκαν προφυλακιστές χθες οι δύο 42χρονοι που έχουν συλληφθεί για συμμετοχή στην εμπριστική επίθεση που στήχησε τη ζωή σε τρεις ανθρώπους, σε τρεις υπαλλήλους της τράπεζας, μία εκ των οποίων έγινε στο 5ο μήνα. Το δεύτερο μεγάλο θέμα είναι το ανθρωποκυνηγητό. Δεν το λέμε έτσι εμείς, έτσι το λένε οι αξιωματικοί της ελληνικής αστυνομίας για τη σύλληψη και των άλλων ανθρώπων που συμμετείχαν στις εμπριστικές επιθέσεις της Θεσσαλονίκης, εκείνο τον μπαράζ των εμπριστικών επιθέσεων που οδήγησε και στο θάνατο μιας 72χρονης της Βάγιας Νέστορα, της μητέρας της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτη της Νέστορα. Αυτά είναι τα δύο κυρίαρχα θέματα της αστυνομίας που επικρατούν, τα αστυνομικά θέματα. Όμως έχουμε και άλλα δύο. Έχουμε καταρχάς αυτό το οποίο συνέβη το προηγούμενο Σάββατο, την προηγούμενη εβδομάδα, με την καταδίωξη του 20χρονου ανθρώπου, ενός νέου ανθρώπου που βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού. Καταδιώχθηκε από δύο αστυνομικούς της ΟΠΚΙ Αργολίδας. Εγκλωβίστηκε σε ένα σημείο στο Άργος. Βγήκε από το αυτοκίνητό του, προφανώς βρέθηκε σε πανικό, όπως δυστυχώς συμβαίνει σε άτομα τα οποία βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού. Στην προσπάθειά του να διαφύγει, πυροβολήθηκε περισσότερες από 20 φορές από τους αστυνομικούς. Μία από τις σφαίρες καρφώθηκε στο πίσω μέρος της κεφαλής του. Μιλάμε για πρακτική η οποία δεν περιγράφεται πουθενά στα αστυνομικά πρωτόκολλα και δυστυχώς, αν και αυτή τη φορά έχουμε ακόμα και την πολιτική ηγεσία, ακόμα και την ηγεσία της αστυνομίας να μιλά για πράξεις οι οποίες δεν δικαιολογούνται από την πλευρά των αστυνομικών, δυστυχώς έχουμε ανθρώπους όπως τον Δήμαρχο του Άργους να καλείται από μόνος του να τους υποστηρίξει. Υπάρχει όμως και το άλλο τέταρτο θέμα. Τι, πες το.
1: Τίποτα, εσύ, εντάξει, όλα καλά.
0: Τα έχουμε πάρει όλα, εντάξει. εγώ τα λέω τώρα για να πάρεις μια ανάσα. Έχεις ανέβει σκάλα, έχεις μιλήσει στο τηλέφωνο.
1: Μιλάω 10 λεπτά στο τηλέφωνο.
0: Εννοείται ότι μιλάς 10 λεπτά στο τηλέφωνο. Λοιπόν, πρέπει να σου πούμε, Στεφανία, ότι εκτός από αυτά τα τρία θέματα, τη Μάρφιν, τη Θεσσαλονίκη.
1: Καλημέρα, καταρχάς, καλημέρα.
0: Καλημέρα, πες την και εσύ.
1: Ναι.
0: Έχουμε και, και το Άργος, βεβαίως. Έχουμε και αυτό το σκηνικό που είχαμε χθες με τους δύο νέους που βρέθηκαν νεκροί σε αυτοκίνητο σε γκαράζ στον Πειραιά. Υπάρχουν πολλά ερωτηματικά για αυτή την υπόθεση. Ένας 28χρονος και μια 27χρονη. 24χρονη, συγγνώμη, βρέθηκαν σε αυτοκίνητο σε γκαράζ στον Πειραιά. Και εδώ πέρα υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία θα δουν το φως της δημοσιότητας τις επόμενες ημέρες.
1: Στο συγκεκριμένο κομμάτι, αν με επιτρέπεις, γιατί μίλησα λίγο χθες, από την πρώτη στιγμή εκτιμήσεις του ιατροδικαστή, καταρχάς απέκλεισαν την εγκληματική ενέργεια. Κατά δεύτερον, είπαν, οι πρώτες εκτιμήσεις ήταν ότι ο θάνατος οφείλεται σε αναθυμιάς από τον κινητήρα και το κλιματιστικό του αυτοκινήτου. Αυτό που παραμένει μυστήριο είναι ακριβείς συνθήκες κατά τις οποίες βρέθηκαν εκεί τα παιδιά. Δηλαδή θέλω να πω ότι γιατί δεν κατάλαβαν τίποτα και δεν μπόρεσαν να αντιδράσουν. Αλλά από την πρώτη στιγμή, από την πρώτη στιγμή ο δικαστής είδε ότι ενδεχομένως ο θάνατος, το πιθανότερο μάλλον ο θάνατος είναι να έχει προέλθει από αναθυμιάσεις από ερκοντήσιο, γιατί μην ξεχνάμε ότι είχαν αναμένει την μηχανή στο αυτοκίνητο και εντελώς κλειστό το γκαράζ. Οπότε αντιλαμβάνομαι ότι με κάποιο τρόπο πέρασαν μέσα από το ερκοντήσιο ενθυμιάσεις, δηλαδή στην καμπίνα του οχήματος, και έχασαν τις αισθήσεις τους. Αλλά υπάρχει ένα σενάριο να τους είχε πάρει ο ύπνος.
0: Θα το δούμε, γι' αυτό λέω ότι υπάρχει ένα πολλά
1: υπάρχει αυτό. Εκεί προσανατολίζονται οι αρχές, δηλαδή επειδή υπήρχε και η πληροφορία για αρχή ότι το πιθανότερο σενάριο είναι ναι, μεν να έχει γίνει έτσι, αλλά να κάνουμε λόγο για αυτοχειρία. Αυτό το σενάριο φαίνεται να έχει απομακρυνθεί τελείως.

0: και προσανατολίζονται οι αρχές στο ενδεχόμενο τα δύο παιδιά να κοιμήθηκαν στο αυτοκίνητο, οπότε δεν κατάλαβαν τον κίνδυνο. Είναι πολύ μικρό το γκαράζ, είπαμε, ήταν ανοιχτή η μηχανή και ο κλιματισμός. Και δυστυχώς είχαμε
1: αυτή την κατάληξη.
0: Είχαμε αυτή την κατάληξη, την τραγική κατάληξη πραγματικά.
1: Λοιπόν, τώρα θέλω να μου το πεις όλα από την αρχή. Λες και είμαστε Δευτέρα, δεν είμαστε Τετάρτη.
0: Λες
1: και είμαστε
0: όλα Δευτέρα,
1: όλα από την αρχή. Είναι 6 και 11.
0: Είναι 6 και 11, εδώ είμαστε. Παιδιά, συγγνώμη για την αργοπορία, πρέπει να μιλήσω λίγο με τον Ενικό.
1: Δεν πειράζει, λοιπόν. Θα μου τα πεις όλα από την αρχή. Τι λέμε, λέμε τον καιρό, λέμε την
0: κίνηση.
1: Λέμε
0: τα πάντα όλα. 11 λεπτά μετά τις 6 θα είμαστε εδώ μέχρι τις
1: 12. Πήγε 12 λεπτά
0: μετά τις 6. 12 λεπτά μετά τις 6. Αλέξανδρος Κόντης.
1: Στεφανία Κασίμη,
0: Μαρία Χριστοδούλου στη ρύθμιση των ήχων και στο τηλεφωνικό κέντρο Εύβου Γιουκλιώτη 211-208-200 για το τηλέφωνο επικοινωνία. Email μας στέλνετε στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Ο Πουαρό, γιατί στέλνει καλημέρα από την ομορφότερη χώρα του υποκόσμου. Δεν καταλαβαίνω. Και ομορφότερα και υποκόσμου. Λοιπόν, Γρηγόρης λέει καλημέρα στα παιδιά. Μήνυμα στον Παπαδάκη, γη Σπύρο Γίνα. Έστω τηλεφώνω, παιδιά, εδώ κάπου γύρω είναι. Θα τηλεφωνεί συνέχεια, μην ανησυχείτε. Ξέρουμε ότι σας λείπει. Θα τον έχετε σύντομα κοντά σας. Πάμε να δούμε τι καιρό θα κάνει αύριο.
1: Να πάμε.
0: Όσο εσύ φυσικά μου υπενθυμίσεις τι έχει γίνει 15 Ιουλίου κάποιες άλλες χρονιές.
1: Ωραία,
0: σημαντικές.
1: Μπράβο, αυτό ήθελα να με βάλεις, λοιπόν, σε μια μανιέρα,
0: γενικώς,
1: παιδί μου, να με βάλεις στην θέση μου.
0: Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρο απόγευμα. Στα επιρωτικά, οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και στα βορειοδυτικά ορεινά πιθανό με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες δευτείς 3 με 5 μποφόρ, τοπικά στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει περισσότερες περιοχές 33 με 35 βαθμούς και τοπικά στα υπηρετικά του 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Τώρα γιατί έβαλα πουκάμισο, δεν ξέρω. Λοιπόν, στα ανατολικά 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Γενικά
1: έτσι.
0: Εξαιρετικό, αλλά ζεστό. Ζεστό, λινό ζεστό, αλλά ζεστό είναι μακρύ. Και στην Θεσσαλονίκη, επίσης γενικά έθρος καιρός με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι απόγευμα, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία. Λοιπόν, για πάμε και στο. Όχι, πάμε, ναι. Θέλω να σε κοροϊδέψω λίγο, αλλά ναι. Πάμε λίγο στο σαν σήμερα.
1: Λοιπόν, να σου πω ότι το 1892 στις 15 Ιουλίου είχαμε φοιτητικές ταραχές στην Αθήνα.
0: Μάλιστα.
1: Λόγω επιβολής διδάκτρων στο Πανεπιστήμιο από την κυβέρνηση του Χαριλάου Τρικούπη. Να σου πω. Επίσης, το 1965 η ελληνική κυβέρνηση καταργεί το μονοπόλιο μπύρα στην Ελλάδα που είχε η Φίξ περίπου 100 χρόνια από το 1864. Τώρα, την ίδια χρονιά και την ίδια μέρα, ο βασιλιάς Κωνσταντίνος, το 1965 είμαστε φίλες και φίλοι, εξαναγκάζει σε παρέτηση τον πρωθυπουργό Γεώργιο Παπανδρέου. Την ίδια ημέρα ορκίζεται η κυβέρνηση Γεωργίου Αθανασιάδη Νόβα, η πρώτη κυβέρνηση των αποστατών. Είναι η μέρα όπου ξεκίνησαν τα γνωστά Ιουλιανά που κατά πολλούς άνοιξαν τον δρόμο προς την δικτατορία. Το 1974 ξεσπά στην Κύπρο το αιματηρό πραξικόπημα της Χούντας των Αθηνών κατά του Πρόεδρου Μακαρίου. Ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος διαφεύγει, ενώ η Χούντα διορίζει νέο πρόεδρο της Κύπρου, τον Νίκο Σαμψόν. Τώρα, πολύ πιο πρόσφατα, το 2006, πριν από μόλις 20 χρόνια, αρχίζει τη λειτουργία του ο ιστότοπος κοινωνικής δικτύωσης, το Twitter, που πλέον έχει εξαγοραστεί από τον Elon Musk και ονομάζεται X. Αλλά και 10 χρόνια πριν, το θυμάμαι πραγματικά σαν σήμερα αυτό, είχαμε το στρατιωτικό πραξικόπημα στην Τουρκία. Την απόπειρα του πραξικοπήματος στην πραγματικότητα. Μία απόπειρα πραξικοπήματος που.
0: Σαν τώρα το θυμάμαι κι εγώ.
1: Εννοείται, είχαμε ρίξει ξενύχτη.
0: Ήταν
1: Παρασκευή, βράδυ.
0: Παρασκευή σίγουρα ήταν, γιατί θυμάμαι λόγω της εφημερίδας. Και εγώ έτσι το θυμάμαι, ναι.
1: Και ήταν μια συνθήκη η οποία πραγματικά εξελίχθηκε με πολύ περίεργο τρόπο. Στην αρχή υπήρχε μια βεβαιότητα για την κατάρρευση της κυβέρνησης του Ερντογάν, η οποία όμως διαλύθηκε σε πολύ λίγες ώρες. Στην πραγματικότητα όλα ξεκίνησαν από ένα μήνυμα του Προέδρου Ερντογάν από το FaceTime που μεταδόθηκε σε όλη την Τουρκία και στα κοινωνικά δίκτυα. Κόσμος βγήκε στους δρόμους.
0: Τα τάγκς δεν τα θυμάσαι στη.
1: Τα τάγκς υπήρχε και αντιαεροπορικά πυρά στο παλάτι της Άγκυρας, βομβαρδισμοί, χαμός και
0: γίνει. Εγώ είχα πάθει. Την προηγούμενη μέρα. Θυμάσαι, την προηγούμενη μέρα είχε μια τρομοκρατική επίθεση στην Νίκαια.
1: Στη Γαλλία.
0: Βέβαια. Κατά τους. Έτσι είχαμε κλείσει εφημερίδα, να ξέρεις πριν γίνει αυτό. Με την τρομοκρατική επίθεση της Νίκαιας.
1: Εννοείται.
0: Λοιπόν, δεν είχε γίνει αυτό. Και θυμάμαι. Όχι μια τρομοκρατική επίθεση, είχε 80 κάτι νεκρούς, αν θυμάμαι καλά. Mm-hmm. Λοιπόν, ήταν στους εορτισμούς της Εθνικής Εορτής της Γαλλίας, η εκδόση της Βαστίλης. Τότε που ένα φορτηγό που έτρεχε γεμάτο όπλα και φρομοβίδες είχε ρωμοβίδες, είχε πέσει πάνω σε κόσμο που είχε συγκεντρωθεί για να παρακολουθήσει τα πυροτεχνήματα. Λοιπόν, και οπότε την επόμενη μέρα που λέει και ο Αλέξανδρος, ήταν, γι' αυτό το θυμόμαστε από την εφημερίδα, ήταν το μεγάλο γεγονός, είχε σοκάρει τον κόσμο. Και μετά το θυμάμαι σαν τώρα, Αλέξανδρε, πάω σπίτι από τον Ερωτικό, δεν θα κοιμηθεί καθόλου. Και μετά που κάθομαι στον καναπέ, βάζω, το ξεχάσω ποτέ, την ΕΡΤ. Και λέω, τι έχει συμβεί ακριβώς. Δεν μπορεί να έχει συμβεί αυτό από το Μαρούσι στο Γέρακα, δεν γίνεται. Τι είναι αυτά τα τάγκς. Και έτσι όπως ήμουν, έκανε ένα ντους και ξαναγύρισα. Λοιπόν, εντάξει.
1: Είναι αυτά τα καλά του επαγγέλματος.
0: Εγώ θέλω να σου πω ότι μετά πήγα στην εκείνη τη χρονιά. Πήγα διακοπές στην Τουρκία εγώ.
1: Το θυμάμαι.
0: Στη Μαρμαρίδα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
1: θυμάμαι να μου περιγράψει το ξενοδοχείο. Και δεν το έχει κάνει και μία φορά μόνο, το έχει κάνει
0: όχι,
1: αρκετές φορές.
0: Συχνά, γιατί. Ναι, τότε είχα πάει στη Μαρμαρίδα, δεν πάω στη Μαρμαρίδα συνήθως. Είχα πάει στη Μαρμαρίδα, είχα πάρει και τα κάτω και μου είχε κάνει εντύπωση. Είχα πάει στη Σμύρνη και είχα πάρει κτέλ για να πάω στη Μαρμαρίδα. Και το κτέλ, τότε εγώ φοβόμουν ότι θα ήταν. Τι να σου πω τώρα.
1: Όχι, ρε, τα κτέλ της Τουρκίας είναι αεροπλάνα.
0: Ξέρω, δεν το ήξερα τότε όμως. Τώρα πια το ξέρω.
1: Παντού, πεντακάθαρα.
0: Τώρα πια το ξέρω. Τότε νόμιζα ότι ξέρει, θα είναι κότες και με μέσα ό,τι μπορείς να φανταστείς. Και μπαίνω μέσα, ναι, γέλασε. Μπαίνω μέσα, έχει τρέλερ όπως αυτά στα αεροπλάνα. WiFi, φορτιστές, μια οθονούλα να δω ταινία, παιχνίδια, πλώμα.
1: Όλες οι υποδομές στην Τουρκία.
0: Τι είναι αυτό, λέω Παναγία μου εδώ πέρα.
1: Όλες οι υποδομές στην Τουρκία που είναι φτιαγμένες για τουρίστες είναι πραγματικά τζάμι.
0: Δεν υπήρχε. Λέω, αποκλείεται.
1: Στο Κουσάντα, άμα πας στο μικρό λιμανάκι που έχει εκεί. Απέναντι από τη Σάμο. Είναι πραγματικά σαν αεροδρόμιο. Είναι όλα πεντακάθαρα. Είναι όλα υπερσύγχρονα. Έχει οθόνες που σου λένε πότε είναι η αφήξη και αναχωρήσεις όλων των πλοίων, των λεωφορείων. Έχει χώρους αναμονής. Έχει πολλούς χώρους. Έχει ωραίες φυτεύσεις
0: δέντρων
1: και θάμνων και λουλουδιών.
0: Ναι, είναι και οι μαρίνες είναι καλές. Είναι καλή και στις μαρίνες. Και κατεβαίνοντας λοιπόν με το κτέλ, αφού είναι, λέω, που, εντάξει, μια χαρά είμαστε, αφού έβαλα τη βαλίτσα μου στο σωστό όχημα, γιατί αυτό ήταν το άγχος μου, λέω όλα καλά. Στο δρόμο, Αλέξανδρε, μας σταμάτησαν η αστυνομία, ο στρατός, η δρομοκρατική 4-5 φορές από την Σμύρνη μέχρι τη Μαρμαρίδα, γιατί ψάχνανε για γκυλανιστές. Το μισό λεωφορείο κατέβηκε.
1: Ναι.
0: Εγώ μένα δεν ασχολήθηκε, προφανώς κανείς μαζί μου, εννοείται, αλλά.
1: Γιατί εσένα είχαν στα μπάρια ως πράκτορα.
0: Δεν τους ξαναείδα ποτέ αυτούς τους ανθρώπους. Κατέβηκα σε κάτι στάσεις, εγώ έφτασα στη Μαρμαρίδα. Περίπου 20 άτομα από το λεωφορείο δεν τους ξαναείδα ποτέ. Πρέπει να πήγα για κάποια εξέταση, δεν ξέρω, για κάποιο έλεγχο. Πάντως δεν ξαναμπήκανε μέσα στο λεωφορείο.
1: Υπήρχε τότε και ένας ιστότοπος, The Turkish Purge, που κατέγραφε όλες τις συλλήψεις που είχαν γίνει τότε, γιατί εκτός από τις φυλακίσεις, εκτός από τις εκτοπίσεις ανθρώπων, υπήρχαν και πάρα πολλές απολύσεις.
0: Βέβαια.
1: Από τον δημόσιο τομέα.
0: Βέβαια, χιλιάδες την παραπολύ.
1: Μιλάμε για αστυνομικούς, δικαστικούς, εκπαιδευτικούς. Και ο κατάλογος είναι ατελείωτος. Μιλάμε για ανθρώπους.
0: Και στις ένοπλες δυνάμεις πιλότη δεν είχα πάρα πολύ, ναι.
1: Εννοείται. Είχαμε θυμάσει και μετά την κρίση με τους 8 στρατιωτικούς της Τουρκίας που έφτασαν στην Αλεξανδρούπολη με στρατιωτικό ελικόπτερο. Κάτι το οποίο επίσης ξέρεις. Δεν μάθαμε ακριβώς τι έχεις πει με αυτούς τους ανθρώπους. Οι φήμες. Εντός πολλών εισαγωγικών λέξεις, φήμες λένε ότι βρίσκονται εκτός Τουρκίας, μακριά σε μια άλλη χώρα. Όχι της Ευρώπης κιόλας.
0: Ναι. Πάντως θυμάμαι τις διώξεις τώρα που το λες. Δηλαδή είχαν επεκταθεί, παιδιά, μέχρι σε διαιτητές ποδοσφαίρου.
1: Κράτησε τουλάχιστον μια πενταετία αυτή η ιστορία με τις διώξεις στην Τουρκία και δεν ξέρω αν ακόμα έχει λήξει αυτό το πράγμα. Ο ημάμης Γκιούλεν δεν βρίσκεται πλέον σε αυτόν τον κόσμο, έχει αποθυμήσει Σκύριον, βρισκόταν στην Πενσιλβάνια για πάρα πολλά χρόνια, από εκεί κινούσε τα νήματα ενός μεγάλου δικτύου σύμφωνα βεβαίως με την κυβέρνηση Ερντογάν και βρισκόταν και πίσω από αυτό το πραξικόπημα.
0: Έτσι σύμφωνα με τον Ερντογάν, ναι, πάντα.
1: Για την να τα λέμε όλα, κάποιοι λένε ότι ήταν και σκηνοθετημένο αυτό το πραξικόπημα.
0: Ναι, βέβαια, βέβαια. Πολλοί το έχουν πει από την πρώτη στιγμή αυτό. Λοιπόν, τώρα πάμε και στο εορτολόγιο, παρακαλώ, πριν αρχίσω να σε κοροϊδεύω.
1: Μπορείς να το κάνεις από τώρα.
0: Όχι, όχι, πρέπει να τα πω όλα αυτά. Έχουμε κάτι άλλο σαν σήμερα.
1: Σαν σήμερα, όχι, αυτά, δεν έχουμε.
0: Ωραία,
1: μέχρι 10 χρόνια πριν φτάσαμε.
0: Εντάξει, καλά ήταν. Δεν ξέρω, μπορεί να ήταν ενδεχομένως κάτι πάρα πολύ σημαντικό, το πρέπει να ακουστεί. Σήμερα, λοιπόν, Τετάρτη 15 Ιουλίου, τιμάται η μνήμη των Αγίου Βλαδιμίρου Βασιλέως Ρωσίας, Αγίων Κυρίκου και Ιουλίτη Μεγαλομαρτύρων. Οπότε γιορτάζουν Βλαδίμηρος, Κυρικός, Ιουλίτα. Ιουλία, όχι. Λοιπόν, Ιουλίτη, Ιουλίτα, Ιουλίτη. Αυτά.
1: Χρόνια πολλά.
0: Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά σε όλους και σε όλες. Ερώτηση τώρα.
1: Ναι.
0: Τι έγινε η Γαλλία που πίστευες ότι θα κερδίσει?
1: Σούπα, εγώ θα κερδίσει η Γαλλία.
0: Είπες ότι ένας από τους δύο θα είναι από το τελικό, αλλά μετά.
1: Λοιπόν, δεν τα άκουσες πριν γιατί μιλούσε στο τηλέφωνο.
0: Στο διάλειμμα είπες ότι μπορεί να κερδίσει, ότι θα κερδίσει η Γαλλία. Μα μου έλεγε.
1: Εντάξει, είναι πιθανό βεβαίως. Όλοι βλέπαμε ότι η Γαλλία ως το μεγάλο φαβόρι. Αλλά σου είπα και το είπα και στον αέρα και υπάρχουν και ντοκουμέντα ότι η Ισπανία είναι η μόνη ομάδα η οποία μπορεί να σταματήσει την Γαλλία. Παίζει το λεγόμενο στρωτό ποδόσφαιρο κατοχής. Δεν είναι πολύ εντυπωσιακή η ομάδα. Έχει καλή άμυνα, καλό κέντρο κτλ. Χθες όμως ήταν εντυπωσιακή.
0: Η Ισπανία.
1: Η Ισπανία,
0: ναι,
1: πραγματικά.
0: Πολύ εντυπωσιακή. Θα μας τα πεις πολύ λίγο ο Δημήτρης Σταυρακάκης.
1: Πολύ ωραία. Εξαιρετικά.
0: Για το ματς. Σήμερα είναι και το άλλο μεγάλο ματς μεταξύ Αργεντινής και Αγγλίας. Ναι, η Αργεντινή, η Αγγλία και η Αργεντινή, όπως
1: θέλετε. Και επαναφέρω λοιπόν το στοίχημα που έχουμε βάλει από χθες.
0: Και ο Τσίπρας Γαλλία, είπε, τον έβλεπα σε ένα βιντεάκι χθες. Πρέπει να σας το βάλω στο διάλειμμα.
1: Έπεσε έξω. Τι λέει, παιδί μου. Λοιπόν, επαναφέρω όμως το στοίχημα.
0: Άλλο, βιντεάκι άκουγα και κάπως κατέληξε και σε αυτό.
1: Μην αλλάζει κουβέντα στην
0: Ισπανία.
1: Λοιπόν, τη Δευτέρα περιμένω κουλούρι να δούμε ποιος θα κερδίσει τον τελικό. Εγώ έχω πει ότι θα κερδίσει τον τελικό ο νικητής του χθεσινού ημιτελικού. Εσύ με το Σαπρανίδι είπατε ότι θα κερδίσει
0: εγώ, ξέρεις, γιατί έχεις δει Μουντιάλ.
1: Ημιτελικού, βεβαίως και εγώ.
0: Ωραία, εγώ δεν έχω
1: δει.
0: Έχω δει ελάχιστα Μουντιάλ.
1: Και πας με το συνέστημα.
0: Προφανώς. Έχω δει ελάχιστα Μουντιάλ γιατί όπως καταλαβαίνετε η ώρα που είναι το Μουντιάλ, δυστυχώς εγώ κοιμάμαι συνήθως.
1: Ναι. Άρα πας με τα άστρα, ας πούμε.
0: Όχι, πάω με αυτά που ακούω και διαβάζω.
1: Δεν διαφέρει πολύ το ένα με το άλλο, ναι.
0: Δεν, όχι, ξέρεις κάτι. Καταλαβαίνω ότι το κλίμα είναι It's coming home και Μέση είναι ο.
1: But it never does,
0: ο παγκόσμιος ήρωας.
1: Εντάξει, τέλος πάντων.
0: Οπότε δηλαδή ακούω συνέχεια για δύο ομάδες.
1: Ακού. Όπου λαλούν πολύ κοκόρι, αργεί να
0: ξημερώσει. Αλήθεια είναι. Λοιπόν, εντάξει.
1: Θα τα δούμε όλα.
0: Δεν είπε κανείς.
1: Εγώ πραγματικά δεν είμαι. Δεν μ' αρέσει η Ισπανία. Το λέω, δεν μ' αρέσει το ποδόσφαιρο που παίζει, αλλά χθες ήταν εντυπωσιακή.
0: Μένα δεν μ' αρέσει ούτε τη Αγγλία το ποδόσφαιρο. Ποτέ δεν μου άρεσε εξάλλου.
1: Εντάξει.
0: Αν έπρεπε να διαλέξω από όλα αυτά, θα διάλεγα ή την Γαλλία ή την Αργεντινή.
1: Δεν θα ήταν άσχημο.
0: Αλλά αυτό δεν έχει καμία σχέση.
1: Δεν θα ήταν άσχημο να δούμε και την Αγγλία επιτέλους να φτάνει σε μια θέση που νομίζω ότι δικαιωματικά
0: σύνθημα.
1: Εκεί πέρα ξεκίνησε το ποδόσφαιρο από το 19ο αιώνα.
0: Δεν ξεκίνησε εσύ το ποδόσφαιρο. Δεν λέει ότι πρέπει να ότι παίζουν το καλύτερο ποδόσφαιρο.
1: Έχει καλούς παίκτες. Κοίτα, το ποδόσφαιρο είναι μαγικό. Είναι
0: έχει αλλάξει πάθημα, βέβαια ποδόσφαιρο.
1: Γιατί ποτέ δεν κερδίζει πάντα ο καλύτερος. Γίνονται πολλές εκπλήξεις.
0: Ούτε στο μπάσκετ κερδίζει πάντο καλύτερο.
1: Κοίτα, στο ποδόσφαιρο είναι ακόμα πιο μεγάλο
0: γενικά,
1: περιθώριο να μην κερδίσει το φαβορί και η πολύ καλύτερη ομάδα.
0: Ναι.
1: Είναι άθλημα επαφής και άθλημα πολύ χαμηλού σκόρ, οπότε υπάρχουν πολύ συχνά αυτές οι ανατροπές.
0: Ναι.

Λοιπόν, σε μία άσχημη είδηση τώρα, τα του Μουντιάλ θα μας τα πει λίγο αργότερα ο Δημήτρης Σταυρακάκης. Τα ξημερώματα, δηλαδή πριν από λίγες, λίγο μετά τη μία, σημειώθηκε θανατηφόρο τροχαίο στην Λεωφόρο Μεσογείων με θύμα ένα διανομέα που κινούνταν με τη μοτοσυκλέτα του στο ρεύμα ανόδου, στο ύψος της Αγίας Παρασκευής. Ένα αυτοκίνητο συγκρούστηκε με τη μηχανή και ο οδηγός έχασε

0: Σήμερα να πούμε, επειδή είπες κάποια πράγματα στην αρχή, είναι προφυλακιστέοι, έχουν κριθεί οι δύο κατηγορούμενοι για τον εμπρισμό. Είναι υποκράτηση στην Βρετανία μέχρι την έκδοση της στην Ελλάδα η 46χρονη. Και σήμερα απολογείται ο 24χρονος, ο οποίος φέρεται να έχει παραχωρήσει κατά τις αρχές το σπίτι. Βασικά το παραχώρησε, αυτό το λέει και ο ίδιος. Απλά λέει ότι δεν το γνώριζε.
1: Δεν γνώριζε
0: που έδωσε τα κλειδιά, ναι. Ότι δεν έδωσα εκεί τα κλειδιά, τα έδωσα κάτι φίλους μου. Δεν έχω σχέση με τον αναρχικό χώρο, τα δώσω, αλλά δεν ξέρω πώς έφτασαν εκεί τα κλειδιά. Ότι παραχώρησε, κατηγορείται πάντως ότι παραχώρησε το σπίτι, το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο και κρυσπή για το πριν και μετά την εμπριστική επίθεση στην Θεσσαλονίκη, κατά την οποία έχασε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα.

0: Κωνσταντίνο, κάτι που δεν είπαμε είναι ότι έχουμε νέο κύμα πληγμάτων των ΗΠΑ αντίον δεκάδων στόχων στο Ιράν. Έχουμε και ιρανικές επιθέσεις σε αμερικανικές βάσεις.
1: Ναι, Αλέξανδρε, συγγνώμη λίγο, γιατί δεν έκανα. Συγγνώμη που σε διακόπτω. Γιατί έκανα ένα λάθος, συνέδεσα δύο υποθέσεις και να το διευκρινίσω. Είναι προφυλακιστέ, γιατί συνέδεσα δύο υποθέσεις και μπέρδεψα τον κόσμο. Είναι προφυλακιστέ οι δύο κατηγορούμενοι για τον εμπρισμό της Μαρφίν. Είναι υποκράτηση στην Βρετανία μέχρι την έκδοσή της στην Ελλάδα.
0: Η
1: 46χρονη. Και μετά πήγα στην υπόθεση της Νέστορα. Και έπρεπε να σας πω πριν σας πω για τον 24χρονο ότι προφυλακίστηκαν οι άλλοι δύο κατηγορούμενοι και σήμερα να απολογηθεί ο 24χρονος. Απλώς γιατί τα έκανε δύο μαζί.
0: 15 Ιουλίου. Κατά μεσής του καλοκαιριού, στις 6 και 27.
1: Όχι, ξέχασα την πίεση. Ήταν σαν να συνέδεσα τις δύο υποθέσεις. Γι' αυτό το λέω. Έπρεπε να το πω ότι προφυλακίστηκαν και δύο ελεύθεροι.
0: Συγχωρεμένοι. Πάμε λοιπόν σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
4: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Κόντρα 24.
6: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.
7: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
8: Τα έμαθες. Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
9: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
10: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
9: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
10: Είμαστε καλά για τώρα.
9: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
10: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
9: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
10: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χοντρική λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22 21 40 41 66.
11: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
12: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
11: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
12: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
11: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
13: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
14: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
13: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
1: Κοίτα να σου πω, μπορεί κάποια στιγμή να αποφασίσει να το δώσει για που θέλει ο Τραμπ.
0: It's a terrible country, αυτό δεν είπε.
1: Ναι, δεν
0: μια απέσια χώρα η Ισπανία.
1: Δηλαδή, αν μπορεί να το έδινε κάπου ο Τραμπ, δεν ξέρω. Πού λες να το έδινε.
0: Μπορεί και να μην πάει.
1: Μπορεί και να το δει πουθενά, βασικά. Να λέει, ας το κρατήσω εδώ.
0: Θα το έπαιρνε σπίτι του, ρε παιδί μου, στο Λευκό Οίκο. Θα το είχε κάπου εκεί πέρα. Να σου πω, θυμάσαι που είχε κάνει την ανακαίνιση στο βαρκραφείο.
1: Ξέρε, εννοείται, δεν ξεχνάει.
0: Έχει γκρεμίσει μια πτέρυγα, έχει χτίσει μια αίθουσα χορού, έχει βάλει κάτι.
1: Είναι έτοιμη χορού.
0: Ωραία κιτσαριά, κάτι κουρτίνε, κάτι κρόσια. Να πετάγονται.
1: Κιτσαριά. Τώρα θέλω.
0: Συγγνώμη.
1: Κιτσαριά. Ναι. Είναι για σένα και για μένα.
0: Ναι.
1: Είναι ναι. Για την Αμερική δεν είναι κιτσαριό αυτό.
0: Δηλαδή τους αρέσουν έτσι τα πλουμιστά.
1: Σε πάρα πολλούς, ναι. Τα δεν πράγματα. Είναι κιτσαριό. Okay.
0: Να βγάζουν μάτι.
1: Δεν είναι κιτσαριό.
0: Να είναι πλούσια τα πράγματα, έτσι να έχει.
1: Όταν τα έχει τα λεφτά. Λοιπόν, ο Τραμπ είπε πάντως ότι οι επιθέσεις θα συνεχιστούν μέχρι να πω εγώ φτάνει. Έτσι.
0: Αυτό είναι που φοβόμαστε.
1: Ναι. Μέχρι να πω φτάνει. Μέχρι να βαρεθώ, δεν ξέρω τι εννοεί. Μέχρι να πω εγώ φτάνει. Λοιπόν.
0: Μήπως θέλει να μας κάνει να πιστεύουμε ότι αυτός έχει τα ίνια της κατάστασης. Θυμάσαι.
1: Πάντως είπε ότι έχει αποβαθμιστεί η ικανότητα, η στρατηγική ικανότητα της Τεχεράνης. Ένα από τις λίγες φορές όμως που τον ακούω να λέει ότι το Ιράν εξακολουθεί να έχει αποθέματα αντίστασης. Συνήθως γιατί έχει πει διάφορα. Ότι δεν έχουν τίποτα. Δεν.
0: Ποιος στον πλανήτη.
1: Ναι.
0: Παίρνει τις μετρητής όλα όσα λέει ο Ντόναλντ Τραμπ αυτήν την περίοδο όσον αφορά ειδικά την εξέλιξη των συγκρούσεων.
1: Αλέξανδε.
0: Δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένας άνθρωπος που να ακούει τις δηλώσεις του και να λέει αυτό είναι, ρε παιδί μου.
1: Αλέξανδρε, είναι ο πλανητάρχης.
0: Δυστυχώς.
1: Δεν γίνεται να μην τον. Δυστυχώς, ευτυχώς.
0: Ναι.
1: Δεν γίνεται να μην τον παίρνεις υπόψη σου. Την κάθε δήλωσή του και βλέπεις ότι κάθε δήλωσή του ανεβοκατεβάζει τις, μπορεί να ανεβοκατεβάσει τις αγορές. Οπότε δεν γίνεται να μην το παίρνεις υπόψη, γιατί
0: αυτό.
1: Επηρεάζεται η παγκόσμια οικονομία. Δεν γίνεται να μην το παίρνεις υπόψη.
0: Επηρεάζεται η παγκόσμια οικονομία. Έχει επηρεαστεί η παγκόσμια οικονομία από την κίνησή του να εμπλακεί σε αυτήν την σύγκρουση και καταλαβαίνουμε ότι δεν υπάρχει σαφές πλάνο για την έξοδο από την κρίση. Αυτό είναι σαφές.
1: Είπε ότι τα πλήγματα θα συνεχιστούν για τέταρτο συνεχόμενο βράδυ και ότι ενδέχεται να πραγματοποιηθούν επιπλέον επιθέσεις ακόμα και την επόμενη εβδομάδα. Βάλει στόχο εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και γέφυρες. Το έχει ξαναπεί αυτό, εάν η Τεχεράνη δεν καταλήξει στην συμφωνία. Αλλά χθες, επειδή λέει, όπως λέει και ο Αλέξανδρος, αλλάζει γνώμη κάθε δευτερόλεπτο, είπε ότι άλλαξε γνώμη. Δεν είπε ακριβώς έτσι, και θα αντικαταστήσει το τέλος του 20% σε στενά τορμούς με εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες με τα κράτη του κόλπου. Δηλαδή, αυτό το τέλος 20% για τη διέλευση των πλοίων από τα στενά, που έχει προτείνει τη Δευτέρα, θα αντικατασταθεί με εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες με τα κράτη του κόλπου.
0: Λοιπόν,
1: αυτό είναι εξαιρετικό.
0: Αυτό, αν το πάρει στις μετρητής, πόσο κοινικό ακούγεται.
1: Φοβερό δεν είναι σε 24 ώρες. Δηλαδή, έχει ένα σύμβουλο. Είμαι εγώ ο Τραμπ και έχω τον Κόντι, τον οποίο εμπιστεύομαι και το επιτελείο του. Παράδειγμα, δεν μπορεί να τις παίρνει μόνος αποφάσεις. Φαντάζομαι υπάρχει ένα ένα επιτελείο που του λέει έχεις, θα εισηγήσεις 1, 2, 3, 4 με αυτές τις επιπτώσεις 5, 6, 7. Έτσι δεν είναι, έτσι δεν γίνονται κανονικά.
0: Προφανώς.
1: Φαντάζομαι. Και την λέει, ωραία, θα ακούσω, πολύ καλή, πάρα πολύ καλή. Έχω κάποιες επιφυλάξεις. Η άλλη πρόταση είναι αυτή. Αλλά όχι, θα επιλέξω το επιτελείο κόντι, γιατί με έπεισε ότι έτσι πρέπει να γίνει.
0: Βοήθειά σου.
1: Βοήθειά σου. Και την επόμενη μέρα. Αχ, το μετάνιωσα, βλακία. Δεν είναι.
0: Συγχαρητήρια.
1: Θα πάρω τη Μαρία στην πρόταση. Δεν γίνεται τελικά.
0: Σε λοιπόν. Κάθε περίπτωση, άκου να δεις τώρα. Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ ανακοίνωσαν σήμερα το πρωί ότι ολοκλήρωσαν επιπρόσθετο κύκλο πληγμάτων εναντίον του Ιράν. Βομβάρδισαν δεκάδες στόχους κοντά στα στενά του Ορμούζ και σε παραθαλάσσιες περιοχές για τέταρτη συνεχόμενη μέρα. Σημείωσαν ότι έπληξαν εγκαταστάσεις όπου βρίσκονται πύραυλοι και μη επανδρομένα ενιαία συστήματα, ναυτικές δυνατότητες και συστήματα παράκτειας άμυνας κατά τη διάρκεια του κύματος βομβαρδισμών διάρκειας 7 ωρών για να φθείρουν περαιτέρω την ικανότητα του Ιράν να απειλεί την εμπορική ναυσιπλοεία και τα πληρώματα του εμπορικού ναυτικού. Ακόμα στην ανακοίνωση που δόθηκε στη δημοσιότητα από το μεικτό διοικητήριο των Αμερικανικών Ένοπλων Δυνάμεων που είναι υπεύθυνο για την Μέση Ανατολή, τονίζεται ότι επιβλήθηκε εκ νέου αποκλεισμός των λιμανιών του Ιράν στον κόλπο τον βρισκό κόλπο χθες Τρίτη.
1: Θα επιστρέψουμε στο Μουντιάλ τώρα, γιατί έχουμε το Δημήτρη Σταυρακάκη στη τηλεφωνική μας γραμμή.
0: Γεια σου Δημήτρη, καλημέρα.
1: Τώρα η συντάκτη του αθλητικού τμήματος. Καλημέρα Δημήτρη, πες τα μας όλα.
15: Λοιπόν, δίκαια η Ισπανία προκρίθηκε στον τελικό της Κυριακής. Κέρδισε στον Τάλας 2-0 στον ημιτελικό την κακή Γαλλία, αγνώριστη Γαλλία, θα έλεγα. Οι Ισπανοί θα διεκδικήσουν το δεύτερο τίτλο στην ιστορία του μετά το 2010 στην Νότια Αφρική. Οι τρικολόρα ψάχναν για εκδίκηση από το χαμένο ημιτελικό του 2024 στο Euro, αλλά οι πρωταθλητές Ευρώπης τους έκαναν το όνειρο εφιάλτη. Ο Γιαθάμπαλο στο 22ο λεπτό, μετά από μια ανόητη παράβαση του Ντινιέ, πάνω στο Γιαμάλ, με πέναλτι άνοιξε το σκορ. Ο Πόρος στο 58 με ένα γκολ ζωγραφιά το 2-0 και έτσι η Ισπανία είναι στο τελικό. Περιμένει απόψε την Αγγλία ή την Αργεντινή. Πολύ καλά διαβασμένοι ήταν οι Ισπανοί απέναντι στην Γαλλία που δεν κατόρθωσε να διορθώσει τις αδυναμίες που έβγαλε σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Η Ισπανία έχει κορυφαίο το Ρόδε, ο οποίος μέσα στο γήπεδο έκανε τα πάντα, αποδεικνύει ότι είναι ένα από τα κορυφαία χαφ του πλανήτη. Η Γαλλία θα παίξει για την τρίτη τετάρτη θέση. Με την Ισπανία, επαναλαμβάνω, δικαιότατα να παίρνει αυτή τη νίκη απέναντι στην μέχρι τώρα πιο ολοκληρωμένη ομάδα που είχε δείξει η Γαλλία, αλλά δεν το δείξε στον ημιτελικό. Ακούστε τώρα να δείτε τι γίνεται. Τρεις φορές έχουν συναντηθεί οι Ισπανοί με τους Γάλλους τα τελευταία χρόνια σε ημιτελικούς. 3-0 έχει η Ισπανία. Η Ισπανία είχε κερδίσει τη Γαλλία και στον ημιτελικό το 2024 για το Euro με 2-1, με ανατροπή στο Μόναχο, και είχε πάρει την πρόκριση για τον τελικό του Euro, όπου μετά είχε παίξει με την Αγγλία όπου είχε σηκώσει την κούπα. Ένα χρόνο αργότερα οι δύο ομάδες πήγαν στους 4 του Nation League. Οι Ήβυρες κέρδισαν 5-4 από τη Γαλλία. Το σκόρ ήταν 5-1 μέχρι το 78 και πέρασε στο τελικό που έχασαν την Πορτογαλία. Και χθες αυτές οι δύο ομάδες ξανά μαζί με τους Ισπανούς να κερδίζουν, ξαναλέω, δικαιότατα και να κάνουν το 3-0 στις αναμετρήσεις τους. Είναι ένα σημαδιακό, θα έλεγα, μια σημαδιακή πρόκριση, γιατί η Ισπανία έχει, Στεφανία και Αλέξανδρε, την ευκαιρία να γράψει το δεύτερο αυτέρι της μετά το 2010, και εφόσον τα ξανακαταφέρει θα έχει ξανά το τίτλο του Dub, διότι είχε προηγηθεί η κατάκτηση του Euro του 2024, όπως είχε συμβεί πριν 16 χρόνια. Τότε στο Euro του 2008 η Ισπανία είχε κερδίσει την Γερμανία και δύο χρόνια αργότερα κατέκτησε τον τίτλο στο παγκόσμιο κύπελο. Επίσης οι Ισπανοί από χθες το βράδυ έχουν ισοφαρίσει το ρεκόρ της Ιταλίας σε 37 αγώνες, είναι χωρίς σίτα σε κανονική διάρκεια και σε παράταση, σε παγκόσμιο κύπελο Euro και στις υπόλοιπες επίσημες διοργανώσεις που έχουν συμμετάσχει. Ο προπονητής της Ισπανίας, ο Ντε Λα Φουέντε, σήμερα η Γαλλία αντιμετώπισε την καλύτερη ομάδα του κόσμου. Είπε ότι ήταν συγκινημένος για την προσπάθεια των ποδοσφαιριστών του. Δεν δίστασε να πει ότι υπήρξε τεράστια ένταση, μεγάλη ευθύνη. Το να βρίσκεσαι στο τελικό ενός Μουντιάλ είναι προνόμιο για λίγους και πρέπει να το απολαύσουμε και να δούμε αν μπορέσουμε να το καταφέρουμε. Απ' την άλλη μεριά, ο Ντεσάνο, προπονητής της Γαλλίας, παραδέχτηκε ότι η Ισπανία ήταν καλύτερη, όμως έθεσε και ερωτηματικά αν ο διαιτητής αυτός ήταν για ημιτελικό διαιτητής από το
1: αυτό ποιος το είπε?
0: Ούτε σαν ο προπονητή τη Γαλλία. Τα έβαλε με τη διαιτησία.
1: Γι' αυτό δεν το άκουσα. Λέω εντάξει, καλά.
15: Είπε, θα κάνω μια ερώτηση χωρίς να την απαντήσω. Εντάξει. Είχε ο διαιτητή το επίπεδο για να διευθύνει ένα ημιτελικό παγκοσμίο κυπέλλου.
1: Έπρεπε να μετρήσει και το τρίτο γκολ για να μπα και δεν το πει.
15: Ήταν που μα δημιούργησαν ερωτηματικά. Το γκολ του Γιαμάλ, που επίση τη κίνηση του Γιαμάλ είναι φοβερή. Ήταν offside για πολύ λίγο λόγω VAR. Τώρα απόψε 10 η ώρα στην Ατλάντα, πολύ αυστηρά μέτρα ασφαλείας έχουν πάρει οι Αμερικανοί, λόγω και αντιπαλότητας που υπάρχει γνωστή και για τα πολιτικά θέματα. Η Αργεντινή απέναντι κάτω στους τίτλους, μην το ξεχνάμε αυτό, απέναντι στην Αγγλία. Η Αγγλία είναι πολύ φιλόδοξη, θέλει μετά το 1966 να ξαναφτάσει στον τελικό και να το πάρει. Προγνωστικά δεν κάνω, μετά το χθεσινό στραπάτσο που πάθαμε τη Γαλλία, δεν θέλω να κάνω κανένα προγνωστικό. Ο Μέση, που δεν προπονήθηκε όπως έχουμε μεταδώσει από χθες το πρωί στις 8.
1: Λεπτομέρειες.
15: Λεπτομέρειες ο Μέση.
1: Που δεν προπονήθηκε.
15: Ναι, δεν προπονήθηκε λόγω κόπωσης. Όμως θα είναι κανονικά, είπαν από την εθνική ομάδα της Αργεντινής. Και κάποια προβληματάκια που είχαν οι Άγγλοι τα ξεπέρασαν. Και θα είναι κανονικά. Οπότε να δούμε τι θα γίνει απόψε. Επαναλαμβάνω, δεν είναι για προγνωστικά τέτοιο παιχνίδι.
1: Ναι,
15: γιατί πλέον εδώ είμαστε στην τελική ευθεία. Αν μπορέσει η Αργεντινή και είναι πάλι στο τελικό, θα δούμε τι θα γίνει την Κυριακή. Το βράδυ στις 10 είναι. Οι χαμένοι παίζουν το Σάββατο τη νύχτα στις 12 για την τρίτη τέταρτη θέση. Αδιάφορο παιχνίδι, αλλά φυσικά για τον Εμπαπέ, παραδείγματος χάρη που χθες ήταν η σκιά του εαυτού του, δεν είναι αδιάφορο, γιατί κυνηγάει να είναι ο πρώτος σκόρερ στη διοργάνωση. Πάντως η Γαλλία χθες τίποτα, δεν δούλεψε καμία γραμμή της, ήταν κάκι στις
1: ώρες. Ήταν πολύ κακή, είχε τον πλήρη έλεγχο η Ισπανία.
15: Οι Ισπανοί, ναι. Χωρίς να παίξουν το σούπερ ποδόσφαιρο, ήταν συνετοί σε όλες τις γραμμές, μπόρεσαν και τους εγκλώβησαν τα αστέρια του που είχαν οι Γάλλοι, έπαιξαν ένα απλό ποδόσφαιρο, πολλά χιλιόμετρα, πάρα πολλά χιλιόμετρα, και όταν τρέχει μια ομάδα τόσα χιλιόμετρα μέσα σε ένα γήπεδο και έχει και γρήγορες επιστροφές, είναι λογικό, αν βρει την άλλη να είναι σε κακή κατάσταση, ότι θα το πάρει και το πήρε δίκαια.
1: Μάλιστα. Ωραία, Δημήτρη.
15: Ένα σχόλιο. Η κυρία Καθήνη, η οποία εξελίσσεται εδώ και πολλά χρόνια, πρέπει να πω.
1: Λέω ότι δεν βλέπω μπάλα να ξέρεις. Λέω ότι δεν βλέπω μπάλα να ξέρεις.
15: Δεν βλέπεις.
1: Έτσι λέω. Γιατί δεν μπορώ, ή θα είμαι συνεπής και θα τα βλέπω όλα, ή θα λέω δεν παρακολουθώ. Χθες, ας πούμε, το είδα. Εντάξει, τι να κάνω τώρα.
15: Τα βασικά τα ξέρεις.
1: Τα βασικά, ναι. Όπως εδώ ξέρω το Μπαούλο που.
0: Ξέρει τα βασικά από τα πάντα.
1: Δεν έχεις δει τον Μπαούλο του Τροπαίου. Λουιβιτών, δεν το έχεις δει. Τι Λουιβιτών, τι να πούμε. Από εμάς έχει ανάγκη Λουιβιτών, ναι.
15: Γνωστή εταιρεία στα Λουιβιτών, η οποία θυμίζω ότι όσοι είναι σε καλή κατάσταση οικονομική έχουν κάνει πάρα πολλά τέτοια δώρα.
1: Έχει αυτό σου λέω τώρα, εμάς έχει ανάγκη.
15: Για να στο κάνω και προέκταση.
1: Ναι.
15: Θα πει τώρα, το ερωτηματικό είναι, εξαιρετικό. Γιατί αυτά αρέσουν στη Στεφανία Αλέξανδρε,
0: ναι.
15: Αν ο Τραμπ θα είναι τώρα, να δούμε ποιος θα είναι στο τελικό. Γιατί ναι. Καταλαβαίνει κανείς ότι μπορεί να είναι η Αγγλία. Και με την Αγγλία δεν έχει καλύτερες σχέσεις.
0: Γιατί με την Ισπανία.
1: Και με καμία, ούτε με την Αγγλία, Ισπανία τον βλέπω. Χαμός θα γίνει.
0: Λοιπόν. Δημήτρη, σύντομο ποδοσφαιρικό σχόλιο, γιατί πρέπει να πάμε σε διακοπή.
1: Ναι.
0: Το προηγούμενο double που είχε κάνει η Ισπανία είχε μια εξαιρετική φουρνιά. Τσάβι, Νιέστα, Πουγιόλε, Μπουσκέτς και τα λοιπά. Σύγκρινε μου τις δύο ομάδες.
15: Όχι, δεν πέφτω σε αυτό το να κάνω συγκρίσεις.
0: Ναι.
15: Και τώρα, ο Άνο Γιαμάλ και ο Όλμο, που είναι παίκτες που πρώτης γραμμής μεγάλες ομάδες όπως είναι η Μπαρτσελόνα πάρουν μπροστά. Ο Γιαμάλ ακόμα δεν έχει δείξει. Έδειξε κάτι χθες, αλλά δεν έχει δείξει ένα καλό παιχνίδι όπως λέει και ο Ντελαφουέντε. Πότε θα το δείξει, πίστευε για χθες. Δεν κάνουμε συγκρίσεις, γιατί είναι άλλες εποχές και άλλο το ποδόσφαιρο που παίζουν. Και άλλες οι αντοχές των ομάδων. Γιατί βλέπεις ότι έχουμε πάει τώρα μέσα Ιουλίου και ακόμα αυτοί παίζουν και έχουν ξεκινήσει από τον περασμένο Αύγουστο. Να τα βλέπουμε αυτά.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Καλημέρα.
15: Το ερωτηματικό είναι ποιος θα κάνει, αν θα είναι ο Τραμπ μαζί με τον Ιφαντίνο στην απονομή την Κυριακή το βράδυ.
0: Έγινε.
1: Να
0: είσαι καλά, καλημέρα.
16: Real FM. Time out για Θράκων.
17: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Άμα γεννά.
16: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
17: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
18: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοση στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
19: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Victoria Woods και η Ιζαμπέλη Πέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.
20: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Εδώ είμαστε. Όλοι με καφέ πια. Λοιπόν, πριν προχωρήσουμε, θα σας πω ότι αν είχατε ξεχωρίσει την καμπάνια του Φυσικού Αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας με το μήνυμα πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Τώρα είναι μια καλή ευκαιρία να τη δείτε ξανά με την επανεκτέλεση του αγαπημένου τραγουδίου του Χερού Αστέρη. Η ταινία μας θυμίζει πόσο σημαντικοί είναι οι άνθρωποι που βρίσκονται διακριτικά δίπλα μας και μας δίνουν δύναμη να προχωράμε. Δείτε την καμπάνια στα social media της εταιρείας.
1: Να πούμε πολλές καλημέρες. Αρχικά, στην Περαία, στη Θεσσαλονίκη. Εκεί βρίσκεται ο Αλέξης, η Άρτεμις, ο Ρέστης και ο Φίβος. Πολλές καλημέρες. Επίσης, καλημέρα στον κύριο Κώστα. Καλημέρα στον επίσης Κώστα από τον Βόλο. Αλέξα Στεφανία, καμία εμπιστοσύνη στους Άραβες, ναι, στο Ισραήλ. Με κοινές αεροπορικές αποστολές και σενάρια υψηλής έντασης, Άγκυρα και Κάιρο αφήνουν πίσω την πολυετή ψυχρότητα και επαναπροσδιορίζουν τη γεωστρατηγική αρχιτεκτονική της περιοχής. Διαβάσει νωρίτερα το μήνυμα του Πουαρό. Καλημέρα από την ομορφότερη χώρα του υποκόσμου. Το διάβασε νωρίτερα ή το διάβασε και χθες?
0: Το διάβασα. Αλλά στέλνει κάτι ευρηματικά.
1: Τα στέλνει σχεδόν κάθε μέρα. Ο Γρηγόρης, καλημέρα στα παιδιά. Μήνυμα στο Μπαμπαδάκη. Σπύρο, γύρνα πίσω ή στο τηλεφώνα. Γεια σου, Θανάση. Γεια σου, Μιχάλη. Καλημέρα στην χώρα της διαφθοράς και των σκανδάλων. Και λευτεριά στα ΜΜΕ. Γεια σου, Σπύρο Ταξί. Στεφανία, Αλέξανδρε. Καλημέρα.
0: Σταθερός ακρότης ο Σπύρος.
1: Βεβαίως.
0: Πιστεύω θα στέλνει και χαιρετίσματα στον συνονόματο.
1: Χαιρετίσματα στον Σπυράκο που λείπει.
0: Το στέλνει,
1: ναι.
0: Αλλή μόνο, ήμουν σίγουρη γι' αυτό. Γεια σου, Σπύρο. Λοιπόν, δεν έχουμε πει καθόλου για τον ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί είχαμε και όπως είχαμε πει και χθες και εδώ στον Real FM, περιμέναμε αποχωρήσεις από... ήταν δύο νομίζω είχαμε πει και χθες. Δύο πέσαμε μέσα. Λοιπόν, αλλά νομίζω ότι τις επόμενες ώρες και μέρες θα ακολουθήσουν
1: περίπου
0: και άλλοι.
1: 10.
0: Ναι.
1: Εκτιμάται.
0: Ναι, περίπου 10 εκτιμάται.
1: Μεταξύ των οποίων και η Όλγα Γεροβασίλη.
0: Μιλάνε με. Ναι, εννοείται, ναι, εντάξει. Μιλάνε και μεταξύ τους όλοι αυτοί οι 10 για να συντονίσουν τις κινήσεις τους.
1: Υπήρχε χθες μια συνάντηση.
0: Τώρα, συνάντηση δεν ξέρω αν ήταν όλοι εκεί ή ήταν μέσω. Γιατί μαθαίνω ότι κάποιοι είναι εκτός Αθηνών. Εντάξει, τα συμμετείχανε μέσω Zoom. Έτσι. Αλλά υπήρχε κάποιοι. Η συνάντηση υπήρχε. Δεν ξέρω αν ήταν όλοι.
1: Υπήρχαν και αντιπρόσωποι, λες.
0: Όχι, δηλαδή, σου λέω ότι κάποιοι είναι εκτός Αθηνών. Οπότε φαντάζομαι συμμετείχαν μέσω μέσω Zoom, τέλος πάντων.
1: Ή έστω αντιπρόσωπο, αξιοδότηση.
0: Όχι, όχι. Όχι. Μέσω.
1: Ό,τι κάνεις εσύ.
0: Μέσω. Με εξ αποστάσεως.
1: Ναι.
0: Τώρα δεν ξέρω αν θα αποφασίσουν οι υπόλοιποι να κάνουν μια ταυτόχρονη κίνηση, θα παραιτηθούν σταδιακά. Αλλά σε κάθε περίπτωση, χθες. Υπήρχε, τρεις είναι, τι δύο, τρεις ήταν χθες, όχι δύο. Ξέχασα τον κύριο Παναγιωτόπουλο, τον θεωρούσα δεδομένο στο μυαλό μου, οπότε τον ξέχασα. Λοιπόν, οι ανεξαιρετοποίησεις ήταν χθες ο κύριος Παναγιωτόπουλος, ο κύριος Γαβρίλος και ο κύριος Ψυχογιός, γιατί για αυτούς είχα το. Ήταν το δύο. Λοιπόν, ο κύριος Παναγιωτόπουλος, νομίζω ότι το περιμέναμε εδώ και πάρα πολύ καιρό, το είχε πει. Είχε πάει ουσιαστικά, είχε πάει και σε κάποιες εκδηλώσεις που είχε κάνει ο κύριος Τσίπρας, νομίζω το περιμέναμε όλοι. Αυτή τη στιγμή δηλαδή η κοινοβουλευτική του δύναμη είναι τέταρτη θέση πίσω από το ΚΚΕ.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Και δεν ξέρω αν υπάρχει και πιο κάτω, που δεν είναι καθόλου απίθανο. Τώρα θα πρέπει να πούμε ότι χθες στο ημίχρονο του ημιτελικού παρακολούθησα και την τηλεοπτική συνέντευξη που έδωσε η κυρία Ρένα Δούρου. Βεβαίως μίλησε και για την επόμενη μέρα. Βεβαίως μίλησε και για το ζήτημα της επιστροφής του Παύλου Μπολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Θα υπάρχουν εξελίξεις μέχρι τουλάχιστον και το Σάββατο σε αυτόν τον τομέα και είναι δεδομένο ότι οι δύο θα δώσουν μια εντός αγωγικών μάχη για την ηγεσία του εναπομείνοντος ΣΥΡΙΖΑ. Το θέμα είναι τώρα ότι είναι διακριτή η διαφορετική τόνη που έχουν υιοθετήσει και οι δύο. Ο Παύλος Πολάκης είπε ότι εγώ έχω δυνατότητα να βάλω το ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή
0: με ένα ποσοστό καλό,
1: με καλύτερο ποσοστό. Ναι. Η Ρένα Δούρου μίλησε με πιο ήπιους τόνους. Είναι ενδιαφέρον να δούμε πώς θα εξελιχθεί και αυτή η συνθήκη. Και είναι ενδιαφέρον, εγώ επαναλαμβάνω, το είπα και χθες, να δούμε ποιες συνεργασίες θα γίνουν.
0: Έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε, να δούμε και ποιος σήμερα, καταρχάς να πούμε ότι έχει στη μία το μεσημέρι συνεδριάζει η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και με θέμα την εκλογή γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας. Δεν θα γίνει τελικά στην ίδια συνεδρίαση εκλογή πρόεδρου κοινοβουλευτικής ομάδας. Πληροφορίες λένε ότι πάει για την επόμενη εβδομάδα μετά την κεντρική επιτροπή. Όλα αυτά οι συνεργασίες που λες θα έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον, αλλά όλα θα κριθούν και από το ποιος θα είναι επικεφαλής.
1: Βεβαίως.
0: Έτσι.
1: Αν είναι η κυρία Δούρου, νομίζω είναι πιο πιθανές οι συνεργασίες. Αν είναι ο κύριος Πολάκης, δεν ξέρω. Τουλάχιστον όσον
0: αφορά. Ας ξεκινήσουμε με την κοινοβουλευτική ομάδα πρώτα, περιφράσουμε στο κόμμα. Γιατί το κόμμα είναι άλλο πράγμα, έτσι. Είναι άλλη διαδικασία. Στάσουμε στην εκλογή πρόεδρου κοινοβουλευτικής ομάδας πρώτα. Και μετά θα δούμε για τα υπόλοιπα. Πάντως, αυτές οι τρεις βουλευτές που δεν παρεπτήθηκαν, ανεξαρτητοποιήθηκαν. Πρέπει να το. Και αυτό έχει τη σημασία του, γιατί έχουμε δει και παραιτήσεις και αναξαρτητοποιήσεις.
1: Ναι.
0: Και το λέω αυτό μόνο και μόνο επειδή θυμάμαι αυτό τον όρο σε πολλά εισαγωγικά που τουλάχιστον στην αρχή, δεν ξέρω αν έχει αλλάξει κάτι, είχε βάλει η Ελλάς σε σχέση ότι δεν θέλει ενεργεία βουλευτές ο Τσίπρας, τέλος πάντων. Για να το πω με πολύ απλά λόγια.
1: Ναι, και δεν θέλει να δημιουργήσει και κοινοβουλευτική ομάδα.
0: Ναι, γι' αυτό δεν θέλει. Οπότε το αναξαρτητοποιήσεις δεν ξέρω γιατί κάποιοι επιλέγουν αυτή την οδό.
1: Και ο ίδιος Αλέξης Τσίπρας, να το θυμίσουμε, έχει παραδώσει την έδρα.
0: Βεβαίως.
1: Έτσι, δεν είναι μέλος του κοινοβουλίου.
0: Ναι. Από την πλευρά της Ελλάς επιμένει ότι δεν υπάρχουν, όλοι οι πόρτες είναι ανοιχτές, δεν υπάρχουν όμως εξασφαλισμένες θέσεις. Δηλαδή το επαναλαμβάνει μονότονα η Ελλάς. Οπότε έχει ενδιαφέρον να δούμε τελικά μετά από κάποιο καιρό τι θα κάνουν όσοι ανεξαρτητοποιήθηκαν και όσοι παραιτήθηκαν από το βουλευτικό αξίωμα. Γιατί δεν ακολουθούν όλοι τον ίδιο δρόμο και αυτό έχει ενδιαφέρον. Πάντως ότι πολλοί λένε ότι δεν τους χωράει το κόμμα αυτή τη στιγμή. Από αυτούς τους 10 είναι αρκετοί που το λένε. Φαντάζομαι αυτά θα συζήτησαν και στην συνάντηση που λες.
1: Νομίζω ότι συζητήθηκαν και πολλά πολλά περισσότερα και για την επόμενη μέρα. Πάμε όμως τώρα σε ένα ακόμα διάλειμμα. Δελτίο ειδήσεων με τον Θοδωρή Αξελό και επιστρέφουμε.

0: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
1: Τάπα, τσούρος, πλάθα μαγιόλ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
2: Κυρία μου, εγώ τι βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
1: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
3: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
4: Closing down sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα brand σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My style, my Notos.
5: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
6: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την
7: ασφάλεια. Η ώρα είναι 7.
8: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
9: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
10: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
9: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
11: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
9: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
12: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
13: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
12: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
14: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης. Βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων. Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
15: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
16: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
15: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
16: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν χωρίς πρόσθετα και χημικά.
15: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
16: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
15: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
16: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
15: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
7: Γιώργο Πινάς.
17: Έχω μία πείνα.
7: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
17: Να πάμε.
7: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
18: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
7: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
18: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
8: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
19: Τακτήσεις στην κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
21: Γενικά έθριος με τοπικές βροχές στα ορεινά. Άνεμοι βόρειοι ως 7 μποφόρ. Ηλιοφάνεια σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 35 και 34 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

0: Real FM 98. Ναι, μα δεν σε κάνει έτσι να κάνεις ένα ελαφρύ κούνημα αυτό το τραγούδι. Κουάντο, κουάντο.
1: Και ελαφρύ και βαρύ, ναι.
0: Στέφανια Κασίμη.
1: Αλέξανδρος Κόντης και εδώ θα είμαστε μέχρι τις 8. Η Μαρία Χριστουδούλου στη ρύθμιση των ήχων και στο τηλεφωνικό κέντρο η Εύη Βουγιουκλιώτη.
0: Και όλοι εσείς για απευθείας επικοινωνία με το στούντιο στέλνετε email στην διεύθυνση στούντιο παπάκι και realfm.gr.
1: 2-11-200-8-200 το τηλέφωνο επικοινωνίας.
0: Και πριν πούμε οτιδήποτε, πρέπει να κάνουμε και την αναφορά στην καμπάνια Milestones. Η ιστορία του φυσικού αερίου, Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, συνεχίζεται εδώ και 168 χρόνια. Από τα πρώτα φώτα της χώρας μέχρι το μεγαλύτερο σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων στο κέντρο πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος συνεχίζει να δίνει ενέργεια με ρεύμα και φυσικό αέριο, πάντα πίσω από τα φώτα. Ανακαλύψτε ολόκληρη την ιστορία στα social media της εταιρείας.
1: Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε τη βόλτα μας στα περίπτερα όλης της χώρας και θα ξεκινήσουμε με την εφημερίδα Κόντρα. Να δούμε πώς έχουν αποτυπώσει οι εφημερίδες την επικαιρότητα. Πάμε λοιπόν με την Κόντρα. Αρχίστε τώρα να δίνετε δάνεια σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Αυστηρές συστάσεις του Κυριάκου Πιερακάκη προς τους τραπεζίτες. Οι τράπεζες πρέπει να συμβάλλουν καθοριστικά στην οικονομική ανάπτυξη, λέει ο Υπουργός Οικονομικών. Επίσης, από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας, πολύμινη έρευνα της Ευρωπαϊκής Αγγελίας, πώς στήθηκε η απάτη τύπου καρουζέλ στον ΦΠΑ με ζημιά 47 εκατομμύρια ευρώ. Μόλις τελειώσουμε την ανάγνωση των πρωτοσέλιδων, θα σας πούμε γι' αυτό.
0: Ποια βλέπω. Ναι, μα δεν σε κάνει έτσι να κάνεις ένα ελαφρύ κούνημα αυτό το τραγούδι. Κουάντο, κουάντο.
1: Και βαρύ, ναι.
0: Στέφανια Κασίμη.
1: Αλέξανδρος Κόντης και εδώ θα είμαστε μέχρι τις 8. Η Μαρία Χριστουδούλου στη ρύθμιση των ήχων και στο τηλεφωνικό κέντρο η Εύη Βουγιουκλιώτη.
0: Και όλοι εσείς για απευθείας επικοινωνία με το στούντιο στέλνετε email στην διεύθυνση στούντιο παπάκι και realfm.gr.
1: 2-11-200-8-200 το τηλέφωνο επικοινωνίας.
0: Και πριν πούμε οτιδήποτε, πρέπει να κάνουμε και την αναφορά στην καμπάνια Milestones. Η ιστορία του φυσικού αερίου, Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, συνεχίζεται εδώ και 168 χρόνια. Από τα πρώτα φώτα της χώρας μέχρι το μεγαλύτερο σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων στο κέντρο πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος συνεχίζει να δίνει ενέργεια με ρεύμα και φυσικό αέριο, πάντα πίσω από τα φώτα. Ανακαλύψτε ολόκληρη την ιστορία στα social media της εταιρείας.
1: Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε τη βόλτα μας στα περίπτερα όλης της χώρας και θα ξεκινήσουμε με την εφημερίδα Κόντρα. Να δούμε πώς έχουν αποτυπώσει οι εφημερίδες την επικαιρότητα. Πάμε λοιπόν με την Κόντρα. Αρχίστε τώρα να δίνετε δάνεια σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Αυστηρές συστάσεις του Κυριάκου Πιερακάκη προς τους τραπεζίτες. Οι τράπεζες πρέπει να συμβάλλουν καθοριστικά στην οικονομική ανάπτυξη, λέει ο Υπουργός Οικονομικών. Επίσης, από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας, πολύμινη έρευνα της Ευρωπαϊκής Αγγελίας, πώς στήθηκε η απάτη τύπου καρουζέλ στον ΦΠΑ με ζημιά 47 εκατομμύρια

0: Την αναφορά στην καμπάνια Milestones, η ιστορία του φυσικού αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας συνεχίζεται εδώ και 168 χρόνια. Από τα πρώτα φώτα της χώρας μέχρι το μεγαλύτερο σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων στο κέντρο πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος συνεχίζει να δίνει ενέργεια με ρεύμα και φυσικό αέριο πάντα πίσω από τα φώτα. Ανακαλύψτε ολόκληρη την ιστορία στα social media της εταιρείας.
1: Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε τη βόλτα μας στα περίπτερα όλης της χώρας και θα ξεκινήσουμε με την εφημερίδα Κόντρα. Να δούμε πώς έχουν αποτυπώσει οι εφημερίδες την επικαιρότητα. Πάμε λοιπόν με την Κόντρα. Αρχίστε τώρα να δίνετε δάνεια σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Αυστηρές συστάσεις του Κυριάκου Πιερακάκη προς τους τραπεζίτες. Οι τράπεζες πρέπει να συμβάλλουν καθοριστικά στην οικονομική ανάπτυξη, λέει ο Υπουργός Οικονομικών. Επίσης, από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας, πολύμινη έρευνα της Ευρωπαϊκής Αγγελίας, πώς στήθηκε η απάτη τύπου καρουζέλ στον ΦΠΑ με ζημιά 47 εκατομμύρια ευρώ. Μόλις τελειώσουμε την ανάγνωση του πρωτοσέλιδου, θα σας πούμε γι' αυτό. Αλέξης Τσίπρας, λιγότεροι φόροι στη μισθωτή εργασία. Θα ακούσετε σε λίγο στον Ιωσήφ δύο φανταστικές ατάκες που έχει πει ο κύριος Τσίπρας από την επίσκεψή του στη Λέσβο. Σας κρατάω σε αγωνία για να ακούσετε το ηχητικό. Λοιπόν, σαλμονέλα, τα συμπτώματα, πώς προκαλείται, η σοβαρή κίνδυνη και η τρόπο προστασίας. Αυτά θα τα συζητήσουμε εμείς λίγο αργότερα, Αλέξανδρε.
0: Θα έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη, αλλά να ολοκληρώσουμε τις εφημερίδες.
1: Λοιπόν, αδιανόητη η τραγωδία. Νεαρό ζευγάρι πέθανε στο κλειστό γκαράζ από τις αναθμιάσεις του air condition. Και εργασιακά δικαιώματα, κόδωνα κινδύνου, κρούν τα συνδικάτα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Απογευματινή, 700 ευρώ, μεγαλύτερη σύνταξη ή 100.000 εφάπαξ στο χέρι. Κίνητρα για ένταξη στα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης. Επιπλέον απολαβές που αρχίζουν από τα 300 ευρώ και μπορούν να υπερδιπλασιαστούν ανάλογα με τα χρόνια ασφάλισης, φέρνει το υποδιαβούλευση νομοσχέδιο Κεραμαίος. Μαχαίρι στις φορολογικές επιβαρύνσεις, εκπίπτουν 100% οι εισφορές των ασφαλισμένων, καταργείται η ποινή προώρηση εξαγοράς. Τέλος στο πέναλτι για τους άνω των 55 ετών και δυνατότητα μεταφοράς των κατοχυρωμένων δικαιωμάτων λόγω αλλαργής εργασίας ή ανεργίας, γράφει η πρώτη σελίδα της απογευματινής.
1: Δημοκρατία, βρώμικο παιχνίδι από τον πονηρό σε εισαγωγικά Νικήτα, με αντάλλαγμα μία θέση στο επικρατείας, φούντωσε σκόπιμα και αντιθεσμικά μέσω συνέντευξη στην εκλογολογία για κάλπη του Σεπτέμβριου σε συνεννόηση με τον Μητσοτάκη. Μοναδικό στόχο να πιεστεί ο Σαμαράς να επισφεύσει τις ανακοινώσεις για το νέο κόμμα του. Μάλιστα. Λοιπόν, ακόμη από την πρώτη σελίδα της Δημοκρατίας, στη Μικρασία Έλληνες στρατιώτες σκότωναν και βίαζαν τις μουσουλμάνες. Ανθεληνικό παραλήρημα καθηγητή του Παντίου μέσα στην ΕΡΤ, γράφει η Δημοκρατία. Είναι και παράταση ενός έτους για τις παλιές ταυτότητες, απρόθυμη 6 στους 10 πολίτες να βγάλουν τις νέες. Είναι παράταση με περιορισμούς βεβαίως. Τα έχουμε αναλυτικά στο ενικός.gr το ρεπορτάζ. Λοιπόν, και Επιτροπή Ανταγωνισμού, κίτρινη κάρτα στην κυβέρνηση για τη σοβιετική παρέμβαση στα καύσιμα, υψηλό πληθωρισμό έως το 2028, ομολογεί ο Στουρνάρας.
0: Ελεύθερος τύπος, δικαστική απόφαση βόμβα για Airbnb από το Πλημμυλιοδικείο Αθηνών. Όχι σε βραχυχρόνια μίσθωση διαμερίσματος, εφόσον δεν το επιτρέπει ο κανονισμός της πολυκατοικίας. Σύμφωνα με το δικαστήριο στις μεταξύ των συνδιοκτητών σχέσεις, ο κανονισμός υπερισχύει του νόμου. Τα προβλήματα και τις διαμάχες στις πολυκατοικίες έρχεται να επιλύσει η νομοθετική παρέμβαση του Υπουργείου Δικαιοσύνης για λειτουργία πολυκατοικιών, κοινόχρηστα και συνιδιοκτησίες.
1: Εστία, εκλογές καλύτερα το 2027, προτείνει ο διοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος. Θεωρεί ότι τότε θα βελτιωθούν μακροοικονομικά οι δείκτες της οικονομίας. Τι εξομολογήθηκε σε πολιτιακό παράγοντα όταν του παρέδωσε την ενδιάμεση έκθεση για το νόμισμα, προειδοποιεί για το υπέρογκο δημόσιο χρέος και για το έλλειμμα στο εμπορικό ισοζύγιο. Και λέει, εκλογές καλύτερα το 2027, προτείνει ο διοικητής της Τραπέζης Ελλάδος, λέει Εστία, ενώ ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης προκήρυξε εισαγωγικά εκλογές για το φθινόπωρο. Είναι μια συνέντευξη, αυτά από την Εστία, είναι μια συνέντευξη στην οποία αναφέρεται και η Εστία και η Δημοκρατία του κυρίου Κακλαμάνη στο Action 24, ο οποίος συζήτησε για το ενδεχόμενο πρόεδρο των εκλογών, εξέφρασε την εκτίμηση.

0: εκτίμησή του ότι αν ο Πρωθυπουργός είπε ότι δεν έχει πάρει την τελική του απόφαση αν θα πάει στο τέλος της τριετίας, θα επιλέξει μια ημερομηνία γρηγορότερη. Αυτή η ατάκα όμως προκάλεσε αίσθηση είναι ότι οι πρόεδρες εκλογές μπορεί να είναι και θεραπεία στην όποια πολιτική τοξικότητα. Γι' αυτό ερμηνεύεται έτσι από κάποιες εφημερίδες. Ακριβώς. Διότι εκεί πλέον μιλάει ο λαός. Θα είναι προεκλογικά όλα πάνω στο τραπέζι και όταν ανοίξει κάλπη, η απάντηση έχει δοθεί από το λαό σε σχέση με την τοξικότητα.
1: Λοιπόν, να σου πω ότι επειδή άνοιξε την παρένθεση, εγώ συμφωνώ με τον πρόεδρο της Βουλής. Ας γίνουν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα να τελειώνουμε. Πάμε όμως στην εφημερίδα των συντακτών. Πρωτότυπο θέμα. Σαν σεισμός διαρκείας, με την αγωνία καταρρεύσεων όπως τα πετράλωνα, ζουν οι κάτοικοι της Κυψέλης. Μεγαλώνουν οι καθυζήσεις που εντοπίστηκαν στην περιοχή από τον Απρίλιο. Ο Μετροπόντικας σταμάτησε στα μισά, βρίσκοντας έτοιμο ροποκτήριο. Η Ελληνικό Μετρό έχει ζητήσει μελέτη για να επανεκκινήσει Επιτροπή Κατοίκων σήμερα στον Δήμο Αθηναίων, ζητώντας απαντήσεις και διασφαλίσεις.
0: Καθημερινή. Όλα τα κονδύλια για την έρευνα σε έναν φορέα, το σχέδιο για τη δημιουργία νέου Υπουργείου και οι αντιδράσεις. Ακόμη ελληνικό χρώμα στην ημέρα της Βαστήλης. Ελληνικό άγημα και ελληνικά αεροσκάφη Ραφάλ συμμετείχαν στην επιβλητική στρατιωτική παρέλαση που πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι χθες για την ημέρα της Βαστήλης. Προφυλακιστέ οι δύο συλληφθέντες για τη Μαρφίν μετά την απολογία τους. Επίσης, πιο κοντά στην άμυνα Τουρκία και Αίγυπτος, σκηνής Άγκυρας, Καΐρου και στάση της Αθήνας. Εξόρμηση σε νομούς με υψηλή φοροδιαφυγή, Πελοπόννησος και τουριστικά νησιά στο στόχαστρο της ΑΔΕ. Και ακόμη 14.000 νεκροί λόγω καύσωνα σε 6 χώρες στην Ευρώπη τον Ιούνιο.
1: Το μανιφέστο, το καρτέλ της κεντροαριστεράς, ο ετεροχρονισμένος συγχρονισμός Τσίπρα-Ανδρουλάκη για την Κολομβία. Βγάζει μάτι η αιμονική ενασχόληση των μέσων που κατέχει και ελέγχει ο Βαγγέλης Μαρινάκης για το ανυπάκουο Μαξίμου και τον ατίθασο Γρηγόρη Δημητριάδη.
0: Τα νέα. Όροι ηλικίας, ποιοι δεν φύγονται από μία νέα αύξηση. 5 κατηγορίες ασφαλισμένων, οι οποίες είναι θωρακισμένες γιατί δεν θα περιοριστούν από ενδεχόμενη αλλαγή. Και οι κατηγορίες που εκτιμάται ότι θα πληγούν και θα καθυστερήσουν για να αποκτήσουν δικαίωμα είτε πλήρους είτε μειωμένης σύνταξης. Και εδώ η Κυψέλη. Καταγγελίες για ρογμές στην Κυψέλη από κατοίκους. Διακόπτουν οι εργασίες από του Μετροπόντικα στο Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας σήμερα το θέμα προσυζήτηση. Νομίζω πως ασχοληθούμε με το θέμα αύριο αυτό.
1: Σίγουρα.
0: Παρέλαση της Βασίλης, το μήνυμα Μακρόν, θέλουμε ειρήνη αλλά. Ακόμη για τη Μαρφίν απολογίες σε γραμμή άρνησης. Προφυλακίστηκαν οι δύο 42χρονοι, συνενεί στην έκδοση οι 46χρονοι. Κυριάκος Πιαρακάκης, περισσότερες χορηγίες και ρυθμίσεις δανείων. Περσικός κόλπος, όλα κρέμονται από μία κλωστή. Είναι κάποια από τα θέματα στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας Τα Νέα.
1: Ο ριζοσπάστης στους δρόμους για μόνιμη και σταθερή δουλειά, με δικαιώματα για δημόσια και δωρεάν παιδεία, σωματεία του Δημοσίου, φοιτητικοί σύλλογοι, στάση εργασίας χθες σε όλο το δημόσιο και συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα ενάντια στην αντιδραστική συνταγματική αναθεώρηση, να μην περάσουν η άρση της μονιμότητας στο δημόσιο, η εμπορευματοποίηση της εκπαίδευσης, η αναθεώρηση του άρθρου 16.
0: Λοιπόν, πάμε στην ελεύθερη ώρα. Έκτακτο μήνυμα του δούλου του Θεού Δημήτριου. Ζούμε τα άλαλα και τα μπάλαλα του προφήτευσε ο πάτροκος μας.
1: Τα άλαλα και τα
0: μπάλαλα.
1: Μπάλαλα. Ναι. Είναι αναφορά στο Μουντιάλ αυτό.
0: Τι εννοείς?
1: Προχωράμε.
0: Τα άλαλα και τα μπάλαλα.
1: Έχεις κι άλλα.
0: Έχω άλλο, περίμενε. Ναι. Τώρα που η ψυχή λαιλατείται από το διάβολο, είναι η ώρα να μιλήσει συνείδηση στο Θεό με τη μετάνοια. Αυτά γράφει η ελεύθερη ώρα. Και να κλείσω με την πολίτικα, αν μου επιτρέπεις.
1: Σου επιτρέπω.
0: Ευχαριστώ. Αόρατη ασπίδα για τη θωράκιση της Ελλάδας. 9,25 εκατομμύρια ευρώ για το νέο τεχνολογικό πλωστάσιο της χώρας με σκοπό την αντιμετώπιση εθνικών απειλών.
1: Αυτές ήταν, φίλες και φίλοι, οι πρώτες σελίδες των εφημερίδων σήμερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου. Πάμε τώρα όμως να ασχοληθούμε, Στεφανία, με ένα θέμα για το οποίο δεν έχουμε αναφερθεί, και μιλάμε για αυτό το οποίο συνέβη στην Λαμία, με περισσότερα από 20 άτομα να καταλήγουν στο νοσοκομείο με συμπτώματα τα οποία προέκυψαν από την κατανάλωση κοτόπουλου με σαλμονέλα. Και επειδή το καλοκαίρι είναι μια περίοδος που κατεξοχήν όλοι παίρνουμε φαγητό.
0: Έξω. Αυτή είναι η ιστορία. Ακριβώς, τρώμε έξω, παίρνουμε απ' έξω.
1: Εννοείται. Η ανησυχία μας νομίζω κορυφώνεται και το θέμα αυτό βρέθηκε πολύ ψηλά στην επικαιρότητα. Γι' αυτό λοιπόν έχουμε τη χαρά και την τιμή να συνομιλήσουμε με τον καθηγητή επιστήμης και τεχνολογίας τροφίμων στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Είναι ο κύριος Ιωάννης Τσάκνης, ο οποίος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Τσάκνη, καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα κυρία Κόντη και κυρία Κασίμη, σε εσάς και τους ακροατές σας.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε ακριβώς τι συνέβη στη Λαμία. Δεν ξέρω αν έχετε πληροφορίες για το τι ακριβώς έχει συμβεί και το πώς προχώρησαν οι έλεγχοι κυρίως για την προέλευση των προϊόντων τα οποία προκάλεσαν όλη αυτή την αναστάτωση.
2: Κοιτάξτε, η σαλμονέλα είναι ένα παθογόνο που μπορεί να βρεθεί σε κατοικίδια ζώα, σε τροκτικά, σε μύγες, σε γάλα, σε αυγά, σε κρέατα ομά όπως είναι το κοτόπουλο, το γδυνό, ακόμα και σε φρούτα και σε σπόρους λαχανικών.
0: Α, είναι δεν είναι ένα... μόνο ύποπτο το κοτόπουλο.
2: Όχι, όχι, μέχρι τώρα δεν θέλουμε. Ήτανε μόνο στα ζωικά, όμως είχαμε κάνει μια εξαγωγή στην Αυστραλία με χαλβά και εκεί βρέθηκε ότι το ταχίνι τρέχει σαλμονέλα μεταλλαγμένη.
0: Τι λέτε τώρα?
2: Ναι, ναι. Είναι ένα παθογόνο μικρόβιο το οποίο μεταλλάσσεται, ξέρετε, και μπορεί να βρεθεί και είναι μεταδοτικό. Και βέβαια μπορεί να μεταδοθεί και από τον άνθρωπο αν δεν τηρούνται οι κανόνες υγιεινής. Εκείνη το ζητούμενο.
1: Ναι, αυτό πείτε μας πώς προκύπτει, πώς αναπτύσσεται.
2: Η επιφάνεια υγιεινής, αν υπάρχει χάρη, πάμε στη τουαλέτα, δεν πλύνουμε τα χέρια μας και ο προηγούμενος έχει σαλμονέλα, πιθανό να κολλήσουμε κι εμείς, και αυτό πολλαπλασιάζεται. Τι θέλουν τα παθογόνα μικρόβια για να πολλαπλασιαστούν? Θέλουν φαγητό, χρόνο και θερμοκρασία. Το φαγητό το έχουν αυτό το τρόφιμο. Ο χρόνος, εδώ μπαίνει το θέμα, ότι αν τα τρόφιμα τα οποία πρέπει να μπαίνουν ξυγείο ή κατάψυξη, όπως είναι το κοτόπουλο, εάν βρεθεί για αρκετό χρονικό διάστημα, το αγοράζουμε στο σούπερ μάρκετ και το αφήνουμε στον πάγκο.
0: Να. Τι σημαίνει χρόνος?
2: Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να το βάλουμε όσο δυνατόν γρηγορότερα στο ψυγείο, για να μην του δώσουμε τη δυνατότητα να πολλαπλασιαστεί. Άρα, όσο πιο πολύ χρόνο μείνει, τόσο πιο πολλά παθογόνα θα έχουμε.
0: Δηλαδή, για παράδειγμα, συγγνώμη να σας διακόψω, γιατί έχει να κάνει, φαντάζομαι, με τη θερμοκρασία, για να καταλάβει και ο κόσμος.
2: Ακριβώς.
0: Αν τώρα, για παράδειγμα, εγώ το κοτόπουλο, πάρω το κοτόπουλο από το σούπερ μάρκετ και το αφήσω εκτός ψυγείου. Πάω στη δουλειά που πήγα σε 6 το πρωί και το ψήστο στις 10 το βράδυ. Αυτό είναι ένας χρόνος που δεν θα έπρεπε να μείνει εκτός ψυγείου το κοτόπουλο, ή μιλάμε για λιγότερες ώρες?
2: Γι' αυτό προσπαθώ να. Είναι ένας χρόνος που δεν πρέπει να μείνει εκτός ψυγείου. Θα σας πω το εξής. Ότι ένα παθογόνο σε 4 ώρες και 15 λεπτά γίνεται ένα εκατομμύριο. Ακολουθεί δηλαδή η γεωμετρική πρόοδο. Έστω ότι δεν θα με μία σαλμονέλα. Θα γίνει δύο. Οι δύο θα γίνουν 4. Οι 4 δεν θα γίνουν 8, θα γίνουν 16. Οι 16 δεν θα γίνουν 32, θα γίνουν 164. Άρα, όσο πιο πολύ χρόνο το αφήνουμε το ψυγείο σε θερμοκρασία υψηλή, και ειδικά τώρα τους τερινούς μήνες, γι' αυτό έχουμε τροφικές δηλητηριάσεις πολλές, δηλαδή μαγειρεύουμε το πρωί το φαγητό 10 η ώρα 11, πάμε στη θάλασσα και γυρίζουμε και τρώμε 5 η ώρα. Τι συμβαίνει? Η θερμοκρασία είναι 100 βαθμούς στο μαγείρεμα. Σιγά σιγά όμως πέφτει η θερμοκρασία.
1: Συγγνώμη, με το μαγείρεμα δεν εξουδετερώνεται το βακτήριο?
2: Ναι, σκοτώνεται. Τα παθογόνα στους 73 βαθμούς σκοτώνονται. Όμως, όταν η θερμοκρασία πέσει κάτω από τις 60 στο μαγειρεμένο και υπάρχει μια σαλμονέλα στον αέρα, σε μια επιφάνεια ή αυτός που το μαγειρεύει, θα δοθεί δυνατότητα να πολλαπλασιαστεί. Αυτό συνέβη, αν θυμόσαστε, όταν είχαν γίνει σεισμοί, τότε οι μεγάλοι, το 2000, είχε ένα κέτερινγκ παραδώσει φαγητά στις 2 η ώρα. Τα φάγανε στις 6. Ήταν ικανός ο χρόνος, είχαν σκοτωθεί, να ξανααναπτυχθεί. Άρα, όταν μαγειρεύουμε, περιμένουμε να πέσει η θερμοκρασία, το βάζουμε στο ψυγείο και όταν έρχομαι από τη θάλασσα, το ξαναθερμαίνουμε.
1: Δεν το αφήνουμε έξω καλοκαιρινούς μήνες. Τώρα, πείτε μας, επειδή ακούγονται ανησυχητικά όλα όσα λέτε, πείτε μας πόσο συχνή είναι η εμφάνιση τέτοιων κρουσμάτων. Ας πιάσουμε τη χώρα μας, όχι γενικά.
2: Ναι, κοιτάξτε, το 80 με 90% των τροφικών δηλητηριάσεων οφείλονται στη σαλμονέλα, σε παγκόσμιο επίπεδο. Είναι ενισχυτικό γιατί, γιατί έχουμε συχνά κρούσματα τέτοιων περιστατικών, τα οποία μπορούν να προκαλέσουν ναυτίες, εμετούς, πυρετό, διάρρεια. Το μικρόβιο θέλει να υποαστεί 12-36 ώρες και μπορεί να κρατήσει από 4-10 ημέρες. Άρα, καλό είναι τρόφιμα, τα λεγόμενα που λέμε εμείς υψηλού κινδύνου, όπως είναι τα κρέατα, τα αυγά, τα ψάρια, διάφορες σάλτσες, δεν πρέπει να μένουν για μεγάλο χρονικό διάστημα εκτός ψυγείου.
0: Κύριε Τσακνή, ναι, εκτός από το ψυγείο, υπάρχει κάποιος άλλος κακός χειρισμός που γίνεται κατά την προετοιμασία των τροφίμων? Να πάμε και εκτός από τη θερμοκρασία να μας πείτε
1: για
0: τα υπόλοιπα.
1: Για να ξέρουμε και τι πρέπει να προσέχουμε.
0: Γιατί νομίζω ότι πρέπει να τα πλένεις και ξεχωριστά, κάτι τέτοιο.
2: Ναι, βεβαίως.
0: Για πείτε μας, δηλαδή, πού είναι ο κακός χειρισμός, πού μπορεί να υπάρξει κακός χειρισμός και να οδηγήσει.
2: Ο κακός χειρισμός είναι η λεγόμενη διασταυρούμενη επιμόλυνση. Παίρνω εγώ ένα κοτόπουλο, παίρνω και ψωμί, τα κουμπάω πάνω στον πάγκο της κουζίνας πριν τα βάλω στο ψυγείο. Από το υγρό της απόψυξης του κοτόπουλου μπορεί να υπάρξει πάνω στον πάγκο και να έχει επαφή με το ψωμί. Τότε και το ψωμί κολλάει σαλμονέλα. Άρα λοιπόν το κοτόπουλο το βάζουμε ξεχωριστά, όχι δίπλα σε άλλα τρόφιμα. Και όταν κανονικά τα catering πρέπει να έχουν ξεχωριστή γούρνα εκεί που πλένουν τα κρέατα και μαχαίρι με διαφορετικό χρώμα, κόκκινο, ξεχωριστή γούρνα εκεί που πλένουμε τα λαχανικά, ξεχωριστή γούρνα εκεί που πλένουμε τα ψάρια. Άρα μπορεί να προέλθει δηλαδή από ένα μαχαίρι να έχουμε κόψει κοτόπουλο και συνέχεια να κόψουμε σαλάτα, δεν το έχουμε πλύνει, και να κάνουμε μεταφορά του ποθογόνου στο... στη σαλάτα.
1: Να πλένουμε καλά λοιπόν τα μαχαίρια, να πλένουμε καλά και τους,
0: στο δύο σημείο.
1: Και τους πάγκους κοπής, πρέπει να πω.
2: Βεβαίως.
1: Εγώ.
2: Βεβαίως, όπως το είπατε, είναι υγιεινή, είναι πάρα πολύ σημαντική. Η επιφάνεια της εργασίας που έχουμε, κοπής, τα χέρια μας, είναι πρώτα η προσωπική υγιεινή που μπορούμε να μεταφέρουμε. Η επιφάνεια της κοπής, η επιφάνεια της εργασίας, οι συνθήκες γύρω-γύρω πρέπει να είναι καθαρές. Η υγιεινή είναι το κυρίαρχο στοιχείο που μπορεί να εμποδίσει τη μετάδοση του ποθογόνου.
0: Ναι. Έχω και κάποιες άλλες ερωτήσεις, βασικά έχω πάρα πολλές. Αλλά, ωραία, θα φανεί μια ερώτηση χαζή, αλλά θα την κάνω γιατί μπορεί να, πολλοί να το σκεφτούν. Η σαλμονέλα φαίνεται με γυμνό μάτι? Όχι, φαντάζομαι.
2: Όχι. Είναι ποθογόνο, είναι απεριελάχιστο μόνο στο μικροσκόπιο.
1: Ούτε μυρίζει.
0: Ούτε μυρίζει.
1: Ούτε μπορούμε να διαπιστώσουμε την ύπαρξή της κάπως.
2: Τίποτα. Δεν μυρίζει, δεν φαίνεται. Είναι πάρα πολύ μικρή σε διάσταση.
1: Ναι. Έλεγχοι γίνονται, κύριε καθηγητά.
2: Κοιτάξτε. Έλεγχοι γίνονται, αλλά οι έλεγχοι που γίνονται είναι δειγματοληπτικοί. Παραδείγματος χάρη γίνεται μια μεγάλη εισαγωγή.
1: Τώρα στη Λαμία έχει πέσει πολύ μεγάλο επιτελείο και από τον ΕΦΕΤ και από την περιφέρεια.
2: Τώρα βέβαια. Είναι δειγματοληπτικοί που δεν μπορούν να ελεγχθούν όλες οι παρτίδες. Μπορεί να παραλάβει ένας έμπορος, ένας προμηθευτής 100 παρτίδες και να γίνει έλεγχος σε μία ή σε καμία.
0: Είπε ο πρόεδρος Εωδή να μην καταναλωθεί κοτόπουλο στη Λαμία για 2-3 μέρες. Γι' αυτό το είπε συνολικά, ναι.
1: Ναι, και συγγνώμη, διώξεις τώρα υπάρχουν, δηλαδή υπάρχουν πειθαρχικά ή και ποινικά?
2: Βεβαίως, υπάρχουν.
0: Αν βρεθεί,
2: πρόστιμα, υπάρχουν χρηματιστικά πρόστιμα σε αυτές τις περιπτώσεις ή κατάσχετε το προϊόν. Θα έχετε δει ότι που λέγανε κρέατα τα οποία και τα λοιπά έχουν κατασχεθεί ή κοτόπουλο. Και... κοιτάξτε όμως, συνήθως δεν υπάρχει ευσυνειδησία. Δηλαδή, προχθές συλλάβανε η ΑΔΕ. Έπιασε ένα φορτηγό με 2 τόνους γάλα από τη Βουλγαρία,
0: σε
2: συνθήκες θερμοκρασίας 30 και μπορεί να ήταν και 35. Λοιπόν, απαγορεύεται αυτό. Δηλαδή, όσο σπάμε τον κύκλο ψήξης ενός προϊόντος, τόσο είναι πιο πιθανόν να έχει επιμόλυνση από παθογόνο και κυρίως σαλμονέλα.
1: Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά.
3: Real FM.
4: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
5: Δεξιά. Αριστερά.
4: Ένας να μου μιλάει.
5: Εγώ, δεξιά.
4: Γιατί εσύ,
5: αριστερά.
4: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
5: Δεξιά.
4: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
5: Αριστερά.
4: Δεξιά.
5: Αριστερά.
4: Δεξιά.
5: Αριστερά.
4: Δεξιά.
3: Μονοθέσιο. Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alphabank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
6: Καλώς το Γιάννη. Τι έγινε, ρε κουμπαρούλη?
7: Άστα, ρε Βαγγέλη. Ανοίγει ο καιρός και αρχίζει την κρίνια η κουμπάρα σου για τους τοίχους έξω.
6: Γιάννη μου, έχει έρθει η ώρα να βάψεις και να ξεγνιάσεις. Άκου. Θα ησυχάσεις για 15 χρόνια. Duropaint PU. Το υβριδικό χρώμα της Durostick. Ακριλικό πολυουρεθανικό χρώμα με τριπλάσια αντοχή από τα κοινά ακριλικά. Ζέστη, κρύο, βροχή, τίποτα δεν το επηρεάζει.
7: Αλήθεια, βρε κουμπάρε. Duropaint PU.
6: Ναι, σου λέω. Το ξέρεις ότι με την Durostick έφτιαξα όλο μου το σπίτι. Και για μας τώρα, το δικό μας που ξέρει και μας έκανε το σπίτι κούκλα. Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Άλλη μια μέρα. Άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει 2 iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περιμένες.
8: Ο ρηκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick. Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
9: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
10: Bitros. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.bitros.com.
11: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Gotsopoulos Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Gotsopoulos Home για κάθε χώρο με έκπτωση 30 έως 40%. Δείτε τις μειωμένες τιμές στο www.gotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
12: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
13: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
14: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
12: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Θάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις.
15: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρονος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια. Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
16: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
15: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
16: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
5: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
17: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
18: Φίλοι μου, από την Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
19: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάβαση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
20: Είμαστε ανοιχτά, Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Εδώ είμαστε για το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής και σε πολύ λίγο θα πάμε στην επόμενη καλεσμένη μας. Πριν όμως να σας πω ότι για δεύτερη χρονιά και αυτό το καλοκαίρι το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας δίνει ραντεβού στο Πάρκιο Σίνεμα και στο Πάρκιο Σίνεμα Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο αγαπημένες ταινίες προβάλλονται κάτω από τα αστέρια με ελεύθερη είσοδο, δημιουργώντας το πιο όμορφο κινηματογραφικό ραντεβού της πόλης. Πήγαινε νωρίτερα στο περίπτερο και το lounge του Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας για να πιάσεις θέση, να απολαύσεις το κερασμένο popcorn σου και να βγάλεις την αναμνηστική φωτογραφία σου. Επίσης, στο φυσικοαερελλάδος.gr μπορείς να δεις το πρόγραμμα προβολών και να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό για να διεκδικήσεις μεγάλα δώρα. Φέτος οι ταινίες Παρασκευής είναι αφιερωμένες στα musical. Αυτή την Κυριακή 19 Ιουλίου έχουμε School of Rock. Ένας αποτυχημένος μουσικός προσποιείται τον δάσκαλο σε ένα σχολείο και εμπνέει τους μαθητές του να δημιουργήσουν τη δική τους rock μπάντα. Η απολαυστική μουσική κομμωδία με τον Jack Black που έχει γίνει πλέον κλασική αγαπημένη. Λοιπόν, να πούμε ποιοι είμαστε. Αλέξανδρος Κόντης, Στεφανία Καρδιακασίνου, Μαρία Χριστοδούλου στη ρυθμίση των ήχων και Εύβοιου Κλειώτη στο τηλεφωνικό κέντρο 2-1-208-200 για το τηλέφωνο επικοινωνίας και email μας στέλνετε στη διεύθυνση στούντιο παπάκι realfm.gr.
1: Θέλω να πω ότι τώρα θα ασχοληθούμε με ένα θέμα με το οποίο ευτυχώς δεν έχουμε ασχοληθεί πάρα πολύ μέχρι τώρα τουλάχιστον και μιλάμε για τις πυρκαγιές μήλες. Μεγάλες κουβέντες, εγώ πιστεύω ότι τα έχουμε πάει πολύ καλά μέχρι τώρα, όπως και πέρυσι τα πήγαμε αρκετά καλύτερα σε σχέση με ό,τι έχουμε ζήσει δυστυχώς άλλες χρονιές. Μιλάμε βεβαίως για τις πυρκαγιές. Πρέπει να σου πω ότι από πέρυσι έχει ξεκινήσει ένα σύστημα με τη χρήση drones που εντοπίζει τις πυρκαγιές στο σημείο και πολύ λίγα λεπτά μετά την εκδήλωσή τους, με αποτέλεσμα και οι πυροσβεστικές δυνάμεις να σπέβδουν στο σημείο και να αντιμετωπίζουν την πυρκαγιά λίγα λεπτά μετά την έναρξή της, αλλά και να έχουμε και συλλήψεις ατόμων που είτε από πρόθεση πιο σπάνια, είτε από αμέλεια πολύ πιο συχνά έχουν ξεκινήσει τις φωτιές. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι η αντιπυρέρχος, η εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής, η κυρία Έφη Παπαβραμαπούλου. Κυρία Παπαβραμαπούλου, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Κόντη, κυρία Κασίμη, γεια σας.
1: Λοιπόν, πώς θα έχουμε πάει μέχρι στιγμής στις πυρκαγιές φέτος, είμαστε ικανοποιημένοι?
2: Κοιτάξτε, είμαστε στην καρδιά της αντιπυρικής περίοδου. Καθημερινά περίπου αντιμετωπίζουμε 45-80 πυρκαγιές. Υπήρξε μέρα αυτή την αντιπυρική που αντιμετωπίσαμε και 60 πυρκαγιές. Η φετινή χρονιά παρατηρούμε ότι υπάρχει, στην φετινή χρονιά υπάρχει αύξηση καύσιμης ύλης, γιατί όπως θυμάστε είχαμε πολύ παρατεταμένες βροχοπτώσεις και το χειμώνα και την άνοιξη. Αυτό το γεγονός αυξάνει τις πιθανότητες εκδήλωσης πυρκαγιών εάν δεν είμαστε προσεκτικοί. Και τώρα οι συνθήκες είναι ευνοϊκότερες για κάτι τέτοιο. Γιατί διανύουμε τον Ιούλιο, έχουμε μπροστά μας τον Αύγουστο, που παραδοσιακά είναι το χρονικό διάστημα, ξέρετε κι εσείς, που καταγράφονται υψηλές θερμοκρασίες, καύσονες και συνοδεύονται και με ισχυρά μελτέμια. Βέβαια, αποδεδειγμένα, η εφαρμογή του δόγματος που εφαρμόζει το πυροσβεστικό σώμα τα τελευταία χρόνια, δηλαδή η άμεση κινητοποίηση με ισχυρές δυνάμεις και εναέριες και επίγειες από το πρώτο λεπτό της πυρκαγιάς, αποτελούν το κλειδί της αποτελεσματικής αντιμετώπισης. Φυσικά, όπως είπατε και εσείς, αξιοποιούμε και τις νέες τεχνολογίες. Τα drones δηλαδή, για την έγκαιρη ανέβρεση πυρκαγιών.
0: Πόσο έχουν βοηθήσει λοιπόν τα drones?
2: Λοιπόν, θα σας πω, έχουμε στη διάθεσή μας φέτος περίπου στα 100 drones. Επιχειρούν σε 24-ωρη βάση και στις 13 περιφέρειες της χώρας. Έχουν επιλεγεί από το πυροσβεστικό σώμα στρατηγικά σημεία για να επιτηρούν δασικές, περιαστικές, γύρω δηλαδή από τον αστικό ιστό, και ευάλωτες περιοχές με ιστορικό πυρκαγιών. Τα drones σε αρκετές περιπτώσεις, χθες στην Εύβοια εντοπίστηκε φωτιά από drone, εντοπίστηκε αρχική αιστεία πυρκαγιάς. Βοηθούν αφενός τη γρήγορη κινητοποίηση των δυνάμεων, που είναι το α και το ω, και αφετέρου αυτό που βοηθούν και τους ανακριτικούς υπαλλήλους στον εντοπισμό των αιτιών της πυρκαγιάς. Και είναι πολύ σημαντικό για τον ανακριτικό υπάλληλο να εντοπίσει την αρχική αιστεία, γιατί αυτό θα τον βοηθήσει να βρει και το αίτιο. Δηλαδή πρέπει σε έναν χώρο να ξέρει πού να ξεκινήσει.
0: Επειδή καμιά φορά οι ρυθμοί έχουν σημασία, πόσες συλλήψεις έχουν γίνει φέτος μέχρι στιγμή, σε τι κυρίως αφορούν και σε τι ποσοστό οι πυρκαγιές, οι αιτίες πρόκλησης των πυρκαγιών είναι η αμέλεια?
2: Κοιτάξτε, από την αρχή του έτους μέχρι και εχθές έχουμε 183 συλλήψεις. στο πλαίσιο της αυτόπρος διαδικασίας.
1: Πολύ μεγάλος αριθμός.
2: Είναι πολύ μεγάλος, ναι. Και από αυτές οι 168 αφορούν αμέλεια, μόνο οι 14 πρόθεση. Αυτό δείχνει διαχρονικά, ρε παιδιά, ότι αποδεικνύεται για ακόμη μια φορά ότι αυτό που καίει τη χώρα μας είναι η αμέλεια. Και αυτό που πρέπει να καταλάβουμε όλοι μας είναι ότι κατά την νοεμβρική περίοδο δεν ανάβουμε φωτιά στην Ήπεθρο για κανένα λόγο. Και σε περίπτωση που θέλουμε να πραγματοποιήσουμε θερμές εργασίες, φροντίζουμε να έχουμε ενημερωθεί για δίκτυο επικοινωνίας της πυρκαγιάς από το χάρτη κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδεται κάθε μέρα από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Και χθες είχαμε δύο συλλήψεις για εμπρισμό.
1: Μάλιστα. Τώρα, αναφερθήκατε πριν στις παρατεταμένες βροχοπτώσεις στο μεγάλο όγκο της καύσιμης ύλης που υπάρχει στην Ήπεθρο και θέλω να πάμε λίγο και στο θέμα των ακαθάριστων οικοπαίδων. Από το 2024, βάσει νόμου, οι ιδιοκτήτες των οικοπαίδων έχουν την υποχρέωση να προχωρούν στον καθαρισμό τους εφόσον αυτά βρίσκονται εντός σχεδίου πώληση σε μικρή απόσταση από το οικιστικό σχέδιο της κάθε περιοχής. Η Real News είχε ένα αποκλειστικό ρεπορτάζ. Περίπου 6.000 καταγγελίες έχουν γίνει μέχρι στιγμής για ακαθάριστα οικόπαιδα, τις οποίες καταγγελίες θα ελέγξει η πυροσβεστική. Ήθελα να μου πείτε αν έχουν ξεκινήσει αυτοί οι έλεγχοι, αν έχετε όντως διαπιστώσει ότι οι καταγγελίες αυτές είναι όπως έχουν γίνει και αν έχετε επιβάλει πρόστιμα, αν έχετε προχωρήσει σε συστάσεις, τι κάνετε σε αυτό το σκέλος.
2: Ωραία. Θα σας πω, βεβαίως έχουμε ξεκινήσει. Το κλιμάκια κατά τόπους πυροσβεστικών υπηρεσιών κάθε μέρα πραγματοποιούν ελέγχους επί των καταγγελιών σε όλη την επικράτεια. Το πυροσβεστικό σώμα εξετάζει τις καταγγελίες ανά την επικράτεια και όπου διαπιστώνεται παράβαση δηλώνεται διοικητικό πρόστιμο. Τώρα, αυτό που με ρωτήσετε για συγκεντρωτικά στοιχεία είναι ακόμη σε πρώιμο στάδιο, αφού δεν έχει συμπληρωθεί ακόμα ούτε ένας μήνας από τους ελέγχους. Θα έχουμε όμως την ευκαιρία αργότερα, σε επόμενες διευθύνσεις, να το ανακοινώσουμε.
1: Εξαιρετικά.
0: Ναι, πάντως θα κάνει η πυροσβεστική ελέγχου, σωστά. Μαζί με τους Δήμους.
2: Κάνει. Θα ξεκινήσει, ναι. Η πυροσβεστική, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, πρέπει να κάνει τους ελέγχους επί των καταγγελιών.
0: Οι Δήμοι.
2: Δηλαδή, οι Δήμοι δειγματοληπτικά κάνουν ελέγχους.
0: Μάλιστα. Ωραία. Μπορώ να σας κάνω και μια ερώτηση σχέση με τις. Επειδή έχουμε δει αρκετές το τελευταίο χρονικό διάστημα πυρκαγιές σε επιχειρήσεις, κυρίως νομίζω σε μονάδες ανακύκλωσης. Επειδή εκεί είναι και μιλάμε και για δημόσια ασφάλεια, έχετε έτσι κάποια ιδιαίτερη στρατηγική για τις συγκεκριμένες φωτιές? Το λέω γιατί αυτές οι εγκαταστάσεις έχουν μεγάλες ποσότητες έφλεκτων υλικών και επίσης είναι συνήθως όταν είναι και σε βιομηχανικές περιοχές είναι και δίπλα και σε άλλες επιχειρήσεις, ξέρω εγώ, καυσίμων. Έχω στο μυαλό μου τώρα τον Ασπρόπυργο, για παράδειγμα, βιομηχανική ζώνη, γιατί συνυπάρχουν εγκαταστάσεις καυσίμων, χημικές βιομηχανίες.
1: Και στο ΡΕΟΚΑ, το ΣΕΣ,
0: ναι, το λέω επειδή είναι, και είναι πολύ μεγάλη βιομηχανική ζώνη. Βεβαίως και στο ΡΕΟΚΑ. Εννοείται, βέβαια.
1: Και Στεφανία, πολύ ωραία το λες, γιατί προκύπτει και ζήτημα δημόσιας υγείας με το τοξικό νέφος που προκαλείται από αυτές τις φωτιές.
0: Γι' αυτό ρωτάω, αν έχετε έτσι κάποια συγκεκριμένη στρατηγική για τις συγκεκριμένες φωτιές. Κάποια, ξέρω εγώ, ιδιαίτερα μέσα πυρόσβεσης, προσπαθώ να καταλάβω γιατί βλέπουμε ότι είναι όλο και πιο συχνά. Έχουν μια ιδιαιτερότητα αυτές οι πυρκαγιές, όπως και να το κάνουμε.
2: Όντως, το τελευταίο διάστημα έχουν εκδηλωθεί μεγάλες αστικές πυρκαγιές. Έχουμε αυτό που είπατε στην Αθήνα, στον Αστρόπυργο της Θεσσαλονίκης, στο Ρεόκαστρο, στη Λάρισα. Υπήρχαν πυρκαγιές αστικές. Ναι, αυτό το γεγονός καταδεικνύει ότι εκτός από τις βασικές πυρκαγιές που αντιμετωπίζουμε τώρα το καλοκαίρι, αντιμετωπίζουμε πολλές αστικές, όπως σε διαμερίσματα και σε επιχειρήσεις. Λοιπόν, αυτές οι πυρκαγιές όντως είναι πιο ιδιαίτερες και υπάρχει ένας επιχειρησιακός σχεδιασμός πιο δύσκολος και πολύπλοκος. Επιστρατεύονται τα ειδικά οχήματα, υπάρχουν οχήματα συσκευών, υπάρχουν οχήματα δηληστηρίων, ανάλογα με την κάθε περίπτωση και φυσικά ενισχύονται πολύ οι επίγειες δυνάμεις. Από εκεί και πέρα Όταν μια μεγάλη επίσης δυσκολία σε αυτά τα μεγάλα εργοστάσια είναι και το θέμα της αποκάθαρσης μετά κτλ. Υπάρχει δηλαδή ειδικό σχέδιο, επιχειρησιακό σχέδιο για αυτά τα συγκεκριμένα, για αυτές τις συγκεκριμένες πυρκαγιές. Είναι κάτι περισσότερο από μια μέση κοινή πυρκαγιά αστική.
0: Ναι. Απλώς επειδή υπάρχουν και αυτό βέβαια είναι σε πολιτικό επίπεδο, προφανώς δεν αφορά και εσάς, αλλά αντιλαμβάνομαι ότι χρειάζεται ενδεχομένως και μια να δούνε και στην κυβέρνηση λίγο το πλαίσιο της πυροπροστασίας, ειδικά για αυτές τις εγκαταστάσεις ανακύκλωσης και διαχείρισης.
1: Τα μέτρα ασφαλείας που λες, που πρέπει να υπάρχουν, ναι.
0: Στην πυροπροστασία προφανώς υπάρχουν, αλλά λίγο να τα ξαναδούν, γιατί δεν ξέρω πώς, αν υπάρχει εξειδικευμένο κανονιστικό πλαίσιο, ειδικά για αυτές. Πυροπροστασία την υπάρχουν έλεγχοι γι' αυτό?
2: Θα σας πω. Τα μέτρα πυρασφάλειας καθορίζονται από την κείμενη νομοθεσία και διαμορφώνονται ανάλογα με τα τετραγωνικά της επιχείρησης, τη φύση των υλικών. Οι ελέγχοι διενεργούνται κατόπιν αξιολόγηση κινδύνου από το πυροσβεστικό σώμα από εμάς και την κατάταξη σε τρεις κατηγορίες. Υπάρχουν η χαμηλή, η μεσαίου και η υψηλού. Τώρα, ανάλογα με την κατηγορία, ο έλεγχος πραγματίζεται και διενεργείται κάθε 3 χρόνια. Για τις μεσαίου κινδύνου και κάθε χρόνο για τις υψηλού κινδύνου. Δηλαδή, κάθε χρόνο στις υψηλού κινδύνου κάνουμε έλεγχο και στις μεσαίου κάθε 3 χρόνια.
0: Ναι, εγώ το θυμάμαι αυτό που το λέγαμε και στην τραγωδία της Βιολάντα, αυτό με τις κατηγορίες. Εγώ νόησα για ένα κανονιστικό πλαίσιο πυροπροστασίας αποκλειστικά για εγκαταστάσεις ανακύκλωσης και διαχείρισης αποβλήτων. Προφανώς αυτές οι εταιρείες όμως, αντιλαμβάνομαι, είναι υψηλής επικινδυνότητας.
2: Αυτό εξαρτάται από διάφορους παράγοντες και μέσα στην νομοθεσία ακριβώς υπάρχουν, ας πούμε, αυτοί οι παράγοντες οι οποίοι καθορίζουν επακριβώς σε ποια κατηγορία βρίσκεται κάθε επιχείρηση. Και σας είπα, ανάλογα με τη φύση των υλικών που έχει, ανάλογα με τα τετραγωνικά, υπάρχουν διάφοροι παράγοντες.
1: Μάλιστα. Κυρία Παπαδρομοπούλου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. 15 Ιουλίου είναι η καρδιά ακριβώς στα μισά της αντιπυρικής περίοδου. Να ευχηθούμε να τα πάμε το ίδιο καλά όπως τα έχουμε πάει μέχρι τώρα και μέσα στον Αύγουστο, όταν οι συνθήκες είναι πολύ πιο δύσκολες και ευνοούν την εκδήλωση πυρκαγιών. Σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
3: Real FM.
4: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαφόρια, στο βενζινάδικο. Δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go for More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
5: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go for More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go for More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
6: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
7: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet Sea Jets.
6: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
7: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
6: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
7: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
8: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Sea Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά, Προσέρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
9: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
7: Ωχ, φτάσαμε!
6: Με Sea Jets ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
8: Sea Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
10: Να ζήσετε!
11: Άσε εμένα πρώτα.
12: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο ακολουθός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα Πεντάκη.
13: Πάρτε του το μικρόφωνο.
14: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού Το Χαμόγελο του Παιδιού. Ώρα για Κόκοματ Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε. Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
10: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
13: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
16: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
17: Λυσιστράτη είσαι.
18: Μην το πεις.
19: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
20: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
21: 21 και 22 Αυγούστου.
22: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
23: Και όχι μόνο.
24: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
25: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Victoria Woods και η Ιζαμπέλη Πέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από το ράδιο TRT της Λάρισας στους 95,1, το ράδιο Μετέωρα της Καλαμπάκας στους 90,3 και τον Nova FM της Λαμίας στους 92,1. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.
1: Real FM 97,8, φίλες και φίλοι, 10 λεπτά πριν τις 8 και πριν πούμε οτιδήποτε.
0: Πολύ
1: να
0: μαζευτήκαμε
1: σας...
0: εδώ μέσα.
1: Πολύ μαζευτήκαμε, είμαστε 5-6 άτομα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αναφορά Parkour Cinema Kids στο φυσικό αέριο. Ελληνική εταιρεία ενέργειας μας προσκαλεί και φέτος το Parkour Cinema Kids στο ξέφωτο του κέντρου πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος για ένα καλοκαίρι γεμάτο σινεμά με δημιουργικές δράσεις και καλοκαιρινές εμπειρίες για τα παιδιά και όλη την οικογένεια. Κάθε Σάββατο οι μικροί μας φίλοι απολαμβάνουν αγαπημένες παιδικές ταινίες εμπνευσμένες από το βυθό της θάλασσας. Μια ώρα πριν από την ταινία, τα παιδιά συμμετέχουν στα workshops ιστορίες του βυθού, γεμάτα χρώμα, παιχνίδι και φαντασία, δημιουργώντας τους δικούς τους καλοκαιρινούς κόσμους. Πήγαινε από νωρίς για να εξασφαλίσεις τη θέση σου, να απολαύσεις popcorn από το περίπτερο δράσης και να βγάλεις αναμνηστικές φωτογραφίες στο photo booth πριν ξεκινήσει η προβολή. Αυτό το Σάββατο 18 Εβδόμου, ο πειρατής Μαυροδόντης και το μαγικό διαμάντι. Και Παναγιώτης Βολάνιος, η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Παναγιώτη.
26: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
26: Ξεκινάμε με τις καθιερωμένες ουρές χιλιόμετρων τη μέρα στο Κηφισό, στην άνοδο από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Γάλεο. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Σκαρμαγκά και στο ρεύμα εισόδου στο ύψος του Εγάλεο. Στο κέντρο της Αθήνας πυκνύνει η ροή στην άνοδο των Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην Βασιλής Σοφίας και στην Ομόνια, στη Σμάρνη και Πατησίων. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Καλλιρόης. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της Κηφισίας, στο ύψος του Ψυχικού και ανατμήματα στην κάθοδο από Χαλάνδρη μέχρι Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από το ύψος του Χολαργού και ανατμήματα στη λεωφόρο Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός, σε Μοσχάτο Ταύρο και στο ρεύμα προς Πειραιά στο ύψος του Φαλήρου. Ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνας από το ύψος του Μοσχάτου μέχρι τους επίσης μπλοκαρισμένους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Και πάμε και στην Αττική Οδό. Έχουμε καθυστερήσεις. Ναι, ναι.
0: Εξαιρετικά.
26: Μπήκε δυνατά ημέρα. Καθυστερήσεις 5-10 λεπτών από Μεταμόρφωση ως Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο και τουλάχιστον 10 λεπτών οι καθυστερήσεις στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
0: Μάλιστα.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παναγιώτη.
0: Και χθες το απόγευμα έχει πολύ κίνηση όταν έφευγα. Δεν έχει, ακόμα έχει.
1: Κινείται ο κόσμος. Δουλεύει, γίνεται εδώ πέρα μαγαζιά. Επίσης εκτός έχουν ξεκινήσει στα καταστήματα και έχουμε κινησούλα.
26: Νομίζω μέχρι τον Αύγουστο δεν αδειάζει η Αθήνα. Όντως.
0: Ούτε μετά αδειάζει, μην ανησυχείς πια. Δεν αδειάζει ποτέ, είμαστε πάρα πολλοί με λίγα λεφτά.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Παναγιώτη Βολάνιο.
0: Και
1: ήθελες πριν να αναφερθείς στη χθεσινή ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
0: Ναι.
1: Για την απάτη που έχει γίνει σε Αθήνα για Καστοριά.
0: Ναι, περίμενε. Πριν από αυτό, να πούμε για τα δύο πολύ ενδιαφέροντα ρεπορτάζ που υπάρχουν στο Ενικό Σώνα, να προλάβουμε να τα πούμε. Mm-hmm. Χρήστος Μαζανίτης. Τουρκία πληρώνει χρυσά τα F-35, 5 δις για 6 μαχητικά πρώτης γενιάς, γιατί η Άγκυρα τα αγοράζει πιο ακριβά. Και Δημής Χριστούλιας, ιδιωτικό χρέος, σε 3 δόσεις θα τρέξουν οι νέες ρυθμίσεις για οφειλές σε εφορία, ασφαλιστικά, ταμεία και τράπεζες. Αναλυτικός οδηγός, τον διαβάζετε και στο ενικός.gr και στο ενοικονομία.gr. Λοιπόν, πάμε τώρα στην έρευνα που φέρει την υπογραφή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Είναι μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις κατά της απάτης ΦΠΑ στην Ελλάδα το τελευταίο χρονικό διάστημα. Στο επίκεντρο λοιπόν της έρευνας αυτής της έρευνας της Ευρωπαϊκής Αγγελίας βρίσκεται ένα εκτεταμένο δίκτυο εταιριών που φέρεται να είχε στήσει ένα μηχανισμό κυκλικής απάτης στον ΦΠΑ Καρουζέλ μέσω εμπορίου μικρών ηλεκτρονικών συσκευών σε διάφορες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην Ελλάδα. Μέχρι στιγμής εκτιμήσεις κάνουν λόγο για ζημία τουλάχιστον 46,9 εκατομμύρια ευρώ εις βάρος ελληνικών και ευρωπαϊκών δημόσιων ταμείων. Η έρευνα είναι σε εξέλιξη εδώ και περίπου ένα χρόνο και πραγματοποιήθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα έρευνες σε Αττική, σε Καστοριά, σε έδρες εταιριών που ελέγχονται, αλλά και στα σπίτια των διαχειριστών των εταιριών. Και σύμφωνα με την ανακοίνωση Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, έχουν εντοπίσει ένα πλέγμα εταιριών με παρουσία στην Ελλάδα, την Κύπρο, την Τσεχία και τη Βουλγαρία που φέρονται να χρησιμοποιούνταν για διασυνοριακές συναλλαγές ηλεκτρονικών.
1: Από το ίδιο κύκλωμα είναι αυτό, ναι. Ή ήταν συνδεδεμένο δηλαδή το κύκλωμα και οι εταιρείες που βρισκόταν
0: είναι
1: και στην Τσεχία και στη Βουλγαρία.
0: Εταιριών, ναι. Ναι. Είναι αυτή η λεγόμενη κυκλική απάτη στον ΦΠΑ. Αυτό το καρουζέλ ενδεχομένως να το έχετε ακούσει. Είναι μία από τις έτσι σύνθετες μορφές φορολογικής απάτης. Τι κάνει αυτό το μοντέλο? Εκμεταλλεύεται το καθεστώς απαλλαγής από ΦΠΑ στις ενδοκινητικές συναλλαγές. Οπότε μέσω εταιριών, ανάμεσα τους και λεγόμενοι εξαφανισμένοι έμποροι, όπως λέγονται, τα προϊόντα διακινούνται επανειλημμένα μεταξύ διαφόρων εταιριών και χωρών, χωρίς να αποδίδεται ο φόρος που αναλογεί, ή ακόμη και με την υποβολή τιμάτων επιστροφής ΦΠΑ που δέποτε καταβλήθηκε. Λοιπόν, και ερευνούν και αρχές και επιπλέον ποσό 24 εκατομμυρίων ευρώ, για το οποίο υπάρχουν ενδείξεις ότι είτε δεν αποδόθηκε είτε δηλώθηκε ανακριβώς στις φορολογικές αρχές. Έχουν γίνει κατασχέσεις και δεσμεύσεις περιουσιακών στοιχείων και καταλαβαίνω ότι είναι σε πλήρη εξέλιξη σχετική έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Εξετάζει και το ενδεχόμενο να νομοποιήσει εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε συλλήψεις μέχρι στιγμής. Λοιπόν, αυτά.
1: Είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον όμως το θέμα και θα μας απασχολήσει πάρα πολύ.
0: Νομίζω, ναι.
1: Πρέπει όμως τώρα που κλείνουμε.
0: Έχουμε πάρα πολλά μηνύματα για τις φωτιές.
1: Έχουμε πολλά μηνύματα για τις φωτιές και είναι κάτι το οποίο θα μας απασχολήσει και στις επόμενες εκπομπές.
0: Συγγνώμη. Κάτι. Παπάτι είπε.
1: Τουφ. Λοιπόν, άκου να δεις τώρα. Πρέπει να σου ομολογήσω κάτι. Στην αρχή της εκπομπής σου είπα ένα ψέμα. Με ρώτησες αν έχουμε κάτι ακόμα σημαντικό που συνέβησαν σήμερα και σου είπα όχι. Για να σου το αποκαλύψω τώρα. Γιατί σαν σήμερα το 1943 είχε γεννηθεί ο Λουκιανός Κελαϊδόνης. Με αυτό θα κλείσουμε.
0: Τέλεια. Και θα είμαστε εδώ αύριο στις 6 φυσικά.
1: Ήμασταν η Στεφανία Κασίμη και ο Αλέξανδρος Κόντης, η Μαρία Χριστοδούλου και η Βουγγιπλιώτη.
0: Ακολουθούν Ιωσήφ Καλαμαράκης και Αμαλία Κάτζου.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Θες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
6: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρονος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
7: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
8: Γιώργο Πινάς.
9: Έχω μία πείνα.
8: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
9: Να πάμε.
8: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
10: Ταβέρνα εστιατόριο η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
8: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
10: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
11: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
12: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
11: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
12: Είμαστε καλά για τώρα.
11: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
12: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
11: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
12: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χοντρική λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221 40 41 66.
13: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση κολοβρέχτη ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
14: Ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις? Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
15: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 0 41 160.
14: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
1: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.

Y viva España, por favor. Καλημέρα. Προς τιμή της Εθνικής Ισπανίας, της ομάδας η οποία μας χάρισε συγκινήσεις το βράδυ και εκμυδένισε την Γαλλία του Εμπαπέ, φίλες και φίλοι, την οποία όλοι είχαν φαβορεί.

Y viva España, por favor. Καλημέρα. Προς τιμήν της Εθνικής Ισπανίας, της ομάδας η οποία μας χάρισε συγκινήσεις το βράδυ και εκμυδένισε την Γαλλία του Εμπαπέ, φίλες

0: Y viva España, por favor. Καλημέρα. Προς τιμή της Εθνικής Ισπανίας, της ομάδας η οποία μας χάρισε συγκινήσεις το βράδυ και εκμυδένισε την Γαλλία του Εμπαπέ, φίλες και φίλοι, την οποία όλοι είχαν φαβορή. Όλοι είχαν φαβορή. Όλοι λέγανε ότι η Γαλλία θα τη συντρίψει στην Ισπανία κλπ. Όμως οι Ισπανιόλοι εμφάνισαν μια συγκροτημένη ομάδα, η οποία έκανε ό,τι ήθελε στο γήπεδο και βεβαίως στο τέλος κέρδισε τους Παριζιάνους με 2-0. Ευχαριστηθήκαμε ποδόσφαιρο χθες. Μακάρι να ευχαριστηθούμε και σήμερα από την Αργεντίνα, την αγαπημένη του Λιονέλ Μέση. Απόψε το βράδυ ο δεύτερος ημιτελικός, Αργεντινή Αγγλία, και θα δούμε, θα κερδίσει το φαβορί η Αργεντινή του Λιονέλ Μέση και θα πάει για το δεύτερο παγκόσμιο κατά σειρά, ή η Αγγλία θα κάνει την ανατροπή. Θα δούμε. Καλημερούδια φίλες και φίλοι, αγαπητά φιλαράκια, εδώ είμαστε και σήμερα με τη βοήθεια του Θεού και της Παναγίας, την οποία πρέπει να δοξάζουμε, που βλέπουμε το φως της ημέρας για άλλη μια μέρα. Μέρα με τη μέρα. Γιατί όπως λέει και ο σοφός λαός, ο Θεός λέει, βλέπει τους ανθρώπους να προγραμματίζουν και να σχεδιάζουν και πέθανε στα γέλια. Εδώ λοιπόν είμαστε και σήμερα για να δούμε πολλά και ενδιαφέροντα. Σήμερα προσοχή σε ό,τι κάνετε, έρχεται ο Μητσοτάκης στην Εύβοια. Έρχεται ο Μητσοτάκης και τα μάτια σας 14.
1: Ο Πρωθυπουργό συνεχίζει τον κύκλο περιοδιών του, στις οποίες συνδυάζει με έργα που έχουν υλοποιηθεί, τα λεγόμενα παραδοτέα που λένε στην κυβέρνηση. Αύριο θα μεταβεί στη Βόρεια Εύβοια, όπου έχει προγραμματιστεί να μιλήσει στα εγγένεια του δρόμου Ροβιές Ήλια.
0: 112 θα χτυπήσει σήμερα. Τι πάτε στοίχημα. Έρχεται 9.30 ώρα, λέει, θα είναι στο κέντρο υγείας Θεία. Θα τα πούμε συνέχεια. Για να δείτε, φίλες και φίλοι, τι πλάκα μας κάνουν. Και έχω δει αρκετούς βορειοευειώτες να λένε το κέντρο υγείας ξεκινάει το τεχνητό νεφρό από σήμερα κλπ. Και θα δείτε τι πλάκα μας κάνουν μπροστά στα μούτρα μας. Αγαπητέ μακροατή και αγαπητή μακροατήρα, λίγο μετά τις 8.30 θα τα πούμε για την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στη Βόρεια Εύβοια. Στη Βόρεια Εύβοια. Ωραία πράγματα. Υπόθεση Μαρφίν. Βγάλανε μια υπόθεση από το σιρτάρι. Είναι από αυτές τις υποθέσεις που βγαίνουν στη δημοσιότητα για να καλύψουν άλλες.
2: Τις φωτογραφίες από την ημέρα του εμπρισμού της τράπεζας Μαρφίν και κάποιες από άλλες στιγμές των κατηγορουμένων συνέκριναν με ειδικά συστήματα σε ηλεκτρονικό υπολογιστή τα στελέχη των εγκληματολογικών εργαστηρίων. Σε αυτές, σύμφωνα με τις αρχές, εμφανίζονται οι τρεις κατηγορούμενοι: ο ψηλός με το κόκκινο μαντίλι, ο εναερίτης με τη χαρακτηριστική κόκκινη ζωγραφία.

0: γραφιά στο Σακίδιο και η 46χρονη. Σύμφωνα με την ανάλυση που έγινε στα μηχανήματα των εργαστηρίων, ο 42χρονος, αποκαλούμενος ψηλός, φαίνεται πως έχει με τον άνδρα που σπάει την τζαμαρία της Μαρφίν κοινά το καπέλο και τα γυαλιά, αλλά και το σακίδιο με χαρακτηριστικά πρόσθετα υλικά. Ο συγκατηγορούμενος του, εκτός από τη σωματοδομή και τα παπούτσια, έχει το ίδιο σακίδιο με μοτίβο αποτελούμενο από ανοιχτόχρωμους κυκλικούς σχηματισμούς με ζωγραφισμένο το σήμα συγκροτήματος πανκ μουσικής, αλλά και τις ίδιες φθορές.
1: Μέσα στη δικογραφία δεν υπάρχει καμία αναφορά για χρήση τέτοιων μέσων. Συχνά σε ένα σημείο λέγεται ότι κάναμε επεξεργασία με αυξημένα τεχνικά μέσα.
2: Έχω την προσδοκία, εγώ ως παθούς, ως θύμα και για τους υπόλοιπους συναδέλφους μας και για τα τρία παιδιά μας που τόσο άδικα είχαν τη ζωή τους, θα ήθελα να είναι πιστικά. Η 16χρονη αργοπορία των αρχών να εντοπίσουν τους ενόχους είναι αδικαιολόγητη.
0: Από την ανάλυση των δεδομένων, οι αστυνομικοί καταλήγουν ότι ο αποκαλούμενος ψηλός φαίνεται να προσεγγίσει στοχευμένα τη Μαρφίν, να σπάει τον ιαλό πίνακα της πρόσωψης και να κάνει το ίδιο αργότερα και σε άλλα υποκαταστήματα τραπεζών.
3: Μέσα από λιγοστές αλλά κρίσιμες καταθέσεις γίνεται σαφές ότι ο άνδρας που ταυτοποιήθηκε ως ο 42χρονος εναερίτης είναι αυτός που είχε ρόλο συντονισμού ή επιχειρησιακής καθοδήγησης της ομάδας και ο ρόλος του δεν περιορίζεται σε απλή παρουσία στο χώρο.
0: Σύμφωνα με τη δικογραφία, η 46χρονη ήταν στην ομάδα των εμπριστών, κοντά στον εκτελεστικό πυρήνα και υποστήριξε τη δράση τους.
4: Εάν υπάρχει χωρίς αμφιβολία απόδειξη ότι είναι αυτή, βεβαίως και υπάρχει δικαίωση. Δεν επιτρέπεται 16 χρόνια να έχει μείνει ένα τόσο σοβαρό γεγονός να έχει μείνει ατιμόρυτο.
0: Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη παραδέχθηκε ότι στο παρελθόν έγιναν λάθη στην αστυνομική έρευνα και δήλωσε ότι σε αυτή τη φάση της είχαν διαφορετική προσέγγιση και τη βοήθεια της τεχνολογίας.
5: Το γιατί τώρα είναι γιατί τώρα μπόρεσε η αστυνομία, οι υπεύθυνοι ερευνητές αστυνομικοί, αξιωματικοί και απλοί αστυφύλακες να δουλέψουν συστηματικά, να συλλέξουν το υλικό, να το αξιολογήσουν, να βρούνε όλα εκείνα τα στοιχεία τα οποία κατά τη γνώμη τους συγκροτούν μια κατηγορία.
0: Οι δύο άνδρες κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν το πρωί στην ανακρίτρια.
6: Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις βρίσκονται στο σημείο, καθώς εντός και εκτός των δικαστηρίων της πρώην σχολής Ευελπίδων βρίσκονται αλληλέγγυοι των δύο κατηγορουμένων.
0: Το απόγευμα της Τρίτης οδηγήθηκε στο δικαστήριο της Βρετανίας και η 46χρονη, η οποία συνελήφθη λίγο πριν από την αναχώρησή της στο αεροδρόμιο Gatwick.
7: Η 46χρονη δήλωσε κατηγορηματικά και χωρίς περιστροφές εδώ στο δικαστήριο του Λονδίνου ότι θέλει να επιστρέψει στην Ελλάδα για να καταθέσει. Μάλιστα, υπέγραψε και σχετική επιστολή.
0: Και οι τρεις αρνούνται την εμπλοκή τους.
8: Ο καφετζής αστυνομίας δεν πήρε μέρος στις έρευνες, ε? Όλοι αυτοί πήραν μέρος στις έρευνες και αφήσετε τον καφετζή απ' έξω. Δεν τρεπόσαστε λιγάκι, λέω εγώ. Δεν τρεπόσαστε λιγάκι. Τι είναι αυτά τα πράγματα που κάνετε, κύριε Βαψομαλιά, ε? Θα μας πάρει καιρό, μαγκανοπήγαδο η δουλειά. Και θα τους προφυλακίσουν για να υπάρχουν εκεί πέρα και να σέρνεται η είδηση, η πληροφορία. Θα γίνουν οι εκλογές τέλη Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου. Και μετά, τι, δεν θα γίνουν οι εκλογές? Αφού το είπε και ο Κακλαμάνης, δεν τον ακούσατε? Ο πρόεδρος της Βουλής, δεν τον ακούσατε? Πώς τεκμηρίωσε το γεγονός ότι θα γίνουν εκλογές τέλη Σεπτέμβρη, αρχές Οκτώβρη? Να το ακούσατε, ακούστε τον.
9: Σήμερα μπορώ να σας δώσω την εξής είδηση, ότι την Πέμπτη, δηλαδή σε τρεις μέρες από σήμερα, η Επιτροπή του Συντάγματος ολοκληρώνει τις εργασίες της. Αυτό σημαίνει ότι την παράλληλη εβδομάδα, 2-3 μέρες χρειάζονται οι συνεδριάσεις στη Βουλή, γιατί θα μιλήσουν αρκετοί βουλευτές και εκτιμώ και οι πολιτικοί αρχηγοί. Δηλαδή πριν φύγει η 31η Ιουλίου θα έχει γίνει η πρώτη ψηφοφορία για το Σύνταγμα. Και ταυτόχρονα το αίτημα που έχει υποβληθεί από την κυβέρνηση ήταν πριν φύγει ο Αύγουστος να έχει γίνει η δεύτερη ψηφοφορία. Μάλιστα. Η δεύτερη ψηφοφορία επομένως θα γίνει την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου. Mm-hmm. Αυτό ένα πονηρό μυαλό, βάλτε το δικό μου και όχι της Καλογεροπούλου, βάλτε το δικό μου το πονηρό μυαλό, θα μπορούσε να σκεφτεί Γιατί σόνι και καλά πρέπει να έχει τελειώσει η δεύτερη ψηφοφορία τον Αύγουστο, αν οι εκλογές γίνουν τον ερχόμενο Μάιο ή Ιούνιο? Μπορούσαν να γίνουν το Σεπτέμβριο. Εκτιμώ λοιπόν ότι ο Πρωθυπουργός θέλει να έχει καθαρό το πεδίο μπροστά του, να μην κατηγορηθεί ότι τορπίλησε ο ίδιος τη συνταγματική αναθεώρηση, ώστε να μπορεί να πάρει τις αποφάσεις.
8: Καταλάβατε, ε? Σου λέω, γιατί βιάζεται να κάνει εκκλήσεις συνταγματική αναθεώρηση τέλη Αυγούστου, αφού οι εκλογές θα γίνουν του χρόνου τον Απρίλιο? Ο Νικήτας, γάτα ο Νικήτας. Τώρα ή τον έδωσε στεγνά ή κάνει το λαγό να ψηλιαστούν όλοι ότι και καλά οι εκλογές θα γίνουν Σεπτέμβρη με Οκτώβρη, ενώ ο άλλος θα τις πάει τον Απρίλιο. Πάντως όλα δείχνουν, φίλες και φίλοι, και η προεκλογική εκστρατεία και τα υπόλοιπα, οι περιοδίες ανατασοδούς και τα δρύμα σε επικράτειες, ότι αυτή είναι η προεκλογική περίοδος, είναι η περιοδίες της προεκλογικής περίοδου, για να ξέρουμε τι λέμε. Και η προεκλογική αντιπαράθεση ανεβάζει γράδα.
10: Με το ρολόι των εθνικών εκλογών να χτυπά αντίστροφα, όλοι βάλουν κατά πάντων. Με την κυβέρνηση να καταλογίζει την αντιπολίτευση, τοξικότητα και έλλειψη επιχειρημάτων, την ώρα που Πασόκ και Ελλάς διασταυρώνουν τα ξύφη τους για τη δεύτερη θέση.
11: Έχουμε μπει στην τελευταία στροφή προς τις εκλογές που θα γίνουν, όπως έχει πει ο Πρωθυπουργός, την άνοιξη του 27. Ο Πασόκ προσπαθεί να παραστήσει το ΣΥΡΙΖΑ. Και ο κύριος Τσίπρας προσπαθεί να μας θυμίσει ποιος ήταν ο ίδιος και πώς πολιτεύτηκε τόσο καιρό. Διότι όπως λέει και μια παροιμία, παλιό άλογο περπατησιά δεν αλλάζει.
12: Η συζήτηση για το ποιος θα είναι δεύτερος τελείωσε πολύ νωρίτερα από όσο μπορούσαμε να έχουμε να φανταστούμε. Το Σεπτέμβρη, ξέρετε ποια θα είναι η συζήτηση στα καφενεία, στις πλατείες, στις χώρες δουλειάς? Η συζήτηση από Σεπτέμβρη θα είναι ποιος θα είναι πρώτος. Η συμπαράταξή μας αυτόν τον στόχο έχει.
13: Όταν είδα ότι ο κύριος Τσίπρας αποφάσισε να κάνει ομιλία στη Λέσβο και τη Μυτιλίνη, τότε σκέφτηκα ότι έχει και η κοροϊδία τα ωριά της. Αλλά μετά σκέφτηκα ότι αυτό είναι μια τεράστια ευκαιρία να συγκρίνουμε τι παραλάβαμε και τι ισχύει σήμερα.
10: Σε συνεδρίαση του Πασόκ, ο Νίκος Ανδρουλάκης ασκεί κριτική κατά κυβέρνησης και Αλέξη Τσίπρα.
14: Για να μην επενδύσουν σε πρόσωπα και συστήματα εξουσίας που τους έχουν προδώσει πολλές φορές. Εμείς θα δώσουμε αυτόν τον αγώνα χωρίς εξαρτήσεις, χωρίς εξαρτήσεις από συμφέροντα. Το ΠΑΣΟΚ και εγώ προσωπικά δεν χρειαζόμαστε προστάτες.
10: Τα σενάρια προσφυγής σε προώρες κάλπες πάντως συνεχίζουν να τροφοδοτούν την πολιτική αντιπαράθεση.
9: Καμιά φορά το να γίνουν νωρίτερα μπορεί να είναι και η θεραπεία στην όποια πολιτική τοξικότητα υπάρχει. Διότι εκεί πλήρω μιλάει ο λαός, θα είναι όλα προεκλογικά πάνω στο τραπέζι και όταν ανοίξει η κάλπη η απάντηση έχει δοθεί από τον ελληνικό λαό.
15: Να έχει την άνεση ο κύριος Μητσοτάκης να δει πότε τον βολεύει για να κάνει εκλογές. Άρα αν θα είναι φθινόπωρο χειμώνας ή άνοιξη καλοκαίρι, που λένε και στις κολεξιών.
10: Τις εκλογικές μηχανές ζεστέλνουν και τα υπόλοιπα κόμματα.
16: Πρόταση διεξόδου του ΚΚΕ, του να δυναμώσει δηλαδή ένα ρεύμα αμφισβήτησης της κυρίαρχης πολιτικής που εκφράζει το ΚΚΕ.
17: Η λύση των μεγάλων ζητημάτων που απασχολούν τη χώρα, που είναι ο μονόδρομος της ελληνικής λύσης.
10: Η Μαρία Καριστιανού ξεκινάει από την Παρασκευή περιοδίες σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
8: Περιοδεύουν και πουλάνε την πραμάτια. Τι έτσι θα, δεν θα μάθουμε τι πουλάνε, τι έχουν για να μας πουλήσουν φύκια για μεταξωτές κορδέλες να ψωνίσουμε, να αγοράσουμε. Τα μάτια σας 14. Προσοχή μεγάλη. Μεγάλη προσοχή. Προσέξτε, γιατί τα πράγματα έχουν αρχίσει και αγριεύουνε. Έχουν αρχίσει και αγριεύουν. Αυτοί θα πουλήσουν ό,τι μιλά ελληνικά. Είναι ικανοί να πουλήσουν για την Ακρόπολη, για την Κονόμα, για την από μέσα. Κύριε Αγιώτα μου, δεν έρχονται τα μηνύματα. Δεν ξέρω γιατί. Πες του Βάγκου, κάτι πρέπει να κάνει. Το γιατί τώρα είναι ότι τώρα έχουμε εκλογές και πρέπει να εξαφανίσουν τα υπόλοιπα. Απλά Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου, κύριε Θανάση. Πάρα πολύ ωραία. Όμως η ίδια η ζωή αντιστέκεται. Ξέρετε, όσο και να θέλεις να καλύψεις τις πομπές σου, είναι, έρχεται αυτή η ζωή, αυτή η περίεργη φάση και τέτοια που δεν αποκαλύπτονται κλπ. Συνέχεια στο σύριαλ με τις υποκλοπές και από τον κύριο Ντίλιαν, ο οποίος δηλώνει εγγράφος και απεριφράστος ότι εγώ έχω πουλήσει το Predator που γινόντουσαν οι υποκλοπές στην ελληνική κυβέρνηση. Έχω, λέει, και το τιμολόγιο.
18: Φουντώνει η πολιτική σύγκρουση για τις υποκλοπές. Ο Ταλ Ντίλιαν, βασικός κατηγορούμενος στην υπόθεση, κατέθεσε στις δικαστικές αρχές του Ισραήλ αγωγή σε βάρος του δημοσιογράφου Θανάση Κουκάκη, στην οποία υποστηρίζει ότι το Predator πουλήθηκε νόμιμα στις ελληνικές κρατικές αρχές. Ο ιδρυτής της Συντελέξα ζητάει, όπως αναφέρει ο συνήγορος των θυμάτων, αποζημίωση για δήθεν συγκοφαντική δυσφήμιση. Η κυβέρνηση επικαλείται τις αποφάσεις δικαιοσύνης και κατηγορεί την αντιπολίτευση για εργαλειοποίηση.
19: Η δικαιοσύνη πήρε όλα τα δεδομένα και έβγαλε κάποιες αποφάσεις. Το γεγονός ότι κάποιοι δεν έχουν πρόγραμμα, επειδή δεν έχουν ένα άλλο αφήγημα να παρουσιάσουν στον κόσμο, θέλουν να μιλάμε μόνο για αυτό το θέμα, δεν σημαίνει ότι εμείς θα υποκαταστήσουμε τη δικαιοσύνη, θα τους κάνουμε τη χάρη.
18: Πέντε μήνες πριν τη δίκη σε δεύτερο βαθμό, που θα κρίνει την τύχη των τεσσάρων ιδιωτών κατηγορούμενων, ο πρωτόδικα καταδικασμένος σε ποινή 126 ετών Ντίλιαν παρουσίασε έγγραφα τα οποία, σύμφωνα με τον ίδιο, επιβεβαιώνουν τα λεγόμενά του. Νέα αίτηση ανάσυρσης της δικογραφίας κατέθεσε ο Ζαχαρίας και ΣΕΣ.
20: Για πρώτη φορά έχουμε ένα επίσημο δικαστικό έγγραφο στο οποίο αποτυπώνεται ότι ο Ταλ Ντίλιαν πούλησε στις ελληνικές κρατικές υπηρεσίες και δεν σχετίζεται με τη χρήση του στην Ελλάδα.
18: Την παρέμβαση του Αρείου Πάγου ζητάει η αντιπολίτευση.
21: Και έχουμε και μια σφαίρα, την οποία εκτόξευσε χθες ο κύριος Ντίλιαν, λέγοντας ευθέως ότι πούλησε το λογισμικό το παράνομο στην ελληνική κυβέρνηση ο καινούριος εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, νομίζω να παρέμβει.
22: Η εξέλιξη αυτή καταρρύπτει πλήρως το κυβερνητικό αφήγημα περί υπόθεσης ιδιωτών. Ο Ταλ Ντίλιαν πρέπει να κληθεί άμεσα να δώσει πλήρεις εξηγήσεις ως προς την πώληση και τη χρήση του Predator.
23: Ποτέ άλλοτε σε αυτόν τον τόπο δεν είχε έρθει τόσο κοντά η νύχτα στο Μέγαρο Μαξίμου. Πρώτη φορά συνέβη αυτό.
18: Δεν έχει παρουσιάσει κανένα αποδεικτικό στοιχείο ο Ντίλιαν, αναφέρουν στη Νέα Δημοκρατία, και σημειώνουν ότι οι ισχυρισμοί χωρίς αποδείξεις δεν έχουν καμία αξία.
24: Ο κύριος Ντίλιαν, ο οποίος έχει καταδικαστεί από την ελληνική δικαιοσύνη πάρα πολλά χρόνια φυλακίσεως, είχε τρεις φορές επισήμως τη δυνατότητα βάσει του ελληνικού δικαστικού συστήματος να παρουσιάσει τις απόψεις του.
10: Η νέα ηγεσία της δικαιοσύνης να ανασύρει την υπόθεση από το αρχείο.
25: Ελπίζουμε πως η κίνηση Ντίλιαν και οι αποκαλύψεις του ότι πούλησε στο ελληνικό κράτος το Predator να μην δώσουν αφορμή στην κυβέρνηση να φέρει διάταξη ώστε να δικαστεί ο Ντίλιαν στο Ισραήλ.
3: Κάθε νέο επίσημο στοιχείο που ανακύπτει πρέπει να διερευνάται άμεσα.
18: Η αγωγή του Ταλ Ντίλιαν εκκρεμεί ενώπιον δικαστηρίου στο Ισραήλ.
8: Μάλιστα. Θα πει και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, θα σε δικάσουν στο Ισραήλ. Τι δουλειά έχει στην Ελλάδα? Αμέ, τι νομίζετε? Τα ευκολάκι τώρα, δεν το συζητάμε τώρα. Μα και ο ντόκος, λέει, το ψιλοξέρασε, λέει, στους Ρώσους. Δεν ακούνε ότι θα γίνουν εκλογές το Σεπτεμβρί? Ναι, το είπε και ο ντόκος. Στόκος ο ντόκος τελικά. Ναι, αλλά τον είδες ο ντόκο που κατέβηκε από το αεροπλάνο με το Μητσοτάκη που πήγε στα Παρίσια και στα υπόλοιπα τα κόλπα εκεί πέρα? Τον είδες ο ντόκο με την τσάντα, το στόκο? Όχι, παίζουμε εδώ πέρα. Όχι, παίζουμε. Εδώ είναι Μητσοτακιστάν, δεν είναι ό,τι και ό,τι. Ό,τι και ό,τι. Εδώ μεταξύ, στο ΣΥΡΙΖΑ έχουν μείνει τρεις και ο κούκος. Τουλάχιστον αυτό δείχνουν οι δημοσκοπήσεις. Πάει στο 1% και στο υπό 1%. Και εκεί πέρα παλεύουν και τσακώνονται, ενώ κάθε μέρα ένας-ένας την κάνουν με ελαφρά πηδηματάκια να πάνε στον Αλέξη. Γιατί? Για να σιγουρέψουν εκλογή πιθανή. Δεν πάνε γιατί αγαπήσαν τον Αλέξη. Σου λέει, εδώ είναι το μαγαζί τώρα, πάμε από εκεί, μπας και ξαναεκλεγούμε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, στο ΣΥΡΙΖΑ τσακώνονται ποιος θα γίνει πρόεδρος στο υπό 1 του 0.
1: Η μάχη για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ ξεκίνησε με τον Παύλο Πολάκη να δηλώνει πως εκείνος μπορεί να βάλει το κόμμα στη Βουλή και όχι η Ρένα Δούρου.
25: Εγώ σίγουρα μπορώ να βάλω το ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή με αξιοπρεπές ποσοστό. Πολύ καθαρά και εξάστερα.
2: Ναι, κυρία Δούρου, δεν μπορεί.
25: Τι, πιστεύω πως όχι. Πιστεύω πως όχι. Με την οποία, προσέξτε, τη Ρένα τη Δούρου, εγώ τη στήριξα όταν όλοι οι άλλοι δεν περνάγαν από την περιφέρεια Αττικής, μην τυχόν και λερωθούνε.
1: Το κύμα φυγής συνεχίστηκε με δύο ανεξαρτητοποιήσεις του Ανδρέα Παναγιωτόπουλου και του Γιώργου Γαβρίλου που ήρθαν να προσθεθούν στις παρετήσεις του Σημεών και Δίκογλου, του Γιώργου Καραμέρου και της Κατερίνας Νοτοπούλου.
4: Έχουν μείνει στρατηγοί, αλλά έχουν φύγει στρατιώτες. Ο κόσμος πια δυστυχώς έχει καταλήψει το ΣΥΡΙΖΑ. Και όλη αυτή η κατάσταση πρέπει να το πω ότι και με θλίβει. Και εν πάση περιπτώσει ένας άνθρωπος ο οποίος κοιτάει από απόσταση λίγο, λέει, τι κάνουν αυτοί εκεί.
1: Η πλειοψηφία από τους 8 βουλευτές που θα απομείνουν για να εκλέξουν τον νέο επικεφαλής κοινοβουλευτικής ομάδας φαίνεται πως επιλέγει τη Ρένα Δούρου. Μάλιστα, κάποιοι έχουν δηλώσει πως αν εκλεγεί ο κριτικός βουλευτής, θα αποχωρήσουν και αυτοί από το κόμμα.
5: Κακομοιριά, κατά τη γνώμη μου, είναι να προεξοφλείς ότι εσύ είσαι και κανένας άλλος δεν είναι. Κακομοιριά, κατά τη γνώμη μου, είναι να είσαι ο ΣΥΡΙΖΑ. Κακομοιριά είναι να συμμετέχεις σε ιερατεία με πρόσωπα που στη συνέχεια τα καταγγέλεις και ζητά συγγνώμη για την στήριξη.
6: Άρα θα το αποφασίσει και τα λοιπά. Θα στηρίξω με όλη μου την καρδιά και τις μικρές μου δυνάμεις τη Ρένα τη Δούρου.
1: Αποστάσεις από τα περί συλλογικής ηγεσίας που υποστηρίζει ο Νίκος Παπάς πήρε ξεκάθαρα ο Παύλος Πολάκης.
25: Όταν φτάνουν τα πράγματα στα ζόρια, έχεις ένα ασθενή που σε ένα λεπτό πεθαίνει. Ναι. Εκεί κάποιος πρέπει να αποφασίσει τι θα κάνεις. Ναι. Δεν είναι συλλογική απόφαση αυτό. Ένας παίρνει την ευθύνη και λέει αυτό.
2: Ωραία,
25: αυτό. Λοιπόν, άρα θες αρχηγό.
1: Τα επόμενα 24 ώρα αναμένεται νέο κύμα παρετήσεων και ανεξαρτητοποιήσεων.
8: Νέο κύμα. Νέο κύμα. Τσουνάμι κύμα. Έλα ρε βασιλιά, πες τα. Suspicious Minds. Because I love you too much, baby. Επανέρχομαι σε πάρα πολύ λίγο, φίλες και φίλοι.

0: Μείνετε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
1: Θες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
2: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
1: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
3: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
1: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
4: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97. Στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρονος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
5: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
6: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
7: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
6: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221 082 661.
7: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
6: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
8: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
9: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
8: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
10: Γιώργο, πεινάς?
11: Έχω μία πείνα.
10: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
11: Να πάμε, να πάμε.
10: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
12: Ταβέρνα εστιατόριο η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
10: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
12: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
13: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης, βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων, Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate, Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
14: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
15: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί, όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
14: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
15: Είμαστε καλά για τώρα.
14: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
15: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
14: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
15: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πολυσύχονδρική Λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22 21 40 41 66.
16: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ελιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
17: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
18: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
17: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
0: Είστε συντονισμένοι στους 98,1, στο Ράδιο 1.

0: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού.
1: Έλα ρε κουφάλα, γυρίσατε.
2: Δεν μιλάς όμορφα.
1: Συγγνώμη, εννοούσα Απόστολε αδερφέ μου, γυρίσατε.
2: Βεβαίως.
1: Τι κάνεις Απόστολε, καλά είσαι αγόρι μου?
2: Καλά είμαι.
1: Πού είναι οι εκπομπές, λέω, μου είχαν λείψει πάρα πολύ από το Πετράν.
2: Πετράν?
1: Πετράν είμαι εγώ, ρε.
2: Α.
1: Ως Πετράν εννοούσα.
2: Μιλάς τον εαυτό σου έτσι συχνά?
1: Ναι, ναι, κάνω ένα διαλογισμό, είμαι βουδιστής.
2: Μαλάκας είσαι, αλλά ναι, οκ. Okay.
1: Γιατί ρε φίλε, το ίδιο δεν είναι, όχι.
2: Εγώ τώρα διάγνωση κάνω, δεν ξέρω.
1: Καλά, ναι, από σας ετοιμάζω όμως μια κασκαρίκα να σου κάνω. Όλοι δικιά αυτό.
2: Να, να, αυτά μ' αρέσουν.
1: Αυτά σ' αρέσουν, σε έχω κάνει κι άλλες φορές, το ξέρεις.
2: Με έχεις κάνει?
1: Ναι, ναι.
2: Είσαι από Βόρεια Ελλάδα?
1: Από Λάρισα, όχι από Βόρεια.
2: Α, γιατί ναι, επειδή μιλάς λίγο. Ναι, οκ, okay, κατάλαβα.
1: Όχι, όχι, Λαρισαίος είμαι. Φοιτητής στο Βόλο, βέβαια.
2: Ό,τι του τύχει του καθενός. Όπου είναι το τυχερό του.
1: Ό,τι τύχει.
3: Γεια σας.
2: Γεια σας.
3: Θα ήθελα παρακαλώ, αν μπορεί ο κύριος Αποστόλης, να μας ενημερώσει τι έγινε με τις εκλογές στη ΓΕΣΕ. Αν είναι εύκολο. Ευχαριστώ πολύ.
2: Όλα καλά, τα λαμόγενε στη θέση τους, μην ανησυχείτε.
3: Τι να ανησυχήσω, θέλω ποσοστά. Πού πάει το πάμε, πού πάει το κουκουέ, πού πάνε οι προοδευτικοί άνθρωποι.
2: Ωραία, πού πάμε, ρε.
4: Πού πάμε.
2: Ναι, ναι, βεβαίως, έγινε, να είστε καλά.
5: Γεια σας.
2: Γεια σας.
5: Μια παρατήρηση θέλω να κάνω.
2: Άμπα.
5: Μια παρατήρηση έχω να κάνω με αυτό τον όμορφο εκεί πέρα που έπαιρνε τραμπά χρήμα από το δημόσιο.
6: Γιατί ήμουν ωραίος, κυρία.
7: Τι είχατε κάνει?
6: Καραμίτρο, τι θα πει γιατί εμένα?
5: Να δούμε πότε θα τα γυρίσουν, γιατί τη συναδέλφισσα που η από πέμπτη δημοτικού ήταν έξι, την πήγαν 15 χρόνια μέσα.
2: Και αυτός θα πάει. Τι νομίζετε, έτσι?
5: Λες.
2: Εσύ λες όχι? Είναι σίγουρο. Αφού υπάρχει δεδικασμένο με την κυρία την καθαρίστρια στο σχολείο που έκλεβε τα πτυχία και κορόιδευε για να καθαρίσει, έτσι θα γίνει και με αυτόν.
8: Ναι, μόλις το όμορφα πήγα, έβγαλα την έκτη τάξη. Του πήγα και στο δικαστήριο, στο εφετείο του έδειξα και το, αν το ήξερα τότε θα το είχα κάνει. Δεν ήξερα ότι ήταν τόσο σοβαρό αδίκημα. Του ζήτησα μια δεύτερη ευκαιρία, δεν μου τη δώσανε. Του λέω, σας παρακαλώ, συγχωρέστε με. Έκανα ναι το αδίκημα, τιμωρήστε με, αλλά όχι αυτή την ποινή. Πιστεύω ότι είναι άδικη. Δεν μ' άκουσαν.
2: Και αυτό τι κάνει, βρωμοδουλειά κάνει εκείνη, βρωμοδουλειά κάνει κι αυτό.
5: Με τον άριστο δηλαδή θα γίνει και με του άριστου.
2: Ναι, υπάρχει δεδικασμένο. Τελείω. Ετελείωσε.
9: Ετελείωσε.
5: Ετελείωσε.
2: Ναι, with this side to sleep που λέμε.
10: Ναι, γεια σας.
2: Γεια σας.
10: Από την εκπομπή σας μπορείτε να βγάλετε μια ανακοίνωση να φωταγωγηθεί το Καστρί. Γιατί 21 Απριλίου γιορτάζει το εξώγαμο του Μινέικο. Γεννήθηκε το 21 Απριλίου του 69.
2: Μάλιστα.
10: Μπορείτε παρακαλώ να το ανακοινώσετε τρεις φορές.
2: Και τέσσερις.
10: Και πέντε.
2: Ναι.
10: Έτσι για να θυμόσαστε τι σημαίνει μεταπολίτευση και αγωνιστές της δημοκρατίας.
2: Το ξεχνάμε, νομίζετε κύριε. Δεν το ξεχνάμε. Ξεχνιούνται αυτά.
10: Εμιλία Αντρέα λέγεται το εξώγαμο του αγωνιστή κατά της Χούντας.
11: Αποστόλη.
2: Έλα.
11: Καλημέρα, χρόνια πολλά.
2: Καλημέρα.
11: Μια και κάνω εκπομπή για τις δικαιολογίες, σημείωσε αυτό το υπέροχο Μητσοτάκιο. Σε πιάνουν τρίτη φορά να κλέβεις, ληστεύεις τους πελάτες στο πρακτήριο και στο σφραγίζουν. Και γράζεις στον πίνακα ανακοινώσεων του πρακτηρίου την ανακοίνωση ότι θα μείνουμε κλειστά από Δευτέρα 6 Τετάρτου, ακολουθώντας τη νέα νομοθεσία για την προστασία των πελατών μας. Ευχαριστούμε. Παραδειγματικό.
2: Ωραίο. Δυνατό.
11: Αυτό είναι όντως.
1: Έλα, Αποστολή.
2: Έλα.
1: Καταρχάς, καλή πρωτομαγιά για αύριο. Δεν ξέρω πότε είναι. Απλά πώς βάζουν οι άλλοι χρόνια πολλά τα μαγνητοσκοπημένα μηνύματα. Εγώ το λέω από τώρα για καλή
2: πρωτομαγιά. Η πρωτομαγιά έχει 10 μέρες ακόμα.
1: Αυτό. Κράτα το εσύ για να το βάλεις στο ένα δόντα σου. Τι έπαθε, τη βασάνισαν, λέει, τη Λουκά, η αστυνομία, αστυνομικός, τη φέρθηκε άσχημα. Αυτό ακούω τώρα.
2: Κάτι μερακλείδικα, δεν κατάλαβα.
1: Ναι, κανένα κομμουνιστή θα ήταν μήπως ο Μπάτσος. Γιατί άμα του λέγε αυτή, εγώ είμαι Χρυσαυγίτισσα, είμαι μαζί σας, είμαι δικό σας, δεν θα τη συμπεριφερόταν άσχημα. Άρα, μήπως υπάρχει κομμουνιστικό δάχτυλο και στην αστυνομία, δεν ξέρω.
2: Μπάτσος και κομμουνιστής πάει μαζί αυτό, δεν ξέρω.
12: Πες το Τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
0: Ακούσατε την ώρα του λαού.

0: Everly Brothers, Bye Bye My Love Goodbye. Ένας μουσικός αποχαιρετισμός, ο οποίος έχει μείνει στην ιστορία της μουσικής. Αγαπητέ μου ακροατή και αγαπητή μου ακροάτρια, όπως σας είπαμε προηγουμένως και ακούσατε προηγουμένως, ο πρωθυπουργός μας, ο καλός μας ο πρωθυπουργός, μεταβαίνει, θα είναι σε 3/4 στις 9.30 ώρα στο Κέντρο Υγείας Συστιαίας για να κάνει εγκαίνια στα Ντουβάρια. Όμως νεφρολογική μονάδα χωρίς γιατρούς, μονάδα τεχνητού νεφρού και αξονικός τομογράφος χωρίς ειδικό προεξειδικευμένο προσωπικό δεν είναι δυνατόν να δουλέψουν. Και τι σκεφτήκανε οι αθεόφοβοι, ακούστε να δείτε. Δεν σας τα πω εγώ, έχω καλέσει την κυρία Ιωάννου, πρόεδρο των νοσοκομείων, του σωματείου του νοσοκομείου, των εργαζομένων στο νοσοκομείο, η οποία έβγαλε και μία ανακοίνωση σχολιάζοντας τα εγγένεια χωρίς προσωπικό. Καλημέρα κυρία Ιωάννου.
1: Καλημέρα και από Μακάρια.
0: Όταν διάβασα την απόσπαση του Σερέτη, έμεινα με ανοιχτό το στόμα. Δηλαδή δημόσια έγγραφα να ομολογούν τέτοια, πώς να το πω τώρα, τι χαρακτηρισμό να δώσω, δεν ξέρω, δώσε εσείς. Να στέλνω προσωπικό για 2 μέρες επειδή θα πάει Μητσοτάκης.
1: Από εκεί ξεκίνησαν όλα, γιατί βλέπουμε ότι μετά από αυτή την απόφαση συντελείται μια κοροϊδία που δεν μπορεί αυτή την κοροϊδία να την αποδεχόμαστε, έτσι. Καταρχήν να ξεκαθαρίσω ότι η μονάδα τεχνητού νεφρού είναι μια αναγκαία δομή υγείας για τη Βόρεια Εύβοια και δεν ισοπεδώνουμε τίποτα. Είναι σημαντικό το να λειτουργήσει και να λειτουργήσει καλά στη Λαχωμένη. Είναι μια ανάγκη των νεφροπαθών της τοπικής κοινωνίας. Από το 21, αν θυμόσαστε καλά, εκρήθηκε. Από το 21 μέχρι σήμερα φτάσαμε να κάνουμε κατά αυτόν τον τρόπο τα εγγένεια.
0: Ναι.
1: Για να λειτουργήσει μια μονάδα τεχνητού νεφρού όμως.
0: Η πλάκα είναι ότι τα εγγένεια τα έχει κάνει πριν λίγο καιρό με βίντεο που διένει μέσα τέτοια ο Σίμος ο Κεδίκουγλου. Το θυμάστε?
1: Τώρα, ναι, πολλά γίνονται. Δυστυχώς, πολλή κοροϊδία έχει σπράξει η Εύβοια και γενικά η Βόρεια Εύβοια. Όμως γνωρίζουν πολύ καλά, γι' αυτό το κάνουν προφανώς. Υπάρχει ισχύον θεσμικό πλαίσιο στο Υπουργείο Υγείας και σχετικές υπουργικές αποφάσεις για τις μονάδες τεχνητού νεφρού. Δηλαδή, μια μονάδα τεχνητού νεφρού δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς εξειδικευμένο νεφρολόγο. Λοιπόν, πράγμα που σημαίνει ότι αυτή η μετακίνηση, η τριήμερη, τόσο του από Λαμία όσο και από Καρδίτσα,
0: ναι,
1: δείχνει ότι δεν έχει στελεχωθεί νόμιμα και με ασφαλή τρόπο η μονάδα τεχνητού νεφρού. Λοιπόν, όλο αυτό το διάστημα, αν θυμόσαστε, μας λένε ότι εκπαιδεύτηκε η διευθύντρια. Ωραία, εκπαιδεύτηκε η διευθύντρια. Η διευθύντρια του Κέντρου Υγείας είναι καρδιολόγος.
0: Ναι.
1: Δηλαδή για 2-3
0: μήνες. Η κυρία Λουκατζίκου, δεν είναι.
1: Έχει κάθε καλή πρόθεση να βοηθήσει. Ναι. Το σεβόμαστε. Αλλά πήγε για 2-3 μήνες και θα μπορέσει να κρατήσει μονάδα τεχνητού νεφρού. Να θυμίσω στον κόσμο ότι και στο νοσοκομείο Χαλκίδας υπάρχει άτομο το οποίο έχει εξειδικευθεί να βοηθάει στη μονάδα τεχνητού νεφρού. Να υπό την επίβλεψη νεφρολόγων. Άλλος έχει την ευθύνη για τη λειτουργία της μονάδας. Λοιπόν, ας μας πούν, για να μην μας κοροϊδεύουν, ποιοι εξειδικευμένοι νεφρολόγοι ή νεφρολόγος θα είναι πάνω σε καθημερινή βάση για να στηρίξει αυτό το έργο. Γιατί θα αναλάβουν ανθρώπινες ζωές, έτσι. Δεν μπορεί να λέμε ότι δεν έχουμε σήμερα τον νεφρολόγο, θα τον έχουμε αύριο. Οφείλουμε να κάνουμε την αιμοκάθαρση επάνω για όλους, όχι για το θεαθήνε να το βλέπει ο κόσμος, με ασφάλεια για τους ασθενείς που θα προσέλθουν.
0: Μα ο νεφροπαθής πρέπει να κάνει αιμοκάθαρση. Το ξέρω γιατί έκανε ο αδερφός μου αιμοκάθαρση 2 φορές στη ζωή του.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Πρέπει
1: αυτό
0: να
1: ακριβώς
0: κάνει σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα, ανελιπώς και τακτικά.
1: Και σε μία αιμοκάθαρση υπάρχουν και επιπλοκές. Που θα πρέπει να υπάρχει το ανάλογο, το εξειδικευμένο άτομο που θα σας αντιμετωπίσει. Δεν είναι ότι ανοίξαμε μια μονάδα, βάλαμε μια κορδέλα και κόψαμε και τελείωσαν όλα. Εκεί είναι η ένσταση και το έγγραφο που βγάλαμε προς τα έξω. Δεν θέλουμε να μηδενίσουμε κανένα έργο. Έπρεπε να έχει γίνει εδώ και καιρό και η μονάδα τεχνητού νεφρού για τη Βόρεια Εύβοια και ο αξονικός, η λειτουργία του, αλλά να μας πούν πώς θα το στελεχώσουν για να λειτουργούν με ασφάλεια. Γιατί ξέρετε, στο νοσοκομείο Χαλκίδας τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές, έχουμε κλειδώσει πάρα πολλά μηχανήματα. Έχουμε ένα μαγνήτη που λειτουργεί τώρα με 1000 ζόρια 2 φορές τη βδομάδα. Ναι. Δεν θα έπρεπε να λειτουργεί σε καθημερινή βάση.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν, εάν δεν έχεις
0: προσωπικό, γιατί να πήγαινε ο κόσμος να πληρώνει έξω να κάνει μαγνητική, δεν κατάλαβα.
1: Και ειδικά η μονάδα, σας λέω, τεχνητού νεφρού, που θέλει εξειδικευμένο προσωπικό. Οπότε να μην βγαίνουν κάποιοι καλοθελητές να λένε ότι δεν στηρίζουμε κάποια έργα που γίνονται, ότι γίνονται για αναβάθμιση στην περιοχή. Ναι, γίνονται για αναβάθμιση. Δεν αλλά είναι... πρέπει να υπάρχει και ασφάλεια στην περιοχή.
0: Δεν
1: έτσι?
0: Είναι μόνο η μονάδα, είναι και ο αξονικός.
1: Και ο αξονικός χρειάζεται.
0: Χωρίς τεχνικό προσωπικό και ειδικό προσωπικό να το λύσει.
1: Το σημαντικό είναι όσοι θα έρθουν απάνω για να κόψουν την κορδέλα να μας πούνε ποια άτομα φέρανε, ειδικευμένα άτομα, εξειδικευμένα, ναι, ναι, για να λειτουργήσουν τη μονάδα τεχνητού νεφρού και τον αξονικό. Πώς θα λειτουργήσει. Όχι κόβουμε την κορδέλα, 3-4 μέρες λειτουργούμε και μετά ξεχνάμε τη Βόρειο Εύβοια. Και για μένα η μεγαλύτερη ευθύνη είναι σε όλους αυτούς που θα πάνε εκεί. Μπροστά για να κοπεί η κορδέλα. Θα βαρέσει το παραμάκια, θα είναι από εδώ από τον ομό και στο τέλος θα βλέπουν μια Βόρεια Εύβοια που δεν θα έχει την απαραίτητη στελέχωση στο προσωπικό. Αυτοί θα πρέπει να αντιδράσουν για
0: ακριβώς,
1: μένα πρώτοι.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι. Και να παρακολουθήσουν το έργο. Γιατί αν έρχεται τώρα 3 μέρες κάποιος νεφρολόγος για να ξεκινήσει μονάδα, μετά τι θα γίνει. Ακριβώς. Την άλλη εβδομάδα. Αυτοί που θα ξεκινήσουν αυτή τη βδομάδα και την άλλη βδομάδα. Δηλαδή κάθε φορά θα μετακινούμε νεφρολόγο από κάποιο νοσοκομείο να κάνει δουλειά. Ναι. Και αν συμβεί κάτι έκτακτο επάνω εκείνες τις μέρες που δεν είναι νεφρολόγος, τι θα γίνει. Ναι.
0: Γιατί συμβαίνουν και έκτακτα να χρειάζεται έκτακτη αιμοκάθαρση κάποιος.
1: Έχουμε στους χώρους υγείας, σε όλες τις δομές υγείας που πάνε και εγκαινιάζουν, το έχουμε πει, δεν είναι ντουβάρια, δεν είναι εξοπλισμός. Το πρώτο και κυριότερο είναι η στελέχωση. Αν το χάσουμε αυτό, τότε μιλάμε για ξενοδοχεία. Αφήστε τα ξενοδοχεία να πάει ο κόσμος να κάθεται.
0: Μάλιστα. Ωραία, λοιπόν, θα δούμε. Θα θέσει κανένα στα ερωτήματα που βάζετε εσείς
1: εκεί. Αυτό θέλει.
0: Ή στον κύριο Γεωργιάδη που θα είναι και ο Γεωργιάδης. Δεν μπορεί να,
1: μπορεί να τους πούνε ότι θα γίνουν οι προσλήψεις. Το θέμα είναι τα παρακολουθήσουν. Γιατί τώρα, όταν λέμε εγκαινιάζουμε, από την επόμενη μέρα ξεκινάει να λειτουργεί.
0: Βέβαια.
1: Ποιοι θα είναι.
0: Υποτίθεται.
1: Υποτίθεται, μα αυτά είναι τα βασικά που πρέπει να μας λύσουν.
0: Υποτίθεται και το δρόμο θα εγκαινιάσει στη Ροβιά Σιλία, αλλά μόλις περάσει το καλοκαίρι θα ξανακλείσει ο δρόμος πάλι.
1: Γι' αυτό λέω ότι όσοι είναι εδώ από τον ομό μας και θα είναι εκεί μπροστά στα εγκαίνια, θα πρέπει να πάρουν επίσημα θέση, υπεύθυνη θέση και να παρακολουθούν το έργο.
0: Άμα θέλανε, θα το είχαν κάνει ήδη, κυρία Ιωάννου, να το ξέρετε αυτό. Άμα θέλανε. Θα πάνε, θα βαρύσουν παλαμάκια, θα στριμωχτούν για μια φωτογραφία και μετά μην τον είδατε τον Παναγί.
1: Δυστυχώς. Με ψέματα δεν γίνεται λειτουργία σε τίποτα.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Ιωάννου.
1: Ευχαριστώ και εγώ. Καλή σας μέρα.
0: Καλά, καλημέρα. Λοιπόν, αυτό που λέει η κυρία Ιωάννου τώρα, αυτό που για το έγγραφο το συγκεκριμένο το οποίο σας αναφέρθηκα, ακούστε να δείτε. Ακούστε να δείτε. Στις 9 του μηνός, πριν λίγες μέρες δηλαδή, ο διπεάρχης ο κύριος Σερέτης, το γνώστο κομματόσκυλο, το οποίο Σιριζέος με το ΣΥΡΙΖΑ, Νεοδημοκράτης με τη Νέα Δημοκρατία. Απόφαση, μετακίνηση προσωπικού στη μονάδα νεφρού του Κέντρου Υγείας Ιστιαίας. Αποφασίζουμε τη μετακίνηση ιατρικού νοσηλευτικού προσωπικού στην ομάδα νεφρού Διευθυντή Νεφρολογίας του Γενικού Νοσοκομείου Χαϊλαμίας από 14 Εβδόμου, από χθες δηλαδή, έως και 17 μέχρι αύριο, δύο μέρες. Και τένος νοσηλευτικής καρδίτσας, την καρδίτσα τη φέραν τη γυναίκα, από 14 Εβδόμου έως και 17 Εβδόμου, από χθες μέχρι αύριο. Καταλάβατε. Και μετά, αυτό είναι επίσημο έγγραφο, έχει αδά. Είναι ο δημοσιευμένο στο διαδίκτυο. Δεν είναι απίστευτικά απειρησιακό, εμπιστευτικό, έγγραφο, κρυφό από εκεί και πέρα για να γελάει ο κόσμος και το παραδαλοκατσίκι. Άλλωστε, τα εγκαίνια του τεχνητού νεφρού, ακούστε τι σας λέω τώρα, τα είχε κάνει πριν καιρό, για να δω πότε είναι, στις 20 Ιουνίου, ο Σίμος Αγγεδίκογλου, ακούστε.
2: Το Κέντρο Υγείας Ιστιαίας πραγματικά ετοιμαζόμαστε για την υλοποίηση του σημαντικότερου στόχου που είχαμε όλα αυτά τα χρόνια. Είναι ζήτημα λίγων ημερών, 2-3 εβδομάδων, η έναρξη λειτουργίας της μονάδας τεχνητού νεφρού. Η αναβάθμιση γενικότερα του Κέντρου Υγείας Ιστιαίας είναι μεγάλη σε εξοπλισμό, αξονική τομογράφη, νέα ακτινογραφικά, νέα μηχανήματα παντού. αλλά η μονάδα τεχνητού νεφρού είναι δώρο ζωής για δεκάδες, εκατοντάδες συνανθρώπους μας, γιατί δεν είναι μόνο οι νεφροπαθείς που υποφέρουν. Είναι μια πάθηση που όλη η οικογένεια, οι συγγενείς, όλοι πρέπει να συμμετέχουν για να μπορέσει να ξεπεραστεί αυτή η περιπέτεια της υγείας. Με τη μονάδα του τεχνητού νεφρού, και θέλω να ευχαριστήσω τον Φώτη Σερέτη, τον διπράρχη μας, την Άννα τη Λουκατζίκου που είναι προϊσταμένη εδώ, όλοι όσοι δώσαν τεράστια προσπάθεια για να γίνει, να δικαιωθεί ο αγώνας δεκαετιών για τη μονάδα του τεχνητού νεφρού.
0: Μάλιστα. Τον Ιούνιο λοιπόν, τους ευχαριστεί όλους ο κύριος Σίμος Γιαννίκογλου και καλά κάνει ο βουλευτής. Την Πραμάτια περιφέρει από εδώ και από εκεί, την Πραμάτια περιφέρει τεχνητό νεφρό. Απόσπαση χθες μέχρι αύριο. Σήμερα έρχεται ο Μητσοτάκης να εγκαινιάσει τη μονάδα. Θα πει ότι έχουν γιατρούς, ότι έχουν τέτοιους, καξονικούς, τεχνικούς για καξονικούς τομογράφους, για γιατρούς για τεχνητά νεφρά κλπ. Όμως ο πρώην διευθυντής, ο κύριος Αλέξανδρος Δαύρης, ο πρώην διευθυντής του Κέντρου Υγείας Εστίας, λέει, μου έστειλε ένα μήνυμα και λέει, θα πάνε όλα τα κομματόσκυλα, θα βγάλουν φωτογραφίες και την επαύριο όλα τα ίδια και χειρότερα. Καταρχάς λέει, αν δεν υπάρχει μόνιμος νεφρολόγος, πώς θα δουλέψει το τμήμα? Και ας πούμε πως θα βρεθεί, λέει και αυτός, δεν χρειάζεται μια άδεια, ένα ρεπό, μια ασθένεια? Ή σκέπτονται να το λειτουργήσουμε τους υπάρχοντες γιατρούς? Όσον αφορά τον αξονικό, ποιος θα γνωματεύει, η ακτινολόγος που είναι εκεί και δεν έχει ιδέα από αξονική? Αυτά λέει ο κύριος Δαύρης, ο οποίος ήταν πριν λίγο καιρό διευθυντής στο Κέντρο Υγείας Εστίας. Αλλά ποιος να τα πει αυτά, αγαπητοί μακροατοί και αγαπητοί μακροατοί, χαλάσουνε τη φιέστα του Μητσοτάκη. Εκεί πέρα θα είναι και τα δημαρχάκια και οι βουλευτάδες και τα κομματόσκυλα, περιφερόμενος θίασος, να πάνε να βαρέσουνε παλαμάκια. Γιατί? Επειδή φτιάξανε 4 ντουβάρια και φέρανε 5 μηχανήματα για να φάνε τα τελευταία του Ταμείου Ανάκαμψης και να οικονομήσουν οι προμηθευτές. Έτσι φάγανε το Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο τελειώνει σε λίγο καιρό. Πάπαλα Ταμείο Ανάκαμψης. Πάπαλα. Ας βγούνε και να πούνε στον κόσμο πώς από τα 30 τόσα δις που ήταν το Ταμείο Ανάκαμψης, πόσα πήγανε στην πραγματική οικονομία, πόσες επενδύσεις γίνανε και πόσα φάγανε οι 10 οικογένειες που κυβερνάνε αυτό τον τόπο, φίλες και φίλοι. Γιατί αυτοί κυβερνάνε. Τι φωτογραφία είναι αυτή τώρα που έχω εδώ πέρα εδώ? Τι μου είσαι? Καλωσορίζουμε, λέει, ο έκτοτος δημοτικός σύμβουλος του Δήμου Ιστιαίας, ο νεροκλέφτης Βασίλης Δημόπουλος. Μάλιστα. Εμάμα κλέβατε νερό, κύριε Δημόπουλε, καλά κάνανε και σας ρίξανε την καμπάνα. Καλά κάνανε. Κλέβεις νερό τώρα, ντροπή. Και μου κυκλοφορείς και με Πόρσε Καγέν, σε παρακαλώ πολύ τώρα. Ναι, κύριε Γιώργο μου, ναι, κύριε Γιώργο μου.
3: Είπα να σβήσω τα παλιά.
0: Όχι, δεν σβήνουνε τα παλιά. Είμαστε εδώ και τα θυμόμαστε.
3: Σβήσω τα τευτέρια.
0: Σε πολύ λίγο θα γίνει της αναπτυξιακής.

0: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
1: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
2: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικερίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
1: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
3: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
5: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης, και στη Χαλκίδα Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνη Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
6: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
7: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
6: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
7: Είμαστε καλά για τώρα.
6: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
7: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
6: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
7: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χοντρική λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22 21 40 41 66.
8: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση κολοβρέχτη ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
9: Γιώργο, πεινάς?
10: Έχω μία πείνα.
9: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
10: Να πάμε, να πάμε.
9: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
11: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
9: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 22 21 0 85 940.
11: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
12: Μπορείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
13: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 22 21 0 41 160.
12: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.

0: Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αλφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221041160.
1: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
2: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.

0: σημείο ο κύριος Βουρδάνος. Κύριε Μαρκόπουλε, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Παπαμακαρία, καλημέρα στους συμπατριώτες μας.
0: Καλημέρα, να είστε καλά. Θες να μου κάνεις κανένα σχόλιο που έρχεται ο Μητσοτάκης?
1: Άκουσα την κυρία Ιωάννου με ενδιαφέρον και θέλω να πω ότι έχει δίκιο. Ο Μητσοτάκης έρχεται να εγγενιάσει μηχανήματα χωρίς γιατρούς. Όμως η μονάδα τεχνητού νεφρού χωρίς σταθερό νεφρολόγο είναι όχι παράτυπο, είναι απολύτως παράνομο να λειτουργήσει. Ούτε μπορεί να λειτουργήσει με αποσπασμένους νεφρολόγους, διότι ένας έχει την ευθύνη. Και ο οποίος θα υπογράψει. Φαντάζεστε έναν νεφρολόγο που τις τρεις μέρες δεν θα είναι εδώ και θα είναι κάποιος άλλος να έχει την ευθύνη λειτουργίας της μονάδας τεχνητού νεφρού? Δυστυχώς, μετά από τόσα χρόνια, δεν κατόρθωσε η ελληνική πολιτεία να δημιουργήσει κίνητρα, μαζί με αυτά και η περιφέρεια, γιατί έχει δεσμευτεί ο κύριος Περιφερειάρχης να δώσει κίνητρα για να έρθουν κάποιοι εξειδικευμένοι γιατροί. Αλλά με 50 και 100 δεν γίνεται δουλειά. Γιατί ο άλλος θα ξεσπιτωθεί με την οικογένειά του και πρέπει να έχει ένα σπίτι να μείνει. Άμα του δώσουν 1,5-2 χιλιάρικα το μήνα στο γιατρό, από τον οποίο θέλει 6-7 εκατοστάρικα μόνο για να νοικιάσει σπίτι με την οικογένεια και τα παιδιά του, γιατί ένας νεφρολόγος δεν είναι 25 χρονών, είναι 35-40-45. Έτσι. Γιατί να έρθει? Δεν θα έρθει. Δεν θα έρθει. Άρα λοιπόν η ευθύνη είναι τεράστια. Λυπάμαι πάρα πολύ για αυτό που βλέπω.
0: Και είναι και πολύ επικίνδυνο.
1: Όχι, δεν γίνεται, δεν είναι επικίνδυνο. Ναι, απαγορεύεται. Αυτό δε που άκουσα ότι η κυρία Λουκατζίκου, αξιόλογη γιατρός και πραγματικά με μεγάλη προσφορά στη Βορειοεύα, ψιλοεκπαιδεύτηκε για να κάνει, να βοηθήσει λίγο στη μονάδα τεχνητού νεφρού. Με συγχωρείτε, αλλά μόνο μηδίαμα μου προκαλεί. Είναι εγώ που είμαι εγώ χειρουργός του Άρακος και Μεγάλων Αγίων, να πάω να ψιλοεκπαιδευτώ, να κάνω το γυναικολόγο. Πώς με ακούτε?
0: Μάλιστα.
1: Δεν θα με κυνηγήσετε? Θα με κυνηγήσετε. Λοιπόν, θα δούμε. Μάλιστα, λοιπόν.
0: Για πάμε στο προκείμενο τώρα, στο τέτοιο κλπ. Εδώ πέρα την αναμέναμε με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Τα είχαμε συζητήσει και μαζί προηγούμενες φορές. Την έκθεση ελέγχου της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Χθες σας έγινε γνωστό τι αναφέρεται μέσα στην έκθεση ελέγχου?
1: Όχι. Μας είναι γνωστό σε όσα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ενδιαφέρθηκαν, γιατί δεν ενδιαφέρθηκαν δυστυχώς όλα να την πάρουν. Εδώ και περίπου 4-5 μέρες, όπου για να πάρουμε την έκθεση έπρεπε να υπογράψουμε μια ρήτρα εχημήθειας για τα προσωπικά δεδομένα που υπάρχουν μέσα. Σωστό το βρίσκω, δεν το βρίσκω παράλογο. Την πήρα. Εγώ την έχω στα χέρια μου εδώ και μέρες. Την έχω διαβάσει, την έχω μελετήσει. Φοβάμαι ότι ήμουν ο μόνος ο οποίος ήμουν μελετημένος εκεί μέσα. Διότι δεν άκουσα κανένα από τους συμβούλους της πλειοψηφίας να πει κάτι. Και ήμουν ο μόνος άνθρωπος ο οποίος...
0: Ούτε και της μειοψηφίας. Ο κύριος Αλεξίου έλειπε, μου φαίνεται.
1: Ναι, και δεν έχει πάρει και την έκθεση, άφαντος. Δεν ξέρω να τον βρείτε.
0: Όχι, γενικά δεν συμμετέχει από ό,τι θυμάμαι.
1: Προφανώς ο κύριος Αλεξίου τώρα, επειδή έβγαλε μια φωτογραφία με τον κύριο Τσίπρα, ζει το δόξα του. Δεν ξέρω τι κάνει ακριβώς. Αλλά εν πάση περιπτώσει τώρα,
0: πάμε
1: στην αναπτυξιακή. Κοιτάξτε, η έκθεση είναι πάρα πολύ σοβαρή, κύριε Μαγκαρία. Είναι 50 σελίδες σχεδόν. Θα πω μερικά πράγματα, γιατί η ρήτρα της εχημήθειας με δεσμεύει.
0: Καλά, ναι, ό,τι έχει.
1: Θα πω τις επικεφαλίδες. Ξέρω τι είναι τα προσωπικά δεδομένα και ξέρω τι είναι τα δεδομένα της αξιοπιστίας ενός πολιτικού και ενός αυτοδιοικητικού συστήματος. Κοιτάξτε, ξεκινάω από το τέλος. Η Αρχή Διαφάνειας έχει διαπιστώσει πληθώρα παραβάσεων και παρανομιών και ζητάει άμεσο πειθαρχικό έλεγχο από το Διοικητικό Συμβούλιο. Με βάση τον κανονισμό της αναπτυξιακής. Μάλιστα, ζητάει και αλλαγή του πειθαρχικού δικαίου. Προσέξτε, ζητάει και τα δύο. Αυτό το οποίο διαπιστώθηκε είναι αυτό το οποίο εδώ και ένα χρόνο.
0: Πριν συνεχίσετε, ένα λεπτό.
1: Παρακαλώ.
0: Αυτό η Εθνική Αρχή Διαφάνειας απευθύνεται προς την Περιφερειακή Ενότητα, προς την Περιφέρεια, στην Αναπτυξιακή, όσον αφορά το διοικητικό μέρος.
1: Μόνο το διοικητικό.
0: Το ποινικό πάει στον εισαγγελέα.
1: Η έκθεση αυτή έχει ήδη δοθεί στο εφετείο της Χαλκίδας με την ανοιχτή δικογραφία και προφανώς και στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, διότι το δικαστήριο της Χαλκίδας με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι σε ανοιχτή γραμμή. Δια τα περαιτέρω. Εμείς λοιπόν καλούμαστε να κάνουμε το διοικητικό. Δεν είμαστε ούτε δικαστήριο, ούτε ποινική.
0: Έτσι γίνεται.
1: Έτσι γίνεται. Κοιτάξτε, αυτό το οποίο φωνάζω εδώ και ένα χρόνο και στουρθοκαμιλίζει ο κύριος Πανός, ο οποίος έκανε βέβαια μια μηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνου και νομίζω ότι ξεπλήθηκε. Δεν ξεπλήθηκε όμως. Και δεν ξεπλήθηκε διότι η περαιτέρω πορεία του μετά τις αποκαλύψεις που υπήρχαν δείχνουν ότι δεν έχει συνειδητοποιήσει ή δεν επιθυμεί να συνειδητοποιήσει τι έχει συμβεί εκεί. Η αρχή διαφάνειας λοιπόν διαπιστώνει τα εξής. Η διοικητική διεύθυνση είναι χωρίς υπαλλήλους. Το πρωτόκολλο είναι χωρίς υπαλλήλους. Η οικονομική διεύθυνση είναι χωρίς υπαλλήλους. Άρα αυτή η εταιρεία δούλευε μόνο με ένα διευθυντή ο οποίος έκανε τα πάντα. Και βέβαια. Θα φτάσουμε στον πρόεδρο.
0: Και έναν πρόεδρο, γι' αυτό λέω.
1: Ο διευθυντής λοιπόν είχε κατορθώσει τα εξής. Πρώτον, τα πρωτόκολλα να είναι στον αέρα. Διαφορετικά πρωτόκολλα, πρωτόκολλα το ένα επί του άλλου, κενά στα πρωτόκολλα για να παρισφρίουν και καινούργια ανά πάσα στιγμή.
0: Ναι.
1: Δεύτερον, τα αρχεία έχουν χαθεί, τα περισσότερα. Οι συμβάσεις δεν είναι αρχειοθετημένες, δεν έχουν αριθμό πρωτοκόλλου πάρα πολλές από αυτές και υπάρχει και υποψία για παραποίηση υπογραφών σε κάποιες από τις συμβάσεις. Οι παρατάσεις των εργαζόμενων, σύμβασης των εργαζόμενων,
0: ναι,
1: τίθεται με ερωτηματικό ως προς την νομιμότητά τους. Οι προσκλήσεις για την πρόσληψη συμβάσεων προσωπικού για τα προγράμματα αποκαλύπτεται ότι ήταν στο σκότος. Γι' αυτό και ζητάει η αρχή περισσότερη διάβγεια, περισσότερη διαφάνεια στην πρόσκληση. Κοντολογής περιγράφει όμως με ονοματεπώνυμα, όχι, εγώ λέω τις επικεφαλίδες, ονοματεπώνυμα δεν μπορώ να πω. Περιγράφει μια εταιρεία τυναγμένη στον αέρα. Μια εταιρεία στην οποία ένας διευθυντής που είναι πάρα πολλά χρόνια εκεί την είχε γιοταχή. Και ένα πρόεδρο διοικητικού συμβουλίου και ένα διοικητικό συμβούλιο, αλλά μένω στον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου, ο οποίος όλα τα χρόνια που ήταν εκεί, κατ' εμέ είναι αδύνατον, ανθρωπίνως αδύνατον, να μην ήξερε τι γινόταν. Γιατί τη συμβάση υπογράφει ο πρόεδρος. Δεν υπογράφει.
0: Τελική υπογραφή κάθε πρόεδρος συνέχεια.
1: Ακριβώς. Ο οποίος έχει και τεράστια ευθύνη. Εμείς καλούμαστε να κάνουμε διοικητικό έλεγχο, ο οποίος δεν περιλαμβάνει τον πρόεδρο, γιατί δεν είναι υπάλληλος της εταιρείας. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι το θέμα τελειώνει στον πειθαρχικό έλεγχο. Απλά τώρα ξεκινάμε. Τώρα ξεκινάει το ξετύλιγμα ενός κουβαριού, το οποίο σας διαβεβαιώ ότι θα σοκάρει ακόμα και εσάς τους δημοσιογράφους. Έπονται τρεις ακόμα εκθέσεις. Η έκθεση του εμπειρογνώμονα, την οποία έβαλε το δικαστήριο της Χαλκίδας,
0: ναι,
1: με εντολή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας,
0: ναι,
1: έπεται
0: το πόρισμα
1: της ΕΔΕΛ για τα σκάφη,
0: ναι,
1: και έπεται και κάτι άλλο. Η έκθεση της οικονομικής αστυνομίας. Αυτοί που εισέβαλαν πριν από κάποιους μήνες ένα πρωινό.
0: Μπράβο, ναι, και μαζέψαν εκεί, παίρνανε.
1: Και μαζέψαν τα πάντα, δεν ήταν η ΕΔΕΛ.
0: Α, ήταν η οικονομική αστυνομία.
1: Ήταν η οικονομική αστυνομία. Και η οικονομική αστυνομία είναι πολύ σοβαρό πράγμα για αυτό που θα βγάλει.
0: Μάλιστα.
1: Άρα λοιπόν, αυτό είναι το οικονομικό κομμάτι. Βέβαια, κατά την εκτίμησή μου, όπως το είπα χθες στο Διοικητικό Συμβούλιο, όλες αυτές οι διοικητικές ανομαλίες της αναπτυξιακής έχουν παράγει και οικονομική ζημία. Οικονομική ζημία η οποία εμέσως περιγράφεται στο πόρισμα, γιατί δεν είναι η δουλειά της ΑΔΕ, αλλά είμαι σίγουρος ότι ο εισαγγελέας που θα το πάρει στα χέρια του των εφετών θα την δει πάρα πολύ εύκολα, γιατί την είδα εγώ που είμαι γιατρός.
0: Ναι.
1: Άπαξ και την είδα εγώ που είμαι γιατρός, καταλαβαίνετε, ο εισαγγελέας θα την δει πριν τελειώσει την πρώτη σελίδα.
0: Μάλιστα.
1: Όλα αυτά δείχνουν ότι σε αυτή την εταιρεία.
0: Αναφέρονται νούμερα για την οικονομική ζημιά.
1: Υπάρχουν και κάποια νούμερα, ναι.
0: Α,
1: υπάρχουν και κάποια νούμερα. Κοιτάξτε, η αναπτυξιακή είναι ένα από τα οχήματα τα οποία έχει η κάθε περιφέρεια, εν πάση περιπτώσει, για την προώθηση στήριξης της επιχειρηματικότητας των μικρομεσαίων και γενικά κάποιων σκοπών. Δυστυχώς έγινε όργανο στα χέρια κάποιων για δύο πράγματα. Πρώτον, για να βολευτούν οι συγγενείς, το λέω, οι συγγενείς μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου.
0: Ναι.
1: Είμαι απόλυτος σε αυτό. Είμαι απόλυτος. Οι συγγενείς. Είναι τόσο θρασί αυτό το οποίο έχει γίνει που δεν φρόντισαν να βάλουν κάποιους τρίτους, βάλαν τις οικογένειές τους μέσα. Βεβαίως τα παιδιά θέλουν μια ευκαιρία στη ζωή τους. Δεν έχω κάτι μαζί τους.
0: Ναι.
1: Αντίθετα, τους σέβομαι, τους εκτιμώ και ξέρω ότι έχουν κάνει ό,τι μπορούσαν. Οι περισσότεροι. Ναι. Όμως είναι αδιανόητο σε μια χώρα στον 21ο αιώνα που έχουμε κατακτήσει το ασέπτη διάβγεια,
0: ναι,
1: και τέλος πάντων διαδικασίες διαφάνειας και ανταγωνισμού, να γίνεται αυτό το τριτοκοσμικό κατασκεύασμα, στο οποίο μόνο είναι ο πρόεδρος, ο διευθύνων σύμβουλος, ένα διοικητικό συμβούλιο αδιάφορο διότι δεν συμμετείχε ουσιαστικά σε τίποτα,
0: ναι,
1: και μια ομάδα συγγενών και φίλων.
0: Πρώτου βαθμού συγγενείς.
1: Ναι.
0: Oh,
1: δεν ξέρω αν οι κουμπαριές είναι πρώτος βαθμός, δεν ξέρω. Μιλάμε για τέτοια πράγματα.
0: Ωραία.
1: Αυτά τα πράγματα, ξέρετε, είναι... είναι απογοητευτικά. Αν θέλετε την άποψή μου, είναι αειδιαστικά. Όπως καταλαβαίνετε λοιπόν, οι συγγενείς και οι φίλοι δεν μπορούν να έχουν αντιρρήσεις στις επιταγές και τις εντολές. Σωστά. Έτσι φτάσαμε σε αυτό το σκάνδαλο. Όταν θα έρθει το τελικό πόρισμα για τα σκάφη, σας διαβεβαιώ, θα εκπλαγούν άπαντες. Εν τω μεταξύ, σήμερα κιόλας, επειδή χθες δεν ήθελα να το κουβεντιάσω,
0: ναι,
1: θα στείλω ένα mail στον πρόεδρο, τον κύριο Γουρδάνο,
0: ναι,
1: και θα του ζητήσω να με ενημερώσει, αλλά και τα άλλα μέλη Διοικητικού Συμβουλίου, για τα πρόστιμα το 1.900 περίπου που έχει μπει στα σκάφη και σε κάνα δύο επιχειρήσεις οι οποίες χρηματοδοτήθηκαν,
0: ναι,
1: ένα προς ένα. Διότι ως μέλος Διοικητικού Συμβουλίου και κυρίως ως ο άνθρωπος ο οποίος έχει ανοίξει αυτό το σκάνδαλο.
0: Ναι, βέβαια, άμα δεν ήσασταν εσείς, θα είχε πάει σαν τάρταρα.
1: Στον κουβά, τίποτα, μηδέν.
0: Στον κουβά.
1: Έτσι. Έχω την απέτηση να ξέρω ποιος και για ποιο λόγο έχει τιμωρηθεί και γιατί έχει τιμωρηθεί. Ελπίζω ότι δεν θα σκοντάψουν στα προσωπικά δεδομένα, τα οποία έτσι αλλιώς εγώ τα σέβομαι.
0: Μα ποια προσωπική, προσωπικά δεδομένα αυτά τώρα.
1: Όχι βέβαια, το δημόσιο χρήμα δεν αντέχει προσωπικά δεδομένα.
0: Είναι δυνατόν. Εδώ πρόκειται περί σκανδάλου τώρα, τι μου λέτε.
1: Και έτσι κι αλλιώς όταν θα συμπληρωθεί η δικογραφία θα βγουν και ονόματα και διευθύνσεις.
0: Βέβαια, θα γίνουν νόμιμα όλα.
1: Άρα θέλω να πω το εξής. Εδώ η ευθύνη του κυρίου Σπανού. Κάνω ένα bypass στον κύριο Βουρδάνο που έχει βέβαια την ίδια ευθύνη. Η ευθύνη του κυρίου Σπανού είναι τεράστια. Είναι τεράστια διότι ακόμα και στις αλλαγές των αντιπεριφερειαρχών, κρατώντας τον κύριο Κούκουζα στη θέση του, έδειξε ότι τον δικαιώνει. Είναι επιλογή του. Ξέρετε, τις πολιτικές επιλογές τις χρεωνόμαστε, τις παντρευόμαστε και αναλόγως οδεύουμε.
0: Όχι τον δικαιώνει, τον καλύπτει, θέλετε να πείτε.
1: Σας ευχαριστώ που με μεταφράζετε.
0: Εντάξει, αλλά να λέμε τις σωστές λέξεις. Τι θα πει τον δικαιώνει, δεν τον δικαιώνει.
1: Ναι, όμως η αλήθεια
0: τον
1: να ξέρετε.
0: Καλύπτει, τον καλύπτει, τον ευάζει.
1: Η αλήθεια δεν θα συγκαλυφθεί. Η αλήθεια όμως, κύριε Παπαγκάλη, δεν θα συγκαλυφθεί, γιατί αυτό το ζήτημα έχει διάπλατα πλέον ανοίξει στην κεντρική πολιτική σκηνή. Το ξέρει η κυβέρνηση, το ξέρουν οι αρμόδιοι υπουργοί και όλοι περιμένουν με πολύ μεγάλη αγωνία τα τελικά πορίσματα. Επίσης θέλω να σας πω, την επόμενη εβδομάδα θα επισκεφτώ την εισαγγελία Χαλκίδας και θα καταθέσω προσωπική αναφορά για την ενδεχόμενη οικονομική ζημιά η οποία έχει προκύψει από τις διοικητικές ατασταλίες, ναι, άσχετο αυτό με τα σκάφη, γιατί, ναι, αυτό περιγράφεται μέσα εμέσως,
0: ναι,
1: ούτως ώστε να πιεστεί ο εισαγγελέας να κάνει σωστά τη δουλειά του. Και όλα αυτά τα κάνω όχι γιατί έχω κάτι προσωπικό με κανέναν, αντιθέτως. Δεν έχω τίποτα το προσωπικό. Πρέπει όμως να ξέρετε κάτι. Στην πολιτική δεν μπήκα για να συγκαλύψω, δεν μπήκα για να επιβιώσω και δεν μπήκα για να αρπάξω. Στην πολιτική μπήκα για να προσφέρω. Έχω κάνει λάθη, έχω κάνει. Αλλά ουδέποτε στη ζωή μου,
0: ναι,
1: δεν έκανα κάτι παραπάνω από το να σέβομαι το δημόσιο και ευρωπαϊκό χρήμα. Δυστυχώς η Ελλάδα, κύριε Παμαγκάρη, έχει βυθιστεί σε δύο τέλματα. Στο τέλμα της διαφθοράς και στο τέλμα του οχοαδελφισμού και της ατιμωρησίας. Αυτά τα δύο πράγματα μαζί είναι η πιο σκληρή μέγενη, η μεγαλύτερη παγίδα για μια ολόκληρη κοινωνία, η οποία δυστυχώς εκπαιδεύεται στο πώς θα κοροϊδέψει το κράτος,
0: ναι, γιατί
1: βλέπει ότι κανείς δεν τιμωρείται.
0: Μάλιστα.
1: Δεν μπορεί μια χώρα να προχωρήσει με αυτές τις διαδικασίες. Δεν μπορεί ένας δήμος να προχωρήσει με παρόμοιες διαδικασίες. Δεν μπορεί μια περιφέρεια να προχωρήσει με παρόμοιες διαδικασίες.
0: Μάλιστα. Ωραία πράγματα. Δεν μου λέτε τώρα τελικά τι θα γίνει, τι απόφαση, το τελικό αποφασιστικό ποιο είναι εκεί πέρα τώρα?
1: Το τελικό αποφασιστικό είναι ότι εμείς δεν πρόκειται να προβούμε σε ανακριτικές διαδικασίες, γιατί έχουμε ένα πόρισμα το οποίο επέχει θέση ένοχης.
0: εξέτασης. Ναι, το λέει, το αναφέρει, ναι.
1: Έτσι, άρα επομένως θα κληθούν αυτοί που πιστεύουμε να πουν την άποψή τους. Ναι. Θέλετε να το πούμε να απολογηθούν, θέλετε να το πούμε να δικαιολογηθούν, θέλετε να το πούμε ναι, να πουν ναι. την άποψή τους και μετά θα υπάρχει ένα αποτέλεσμα. Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου.
0: Θα κληθούν στο Διοικητικό Συμβούλιο.
1: Βεβαίως. Στο Διοικητικό Συμβούλιο θα κληθούν. Και θα πούν την άποψή τους εκεί. Και μετά θα υπάρχει απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Η οποία, όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορεί να είναι αθωωτική.
0: Άρα το Διοικητικό Συμβούλιο. Αφού η ΕΑΔ τους βγάζει κατηγορούμενους, πώς θα τους αθώσετε εσείς?
1: Ακριβώς. Δεν υπάρχει τέτοια πρόθεση.
0: Απλώς θα συμπληρώσετε το κείμενο της ΕΑΔ με ό,τι θα πούν αυτοί.
1: Ναι.
0: Με ό,τι
1: έχουν ήδη. Κοιτάξτε, μέσα στο κείμενο υπάρχει ήδη η τοποθέτησή τους. Δηλαδή, για μας η διαδικασία είναι τυπική. Προφανώς δεν θα πω.
0: Κατάλαβα.
1: Έχουν ήδη μιλήσει. Τα έχουμε αυτά όλα.
0: Τους έχουν πάρει καταθέσεις.
1: Δηλαδή, βεβαίως, έχουν πάρει καταθέσεις ένορχες. Δεν είναι απλή ιστορία αυτό που πει.
0: Μάλιστα. Αυτό δεν μας το είπατε.
1: Για άρα, εμείς πρέπει να κάνουμε την τυπική διαδικασία. Δεν είναι.
0: Άρα, η ΑΔΕ έκανε τον έλεγχο, τους πήρε τις καταθέσεις.
1: Βεβαίως.
0: Και κατόπιν αυτών, αφού άκουσε τις απόψεις τους, έβγαλε το πόρισμα.
1: Προφανώς, τις προτάσεις.
0: Τις προτάσεις. Προς
1: το Διοικητικό Συμβούλιο.
0: Μπράβο.
1: Και εμείς καλούμαστε να πάρουμε τις αποφάσεις.
0: Τελειωμένη υπόθεση.
1: Προφανώς είναι τελειωμένη.
0: Τι να πείτε.
1: Είναι απολύτως τελειωμένη.
0: Θα έρθουν να πούνε τίποτα διαφορετικό από αυτά που αναφέρεται.
1: Όχι.
0: Ότι.
1: Δεν μπορούν.
0: Τι να πούνε.
1: Δεν μπορούν. Και μάλιστα πρέπει να σας πω ότι είναι τελειωμένη απόφαση σε ό,τι αφορά το διοικητικό κομμάτι. Έπεται το ποινικό και το οικονομικό.
0: Κατάλαβα.
1: Όσοι λοιπόν μέχρι τώρα χλέβαζαν αυτή την ιστορία,
0: ναι.
1: Όσοι πίστευαν ότι ο Μαρκόπουλος είναι υπερβολικός.
0: Ό,τι έλεγες ότι δικαιώθηκες.
1: Δικαιώνομαι, λυπάμαι που δικαιώνομαι. Θα ήθελα να μην έχω δικαιωθεί. Πιστέψτε με. Θα ήθελα να μην έχω δικαιωθεί, θα ήθελα να είμαι λίγο υπερβολικός. Δυστυχώς όμως φαίνεται ότι αυτά που θα προκύψουν είναι πολύ χειρότερα και από αυτά που περίμενα ποτέ.
0: Έτσι μου φαίνεται και εκεί πάει το πράγμα. Και εκεί πάει το πράγμα. Δεν μου λέτε, πριν λίγες μέρες τώρα για να ολοκληρώσουμε.
1: Παρακαλώ.
0: Πριν λίγες μέρες είδαμε ανακοίνωση του Περιφερειάρχη ότι διορίζει στην αναπτυξιακή άλλον πρόεδρο.
1: Δεν υπάρχει τέτοια απόφαση υπογεγραμμένη. Το διάβασα και εγώ.
0: Τα είδαμε, τα διαβάσαμε. Το ότι
1: ναι, δεν είναι όμως.
0: Χαϊνάς.
1: Ναι, ναι, ο κύριος Χαϊνάς. Εκτιμώ ότι δεν είναι τελειωμένο. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ό,τι και να γίνει.
0: Ναι. Γιατί πληροφορήθηκα.
1: Μάλιστα.
0: Ότι του πρότεινε ο Σπανός να πάει και αυτό σου είπε: κοίταξε να δεις, δεν μπορεί να πάω εγώ τετελεσμένα γεγονότα. Πρώτα θα μου δώσεις τη δυνατότητα και προσλήψεις να κάνω κλπ. Γιατί από ό,τι είδα, κάνατε και προσλήψεις, θες.
1: Ναι, μία πρόσληψη έγινε. Στην οποία
0: βεβαίως,
1: για την οποία καταψήφισα. Διότι δεν μπορώ να δεχθώ εγώ αυτό το σκηνικό έτσι όπως έχει προκύψει.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω τι έχει πει ο κύριος Χαϊνάς στον κύριο Σπανό, δεν έχω μιλήσει καν μαζί του.
0: Ναι.
1: Αυτό όμως το οποίο γνωρίζω ότι υπάρχει μεγάλος προβληματισμός σε πάρα πολλά μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου και Δήτης Λουσιφίας, οι οποίοι αντιλαμβάνονται ότι θα θυμούν άπαντες με όλο αυτό το σκηνικό της συγκάλυψης που έχει υπάρξει μέχρι τώρα. Ξαναλέω πάλι, το γεγονός ότι ο κύριος Περιφερειάρχης έκανε μία μήνυση και ο κύριος Βουδάνος κατά παντός υπευθύνου δεν τους ξεπλένει. Γιατί οι υπεύθυνοι είναι δίπλα τους. Είναι συνομιλητές τους καθημερινοί, είναι στενοί τους συνεργάτες. Δεν μπορούν δηλαδή να δικαιολογηθούν με μια έτσι επίκληση της δικαιοσύνης γενικότερα, την οποία δεν θα την έκαναν αν η ταπεινότητα μου δεν απεκάλυπτε όλο αυτό το ασύλληπτο σκηνικό.
0: Φάνηκε ότι δεν υπήρχε καμία διάθεση γι' αυτό. Φάνηκε.
1: Ούτε και υπάρχει.
0: Έτσι.
1: Προσεύχονται μόνο να μην τελεσιδικήσει. Τους διαβεβαιώ ότι τα πράγματα έχουν πάρει το δρόμο τους.
0: Πάντως, άμα σκάσει χειροβοβίδα κούκουζα στα χέρια του κυρίου Σπανού, μετά να δούμε τα τέτοια, τα αποτελέσματα.
1: Θα τα δούμε όλα. Είμαστε πολύ κοντά πια.
0: Ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Μαρκόπουλο.
1: Καλημέρα, κύριε Παπακαρή.
0: Καλημέρα, να είστε καλά. Καλημέρα. Έχει κι άλλα το πράγμα. Θα σας πω εγώ κι άλλα. Αν προλάβω αύριο, έχω κι εγώ διάφορα στοιχεία στη διάθεσή μου. Για όλο αυτό το παπατζιλίκι που γίνεται εκεί πέρα στην αναπτυξιακή της Εύβοιας, ασχέτως με τις διακηρύξεις και ανακοινώσεις του κυρίου Βουρδάνου, του κυρίου Σπανού, τις δηλώσεις του κυρίου Κελαϊδίτη, ότι διαφάνεια, ποια διαφάνεια, βουτυγμένοι σας όλοι μέσα, βουτυγμένοι. Μπορείτε να μας πείτε πού σας κρατάνε? Αυτό είναι το θέμα. Πού σας κρατάνε? Γιατί ο διευθυντής ο πρώην δεν είναι κανένα κοροϊδάκι. να έχει κάνει όλα αυτά που λένε οι εκθέσεις και λοιπά μόνος του και να μην έχει ανοίξει μύτη, και να τα ξέρει ο άλλος και να λέει ότι αναπτυξιακή ήτανε Βατικανό στο Βατικανό. Φανούλη, πήγε να βάρει παλαμάκια τώρα στο Μητσοτάκη και τα λέμε από αύριο. Στα αγαπημένα μου τα ρηφάκια που τα ταλαιπωρούν εδώ στην πόλη με τα έργα και με τα έργα.

More than a feeling, κάτι περισσότερο από ένα συναίσθημα, αγαπητέ μου ακροατή και αγαπητή μου ακροάτρια. More than a feeling, the Bostonians, το γκρουπ της Βοστόνης, η Boston. Σας έχω πει την ιστορία ότι ήταν όλοι πολυτεχνίτες στο Πολυτεχνείο της Βοστόνης, ήταν και γνωριστήκανε, ήταν οργανοπαίχτες. Και σου λέει, δεν κάνουμε ένα συγκροτηματάκι, να κάνουμε 2-3 τέτοια τραγουδάκια και λοιπά. Και τελικά τους έκατσε. Τους έκατσε. Σας είπα εχθές, σύμφωνα με πληροφορίες που είχα στη διάθεσή μου, ότι ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Αναπτυξιακής, χθες είχε Διοικητικό Συμβούλιο Αναπτυξιακή. Το πρώτο θέμα ήταν η έναρξη πειθαρχικής διαδικασίας και ορισμός υπευθύνου για την ενέργεια αυτής με βάση την έκθεση ελέγχου της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, όπου το κείμενο της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, από ό,τι λέει εδώ ο κύριος Βουρδάνος στην εισήγησή του, λέει με την οποία ζητείτε, όπως προβούμε άμεσα σε ενέργειες άσκησης πειθαρχικής δίωξης κατά των εμπλεκομένων λειτουργών, προσυλλοποίηση των αναφερομένων στο κεφάλαιο αναζήτηση ευθυνών. Αυτό μιλάει, από ό,τι λέει ο κύριος Βουρδάνος, για άσκηση πειθαρχικής δίωξης. Διότι από την έκθεση ελέγχου της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας προκύπτουν πάρα πολλά ζητήματα και θέματα, όπως λέει εδώ στο εισηγητικό του.

0: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
1: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
2: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
1: Άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
3: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Στηρών 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
5: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
6: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
7: Γεια σας! Έχετε τα πάντα?
8: Αν εννοείται απορρυπαντικά, καθαριστικά και χαρτικά, ναι.
7: Ωραία! Και για συσκευασία?
8: Κουτιά, σακούλες, ό,τι θέλετε.
7: Πάνες και υποσέντονα ενηλίκων?
8: Άνεση και ποιότητα.
7: Ήδη μνημόσυνο?
8: Με σεβασμό και φροντίδα.
7: Δηλαδή, τα έχετε όλα.
8: Σας το είπα! Και σε χονδρική και σε λιανική. Σαλάπας. Το κατάστημα που τα έχει όλα. Ποιότητα, ποικιλία και εξυπηρέτηση και στις καλύτερες τιμές.
6: Σαλάπας Ιωάννης. Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Και με διανομικατοίκων στο τηλέφωνο 2221 40 41 66.
5: Τα έμαθες? Το πρατήριο Valin στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
9: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
10: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
9: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.

0: Give me some lovin' ή give me some lovin'. The Blues Brothers. Ένα συγκρότημα καταπληκτικό, ένα συγκρότημα τέλειο, ένα συγκρότημα ωραίο, ένα συγκρότημα.
1: Μπαμπάκο! Αμάν Παναγία! Θα φάμε!
0: Άντε
1: πάλι! Η κοιλιά μου γουργουρίζει! Και η
0: λοιπόν,
1: με
0: λοιπόν, περίμενα να σου πω ότι θα πάω να φάσει φωλιά του Ιλιάδη. Διότι το έχουμε πει, το λέμε κάθε μέρα, αλλά εσύ δεν λες να βάλεις μυαλό. Κάθε πρωί ξυπνάς, μπαμπάκο, τι θα φάμε. Θα φας, θα φας. Γιατί ο σεφ της καρδιάς μας έχει τα έχει όλα στην πένα. Έτοιμα. Αρνί λεμονάτο λαμαρίνας. Α, από λεμονάκι λαμαρίνας, αρνάκι. Κοτόπουλο, χθες δεν πρόλαβα να φάω. Είχε αρνί κοκκινιστό και ήθελα να το φάω με μακαρονάκι και μιτζίθρα. Άμα το ξαναφτιάξει θα την πέσω, δεν υπάρχει περίπτωση. Σήμερα έχει φασολάκια, πλατιά και λαδερό, μου αρέσει πάρα πολύ. Κοτόπουλο με πατάτες φούρνου. Ωραίο κοτόπουλακι, όχι με σαλμονέλες που δίνουν στη Λαμία. Κοτόπουλο, κοτόπουλο. Μοσχάρι κοκκινιστό με χιλοπίτες. Ωραία η χιλοπιτούλα με το κοκκινιστό το μοσχαράκι. Πένες με κιμά και φέτα ντομάτα. Ναι. Σουπιές λεμονάτες, ενδιαφέρον. Φασολάκια πλατιά, λαδερά. Τα πλατιά μου αρέσουν πάρα πολύ. Τα άλλα, τα στενά, δεν μου αρέσουν ιδιαίτερα. Μόνο σαλάτα μου αρέσουν αυτά. Τα πλατιά, τα φασολάκια με πατατούλα, ωραία . Και γεμιστά, ντομάτα και πιπεριά. Δηλαδή εγώ η προτίμησή μου είναι σήμερα φασολάκια και γεμιστά. Μισή μερίδα από το ένα, μισή μερίδα από το άλλο. Και το ευχαριστήσαι και το ένα και το άλλο και το περνάς μια χαρά και είσαι μια χαρά. Διότι στη φωλιά του Ιλιάδη, αγαπητέ μου ακροατή και αγαπητή μου ακροάτρια, βρίσκεις αυτά που θες. Κάθε μέρα και ένα διαφορετικό ξεχωριστό μένιου. Έτσι το λένε. Μένιου το λένε. Μένιου. Ο άλλος μενού. Ο καλομαθής μενού, μενού, νου μενού. Στείλαμε pop, τη λέει, με κτηνίατρο και γίνεται έλεγχος σε όλα τα καταστήματα εστίασης από τα οποία έφυγαν τα ύποπτα κοτόπουλα. Ελέξαμε, λέει, τους υπαλλήλους όλους. Γιατί είχαν σαλμονέλα και υπάλληλοι και τους ελέγξατε. Προσανατολιζόμαστε προς τον προμηθευτή, λέει, τον ευρήκαμε. Προσανατολιζόμαστε, αλλά τον ευρήκανε τον προμηθευτή. Πήραμε ομά κοτόπουλα, τα στείλαμε στο εργαστήριο της Χαλκίδα. Προσπαθούμε να βρούμε την άκρη του νήματος, γιατί υπάρχει τελικός προμηθευτής ενδιάμεσος και η μονάδα εκτροφή. Έμπου ήρθαν ουρανοκατέβατα, έρθανε. Τον όρο η χνηλασιμότητα, κύριε, το ουλιά τον γνωρίζετε. Γιατί είστε και γιατρός, δεν είστε και εσείς γιατρός εκεί πέρα? Θα πάτε, βαράτε σήμερα στο Μητσοτάκη Παλαμάκια τώρα εκεί πέρα. Έχει έρθει ο Μητσοτάκης, ε? Έχει έρθει και βαράτε παλαμάκια όλοι τώρα, είστε μαζεμένοι εκεί πέρα. Και ψάχνουμε να βρούμε, λέει, για να μην προμηθευτεί ξανά. Πιστεύω ότι το έχουμε πιάσει, λέει ο κύριος Στοουλιάς, και δεν θα έχουμε άλλα κρούσματα. Καλημέρα, γιατρέ της καρδιάς μας.
2: Καλημέρα, κύριε Παπαμακάρη, σε εσάς και στο καταναλωτικό κοινό.
0: Καιρό είχαμε να τα πούμε.
2: Όποτε θέλετε, έπιασε, εγώ εδώ είμαι.
0: Μας έπιασε σαλμονέλα. Τι γίνεται τώρα με αυτό το πράγμα τώρα?
2: Τι είναι αυτά, κύριε Παπαμακάριε, πάλι που ακούστηκαν και υπόθηκαν στα μέσα μαζικής ενημέρωσης?
0: Τι υπόθηκε δηλαδή?
2: Αποδείχθηκε, κύριε Παπαμακάριε, για μια ακόμη φορά ένα μπάχαλο επικαλύψεων αρμοδιοτήτων, ανυπαρξία ελεκτικού μηχανισμού.
0: Έλα,
2: και ότι στο νοσοκομείο Λαμίας, ναι, δέχτηκε 22 ασθενείς με συμπτώματα σαλμονέλας και 12 νοσηλεύονται, ναι, και μάλιστα λέγοντας ότι η γαστροεντερίτιδα, ναι, από φωστήρες, ότι η γαστροεντερίτιδα προήλθε από κατανάλωση κοτόπουλου. Ακούστε, κύριε Παπαμακάρη, αυτό που είπατε προηγουμένως, χωρίς ιχνηλάτηση, χωρίς εργαστηριακή τεκμηρίωση στο εργαστήριο Χαλκίδος, χωρίς βακτηριακή απομόνωση, να μας πούν ποιο βακτήριο είναι. Υπάρχουν πολλές σαλμονέλες, κύριε Παπαμακάρη. Το μόνο που γνωρίζουν είναι ότι οι πάσχοντες παρουσίασαν εμετό,
0: ναι,
2: πυρετό, διάρρεια. Δηλαδή συμπτώματα της σαλμονέλας. Όμως, ναι, εμετό, πυρετό και διάρρεια, δηλαδή συμπτώματα της σαλμονέλας, έχουμε και στις τροχοδηλητηριάσεις από κολυμβάκυλο, από σταφυλόκοκο, από ισηρέχεια κόλλη.
0: Α, μάλιστα.
2: Ας μας πούν οι κύριοι κάναν διαφοροποίηση. Και ερώτημα, κι αν έχουν προκύψει οι γαστροεντερίτιδες από δευτερογενείς επιμολύσεις τροφίμου σαλμονέλας,
0: ναι,
2: που οφείλονται στη μη καλή συντήρηση, στη μη καλή καθαριότητα του καταστήματος, στη μη καλή καθαριότητα του προσωπικού, βρώμικα χέρια, ρούχα, νύχια, στη μη καλή απολύμανση, κύριε Παπαμακάρη, εργαλείων κοπής κρέατος και πάντων, τι έχουν να πουν οι κύριοι αυτοί που βγαίνουν οι φωστήρες στους φτηνοτρόφους Ελλάδος που τους καταστρέφουν? Άλλαντάλλον, κύριε Παπαμακάρη, μην τρώτε κοτόπουλο για 3-4 μέρες. Δεν έχει ακουστεί ποτέ αυτό στην Ελλάδα, κύριε Παπαμακάρη. Έφτασαν στον εντοπισμό του προμηθευτή του κουτόπουλου, που φαίνεται ότι προκάλεσαν τα κρούσματα σαλμονέλας.
0: Ναι.
2: Ακολουθούνται όλα τα επιστημονικά πρωτόκολλα προς τη λάθος κατεύθυνση, κύριε Παπαμακάριε.
0: Μάλιστα.
2: Το κοτόπουλο είναι ύποπτο. Όλα τα κρέατα είναι ύποπτα για σαλμονέλα.
0: Όλα το κοτόπουλο είναι.
2: Τους λέω από εδώ, από το σταθμό σας, κύριε Παπαμακάριε, και τους διαβεβαιώ ότι το κοτόπουλο ούτε ύποπτο είναι, ούτε ότι έφτασαν στον εντοπισμό του προμηθευτή υποδηλώνει ότι η σαλμονέλα ότι η σαλμονέλα προήρθε από κοτόπουλο, διότι οι τροφολοιμώξεις, δηλαδή οι δηλητηριάσεις, δηλαδή οι γαστροεντερίτιδες, προκαλούνται από τρόφιμα. Ας το γράψουν αυτό στο κεφάλι τους, που σχετίζεται συνήθως με χαλασμένα κρέατα, σαλάτες, φρούτα, γαλακτοκομικά, αυγά, όστρακα, ψάρια. Πού ξέρουν αυτοί τι φάγανε από αυτά?
0: Έλατε. Δηλαδή εγώ τώρα άμα πάω καμιά μέρα και φάω θαλασσινά, ας πούμε, και μετά με πιάσει διάρρεια, τι σημαίνει?
2: Σημαίνει ότι τα κοτόπουλα φταίνε.
0: Μάλιστα.
2: Καταστρέψαν και δεν επιτρέπεται, κύριε Παπαμακάρη, να βγαίνουν στα μέσα μαζικής ενημέρωσης άτομα που δεν έχουν καμία σχέση με το αντικείμενο, ναι, παρά μόνο τη θέση ευθύνης, και να φοβίζουν,
0: ναι,
2: να πανικοβάλλουν,
0: δηλαδή,
2: να τρομοκρατούν.
0: Με συγχωρείτε, ρε αδερφέ, εσύ τι λες, να φτρώει κοτόπουλα ο κόσμος, δηλαδή?
2: Βέβαια, κύριε Παπαμακάρη, μα για όνομα του Θεού, τους έχουν θα καταστρέψουν, κύριε Παπαμακάρη.
0: Ναι, αλλά μα κυκλοφορεί σαλμονέλα όμως, αφού δεν ξέρουμε.
2: Σαλμονέλα πάει. Οι σαλμονέλες, κύριε Παπαμακάρη, είναι πολλές.
0: Ναι.
2: Είναι πολλές. Έχουμε τις κοινές σαλμονέλες, που δημιουργούν κοινή βακτηριακή ασθένεια που επηρεάζει τη γαστροεντερική οδό,
0: ναι,
2: και προκαλεί αυτά.
0: Ναι.
2: Όμως έχουμε και τις επικίνδυνες. Την έχουν απομονώσει τη σαλμονέλα τύφη, παρατύφη, που προκαλούν τη φοηδή, πυρετό. Δεν έχουν κάνει τίποτα από αυτά, κύριε Παπαμακάρη. Ή την εταιρετή της.
0: Αυτό που λέει ο αντιπεριφερειάρχης, ότι στείλανε στο εργαστήριο της Χαλκίδα. Έχει ειδικό εργαστήριο η Χαλκίδα εδώ πέρα?
2: Το εργαστήριο της Χαλκίδας είναι αναφοράς. Είναι το μόνο, κύριε Παπαμακάρη, που γνωρίζει. Γιατί άκουσα, βγήκαν και από την Αθήνα. Πάρτε αυγό και κούρευτο.
0: Αυτό που έχεις κάνει εσύ είναι αυτό, ε?
2: Φυσικά. Είναι πλήρης εξοπλισμένο και με ικανά άτομα, κύριε Παπαμακάρη.
0: Εκεί που πάμε προς το νεκροταφείο, δεν είναι αριστερά?
2: Ναι,
0: πάνω.
2: Ναι, αριστερά, στη γωνία πάνω.
0: Στη γωνία πάνω, ψηλά, μάλιστα. Α, μόνο αυτό το εργαστήριο είναι που μπορεί.
2: Ναι,
0: να...
2: ναι. Και θέλω να πω και κάτι άλλο, κύριε Παπαμακάρη.
0: Ναι.
2: Ο άνθρωπος μολύνεται μέσω μολυσμένου νερού, τροφίμων, εργαλείων κοπής κρέατος, πάγκων.
0: Μάλιστα.
2: Αυτό πρέπει να το ξέρουν. Ωραία. Δεν είναι άντε. Βγήκε σαλμονέλα, ναι, άντε κοτόπουλο. Πόσες φορές ο ΕΦΕΤ δεν γράφει σαλμονέλα, ναι, σε ζαμπονάκια, σαλμονέλα στα ψάρια, σαλμονέλα εδώ, ναι, σαλμονέλα εκεί. Όλα στο κοτόπουλο ευθύνεται.
0: Μάλιστα.
2: Κατέστρεψαν την πτηνοτροφία, κύριε, με τις ανοησίες αυτές.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, γιατρέ μου.
2: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά, καλημέρα, και να φάμε κοτοπουλάκι. Μια
2: οπωσδήποτε να τρώει ο κόσμος κοτόπουλο, κύριε Παπαμακάρη.
0: Να τρώει ο κόσμος κοτόπουλο. Είναι και φθηνό και καλό και έχει και θερμίδες πολλές.
2: Και καλό, όπως θα λέτε, και είναι και της διέτης.
0: Κι άμα σου την κάτσει και πέσει και σε καμιά σαλμονέλα, εντάξει.
2: Δεν υπάρχει, κύριε Παπαμακάρη, είναι ανοησίες αυτά που λένε. Ας βγουν ότι απομονώθηκε η εγκαιρητή της. Ας τον βγάλουν.
0: Δηλαδή τα λένε αυτά χωρίς να έχουν κάνει τις αρμόδιες εξετάσεις.
2: Δεν έχουν απομονώσει, κύριε Παπαμακάρη.
0: Το
2: βακτήριο.
0: Το βακτήριο, μάλιστα. Να δουν τι είναι και από πού είναι, μάλιστα.
2: Βέβαια, και να κάνουν και διαφοροποίηση, κύριε Παπαμακάρη.
0: Σαφές, κύριε γιατρέ μου, σας ευχαριστούμε πολύ και χαρήκαμε που σας χαραγούσαμε.
2: Να είστε καλά, καλημέρα. Και θέλετε εδώ, είμαι εγώ παρόν.
0: Bonjour, buongiorno, buongiorno, dottore, buongiorno.
2: Comment ça va, très bien.
0: Très bien, très bien, buongiorno, buongiorno.
2: Buongiorno, come stai, tutto bene?
0: Va bene, va bene.
2: Tutto bene. Parli bene l'italiano.
0: Bene, va.
2: Parli benissimo l'italiano, te lo dico io.
0: Un poco, un poco.
2: Parli bene, te lo dico io. Lascia gli altri che ti dicono che non parli bene.
0: Μάλιστα. Άντε, γεια, γεια μας. Σας είχα ετοιμάσει ένα ωραίο αφιερωματάκι στους Blues Brothers, αλλά μας την έπεσε η σαλμονέλα, δεν πειράζει. Ό,τι προλάβουμε να ακούσουμε.

Η κυρία Θεοδώρα Κριώτου της έκανα ένα ερώτημα. Λέω καλημέρα, θα δεχθεί συνέδρα? Τώρα που φύγανε ο Κεδίκογλου και δεν τη δέχεται ο Χατζηγιαννάκης με τον Αποστόλου. Στη συνέχεια την επετηρίδα είναι η κυρία Κριώτου, η Θεοδώρα Κριώτου, κόρη του Γιώργου του Ακριώτη, του πρώην βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Και μου απαντάει: καλημέρα Μάνο μου, δεν έχω διαφοροποιηθεί από το κόμμα και είμαι μέλος κεντρικής επιτροπής. Είναι φυσικά, λέει, τυπική διαδικασία φυσική, οπότε όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία, ναι, θα την αποδεχτώ. Α, τη συγχαρητήρια. Καλή βουλευτική θητεία, κυρία Κριώτου. Sweet Home Chicago. Oh yeah.

me? Do you love me? The Blues Brothers. Σας φιλώ στα μάγουλα και σας αποχαιρετώ. Ραντεβού αύριο την ίδια ώρα, Θεού θέλοντος. Είπαμε τον Ιούλιο, Παρασκευές δεν έχει εκπομπές. Έχουμε ρεπό. Προετοιμαζόμαστε για τις διακοπές του Αυγούστου. Γιατί ανησυχείτε και μου στέλνετε μηνύματα και μου λέτε

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Άξελο. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κηφισό από Κοκκινομηλίο σε Γάλλο και από Περιστέρι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην Κηφισία στον άξονα Μάριου Σαμπελόκηπη, στην Αθηνά από Χαϊδάρο, Καραμαγκάκη από Ελαιώνα μέχρι Γάλλο, στην άνοδο Τσιγκρού και του Καρέα. Καθυστέρηση μειώνονταν ατμήματα σε Μεσογείο Ποσειδώνος, Βουλιαγμένης και στην Αττική Οδό, από Δημοκρατία έως Ηρακλείου, από Μαραθώνος έως Πεντέλης και στις εξόδους για Λαμία. Πέθανε σε ηλικία 92 ετών η Μάρο Κοντού, ηθοποιός, το τελευταίο διάστημα νοσηλευόταν με σοβαρά προβλήματα υγείας. Νέο κύμα αεροπορικών και ναυτικών επιθέσεων κατά του Ιράν εξαπέλυσε Ηνωμένες Πολιτείες, με τον Αμερικανό πρόεδρο να δηλώνει ότι τα πλήγματα θα συνεχιστούν μέχρι να πει ο ίδιος ότι είναι αρκετά. Την ίδια ώρα σε ισχύ παραμένει ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός στα ιρανικά λιμάνια, ενώ η Τεχεράνη χτύπησε με μη επανδρομένα αεροσκάφη αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις στην Ιορδανία. Ανωδικά κινούνται και σήμερα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Το Brent διαπραγματεύεται πάνω από τα 85 δολάρια το βαρέλι. Περισσότερα στο ενικός.gr. Τουρίστρια από τη Γαλλία εντοπίστηκε νεκρή σε πισίνα ξενοδοχείου στο Πεταλίδι Μεσσηνίας. Οι αρχές πραγματοποιούν έρευνα για τις συνθήκες κατά από τις οποίες έχασε τη ζωή της η 48χρονη. Συνελήφθη ο διοκτήτης και αναζητείται ο ναυαγωσός της. Πολύ υψηλός είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Κρήτη, Κάλυμνο, Κο, Χίο, Σάμο και Ικαρία.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Η Ισπανία νίκησε τη Γαλλία με 2-0 και προκρίθηκε για δεύτερη φορά στην ιστορία της στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου. Τη Κυριακή θα αντιμετωπίσει τον νικητή του απόψινου δεύτερου ημιτελικού ανάμεσα στην κάτοχο του τίτλου Αργεντινή και την Αγγλία. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
2: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Γενικά έθυρος με τοπικές βροχές στα ορεινά, άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ, ηλιοφάνεια σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 35 και 34 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

0: Καλημέρα σας, 5 λεπτά μετά τις 10. Εύχομαι να έχετε υγεία και να έχετε κουράγιο σε αυτή την όμορφη καλοκαιρινή ημέρα, όχι όμως χωρίς προβλήματα. Αναφέρομαι κυρίως στους εκατοντάδες, στους χιλιάδες που ταλαιπωρήθηκαν στην Κατεχάκη και όσους ανέβαιναν από Λιούπολη την Κατεχάκη με κατεύθυνση προς την Αττική Οδό, όπου υπήρξαν δύο περιστατικά το πρωί. Αυτό συζητούσα τώρα με τον Νίκο Σαπρανίδη που είναι στη ρύθμιση των ήχων. Δύο αυτοκίνητα που ακινητοποιήθηκαν, το ένα στο ύψος του Βύρωνα και προκάλεσαν πολύ μεγάλη δυσχέρεια. Ανάσχεση χιλιόμετρων και μια ταλαιπωρία, πώς να την περιγράψω τώρα. Μια ταλαιπωρία έξω από κάθε τι αναμενόμενο για αυτές τις ημέρες καλοκαιρινές, αλλά θα μου πείτε, εδώ και η επικαιρότητα τρέχει κανονικά, δεν έχει σταματήσει κάτι. Καλοκαίρι είναι μόνο στις θερμοκρασίες. Όχι, δεν είναι μόνο στις θερμοκρασίες. Θερμόμετρο πολιτικού καύσωνα βεβαίως έχουμε εδώ και μήνες, θα μου πείτε, και θα συνεχιστεί αυτός από ό,τι φαίνεται. Όπως και να έχει πάντως, κουράγιο. Υποθέτω ότι τώρα τα εμπόδια πρέπει να έχουν απομακρυνθεί. Είδα και τροχονόμους, γιατί πήρα και εγώ την Κατεχάκη μέσα στο πρόβλημα. Η ρίτσα έχει μείνει λίγο πίσω η Μπιζόγλη. Σε λίγο θα συνδεθούμε μαζί της. Φώναξα τον Παναγιώτη Βολάνιο να ξεκινήσουμε από το κυκλοφοριακό, κυρίως να εστιάσουμε στην Κατεχάκη. Να σας πω πρώτα τι. Η Εύη Βουγιουκλιώτη περιμένει στο 211-200-8200 τα μηνύματά σας και τα τηλεφωνήματά σας. Εγώ περιμένω στο στούντιο papakirialfm.gr. Έρχεται η Ρίτσα Μπιζόγλιο, που να είναι σε λίγο, θα είναι εδώ κοντά μας. Νίκος Απρανίδης, όπως είπα, στη ρύθμιση των ήχων. Δήμητρα Πανανού στην δημοσιογραφική επιμέλεια. Είμαι ο Γιώργος Παγάνης και έχω δίπλα μου τον Παναγιώτη Βολάνιο, διότι εξακολουθούν τα προβλήματα. Παναγιώτη, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Στην Κατεχάκη συγκεκριμένα, στην Άνδο Τσαλίμου Κατεχάκη, να είμαστε πιο συγκεκριμένοι, είναι βελτιωμένη αρκετά η κατάσταση. Τώρα έχει κίνηση, αλλά αυτό πραγματικά από νωρίς σήμερα ήταν πάρα πολλές οι δυσκολίες.
0: Παναγιώτη, πρέπει να απομακρύνθηκαν τα αυτοκίνητα, ναι. Διότι, συγγνώμη που σε διακόπτω, εγώ στο ύψος του Βύρωνα, Σακέτα, περνούσα στις 9 παρά 20 και εκείνη την ώρα προσέγγισε ο γερανός για να πάρει ένα από τα αυτοκίνητα που ακινητοποιήθηκαν. Το οποίο είχε προκαλέσει τεράστια ανάσχεση.
1: Σωστά. Εκείνη την ώρα ήταν και σωστά σε εκείνο το σημείο στο Βύρωνα. Είχαμε ουρές χιλιόμετρων, αλλά πραγματικά ήταν σαν πάρκινγκ. Δηλαδή οι οδηγοί ήταν για τα καλά μπλοκαρισμένοι. Τώρα είναι.
0: Ο Νίκος Απρανίδης μου λέει ότι πέρασε μετά τις 8 από την Κατεχάκη μέχρι το περιστατικό. Η Κατεχάκη ήταν άδεια.
1: Ναι.
0: Μέχρι το περιστατικό.
1: Και πάντως σε αυτά τα δύο σημεία κολλάει η Κατεχάκη. Δηλαδή από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα και μετά ξαναπιάνει στο Παπάγου, που το λέγαμε και χθες. Γενικά ισχύει αυτό. Τώρα όμως έχει και στην κάθοδο κίνηση από Καρέα μέχρι Ηλιούπολη. Αυτό επικρατεί και μία ώρα. Πάμε να δούμε και τα υπόλοιπα. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί και στην άνοδο του Κεφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Αγίους Αναργύρους και στην κάθοδο από Κόκκινο Μήλο μέχρι Γάλεο. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου τσιλοφόρα Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Ομόνοια, στις Πατησίων Μάρνη και Σταδίου, απροσπέλαστη άνοδος Συγκρού από το ύψος της Λαγουμτζή. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας, από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο ανατμήματα από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Στο κόκκινο είναι οι δύο κατευθύνσεις της Βουλιαγμένης, στο ύψος της Γλυφάδας. Η ταλαιπωρία συνεχίζεται στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από το ύψος του Μοσχάτου μέχρι τους επίσης μπλοκαρισμένους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Παναγιώτη, ξαναέρχεσαι όταν έχεις νεότερη εικόνα. Υπάρχουν ακόμα ζητήματα. Κουράγιο, ρε παιδιά. Κουράγιο να φτάσεις στη δουλειά σας. Υπομονή. Ευχαριστούμε, κύριε Παναγιώτη Βολάνιο.
1: Παρακαλώ.
0: Ρίτσα Μπιζόγλη στο τηλέφωνο, γιατί προσεγγίζει, πλησιάζει το κορίτσι μου. Καλημέρα, Ρίτσα.
2: Καλημέρα, πες μου που είσαι και τη βλέπεις.
0: Πού είσαι τώρα?
2: Παλεύω τώρα να βγω στην Κηφισία. Σε έχω κλείσει, έφυγα 8 και μισή, θέλω να ξέρεις, από το σπίτι.
0: Έλα,
2: και είναι και 10.
0: Το κατάφερες.
2: Μια ώρα και 40.
0: Το μεγαλύτερο κομμάτι το έβγαλες, ελάχιστο σου χειμώνα.
2: Όνειρο. Και μα όταν η μέρα είναι καλή, φαίνεται από το πρωί, έτσι δεν λέμε, δεν υπάρχει αυτή η ωραία ρίση.
0: Ισχύει.
2: Έχω πέσει κατά πάνω στο ρεπορτάζ κι εγώ.
0: Λέει ο Διονύσης. Λέει ο Διονύσης, λες και το ήξερε χθες ότι θα αργούσε σήμερα. Μήπως έχει και 5 συναν αριθμούς για το τζόκι 8 από την Κατεχάκη μέχρι το περιστατικό. Η Κατεχάκη ήταν άδεια.
1: Ναι.
0: Μέχρι το περιστατικό.
1: Και πάντως σε αυτά τα δύο σημεία κολλάει η Κατεχάκη. Δηλαδή από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα και μετά ξαναπιάνει στο Παπάγου, που το λέγαμε και χθες. Γενικά ισχύει αυτό. Τώρα όμως έχει και στην κάθοδο κίνηση από Καρέα μέχρι Λιούπολη. Αυτό επικρατεί και μία ώρα. Πάμε να δούμε και τα υπόλοιπα. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί και στην άνοδο του Κεφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Αγίους Αναργύρους και στην κάθοδο από Κόκκινο Μήλο μέχρι Γάλεο. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου τσιλοφόρα Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Ομόνοια, στις Πατησίων Μάρνη και Σταδίου. Απροσπέλαστη άνοδος Συγκρού από το ύψος της Λαγουμτζή. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας, από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο ανατμήματα από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Στο κόκκινο είναι οι δύο κατευθύνσεις της Βουλιαγμένης, στο ύψος της Γλυφάδας. Η ταλαιπωρία συνεχίζεται στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από το ύψος του Μοσχάτου μέχρι τους επίσης μπλοκαρισμένους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Παναγιώτη, ξαναέρχεσαι όταν έχεις νεότερη εικόνα. Υπάρχουν ακόμα ζητήματα. Κουράγιο, ρε παιδιά. Κουράγιο να φτάσεις στη δουλειά σας. Υπομονή. Ευχαριστούμε, κύριε Παναγιώτη Πολάνη.
1: Παρακαλώ.
0: Ρίτσα Μπιζόγλη στο τηλέφωνο, γιατί προσεγγίζει, πλησιάζει το κορίτσι μου. Καλημέρα, Ρίτσα.
2: Καλημέρα, πες μου που είσαι και τη βλέπεις.
0: Πού είσαι τώρα?
2: Παλεύω τώρα να βγω στην Κηφισία. Έχω κλείσει, έφυγα 8 και μισή, θέλω να ξέρεις, από το σπίτι.
0: Έλα,
2: και
0: εντάξει,
2: είναι και 10.
0: Το κατάφερες.
2: Μία ώρα και 40.
0: Το μεγαλύτερο κομμάτι το έβγαλες, ελάχιστο σου χειμώνα.
2: Όνειρο. Και μα όταν η μέρα είναι καλή, φαίνεται από το πρωί, έτσι δεν λέμε, δεν υπάρχει αυτή η ωραία ρίση.
0: Ισχύει.
2: Έχω πέσει κατά πάνω στο ρεπορτάζ κι εγώ.
0: Λέει ο Διονύσης.

0: Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Ομόνοια στις Πατησίων Μάρνη και Σταδίου, απροσπέλαστη άνοδος Συγκρού από το ύψος της Λαγουμτζή. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο ανατμήματα από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Στο κόκκινο είναι οι δύο κατευθύνσεις της Βουλιαγμένης στο ύψος της Γλυφάδας. Η ταλαιπωρία συνεχίζεται στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από το ύψος του Μοσχάτου μέχρι τους επίσης μπλοκαρισμένους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, Παναγιώτη, ξαναέρχεσαι όταν έχεις νεότερη εικόνα. Υπάρχουν ακόμα ζητήματα. Κουράγιο, ρε παιδιά. Κουράγιο να φτάσεις στη δουλειά σας. Υπομονή. Ευχαριστούμε, κύριε Παναγιώτη Πολάνη.
0: Παρακαλώ.
1: Ρίτσα Μπιζόγλη στο τηλέφωνο, γιατί προσεγγίζει, πλησιάζει το κορίτσι μου. Καλημέρα, Ρίτσα.
2: Καλημέρα, πες μου που είσαι και τι βλέπεις.
1: Πού είσαι τώρα?
2: Παλεύω τώρα να βγω στην Κηφισία. Έχω κλείσει, έφυγα 8.30, θέλω να ξέρεις, από το σπίτι.
1: Έλα,
2: και είναι και 10.
1: Το κατάφερες.
2: 1 ώρα και 40.
1: Το μεγαλύτερο κομμάτι το έβγαλες, ελάχιστο σου χειμώνα.
2: Όνειρο, όνειρο, όνειρο. Και μα όταν η μέρα είναι καλή, φαίνεται από το πρωί, έτσι δεν λέμε, δεν υπάρχει αυτή η ωραία ρίση.
1: Ισχύει.
2: Έχω πέσει κατά πάνω στο ρεπορτάζ κι εγώ.
1: Λέει ο Διονύσης. Λέει ο Διονύσης, λες και το ήξερε χθες ότι θα αργούσε σήμερα. Μήπως έχει και 5 συναν αριθμούς για τον Τζόκερ? Έχεις να του δώσεις του Διονύση?
2: Αν είχα Διονύση. Να ξέρεις ότι είμαι μεγάλη τέτοια. Παίζω, δηλαδή μου αρέσουν αυτά τα τέτοια θέματα. Το τζόγο της τύχης, αλλά όχι, δεν έχω να σου δώσω. Θα είχα παίξει. Λοιπόν, είναι, βελτιώθηκε λίγο η κατάσταση το πρωί, δηλαδή στις 8.30. Βέβαια, αποτέρασε ο Σαπρανίδης, αλλά ο Σαπρανίδης είναι και αυτό το. Είναι και γκαστόνε. Εμείς οι υπόλοιποι δεν είμαστε. Μετά, από ένα σημείο και μετά, δεν πήγαινε τίποτα, ακίνητος. Έσβηνε στο αυτοκίνητο.
1: Ναι. Αφού μιλήσαμε πριν από περίπου μία ώρα και μου λες, είμαι κάτω από την πλατεία της Λιούπολης, δεν μπορώ να βγω στην πλατεία. Αυτό μου λες.
2: Δεν μπορούσα να βγω. Δηλαδή, η εικόνα είναι, άμα θέλουμε μία ώρα, είμαι μία ώρα και 40. Ιούλιο μήνα στις 15, καταλαβαίνεις, έτσι. Δεν έχει φύγει ο κόσμος.
1: Συμβαίνουν αυτά, συμβαίνουν. Εντάξει, δεν έγινε κάτι. Σημασία έχει ότι ταλαιπωρήθηκες μόνο αυτό. Μα κάτι να μπορούσε. Όχι μόνο εσύ,
2: εγώ
1: και οι υπόλοιποι.
2: Και πολύ, πάρα πολύ κόσμο. Πάρα πολύ κόσμο. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ κόσμο. Αλλά ξέρεις πως ξεκινάνε ωραία το πρωί τα πράγματα. Λοιπόν, πιστεύω ότι σε λίγο καλώς ερχόταν το πραγμάτων θα είμαι εκεί. Μάλιστα τα δυνατά σου,
1: Εντάξει. Μην ανησυχείς, εσύ με λιγότερο άγχος. Με λιγότερο άγχος. Εντάξει.
2: Πόσο να, γι' αυτό πάσχουμε από χρόνιο στρες ο καθένας μας.
1: Ναι.
2: Ότι γίνεται, γι' αυτό πάσχουμε από χρόνιο στρες.
1: Θα φτάνει η στιγμή που εγώ θα σου ζητούσα δημόσια να έχεις λιγότερο άγχος, αυτό δεν μπορούσα να το περιμένω. Να που συνέβη και αυτό. Λοιπόν, ήρθα μου, σε περιμένω. Σε περιμένω, έλα, καλημέρα. Λοιπόν, έχουν ξεκινήσει να έρχονται και τα μηνύματά σας. Στούντιο papakirialfm.gr. Επαναλαμβάνω, στούντιο papakirialfm.gr. Και μου επισυνάπτει εδώ η φίλη μου η Νούλη. Καλημέρα, Νούλη. Μια τοποθέτηση για το κράτος, με το ερώτημα κράτος ισχύος ή κράτος δικαίου. Νούλη μου, αυτή είναι μια συζήτηση. Εγώ μπορώ να την αποδώσω μόνο στην θερινή Ραστόνη, αν και είπαμε, οι συνθήκες δείχνουν ότι δεν είμαστε σε διακοπές. Κάποιοι που είναι βρίσκονται σε διακοπές, μπράβο τους και πολλά συγχαρητήρια και εύχομαι να ξεκουραστούν πραγματικά μέσα από την καρδιά μου. Εγώ δεν το αποδίδω στο καλοκαίρι. Το αποδίδω σε αυτό που επιμένω να χαρακτηρίζω ως δηλητηριασμένα μυαλά. Τι συμψηφισμός είναι αυτός ανάμεσα στο περιστατικό του Άργους με τους δύο τύπους αυτούς οι οποίοι φοράγανε στολή και ισχυρίζονται ότι έριξαν 21-23 βολές στον αέρα οι οποίες καρφώθηκαν όλες στον τοίχο και τραυμάτισαν αυτό το 20χρονο παιδί? Κανείς δεν ξέρω, εκτός από τους φαντάζομαι τους οικείους τους ή τους δικηγόρους που έχουν αναλάβει την υπεράσπιση τους, δεν βλέπω κάποιον να έχει τη διάθεση να τους υπερασπιστεί. Δεν ξέρω πόσοι είναι αυτοί και αν το κάνουν δικαίωμά τους είναι. Βεβαίως και αυτοί έχουν τεκμήριο αθωότητας. Αλλά τι συμψηφισμός είναι αυτός? Συμψηφίζουμε τι? Αυτούς τους δύο με κάτι άλλους? Και συζητάμε αν θα υπερασπιστούμε ποιους? Υπάρχει το κράτος. Εδώ έχουμε υποτίθεται μια συντεταγμένη πολιτεία η οποία αναλαμβάνει τι ακριβώς? Να τηρεί τους νόμους για όλους. Αν θεωρείς εσύ, Νούλη μου, ότι μπορούμε να λειτουργήσουμε ως αστυνομία και θεωρείς ότι το πείραμα θα πιάσει, γιατί δεν πας σε μια χώρα, σε μια κοινότητα που δεν έχει αστυνομία να το ζεις, να το ευχαριστηθείς, γιατί πρέπει να το

0: Πούμε και οι υπόλοιποι, ας πούμε. Θέλω να πω ότι τα περιστατικά αστυνομικής βαναυσότητας, προκλητικότητας, απόπειρας, όχι απόπειρας, και διάπραξη εγκλημάτων, εγώ στο μυαλό μου, τουλάχιστον εδώ που εργάζομαι χρόνια πια στο Real Media Group, δεν έχω ούτε μία περίπτωση που να μην έχουμε πει ακριβώς την αλήθεια. Σεβόμενοι πάντα το τεκμήριο αθωότητας. Ούτε μία περίπτωση. Και το κλείνω εδώ γιατί θέλω να πάω τώρα στα υπόλοιπα. Είστε μερικοί συντονισμένοι στο μύθο του σύγχρονου επαναστάτη Ποπολάρου. Θυμάστε την ταινία με τον Μπρέκα. Θεωρείτε ότι βλέπετε, ζείτε αυτούς τους, τους επαναστάτες Ποπολάρους, εκεί ένας από αυτούς, ο Πρέκας δηλαδή, ο, πώς τον λέγανε να δεις, ο Ζέπος Πεμπονάρης, στα κείμενα του Ξενόπουλου, τα οποία τα είχε μεταφέρει το 1981 ο Δαλιανίδης στην κινηματογραφική αίθουσα. Βλέπετε ρομαντικές σκηνές, δεν υπάρχει τίποτα ρομαντικό στην τοξικότητα, στα συμπλέγματα, στην εγκληματική δράση. Τίποτα ρομαντικό δεν υπάρχει όταν πηγαίνεις και τοποθετείς γκαζάκια στην πιλωτή μιας πολυκατοικίας. Και δεν υπάρχει επαναστατική δράση, διότι μόνο επαναστατική ανοησία υπάρχει. Διότι αν στον πρώτο μένουν οι δεξιοί του 41% που κάποιοι θεωρούν ότι ακόμα και αν έχεις ψηφίσει ένα κόμμα με το οποίο εσύ διαφωνείς, δικαιωμά σου αν διαφωνείς, είναι δικαιολογημένη η βία απέναντί τους. Στο δεύτερο μπορεί να είναι ένας που ψηφίζει άλλο κόμμα. Στον τρίτο μπορεί να είναι ένας αλληλέγγυος. Δεν υπάρχει τίποτα ρομαντικό στο να πηγαίνεις και να καταστρέψεις επιχειρήσεις και να μην σε ενδιαφέρει την επόμενη μέρα εάν οι άνθρωποι αυτοί θα βγουν στο Ταμείο Ανεργίας ή αν κάποιος μπορεί και να κινδύνευσε κιόλας. Πού είναι ο ρομαντισμός αυτό? Δεν το αντιλαμβάνομαι. Γιατί ορισμένοι εξακολουθείτε να θεωρείτε ότι με αυτόν τον τρόπο γίνεται πολιτική? Πολιτική δεν γίνεται. Όχι, δεν γίνεται πολιτική. Αυτό δεν είναι πολιτική. Αυτό είναι το δηλητηρίο της τοξικότητας. Δεν φταίτε εσείς. Φταίνε οι πολιτικοί με όμικρον γιώτα, οι οποίοι μετά θα δώσουν άλοθη στο κοινοβούλιο ή εκτός κοινοβουλίου, γιατί εκεί βλέπουν συγκεκριμένες ψήφους. Αλλά δεν μπορεί μονίμως εμείς να κάνουμε ότι αυτά δεν τα βλέπουμε. Εγώ δεν θα απευθυνθώ με τον όρο παιδιά σε αυτούς οι οποίοι φέρονται να είναι ύποπτοι. Περιμένω να αποφανθεί δικαιοσύνη. Περιμένω να πω. Δεν κάνω κανένα αξιολογικό σχόλιο για αυτούς οι οποίοι έχουν συλληφθεί ως ύποπτοι. Αλλά θα περιμένω την κρίση δικαιοσύνης. Εφόσον αποφανθεί δικαιοσύνη ότι πράγματι αυτοί οι οποίοι έχουν συλληφθεί και στη μία περίπτωση και στην περίπτωση Μαρφίν έχουν ευθύνη, εκεί θα κάνω τις κρίσεις μου. Αλλά μέχρι τότε περιμένω μια απάντηση σε ένα ερώτημα. Αυτοί που βανδαλίζουν το μνημείο που έχει τοποθετηθεί εκεί για το έγκλημα της Μαρφίν, με τους τρεις νεκρούς και το βρέφος, αυτοί που βανδαλίζουν το μνημείο είναι κανονικοί κατά την άποψή σου, Νούλη μου? Άνω τελεία εδώ και θα επανέλθω στο θέμα, περιμένω και τα σχόλιά σας. Θα ανοίξω μια παρένθεση, γιατί χθες είχαμε Μουντιάλ και είχαμε μια παιχνιδάρα, είχαμε τη Γαλλία να αντιμετωπίσει την Ισπανία και τελικώς να περνάνε οι Ισπανοί. Δημήτρη Σταυρακάκη, καλημέρα κύριε Δημήτρη.
1: Καλή σας ημέρα. Δικαιότατα η Ισπανία προκρίθηκε στο τελικό της κερδίσης του
0: παγκοσμίου. Ποιος, πώς, τι είπες, δικαιό, ποιος?
1: Δικαιότατα.
0: Ναι, ναι.
1: Το Ντάλλας 2-0 κέρδισε την Γαλλία, κακή Γαλλία, αγνώριστη. Σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, οι Ισπανοί θα διεκδικήσουν τον δεύτερο τίτλο του στη διοργάνωση μετά το 2010 και στη Νότια Αφρική που το είχαν σηκώσει. Οι τρικολόρες
0: τους έχουν κερδίσει ξανά οι Ισπανοί, έτσι. Εγώ δεν το ήξερα αυτό. Ενώ και σε άλλες διοργανώσεις πρόσφατα σχετικά του
1: Ισπανού. Οι Ισπανοί, θα σου πω σε λίγο, έχουν ένα 3-0 απέναντι.
0: 3-0.
1: Τώρα, χθες το βράδυ στο 22, ο Γιωθάμπαλ με πέναλτι, μια ανόητη παράβαση του Τινιέ πάνω στο Γιαμάλ. Ένα τεχνικό, ένα πέναλτι ούτε ένα τέχνη δεν το έκανε. Δικαιότατο το πέναλτι, σωστό, και έκανε το 1-0. Και ένα γκολ ζωγραφιά του Πόρο στο 58. 2-0 η Ισπανία, απλά και ωραία. Απέναντι, ξαναλέω, σε μια Γαλλία που ήταν κατώτερη των περιστάσεων. Κανένα άσο τη δεν έπιασε υψηλά στάνταρ. Ο Ντελαφουέντε, ο προπονητής της Ισπανίας, ήταν πολύ καλά διαβασμένο απέναντι στο Τιέντεσαν, που δεν κατάφερε να διορθώσει όταν είδε. Μετά τον γκολ, το 1-0, τις αδυναμίες που είχε η ομάδα του, και έβγαλε μια ουσία η Ισπανία στο παιχνίδι της και δίκαια πάει στον τελικό. Η Γαλλία στο μικρό τελικό για την τρίτη τέταρτη θέση. Ακίνδυνη επιθετικά ήταν η Γαλλία, αλλά άμυνα δεν δικαιολόγησε το τίτλο, αυτό που περιμέναμε εμείς, επειδή είχε μια σταθερή πορεία μέχρι τώρα, που θεωρεί το φαβορή απέναντι σε μια πρωταθλήτρια Ευρώπης. Που ήταν ψύχρεμη, συνοχή σε όλες τις
0: δυναμές. Πιστεύεις ότι έπαθε η Γαλλία και βραχυκύκλωσε, Δημήτρη, απέναντι στην Ισπανία?
1: Βραχυκύκλωσε απέναντι το πολύ καλό παιχνίδι Ρόδρυ, Γιαμάλ, το γεγονός ότι είχε μπλοκάρει τα του, ότι έτρεχαν πάρα πολύ και μάρκαραν πρώτοι οι Ισπανοί, και αυτό τους μπλόκαρε. Μπήκαν μέσα, πιστεύω ότι μπήκαν μέσα με το γεγονός ότι ναι, θα το πάρουμε, ότι εμείς μέχρι τώρα πάμε, είμαστε έτσι και θα το πάρουμε. Δεν ήταν έτσι όμως τα πράγματα.
2: Καλημέρα και από μένα. Ναι, ήμουν καταρχάς έφτασα.
3: Να ξέρεις ότι ο Σταυρακάκης είχε έναν ενδιασμό αν θα βγει, γιατί δεν ήξερα αν θα έχεις έρθει στο ραδιοθάλαμο.
2: Και πολύ σωστά το σκέφτηκε.
3: Όμως το λέω αν το ξέρεις.
2: Το αναγνωρίζω και θα αναγνωριστείς.
1: Πολύ ωραία.
2: Κατάλαβες, αγόρι μου. Και τα δύο δηλαδή μαζί θα σε θυμηθώ που λένε ένα τέτοιο πράγμα. Εντάξει, ήμασταν σίγουροι εμείς που υποστηρίζαμε τη Γαλλία ότι θα τα καταφέρει.
3: Εσείς που υποστήριζατε τη Γαλλία.
2: Εμείς.
1: Με πίκρανε η Γαλλία μας.
2: Και εμένα.
3: Κι άλλος πικραμένος. Και ο Σταυρακάκης πικραμένος.
2: Ναι, με πίκρανε. Ναι. Και θεωρούσα χτες λόγω της ημέρας που λένε, επειδή ήταν και η μεγάλη τους γιορτή, η ημέρα της ανεξαρτησίας, ότι θα πήγαινε το πράγμα. Δεν πήγε.
1: Όχι, εγώ θεωρούσα ότι θα πήγαινε από αγωνιστική πλευρά.
2: Καλά, εσύ το βλέπεις διαφορετικά από ό,τι το βλέπω εγώ.
1: Οι Ισπανοί ήταν πολύ καλά διαβασμένοι σε κάθε παίκτη της Γαλλίας. Τώρα, αυτό που μου είπε ο Γιώργος, ότι έκαναν ένα 3-3 σε αγώνες τετράδας, όπου τους πετυχαίνουν τα τελευταία χρόνια, οι Ήβηρες τους πατάνε κάτω. 2024, η Φούρια Ρόχα επικρατεί 2-1 με ανατροπή στο Μόναχο και παίρνει την πρόκληση για το τελικό του Euro, όπου θα νικάει η συνέχεια την Αγγλία και καταστά την Κούπα. Το 2025 οι δύο ομάδες ανταμώνουν για τους 4 του Nation League. Οι Ήβηρες κερδίζουν 5-4 τους Γάλλους, το σκορ ήταν 5-1 μέχρι το 78, και περνούν στο τελικό όπου χάνουν από την Πορτογαλία. Και χθες το βράδυ στον ημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου που έχασαν με 2-0 οι Γάλλοι από τους Ισπανούς. Πρέπει να σου πω πως είπαμε ότι είναι το δεύτερο τελικό της ιστορίας για το παγκόσμιο κύπελλο για την Ισπανία. Έχει στόχο να σηκώσει τη δεύτερη κουπά μετά το 2000.
2: Εσύ τι βλέπεις, it's coming home ή όχι?
1: Όχι, δεν βλέπω τίποτα.
2: Δεν βλέπεις coming home, γιατί το περιμένω πώς και πώς εκεί. Να ποντάρω εκεί τουλάχιστον.
3: Αν δεν βλέπεις τίποτα, άλλαξε θέση.
2: Έλα,
3: μου συμβαίνει και εμένα στον κινηματογράφο με τους πιο ψηλούς.
2: Τι βλέπεις δηλαδή, δεν βλέπεις?
1: Λοιπόν, όχι. Λοιπόν, ακούστε τώρα ένα στατιστικό που είναι όλα τα λεφτά. Η Ισπανία έχει την ευκαιρία να γράψει το δεύτερο αστέρι της μετά το 2010 και τη διοργάνωση στην Νοτιοαφρική, στο παγκόσμιο κύπελλο, γιατί τότε είχε κάνει double. Δηλαδή είχε προηγηθεί κατάκτηση. Έχει προηγηθεί τώρα η κατάκτηση του Euro 2024, όπως είχε συμβεί πριν 16 χρόνια. Τότε στο ευρωπαϊκό του 2008 είχε κερδίσει το τελικό 1-0 τη Γερμανία και δύο χρόνια μετά.
2: Πού το πας δηλαδή, πού το πας τώρα, στατιστικός δηλαδή ότι θα κερδίσει, στατιστικός, οι αριθμοί, αυτοί οι αριθμοί μας έχουν φάει, Δημητρή, μας έχουν φάει οι αριθμοί, αγόρι μου.
3: Σταυρακικά το πάει.
1: Η κυρία Μπιζόγλια έχει έρθει ποτστάτη, εγώ λέω τα στατιστικά τώρα.
2: Είναι μία ώρα και 45 στο αυτοκίνητο, τι άλλο να κάνω, τι άλλο να κάνω, Δημήτρη μου.
1: Να πάρεις το οδηγό, κυρία Ρίτσα.
2: Ναι, δεν το είχα σκεφτεί αυτό, καλή ιδέα.
1: Να ολοκληρώσω αυτό που έλεγα. Είναι ότι αυτοί το είχαν πάρει πριν 16 χρόνια, είχε συμβεί
3: αυτοί,
1: το 8.
3: Ποιοι αυτοί, τύπος, λίγο επιθετικός μου ακούγεται με τους
2: Ισπανοί. Ισπανοί, εκείνοι.
3: Λέει, αυτοί,
2: η Φούρια Ρόχας είπε. Η Φούρια Ρόχας, ναι, ναι, είπε.
1: Το 2008 στο ευρωπαϊκό είχαν πάρει το τελικό 1-0 τη Γερμανία. Και μετά από δύο χρόνια κατέκτησαν και το Μουντιάλ.
3: Ναι.
1: Αυτό είναι ένα σημαδάκι.
3: Ένα σημαδάκι. Δεν μου λες, θα επαναληφθεί η ιστορία με το χέρι του Θεού, Αγγλία-Αργεντινή. 22 Ιουνίου 1986, από περιγραφές εγώ ήδη το είχα παρακολουθήσει, μωρό ήμουνα.
1: Ναι, εντάξει, εμείς είμαστε πιο μεγάλοι.
2: Καλά, το είναι το μόνο σίγουρο, για προχώρα.
1: Λοιπόν,
3: όπου Θεός θα είναι ο Μέση αυτή τη φορά, λες. Τον είδα να σηκώνει το χεράκι, το σηκώνει το χεράκι, καλά το σηκώνει το χεράκι. Και την πιάνει την μπαλίτσα. Το κάνει πρόβα.
1: Θεός είναι η θυσία του και μην τον μπλέκεται την μπάλα και αυτά που λέγανε τότε οι δημοσιογράφοι και όλα αυτά. Τώρα έχουμε ένα παιχνίδι που είναι δύο διαφορετικές σχολές, είναι μια ομάδα η οποία έχει να το πάρει από 1966 και θέλει, γυρνάει εδώ να το κατακτήσει. Έχει σαν στόχο.
3: Αναφέρεσαι στην Αγγλία.
1: Και αναφέρομαι στην Αγγλία.
3: Okay.
1: Και έχουμε και την κάτοχο του τίτλου. Μην ξεχνάμε ότι η Αργεντινή είναι κάτοχο του τίτλου.
3: Ναι.
1: Με ένα Μέση που από ό,τι φαίνεται θα είναι η τελευταία του παρουσία σε παγκόσμιο κύπελλο.
3: Mm-hmm.
1: Η οποία κουτσά στραβά περνάει. Είδες πόσο δύσκολα πέρασε κάποιες ομάδες για να φτάσει στον ημιτελικό. Που άλλες φορές παίζουν με βάση το Μέση, άλλες φορές και διπλώνουν το ταλέντο τους οι υπόλοιποι παίκτες που έχει και καταφέρνει και περνάει. Τώρα, τι θα γίνει απόψε, εγώ προγνωστικά δεν κάνω. Τι θα ήθελα.
2: Ναι, παιδάκι μου, πες κάτι όμως, γιατί μας το δίνεις με το σταγόνο. Τι θα ήθελες, καρδούλα μου, για πες, μας έχεις. Για πες.
1: επειδή την Κυριακή το βράδυ θα είναι ένας
2: που θα σηκώσει την κούπα, ναι, ναι.
1: Και όλοι οι άλλοι θα κλαίνε. Θα ήθελα να το πάρουν οι Άγγλοι.
2: Είπαμε, it's coming home, αυτό λέμε τόση ώρα.
1: Να περάσουν απόψε και να το πάρουν οι Άγγλοι.
2: Αυτό λέμε. Αυτό είπαμε κι εμείς προηγουμένως.
1: Να το δούμε. 10 η ώρα είναι, έρθε ένα να το δούμε τι θα γίνει.
2: Σημασία έχει ότι είναι 10 η ώρα, Δημήτρη. Ότι είναι ο αγώνας 10 η ώρα και δεν είναι κάτι 7, κάτι αυτά που μας βγάλατε την ψυχή. Αυτό έχει σημασία. Το πρώτο δηλαδή θετικό.
1: Εμένα με πειράζουν τα 7. Εμένα με πειράζουν το 2 και τον 4 τα παιχνίδια.
2: Τελειώσαν αυτά. Τελειώσαν.
3: Εμένα με πειράζει που λείπει η Ιταλία. Από το Μουντιάλ.
1: Φυσικά, μην ξεχνάμε ότι από αυτή τη διοργάνωση λείπει η πολύ μεγάλη Ιταλία.
2: Έχεις πολύ δίκιο. Και είχα πάρει την μπλούζα. Πήρα την μπλούζα της Ιταλίας, τη φοράω μόνο. Δεν έχω τι να την κάνω. Τη φοράω. Την κανονική μπλούζα του Μουντιάλ της Ιταλίας τη φοράω, γιατί δεν
3: αυτό
2: είχα την ελληνική.
3: Φαντάζεσαι.
2: Τη φοράω, αλλά χωρίς. Τη φοράω. Κυκλοφορώ κιόλα.
3: Την πιζόγλη με την φανέλα της Εθνικής Ιταλίας στις Ηνωμένες Πολιτείες.
2: Τη φοράω.
3: Τα
2: φοράω αυτά.
1: Λοιπόν, ερωτηματικό μεγάλο είναι τελετή λήξης απονομή ο Ινφαντίνο. Θα την κάνει μαζί με τον Τραμπ. Ένα αυτό. Δεύτερον,
3: μετά μπορεί ο Τραμπ να το βάλει στο ΝΑΤΟ, ρε, εσύ.
2: Αφού έχουν δουλειά.
3: Βοηθώ του Ρούτε.
1: Καθίστε ένα λεπτό.
3: Ναι.
1: Επειδή και αν είναι Ισπανία αντί για το ζευγάρι, από ό,τι ξέρω, ούτε με τους Ισπανούς θα έχει καλά, ούτε με τους Άγγλους.
2: Με τους Ισπανούς καθόλου. Με τους Άγγλους κάτι. Κάτι γίνεται.
1: Ο Φελίπε χθες το είδε στα.
2: Είδαμε και τα βίντεο.
1: Ναι. Αυτά τα βλέπεις.
2: Με τις κόρες τους μαζί, με τη Λετίθια. Συνάδελφο, παλιά συνάδελφο είναι αυτή, Δημητρή.
3: Πήγε ο Κάρολος και τον γλύκανε τον Τραμπ για την Αγγλία. Τον γλύκανε.
1: Η κυρία που είναι παλιά συνάδελφο, κατά τύχη εγώ την έχω προλάβει σε μεγάλα γεγονότα και την έχω δει από κοντά.
3: Άλλη μια ιστορία. Αυτό είναι σαν δρακάκι.
1: Η κυρία Ρίτσα.
3: Μάλιστα.
1: Εντάξει.
3: Μην αρχίσουμε τις ιστορίες τώρα για να μας πεις λίγο πώς πήραν τον Πελοποννησιακό πόλεμο Σπαρτιάτες. Δεν χρειάζεται
1: λοιπόν, τώρα, τι θα κάνει, δεν ξέρω. Αν θα πάνε, ποιος θα πάει. Αν θα πάει ο Πρωθυπουργός της Βρετανίας, θα είναι εκεί. Αν περάσει η Αγγλία. Αν θα είναι ο Πρωθυπουργός της Ισπανίας, δεν τον βλέπω. Οπότε είναι ένα ερωτηματικό τι θα γίνει.
3: Ο Βασιλιάς μην πάει εκεί πέρα.
1: Εκεί δεν μπορεί, να σου πω κάτι. Εκεί δεν μπορεί. Είναι αρχηγός κράτους. Τι θα κάνει.
3: Μια χαρά τα πήγε με τον Τραμπ πάντως. Όταν το συνάντησε. Μια χαρά τον γλύκανε απέναντι στην Αγγλία.
1: Είναι ένα πρωτόκολλο που δεν μπορεί να του πηγαίνει πιο κάτω. Του πρωθυπουργού μπορεί να του πει.
3: Μάλιστα, κύριε Σταυρακάκη. Μάλιστα.
1: Λοιπόν, καλή σας ημέρα. Έχει πολλά κέφια, κυρία Μπιζόγλη.
2: Ήταν μία ώρα 45, Δημήτρη.
3: Έχει πολλά κέφια, κυρία Μπιζόγλη. Εσύ μιλάς 14 λεπτά όμως.
2: Λοιπόν.
1: Μία ώρα 45, εύκολα θα πήγαινες μέχρι τον Άφλιο και θα πίνεις τώρα καφέ.
2: Ναι, καλημέρα, καλημέρα. Πάμε διαφημίσεις, πάμε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε. Στην κανονικότητά μας δηλαδή.

0: Real FM.
1: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
2: Δεξιά.
1: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
2: Εγώ, δεξιά.
1: Γιατί εσύ,
2: αριστερά.
1: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
2: Δεξιά.
1: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
0: Μονοθέσιο. Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Αλφα Μπαντίζα χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα. Γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
4: Να ζήσετε!
5: Άσε μένα πρώτα.
6: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
7: Πάρτε του το μικρόφωνο.
8: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
10: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
11: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
12: Στο αυτοκίνητο. Στους 97,8.
13: Στο γραφείο.
14: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1. Στους 98,1.
15: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρονος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
16: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ελιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
17: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
18: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
17: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
18: Είμαστε καλά για τώρα.
17: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
18: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
17: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
18: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χοντρική λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22 21 40 41 66.
2: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
7: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
2: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
7: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
2: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
13: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
19: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
13: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
20: Τα τρία αθλητικά.

αχ τι κακό, μέσα στη πόρτα ένα βράδυ μαγικό. Αχ τι κακό, αχ τι κακό, έχασα κάτι που το είχα φυλαχτεί.

0: Να πούμε καλό ταξίδι στη Μαρόκοντου, έτσι.
1: Καλό ταξίδι.
0: Ναι, μια σπουδαία ηθοποιός σε όλα της, δηλαδή και πολύ θέατρο, τουλάχιστον 90 παραστάσεις, σπουδαίες παραστάσεις.
1: Σπουδαίες, αλλά εγώ εσύ την έχω στο μυαλό μου ως Ελένη Κουκοβίκου.
0: Ελένητσα
1: Κουκοβίκου, Ελένητσα. Ως την Ιταλίδα από την Κυψέλη.
0: Τσιριμπίμ, τσιριμπόμ.
1: Όλες αυτές, αυτή η ρόλη, η εξαιρετική.
0: 60 ταινίες, πολλές και με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα. Έζησε πάρα πολύ ωραία, η ίδια το έλεγε. Έζησε πάρα πολύ ωραία, ταξίδεψα. Μέχρι το τέλος της ζωής της έβγαινε με τις παρέες της, πήγαινε σε εστιατόρια. Δεν ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος από κάποιο σημείο της ζωής του και μετά κλείστηκε στο σπίτι του. Έζησε καλά. Πραγματικά θα μας λείψει η παρουσία της, το όλο αποτύπωμα της στη ζωή μας.

0: Λοιπόν, σε θυμίζω, στούντιο papakirialfm. Στούντιο papakirialfm.gr για τα μηνύματά σας ή στην Εύη Βουγγιώτη. Τι έχω πάθει.
1: Λέγε Εύη, ένα όνομα με ιστορία, δεν είναι.
0: Ναι, και το έχω πει τόσες φορές. 2-10-200-8-200 σας περιμένει η Εύη εκεί. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με τον πρώτο καλεσμένο του πολιτικού μας σήμερα.
1: Βεβαίως, έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, τον καλημερίζουμε και τον ευχαριστούμε πολύ, τον κύριο Νικόλαο Φαραντούρη, τον ευρωβουλευτή του Πασόκ. Καλή σας ημέρα, κύριε Φαραντούρη.
0: Και αν υποθέσουμε ότι έχουμε να κάνουμε μια σκιώδη κυβέρνηση από το Πασόκ, έχει αναλάβει να ξέρει το φάκελο των εξωτερικών υποθέσεων. Τον υποδεχόμαστε λοιπόν.
2: Καλή σας ημέρα. Καλημέρα στους ακροατές μας. Χθες είχαμε συνάντηση του κύκλου δημόσιας πολιτικής και έχω και εγώ τη χαρά και την τιμή μαζί με πολύ αξιόλογους ανθρώπους από το ΠΑΣΟΚ να συμμετέχω σε αυτό τον κύκλο δημόσιας πολιτικής. Νομίζω ότι όλο αυτό το σχήμα αντανακλά και αυτό που ονομάζουμε πάγκο του ΠΑΣΟΚ με πολλά άλλα στελέχη και εκτός του κύκλου δημόσιας πολιτικής σε όλη την Ελλάδα, σε όλη την περιφέρεια, στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, στα επιμελητήρια, στους φορείς, στις ενώσεις, στην κοινωνία, συνθέτουν αυτό που ονομάζουμε το ανθρώπινο δυναμικό του ΠΑΣΟΚ. Είμαι πολύ χαρούμενος και περήφανος που συμμετέχω σε αυτούς τους κύκλους.
1: Να ξεκινήσουμε λίγο από τα τρέχοντα, από την πολιτική επικαιρότητα. Είναι πυκνή η αλήθεια, είναι σε πολλούς τομείς. Να ξεκινήσουμε από αυτά που συμβαίνουν στο ΣΥΡΙΖΑ. Φαίνεται ότι υπάρχει ένα τσουνάμι παρετήσεων. Σήμερα έχουμε και τη διαδικασία στην κοινοβουλευτική ομάδα με όσους μείνουν πίσω. Εχμηρές δηλώσεις διεκδικούν την ηγεσία πλέον ο κύριος Πολάκης και η κυρία Δούρου, σε διαφορετικούς τόνους ο καθένας. Θα ζητήσουμε το σχόλιο σας.
2: Ναι, εγώ θέλω να αρκεστώ στο να πω ότι με θλίβει όλη αυτή η ιστορία, η αξίωση ενός χώρου στον οποίο πίστεψαν χιλιάδες άνθρωποι ως έναν φορέα που θα μπορούσε ενδεχομένως να συσπυρώσει δημοκρατικές δυνάμεις. Κάπως έτσι κι εγώ κατέβηκα με το ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές. Και φαίνεται, αποδεικνύεται ότι οι άνθρωποι που ανέλαβαν να φέρουν εις πέρας αυτό το εγχείρημα δεν ήταν σε θέση να το υπηρετήσουν. Περισσότερο με ενοχλεί, εκτός από την απαξίωση του χώρου, η απαξίωση των ανθρώπων στον χώρο αυτό. Και αυτά πάνε πακέτο. Και νομίζω ότι οι άνθρωποι που οδήγησαν στην απαξίωση αυτόν τον χώρο θα πρέπει κάποια στιγμή να εξηγήσουν για ποιο λόγο χρειάστηκε τόση απαξίωση του χώρου και των ανθρώπων του για να προχωρήσουν παραπέρα. Εγώ αυτό που κρατώ είναι ότι σήμερα υπάρχει περισσότερο από ποτέ ένα πάνδημο αίτημα για συσπήρωση των δημοκρατικών δυνάμεων. Και αποδεικνύεται κάθε μέρα που περνάει ότι αυτό το αίτημα δεν μπορεί κάποιος άλλος να το υπηρετήσει καλύτερα, αποτελεσματικότητα, με σοβαρότητα, με στιβαρότητα, με διαχρονικότητα και με συγκρότηση από το ΠΑΣΟΚ. Και γι' αυτό νομίζω ότι η συσπήρωση γύρω από το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή είναι μια αναγκαιότητα, αναδύρυτη των δημοκρατικών δυνάμεων, ως ιεραρχοκουκαλιά της δημοκρατικής παράδοσης.
0: Συγγνώμη, ανοίγω μια παρένθεση και επειδή ρώτησε τον κύριο Φαραντούρη για το ΣΥΡΙΖΑ, διαβάζω στο real.gr στο ρεπορτάζ του Γιώργου Λικουρέτζου, πριν από λίγα λεπτά ανέβηκε, ορκίστηκε βουλευτής και ανεξαρτοποιήθηκε η Μυρτό Κοροβέση. Και βεβαίως αυτό σημαίνει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πλέον κατατάσσεται ως τέταρτη δύναμη.
1: Τέταρτη δύναμη.
0: Ορκίστηκε λοιπόν η κυρία Κοροβέση και ανεξαρτοποιήθηκε. Κλείνω παρένθεση.
2: Θέλω να κάνω ένα μικρό σχόλιο σε σχέση με τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες.
1: Τι εννοείτε, για ποιο θέμα?
2: Γι' αυτό που συζητάμε ακριβώς, ναι. Δηλαδή τις παρετήσεις, τις ανεξαρτοποιήσεις.
1: Η ανεξάρτητη πλέον είναι το δεύτερο κόμμα στη Βουλή, είναι πάρα πολύ.
2: Όπως το λέτε είναι.
1: Ναι.
2: Μένα με στεναχωρεί πάρα πολύ και γενικότερα η απαξίωση του κοινοβουλευτισμού μέσα από αυτή τη διαδικασία. Δηλαδή δεν αποδέχομαι αυτό που λένε ορισμένοι, η αντιπολίτευση θα γίνει στο πεζοδρόμιο. Η αντιπολίτευση θα γίνει εκτός κοινοβουλίου. Η αντιπολίτευση.
1: Αυτό που λέει ο Αλέξης Τσίπρας, δηλαδή, αυτό κύριε Φαραντούρη, γιατί αυτό λέει από το λαό για το λαό. Δηλαδή, ότι ξεκινάει από το λαό για το λαό.
2: Έχω ακούσει διάφορα στελέχη του νέου κόμματος να το λένε. Και θέλω να θυμίσω ότι εάν υπάρχει ένα πεδίο για τη δημοκρατία, για τη διακυβέρνηση, αλλά και για την αντιπολίτευση, είναι το κοινοβούλιο. Στο κοινοβούλιο κατατίθενται οι νομοθετικές προτάσεις, οι τροπολογίες, γίνεται η αντιπολίτευση. Στο κοινοβούλιο σέρνεται ο Πρωθυπουργός να εξηγήσει γιατί υπάρχει ακρίβεια μετά από πρόσκληση, πρόταση, αίτηση, ερώτηση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης και προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη, την προηγούμενη εβδομάδα. Στο κοινοβούλιο συζητείται η συνταγματική αναθεώρηση. Στο κοινοβούλιο περνάνε βράδυ και με ομίχλη, όταν περνάνε βράδυ και με ομίχλη, νομοθετικές προτάσεις που πρέπει κάποιος εκεί να είναι να τις σταματήσει. Το λέω αυτό γιατί η απαξίωση του κοινοβουλευτισμού, δεν μας ενδιαφέρει ο κοινοβουλευτισμός, δεν μας ενδιαφέρουν οι βουλευτές, δεν μας ενδιαφέρουν τα κοινοβουλευτικά τους καθήκοντα, δεν μας ενδιαφέρουν οι ιδιότητές τους. Εμείς είμαστε εκτός κοινοβουλίου και συνεχίζουμε. Νομίζω ότι απαξιώνει την ίδια τη δημοκρατία.
1: Πώς βλέπετε εσείς το γεγονός ότι κάποιοι παραιτήθηκαν και κάποιοι όχι, και από το βουλευτικό αξίωμα? Δηλαδή, υπάρχουν βουλευτές που παραιτήθηκαν, του ΣΥΡΙΖΑ, και από το βουλευτικό του αξίωμα για να πάνε στην Ελλάς, περιμένοντας, δηλώνοντας ότι είναι διαθέσιμοι για να πάνε στην Ελλάς, και κάποιοι άλλοι φαίνεται ότι παραιτούνται, φεύγουν από το ΣΥΡΙΖΑ, αποχωρούν, ανοίγουν την πόρτα, αλλά δεν παραιτούνται από βουλευτές.
2: Ναι, δεν ξέρω τι είδους σταθμίσεις ή τι είδους συνεννοήσεις έχουν γίνει. Ειλικρινά σας το λέω, ούτε μπορώ να ασχοληθώ, ούτε μπορώ να σκαλίσω στα άδυτα των συνεννοήσεων ή των σταθμίσεων ή των προσδοκιών κάποιων ανθρώπων, με τους οποίους άλλωστε κάποιους από αυτούς συνυπήρξαμε και τους εκτιμώ και βαθύτατα. Αλλά θεωρώ ότι όλο αυτό απαξιώνει, επαναλαμβάνω, τα πρόσωπα, τον χώρο και τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες.
0: Εγώ θέλω να σας πάω τώρα όμως στο χαρτοφυλάκιό σας ως προς το ΠΑΣΟΚ και θέλω λίγο να ρωτήσω αν η σύνοδος του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα μας αφήνει κάτι και τι είναι αυτό που μας αφήνει, αν εκτιμάτε ότι η κυβέρνηση πρέπει να χειριστεί με διαφορετικό τρόπο τις προκλήσεις των Τούρκων. Να βάλω εδώ όμως, ανοίγω και εδώ παρένθεση το ερώτημα, γιατί θέλω και αυτό να το συνυπολογίσετε στην απάντησή σας. Εκπροσωπείτε ένα χώρο, ένα κόμμα εξουσίας, το ΠΑΣΟΚ, το οποίο από τη μία έχει το βήθησα το χώρα του Ανδρέα Παπανδρέου και την κρίση του ΣΜΙΚ που ήταν πρωθυπουργός του Παπανδρέου το 1976 και το 87. Έχει όμως και τα ίμια, έχει και την απόφαση το 2001 να μην συμμετέχουμε στο πρόγραμμα για τα F-35 και για το Eurofighter. Θέλω να πω, όλα αυτά, αν το ΠΑΣΟΚ ήταν σήμερα κυβέρνηση έχοντας όλα αυτά στην κληρονομιά του, πώς θα χειριζόταν τους Τούρκους και τα ζητήματα που μας βάζουν?
2: Καταρχάς, βρίσκομαι στις Βρυξέλλες γιατί ακριβώς ασχολούμαι με αυτά τα θέματα του χαρτοφυλακίου. Δηλαδή, έχουμε συνεδρίαση και σε 10 λεπτά, μόλις τελειώσουμε τη συνέντευξη, θα επανέλθω στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων που συζητούμε θέματα τέτοια ασφάλειας, άμυνας, σχέσεων με τρίτες χώρες. Αλλά νομίζω ότι και στην Ελλάδα η συζήτηση για τα εθνικά θέματα είναι πολύ ψηλά στην ατζέντα. Κοιτάξτε, απλά πράγματα. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε μία κλιμακούμενη στρατηγική αναβάθμιση της Τουρκίας. Κάτι το οποίο εμένα με προβληματίζει πάρα πολύ. Στο ΠΑΣΟΚ το έχουμε επισημάνει εδώ και πάρα πολύ καιρό και επισφραγίστηκε από την πρόσφατη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Δεν είναι μόνο το γεγονός ότι πραγματοποιήθηκε στην Άγκυρα, δεν είναι μόνο ότι ο Ερντογάν έσπευσε με ύμνους, δεν είναι μόνο η προσωπική σχέση και χημεία του Τούρκου Προέδρου με τον Αμερικανό Πρόεδρο, δεν είναι μόνο ότι φαίνεται να ξεκλειδώνει το εξοπλιστικό πρόγραμμα των ΗΠΑ για την Τουρκία, δεν είναι μόνο οι κινητήρες F-110 που.
1: Για τα κάνει, ναι, ναι.
2: Δεν είναι μόνο η συζήτηση για τα F-35 που έχει προφανώς ανοίξει, μην κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας. Δεν είναι μόνο τα δύο στρατηγεία που τσίμπησε η Τουρκία, ένα στην Κωνσταντινούπολη για τον έλεγχο των στενών του Βοσπόρου και ένα στα Άδανα για τον έλεγχο όλης της Μεσογείου.
0: Συμφωνήθηκε να γίνουν αυτά.
2: Όσοι γνωρίζουμε, όσοι ξέρουμε και παρακολουθούμε τις εξελίξεις, ξέρουμε ότι έχουν εκλειδώσει τα δύο στρατηγεία στην Άγκυρα. Επίσης, αυτό που θέλω να πω πάνω από όλα αυτά είναι ότι η Τουρκία πλέον στους ευρωπαϊκούς θεσμούς κομπάζει, εμφανίζεται, θέλει να παίξει το χαρτί της σταθερότητας, της αποτρεπτικής δύναμης, του θεμελίου λίθου στη νέα αρχιτεκτονική ασφάλειας και άμυνας.
1: Γιατί είναι διχασμένη η Ευρώπη γι' αυτό, εξαιτίας του διχασμού στην Ευρώπη βρήκε χώρο δηλαδή αυτό.
2: Δεν είναι μόνο αυτό, είναι και αυτό, είναι όμως και κάτι άλλο. Η σταδιακή απόσυρση του ενδιαφέροντος των ΗΠΑ από την κεντρική και την ανατολική Ευρώπη. Οι ΗΠΑ αρχίζουν να βλέπουν προς Ανατολές, Μέση Ανατολή και κυρίως Ασία, και η Τουρκία έρχεται με φόρα προσδοκώντας να καταλάβει αυτό το κενό. Γι' αυτό λοιπόν και στους κύκλους εδώ στις Βρυξέλλες από όπου σας μιλάω, ακούτε συχνά να μιλάνε για ένα μικρό ΝΑΤΟ που θα υποκαταστήσει την ομπρέλα του ΝΑΤΟ όπως την ξέραμε μέχρι σήμερα, με τη συμμετοχή δυνάμεων όπως η Νορβηγία, η Βρετανία και η Τουρκία, παρακαλώ. Λοιπόν, η θέση μας είναι ξεκάθαρη. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε ένα μικρό ΝΑΤΟ με τη συμμετοχή μιας αναθεωρητικής δύναμης αστάθειας, παράγοντα αστάθειας, αποσταθεροποίησης στη Μεσόγειο, όπως είναι η Τουρκία. Πρώτον. Δεύτερον, πώς εξουδετερώνεις αυτού του είδους την προέλαση της Τουρκίας στους ευρωπαϊκούς θεσμούς? με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, είναι η απάντηση. Τι εννοώ δηλαδή? Για παράδειγμα, υπάρχει μια ρήτρα, ένα άρθρο στη συνθήκη της Λισαβόνας από το 2009, η ρήτρα αμοιβαίας αμυντικής συνδρομής, το άρθρο 42, παράγραφος 7. Τι λέει αυτό? Εάν απειληθεί οποιαδήποτε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όλες οι υπόλοιπες χώρες υποχρεούνται να τη συνδράμουν με κάθε πρόσφορο μέσο.
1: Το είδαμε στην περίπτωση της Κύπρου, αλλά δεν πήγε καμία.
2: Προσέξτε. Δεν το είδαμε να ενεργοποιείται τυπικά. Έσπευσαν κάποιες χώρες και για τους δικούς τους λόγους. Οικειοθελώς θα έλεγα εγώ, και καλώς έπραξαν. Το Πασόκ καλώς όρισε την δύναμη πυρός που έφτασε στην Κύπρο και από την Ελλάδα.
0: Με πρωτοβουλία της Αθήνας όμως. Αυτό να μην το αμφισβητούμε, έτσι δεν είναι? Με πρωτοβουλία της Αθήνας.
2: Όχι ακριβώς, της Λευκοσίας, αλλά επαναλαμβάνω, μην μείνουμε σε αυτά. Καλοδεχούμενη ήταν η δύναμη πυρός που έφτασε, γιατί υπήρχαν και δυνάμεις από την αντιπολίτευση που δεν την καλωσόρισαν. Εμείς την καλωσορίσαμε. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Αλλά προσέξτε ποια είναι η διαφορά. Παρά το γεγονός λοιπόν ότι είχαμε μια καταπληκτική ευκαιρία τον Απρίλιο στην άτυπη σύνοδο που έγινε στην Κύπρο, όπου εκεί η Κομισιόν αναφέρθηκε και η πρόεδρός της στο άρθρο 42 παράγραφος 7 ως τη ρήτρα που διασφαλίζει και θωρακίζει την ακεραιότητα και την εδαφική κυριότητα και την εθνική κυριότητα των κρατών μελών, στη συνέχεια δεν πήραμε την πάσα έτσι ώστε να ζητήσουμε αυτό που ζητήσαμε το ΠΑΣΟΚ. Κατέθεσα ερώτηση τις προάλλες, επήγουσα προς την Επιτροπή, δηλαδή τι? Ένα επιχειρησιακό σχέδιο για τη ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής. Με απλά ελληνικά, υπάρχει ένα άρθρο που λέει ότι προστατεύεται όλα τα κράτη-μέλη με αμοιβαία συνδρομή. Δεν υπάρχει όμως το blueprint, ο κατάλογος, δεν υπάρχει το εγχειρίδιο, δεν υπάρχει το επιχειρησιακό σχέδιο βήμα προς βήμα. Τι κάνει σε περίπτωση όσοι που σου απειληθεί ένα νησί? Ποιο στρατηγείο ενεργοποιείται, ποιες επιχειρησιακές δυνάμεις, εναέριες, θαλάσσιες, ενεργοποιούνται, από ποια κέντρα, ποια είναι τα βήματα? Αυτό λοιπόν νομίζω πρέπει να γίνει προτεραιότητα της εξωτερικής μας πολιτικής και απαντάω στο ερώτημά σας το αρχικό, τι θα έπρεπε αυτή τη στιγμή η Ελλάδα, η Αθήνα και η εξωτερική μας πολιτική να θέσει ως προτεραιότητα. Η προτεραιότητά μας θα πρέπει να είναι προφανώς η στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης και σε ζητήματα ασφάλειας και σε ζητήματα άμυνας και σε ζητήματα ενεργειακής αυτονομίας και ούτω καθεξής. Ειδικά στα ζητήματα της αμοιβαίας συνδρομής, νομίζω ότι πρέπει να επιμείνουμε. Έχουμε ξεκινήσει εμείς στο ΠΑΣΟΚ στις Βρυξέλλες. Επαναλαμβάνω, κατέθεσα προχθές ερώτηση προς την Κομισιόν και ζητώ τι βήματα έχουν γίνει για την εκπόνηση ενός τέτοιου επιχειρησιακού σχεδίου. Παροτρύνω το Υπουργείο Εξωτερικών και την Αθήνα να ακολουθήσουν σε αυτό το μοτίβο και να ζητήσουμε επιτακτικά ένα τέτοιο επιχειρησιακό σχέδιο. Γιατί τα κατά ψέγματα, αγαπητοί φίλοι, αυτή τη στιγμή η χώρα μας με ένα ΝΑΤΟ το οποίο παλινδρομεί, με μια Ανατολική Μεσόγειο που φλέγεται, με ανακατατάξεις διεθνείς στη Μέση Ανατολή και πόλεμο ολούθε, έχουμε μια προνομιακή θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θεσμική προστασία, η οποία όμως για να υλοποιηθεί θα πρέπει να υπάρχουν επιχειρησιακά σχέδια. Διαφορετικά θα μείνει κενό γράμμα.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Φαρατούρη.
0: Συγγνώμη, πριν φύγει, πριν από 15 μέρες, ναι, υπήρξε μια δήλωση, μια τοποθέτηση που είχε κάνει ο κύριος Νίκος Μπίστης, και επειδή θα έχουμε στη συνέχεια τον κύριο Ντεμονέρα από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από το ΠΑΣΟΚ και ανακοινώσεις. Είχε κάνει μια δήλωση τότε ο κύριος Μπίστης και είχε χαρακτηρίσει μονομερή ενέργεια την ολοκλήρωση της πόντισης του καλωδίου. Θέλω λίγο να μας πείτε για ποιο λόγο αντέδρασε το ΠΑΣΟΚ σε αυτή τη δήλωση του κυρίου Μπίστη.
2: Για λόγους προφανείς, και δυστυχώς δεν ήταν μόνο η δήλωση του κυρίου Μπίστη στελέχους της Ελλάς, αλλά ήταν και η δήλωση του κυρίου Σιακαντάρη, του πνευματικού ιστρούκτορα κατά κάποιο τρόπο, του συγγραφέα του Μανιφέστο και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, επίσης του κόμματος της Ελλάς. Οι δηλώσεις τους ότι πράξεις άσκησης εθνικής κυριαρχίας, αυτονόητες πράξεις στο Αιγαίο, όπως η υλοποίηση ενός ενεργειακού project που έχει χρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αποτελούν μονομερείς ενέργειες από τις οποίες θα πρέπει να απόσχουμε, ήταν νομίζω σοκαριστική.
0: Μάλιστα.
2: Δεν βρίσκω άλλο επίθετο και το λέω αυτό με τα λόγου γνώσεως, διότι ταυτίζεται με το αφήγημα Ερντογάν ότι δεν πρέπει να γίνεται τίποτα στο Αιγαίο προτού συμφωνηθεί με τους γείτονες. Μα αν είναι δυνατόν πράξεις άσκησης εθνικής κυριαρχίας και μάλιστα αυτονόητες, κρυστάλλινες, ξεκάθαρες. Προσέξτε, η πόντιση του ηλεκτρικού καλωδίου δεν είναι ένα γυνάτι. αναβαθμίσει ενεργειακά την Ελλάδα και την Κύπρο, θα μειώσει τις ενεργειακές τιμές. Είναι ένα project που έχει χρηματοδοτηθεί με 700 εκατομμύρια. Οι εταίροι μας να λένε κάντε το, γιατί δεν το κάνετε. Δεν έχει σχέση ούτε με ΑΟΣ, ούτε με υφαλοκρηπίδες, ούτε με άλλου είδους
1: συζητήσεις. Κύριε Φαραντούρη, να ολοκληρώσουμε.
2: Και όμως, εάν βγαίνουν επίσημα χείλη από επίσημα κόμματα που υποτίθεται ότι έχουν και μία, αν θέλετε, διάθεση να παίξουν ένα ρόλο κάποια στιγμή στα πράγματα με θεσμική παρέμβαση, γιατί σήμερα το κόμμα της Ελλάδας δεν έχει κάποιο θεσμικό ρόλο. Συγκροτήθηκε, θα κρυφθεί στις εκλογές. Αλλά είναι ανήκουστο να βγαίνουν επίσημα χείλη και να ταυτίζονται με το αφήγημα ουσιαστικά της
1: Γαλλίας. Κύριε Φαραντούρη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, να είστε καλά.
3: Real FM.
4: Έλα, πού είσαι?
5: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
4: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι, πού είσαι?
5: Έλα εδώ, δεξιά.
4: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι, πού είσαι?
5: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
4: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο, πού είσαι ρε παιδί μου?
5: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο?
4: Άστο ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
3: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
6: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει.
7: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της Seajets.
6: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
7: Για πότε είναι αυτά?
6: Για σήμερα.
7: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
3: Με Seajets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
8: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
7: Ω, φτάσαμε.
6: Με Seajets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
3: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
9: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
10: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρσε στο οπλοϊκό τελικό. Να με σεράλει και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
9: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
11: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
12: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Στην ελληνική αγορά, τα λογιστικά και φοροτεχνικά θέματα είναι σύνθετα και μεταβάλλονται διαρκώς. Η Revival Consulting Services, με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία, συνδυάζει ολοκληρωμένες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες με την αξιοπιστία εξειδικευμένων οικονομικών συμβούλων. Με στρατηγικό σχεδιασμό και προηγμένα ψηφιακά εργαλεία, αναδιοργανώνουμε τις διαδικασίες της επιχείρησής σας με στόχο την ανάπτυξή σας. Ενημερωθείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 και ανακαλύψτε πώς μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά. Revival Consulting Services. Ο σύμμαχός σας στην επιτυχία.
14: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
15: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
16: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
17: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Victoria Woods και η Isabelle Huppert μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: κλαίνε. Εδώ είμαστε και μαζί μας είναι η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Mm. Αν επενδύεις ήδη στην επιχείρησή σου, ήρθε η ώρα να το κάνεις πιο έξυπνα. Με το Magenta One Business από την Κοσμοτέ Τέλεκομ συνδυάζεις το σταθερό και το κινητό της επιχείρησή σου. Απολαμβάνεις περισσότερα ωφέλη. Εκπτώσεις σε εταιρικά κινητά, υπηρεσίες ψηφιακής ασφάλειας και προβολής, δωρεάν ίντερνετ, backup και ακόμα περισσότερα. Για να έχεις έλεγχο, ευκολία και περισσότερη αξία κάθε μέρα. Μπες λοιπόν στο cosmote.gr / Magenta One Business και ανακάλυψέ το.
1: Στο ίδιο περιβάλλον υπάρχουν άνθρωποι που έχουν βρει αυτό που τους ταιριάζει και δεν το αλλάζουν με τίποτα. Τον καφέ που απολαμβάνουν κάθε μέρα, το μαξιλάρι που τους χαρίζει τον καλύτερο ύπνο, τα αγαπημένα τους ρούχα για τη γυμναστική και το καλύτερο. Χάρη στο Protergia Club τα αποκτούν όλα με έκπτωση. Αυτό είναι το Protergia Club που επιβραβεύει κάθε πελάτη Protergia με μοναδικές προσφορές και εκπτώσεις από κορυφαία brands. Γίνε πελάτης λοιπόν, κατέβασε το Protergia App, μπες στο Club και θα έχεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ψυχαγωγία, τις αγορές και τα ταξίδια σου με ένα κλικ. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα. Ρίτσα, ήρθε ο αγαπημένος μου ο Κώστας.
0: Ο Κώστας, τι, καλημέρα Κώστα.
1: Αυτός ο φίλος μας, ναι, ο οποίος στέλνει ωραία μηνύματα με συνδέσμους μέσα. Σαν δικογραφίες είναι τα μηνύματά του. Πάντα ξεκινάει πάρα πολύ ωραία τα κειμένα του. Πετσοκομμένα, αργυρώνει τα λιβανιστήρια. Τη καταστατική τρομοκρατία. Α, λέει.
0: Εντάξει, καλημέρα Κώστα. Και καλημέρα.
1: Μ' αρέσει και συνεχίζει. Ετοιμαστείτε, δούλοι, πίκοοι, δεσποτάδων και κοτσαμπάστιτων να πληρώσετε νερά και αυτό. Και πηγαίνει. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Έχει πάρα πολύ.
0: Είναι, να είναι καλά ο άνθρωπος και που ασχολείται. Γεια Κώστα, και που γράφει έτσι μακροσκελέστατα μηνύματα. Δεν είπαμε τίποτα για τα δύο παιδιά που έχασαν τη ζωή τους μέσα στο αυτοκίνητο.
1: Ευχαριστή.
0: Αυτό το είδαμε χθες. Μας το στείλατε εσείς μήνυμα. Ρεπορτάζ κάνατε εσείς.
1: Ο φίλος ο Κώστας από τον Πειραιά.
0: Ο Κώστας, αλλά είναι ασύλληπτο να τους σκεφτείς ότι οι άνθρωποι έμειναν μέσα στο αυτοκίνητο με το air condition, με κλειστή την πόρτα του πάρκινγκ προφανώς και πέθαναν. Ένας 28χρονος δικηγόρος και 24χρονοι ασκούμενοι. Δηλαδή είναι ασύλληπτο αυτό που τους συνέβη και στις οικογένειες. Ασύλληπτο, ασύλληπτο. Λοιπόν, πάμε.

0: Real FM.
1: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
2: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duropaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
1: Και για μέσα στο σπίτι,
2: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Duro-Stick. Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή.
4: Η ώρα είναι 11.
5: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
6: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
7: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
6: Άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
8: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
6: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
9: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
10: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
9: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
11: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης. Βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων. Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
12: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
13: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
12: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
13: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
12: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
13: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
12: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
13: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
12: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
14: Γιώργο Πινάς.
15: Έχω μία πείνα.
14: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
15: Να πάμε, να πάμε.
0: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
14: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
0: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
14: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
5: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
15: Σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
17: Γενικά αίθριος με τοπικές βροχές στα ορεινά. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Ηλιοφάνεια σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 35 και 34 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

0: Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Εδώ είμαστε στου μήνα τα μισά και ο μήνας έχει 15, για την ακρίβεια 11 και 7 πρώτα λεπτά. Μαζί μας Νίκος Απρανίδης στον ήχο, Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200 ή μπορείτε να στείλετε και mail στο ντυπαπακυρίαλεφm.gr. Τα κλειδιά της εκπομπής η Δήμητρα Πανανού και στο στούντιο μαζί μας Παναγιώτης Βολάνιος.
1: Βρε καλώς τον.
2: Καλημέρα και πάλι.
0: Ναι, για πες μας.
2: Πυκνίνει η ροή στην άνοδο του Κηφισού, από Σεπόλια μέχρι Αγίου Αναργύρου και στην κάθοδο στο ύψος του Περιστερίου. Αυξημένη παραμένει η κίνηση στο ρεύμα εξόδου του λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο. Στο κέντρο της Αθήνας ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο των Ναρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου και στις Βασιλίσσης Σοφίας Βασιλίσσης Αμαλίας. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στην Ομόνοια, στη Σμάρνη Σταδίου και Πατησίων. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο στο ύψος του Αμαρουσίου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ανωδικό ρεύμα της αγαπημένης Αλίμου Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου και στη λεωφόρο Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Βελτιώθηκε αρκετά η κατάσταση εκεί, δηλαδή από Ηλιούπολη μέχρι Βέρνα πλέον δεν έχει κίνηση. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στα δύο ρεύματα της Πειραιός, σε Μοσχάτο Ταύρο και στο ρεύμα προς Πειραιά στο ύψος του Φαλήρου. Και στον Πειραιά συνεχίζει ταλαιπωρία των οδηγών από τη Μικράς Ασίας μέχρι τους δρόμους γύρω από το λιμάνι.
1: Α, μάλιστα. Μάλιστα, κύριε. Μάλιστα, ευχαριστούμε Παναγιώτη μας.
0: Ευχαριστούμε Παναγιώτη, ευχαριστούμε και εσάς για τα μηνύματά σας. Είναι πάρα πολλά. Είτε διαφωνείτε είτε συμφωνείτε, για μας χαρά είναι να τα υποδεχόμαστε. Και η διαφορετική άποψη είναι στο διάλογο κάτι πολύ ουσιαστικό, ακόμα και αν διαφωνείτε για αυτά που λέμε εμείς ή που δεν λέμε.
1: Ναι,
0: έχει σημασία και καμιά φορά μας κρίνετε και για αυτά που δεν λέμε.
1: Δεν πειράζει. Πάντως είναι
0: σημαντικό. Οι απόψεις είναι πολύ ωραίο να ακούγονται.
1: Να μπορούμε να συζητάμε όταν έχουμε διαφορετική άποψη. Εκεί είναι η μεγάλη επιτυχία. Εκεί είναι. Και να μπορούμε να ακούμε και τον άλλον. Να μην ακούμε μόνο τη φωνή μας. Ούτε να περιμένουμε να τελειώσει ο άλλος για να πούμε αυτό που θέλουμε.
0: Σωστό, σωστό. Έχεις δίκιο. Ο καθένας έχει μια διαφορετική άποψη και δεν είναι υποχρεωτικό να συμφωνούμε όλοι σε κάτι. Η διαφορετική άποψη είναι, για μένα είναι πάρα πολύ ουσιαστικό πράγμα. Γιατί πάει κάτι παρακάτω. Δηλαδή να συμφωνούμε όλοι μαζί και Ομόνοια κτλ. Η μόνη μου διαφωνία, αν υπάρχει κάποια διαφωνία στη διαφορετική άποψη, είναι όταν η διαφορετική άποψη βλέπει από πίσω δράκους. Αυτό. Μόνο αυτό. Δράκους να μην βλέπουμε. Όλα τα άλλα είναι πολύ φυσιολογικά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Λέει ο Δημήτρης, τι να κάνω, πάρτε μηχανάκι. Λέει για την κίνηση, που πρέπει κάποια στιγμή να ασχοληθούμε λίγο ίσως πιο σοβαρά. Δεν εννοώ εμείς ως εκπομπή, ως κράτος με το θέμα της κίνησης και το τι αντιμετωπίζει ο καθένας, αν χρειάζεται μία μισή, δύο, δυόμιση ώρες για να πάει στη δουλειά του. Λέει λοιπόν ο Δημήτρης, ναι, πάρτε μηχανάκι, χρησιμοποιήστε μέτρο. Πώς αντέχετε όλο αυτό το καθημερινό μαρτύριο? Δεν λέω πως όλοι μπορούν να έχουν μηχανάκι, εγώ σίγουρα όχι, Δημήτρη μου, για κανένα λόγο και σε καμία εικόνα, ούτε για αστείο. Σκεφτείτε όμως την πόλη με την πλειοψηφία να κινείται με μηχανάκια, κυκλοφοριακό παρκάρισμα μόλις.
1: Όχι, δεν είναι λύση να γίνουμε όλοι αναβάτες. Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι
0: μπορούν,
1: λειτουργούν απολύτως και νόμιμα και με ασφάλεια, και υπάρχουν κάποιοι άλλοι οι οποίοι σε συνδίκες μποτιλιαρίσματος όπως την Κατεχάκη.
0: Και δεν είναι υποχρεωτικό να συμφωνούμε όλοι σε κάτι. Η διαφορετική άποψη είναι, για μένα είναι πάρα πολύ ουσιαστικό πράγμα. Γιατί πάει κάτι παρακάτω. Πάει παρακάτω. Δηλαδή να συμφωνούμε όλοι μαζί και Ομόνια κτλ. Η μόνη μου διαφωνία, αν υπάρχει κάποια διαφωνία στη διαφορετική άποψη, είναι όταν η διαφορετική άποψη βλέπει από πίσω δράκους. Αυτό. Μόνο αυτό. Δράκους να μην βλέπουμε. Όλα τα άλλα είναι πολύ φυσιολογικά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Λέει ο Δημήτρης, τι να κάνω, πάρτε μηχανάκι. Λέει για την κίνηση, που πρέπει κάποια στιγμή να ασχοληθούμε λίγο, ίσως πιο σοβαρά. Δεν εννοώ εμείς ως εκπομπή, ως κράτος, με το θέμα της κίνησης και το τι αντιμετωπίζει ο καθένας, αν χρειάζεται μία μισή, δύο, δυόμιση ώρες για να πάει στη δουλειά του. Λέει λοιπόν ο Δημήτρης, πάρτε μηχανάκι, χρησιμοποιήστε μέτρο. Πώς αντέχετε όλο αυτό το καθημερινό μαρτύριο? Δεν λέω πως όλοι μπορούν να έχουν μηχανάκι, εγώ σίγουρα όχι, Δημήτρη μου, για κανένα λόγο και σε καμία εικόνα, ούτε για αστείο. Σκεφτείτε όμως την πόλη με την πλειοψηφία να κινείται με μηχανάκια, κυκλοφοριακό παρκάρισμα μόλις.
1: Όχι, δεν είναι λύση να γίνουμε όλοι αναβάτες. Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι
0: μπορούν,
1: λειτουργούν απολύτως και νόμιμα και με

0: Λέει ο Δημήτρης, τι να κάνω, πάρτε μηχανάκι. Λέει για την κίνηση, που πρέπει κάποια στιγμή να ασχοληθούμε λίγο ίσως πιο σοβαρά. Δεν εννοώ εμείς ως εκπομπή, ως κράτος με το θέμα της κίνησης και το τι αντιμετωπίζει ο καθένας, αν χρειάζεται μία μισή, δύο, δυόμιση ώρες για να πάει στη δουλειά του. Λέει λοιπόν ο Δημήτρης, ναι, πάρτε μηχανάκι, χρησιμοποιήστε μέτρο. Πώς αντέχετε όλο αυτό το καθημερινό μαρτύριο? Δεν λέω πως όλοι μπορούν να έχουν μηχανάκι, εγώ σίγουρα όχι, Δημήτρη μου, για κανένα λόγο και σε καμία εικόνα, ούτε για αστείο. Σκεφτείτε όμως την πόλη με την πλειοψηφία να κινείται με μηχανάκια, κυκλοφοριακό παρκάρισμα μόλις.
1: Όχι, δεν είναι λύση να γίνουμε όλοι αναβάτες. Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι
0: μπορούν,
1: λειτουργούν απολύτως και νόμιμα και με ασφάλεια, και υπάρχουν κάποιοι άλλοι οι οποίοι σε συνδίκες ποτηλιαρίσματος όπως στην Κατεχάκη το πρωί που και εσύ και εγώ βρεθήκαμε, περνάγανε και είχαν και μια αξίωση να είναι και τα αυτοκίνητα αυτιγραμμισμένα για να πατάνε πάνω στις διαγράμμες και να φύγουν. Άμα δεν είμαστε αυτιγραμμισμένοι, βρίζουμε κιόλας. Ήταν ένας τύπος ο οποίος λέει καλημέρα και μετά έβρισε κιόλας. Γιατί ήταν μια κυρία, είχε λίγο δεξιά το αυτοκίνητο, το είχε αφήσει, δεν είχε κάνει τον ελιγμό σωστά. Σώπανε μεγάλη.
0: Δεν το είχε στοιχήσει το αυτοκίνητο.
1: Βιάζεσαι να φτάσει, εμείς δεν βιάζομαστε να φτάσουμε.
0: Πρέπει να στοιχίζονται τα αυτοκίνητα και να κλείνουν οι καθρέφτες.
1: Αυτό λέτε, ρε παιδιά.
0: Παρ' όλα αυτά, το κυκλοφοριακό είναι ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Είναι η καθημερινότητά μας, τουλάχιστον εδώ στην Αττική. Είναι μια πολύ δύσκολη καθημερινότητα, απρόβλεπτη και κοστίζει και ψυχικά και σε στρες και σε όλα. Είναι πολύ δύσκολο πράγμα το κυκλοφοριακό.
1: Λοιπόν, πάμε να υποδεχθούμε τον επόμενο καλεσμένο μας, τον κύριο Διονύση Τεμπονέρα.
0: Τον υποδέχεσαι πριν έρθει όμως. Κάτσε να έρθει, καρδούλα μου.
1: Γιατί σηκώσαμε χέρια.
0: Σήκωσε χέρια γιατί είχαμε χαιρετήσει εμένα.
1: Α, παραδίνεσαι. Α, χαιρετούσε έξω. Νόμιζα ότι παραδίνεσαι, λέω κι εγώ. Ωραία, χαιρετάει ο Σαπρανίδης του Ταβαρίνου και εγώ υποδέχομαι τον κύριο Τεμπονέρα. Εξαιρετικά.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό λέγεται αυτοματισμό στο ποδόσφαιρο, να ξέρεις, Ρίτσα. Ναι. Στο μπάσκετ γενικά.
0: Από συγχρονισμό δεν πάμε καλά στον αυτοματισμό. Είμαστε πολύ δυνατοί. Πάνω κατά πάνω.
1: Λοιπόν, το πάμε τώρα.
0: Ήρθε.
1: Άμα δεν
0: έλα.
1: Βγει, το ξανακάνουμε. Άμα
0: όχι,
1: δεν είναι καλό.
0: Τρίτη φορά δεν έχεις.
1: Εντάξει.
0: Στις 2 και τρίτη καίγεσαι. Πάμε.
1: Διονύση Τεμπονέρα, στέλεχος ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Καλώς ήρθατε, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σε εσάς, καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Σας προλογίσαμε πριν ακόμα, για, επί της υποδοχής που λένε. Κύριε Τεμπονέρα, θα θέλαμε να ζητήσουμε το σχόλιο σας για όσα συμβαίνουν στο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί έχουμε ένα τσουνάμι αποχωρήσεων. Φαίνεται ότι έχουμε μια συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας για να εκλέξει νέο αρχηγό σταδιακά. Έχουμε δύο υποψηφιότητες. Πώς τα βλέπετε όλα αυτά εσείς?
2: Να επιτρέψετε να μην μπω σε σχολιασμό στα εσωτερικά ενός άλλου κόμματος, το οποίο βρίσκεται προφανώς σε μια περιδίνηση. Με έχετε καλέσει εδώ ως εκπρόσωπο της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Εμείς σεβόμαστε τη διαδρομή, την ιστορική ταυτότητα, τις διεργασίες των άλλων κομμάτων. Πολύ δε περισσότερο όταν με πολλούς πρώην συντρόφους συμπορευτήκαμε για πάρα πολλά χρόνια. Έχουμε κάνει όμως μια διαφορετική πολιτική επιλογή. Ο Αλέξης Τσίπρας εμφανίζεται με τη συμπαράταξη με ένα νέο πρόγραμμα, με μια νέα πολιτική πρόταση, με ένα νέο μοντέλο κόμματος και με ένα νέο πολιτικό προσωπικό. Οπότε δεν μπορώ να και δεν θέλω φυσικά να σχολιάσω τι συμβαίνει τα τεκτενόμενα ενός άλλου κόμματος.
0: Απλώς και την Πονέρα. Βεβαίως, όχι, αλλά κάνουμε μια πολιτική συζήτηση. Γι' αυτό σας ρώτησα. Και επίσης, αρκετοί από τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ή τους βουλευτές παραιτήθηκαν και δήλωσαν ευθέως την πρόθεσή τους να έρθουν, να συμπορευτούν με την Ελλάς. Δεν είναι κάτι κρυφό.
2: Έχουμε πει κάτι πολύ συγκεκριμένο εδώ και αρκετούς μήνες, το έχει εκφωνήσει ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας. Από πλευράς μας έχουμε πει δύο πράγματα. Πρώτον, ότι στην παρούσα κοινοβουλευτική περίοδο εμείς δεν θα έχουμε βουλευτές. Αυτό γιατί ακριβώς το έχουμε πει, όχι γιατί είμαστε ανάδελφο κόμμα, αλλά γιατί ακριβώς θέλουμε να μείνουμε εκτός μιας εικόνας ποδοσφαιρικής μεταγραφικής περίοδου που εκπέπεται όταν οι έδρες πηγαίνονται δεξιά και αριστερά. Και δεύτερον, έχουμε πει ότι βεβαίως είναι όλοι ευπρόσδεκτοι, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι ακόμα και όσοι επιθυμούν να προσχωρήσουν ή να στηρίξουν το προσπάθεια αυτή θα έχουν κάποια ειδική μεταχείριση και κάποια εξασφάλιση. Εμείς κινούμαστε με όρους μιας πανπροοδευτικής, πανδημοκρατικής πανταρχιάς. Προφανώς κανείς δεν περισσεύει. Όσοι ασπάζονται τις αξίες της αρχαίας όπως αποτυπώνονται στην ειδική μας διακήρυξη,

0: πρόγραμμά μας, όπως αυτό ξεδιπλώνεται σιγά σιγά, είναι βεβαίως ευπρόσδεκτη, όχι μόνο πολίτες, θα πάω και ένα βήμα παραπέρα, που προσδιορίζονται στον αριστερό και προοδευτικό χώρο, αλλά ακόμα και πολίτες οι οποίοι έκαναν μια διαφορετική πολιτική επιλογή, ακόμα και αν ψήφισαν τη Νέα Δημοκρατία και τον κύριο Μητσοτάκη στις προηγούμενες εκλογές, και βλέπουν σταδιακά ότι οι πολιτικές αυτές οι οποίες εφαρμόζονται δεν οδηγούν πουθενά και χρειάζονται μια άλλη εναλλακτική κυβερνητική πρόταση. Απευθυνόμαστε λοιπόν σε όλους τους πολίτες με τους όρους που σας περιέγραψα.
1: Ωστόσο, υπάρχουν στελέχη σας τα οποία βγαίνουν και με μια προσωπική νότα κάνουν σχόλια, ενδεχομένως και έξω από το πρόγραμμά σας ή από τις θέσεις σας, με αποτέλεσμα είτε να αναδιπλώνονται αυτά, είτε να πρέπει να βγαίνει μετά η ελληνική αριστερή συμπαράταξη και να κάνει διευκρινήσεις. Το λέω αυτό γιατί νωρίτερα φιλοξενήσαμε τον κύριο Φαραντούρη, ο οποίος χαρακτήρισε την δήλωση του κυρίου Μπίστη για την μονομέρεια της πόντισης του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου-Ελλάδας ως αφήγημα του Ερντογάν. Ταυτίζεται, λέει, αυτή η δήλωση με το αφήγημα του Ερντογάν. Και βλέπω εδώ πέρα ότι βεβαίως ο κύριος Μπίστης είχε απαντήσει τότε ότι οι θέσεις της Ελλάς εκφράζονται από τα όργανα και εγώ δεν ανήκω σε αυτά. Θέλω να πω αυτές οι απόψεις που εκφράζονται από διάφορα στελέχη, όχι από εσάς. Υπάρχουν στελέχη όπως εσείς που είσαστε πάνω στο πρόγραμμα, πάνω ακριβώς σε αυτό που εκπέμπει, το μήνυμα που εκπέμπει η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Σας κάνουν ζημιά, θολώνουν το μήνυμα?
0: Κύριε Παγάνη, η ελληνική αριστερή συμπαράταξη εκπροσωπείται και στη δημόσια σφαίρα και στα μέσα ενημέρωσης από τα στελέχη, τα όργανα και βεβαίως τους νομεάρχες και τον ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα. Καθένας μπορεί να έχει προσωπικές απόψεις. Για να μπω στην ουσία όμως και να απαντήσω στον κύριο Φαραντούρη, πρέπει να θυμίσω ότι ήταν ο Αλέξης Τσίπρας εκείνος ο οποίος υπερασπίστηκε τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας όταν αλώνιζε το Ουρτς Ρέις και τον Μπαρμπαρό, συγγνώμη, στα ελληνικά χωρικά ύδατα. Ήταν ο Αλέξης Τσίπρας εκείνος ο οποίος προώθησε την ηλεκτρική διασύνδεση ήδη από το 2016 μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ. Είναι ο Αλέξης Τσίπρας εκείνος ο οποίος με τα πολυμερή σχήματα αναβάθμισε τη χώρα στην διεθνής κακέρα. Εννοώ και τη διπλωματική, αλλά βεβαίως και την πολιτική. Άρα λοιπόν νομίζω ότι έχει δώσει δείγματα γραφής. Άλλωστε μέχρι πολύ πρόσφατα ο κ. Φαραντούρης, φαντάζομαι, μετέχον στο ΣΥΡΙΖΑ επί Αλέξη Τσίπρα, ενώ σημεριζόταν όλα αυτά. Δεν θυμάμαι ή δεν μπορώ να καταλάβω αν άλλαξε κάτι αυτή τη στιγμή. Τώρα για να απαντήσω βέβαια και στο ερώτημα με ένα καταληκτικό τρόπο, προφανώς εμείς εκπροσωπούμε την συμπαράταξη και σας λέμε σε όλους τους τόνους ότι μετά το τουρκολιβικό σύμφωνο, το οποίο πέρασε κάτω από τη μύτη της κυβέρνησης, την αποτροπή από την Τουρκία της πόντισης του καλωδίου της ηλεκτρικής διασύνδεσης, αλλά και το νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα, το οποίο βρίσκεται στα σκαριά, βεβαίως δε μετά και τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, όπου κατά την άποψή μας είχε στοιχεία μιας εθνικής ήττας με δεδομένο τον υπερεξοπλισμό της Τουρκίας και την αναβάθμιση την ευρύτερη στην γεωπολιτική κατάσταση, καταλαβαίνει κανείς ότι δεν είναι η εικόνα μιας Τουρκίας απομονωμένης, όπως μας έλεγαν τα κυβερνητικά στελέχη, και σε κάθε περίπτωση φαίνεται ότι ενώ εμείς έχουμε δώσει γη και είδο, αναφέρομαι για παράδειγμα στις 6 βάσεις στην Αλεξανδρούπολη, και έχουμε ουσιαστικά γίνει πιο πιστή και από τους πιστούς, θα έλεγα, πιο δεδομένη.
1: Γη και είδο, τώρα μην το χρεώνετε αυτό στο Μητσοτάκη, γιατί θυμίζω ότι η Αλεξανδρούπολη ήταν μια επιλογή της ελληνικής κυβέρνησης όταν πρωθυπουργός ήταν ο Αλέξης Τσίπρας.
0: Με μία διαφορά, ότι εμείς σε κάθε συμφωνία που κάναμε βεβαίως και με τον Αμερικανικό παράγοντα, ζητούσαμε ανταλλάγματα, ζητούσαμε να υπάρχουν εξασφαλίσεις όσον αφορά τα κυριακά μας δικαιώματα. Εδώ ποια είναι η διαφορά?
1: Ναι.
0: Ότι ο Αλέξης Τσίπρας αρνήθηκε να δώσει παραπεταμένη την χρονικά σε πλάθος πενταετίας της βάσης, ζητώντας βέβαια σαφείς οριοθετήσεις και ανταλλάγματα έναντι κυρίως των τουρκικών προκλήσεων στον Αιγαίο, ενώ εδώ δόθηκαν επαόριστο, ενώ μας έλεγε η κυβέρνηση ότι μέχρι σήμερα με τη στάση της αυτή δήθεν θα έχουμε συγκεκριμένες δεσμεύσεις από τα δράση των συμμάχων. Ούτε στο τουρκικό σύμφωνο είδαμε να επεμβαίνει ο τουρκικό αμερικανικός παράγοντας και οι σύμμαχοί μας. Αντίθετα, και F-16 αναβάθμιση πήρε από τον αμερικανικό παράγοντα η Τουρκία, και τα Eurofighter πήρε από τους Ευρωπαίους συμμάχους και αναβαθμίζεται, εξοπλίζεται συνεχώς. Θυμίζω ότι είναι στα σκαριά ενδεχομένως και τα F-35 σε συνδυασμό με τους
1: Επί των ημερών, Αλέξη Τσίπρα, τα F-35 που, στα οποία αναφέρεστε, η Τουρκία επί των ημερών της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ ήταν στο πρόγραμμα. Είχε δηλαδή δικαιώματα, είχε δικαίωμα να πάρει 100 F-35 και πλήρωσε τα 6 που δεν τα έχει πάρει ακόμα. Θέλω να πω.
0: Παραγωγός, όπως σωστά λέτε,
1: Τουρκία
0: τότε και μετά το 2017, μετά τους S-400 τότε, ουσιαστικά πετάχθηκε εκτός προγράμματος. Και αλλήμον αυτό δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να το επηρεάσει η ελληνική κυβέρνηση. Όμως, θυμίζω ότι τα F-35 με το περίφημο letter of request, ήδη από το 2017, η αγορά των πρώτων F-35 είχε τεθεί, όπως και η αναβάθμιση των F-16. από την κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα. Για να είμαστε, το λέω αυτό, ιστορικά ακρίβεις.
2: Λοιπόν, να έρθουμε τώρα στις κινήσεις που κάνει η Ελλάς. Ανακοίνωσε τα 401 ονόματα του Εθνικού Συμβουλίου. Είναι διαφορετικά πρόσωπα, έχει καλλιτέχνες, έχει εκπροσώπους από όλο το φάσμα το επαγγελματικό, σε όλους τους χώρους. Ποια είναι τα επόμενα βήματά σας, τι έχετε στο νου σας να κάνετε?
0: Καταρχήν, μέσα σε 1,5 μήνα έχουμε την ιδιωτική διακήρυξη. 401 μέλη του Εθνικού Συμβουλίου, 50 τομεάρχες, εκπροσώπους τύπου. Έχουμε ανεβάσει τις 5 πολιτικές αιχμές και ξεδιπλώνουμε σιγά σιγά το πρόγραμμά μας. Προχωράμε στην οργανωτική μας συγκρότηση. Θα έχουμε τα συντονιστικά των ανανομών και αναπεριφέρεια. Τις αμέσως επόμενες μέρες αυτά θα ανακοινωθούν. Έχουμε βεβαίως την.
2: Α, θα ανακοινωθούν τώρα τα συντονιστικά ανανομό, θα είναι?
0: Νομίζω ότι θα να πάμε σε μια οργανωτική διάταξη, προκειμένου να είναι πολύ εύκολη η λεγόμενη κοινωνική διείσδυση και σε επίπεδο κοινωνικών χώρων, αλλά και σε επίπεδο γεωγραφίας, προκειμένου να έχουμε ένα καλύτερο συντονισμό. Αυτό είναι θέμα μερικών ημερών. Από εκεί και πέρα, βεβαίως, το μυαλό μας, όπως καταλαβαίνετε και λόγω του καλοκαιριού, είναι στα αντιπολιτευτικά μας καθήκοντα. Εμείς νιώθουμε και θεωρούμε αυτούς, τουλάχιστον στην κοινωνία.
2: Βλέπετε εκλογές τώρα το Σεπτέμβριο?
0: Αυτό είναι αποκλειστικό προνόμιο του Πρωθυπουργού. Εμείς σας διαβεβαιώνουμε όμως ότι θα είμαστε απολύτως έτοιμοι, είτε οι εκλογές γίνουν στο τέλος της τετραετίας, είτε γίνουν μέσα στον Σεπτέμβριο ή μέσα στον Οκτώβριο, όπως γράφεται σε διάφορα δημοσιεύματα. Εμείς λοιπόν, με ορίζοντα και τη ΔΕΔ, έχουμε ένα πλήρως ρεαλιστικό, κοστολογημένο και εφαρμόσιμο πρόγραμμα, το οποίο θα παρουσιάσουμε σε όλες τις πτυχές του. Ήδη έχουμε ορίσει τις 5 βασικές πολιτικές αιχμές, με τις οποίες δεν λέμε μαξιμαλισμούς, δεν λέμε πράγματα μη ρεαλιστικά, λέμε αυτά που ξέρουμε ότι μπορούμε και αντέχει ο προϋπολογισμός, πράγματα μέσα στα δημοσιονομικά περιθώρια που δίνει η οικονομική δυνατότητα της χώρας. Και από εκεί και πέρα, βεβαίως, στυλιτεύουμε και τα πεπραγμένα της κυβέρνησης σε καθημερινή βάση, δηλαδή ουσιαστικά λειτουργούμε de facto, αν θέλετε, μέσα στην κοινωνία, σαν να είμαστε εμείς η εξωματική αντιπολίτευση. Αυτό τουλάχιστον αποτυπώνεται και στις μετρήσεις.
1: Το ΠΑΣΟΚ προτείνει, αν καταλαβαίνω καλά, το υπόσχεται κιόλας ότι θα δώσει 13η σύνταξη και θα τη δώσει τμηματικά. Ένα κομμάτι θα δώσει την πρώτη χρονιά και ένα δεύτερο την τρίτη χρονιά. Εσείς θεωρείτε ότι υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για να κάνετε κάτι αντίστοιχο?
0: Χαίρομαι που το ΠΑΣΟΚ λέει κάτι τέτοιο, γιατί ήταν αυτό το οποίο περιόρισε στα 400 ευρώ την 13η σύνταξη το 2010 και μαζί με τη Νέα Δημοκρατία κατήργησε οριστικά τα δώρα στους συνταξιούχους με τον νόμο 4093 του 2012. Θα θυμίσω όμως, για να απαντήσω στο ερώτημά σας, ότι ο Αλέξης Τσίπρας ήταν εκείνος ο οποίος επανέφερε σταδιακά τη 13η σύνταξη με τον νόμο 4611 του 2019. Η δημοσιονομική δαπάνη τότε ήταν 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Πρέπει επίσης να θυμίσω ότι τα 7 χρόνια που έχουμε μεσολαβήσει από τότε, κυβέρνηση επαναλαμβάνω Νέα Δημοκρατίας, οι συνταξιούχοι μόνο από την παρέμβαση αυτή έχουν απολέσει 7 δισεκατομμύρια ευρώ. Άρα η κυβέρνηση πρέπει να μας πει όχι πού θα βρούμε τα λεφτά, αλλά πού πήγαν τα λεφτά των συνταξιούχων. Πού πήγαν αυτά τα 7 δισεκατομμύρια τα οποία έχασαν όλη την προηγούμενη περίοδο. Προσέξτε. Εμείς θέλουμε να είμαστε ρεαλιστές και πραγματιστές. Εμείς τι λέμε? Λέμε ότι θα ανασυγκροτήσουμε το κράτος. Λέμε ότι θα προχωρήσουμε σε παραγωγικό μετασχηματισμό της χώρας με επενδύσεις στην καινοτομία, στη βιομηχανία, στον πρωτογενή τομέα. Θα παράξουμε πλούτος. Ο πλούτος αυτός θα φέρει έσοδα και τα έσοδα αυτά θα μπορούν να στηρίξουν κοινωνικές παροχές και μια ολική ανασυγκρότηση του κοινωνικού κράτους, το οποίο τόσο έχει πηγεί όλα τα προηγούμενα χρόνια. Για περισσότερες εξειδικεύσεις τις επόμενες μέρες, αλλά βεβαίως κυρίως στη ΔΕΘ, θα έχουμε πλήρη ανάλυση όλο και κοστολόγηση του προγράμματός μας. Όμως, όσον αφορά το ερώτημά σας, να θυμίσω ότι το ΠΑΣΟΚ μένει σε ένα θα. Ο Αλέξης Τσίπρας δεν μένει στο θα, επανέφερε 1 δισεκατομμύριο. Η ίδια η κοστολόγηση που κάνει το ΠΑΣΟΚ για τον πρώτο έτος είναι 480 εκατομμύρια. Ναι. Ο Αλέξης Τσίπρας το 19 έφερε 1 δις. Άρα λοιπόν έχουμε μιλήσει όχι με λόγια αλλά με πράξεις.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τεμπονέρα. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά.

0: Τσαντίστηκε ο Δημήτρης με το σχόλιο για την ευθυγράμμιση, από ό,τι καταλαβαίνω, αναβάτης. Λέει, αν δεν διευκολύνεται το μηχανάκι να κυκλοφορεί με άνεση, τότε λέει δεν υπάρχει λόγος να το χρησιμοποιούμε. Θα πάρουμε όλοι αυτοκίνητα με το ωραίο air condition και τότε θα δούμε πόσες ώρες θα κάνετε να φτάσετε στις δουλειές σας. Να φέρουμε στο ειρωνικό σχόλιο περί ευθυγράμμισης. Κύριε Δημήτρη, καθόλου ειρωνικό δεν ήταν. Εγώ του είδα να δυσανασχετούν σήμερα και άλλες φορές επίσης, επειδή κάποιος ή κάποια δεν έχει προλάβει να κάνει τον ελιγμό και να μπει στην θέση που πρέπει να μπει στην λωρίδα.
1: Και εκείνος το έχει δει, και ο κύριος Δημήτρης το έχει δει. Όλοι το έχουμε δει.
0: Ελάτε τώρα. Εντάξει, ηρωνικό. Δεν κατάλαβα. Είμαστε στις δυνητικές κίνησεις και κάποιοι πρέπει να κινούνται χωρίς να χάνουν δευτερόλεπτο. Σας παρακαλώ πολύ.
1: Όχι, μόνο και εκείνος το έχει δει. Όλοι μας το έχουμε δει αυτό, ότι γίνεται στο δρόμο. Λοιπόν, να πούμε ότι τρέχει ο διαγωνισμός μας για 7 τυχερούς. 3 ημέρες στη Μονεβασιά, ο Real FM και η Selecta Rent-A-Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Πελοποννήσου. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στη Μονεβασιά με διαμονή πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent-A-Car. Περισσότερα στο selectarentacar.com σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέγνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκίνητου. Δώρο επιταγή 1.500 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home. Αποκτήστε έπιπλα ελληνικής κατασκευής με μοντέρνο σχεδιασμό υψηλής αισθητικής και ποιότητας με εκπτώσεις από 30 έως 40%. Πληροφορίες στο gotsopoulos.gr και 5 διπλά εισιτήρια από τη C-Jets. Με τη C-Jets ταξιδεύετε γρήγορα στις Κυκλάδες. Με 3 καθημερινά πρωινά και μεσημεριανά δρομολόγια από Ραφίνα ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο σε 1 ώρα, Τίνο σε 2 ώρες και Μύκονο Νάξο Πάρο με ταχύπλο τη C-Jets. Ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάντε κράτηση λοιπόν στο cjets.com ή στο ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, μπείτε στο real.gr, βρείτε το Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα στις 20 του μήνα στην εκπομπή του Μάνου και του Μπάμπη.
0: Να σας πω ότι έχετε πολύ δυνατή Real News και αυτή την Κυριακή. Έρχεται με δύο περιοδικά, In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Βικτόρια Γούντς και η Ιζαμπέλ Υπέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο μορφιά για καλοκαιρινό στυλ. Περιοδικό Drive, το δεύτερο περιοδικό, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Ράλι Ακρόπολης. Και παντού το κορυφαίο app επιβράβευε στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με την πολύ δυνατή, πολύ αποκαλυπτική Real News.
2: Real FM.
3: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
4: Δεξιά.
3: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
4: Εγώ, δεξιά.
3: Γιατί εσύ,
4: αριστερά.
3: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
4: Δεξιά.
3: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
4: Αριστερά.
3: Δεξιά.
4: Αριστερά.
3: Δεξιά.
4: Αριστερά.
3: Δεξιά.
5: Μονοθέσιο.
6: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο.
7: Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
8: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά. Αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
9: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
11: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
12: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, η γρασίλα ρύπανση καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφίδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα, με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
2: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love & Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
4: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
5: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
4: Άντε καλέ, εγώ.
13: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
4: Μα τι λες?
13: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
4: Ποια χαρτιά?
13: Αυτά εδώ, για το Lidl App. Άκου.
14: Το Lidl App Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
15: Είστε συντονισμένοι στο Radio 1, στους 98,1.
16: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
17: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
18: Το Aro Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
17: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
18: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-phylevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
17: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
19: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
20: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε.
21: Εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάβαση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
22: Είμαστε ανοιχτά, Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Εδώ είμαστε, τελευταία ημίωρα της εκπομπής, αλλά επειδή έχουμε πει ότι εσείς οι ακροατές είσαστε και καλύτεροι ρεπόρτερ, έχει στείλει ο Δημοσθένης.
1: Ναι.
0: Αυτή τη στιγμή έχει ένα μποτιλιάρισμα στη λεωφόρο Ποσειδώνος πριν από τη Γλυφάδα στον Άγιο Κωνσταντίνο, γιατί φαίνεται ότι έχει γίνει ένα ατύχημα. Μας ενημερώνει ο άνθρωπος, θα το μεταφέρουμε κι εμείς και εσείς προσοχή και ας ελπίσουμε ότι όλα θα πάνε καλά, ότι είναι κάτι, όχι κάτι σημαντικό.
1: Δεν το είδα το μήνυμα, μιλάει για ανάσχεση προφανώς, έτσι.
0: Ναι, μικρό μποτιλιάρισμα, ναι. Ας ελπίσουμε ότι θα πάνε όλα καλά.

0: Λοιπόν, να πούμε βεβαίως, γιατί είμαστε και λατρεύουμε να διαβάζουμε, και η Ρίτσα και εγώ. Σαν σήμερα, στις 15 Ιουλίου του 1974, εκδηλώθηκε το πραξικόπημα στην Κύπρο, από την Εθνική Φρουρά. Ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος διέφυγε προς την Πάφο. Τότε είχε τοποθετηθεί πρόεδρος ο Νίκος Σαμψών, ο οποίος είχε ανακηρύξει την ελληνική δημοκρατία της Κύπρου, και από εκεί ξεκινάει η μεγάλη τραγωδία. Γιατί μετά ακολουθεί ο Ατίλας, ο πρώτος και ο δεύτερος. Έτσι, κυρία Μπιζόγλη.
1: 52 χρόνια. 52 χρόνια κατοχής. 52 χρόνια κατοχής. Και ακόμα λένε ότι υπάρχουν κάποιες διεργασίες τώρα σε εξέλιξη για κάτι συζητήσεις και μήπως ανοίξει πάλι ο διάλογος κτλ. Υπάρχουν κάποιες κινήσεις που γίνονται στο παρασκήνιο, δεν ξέρω που θα οδηγήσουν.
0: Ναι, αλλά... όπου για τους Ευρωπαίους, για τον Οργανισμό Ενωμένων Εθνών, για αρκετά μέλη του, για το ΝΑΤΟ, είναι λέει διαφορετική περίπτωση η εισβολή της Ρωσικής Ομοσπονδίας στην Ουκρανία από την εισβολή των Τούρκων στην Κύπρο. Υπό ποια έννοια είναι διαφορετική?
1: Ναι, στο μυαλό τους.
0: Για εξηγήστε μας,
1: δηλαδή,
0: να το καταλάβουμε κι εμείς,
1: μυαλό τους,
0: που δεν
1: μυαλό
0: καταλαβαίνουμε, που είμαστε χαζοί.

0: Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε και να ευχαριστήσουμε πολύ που είναι μαζί μας την κυρία Άννα Ευθυμίου, ή την Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Καλησπέρα, κυρία Υπουργέ.
1: Καλημέρα, κυρία Υπουργέ.
2: Καλημέρα, κυρία Πιζόγλη, κύριε Παγάνη, σε εσάς και στους ακροάτες και στους ακροατές σας. Ευχαριστώ πολύ και εγώ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, έχουν πολλές διεργασίες σε πολλά επίπεδα, πυκνές πολιτικές εξελίξεις, για Ιούλιο περισσότερες θα έλεγα, και δημοσκοπικά βλέπουμε η μία δημοσκόπηση διαδέχεται την άλλη. Να ζητήσουμε ένα πρώτο σχόλιο από εσάς για την πρόταση που έκανε, κατέθεσε στο δημόσιο διάλογο ο κύριος Γεωργιάδης, ότι θα μπορούσε να συνεργαστεί η Νέα Δημοκρατία με το κόμμα Σαμαρά, αρκεί ο κύριος Σαμαράς να μην ζητήσει αντικατάσταση πρωθυπουργού.
2: Αυτή την πρόταση ξεκαθάρισε ο κύριος Μαρινάκης, ότι είναι μια η πρόταση του κυρίου Υπουργού δεν είναι θέση της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού. Και σε ό,τι αφορά, αν θέλετε, το προσωπικό μου σχόλιο.
0: Το προσωπικό σας.
2: Νομίζω ότι στην κρίσιμη περίοδο που είμαστε, μέσα σε παγκόσμιες ανακατατάξεις και αναταράξεις, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κανένα περιθώριο για χαλαρή ψήφο. Κανένα περιθώριο για χαλαρή ψήφο. Αυτό σημαίνει ότι εμείς ως κυβέρνηση, ως παράταξη της Νέας Δημοκρατίας, πάμε συντεταγμένα για να αποκτήσουμε, να διεκδικήσουμε μάλλον την αυτοδυναμία, και φυσικά γιατί θεωρούμε ότι το διακύβευμα της σταθερότητας είναι πάρα πολύ κρίσιμο, όπως έχει εξάλλου αποδειχθεί.
1: Οι δημοσκοπικές καταγραφές δείχνουν ότι είστε μακριά πάντως από την αυτοδυναμία.
2: Εντάξει, δεν είμαστε και υπερβολικά μακριά. Στα 8 μονάδες, σε κάθε περίπτωση, το ίδιο έδειχνε και το 23. Και μπορέσαμε, ξέρετε, κύριε Παγάνη, εσείς σωστά δημοσιογραφικά το αποτυπώνετε τώρα. Εμείς όμως πολιτικά είναι διαφορετικά τα εκλογικά διλήμματα. Δηλαδή, όταν πατηθεί το κουμπί της έναρξης της προεκλογικής περιόδου επίσημα, εκεί τα εκλογικά διλήμματα αποκτούν άλλη βαρύτητα, όταν έρχεται πιο κοντά στον πολίτη να αποφασίσει. Και έτσι λοιπόν εμείς θεωρούμε ότι και με αυτό το δεδομένο, και με το δεδομένο ότι έχουμε ακόμα χρόνο να εφαρμόσουμε πολιτικές οι οποίες έχουν άμεση επίδοση στην καθημερινότητα του πολίτη, γιατί μπορεί να μας λέει η αντιπολίτευση, καλά, γιατί το 7 χρόνο κυβερνείται, τώρα το φέρνουμε. Ναι, τώρα το φέρνουμε, αλλά η θητεία μας λέγει το 2027. Δηλαδή δεν είναι ότι ερχόμαστε με μια αλφα καθυστέρηση, είναι μέσα στους προγραμματικούς μας σχεδιασμούς όλο αυτό. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι από εδώ και πέρα λοιπόν.
0: Επειδή είπε και ο πρόεδρος της Βουλής, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο. Ναι. Έτσι, όπως τα είπε τώρα χθες ο πρόεδρος της Βουλής, όπως τον άκουσα και εγώ, ότι μπορεί να γίνουν οι εκλογές το Σεπτέμβριο. Και μάλιστα, ίσως, όπως είπε, τον άκουσα να λέει, ότι ίσως αυτό θα είναι και το αντίδοτο στην. Θα μπορούσαν οι πρόορες εκλογές να είναι η θεραπεία στην πολιτική τοξικότητα. Βλέπετε κι εσείς, έρχονται εκλογές, ας πούμε, το Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο. Έχουμε και ημερομηνίες, λέμε 27 Σεπτεμβρίου ή αργότερα τον Οκτώβριο.
2: Κοιτάξτε, αυτό θα το κρίνει ο Πρωθυπουργός. Εμείς σας λέω ότι λειτουργούμε σεισμικά, αλλά ακόμα και αν υπάρξουν συνθήκες που θα αξιολογήσει ότι ο Πρωθυπουργός θα πάμε σε εκλογές, αυτό δεν συνιστά ότι πάμε σε πρόωρες εκλογές. Ήδη είμαστε σε μια παρατεταμένη προεκλογική.
0: Α, θεωρείτε ότι το διάστημα, δηλαδή ο Σεπτέμβριος, δεν θεωρείται πρόωρος, επειδή θα γίνουν έτσι κι αλλιώς την άνοιξη, εννοείται.
2: Αυτό είναι λίγους μήνες νωρίτερα, δεν θεωρώ ότι αυτό συνεπάγεται το χαρακτηρισμό προώρες εκλογές. Δεν το αξιολογώ έτσι. Είμαστε από εδώ και πέρα σε μια περίοδο που, όποτε το αξιολογήσει ο Πρωθυπουργός, ότι συντρέχουν κατάλληλες συνθήκες, θα πάμε σε εκλογές. Αλλά υπάρχει όμως μια σταθερή, όχι δέσμευση, σταθερή βούληση να το πω, ότι θα θέλαμε να γίνουν την άνοιξη. Τώρα όμως στην πολιτική ξέρετε ότι κάποιες συνθήκες επαναξιολογούνται σε κάθε περίπτωση, και αυτό είναι αποκλειστικό προνόμιο του Πρωθυπουργού.
1: Μάλιστα. Τώρα, επειδή γίνεται μεγάλη συζήτηση και το κουβεντιάσαμε νωρίτερα και με τον κύριο Φαραντούρη και με τον κύριο Τεμπονέρα και τις προηγούμενες ημέρες, έχουμε το Πασόκ το οποίο προτείνει και λέει: κοιτάξτε, εμείς αν γίνουμε κυβέρνηση, το πρώτο πράγμα που θα κάνουμε είναι να επαναφέρουμε τη 13η σύνταξη. Ναι. Έχουμε από την άλλη τον κύριο Στουρνάρα να λέει ότι πριν από ένα μήνα περίπου λιγότερο, ότι προσέξτε, οι δημόσιες συντάξεις από μόνες τους δεν υπάρχουν στο μέλλον για να αξιοπρεπές βιωτικό επίπεδο. Και την κυβέρνηση η οποία λέει: παιδιά, το κόστος είναι μεγάλο. Θέλω να ρωτήσω, μπορούμε να είμαστε ασφαλείς, δηλαδή μπορούμε να λέμε ότι όταν η Ρίτσα Μπιζόγλη σε 30 χρόνια από τώρα θα βγει στη σύνταξη,
0: σωστά,
1: θα πάρει σύνταξη?
0: Σε 30. Ναι.
2: Εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε μία απαρέγκλητη στοχοπροσύλωση στη στήριξη του πρώτου πυλώνα του δημοσίου συστήματος απονομής των συντάξεων. Και όλες οι ενέργειες του Υπουργείου συγκλίνουν και σε, αυτή, σε αυτό το στόχο, όπως σας είπα. Στόχος λοιπόν είναι να στηρίξουμε ένα δημόσιο σύστημα ασφάλισης που θα μπορεί να εγγυηθεί επαρκής συντάξης. Αυτό
1: μακροπρόθεσμα που... όμως είναι βιώσιμο το ασφαλιστικό μας σύστημα.
2: Τα στοιχεία δείχνουν ότι είναι οι αναλογιστικές μελέτες, παύλα προβολές, δείχνουν ότι υπάρχει ανθεκτικότητα του ασφαλιστικού συστήματος. Αυτή την ανθεκτικότητα
1: εμείς, με έξαρση το δημογραφικό, κυρία Υπουργέ.
2: Ναι, σε κάθε περίπτωση λαμβάνεται υπόψη και το δημογραφικό. Γνωρίζουμε ότι είναι δύσκολες οι συνθήκες που φέρνει το δημογραφικό. Γι' αυτό προσπαθούμε πρώτον να ανοίξουμε, να διευρύνουμε το εργατικό δυναμικό και βάζουμε, έχουμε συγκεκριμένες πολιτικές για να ενταχθούν γυναίκες, νέοι, άνθρωποι με αναπηρία, εργαζόμενοι μεγαλύτερης ηλικίας. Ένα. Επίσης, στηρίζουμε τα ασφαλιστικά ταμεία αντιμετωπίζοντας πώς την ιστοριδιαφυγή. Πώς, πρώτον με την ψηφιακή κάρτα εργασίας, ψηφιακή κάρτα εργασίας 517 παραπάνω εκατομμύρια το πρώτο τετράμινο που οδήγησε στην άμεση λύση και στην καλύτερη λύση, πραγματικά σε ένα πάρα πολύ ευνοϊκό καθεστώς, το τονίζω και θα το τονίζω αυτό, των συντάξεων κυρίας. Καμία περικοπή στις συντάξεις κυρίας από όσοι είναι δικαιούχοι κυρίας από τον νόμο Κατρούκαλου και μετά. Αυτό λοιπόν μας το έδωσε τη δυνατότητα να το κάνουμε η αντιμετώπιση της εισποροδιαφυγής που θα γίνει ούτως ή άλλως ακόμα καλύτερη.
0: Αφορά όλες τις συντάξεις κυρίας, κύριε Υπουργέ.
2: Και να ολοκληρώσω και ένα το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα του ΕΦΚΑ που τίθεται σε λειτουργία σταδιακά. Λοιπόν, αν αυτό αφορά η ρύθμιση αυτή όλους τους συνταξιούχους δικαιούχους κυρίας από την εφαρμογή του νόμου Κατρούγκαλου και μετά και μέχρι και σήμερα. Και έρχεται να αποκατασταθεί μια τεράστια αδικία η οποία πλέον όσοι αφορά περίπου 89.000 συνταξιούχους κυρίας που θα έπρεπε με βάση τον νόμο Κατρούγκαλου να είχαν υποστεί περικοπές στις συντάξεις, να πάνε δηλαδή στο 35%, δεν θα τις υποστούν τις περικοπές και δεν θα επιστρέψουν ούτε ένα ευρώ αναδρομικά. Ένα αυτό. Όσοι είχαν περικοπές υποστεί, είναι γύρω στις 8.500, θα δουν τις συντάξεις τους να αυξάνονται από το 35% στο 70%. Και σε ό,τι αφορά την σώρευση των συντάξεων και την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, εμείς νομοθετούμε αντίθετα. Δηλαδή, αν εγώ είμαι συνταξιούχος σύνταξης γύρατος ή αναπηρίας και πάρω σύνταξη κυρίας, θα συνεχίσω να παίρνω δύο εθνικές συντάξεις. Αυτά είναι, με πολύ απλά λόγια, ποια είναι η ρύθμιση για τις συντάξεις κυρίας. Και τονίζω ότι είναι ένα τόσο ευνοϊκό καθεστώς, πιο ευνοϊκό από και καταργεί και μνημονιακό νόμο, τον 3863 του 2010. Και μάλιστα, επειδή το έχω διατρέξει και από το 1999 που έχω πάει σχεδόν 20 περίπου χρόνια πίσω, είναι το πιο ευνοϊκό καθεστώς αυτή τη στιγμή. Επομένως, βλέπετε ότι όπου έχουμε τη δυνατότητα τη δημοσιονομική και μας δίνεται αυτό από τα ασφαλιστικά ταμεία, εμείς προχωρούμε σε πραγματικές πράξεις που έχουν έντονο κοινωνικό αποτύπωμα. Παράλληλα, για να επανέλθω στο προηγούμενο ερώτημά σας, σε ό,τι αφορά την ανθεκτικότητα του ασφαλιστικού συστήματος, αυτή τη στιγμή θα κατατεθεί μέχρι την τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου στη Βουλή το νέο νομοσχέδιο για την επαγγελματική ασφάλιση. Αυτή είναι στο δεύτερο πυλώνα. Θέλουμε λοιπόν να χτίσουμε τη δυνατότητα να πάρουν οι συμπολίτες μας όσο είναι εφικτό και όπου είναι εφικτό, με μια μακροπρόθεσμη αποταμίευση, να πάρουν μια δεύτερη σύνταξη, γιατί έτσι στηρίζουμε και καλύτερα και την ανθεκτικότητα του ασφαλιστικού συστήματος, αλλά έχουν και μια δυνατότητα μακροπρόθεσμης συνταξιακής συμπληρωματικής παροχής.
0: Κυρία Υπουργέ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Κυρία Υπουργέ, ευχαριστούμε
2: πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα
2: σας. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
3: Real FM.
4: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κατά το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαφόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
5: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
6: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2 το μεσημέρι. Πανελλήνια συγκίνηση προκαλεί είδηση θανάτου της Μάρος Κοντού. Οι ταινίες που σημάδευσαν την καριέρα της και η εξομολόγηση της ηθοποιού το 2020 στην εκπομπή Ενώπιος Ενωπίου του Νίκου Χατζηνικολάου. Σήμα κινδύνου λόγω λειψιδρίας εκπέμπει και ο πόρος. Το νησί κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Τι δηλώνουν στον σταθμό μας κάτοικοι και φορείς. Αυξημένα μελτέμια και υψηλές θερμοκρασίες συνθέτουν το σκηνικό του καιρού. Υψηλός παραμένει ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών, βροχή οι καταγγελίες για ακαθάριστα οικόπεδα, αναλυτικό ρεπορτάζ.
4: Ο Βασίλης Τερζάκης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
7: Έλα, πού είσαι?
8: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
7: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι, πού είσαι?
8: Έλα εδώ, δεξιά.
7: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι, πού είσαι?
8: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
7: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο, πού είσαι ρε παιδί μου?
8: Ναι. Το πύργο, όπως κοιτάς τη σκηνή, το πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό το πύργο.
7: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
9: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
10: Ώρα για κόκκομα Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
11: Τάπα τσούρο, πλάθα μαγιόλ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
12: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
11: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
13: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
14: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
15: Δυσγλυκινικό.
14: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
15: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο, με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
16: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
17: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
18: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
19: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Victoria Woods και η Isabelle Huppert μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από το ράδιο Πρέβεζα στους 93, τον Energy του Αγρινίου στους 94,2 και τον Giga FM των Ιωαννίνων στους 105,4. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Πάμε πολύ γρήγορα στον Γιώργο Λικουρέτζο. Φαίνεται ότι έχουμε μπαράζ ανεξαρτοποιήσεων στο Κοινοβούλιο. Γιώργο.
1: Γιώργο.
2: Καλό μεσημέρι από τη Βουλή. Πράγματι, είναι λίγο πρωτοφανές αυτό που συμβαίνει, καθώς εν ώψη της συνεδρίας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ στη μία το μεσημέρι, υπάρχει εδώ και λίγη ώρα παρέλαση στο γραφείο του Προέδρου της Βουλής από βουλευτές οι οποίοι καταθέτουν επιστολές ανεξαρτοποίησης. Είχαμε χθες τρεις ανεξαρτοποιήσεις.
1: Σήμερα πόσες έχεις, Γιώργο?
2: Σήμερα έχουμε τρεις ήδη. Είναι ο κύριος Μεϊκόπουλος, ο κύριος Μαμουλάκης και η κυρία Κοντοτόλη, μόλις πριν από ένα λεπτό, οι οποίοι κατέθεσαν τις επιστολές ανεξαρτητοποίησής τους από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Πρέπει να πω ότι δεν έχουμε παραιτήσεις ακόμα, παρά το γεγονός ότι υπήρχαν σχετικές πληροφορίες ότι θα έχουμε και κάποιες παραιτήσεις από το βουλευτικό αξίωμα. Μέχρι στιγμής έχουμε 6 παραιτήσεις χθες και σήμερα. Και μένει να δούμε μέχρι τη μία το μεσημέρι αν θα υπάρξουν επιπλέον ανεξαρτητοποιήσεις.
1: Α, λες πριν την κοινοβουλευτική ομάδα, λες.
2: Προφανώς, γιατί ναι. Ο βασικός λόγος των ανεξαρτητοποιήσεων είναι ότι δεν θέλουν να μετάσχουν σε αυτή τη διαδικασία οι περισσότεροι από τους βουλευτές και γι' αυτό ανεξαρτητοποιούνται, προκειμένου να έχουν και το τυπικό πάτημα για να μην προσέλθουν στις συνεδρίες.
1: Πόσους περιμένετε ακόμα, Γιώργο?
2: Νομίζω σίγουρα 2-3 ακόμα σήμερα. Το μεγάλο ερώτημα βέβαια είναι πού θα φτάσει ο αριθμός των βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας.
0: Υπάρχει ενδεχόμενο να πέσει κατά τους 10, Γιώργο?
2: Νομίζω ότι εκεί είναι το οριακό σημείο, Γιώργο. Καθόμαστε από το πρωί και μετράμε πόσοι είναι οι πιθανοί να παραμείνουν. Νομίζω ότι λίγο πάνω ή λίγο κάτω από το 10 θα καθίσει η μπηλιά. Ήδη ο ΣΥΡΙΖΑ είναι τέταρτη σε δύναμη κοινοβουλευτική ομάδα από σήμερα το πρωί. Οπότε και η κυρία Κοροβέση, η οποία πήρε τη θέση του κυρίου Καραμέρου, ορκίστηκε και μετά από ένα λεπτό ανεξαρτητοποιήθηκε και αυτή. Οι πληροφορίες λένε ότι η κυρία Κοροβέση πρόσκειται ήδη στο κόμμα του κυρίου Κασελάκη, το οποίο βέβαια δεν έχει κοινοβουλευτική ομάδα, αλλά σε κάθε περίπτωση ένα κόμμα το οποίο μπήκε στη Βουλή με 47 βουλευτές, αν δεν κάνω λάθος, κινδυνεύει να μείνει με 10.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε, Γιώργο.
0: Ευχαριστούμε, Γιώργο μου.
1: Να πούμε και την Κοσμοτέ Τέλεκομ. Οι έγνοιες σας είναι σαν να έχουν δική τους φωνή και μάλιστα πολύ επίμονη. Σου λένε το έκανες αυτό, μην ξεχάσεις εκείνο. Και αν συμβεί κάτι, εγώ πάντως τους απαντάω. Για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι, έχω ασφαλιστεί online στο Magenta Insurance. Και για την υγεία και για την επιχείρησή μου, έχω κλείσει ραντεβού με ασφαλιστή από το Magenta Insurance. Γιατί η καλύτερη απάντηση στις έγνοιες είναι η σιγουριά και η ασφάλεια που σου παρέχει το
0: Στο ίδιο περιβάλλον, κάθε αρχή και δύσκολοι λένε, άλλες περισσότερο, άλλες λιγότερο. Εκτός αν αυτή η αρχή αφορά την αλλαγή παρόχου ενέργειας. Γιατί επιλέγοντας Προτέργεια, κάθε αρχή είναι εύκολη. Αυτό ακριβώς βλέπουμε και στη νέα διαφήμιση της Προτέργεια, που ακόμα και ο παράξενος γκρινιάρης πρωταγωνιστής της, Δημήτρης Πιατάς, δείχνει να χαίρεται με την αλλαγή, απολαμβάνοντας σειρά από προνόμια και ωφέλη. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα. Γίνε και εσύ Προτέργεια, πελάτης Προτέργεια, εύκολα και γρήγορα στο προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέργεια ή στο 18311.

0: Έχω βρει ένα μήνυμα που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από το φίλο μας το Φώτη, ο οποίος λέει το εξής. Αφού λέει αναφέρεστε κάθε μέρα στο κυκλοφοριακό πρόβλημα, ναι, θα ήθελα να ρωτήσετε κάποιον ειδικό για ποιο λόγο υπάρχει στον Κηφισό το πρωτοφανές η λωρίδα έκτακτης ανάγκης στο ύψος της Νέας Χαλκιδόνας. Μάλιστα. Από μία, ναι, να γίνεται δύο λωρίδες, λες και θα περάσει ασθενοφόρο περιπολικό με διαστάσεις νταλίκας μεταφοράς τάγκ.
1: Πραγματικά. Δεν το έχω προσέξει αυτό, αλήθεια, δεν το έχω προσέξει. Και περνάω. Καλά, έχω, την έχω, τον έχω εργό στο Κηφισό επί δεκαετίες, αλλά δεν το
0: ούτε
1: θυμάμαι.
0: Εγώ
1: αυτό
0: το έχω παρατηρήσει αυτό.
1: Και... για να το λέει ο άνθρωπος περνάει, ναι, από το σημείο προφανώς.
0: Έχει δύο λωρίδες έκτακτης ανάγκης στο ύψος της Νέας Χαλκιδόνας. Θα το ρωτήσουμε. Και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επισήμανση.
1: Λοιπόν, να πούμε ευχαριστούμε και τις καλές μέρες μας στη Σόφη Μαραγκίδου, την γλυκύτατη στο Real Blockers, την Κατερίνα Κάβουρα, σε όλους σας που έχετε στείλει μηνύματα, σε όλους σας.

0: Ξέρεις, και επειδή συζητάμε για, για το κυκλοφοριακό και για την κίνηση, έχεις ακούσει αυτό που λένε ότι Έλληνας είναι αυτός που όταν οδηγεί βρίζει τους πεζούς και όταν περπατάει βρίζει τους οδηγούς?
1: Ναι, δίκιο έχει. Δίκιο έχει, ναι. Συμβαίνει αυτό βέβαια, συμβαίνει. Συμβαίνει, η αλήθεια είναι όταν αλλάζεις θέση, ξέρεις, από τη μία θέση περνάς στην άλλη, ξεχνάς την προηγούμενη εμπειρία σου.
0: Ναι, αλλά με πάθος όμως, δηλαδή γίνεσαι.
1: Κοίτα,
0: στην
1: πάθος,
0: πρώτη γραμμή πηγαίνεις κατευθείαν.
1: Το πάθος είναι το χαρακτηριστικό μας. Επίσης, ναι, όταν ξεπεράσεις το όριο της μίας ώρας και ενός τετάρτου, δηλαδή ναι, πηγαίνεις μία ώρα και 20, μία ώρα και 25, μετά δεν είσαι εσύ.
0: Ναι, ναι.
1: Μετά είναι μία άλλη ή ένας άλλος. Έχεις χάσει πια τον εαυτό σου. Στην μία μισή ώρα στο δρόμο για μία διαδρομή, δεν μιλάμε πηγενέλα, εκεί πια δεν είσαι εσύ. Δεν αναγνωρίζεις και εσύ εσένα. Πώς να σου το πω. Δεν σε αναγνωρίζεις, λες τι έγινε. Μετά στις 2 παρά ώρες τελείωσε. Κατεβαίνεις από τα μάξι. Λοιπόν, σιγά σιγά εμείς θα σας αφήσουμε.
0: Έτσι,
1: ναι, εσύ μπορείς να κάτσεις αν θέλεις. Ο Νικάκος είναι εδώ που είπε ο Γκαστόνε των ελληνικών δρόμων.
0: Ποιος είναι ο Γκαστόνε?
1: Ο Γκαστόνε, ο Νίκος Σαβρανίδης. Πέρασε ο Νίκος Σαβρανίδης και μετά ξεκίνησα να περάσω κι εγώ. Και τελείωσαν, κάπου εκεί τελειώσαν τα αστεία.
0: Ναι.
1: Και κάπου εκεί τελειώσαν οι ιστορίες. Είναι αυτό το που λέμε, φώνα, σε φωνάξω να μου κάνεις ποδαρικό. Λοιπόν, ακολουθεί ο Μάνος και ο Μπάμπης. Ευχαριστούμε τον Νίκο Σαπρανίδη, την Εύβου Γιουκλιώτη, τη Δήμητρα Πανανού. Εσάς πάνω απ' όλα. Εσύ τι θα κάνεις, Γιώργο, θα μείνεις τελικός?
0: Εγώ.
1: Ναι,
0: όχι, θα φύγω, έχω δουλειά κάτω στην εφημερίδα. Αλλά θα σου πω.
1: Ναι, ναι.
0: Μια παρέα που λες έχει πάει για να φάει.
1: Ναι, ναι.
0: Και έρχεται εκεί ο ιδιοκτήτης του καταστήματος. Λέει, ρε παιδιά, τι να σας φέρω. Ρωτάει η παρέα, έχετε φαγητά της ώρας? Βεβαίως, απαντάει ο εστιατόρας. Και λένε της παρέας, ωραία, φέρτε μας φαγητό για 4 ώρες.
1: Ρε εσύ, είχα μια μέρα, έκανα 1 ώρα και 45 λεπτά να έρθω. Δηλαδή, και έρχεσαι εσύ να μου, έλα ρε.
0: Τώρα θα φύγει τρέχοντας. Θα πρανίδει και την άλλη φορά
1: τρέχοντας. Μα είναι δυνατόν, έλα, γεια σας, γεια σας.

0: Real FM. Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027. Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
2: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
1: Α, Τάκι, όχι κρύο. Θερμοκρασία δωματίου.
2: Εννοείται, αγάπη μου.
1: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
2: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
1: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
2: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
3: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
4: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
5: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
7: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
8: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
6: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος.
9: Η ώρα είναι 12.
10: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
11: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
12: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
11: Άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
13: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
14: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
15: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
16: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
15: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
17: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
18: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση.
19: Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
20: Η αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
19: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
20: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
19: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
20: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
19: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
20: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
19: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
21: Γιώργο Πινάς.
22: Έχω μία πείνα.
21: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
22: Να πάμε.
21: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
23: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
21: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
23: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
10: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
1: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
2: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
3: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
4: Το Aro Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, acai berry και garcinia cambogia που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
3: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
4: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
3: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
5: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
6: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορριπαντικά και για το σπίτι.
5: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασία.
6: Είμαστε καλά για τώρα.
5: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
6: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
5: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
6: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίτης και Αργυροκάστρου γωνία. Πολυσύχονδρική Λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221404166.
7: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
8: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
7: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Η ώρα είναι 1.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Θες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
2: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
5: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
6: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάχης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
5: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
7: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης. Βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων. Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
8: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
9: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
8: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
9: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
8: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
9: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
8: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
9: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
10: Γιώργο, πεινάς?
11: Έχω μία πείνα.
10: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
11: Να πάμε, να πάμε.
10: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
12: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
10: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
12: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
1: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρονος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια. Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
2: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
1: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
2: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
4: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
5: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
4: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
1: Μάθες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
2: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικερίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
1: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
3: Car Extreme Πρημικήριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
1: Car Extreme Πρημικήριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
4: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
5: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
4: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
6: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
7: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
8: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
7: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
8: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν χωρίς πρόσθετα και χημικά.
7: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
8: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
7: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
8: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
9: Γιώργο, πεινάς?
10: Έχω μία πείνα.
9: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
10: Να πάμε.
9: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
11: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
9: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
11: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
0: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
12: Κατά της Τεχεράνης εξαπέλυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες με τουλάχιστον 30 νεκρούς και τον Αμερικανό Πρόεδρο να δηλώνει ότι τα πλήγματα θα συνεχιστούν μέχρι να πει ο ίδιος πως είναι αρκετά. Αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις στην Ιορδανία έπληξαν από την πλευρά τους οι φρουροί της Επανάστασης. Αίσθηση προκαλεί επίσης δημοσίευμα του Άξιος που αναφέρει ότι πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση υπό τον Τραμπ στην αίθουσα Κρίσεων, κατά την οποία συζητήθηκε το ενδεχόμενο μαζικής επίθεσης κατά του Ιράν. Ο Θανάσης Τσίτσας θα μας μεταφέρει όλα τα νεότερα από την αναζωπήρωση του μετόπου στη Μέση Ανατολή.
13: Ναι, καλό μεσημέρι. Σύμφωνα με αποκαλυπτικό δημοσίευμα του Άξιος, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ζήτησε από τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπένιαμιν Νετανιάχου, σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν αρχίσει την αποχώρηση των Ισραηλινών δυνάμεων από την Νότια Συρία, και να προχωρήσει στις ήδη συμφωνημένες αναδιπλώσεις από τον Νότιο Λίβανο. Ο Τραμπ φαίνεται να εξέφρασε ανησυχία ότι η συνεχιζόμενη Ισραηλινή στρατιωτική παρουσία ενδέχεται να τροφοδοτήσει νέα περιφερειακή κλιμάκωση, αλλά η απάντηση που πήρε από τον Νετανιάχου ήταν αρνητική, καθώς εμφανίζεται απρόθυμος να προχωρήσει σε ευρύτερη αποχώρηση από τη Συρία επικαλούμενος λόγους ασφαλείας, ενώ στο Λίβανο αναμένεται να περιοριστεί μόνο στις αναδιπλώσεις που είχαν ήδη συμφωνηθεί στα πλαίσια των αμερικανικών διαμεσολαβητικών επαφών. Την ίδια ώρα, οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν χθες το βράδυ για τέταρτη συνεχόμενη νύχτα αεροπορικές επιδρομές κατά του Ιράν, ενώ επανέφεραν τον ναυτικό αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών, κλιμακώνοντας περαιτέρω τη σύγκρουση. Σύμφωνα με την κεντρική διοίκηση, οι επιθέσεις δείξαν περίπου 7 ώρες και έπληξαν δεκάδες στρατιωτικούς στόχους κοντά στα στενά του Ορμούζ και στις νότιες παράκτιες περιοχές. Η Τεχεράν ανακοίνωσε ότι περισσότεροι από 30 άμαχοι έχουν σκοτωθεί τις τελευταίες ημέρες από τις αμερικανικές επιδρομές. Το Ιράν υποστήριξε ότι απάντησε πλήττοντας αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στον Μπαχρέιν, στην αεροπορική βάση Αλ-Αζράκ της Ιορδανίας και σε κέντρο εφοδιασμού στο Κουβέιτ. Παράλληλα, ο Τραμπ, σε συνέντευξή του, κλιμάκωσε τη ρητορική του απέναντι στην Τεχεράν, δηλώνοντας ότι οι αμερικανικές επιθέσεις θα συνεχιστούν μέχρι να πω ότι αρκεί, όπως δήλωσε χαρακτηριστικά. Προειδοποίησε ότι αν το Ιράν δεν επιστρέψει στις διαπραγματεύσεις, οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να επεκτείνουν τους στόχους τους σε κρίσιμες υποδομές όπως γέφυρες και σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής. Επανέλαβε επίσης ότι το Ιράν καλύτερα να κάνει συμφωνία, διαφορετικά δεν θα του απομείνει τίποτα, ενώ αποκάλυψε ότι είχε προηγηθεί νέα επικοινωνία Ιρακινών και Αμερικανών αξιωματούχων και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας χερσαίας επιχείρησης. Βασίλη.
12: Την ίδια ώρα, πονοκέφαλος στην παγκόσμια κοινότητα προκαλεί νέα άνοδος των τιμών του μαύρου χρυσού. Το Brent συνεχίζει να διαπραγματεύεται πάνω από τα 85 δολάρια το βαρέλι από περίπου 70 που ήταν λίγες ημέρες πριν. Οι επιπτώσεις άρχισαν να γίνονται ήδη ορατές στις αντλίες στη χώρα μας, την ώρα που οι πολίτες προγραμματίζουν τις θερινές διακοπές τους. Φρένο στο κύμα ανατιμήσεων αναμένεται βέβαια αναβάλυση στη Σταυροπιεράκου, η δέσμευση των δηληστηρίων για πτώση της τιμής της βενζίνης κατά 10 λεπτά το λίτρο και του ντίζελ κατά 5 λεπτά.
14: Από χθες, Βασίλη, άρχισαν να περνούν στην αγορά οι πρώτες μειώσεις στις τιμές της αμόλυβδης και του πετρελαίου κίνησης, αλλά η μεγάλη άνοδος που καταγράφεται στις διεθνείς τιμές πετρελαίου περιορίζει τις προσδοκίες για μειώσεις στις τιμές, καθώς θα οδηγήσει εκ των πραγμάτων σε νέα αύξηση των τιμών δηληστηρίου τις επόμενες μέρες. Θυμίζουμε ότι το μέτρο που ανακοίνωσε η κυβέρνηση εφαρμόζεται με τη μορφή έκπτωσης στην πώληση των καυσίμων προς τις εταιρείες εμπορίας. Οι εταιρείες υποχρεούνται να μετακυλήσουν το όφελος στα πρατήρια και αυτά με τη σειρά τους στους καταναλωτές, ώστε η ενίσχυση να αποτυπωθεί στις τελικές λιανικές τιμές. Άνθρωποι της αγοράς όμως καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι όπως διαμορφώνεται η παρούσα συγκυρία με το Brent αυτή τη στιγμή να διαμορφώνεται πάνω από τα 85 δολάρια το βαρέλι και το φυσικό αέριο σχεδόν στα 55 ευρώ, ο βασικός ρόλος της επιδότησης, όπως φαίνεται, δεν θα είναι να μειώσει τις τιμές των καυσίμων κατά 10 και 5 λεπτά το λίτρο, αλλά κυρίως να λειτουργήσει ως ανάχωμα απέναντι στις νέες αυξήσεις που προκαλούν οι διεθνείς εξελίξεις. Η αμόλυβδη, παρά τη μείωση από τα δηληστήρια, εξακολουθεί να πωλείται 12% ακριβότερα σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Η μέση πανελλαδική τιμή για το πρώτο 15ήμερο του Ιουλίου διαμορφώνεται στα 1,96 ευρώ από 1,74 την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, ενώ στο πετρέλαιο κίνησης η μέση τιμή για το πρώτο 15ήμερο του Ιουλίου είναι 1,77 ευρώ το λίτρο από 1,55 πέρυσι. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η μεγάλη άνοδος στις τιμές του φυσικού αερίου. Θυμίζουμε ότι είναι 55 αυτή τη στιγμή ευρώ ανά μεγαβατόρα η διαπραγμάτευση. Και εκτιμάται ότι μπορεί η εικόνα αυτή να επιδεινωθεί περαιτέρω λόγω των εξελίξεων. Αυτό βέβαια θα επηρεάσει και την τιμή του ρεύματος. Ήδη το πρώτο 15ήμερο του Ιουλίου καταγράφεται αύξηση στην χρηματιστηριακή τιμή. Έχει φτάσει μέση τιμή στα 111 ευρώ από 92,9 ευρώ τον Ιούνιο, δηλαδή έχουμε μια μεταβολή περίπου 19,5%. Θα δούμε πώς θα αποτυπωθεί στα τιμολόγια του Αυγούστου που θα ανακοινωθούν στα τέλη του μήνα και αν οι εταιρείες βάλουν πλάτη και καταφέρουν να απορροφήσουν την αύξηση όπως είναι αυτή τη στιγμή.
12: Να ακούσουμε τη δήλωση η πρόεδρος των Βενζινοπολών Αττικής Μαρία Ζάγκα, η οποία μίλησε στη δημόσια τηλεόραση.
15: Η αλήθεια είναι ότι πάγωσε το χαμόγελο στα χείλη μας, γιατί πριν λίγες μέρες είχαμε αρχίσει να είμαστε αισιόδοξοι. Το βαρέλι
14: να λειτουργήσει ως ανάχωμα απέναντι στις νέες αυξήσεις που προκαλούν οι διεθνείς εξελίξεις. Η αμόλυβδη, παρά τη μείωση από τα δηληστήρια, εξακολουθεί να πωλείται 12% ακριβότερα σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Η μέση πανελλαδική τιμή για το πρώτο 15ήμερο του Ιουλίου διαμορφώνεται στα 1,96 ευρώ από 1,74 την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, ενώ στο πετρέλαιο κίνησης η μέση τιμή για το πρώτο 15ήμερο του Ιουλίου είναι 1,77 λεπτά το λίτρο από 1,55 πέρυσι. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η μεγάλη άνοδος στις τιμές του φυσικού αερίου. Θυμίζουμε ότι είναι 55 αυτή τη στιγμή ευρώ ανά μεγαβατόρα η διαπραγμάτευση και εκτιμάται ότι μπορεί η εικόνα αυτή να επιδεινωθεί περαιτέρω λόγω των εξελίξεων. Αυτό βέβαια θα επηρεάσει και την τιμή του ρεύματος. Ήδη το πρώτο 15ήμερο του Ιουλίου καταγράφεται αύξηση στην χρηματιστηριακή τιμή. Έχει φτάσει μέση τιμή στα 111 ευρώ από 92,9 ευρώ τον Ιούνιο, δηλαδή έχουμε μια μεταβολή περίπου 19,5%. Θα δούμε πώς θα αποτυπωθεί στα τιμολόγια του Αυγούστου που θα ανακοινωθούν στα τέλη του μήνα και αν οι εταιρείες βάλουν πλάτη και καταφέρουν να απορροφήσουν την αύξηση όπως είναι αυτή τη στιγμή.
12: Να ακούσουμε τη δήλωση η πρόεδρος των Βενζινοπολών Αττικής Μαρία Ζάγκα, η οποία μίλησε στη δημόσια τηλεόραση.
15: Η αλήθεια είναι ότι πάγωσε το χαμόγελο στα χείλη μας.

0: πεντήμερο του Ιουλίου είναι 1 ευρώ και 77 λεπτά το λίτρο από 1 και 55 πέρυσι. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η μεγάλη άνοδος στις τιμές του φυσικού αερίου. Θυμίζουμε ότι είναι 55 αυτή τη στιγμή ευρώ ανά μεγαβατόρα η διαπραγμάτευση, και εκτιμάται ότι μπορεί η εικόνα αυτή να επιδεινωθεί περαιτέρω λόγω των εξελίξεων. Αυτό βέβαια θα επηρεάσει και την τιμή του ρεύματος. Ήδη το πρώτο 15ήμερο του Ιουλίου καταγράφεται αύξηση στην χρηματιστηριακή τιμή. Έχει φτάσει η μέση τιμή στα 111 ευρώ από 92,9 ευρώ τον Ιούνιο, δηλαδή έχουμε μια μεταβολή περίπου 19,5%. Θα δούμε πώς θα αποτυπωθεί στα τιμολόγια του Αυγούστου που θα ανακοινωθούν στα τέλη του μήνα και αν οι εταιρείες βάλουν πλάτη και καταφέρουν να απορροφήσουν την αύξηση όπως είναι αυτή τη στιγμή.
1: Να ακούσουμε τη δήλωση η πρόεδρος των βενζινοπολών Αττικής Μαρία Ζάγκα, η οποία μίλησε στη δημόσια τηλεόραση.
2: Η αλήθεια είναι ότι πάγωσε το χαμόγελο στα χείλη μας, γιατί πριν λίγες μέρες είχαμε αρχίσει να είμαστε αισιόδοξοι. Το βαρέλι τιμή Brent ήταν γύρω στα 70 δολάρια. Ο Πρωθυπουργός είπε ότι θα βοηθήσω με επιδότηση, δηλαδή αυτή τη στιγμή τα δηληστήρια επιδοτούν την απλή αμόλυβδη με 10 λεπτά, ενώ το πετρέλαιο το απλό με 5 λεπτά. Μέσα σε 24 ώρες από 80 δολάρια τιμή Brent πήγε 85 δολάρια. Άρα αυτό που έγινε από τον Πρωθυπουργό είναι μία, όχι λύση, μία ανάσα. Η τιμή της αμόλυβδης ήταν μέχρι εχθές πριν την αγορά την καινούρια 1,95,9 και με το καινούριο τιμολόγιο πήγε 1,85,9.
1: Να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Απάτη πολλών εκατομμυρίων ευρώ αποκάλυψε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Εταιρείες φαντάσματα σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και Τσεχία εκμεταλλεύονταν την απαλλαγή καταβολής ΦΠΑ αποκομίζοντας τεράστια κέρδη. Έρευνες πραγματοποιήθηκαν σε Αθήνα και Καστοριά και δεσμεύτηκαν περιουσιακά στοιχεία. Μιλάμε για τη γνωστή ως μέθοδο καρουζέλ Βαγγέλη Αρετέο, που είχε στήσει μηχανισμό κυκλικής απάτης κάνοντας εμπόριο μικρών ηλεκτρονικών συσκευών.
3: Ακριβώς, Βασίλη, είναι μια απάτη η οποία στηρίζεται κυρίως στις διαφορές του ΦΠΑ και κυρίως στις αγοροπολιστίες που γίνονται διασυνοριακά. Έτσι, στη συγκεκριμένη περίπτωση, οι εταιρείες αυτές, οι οποίες ήταν τελικά φαντάσματα, δημιουργούνται αποκλειστικά για να αγοράζουν προϊόντα χωρίς ΦΠΑ από άλλο κράτο-μέλος, να τα μεταπολούν, εισπράττονταν με το ΦΠΑ και στη συνέχεια να εξαφανίζονται χωρίς ποτέ να αποδώσουν το φόρο στο δημόσιο. Έτσι, αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, υπάρχει μια άμεση ζημιά τουλάχιστον 47 εκατομμυρίων ευρώ και οι αρχές εξετάζουν ακόμα 24 εκατομμύρια επιπλέον για ζημιά, συνολικά δηλαδή για την Ευρωπαϊκή Ένωση 71 εκατομμύρια ευρώ. Είναι ένα πολύπλοκο δίκτυο εταιριών, όπως είπες και εσύ Βασίλη, Ελλάδα, Βουλγαρία, Κύπρο και Τσεχία, και κυρίως είναι μια κυκλική απάτη η οποία έχει γίνει πλέον πολύ εκλεπτισμένη, όπως αναφέρουν στοιχεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
1: Έχουμε πρόβλημα.
3: Συναλλαγές.
1: Ναι, μας ακούς, Βαγγέλη Αρετέο?
3: Σας ακούω.
1: Χάσαμε την τηλεφωνική γραμμή για λίγα λεπτά. Συμπληρώνεις ό,τι έλεγες.
3: Ότι αυτό που
1: μια περίπλοκη απάτη, η οποία ακριβώς βρίσκεται πλέον στο μικροσκόπιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
3: Ακριβώς, και στηρίζεται κυρίως αυτήν την διασυνοριακή συναλλαγή και στην υποχρέωση των εταιριών να καταβάλουν το ΦΠΑ σε μία μόνο χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι σε πολλές. Άρα αυτές οι εταιρείες, αυτό το δίκτυο εκμεταλλεύτηκε αυτήν την ιδιαιτερότητα του ευρωπαϊκού συστήματος και δημιουργήθηκε έτσι όλη αυτή η φανταστική αλυσίδα εταιριών, η οποία βρίσκεται στο μικροσκόπιο των αρχών, των ευρωπαϊκών αρχών, ήδη από το 2021, Βασίλη.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τον δρόμο για τις φυλακές μετά την απολογία τους πήραν οι δύο 42χρονοι που συνελήφθησαν για τη φωνική επίθεση στη Μαρφίν. Σε βάρος τους έχει ασκηθεί δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή. Μέσα στις επόμενες 10 ημέρες θα βρίσκεται στην Ελλάδα και η 46χρονη, η οποία κατηγορείται για συμμετοχή στον εμπρισμό. Έως τότε

0: τα κρατείτε στη Βρετανία. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν την ίδια ώρα ο 29χρονος και 26χρονοι που κατηγορούνται για τη φωνική επίθεση στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Σήμερα είχε προγραμματιστεί να απολογηθεί και ο 24χρονος, στο σπίτι του οποίου είχαν καταφύγει οι δύο μετά την επίθεση. Ο Δημήτρης Συρμάτσης από το Ράδιο Θεσσαλονίκη μας ενημερώνει.
1: Καλό μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη. Μετά από ομόφωνη απόφαση εισαγγελέως και ανακρίτριας, οι 26χρονοι και ο 29χρονος, φερόμενοι ως φυσικοί αυτούργοι της εμπλιστικής επίθεσης, οδηγήθηκαν χθες στη φυλακή μετά την απολογία τους. Οι δύο δράστες κατέθεσαν απολογητικό υπόμνημα, στο οποίο σύμφωνα με πληροφορίες έκαναν λόγο για σκευωρία, αρνήθηκαν όλες τις κατηγορίες που τους αποδόθηκαν για τα κακουργήματα της τρομοκρατίας και της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο και φαίνεται να μην απάντησαν σε καμία ερώτηση επικαλούμενη το δικαίωμα της σιωπής. Δρόμο για τη φυλακή πήρε και ο 24χρονος, στο σπίτι του οποίου αποτέλεσε ορμητήριο και καταφύγιο των δραστών πριν και μετά την επίθεση. Η απολογία του ολοκληρώθηκε πριν από λίγο, με τους δικηγόρους του και τον ίδιο να επιχειρούν να διαχωρίσουν τη θέση του από τους δύο συγκατηγορούμενους του. Ο 24χρονος φαίνεται να έχει συνεργαστεί ήδη με τις αρχές και στο απολογητικό του υπόμνημα φαίνεται να ισχυρίστηκε ότι δεν γνωρίζει τους δράστες και πως παρέδωσε τα κλειδιά του σπιτιού του σε φίλο του, χωρίς να γνωρίζει πως κατέληξαν στα χέρια των δύο δραστών. Τέλος, οι έρευνες των αρχών είναι σε πλήρη εξέλιξη για τον εντοπισμό και των δραστών της εμπριστικής επίθεσης στα σπίτια των Σάβα Αναστασιάδη και Ζήση Ακίμοβιτς.
0: Εξιτήριο από το νοσοκομείο πήρε το μεταξύ σήμερα η Αφροδίτη Νέστορα. Να ακούσουμε τι είπε πριν από λίγα λεπτά.
2: Θα προσπαθήσω με κάθε τρόπο και με ό,τι δύναμη μου έχει απομείνει να σταθώ ξανά στα πόδια μου, γιατί θεωρώ ότι αυτό είναι μια απάντηση σε τέτοιου είδους τρομοκρατικές ενέργειες, δολοφονικές ενέργειες, και επίσης γιατί πιστεύω ότι μέσα από αυτό το πράγμα θα κάνω περήφανη τη μητέρα μου και τον πατέρα μου και όλους τους ανθρώπους που πραγματικά πιστεύουν σε μένα. Δεν χωράει κανένας ανθρώπινος νους, καμία κοινή λογική αυτό που πραγματικά έγινε. Είναι κάτι το οποίο εκφεύγει κάθε λογικής και είναι ακραίο. Και πραγματικά λυπάμαι που υπάρχουν άνθρωποι που το 2026 σκέφτονται έτσι, ενεργούν έτσι και πλήττουν με αυτόν τον τρόπο τόσο βάναυσα τη δημοκρατία μας.
0: Ένα ακόμη θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα στη Μεσογείον, στο ύψος της Αγίας Παρασκευής. Αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα διανομέα. Ο Γρηγόρης Διβάνης έχει περισσότερες πληροφορίες.
3: Το τροχαίο δυστύχημα έγινε λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα στο ρεύμα ανόδου της λεωφόρου Μεσογείον, κοντά στην πλατεία της Αγίας Παρασκευής, όπου γιοταχή αυτοκίνητο συγκρούστηκε με τη μηχανή, με αποτέλεσμα ο οδηγός της να χάσει τη ζωή του. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το αυτοκίνητο παρέσυρε τον διανομέα όταν πήγαινε να στρίψει αριστερά, καθώς είχε αναπτύξει ταχύτητα και δεν πρόλαβε να σταματήσει. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της τροχέας, κλείνοντας για αρκετή ώρα την κυκλοφορία. Σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές, ως κύρια αιτία του δυστυχήματος εξετάζεται η υψηλή ταχύτητα και η αντικανονική αλλαγή πορείας. Το κύριο σενάριο της έρευνας είναι η παραβίαση της προτεραιότητας. Το αυτοκίνητο φέρεται να επιχείρησε να στρίψει αριστερά, κόβοντας το δρόμο στη μοτοσυκλέτα του διανομέα. Ταυτόχρονα, ο 29χρονος οδηγός του γιοταχή φέρεται να έχει αναπτύξει ταχύτητα, με αποτέλεσμα να μην προλάβει να αντιδράσει ή να φρενάρει εγκαίρως. Οι αξιωματικοί της τροχέας συγκεντρώνουν υλικό από κάμερες ασφαλείας παρακείμενων καταστημάτων και διαχείρισης κυκλοφορίας, ενώ λαμβάνουν καταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες που βρίσκονταν εκείνη την ώρα στο σημείο. Ο οδηγός του αυτοκινήτου συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας και σχηματίστηκε δικογραφία.
0: Με αμύωτη ένταση συνεχίζονται οι έλεγχοι της τροχείας για τον εντοπισμό όσων οδηγούν μοτοσυκλέτες ή πατίνια χωρίς κράνος. Σε διάστημα μίας εβδομάδας εντοπίστηκαν περίπου 2.300 παραβάσεις, εκ των οποίων περισσότερες από 1.400 αφορούσαν οδηγούς δικύκλων. Παράλληλα, αφαιρέθηκαν άδειες οδήγησης λόγω κατανάλωσης αλκοόλ σε ελέγχους στο λεκανοπέδιο. Μυαλό δεν βάζουμε, Κασιανή Βραχά, σε μια χώρα η οποία βρίσκεται στις πρώτες θέσεις στα θανατηφόρα τροχέα.
4: Βασίλη, συνεχίζονται για 54η εβδομάδα οι έλεγχοι έλεγχοι και οι ενημερωτικές δράσεις της αστυνομίας στο πλαίσιο της εκστρατείας μηδενική ανοχή στη Μη Χρυσή Κράνους. Κατά τη διάρκεια της προηγούμενης εβδομάδας πραγματοποιήθηκαν περισσότεροι από 22.000 έλεγχοι σε όλη την επικράτεια, στο πλαίσιο των οποίων βεβαιώθηκαν πάνω από 2.200 παραβάσεις σε οδηγούς, εκ των οποίων οι 86 ήταν εργαζόμενοι σε υπηρεσίες διανομής. 253 παραβάσεις βεβαιώθηκαν και σε συνεπιβάτες, Βασίλη. Ακόμη χωρίς κράνος βρέθηκαν 720 οδηγοί ηλεκτρικών πατινιών και ποδηλάτων, ενώ βεβαιώθηκαν παραβάσεις σε 56 πολίτες που οδηγούσαν γουρούνες χωρίς να φορούν κράνος. Στο μεταξύ, πρωταθλήτρια στη Μη Χρυσή Κράνους αναδείχθηκε η Αττική με 896 παραβάσεις. Την πεντάδα των περιφερειών με τις περισσότερες παραβάσεις συμπληρώνουν Νότιο Αιγαίο, Ιόνια νησιά, Κρήτη και Δυτική Ελλάδα. Για να μην αναδεικνύουμε μόνο όμως τα αρνητικά ρεκόρ, στη Δυτική Μακεδονία βεβαιώθηκε μονοψήφιος αριθμός παραβάσεων για Μη Χρυσή Κράνους, μόλις 8. Να υπενθυμίσουμε στους οδηγούς δικύκλων και λοιπόν οχημάτων που απαιτούν τη Χρυσή Κράνους ότι με το νέο κώδικα οδικής κυκλοφορίας έχουν αυστηροποιηθεί οι ποινές. Προβλέπεται για τον οδηγό πρόστιμο 350 ευρώ και αφαίρεση της άδειας οδήγησης για 30 ημέρες και πρόστιμο 350 ευρώ βεβαιώνεται και στον επιβάτη.
0: Όσον αφορά τώρα στους ελέγχους στο λεκανοπέδιο για χρήση αλκοόλ, για κατανάλωση αλκοόλ.
4: Με την ίδια ένταση συνεχίζονται και αυτοί οι έλεγχοι στο λεκανοπέδιο. Περισσότεροι από 22.000 έλεγχοι αλκοομέτρησης πραγματοποιήθηκαν στην Αττική από τις 6 Ιουλίου έως τις πρωινές ώρες της Δευτέρας, την προηγούμενη εβδομάδα δηλαδή. Βεβαιώθηκαν 247 παραβάσεις και συνελήφθησαν 9 οδηγοί υπό την επίρρεια αλκοόλ. Επιπλέον βεβαιώθηκαν σχεδόν 7.800 παραβάσεις για υπέρβαση του ορίου ταχύτητας, μη χρήση προστατευτικού κράνους επίσης, χρήση κινητού τηλεφώνου και παραβίαση κόκκινων φαναριών. Ακόμη κινητοποιήθηκαν 933 οχήματα, εκ των οποίων τα 97 μεταφέρθηκαν με γερανό, ενώ αφαιρέθηκαν 1.169 άδειες οδήγησης και 402 άδειες κυκλοφορίας. Το θετικό, Βασίλειο, όμως στους ελέγχους αυτούς είναι ότι μόλις το 1,1% επί του συνόλου βρέθηκαν να οδηγούν υπό την επηρρεία αλκοόλ.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Σοκ προκαλεί η είδηση της σύλληψης 59χρονου, ο οποίος αυτοικανοποιείται έξω από παιδική χαρά στη Φωκίων ως Νέγρη μπροστά σε ανήλικα παιδιά. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της άμεσης δράσης και του πέρασαν χειροπέδες, ενώ σχηματίζεται δικογραφία σε βάρος του. Λεπτομέρειες έχει ο αστυνομικός μας συντάκτης Θεοδόσης Πάνου.
5: Σοκ επέστησαν, Βασίλη, κυρίες και κύριοι, τόσο τα παιδιά όσο και οι μητέρες που τα συνόδευαν σε παιδική χαρά στη Φωκίων ως Νέγρη όταν είδαν τον 59χρονο άστεγο να αρχίσει να κάνει άσεμνες πράξεις και μάλιστα ιδιαίτερα σκληρές όσον αφορά την εικόνα που έβλεπαν άλλωστε τα παιδιά. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα έντρομες οι μητέρες να καλέσουν σχεδόν ομαθημαδών την άμεση δράση, με αποτέλεσμα να φτάσει στο σημείο πάρα πολύ σύντομα ομάδα Δίας και να συλλάβει τον 59χρονο, ο οποίος βεβαίως σχηματίστηκε δικογραφία για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπεια σε βάρος του και σήμερα οδηγήθηκε στον εισαγγελέα.
0: Γαλλίδα τουρίστρια εντοπίστηκε νεκρή σε πισίνα ξενοδοχείου στο Πεταλίδι Μεσσηνία. Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης και αναζητείται ο ναυαγωσός της, ο Δημήτρης Πλεμένος από το Ελευθερία Online. Έχει περισσότερες λεπτομέρειες, Δημήτρη.
6: Καλό μεσημέρι από την Καλαμάτα. Η 48χρονη Γαλλίδα βρισκόταν στην περιοχή του Πεταλιδίου με το σύζυγο και τα δύο τους παιδιά για διακοπές. Και χθες το μεσημέρι, γύρω στις 3.30, εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις στην κεντρική πισίνα του ξενοδοχείου. Υπήρξε άμεση κινητοποίηση από το ΕΚΑΒ, έφτασαν περιοχή και παρά τις προσπάθειες ανάνυψης, δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Όπως αναφέρετε και εσείς, συνελήφθη η 64χρονος ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου για ανθρωποκτονία από αμέλεια, ενώ ακόμα αναζητείται ο ναυαγωσός της επιχείρησης, ο οποίος και εκείνη την ώρα φέρεται να βρισκόταν στην άλλη πισίνα του ξενοδοχείου. Έχει διαταχθεί νεκροψία, νεκροτομή στη σωρό της άτυνης 48χρονης και βρίσκεται σε επίπεδο εξέλιξη προανάκριση για να διελευκανθούν οι συνθήκες κατά τις οποίες η Γαλλίδα τουρίστρια έχασε τη ζωή της.
0: Μείνετε συντονισμένοι στον Real FM. Σε λίγο, πανελλήνια συγκίνηση προκαλεί η είδηση θανάτου της Μάρος Κοντού. Η μεγάλη κυρία του θεάτρου και του κινηματογράφου έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών. Τι είχε δηλώσει στην εξομολόγησή της στην εκπομπή Ενώπιος Ενώπιο του Νίκου Χατζηνικολάου το 2020.
7: Στο αυτοκίνητο, Στους 97,8.
8: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
9: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
10: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
11: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
12: Time out για Θράκων.
13: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουμε. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
12: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
13: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
14: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
15: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
16: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα εδώ πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
17: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους δελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
18: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
19: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
18: Γιατί?
19: Γιατί όσο ασφαλίζεις κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
18: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
19: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Victoria Woods και η Isabelle Huppert μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: στους 97,8.
1: ...31 λεπτά μετά τις 2, κυρίες κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Πανελλήνια συγκίνηση προκαλεί είδηση θανάτου της γνωστής ηθοποιού Μάρος Κοντού. Υπήρξε μία από τις τελευταίες μεγάλες κυρίες της γενιάς που διαμόρφωσε τη χρυσή εποχή του ελληνικού κινηματογράφου. Με τη φινέτσα, το ήθος, το ταλέντο και τη διαχρονική παρουσία της, κατέκτησε ξεχωριστή θέση στην καρδιά του κοινού και στην ιστορία της ελληνικής τέχνης, αφήνοντας ανεξίτηλη τη σφραγίδα της. Η Μάρο Κοντού, η μεγάλη κυρία του ελληνικού κινηματογράφου, πρωταγωνίστησε σε δεκάδες θεατρικές παραστάσεις και κινηματογραφικές ταινίες όπως η Γινή να φοβείται τον άνδρα, ο φίλος μου ο Λευτεράκης, η Σοφερίνα, μια Ιταλίδα από την Κυψέλη, τρεις ψεύτες, 7 χρόνια γάμου. Η παρακαταθήκη που αφήνει Νίκη Κότσου είναι μεγάλη.
2: Ναι, Βασίλη, θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο προκαλεί η είδηση αυτή του θανάτου της Μάρος Κοντού, μιας από τις σπουδαιότερες πρωταγωνίστριες του ελληνικού κινηματογράφου, του θεάτρου και της τηλεόρασης. Η αγαπημένη ηθοποιός έφυγε από τη ζωή σήμερα το πρωί σε ηλικία 92 ετών, αφήνοντας πίσω της μια σπουδαία καλλιτεχνική παρακαταθήκη, όπως είπες, που σημάδεψε περισσότερες από 7 δεκαετίες ελληνικής πολιτιστικής ιστορίας. Το επίσημο ανακοινωθέν του Γενικού Αντικαρκινικού Ογκολογικού Νοσοκομείου Αθηνών, Άγιο Σάβας, ανέφερε μεταξύ άλλων: «Με βαθύτατη λύπη ανακοινώνουμε ότι σήμερα, 15 Εβδόμου 26, κατά τις πρωινές ώρες, απεδίωσε η γνωστή ηθοποιός Μαριάνθη Μάρο Κοντού, μετά από σοβαρή επιδείνωση της κατάστασης της υγείας της και παρά τις επίμονες προσπάθειες των θεραπώντων ιατρών. Η Μαριάνθη Κοντού γεννήθηκε στις 21 Ιουνίου 1934 στο Κουκάκι και από μικρή ηλικία στράφηκε στις τέχνες σπουδάζοντας χορό στη σχολή της Κούλας Πράτσικα, αν και η Σμυρνιά γιαγιά της διαφωνούσε έντονα γι' αυτό. Τελικά ακολούθησε την υποκριτική, καταφέρνοντας να εξελιχθεί σε μία από τις πιο αναγνωρίσιμες μορφές της χρυσής εποχής του ελληνικού κινηματογράφου. Οι ερμηνείες της σε ταινίες όπως Τα Κίτρινα Γάντια, Ο Φίλος μου ο Λευτεράκης, Η Σοφερίνα, Άλλη μόνο στους νέους, Η Δε Γινή να φοβείται τον άνδρα, άφησαν εποχή, ενώ συνεργάστηκε με κορυφαία ονόματα όπως ο Δημήτρης Χόρν, ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, ο Ντίνος Ηλιόπουλος, η Τζένι Καρέζη και η Αλίκη Βουγιουκλάκη. Η ίδια παρέμεινε μέχρι το τέλος βαθιά συνδεδεμένη με την ιστορία του ελληνικού κινηματογράφου. Σε συνέντευξή της το 2020 στην εκπομπή Ενώπιος Ενωπίου του Νίκου Χατζηνικολάου, είχε εκφράσει τη διαφωνία της με τον χρωματισμό των παλαιών ταινιών, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Διαφωνώ που κάνουν έγχρωμες στις ασπρόμαυρες ταινίες. Τις προτιμώ έτσι. Αποδίδουν σωστά την εποχή. Τα χρώματα που βάζουν δεν είναι σωστά ούτε κατά διάνοια». Επίσης, με χιούμορ στην ίδια εκπομπή αναφερόταν και στην αγάπη του κόσμου, αποκαλύπτοντας ότι ακόμη και σήμερα στον δρόμο, παρόλο που έπαιζε σε αρκετές σύγχρονες σειρές, τη φώναζαν με τα ονόματα των ρόλων της. Με φωνάζουν κατεψυγμένο, κυρία Κοκοβίκου και τσιριμπίν τσιριμπόμ. Αξίζει να πούμε ότι πίσω από τη λάμψη της καριέρας της υπήρχε και μια βαθιά ανθρώπινη ιστορία. Η Μάρο Κοντού είχε μιλήσει ανοιχτά για την απώλεια του πατέρα της σε πολύ μικρή ηλικία. «Μεγάλωσα χωρίς μπαμπά, πέθανε από φυματίωση όταν ήμουν 2 ετών. Αυτό είναι το αγκάθι που έχω μέσα μου. Αναζητούσα τον μπαμπά στις σχέσεις μου. Είχε εξομολογηθεί συγκινημένη. Στην προσωπική της ζωή παντρεύτηκε 2 φορές. Με τον Αριστείδη Καρύδη Φούξ στα 25 της και αργότερα στα 45 της με τον Γιώργο Δόξα. Πέρα από την καλλιτεχνική της πορεία, ασχολήθηκε ενεργά με τα κοινά, υπηρετώντας την τοπική αυτοδιοίκηση και αργότερα ως βουλευτής Αθηνών με τη Νέα Δημοκρατία. Τα τελευταία χρόνια αντιμετώπισε προβλήματα υγείας, ενώ τον Ιούνιο νοσηλεύτηκε μετά από σοβαρή πτώση στο σπίτι της που επιβάρυνε περαιτέρω την κατάστασή της. Με τον θάνατο της Μάρος Κοντού Βασίλη κλείνει ένα μεγάλο κεφάλαιο του ελληνικού πολιτισμού. Η αρχοντιά, το ταλέντο, η αξιοπρέπεια και οι αξέχαστες ερμηνείες της θα παραμείνουν ζωντανές στη μνήμη του κοινού και στην ιστορία του ελληνικού θεάτρου και κινηματογράφου.
1: Να ακούσουμε τι είχε δηλώσει στην εκβαθέων εξομολογήσή της το 2020 στην εκπομπή Ενώπιος Ενωπίου του Νίκου Χατζηνικολάου.
3: Η πρώτη επαφή με τον χώρο έγινε πότε και πώς?
4: Από την οικογένεια υπήρχε αντίδραση να μην βγω στο θέατρο. Ιδιαίτερα η γιαγιά η Σμυρνιά με έλεγε ότι είμαι το δρόμο, ας πούμε, κάτι τέτοιο. Και είναι ντροπή. Τώρα, τι έγινε με το χώρο? Είναι τυχαίο.
3: Είναι τυχαίο, είναι τύχη.
4: Όταν έφυγε η Λαμπέτη από δίπλα του, αναζητούσε μία κοπέλα για κάποιο συγκεκριμένο έργο που είχε βρει. Το ρομανσέρο του Ζακ Ντεβάλ. Και έψαχνε μία Μελίνα νέα. Και ο Άλκης ο Στέας, ο οποίος τότε έκανε μια εκπομπή με τον Τάκη, τα καθημερινά του καθημερινού, του είπε: «Είδα μια Μελίνα νέα στη Θεσσαλονίκη, παίζει με τον Ηλιόπουλο». Μόλις είχα πάρει την άδειά μου σαν ηθοποιός.
3: Και παίζατε με τον Ντίνο Ηλιόπουλο.
4: Ναι. και λέει πες της να κατέβει να τη δω, θα τη χρειαστώ.
3: Πώς σας φαίνεται αυτή η καινούργια μόδα που επιχρωματίζουν τις ασπρόμαυρες?
4: Όχι, εγώ ήμουν αρνητική από την αρχή και το είπα και...
3: Έχει άλλη μαγεία.
4: Η μέρα της πρεμιέρ, της έγκρωμης, είπα, προτιμούσα τη μαύρο.
3: Και εγώ.
4: Και την εποχή από δίδυ.
3: Τα
4: καλύτερα.
3: Χρώματα είναι τα ίδια που βάλανε στον
4: ούτε
3: επιχρωματισμό. Ούτε κατά διάνοια.
4: Δεν υπήρχε τότε ενδυματολόγο για να τα στείλει, γιατί στην Αμερική γίνεται η επεξεργασία.
3: Ναι, ναι.
4: Ο άνθρωπος έκανε αυτό που φαντάστηκε.
3: Ναι, με βάση το τι ήξερε για την εποχή εκεί.
4: Ναι.
3: Αλλά όχι με βάση το τι φορούσατε
4: όχι,
3: πράγματι.
4: Όχι, ακριβώς, όχι, όχι.
3: Ναι. Δεν μαζεύατε ποτέ υλικό
4: όχι.
3: Από την πορεία σας?
4: Είναι όλα
3: σας,
4: εδώ, δεν με ενδιαφέρουν αυτά. Έχω συνειδητοποιήσει ότι είμαι περαστική. Και λέω, και λοιπόν, γιατί τα μαζεύω? Να κουράσω αυτούς όταν θα φύγω, να τα ξεσκονίζω, να τα πετάξουν. Πού είναι η Σάρα Μπερνάρ? Πού είναι η Κατίνα Παξινού? Πού είναι η Μέρλι Μονρό? Το πάμε παντού. Περαστική είμαστε.
1: Με ανάρτηση του ο Πρωθυπουργός πριν από λίγα λεπτά αναφέρει μεταξύ άλλων ότι με συγκίνηση αποχαιρετούμε τη Μάρο Κοντού, μια σπουδαία κυρία της χρυσής εποχής του ελληνικού κινηματογράφου και του θεάτρου που ξεχώρισε με το πλούσιο ταλέντο και την απαράμιλη γοητεία της. Τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια, αναφέρει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στην οικογένεια και στους δικούς της ανθρώπους. Αλλάζουμε κλίμα. Μαζικό είναι το κύμα αποχωρήσεων από τον ΣΥΡΙΖΑ. Λίγη ώρα πριν την κρίσιμη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας, υπευλήθησαν και άλλες επιστολές παραίτησης. Φιλορροή το κόμμα της Κουμουνδούρου Γιάννη Τσακίρη εξαιτίας της Ελλάς.
5: Ναι, πραγματικά δεν έχουν τέλος, θα λέγαμε, οι αποχωρήσεις. Μετά από την παραίτηση του Σοκράτη Φάμελου, η πόρτα άνοιξε διάπλατα της Κουμουνδούρου, θα λέγαμε. Βασίλη, τρεις ακόμη βουλευτές σήμερα ανεξαρτητοποιήθηκαν. Πρόκειται για τον Αλέξανδρο Μεϊκόπουλο, τον Χάρη Μαμουλάκη και τη Μαρίνα Κοντοτόλη. Ενώ την παραίτησή τους υπέβαλαν ο διευθυντής κοινοβουλευτικής ομάδας, ο Γιώργος Μπάκης, και ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου, ο Φίβος Τσικιάς. Εντός της ημέρας φαίνεται ότι θα αποχωρήσουν τουλάχιστον δύο ακόμα βουλευτές, η Καλλιόπη Βέτα και ο Κώστας Μπάρκας, ενώ αναμένεται να λάβουν και τις τελικές τους αποφάσεις, που όλα δείχνουν ότι θα είναι η αποχώρηση, ο Βασίλης Κόκαλης αλλά και ο Μίλτος Ζαμπάρας. Να σου πω ότι πριν από λίγο ο Νίκος Παπάς σχολίασε το κύμα αποχωρήσεων, λέγοντας ότι οι αποχωρήσεις εντάσσονται ηθελημένα σε ένα σχέδιο διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ. Η συλλογική ηγεσία και η εκλογική προετοιμασία είναι απαραίτητη και θα ακυρώσει αυτά τα σχέδια, είπε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Να σου πω ότι η συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας ξεκίνησε πριν από λίγο με μόλις 7 βουλευτές, 6 είναι παρόντες, ενώ ο Χρήστος Γιαννούλης μετέχει μέσω Zoom στη συνεδρίαση. Αναμένεται να εκλέξει γραμματέα τον Γιάννη Αμανατίδη. Να σου πω ότι ο Σοκράτης Φάμελος είχε επικοινωνία νωρίτερα με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο, τον Θεόφιλο Ξανθόπουλο, και τον ενημέρωσε πως δεν θα δώσει το παρόν στη συνεδρίαση, λέγοντας πως είναι απαράδεκτη μεθόδευση να εκλεγεί πρώτα γραμματέας προκειμένου να επιστρέψει ένας ανεξάρτητος βουλευτής στην κοινοβουλευτική ομάδα, καρφώνοντας δηλαδή τον Παύλο Πολάκη, όπως καταλαβαίνεις. Από εκεί και πέρα είχαμε χθες την Ρένα Δούδου να ανακοινώνει και επίσημα ότι θα είναι υποψήφια απέναντι στον κριτικό βουλευτή, καρφώνοντας μάλιστα τον Παύλο Πολάκη για τη δήλωσή του ότι μόνο εκείνος μπορεί να βάλει τον ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή, λέγοντας ότι δηλώσεις που λειτουργούν διχαστικά δεν βοηθούν το κόμμα αυτή την περίοδο. Να σου πω τέλος ότι το κύμα παραιτήσεων και ανεξαρτητοποιήσεων αναμένεται, όπως όλα δείχνουν, να ολοκληρωθεί μέχρι την Παρασκευή, πριν από την συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής που θα γίνει το Σάββατο για την εκλογή νέου γραμματέα του κόμματος.
1: Οι εξελίξεις, τις εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ σχολίασε ο Ευρωβουλευτής, ο νυν Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Κινάλ Νίκος Φαραντούρης, μιλώντας στην εκπομπή της Ρίτσας Μπιζόγλη και του Γιώργου Παγάνη.
6: Εγώ θέλω να αρκεστώ το να πω ότι με θλίβει όλη αυτή η ιστορία, η απαξίωση ενός χώρου στον οποίο πίστεψαν χιλιάδες άνθρωποι ως έναν φορέα που θα μπορούσε ενδεχομένως να συσπυρώσει δημοκρατικές δυνάμεις. Κάπως έτσι και εγώ κατέβηκα με το ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές. Και φαίνεται, αποδεικνύεται ότι οι άνθρωποι που ανέλαβαν να φέρουν εις πέρα σε αυτό το εγχείρημα δεν ήταν σε θέση να το υπηρετήσουν. Περισσότερο με ενοχλεί, εκτός από την απαξίωση του χώρου, η απαξίωση των ανθρώπων, τον χώρο αυτό. Και αυτά πάνε πακέτο. Και νομίζω ότι οι άνθρωποι που οδήγησαν στην απαξίωση αυτόν τον χώρο θα πρέπει κάποια στιγμή να εξηγήσουν για ποιο λόγο χρειάστηκε τόση απαξίωση του χώρου και των ανθρώπων του για να προχωρήσουν παραπέρα.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται σε περιδίνηση, σχολίασε στην ίδια εκπομπή το στέλεχος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης Διονύσης Τεμπονέρας.
7: Του βρίσκεται προφανώς σε μια περιδίνηση. Εμείς σεβόμαστε τη διαδρομή, την ιστορική ταυτότητα, τις διεργασίες των άλλων κομμάτων. Πολύ δε περισσότερο όταν με πολλούς πρώην συντρόφους συμπορευτήκαμε για πάρα πολλά χρόνια. Έχουμε κάνει όμως μια διαφορετική πολιτική επιλογή. Ο Αλέξης Τσίπρας εμφανίζεται με τη συμπαράταξη με ένα νέο πρόγραμμα, με μια νέα πολιτική πρόταση, με ένα νέο μοντέλο κόμματος και με ένα νέο πολιτικό προσωπικό. Το πλευρά μας έχουμε πει δύο πράγματα. Πρώτον, ότι στην παρούσα κοινοβουλευτική περίοδο εμείς δεν θα έχουμε βουλευτές, όχι γιατί είμαστε ανάδελφο κόμμα, αλλά γιατί ακριβώς θέλουμε να μείνουμε εκτός μιας εικόνας ποδοσφαιρικής μεταγραφικής περίοδου που εκπέπεται όταν οι έδρες πηγαίνονται δεξιά και αριστερά. Και δεύτερον, έχουμε πει ότι βεβαίως είναι όλοι ευπρόσδεκτοι, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι ακόμα και όσοι επιθυμούν να προσχωρήσουν ή να στηρίξουν προσπάθεια αυτή θα έχουν κάποια ειδική μεταχείριση και κάποια εξασφάλιση.
1: Σήμα κινδύνου λόγω λειψιδρίας εκπέμπει και ο πόρος. Στο νησί του Σαρονικού κηρυχθήκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Η απόφαση ελήφθη καθώς οι συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί καθιστούν αναγκαία τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση του προβλήματος υδροδότησης που είναι ιδιαίτερα οξυμένο τους θερινούς μήνες. Στο σταθμό μας μίλησε και ο Δήμαρχος. Το ρεπορτάζ επιμελήθηκε η Σοφία Γαλάνη.
2: Προβλήματα καταγράφονται στην υδροδότηση του νησιού του Πόρου, όπως είπε Βασίλη, και μάλιστα εν μέσω καλοκαιριού που η ζήτηση είναι υψηλότερη. Αποτέλεσμα, κάποιες περιοχές του νησιού μένουν χωρίς νερό συγκεκριμένες ώρες της μέρας. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα την απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρου Παπασταύρου, να τεθεί το νησί σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης τουλάχιστον για τρεις μήνες. Η απόφαση ελήφθη κατόπιν σύμφωνης γνώμης της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων, καθώς και του Γενικού Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής. Καθώς οι συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί στο νησί καθιστούν αναγκαία τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Το καθεστώς δίνει τη δυνατότητα στις αρμόδιες υπηρεσίες να προχωρήσουν με ταχύτερες διαδικασίες στις απαραίτητες παρεμβάσεις για τη διασφάλιση της υδροδότησης του νησιού. Στόχος είναι να αποτραπεί περαιτέρω επιδείνωση της κατάστασης και να διασφαλιστεί η επάρκεια για τους κατοίκους και τους τουρίστες κατά τη διάρκεια της θερινής περίοδου. Πρόκειται για μέτρο που έχει ήδη εφαρμοστεί πρόσφατα και σε άλλα νησιά. Η Τίνος και η Αλόνισσος είχαν τεθεί επίσης σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης λόγω λειψιδρίας με αντίστοιχες παρεμβάσεις για την αποκατάσταση της υδροδότησης. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος ενέκρινε χρηματοδότηση για την προμήθεια δύο μονάδων αφαλάτωσης που θα λύσουν το πρόβλημα, δήλωσε στον Real FM ο Δήμαρχος Πόρου Γιώργος Κουτουζής.
8: Ναι, ο πόρος είναι σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και τα τελευταία δύο χρόνια είχε λήξει και τώρα με αίτημα που κάναμε στο Υπουργείο Περιβάλλοντος σχεδιστήκαμε πάλι γιατί πρέπει να γίνουν και ένες εξέλιξη προμήθειες απαλατώσεων. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος μας έχει εγκρίνει 1.200.000 ευρώ για προμήθεια δύο μονάδων με τα συνοδά έργα, καθώς εμείς έχουμε και άλλη μία που έχουμε αγοράσει ο Δήμος και μία μισθωμένη αφαλάτωση μονάδα 600 κυβικών από το Υπουργείο Ναυτικών. Αυτό το πρόβλημα είναι τα τελευταία έχει εντατικοποιηθεί τα τελευταία τρία χρόνια. Έχουμε εγκεκριμένη χρηματοδότηση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος 1.200 για την προμήθεια δύο μονάδων 600 κυβικών. Σε θέμα ενεργειών είμαστε καλά. Τώρα τρέχουμε τις διαδικασίες, οπότε κυρισσόμενοι σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης που είμαστε γιατί δεν έχουμε το αποτούμενο νερό ακόμα, πρέπει να γίνει προμήθεια όπως σας είπα των δύο μονάδων, θα είμαστε σε καλή κατάσταση πλέον. Τα προβλήματα της καθημερινότητας είναι ότι μη έχοντας ακόμα προμηθευτεί τις 2.600 κυβικών μονάδες, είμαστε οριακά στο θέμα νερού. Κάποιες στιγμές κάποιες περιοχές του νησιού μένουν από νερό τις ώρες αιχμής, για λίγες ώρες. Το αντιμετωπίζουμε και πιστεύουμε ότι τις επόμενες δύο μήνες, τρεις, που θα προμηθευτούμε και αυτές τις δύο μονάδες λειτουργώντας μέσα στο πλαίσιο της έκτακτης ανάγκης, θα έχουμε καλυφθεί.
1: Συνεχίζει η εξέλιξη στον τουριστικό κλάδο, ο οποίος αποτελεί την ατμομηχανή της ελληνικής οικονομίας. Την περσινή χρονιά δαπανήθηκαν κεφάλαια ύψους 1,5 δισεκατομμυρίου ευρώ, με τη στρατηγική των επιχειρήσεων να εστιάζεται πλέον στην ποιοτική αναβάθμιση του ελληνικού τουριστικού προϊόντος. Η επενδυτική δραστηριότητα στον κλάδο του τουρισμού ακολουθεί σταθερά ανωδική πορεία, Εύα Οικονομάκη.
9: Καλησπέρα και από εμένα, Βασίλη. Ακριβώς όπως θα λες είναι τα πράγματα. Νέο λοιπόν ρεκόρ καταγράφουν οι ξενοδοχειακές επενδύσεις στην Ελλάδα, με τον κλάδο να στρέφεται πλέον, όπως είπες και εσύ, στην αναβάθμιση της ποιότητας του τουριστικού προϊόντος και όχι τόσο στην αύξηση του μεγέθους των μονάδων. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε το Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων, οι επενδύσεις των ελληνικών ξενοδοχειακών επιχειρήσεων έφτασαν το 2015 το 1,5 δις ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 50% σε σχέση με το 2024, όταν είχαν διαμορφωθεί στο 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Πρόκειται να πούμε για το υψηλότερο επίπεδο της τελευταίας τετραετίας, καθώς οι επενδύσεις αυξήθηκαν σταδιακά από τα 621 εκατομμύρια ευρώ το 2022 στα 761 εκατομμύρια το 2023 και ξεπέρασαν το 1 δις το 2024. Η ιδιαίτερη έμφαση δίνεται πλέον και στη βιωσιμότητα, Βασίλη, καθώς το 1 πέμπτο των κεφαλαίων που επενδύθηκαν το 2025 κατευθύνθηκε σε ενεργειακές αναβαθμίσεις, εξοικονόμηση πόρων και περιβαλλοντικές δράσεις. Να επισημάνουμε ότι αυτή η στροφή προς την ποιότητα αποτυπώνεται και στη σύνθεση του ξενοδοχειακού δυναμικού της χώρας. Έτσι, τα τελευταία 10 χρόνια τα ξενοδοχεία των δύο υψηλότερων κατηγοριών, δηλαδή των 4 και 5 αστέρων, αυξήθηκαν σημαντικά, με εκείνα των 5 αστέρων να υπερδιπλασιάζονται και τα τετράστερα να αυξάνονται κατά 45%. Στον αντίποδο, να πούμε ότι οι χαμηλότερες κατηγορίες περιορίζονται σταδιακά, κυρίως μέσα από εκτεταμένες ανακαινήσεις και αναβαθμίσεις. Πιο αναλυτικά, να πούμε ότι τα ξενοδοχεία των τριών αστέρων σημείωσαν το 2025 άνοδο 23%, άνοδο 23%, ενώ τα ξενοδοχεία των δύο χαμηλότερων κατηγοριών μειώθηκαν κατά 22%. Ως εκ τούτου, σήμερα πάνω από το μισό, Βασίλη, δηλαδή το 54% των ξενοδοχειακών δωματίων στην Ελλάδα ανήκει σε μονάδες 4 και 5 αστέρων, επιβεβαίνοντας έτσι, όπως είπες και εσύ, τη σταδιακή αναβάθμιση του ελληνικού ξενοδοχειακού προϊόντος.
1: Αυξημένος παραμένει ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών σε πολλές περιοχές της χώρας λόγω των ισχυρών ανέμων και οι εκκλήσεις των αρχών που εφιστούν την προσοχή των πολιτών είναι συνεχείς. Την ίδια ώρα, ωστόσο, όπως αποκάλυψε η Real News της Κυριακής, έχουν γίνει σχεδόν 6.000 καταγγελίες για καθάριστα οικόπεδα, αριθμός υπερδιπλάσιο σε σχέση με πέρυσι. Η Αττική βρίσκεται στην κορυφή και ακολουθούν Αχαΐα και Θεσσαλονίκη. Ο επικεφαλής του ελεύθερου ρεπορτάζ της Real News, Αλέξανδρος Κόντης, μας ενημερώνει αναλυτικά. Αλέξανδρε.
10: Βασίλη, για την ακρίβεια, είναι 5.995 οι καταγγελίες που έχουν γίνει από πολίτες για ακαθάριστα οικόπεδα σε όλη την χώρα. Πέρυσι, την αντίστοιχη χρονική περίοδο, οι καταγγελίες έφταναν τις 2.600 και το γεγονός αυτό.
1: Σχεδόν διπλάσιες.
10: Είναι παραπάνω από διπλάσιες. Και ναι. Το γεγονός αυτό, αν μη τι άλλο, αποτυπώνει και την μεγάλη ανησυχία που έχουν οι πολίτες για την εκδήλωση πυρκαγιών κοντά σε οικισμούς. Αυτό εξηγεί ενδεχομένως και τη δεύτερη θέση στην οποία βρίσκεται η Αχαΐα όσον αφορά τον αριθμό των καταγγελιών.
1: Η Αχαΐα θυμάμαστε, που έχει θρηνήσει και θύματα, Αλέξανδρε.
10: Εκτός αυτού, θυμόμαστε πέρυσι τι συνέβη τον Αύγουστο με τη φωτιά που έφτασε μέσα ακριβώς στην πολύ μεγάλη πόλη της Πάτρας. Τώρα εμείς πρέπει να θυμίσουμε ότι υποχρέωση για τον καθαρισμό των οικοπαίδων έχουν όσοι έχουν ιδιοκτησίες εντός οικισμών με σχέδιο πόλης, σε οικόπεδα τα οποία βρίσκονται σε ακτίνα 100 μέτρων από τα όρια των οικισμών. Και σε περίπτωση που δεν έχουν καθαριστεί τα οικόπεδα, τα πρόστιμα είναι τσουχτερά, δηλαδή 100 ευρώ για τη μη υποβολή δήλωση καθαρισμού, 500 ευρώ εφόσον δεν έχει γίνει καθαρισμός, και 200 ευρώ τουλάχιστον έως και 2.000 ευρώ ανάλογα με την έκταση του οικοπέδου, το οποίο δεν έχει καθαριστεί. Τώρα σε περίπτωση ψευδούς δηλώσεις, δηλαδή όταν κάποιος δεν έχει καθαρίσει το οικοπαίδο του και δηλώσει πλατφόρμα ότι το έχει καθαρίσει, το πρόστιμο είναι πολύ μεγάλο, φτάνει τα 5.000 ευρώ. Τις καταγγελίες, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, θα τις διερευνήσει η ίδια η πυροσβεστική, όπως επιβεβαίωσε μιλώντας νωρίτερα το πρωί στον Real FM η εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής, αντιπύραρχος Εφή Παπαβραμοπούλου.
1: Να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα των όσων σας είπε.
11: Κάθε μέρα πραγματοποιούν ελέγχους επί των καταγγελιών σε όλη την επικράτεια. Το πυροσβεστικό σώμα εξετάζει τις καταγγελίες ανά την επικράτεια και όπου διαπιστώνεται παράβαση δηλώνεται διοικητικό πρόστιμο. Η πυροσβεστική, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, πρέπει να κάνει τους ελέγχους επί των καταγγελιών. Οι Δήμοι δειγματοληπτικά κάνουν ελέγχους
2: γενικότερα.
1: Συζητούσαμε για πυρκαγιές και για τις εκκλήσεις των αρχών. Λόγω των ισχυρών ανέμων απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή από όλους μας. Έχουμε φωτιά, Γρηγόρη Διβάνη, σε χαμηλή βλάστηση σε περιοχή του Ηρακλείου Κρήτης.
12: Ναι, η φωτιά εκδηλώθηκε στο μελιδοχώρι του Ηρακλείου Κρήτης. Είναι σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση της πυροσβεστικής. Συμμετέχουν 44 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, εθελοντές και 14 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 2 ελικόπτερα. Παράλληλα, οι δροφόρες του Δήμου Ηρακλείου συνδράμουν στο έργο της κατάσβεσης, υποστηρίζοντας τις επιχειρήσεις του πυροσβεστικού σώματος. Πριν από λίγα λεπτά, ήχησε στα κινητά των κατοίκων μήνυμα από το 112 να παραμείνουν σε ετοιμότητα, αλλά για την ώρα και σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από την πυροσβεστική, δεν απειλούνται σπίτια. Υπενθυμίζεται ότι σήμερα είναι πολύ ψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς τόσο στην Κρήτη, όσο και σε Κάλυμνο, Κόχιο, Σάμο και Ικαρία, και η πολιτική προστασία καλεί τους πολίτες να βρίσκονται σε αυξημένη επαγρύπνηση.
0: Αθλητικά.
1: Καλώς ορίζουμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη. Δημήτρη, στο κυριακάτικο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου, η Ισπανία.
13: Δικαιότατα, Βασίλη, κυρίες και κύριοι, προκρίθηκε στον τελικό της Κυριακής, επικρατώντας χθες τον Ντάλλας 2-0 της κάκης της Γαλλίας που ήταν αγνώριστη. Οι Ισπανοί θα διεκδικήσουν το δεύτερο τίτλο τους στη διοργάνωση μετά το 2010. Η Γαλλία ήταν πολύ κακή σε όλες τις γραμμές, δεν θύμισε τίποτα από την ομάδα που είχαμε δει μέχρι τώρα μέχρι τα προημιτελικά. Ο Γιαθάμπαλ στο 22ο λεπτό με πέναλτι το 1-0 για τους Ισπανούς, μετά από ένα απέναντι που έκανε ανόητο Ντινιέ πάνω στο Γιαμάλ, και στη συνέχεια το 58 ο Πόρο έκανε το 2-0 και έστειλε την ομάδα του στα τελικά της διοργάνωσης. Περιμένει Αγγλία ή Αργεντινή που παίζουν απόψε στις 10. Πολύ καλά διαβασμένος ήταν ο προπονητής των Ισπανών, ο Λουίς ντε λα Φουέντε, απέναντι στο Ντιντιέ Ντεσάν, που δεν κατάφερε να διορθώσει τις αδυναμίες που έβγαλε η ομάδα του στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Η Γαλλία θα παίξει για την τρίτη, τέταρτη θέση. Πρέπει να πούμε ότι Ισπανία και Γαλλία αντάμωσαν σε ένα ακόμη συνεχόμενο ημιτελικό, τρίτη διαφορετική διοργάνωση, όπου για ακόμη μια φορά κέρδισαν οι Ισπανοί. Το 2024 στο Euro η Ισπανία στον ημιτελικό είχε κερδίσει με ανατροπή στο Μόναχο 2-1 την Γαλλία, και στη συνέχεια πήρε την πρόκριση για τον τελικό του Euro, όπου νίκησε την Αγγλία και σήκωσε την κούπα. Το 2025 στους 4 στον ημιτελικό του Nation League η Ισπανία είχε κερδίσει 5-4 τη Γαλλία, και χθες οι Ισπανοί πάλι κέρδισαν 2-0 τους Γάλλους. Να σημειώσω ότι για τους Ισπανούς έχουν την ευκαιρία να ράψουν δεύτερο αστέρι, όπως έκαναν το 2010 στην διοργάνωση της Νότιας Αφρικής. Εφόσον τα καταφέρει, θα έχει ξανά το χαρακτήρα του double, και αυτό διότι έχει προηγηθεί η κατάκτηση του Euro 2024 και είχε συμβεί αυτό πριν από 16 χρόνια. Τότε λοιπόν είχε πάρει το 2008 το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και δύο χρόνια μετά πήρε και το Μουντιάλ. Ο Εμπαπέ δήλωσε ότι η ομάδα του δεν ήταν καλή, ότι δίκαια χάσαμε, υπάρχει μεγάλος προβληματισμός και στεναχώρια. Απόψε στις 10 στην Ατλάντα, πολύ μεγάλο παιχνίδι, η Αγγλία απέναντι στην Αργεντινή, την κάτω του τίτλου από την ΕΡΤ1 στο Ατλάντα είναι το παιχνίδι. Αυστηρά μέτρα ασφαλείας έχουν λάβει οι αμερικανικές αρχές για το παιχνίδι αυτό, λόγω και της πολιτικής προέστασης που έχει ο συγκεκριμένος αγώνας. Πάμε τώρα στις υπόλοιπες ειδήσεις, τα εγχώρια που είναι πάρα πολλές. Την επέκταση συνεργασίας της με τον Σέρβο μεσοεπιθετικό Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς προχώρησε η ΑΕΚ για δύο ακόμη χρόνια. Το ανακοίνωσε ο ίδιος μιλώντας στα ελληνικά στο επίσημο κανάλι της ομάδας. Στις 8 η ΑΕΚ έχει φιλικό παιχνίδι στην Ολλανδία με την Βίτεσε, ενώ φιλικό παιχνίδι διάρκειας 120 λεπτών θα δώσει σήμερα στις 7 στη Βιέννη ο Παναθηναϊκός κόντρα στην Ραπίτ. Συνεχίζει την ενίσχυση ο ΠΑΟΚ. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται αύριο το απόγευμα ο Παντελής Χατζηδιάκος για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας με τον ΠΑΟΚ. Υπήρξε συμφωνία του παίκτη διεθνής άσος ο Χατζηδιάκος με την Κοπενχάγη που αγωνίζονταν για να γίνει η μεταγραφή. Χθες ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του 28χρονου Σουηδού διεθνή με την Εθνική Σουηδία του Εξτρέμ του Τάχα Άλλη. Υπέγραψε συμβόλαιο για 3 χρόνια στον Ολυμπιακό. Προχωράει η μεταγραφή με τον 29χρονο αμυντικό Μανώλη Σάλιακα που αγωνίζεται στην γερμανική Σεντ Πάολη. Πολύ κοντά είναι επίσης με τον Χωακίν Μαρτίνεθ Γουάνα, με το προσωνύμιο όσο τον ξέρουμε που παίζει στη Σεβίλη, ενώ προχωράει και με τη μεταγραφή του Ζουέλ Ρόκα από την Τιρόνα. Στο μπάσκετ αύριο θα είναι στην Αθήνα.
1: Και να κλείσουμε, Δημήτρη, με αυτό.
13: Αύριο θα είναι στην Αθήνα ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε για να περάσει από ιατρικά και να ενταχθεί στον Παναθηναϊκό. Ο Γάλλος Άσος έμεινε ελεύθερος από τη Σικάγο Μπουλς. Υπέγραψε τριετές συμβόλαιο συνεργασίας στους πράσινους έναντι 12 εκατομμύρια ευρώ. Χθες ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε και επίσημα την συνέχιση συνεργασίας με τον Χουάντσο Ερναγκόμες για μέχρι το 2030. Και στο τένις μην ξεχνάμε 7:30 έχουμε τον αγώνα της Μαρία Σάκαρη με την Βρετανή Harriet Starr, νούμερο 152 στον κόσμο. Αντιμετωπίζει στον δεύτερο γύρο την Βρετανή του τουρνουά Athens Open που γίνεται στο κέντρο αντισφαίρησης του ΟΑΚΑ. Η Μαρία Σάκαρη θέλει να φτάσει στο τελικό της διοργάνωσης.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ο καιρός. Επιμένουν τα μελτέμια και η σταδιακή άνοδος της θερμοκρασίας, Τάσο Αρνιακέ.
14: Πραγματικά, παρόλα αυτά, Βασίλη Τερζάκη, οι ανεκτές ζεστές ημέρες θα συνεχιστούν και τα δροσερά βράδια επίσης θα συνεχιστούν, σε αντίθεση με την Ευρώπη που υφίσταται το τρίτο καυσονικό κύμα φέτος με πολλές συνέπειες. Έτσι και για αύριο περιμένουμε εδώ γενικά αίθριο ουρανό με λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά θα πυκνώσουν, με τις απαραίτητες πια βροχές και καταιγίδες κυρίως στα βουνά της κεντρικής και βόρειας χώρας να κατεβάζουν τον υδράργυρο τις ζεστές ώρες της ημέρας. Οι βοριάδες θα συνεχιστούν 3 με 5 στο Ιόνιο, στο Αιγαίο όμως θα φτάσουν πάλι τα 6 με 7 μποφόρ, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τις πυρκαγιές, ενώ ο υδράργυρος σε 33 μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές, όμως στα κεντρικά και δυτικά υπηρωτικά τους 36 με 37. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια, ένα βοριαδάκι μέχρι 6 μποφόρ στον Εβοϊκό, μέχρι 3 με 5 στο Σαρονικό, θερμοκρασία από 23 το βράδυ έως 36-37 το μεσημέρι, αλλά στα ανατολικά θα είναι 1 με 2 βαθμούς χαμηλότερη. Στη Θεσσαλονίκη παρόμοιες καιρικές συνθήκες με τις απαραίτητες βροχές και μπόρες στα γύρω ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα, ασθενείς οι άνεμοι στο θερμαϊκό και η θερμοκρασία από 22 έως 34-35 βαθμούς Κελσίου. Μικρή υποχώρηση της θερμοκρασίας περιμένουμε την Παρασκευή και το Σάββατο.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Για την κατάσταση στις κεντρικές οδικές αρτηρίες μας ενημερώνει ο Παναγιώτης Βολάνιος.
15: Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Γάλεο και από Σεπόλια μέχρι Αγίου Αναργύρος. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου στήσεως του Ασπροπύργου και του Εγάλεο. Με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στη Σμάρνη Σταδίου στην Ομόνοια. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Ψυχικό και στην κάθοδο από Μαρούσι μέχρι Χαλάνδρη. Στο κόκκινο είναι η κάθοδος της Σαλήμου Κατεχάκη από Βύρονα μέχρι Λιούπολη, ουρές οχημάτων στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Ελληνικό μέχρι Άλυμο.
1: Διαβάζουμε κυρίες και κύριοι στο ενικός.gr. Κυψέλη, εισαγγελική παρέμβαση μετά τις καταγγελίες κατοίκων για ρογμές σε σπίτια στην Κυψέλη. Όπως είπαμε και στο real.gr, Μάρο Κοντού, η συνέντευξη στο Ενώπιος Ενωπίου και τον Νίκο Χατζηνικολάου το 2020. Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα, 59 λεπτά μετά τις 2. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν ο Κώστας Σαρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη, ενώ τους ήχους ρυθμίζαν Γιώργος Δαβαρίνος και Νίκος Σαπρανίδης. Ακολουθεί ο Γιώργος Κολοκοτρώνης από τον Βασίλη Τερζάκη που ήταν στο μικρόφωνο. Θερμές ευχές για καλό απόγευμα.
16: Real FM. Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
17: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
18: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
19: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
20: Τάπα Τσούρο, Κλαθαμαγιόλ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
21: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
20: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε μαζί.
3: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
21: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
3: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
22: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
23: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
24: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
25: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάχης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
24: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
26: Έχουμε τον τρόπο.
27: Πολιτικές εξελίξεις.
28: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
29: Κοινωνία.
27: Οικονομία.
30: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
31: Διεθνείς ειδήσεις.
27: Αθλητικά.
31: Πολιτισμός.
32: Ηθοποιός σημαίνει φως.
27: Κομίση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.

0: Έχετε συντονιστεί στο Real FM στους 97 και 8 στο μικρόφωνο Γιώργος Χολοκοτρώνης. Η κυρία Αναστασία Γκεργελεζίου είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και απαντά στο 211-200-8200. Ο κύριος Γιώργος Νταβαρίνος στη ρύθμιση του ήχου, τα email σας studio@realfm.gr. Κυρίες Δεσποινίδες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Η έκτακτη εκπομπή σήμερα, αύριο και την Παρασκευή. Αυτό γίνεται κάθε καλοκαίρι. Αλλάζει το πρόγραμμα στον Real FM. Και φυσικά δεν πρόκειται να ξεφύγουμε από αυτό το οποίο γνωρίζετε τα Σαββατοκύριακα. Η εκπομπή θα είναι αθλητική. Βέβαια, σήμερα μας έχει όλους στεναχωρήσει η δυσάρεστη είδηση του θανάτου της Μάρος Κοντού. Που ποιος δεν αγάπησε αυτή τη γυναίκα, που πρόσφερε τόσα πολλά πρόσφερε στο θέατρο, στον κινηματογράφο, στην τηλεόραση και φυσικά στη διάθεσή σας στο μικρόφωνο του Real FM, όποια κυρία, ποιος κύριος θέλει να σχολιάσει κάτι ή βέβαια για την τρέχουσα αθλητική επικαιρότητα που είναι πάρα πολύ πλούσια. Αφενός έχουμε το Μουντιάλ, ήδη ξέρουμε τη μία φιναλή στη Ισπανία. Σήμερα έχει το Αργεντινή Αγγλία και έχουμε αρκετά να πούμε όσον αφορά το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ για τις μεταγραφικές εξελίξεις. 2-11 λοιπόν 200-8-200. Έχω πει πολλές φορές για ανθρώπους που φεύγουν έτσι επώνυμους ότι τα τραγούδια τους, τις ταινίες τους, επειδή θα τα ακούμε και θα τα βλέπουμε, ποτέ δεν τους ξεχνάμε. Και το ίδιο ακριβώς ισχύει με τη Μάρο Κοντού. Πραγματικά αγαπημένη, με όλη τη σημασία της λέξεως, πρόσφερε τόσα πολλά στον κινηματογράφο, στο θέατρο, στην τηλεόραση, πάνω από 60 ταινίες. Ποιος δεν αγάπησε αυτή τη γυναίκα, μια πάρα πολύ ωραία γυναίκα, εξαιρετική ηθοποιός. Και όσο θα την βλέπουμε, όσο θα την θα ακούμε και τα τραγούδια της και θα ακούσουμε και ένα τραγούδι σε λίγο, θα τη θυμούμαστε, θα τη σκεφτόμαστε. Ήτανε από τους ανθρώπους που σημάδεψαν αυτό που λέμε ελληνική ταινία, όχι μόνο οι παλιές εποχές τα Σαββατόβραδα, αλλά ακόμα και η σημερινή καινούργια γενιά, όταν θα βλέπει Βουγιοκλάκη, Καρέζη, Μάρο Κοντού, Ρένα Βλαχοπούλου, πάντα κάθεται παρακολουθεί τις ταινίες και αυτό φαίνεται και από τις θεματικότητες, από τις ακροματικότητες. Τα θερμά μας συλληπιτήρια λοιπόν στην οικογένεια της Μάρος Κοντού που έφυγε στα 92 της χρόνια. Αλλά έχουμε ήδη την πρώτη γραμμή και είναι ο κύριος Δημήτρης, ο οποίος σαφώς θέλει να μας μιλήσει για το Μουντιάλ. Καλώς τον κύριο Δημήτρη. Κύριε Δημήτρη.
1: Ναι, κύριε Γιώργο.
0: Τι κάνουμε, πώς είμαστε?
1: Μια χαρούλα εδώ στην κίνηση.
0: Εντάξει, ναι, το ξέρω. Γίνεται χαμός.
1: Τι θα κάνουμε. Εντάξει. Λοιπόν, τα συλληπιτήρια καταρχάς και τα δικά μου στην οικογένεια της κυρίας Κοντού, η οποία υπήρξε σε πολλές ταινίες πρωταγωνίστρια και δικαιολογημένα και στο θέατρο, όχι μόνο στον κινηματογράφο, ναι, και στο θέατρο. Και πραγματικά ήταν το αξιόλογο για το ελληνικό θέατρο. Θέλω να πω, να στούμε στα δικά μας λίγο και να πούμε για το χθεσινό το μάτς. Δεν ξέρω, το είδατε, πιστεύω, φαντάζομαι.
0: Το είδα.
1: Δεν ήταν. Η Γαλλία ήταν πολύ λίγη. Πολύ λίγη, πραγματικά. Και οι Ισπανοί θα μπορούσαν να πετύχουν και άλλο τέρμα.
0: Βεβαίως.
1: Θα μπορούσαν να πετύχουν και άλλο τέρμα. Δηλαδή, δεν ξέρω. Σε κάποια φάση δε, έπαθα πλάκα εκεί που μπήκε ο Γιαμάλ και πήρε τον πέναλτι. Ο οποίος έφυγε σαν σύμφωνα. Δεν ξέρω αν το.
0: Ναι,
1: αν
0: ναι.
1: Την προσέξατε,
0: ναι,
1: τη σκηνή.
0: Ναι.
1: Έφυγε σαν σύμφωνα. Δικαιολογημένο το πέναλτι.
0: Καλά, 100%.
1: Δεν ήταν. 100%, όχι, γιατί για να μην υπάρχουν αμφιβολίες, δεν ξέρω εγώ. Ήταν δικαιολογημένο το πέναλτι και πραγματικά άξιζε την πρόκριση η Ισπανία.
0: Ήταν καθαρή νίκη από όλες τις απόψεις. Δηλαδή η Γαλλία μπροστά στην Ισπανία, η Γαλλία εκθεσινή, είναι σε μικρή ομάδα.
1: Ακριβώς.
0: Αυτή είναι η άποψή μου.
1: Μέσα από το στόμα μου το πήρατε. Δηλαδή ήταν πολύ λίγοι εχθές για να κερδίσει τους Ισπανούς. Και πιστεύω και σήμερα θα δούμε πάλι την έκπληξη. Θα δούμε την έκπληξη και πάλι.
0: Δηλαδή.
1: Εγώ ποντάρω στους Εγγλέζους.
0: Ναι, δηλαδή γιατί είναι έκπληξη άμα περάσει η Αγγλία?
1: Γιατί, θα σας πω γιατί. Ναι. Γιατί όταν ξεκινάει, ας πούμε, το Μουντιάλ, το οποιοδήποτε Μουντιάλ,
0: ναι,
1: τις τελευταίες δεκαετίες, να μην πω και παραπάνω, τις τελευταίες δεκαετίες, την Αργεντινή τη βάζεις μέσα στα φαβορί. Την Αγγλία δεν τη βάζεις.
0: Ναι, σε αυτό ναι,
1: από
0: εντάξει.
1: Αυτή την άποψη.
0: Σε αυτό ναι, αλλά από την εικόνα που έχουμε δει και από τις δύο ομάδες, ναι, ούτε μας έχουν δείξει κάτι το φοβερό, ούτε μία ούτε άλλο.
1: Όχι, όχι, μα σαφώς.
0: Ναι.
1: Απλώς η Αργεντινή έχει κάνει δύο ανατροπές που, αν μη τι άλλο, υποδηλώνει, ας πούμε, ότι έχει ένα υπόβαθρο, ας πούμε, η ομάδα και μπορεί να αναπτύξει ταχύτητα σε δεδομένη στιγμή. Για τους Εγγλίζους δεν θα το πούμε. Δηλαδή δεν δείξανε και πάλι τίποτα αξιόλογο, αλλά πιστεύω επειδή στο Μουντιάλ ποτέ τα φαβορί δεν το παίρνουνε, αν εξαιρέσει τη μεγάλη Βραζιλία με τις πέντε κατακτήσεις, ας πούμε, εάν εξαιρέσει τους Βραζιλιάνους, τα φαβορί δεν το παίρνουνε ποτέ. Και άλλες φορές ήταν φαβορί η Αργεντινή, η Γερμανία, οι ιστορίες, και το χάνανε. Τώρα πιστεύω ότι για να ολοκληρωθεί το τέτοιο, για να δούμε και ένα μάτς διαφορετικό, το Αγγλία-Ισπανία πιστεύω θα έχει κάτι το διαφορετικό.
0: Ωραία, για να
1: έχει κάτι το διαφορετικό.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν,
0: έγινε κύριε Δημήτρη μου, να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια στη δουλειά σας. Ο κύριος Πέτρος Πειραιάς.
2: Ναι, γεια σας.
0: Γεια σας κύριε Πέτρο.
2: Μία και μοναδική ερώτηση.
0: Ό,τι θέλετε.
2: Για να πατώμε σήμερα, είχαμε εκλογές μεταξύ Μαρινάκη και Αλαφούζου.
0: Τώρα 3,5 ώρα είναι.
2: Α, δεν έχουν βγει ακόμα.
0: Όχι, 3,5 ώρα είναι.
2: Εντάξει,
0: η ΕΠΟ θα ψηφίσει η Αλαφούζο, αν πάνε σε εκλογές.
2: Το ξέρω, το
0: η ΕΠΟ θα ψηφίσει η Αλαφούζο.
2: Είναι εντολή του Σαβίδη.
0: Καλά, τώρα είναι εντολή Σαβίδη. Δεν ξέρω τι εντολή είναι. Πάντως, εγώ ήδη τα έχω προαναγγείλει μία και δύο μέρες νωρίτερα.
2: Εντάξει, ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά, να είστε καλά. Λοιπόν, να ακούσουμε τη Μαύρη Φόρτ. Η Μαύρη Φόρτ, μιλάμε για το Οδός Ονείρων, έτσι, το ξέρετε όλοι. Και η στοιχική, η μουσική του Μάνου Χατζηδάκη, ακούμε τη Μάρο Κοντού.

0: Λοιπόν, για να συνεχίσουμε, Θανάσης Δροσιά, κύριε Θανάση.
1: Καλημέρα κύριε Γιώργο.
0: Ροδόπολη, ωραία. Τι γίνεται?
1: Καλά, εσείς, το κορίτσι μας το άλλο έχει πάρει άδεια στο τηλεφωνικό κέντρο,
0: Το κορίτσι μας, έχουμε πολλά κορίτσια. Έχουμε τώρα μια νέα κοπέλα, την Αναστασία. Άμα τη δεις, είναι και κουκλάρα, κύριε Θανάση. Είναι και κουκλάρα. Λοιπόν, οπότε εντάξει, βάλαμε αντί για Ροδόπολη Δροσιά.
1: Ναι. Γιατί πήρα τηλέφωνο και μου λέει από πού είσαι.
0: Ναι.
1: Έχω πάρει άδεια η κοπελιά, δεν πειράζει.
0: Λοιπόν,
1: όλα καλά.
0: Τι γίνεται, πώς είδατε το μαστές?

0: Αχ τι κακό, αχ τι κακό, μέσα στη πόρτα ένα βράδυ μαγικό. Αχ τι κακό, αχ τι κακό, έχασα κάτι που το είχα φυλαχτό.
1: Φυλαχτό.

0: Λοιπόν, για να συνεχίσουμε, Θανάσης Δροσιά, κύριε Θανάση.
1: Καλημέρα κύριε Γιώργο.
0: Ροδόπολη, ωραία. Τι γίνεται?
1: Καλά, εσείς, το κορίτσι μας το άλλο έχει πάρει άδεια στο τηλεφωνικό κέντρο,
0: Το κορίτσι μας, έχουμε πολλά κορίτσια. Έχουμε τώρα μια νέα κοπέλα, την Αναστασία. Άμα τη δεις, είναι και κουκλάρα, κύριε Θανάση. Είναι και κουκλάρα. Λοιπόν, οπότε εντάξει, βάλαμε αντί για Ροδόπολη Δροσιά. Εντάξει, εντάξει.
1: Ναι. Γιατί πήρα τηλέφωνο και μου λέει από πού είσαι.
0: Ναι.
1: Έχω πάρει άδεια η κοπελιά, δεν πειράζει.
0: Λοιπόν.

0: Λοιπόν, για να συνεχίσουμε, Θανάσης Δροσιά, κύριε Θανάση.
1: Καλημέρα και Γιώργο.
0: Α, Ροδόπολη, ωραία. Τι γίνεται?
1: Καλά, εσείς, το κορίτσι μας το άλλο έχει πάρει άδεια στο τηλεφωνικό κέντρο,
0: Το κορίτσι μας, έχουμε πολλά κορίτσια. Έχουμε τώρα μια νέα κοπέλα, την Αναστασία. Άμα τη δεις, είναι και κουκλάρα, κύριε Θανάση, είναι και κουκλάρα. Λοιπόν, οπότε, εντάξει, βάλαμε αντί για Ροδόπολη Δροσιά.
1: Ναι. Γιατί πήρα τηλέφωνο και μου λέει από πού ήρθατε.
0: Ναι,
1: πάρει άδεια η κοπελιά, δεν πειράζει.
0: Λοιπόν,
1: όλα καλά.
0: Τι γίνεται, πώς είδατε το μαστές?
1: Γι' αυτό τώρα πήρα,
0: ναι.
1: Ότι κύριο Γιώργο, βρεθήκανε σε άσχημη μέρα οι Γάλλοι. Δηλαδή, γιατί παίχτες είναι όλοι, γιατί και εγώ που έπαιζα αεραστεχνικά, βρεθήκανε σε άσχημη μέρα. Και δεν παίξανε αυτό που περιμέναμε όλοι μας, ότι δηλαδή στο 1-0 περιμέναμε να φέρει αντίδραση η Γαλλία, αλλά τίποτα. Ήταν δηλαδή κακιά ημέρα τους Γάλλους, κακή ημέρα. Αλλά και οι Ισπανοί, μπράβο τους. Δηλαδή μπροστά στην επίθεση ο Γιαμάν και κάποιος άλλος που είναι σε μικρή ηλικία, μπράβο τους. Τους παραδέχομαι, δηλαδή αυτά τα παιδιά πρέπει να προωθούνται και.
0: Ναι, αυτός ο Όλμο, για μάλλον Όλμο που ήταν μπροστά.
1: Ναι, κύριε Γιώργο μου, ευχαριστήθηκα. Δηλαδή που παίζουν τέτοια, δηλαδή η εμπειρία τους σε τέτοια ηλικία και έχουν τέτοια εμπειρία, ο Γιαμάρ προπαντός. Αλλά έχει φανεί το ισπανικό ποδόσφαιρο, Μπαρσελόνα, Ρεάλ βγάζουν πολλά ταλέντα. Αλλά ναι, είναι αυτό που λέμε, ότι βρεθήκανε σε άσχημη μέρα οι Γάλλοι και δεν φέρανε αντίδραση. Δηλαδή όπως και οι Αργεντινοί που έχανε από την Αίγυπτο 2-0 και φέρανε μεγάλη αντίδραση,
0: ναι.
1: Λόγω εμπειρίας εγώ πιστεύω σε αυτό το μάτς έφερε η εμπειρία, μέτρησε,
0: ναι, του Μέση
1: και δύο-τρεις άλλοι άνθρωποι.
0: Σωστό.
1: Η εμπειρία του. Όλα καλά. Τώρα σήμερα θα δούμε. Σήμερα πάλι μετράει σε τι μέρα θα βρεθούν και οι δύο ομάδες.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχουν δηλαδή να λέμε «Α, αυτός θα κερδίσει, εκείνος όχι». Είναι αναλόγως σε τι μέρα θα βρεθούν οι παίχτες. Εγώ έτσι πιστεύω.
0: Ναι, μα έτσι είναι. Κάθε μάτς είναι ξεχωριστό. Ναι. Δηλαδή η Γαλλία είχε 6 στα 6 και λέγαμε ομαδάρα, και χθες τη βλέπαμε και λέμε «Αυτή είναι η Γαλλία τελικά». Την έκανε η Ισπανία να φαίνεται μικρή.
1: Γιατί όπως έχετε πει και εσείς πολλές φορές στην εκπομπή σας, και οι παίχτες άνθρωποι είναι. Έχουν.
0: Εγώ, κύριε Θανάση, γι' αυτό αποφεύγω τα προγνωστικά, επειδή έχω δει πάρα πολλά πράγματα.
1: Ναι, και εγώ
0: γι' αυτό τα αποφεύγω.
1: Λέμε σε τι μέρα θα βρεθούν οι παίχτες.
0: Έτσι.
1: Όπως και το χθεσινό ματ, οι πιο πολλοί άκουγα και καλά ότι θα κερδίσει η Γαλλία. Αλλά είδατε όμως, παίχτες είναι και αυτοί, είναι άνθρωποι. Βρεθήκαν σε κακιά ημέρα και χάσανε. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Έτσι,
1: το ίδιο
0: σωστό.
1: Και για το σημερινό παιχνίδι, το ίδιο συμβαίνει σήμερα. Σε τι μέρα θα βρεθούν και οι Άγγλοι και οι Αργεντινοί.
0: Ωραία, κύριε Θανάση. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ
0: πολύ. Ευχαριστώ και εγώ. Ευχαριστώ. Γεια σας. Λοιπόν, χθες δεν ξέρω πόσοι είδατε τηλεοπτικά αυτό που είπα για τον αγώνα Ισπανίας-Γαλλίας. Το σχόλιο μου ήταν ότι θα κερδίσει η ομάδα που θα κρατήσει την μπάλα. Και αυτή η ομάδα ήταν η Ισπανία. Εγώ προγνωστικά δεν κάνω. Αλλά μου έκανε εντύπωση που στους 10 ποδοσφαιρόφιλους, για να μην πω και οι 10, οι 9 λέγανε Γαλλία. Εγώ δεν ήμουνα σε αυτούς τους 10. Δεν έλεγα Ισπανία.

Έτσι, να το ξεκαθαρίσω. Αλλά δεν έλεγα και η Γαλλία. Λέω 50-50. Θα το δούμε. Είναι θέμα ημέρας, πνευματική προετοιμασία. Τι θα κάνουν οι προπονητές, πώς θα μπουν μέσα οι ομάδες. Εγώ λοιπόν με το που ξεκίνησε το μάτς, μου έκανε εντύπωση μία λεπτομέρεια. Δεν ξέρω αν το θυμάστε. Ο Σιμών έκανε τρίπλα μέσα στην περιοχή του. Λέω για τον goalkeeper. Όταν βλέπω λοιπόν εγώ τον goalkeeper και κάνει τρίπλα σε ημιτελικό παγκοσμίου κυπέλου, αυτό κάτι μου λέει. Και όταν έχει το Ρόδρυ σε αυτή την πολύ μεγάλη μέρα, τον οποίο βοηθάει μια εξαιρετική παικτούρα που ακούει στο όνομα Φαμπιά Ρουίθ, είναι αυτό τη Παρή. Δηλαδή, ο Ντελαφουέντε, ο προπονητής της Ισπανίας, λέει στον κύριο Πέδρη, που είναι ό,τι καλύτερο κυκλοφορεί στα ισπανικά γήπεδα, στη θέση του, στα χαφ, λέει κάτσε, θα παίξει ο Ρουίθ. Κάτι ήξερε ο προπονητής της Ισπανίας. Τι σημαίνει αυτό? Ότι οι Γάλλοι μέχρι τώρα είχαν 6 στα 6. Δεν έπαιξαν βέβαια το πολύ μεγάλο μάτς, έτσι. Όμως ήταν τα αφεντικά. Επέβαλαν το ρυθμό τους. Έκαναν αυτό που ήθελαν. Και είχαν ατομική ποιότητα. Εμπαπέ, Ντεμπελέ, Ντουέ, Μπαρκολά, Ολίσε και κλπ. Και έρχεται τώρα η Ισπανία που δεν έχει την ατομική ποιότητα των Γάλλων και βγάζει μπροστά την ομαδική ποιότητα. Δηλαδή, εγώ κυκλοφορώ την μπάλα, εγώ αυξομειώνω το ρυθμό του αγώνα, τι σημαίνει, θέλω να παίξω δυνατά και γρήγορα, το κάνω. Θέλω να κοντρολάρω μάτς, το κάνω. Αυτό έκανε η Ισπανία. Από την αρχή μέχρι το τέλος του αγώνα έκανε ό,τι ήθελε στο γήπεδο. Με αποτέλεσμα γρήγορα οι Γάλλοι να εκνευριστούν, να χάσουν τα πατήματά τους, δεν είχαν αλληλοκάλυψη και έκαναν πολλά λάθη και στις μεταβιβάσεις και πολλά φάουλ. Ο Δε Ντεμπελέ, ο οποίος εξαφανίστηκε από τα άκρα, κάποια στιγμή ο Ντεσάμ του λέει πήγαινε στα χαφ. Είδε εκεί την υπεροπλία των Ισπανών, οι οποίοι κυκλοφορούσαν την μπάλα κυρίως με τον απίστευτο Ρόδρυ και το Ρουίθ, κατέβαινε πιο πίσω και ο Όλμο, συνέκλεινε και ο Μπαένα και πολλές φορές ο Γιαμάλ, ο οποίος Γιαμάλ είναι πολύ ομαδικός, είναι παιχταράς, αλλά τουλάχιστον σε αυτά τα μάτς που έχω δει εγώ δεν έχει βάλει το εγώ πάνω από το εμείς, κυριαρχεί το εμείς, αντίθετα με κάποιους Γάλλους που δεν ξέρω αν ισχύει αυτό, και αναφέρομαι στο σύνολο του τουρνουά. Άρα λοιπόν χθες κέρδισε η ομάδα η οποία ήταν ομάδα. Είχαμε δηλαδή μια Ισπανία που ήξερε τι θέλει, υπηρέτησε ένα συγκεκριμένο σχέδιο και κέρδισε κατά κράτος τους Γάλλους. Το πέναλτι θα μου πει κανένας από το πουθενά. Θα μπορούσε να είναι και αντίστροφα. Να γίνει στην περιοχή της Ισπανίας. Παντού μπορούσε να γίνει. Αλλά δεν κέρδισε η Ισπανία από το πέναλτι, το ότι την βοήθησε, το ότι την εξυπηρέτησε, το ότι χάλασε το μυαλό των Γάλλων, ναι. Αλλά δεν κέρδισε από το πέναλτι. Το οποίο το έδωσε ο διαιτητής από το El Salvador αμέσως. Ανοίγω την παρένθεση και λέω, ποιο El Salvador ως ποδόσφαιρο αναφέρομαι, ποδοσφαιρικά. Ποιο El Salvador, και είχε διαιτητή στα ημιτελικά ενός παγκοσμίου κυπέλου. Όπως είδαμε από τόσες χώρες κλπ. Ελλάδα ανύπαρτη. Κλείνω την παρένθεση. Και γυρίζω σε αυτό το παιχνίδι που η Γαλλία ουσιαστικά είχε ένα σούτ του Εμπαπέ που έφυγε η μπάλα κόρνερ, και άλλο ένα του Ντεμπελέ που ήταν στην αγκαλιά του goalkeeper. Ανύπαρτη επιθετικά. Δηλαδή βλέπαμε μια Γαλλία τόσο καιρό να κερδίζει όποιον ήθελε και να λέμε ποιος θα την αντιμετωπίσει. Δεν παίζει τη Γαλλία. Αυτό λέγαμε όλοι μας και εγώ το λέγα. Και έρχεται μια Ισπανία και της λέει stop, εγώ με το αφεντικό. Και τελικά το γεγονός ότι δύο μεγάλες ήττες, πρόσφατες ήττες πριν από αυτό το παιχνίδι ήταν από την Ισπανία, έπαιξε το ρόλο. Διότι η Ισπανία σου λέει εγώ σε έχω, εγώ είμαι από τα δίτρια Ευρώπης. Ποια είσαι εσύ απέναντι σε μένα, εγώ δεν σε φοβάμαι. Και αυτά είπε και ο Γιαμάλ στις δηλώσεις. Ο οποίος στις δηλώσεις ο Γιαμάλ, θα μου πεις τώρα τι λες, παιδιά, όλα παίζουν το ρόλο τους. Όλα παίζουν το ρόλο τους. Εμφανίστηκε στη συνέντευξη τύπου με ένα κολιέ αξίας 30.000 δολαρίων. Είχε διαμαντάκια τα οποία ήταν κολιέ για το Γιαμάλ, με παραγγελία. Όταν εμφανίζεται λοιπόν αυτός ο τύπος στα 19 του που είχε γενέθλια και λέει εγώ έκανα αυτό το δώρο στον εαυτό μου 30.000 δολάρια και τον βλέπει όλος ο πλανήτης και τον ρωτάνε για τη Γαλλία, ο τρόπος που μίλησε
ουσιαστικά έδειχνε πως ήταν ολόκληρη ομάδα της Ισπανίας. Εγώ έτσι το εισέπραξα. Και όταν ξεκίνησε ο αγώνας και τους είδα, λέω ότι αυτοί δεν μπορούσα να ξέρω ότι θα κερδίσουν 2-3-18-0, αλλά τουλάχιστον είδα ότι είναι πολύ καλά μέσα τους. Αντίθετα με τους Γάλλους που δεν τους είδα. Και πολλές φορές η γλώσσα του σώματος λέει πολλά, όπως και η γλώσσα της κάμερας που από την αρχή ήταν στον Ντεσάμπ και φαινόταν πολύ εκνευρισμένος. Έτσι λοιπόν η Ισπανία με το σπαθί της θα είναι στο τελικό της Κυριακής στο Νιου Τζέρσι. Μετά από 16 χρόνια ξανά στο τελικό και ασφαλώς είτε είναι η Αργεντινή είτε είναι η Αγγλία, θα το δούμε σήμερα αυτό, ασφαλώς μπορεί να πάρει το παγκόσμιο κύπελο. Γιατί επαναλαμβάνω, έχει ομαδική ποιότητα, ακόμα και τα μπακ που δεν τα έχω σε ιδιαίτερη εκτίμηση, τον Μπόρο και τον Κουκουρέγια που έφυγε από την Τζέλση και πήγε στη Ρεάλ, ήταν πάρα πολύ συνεπής. Όπως και τα δύο σέντερ μπακ. Έκαναν πάρα πολύ δουλειά. Γενικά από τον τερματοφύλακα μέχρι τον Μπαένα, τον Όλμο, μετά που μπήκε μέσα ο Τόρες, όλοι οι ποδοσφαιριστές ήξεραν το ρόλο τους. Αντίθετα με τους Γάλλους, οι οποίοι ήταν χαμένοι στο διάστημα. Δηλαδή τους έβλεπες ότι δεν ήθελαν, ήταν ανήμποροι να αντιδράσουν. Και είχαν και τους λόγους τους θες, ήταν η εθνική εορτή στη Γαλλία, ήθελαν σαφώς να κερδίσουν. Όχι μόνο δεν τα κατάφεραν, αλλά πάρα πολύ κόσμο έκαναν να αναρωτηθεί πώς αυτή η ομάδα έφτασε μέχρι εκεί. Κι όμως, η Γαλλία φαινόταν το αδιαφιλονίκητο φαβορί. Και στο τέλος πήρε ένα μάθημα που αυτό κανονικά πρέπει να το αξιολογήσουν, να το δουλέψουν. Γιατί συνέχεια ο Ντεσάμ τελειώνει τώρα. Θα παίξει το μικρό τελικό, τελειώνει και όλα δείχνουν ότι αναλαμβάνει ο Ζιντάν. Αυτό ήθελε ο Ζιντάν. Να αναλάβει την εθνική Γαλλίας. Έχει παιχταράδες μέσα, δεν το συζητάμε. Είναι και σε ηλικία που έχουν πολλά χρόνια μπροστά τους. Οπότε αυτή η εθνική Γαλλίας έχει μέλλον. Αλλά μέλλον ταυτόχρονα έχει και η εθνική Ισπανίας. Έτσι. Μου λέει ο Δέλτα Μη, εγώ Γαλλία ήμουν, όμως δεν ήταν απλώς μικρή ομάδα, νομίζω δεν ήταν ομάδα καν. Επίσης εκτιμώ πως τους επηρέασαν αρνητικά τα μέχρι χθες διθυραδικά σχόλια, δεν παίζονται κλπ. Ενώ δεν αντιστοιχούσαν στην πραγματικότητα. Ναι, έδειξαν πολύ ταλέντο, σταθερότητα, αλλά όχι κάτι εξαιρετικό. Είναι το γεγονός πως δεν είχαν παίξει πολύ δύσκολα μάτς. Εύχομαι King Kane γιατί το αξίζει και το αξίζει και ο κόσμος που περιμένει χρόνια. Όμως η Ισπανία έχει και ποιότητα και τσαμπουκά. Νικητή και έναν τελαφουέντε γάτα, θα δούμε. Αυτά μου λέει λοιπόν ο Δέλτα Μη. Για να δούμε, έχουμε κάποιο άλλο μήνυμα να διαβάσουμε. Ο Πάνος, προχθές σου έγραψε ότι κάτι μου λέει ότι ο τελικός θα είναι Αγγλία-Ισπανία και συνήθως δεν πέφτω έξω. Κολάρα του Γιαμά, λες το και αναγυρώθηκε σωστά σαν offside. Το ένα σκέλος του τελικού είναι εδώ. Τα συλληπιτήρια στους δικούς της, στην οικογένεια της Μάρος Κοντού. Ευχαριστώ, Πάνο μου, να είσαι καλά. Ιωάννα μου, ναι. Κατάλαβα ότι το κατάλαβες. Εντάξει, εντάξει. Όλα καλά, ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τώρα τη μεγαλύτερη επιτυχία της Μάρος Κοντού από το Αλίμονο στους Νέους, από τη φοβερή αυτή ταινία του 1961 με το Δημήτρη Χον. Πες μου μια λέξη. Αλέκος Ακελάριος, Μάνος Χατζηδάκης, διαφημίσεις, ειδήσεις και επανερχόμεθα.

0: Real FM.
1: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
2: Δεξιά.
1: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
2: Εγώ, δεξιά.
1: Γιατί εσύ,
2: αριστερά.
1: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
2: Δεξιά.
1: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
0: Μονοθέσιο. Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Αλφα Μπανκ Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr. Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
3: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Η μαμά μου είναι τέλεια. Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
5: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
4: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
5: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
4: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
5: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
4: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
5: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι. Αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
7: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
6: Η ανατρεπτική κομμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ.
8: Κινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
9: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Βαλίν. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
10: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε.
11: Εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
10: Είμαστε ανοιχτά, Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
12: Φερόμενος ως φυσικούς αυτούργους. Νέος γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ εξελέγει ο Γιάννης Αμανατίδης εν μέσω νέου κύματος αποχωρήσεων από το κόμμα. Περισσότερα στο real.gr. Ενισχύονται οι δυνάμεις της πυροσβεστικής για τη φωτιά στο μελιδοχώρι του Ηρακλείου Κρήτη. Στην επιχείρηση κατάσβεση συνδράμουν 4 ελικόπτερα. Με μήνυμα από το 112 καλούνται οι κάτοικοι να βρίσκονται σε ετοιμότητα.

0: Αυτή την Κυριακή δύο περιοδικά με τη Real News InStyle, Ζέτα Μακρυπούλια, η Βικτόρια Γουτς και η Ιζαμπέλ Υπέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί Drive δοκιμάζουμε δύο νέες UV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Ράλι Ακρόπολης και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Γεια σου Κοσμά από τα Γιάννα, σε ευχαριστώ πολύ. Γεια σου Γιάννη από τη Βοστόνη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Γεώργιος μου λέει, όσοι έχουν μυρίσει το γρασίδι καταλαβαίνουμε ότι χτες μπήκε όλη η Ισπανία για να αποδείξει ποιος είναι το αφεντικό. Απέναντι στους πριμαντώνες της Γαλλίας τους κατάπιαν μια κόντρα, δεν μπόρεσαν να πάρουν. Ωραία, πολύ ωραία. Συμφωνώ απόλυτα με τον Γιώργο. Συμφωνώ. Και μάλιστα διάβαζα ότι ο παίκτης που σας έλεγα πριν, ο Ρουίθ της Παρί, ο αριστεροπόδαρος, δεν το ξέρω, αλλά είναι ένα φοβερό στατιστικό. Έχει χθες συμπλήρωσε 49 συμμετοχές στην εθνική ομάδα της Ισπανίας. Είναι από τη Σεβίλη, Ανδαλουσιάνος. Ποιο είναι το φοβερό ρεκόρ? Δεν έχει χάσει ποτέ. Δηλαδή έχει 34 νίκες και 15 ισοπαλίες. Είναι τρομερό να παίζει στην εθνική σου ομάδα τόσες πολλές συμμετοχές. Εντάξει, δεν έχει 150, αλλά δεν είναι και 10, είναι 49. Και να μην έχεις γνωρίσει ποτέ την ήττα. Μεγάλη ιστορία. Και βέβαια φιλοδοξεί το παλικάρι να παίξει και στο τελικό της Κυριακής, να κάνει τις συμμετοχές 50 και σου λέει ούτε να χάσω, να κερδίσω, να πάρω και ένα μουντιάλ. Θυμάμαι ήταν ο Γκαρίντσα. Ο Γκαρίντσα στη Βραζιλία είχε 49 ματς χωρίς ήττα της Εθνικής Βραζιλίας. Τώρα, όσον αφορά το παιχνίδι Αγγλίας-Αργεντινής, θα πω τα ίδια με ποια διαφορά. Ότι εδώ η Ισπανία είπα ότι όποια ομάδα θα κρατήσει την μπάλα, γιατί ξέρουμε ποια είναι η φιλοσοφία. Ξέρουμε πως έχουν μεγαλώσει με τον Κρόιφ, τον Γκουαρδιόλα κλπ. Αυτή είναι η Ισπανία. Έχει ταυτότητα στο παιχνίδι της. Αυτό λοιπόν που είδαμε στην Ισπανία δεν μπορεί να το κάνουν ούτε οι Αργεντίνοι ούτε οι Εγγλέζοι. Εδώ λοιπόν έχουμε ένα παιχνίδι 50-50, δεν το συζητάω, 50-50. Άλλο αν εγώ παραδοσιακά ήμουν και είμαι Αγγλία, θέλω την Αγγλία, αυτό δεν έχει καμία σημασία. Σημασία έχει ότι να κερδίσει ο καλύτερος, ο πιο τυχερός, αυτός που πραγματικά το αξίζει. Μέχρι τώρα και από τις δύο ομάδες κάτι φοβερό δεν έχουμε δει. Οι Αργεντινοί θυμίζουμε με την Αίγυπτο, εντάξει, με την ψυχή στο στόμα κλπ. Κλπ. Κάμπο Βέρτε, ακόμα και με την Ελβετία πώς πέρασε, αλλά μετά το 72 έπεσε με παίχτη λιγότερο η Ελβετία και πήγε στην παράταση. Έτσι. Λοιπόν, αλλά και οι Άγγλοι δεν έχουν δείξει κάτι το ιδιαίτερο. Το μόνο καινούριο σε εισαγωγικά η λέξη σε αυτή την Αγγλία, ότι τη βλέπω περισσότερο μαχητική, πιο αποφασισμένη. Που δεν έχει τα στέλια, δεν έχει κάτι το φοβερό. Δηλαδή ξεχωρίζει ο Κέιν με τον Μπέλιχαμ σαν τη μήγα μέσα στο γάλα. Δεν έχει, ας πούμε, η Αγγλία τους παικταράδες της Γαλλίας, ούτε της Ισπανίας. Δεν έχει αυτή την ατομική ποιότητα. Όμως είναι μια ομάδα που το παλεύει, είναι δυνατή. Και ακριβώς περιμένω σήμερα τα τρία λιοντάρια να είναι τρία λιοντάρια. Να δώσουν όλο τους το είναι. Όπως φυσικά η Αργεντίνη, που σου λέει το πήραμε το 22, γιατί να μην το πάρουμε και το 26. Είναι το τελευταίο μουντιάλ του Μέση. Όταν πήρε το 22, όλοι λέγαμε ότι είναι το τελευταίο και ποιος περίμενε ότι 4 χρόνια μετά θα διεκδικήσει άλλο ένα μουντιάλ. Ο Μέση είναι ο Μέση και όλοι πέσουν για το Μέση. Δεν μπορείς ποτέ να ξεγράψεις μία Αργεντινή. Γι' αυτό λέω ότι το παιχνίδι είναι 50-50. Για να ακούσουμε και την άποψη του κύριου Βασίλη, του Μπίλμπα, στην τάξη. Καλώς τον.
1: Τι κάνετε?
0: Καλά, πώς πάμε, τι γίνεται?
1: Με έβγαλες από το νερό.
0: Α, μπάνιο, μπάνιο.
1: Είμαι φίλε εδώ στο Ξυλόγαστρο.
0: Ναι.
1: Στον Πεφτιά, αν ξέρεις, και πρέπει να ξέρεις.
0: Ναι, ναι, έχω έρθει.
1: Λοιπόν, είναι ένα κόλπο εδώ, ασύλληπτο, δηλαδή, τι να σου λέω.
0: Εντάξει, έχω να έρθω χρόνια, δεν ξέρω πώς είναι τώρα, έχω να έρθω χρόνια.
1: Και μου λες εμένα, μου λένε εμένα και Χαβάη και τρέχεις καταρρεύει.
0: Μπράβο, χαίρομαι.
1: Στα πέφκα, ξέρεις, τα πέφκα είναι, εδώ βγαίνουν μέσα από το νερό σχεδόν. Όπως είναι οι κουκουναριές.
0: Στη Σκιάθο.
1: Ναι. Λοιπόν, εν τω μεταξύ δεν υπάρχει πιο ωραίτερη ηρεμία από τις καθημερινές.
0: Ναι, δεν έχει πολύ κόσμο, λογικό είναι, εντάξει.
1: Ναι, ξέρεις, απλά, ηρεμία, ησυχία.
0: Μπράβο, μπράβο, μπράβο, κύριε Βασίλη μου, έτσι, χαίρομαι, χαίρομαι.
1: Τι να σου πω, δηλαδή, ωραία, ωραία, ξεκούραστα, ρε φίλε. Ξεκούραστα.
0: Λοιπόν, τι είδες θες τώρα, για πες μας.
1: Είδα χθες. Είδα ότι αυτή η ρουφιάνα, η Ισπανία, να το πω έτσι, είναι 7 ψυχη γάτα. Δεν πεθαίνει με τίποτα. Δεν πεθαίνει με τίποτα. Τώρα μου λένε, εμένα είναι ικανή, είναι έτσι, είναι ταλιός, είναι το άλλο, είναι εκείνο, γίνεται το άλλο. Ρε φίλε, δεν γίνεται. Αυτή η ομάδα δηλαδή είναι, δεν μπορεί να φάει ούτε γκολ. Δηλαδή. Ένα γκολ έχει πάει. Τώρα, πότε, το προηγούμενο παιχνίδι.
0: Ναι, ένα μάτσα από τους Βέλγους. Ένα γκολ από τους Βέλγους.
1: Από τους Βέλγους. Έφαγε ένα γκολ, δηλαδή. Το μεταξύ μου λέει ο ξαδελφός μου, έχω ένα ξάδελφο που είναι πολύ εξειδικευμένος και πολύ αναλυτής σε θέματα, ειδικά Λάτιν, ό,τι έχει σχέση με, ξέρεις, με τα Λατινική Αμερική και με πανίες και με τέτοια. Έχει τρομερές γνώσεις. Δηλαδή, να σου πει την τρίτη εθνική της Αργεντινής, ξέρω εγώ, που εκεί παίζεται. Και το ίδιο και την Ισπανία. Μου λέει, ξαδέρφε, καλύτερα μου λέει που πέρασε, μου λέει, η Ισπανία. Αυτό μου το έλεγε το μεταξύ πριν γίνει τον αγώνα. Μου λέει να περάσει. Ρε, είσαι τρελός, μου λέω, δεν παίζεται η Ισπανία. Ρε, ακούσεις, σου λέω, μου λέει. Καλύτερα να περάσει η Ισπανία, μου λέει. Άλλο, μου λέει, η λατινική τους, το τέμπο, δηλαδή τα ήθη του, τα έτια, κατάλαβες, αλλιώς αντιμετωπίζει. Ενώ οι Γάλλοι, και το μεταξύ, χθες μ' αρέσει που οι Γάλλοι, λέει, δεν πέθονται, λέει, έχουν δύο εντεκάδες, λέει, και στον πάγκο, και δεν είδα εγώ, δεν κάνανε φάση. Με λίγα λόγια, χθες. Δηλαδή, κάτι σημαίνει αυτό, βέβαια. Δεν είναι ότι είναι μόνο 7 ψυχή η Ισπανία. Είναι και μεγάλη ομάδα, Γεωργή.
0: Καλά, εννοείται, ναι, το συζητάμε.
1: Κατάλαβες, δεν το συζητάμε. Λοιπόν, εντάξει, εγώ το περίμενα. Δεν υπάρχει περίπτωση, λέω. Δηλαδή, πού να πάει τώρα, εντάξει, τώρα η Γαλλία, καλή ομάδα, χρυσή ομάδα, αλλά δεν είναι στην κλάση, δηλαδή, της Ισπανίας. Λοιπόν, απόψε καλά, Αργεντίνα, δαγκωτώ, λόγω του ότι υποστηρίζω και όλα στην Αργεντινή. Και θα τα πούμε μετά.
0: Ωραία, ωραία, ωραία. Άντε να συνεχίσει τον μπάνιο σου, κύριε Βασίλη μου. Άντε, για χαρά, για χαρά. Θα τα πούμε, θα τα πούμε, θα τα πούμε, θα τα πούμε. Λοιπόν, διαβάζω τώρα ότι αυτό είναι διαρροή από την Θεσσαλονίκη, ότι ο ΠΑΟΚ αποσύρεται από την περίπτωση του Τολιόπουλου. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο Τολιόπουλος 100% μένει στον Παναθηναϊκό. Μπορεί να πάει στον Άρη, που τον θέλει επίσης ο Άρης. Πάντως έχει κάνει μια ανάρτηση ο Γιαννακόπουλος, ο οποίος φωτογραφίζει ότι τον Τολιόπουλο θα τον κρατήσει. Δηλαδή, άμα μπείτε μέσα στα site και τα διαβάσετε, αυτό φωτογραφίζεται. Όπως το ίδιο είχε κάνει με τον Έρναν Γκόμεθ και τελικά του ανανέωσε το συμβόλαιο μέχρι το 2030, γιατί γράφονταν διάφορα. Από Τουρκία, Ισπανία, μέχρι και για Ολυμπιακό είχαν γράψει κάποιοι. Ότι αν δεν το θέλει ο Παναθηναϊκός. Λοιπόν, και τελικά ανανέωσε συμβολέου για 11 εκατομμύρια. Τώρα, για το θέμα του Τολιόπουλου, σαφώς ένας σπουδαίος παίκτης, πολύ αδικημένος κατ' εμέ από τον Αταμάν. Ο κόσμος τον αγαπάει, τον πάει. Είναι θέμα Παναθηναϊκού, του ανήκει, έχει συμβόλαιο, είναι και θέμα του Ομπράντοβιτς. Προφανώς έχουν μιλήσει όλες οι απαραίτητες πλευρές και περιμένουν τις εξελίξεις. Για να κάνει ο ΠΑΟΚ διαρροή πριν από λίγο, διαρροή, επαναλαμβάνω ότι εμείς αποσυρώμαστε από τον Τολιόπουλο, σημαίνει κάτι. Ξέρουν βέβαια στον ΠΑΟΚ, λένε ότι έχουμε πολλούς παίδες στην περιφέρεια. Καλά. Και όταν εκδήλωσαν την επιθυμία να τον πάρουν, ήξεραν ποιους παίχτες έχουν στην περιφέρεια. Δεν πήραν ξαφνικά 2-3 παίχτες. Προφανώς πληροφορήθηκαν, έμαθαν, μίλησαν με τον ίδιο, δεν ξέρω. Ότι είτε θα συνεχίσει τον Παναθηναϊκό ή θα πάει κάπου αλλού. Αυτό θα φανεί στην πορεία. Πάντως το νέο είναι από τον, με τον Τολιόπουλο αυτό. Και επίσης, επειδή έχω ένα φίλο τον Νίκο εδώ πέρα από τα καμία που με ρωτάει εάν υπάρχει εξέλιξη σε Walkup και Dorsey, μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε δεν έχουμε τίποτα, ούτε από τον Dorsey ή ούτε από το Walkup. Νομίζω ότι περισσότεροι γνωρίζουν και οι δύο παίκτες έχουν συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό, αλλά θέλουν περισσότερα χρήματα. Είναι καθαρά θέμα του Ολυμπιακού. Εγώ ταυτίζομαι με αυτό, συμφωνώ με αυτό που είπαν τα αφεντικά του Ολυμπιακού, ότι δεν μπορεί να μην τηρήσεις το συμβόλαιό σου και δεν μπορεί όταν η ομάδα χάνει να παίρνεις κανονικά τα λεφτά σου και όταν η ομάδα κερδίζει να θες περισσότερα. Εδώ έχουν απόλυτο δίκιο. Συν ότι όταν λέμε Ολυμπιακός, μιλάμε για τα λεφτά του Αγγελόπουλου. Όταν λέμε Παναθηναϊκός, μιλάμε για τα λεφτά του Γιαννακόπουλου. Δεν μπορεί να έχεις μια ομάδα να διαθέτει 14-15 συμβόλαια και το 80% να είναι 3 και 4 εκατομμυρίων. Θα την αχθείς στον αέρα. Δεν γίνεται. Άσε που δεν μπορείς, υπάρχει το salary cap, όπως και στο NBA, υπάρχει και στην Ευρωλίγκα. Θα πρέπει να πληρώσεις συγκεκριμένα χρήματα. Αλλά ανεξάρτητα από αυτό, το οικονομικό, δεν μπορούν όλοι αυτοί οι παίκτες. Δηλαδή τώρα WOCAP έχει πρόταση, λέει, από την Ντουμπάι 3 εκατομμύρια. Δεν μπορεί να τα δώσει ο Ολυμπιακός 3 εκατομμύρια του WOCAP. Και του είπε, η Ντουμπάι δίνει 1 εκατομμύριο στον Ολυμπιακό και λέει ο Ολυμπιακός ότι εγώ θέλω 3 εκατομμύρια για να σε αφήσω. Ο Δε Ντόρσεϊ έχει συμβόλαιο 1,8. Τώρα πόσα θέλει, 2,5-3. Επίσης έχει ακουστεί ότι πριν, και το είπα και στην εκπομπή το Σαββατοκύριακο, πριν ο ΠΑΟΚ ολοκληρώσει του Οσμάν, την ίδια πρόταση είχε καταθέσει και στον Ντόρσεϊ. Ακριβώς την ίδια πρόταση. Δηλαδή 3 εκατομμύρια το χρόνο. Στο Δε Παναθηναϊκό, ο Παναθηναϊκός πήρε buyout 2 εκατομμύρια. Μιλάμε για απίστευτα ποσά τώρα, έτσι. Τρελά ποσά. Για να ακούσουμε τον κύριο Γιώργο από το Γέρακα. Κύριε Γιώργο.
2: Καλησπέρα, κύριε Κολοκοτρώνη.
0: Γεια σας, γεια σας.
2: Ήθελα να σας δώσω μια αποκλειστικότητα.
0: Ναι.
2: Να συντονιστείτε στις 19 και 14 λεπτά στο Άρης PC για να δείτε πού θα καταλήξει ο Τολιόπουλος.
0: Σήμερα 19 και 14, 7 και 4.
2: Όχι και 4, και 14.
0: Και 14, 19 και 14, ναι.
2: Ναι, να συντονιστείτε στο Άρης PC.
0: Ναι.
2: Εκεί λέει τα νέα της εξελίξης. Δεν εξαρτείται η υπόθεση από το Μιστακίδη. Υπάρχει κάποιο ανώτερο μέγεθος που λέγεται Σιάο στην αγορά.
0: Τώρα ανώτερο από ποια άποψη το λέτε?
2: Ακούω και λέτε τόση ώρα ότι δεν αναφέρεται πουθενά για τον Τολιόπουλο το Σιάο.
0: Όχι, υπάρχει. Όχι, δεν ακούσατε καλά, γιατί υπάρχει τώρα. Δεν είναι μόλις τώρα, είπα Γιάρη.
2: Α, ήμουν στη γραμμή.
0: Υπάρχει.
2: Αλλά τόση ώρα ακούω ότι εξαρτάται από το απέσυρο του ενδιαφέρον το ΠΑΟΚ και θα δούμε τι θα γίνει και τα λοιπά.
0: Ναι, είπα ότι υπάρχει διαρροή από ΠΑΟΚ και ότι ίσως πάει στον Άρη. Το είπα. Ωραία. Δεν τα ακούσατε, δεν πειράζει.
2: Εγώ, αν θέλετε να σας δώσω και το τηλεφωνό μου, να σας δίνω αποκλειστικότητες, να έχετε τον πρώτο λόγο.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Γιώργο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
2: Να είστε καλά.
0: Άρα λοιπόν περιμένουμε, έτσι να δούμε. Ο άνθρωπος ενδεχομένως μπορεί να γνωρίσει. Άμα συνδέσουμε το γεγονός στο τηλέφωνο του κύριου Γιώργου, που προφανώς έχει σχέση από τον Άρη, με τον Άρη, και με την διαρροή, επαναλαμβάνω, τη ΣΚΑΕ ΠΑΟΚ, ενδεχομένως να δούμε τον Τολιόπουλο στα κίτρινα ή θα δούμε τον Τολιόπουλο να συνεχίσει στον Παναθηναϊκό, αν μεταφράσουμε σωστά τα όσα δήλωσε ο Γιαννακόπουλος. Εδώ είμαστε να τα πούμε. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
3: Real FM. Time out για Θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
5: Να ζήσετε.
6: Άσε μένα πρώτα.
7: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια.
8: Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς.
9: Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders.
8: Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
10: Πάρτε του το μικρόφωνο.
11: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα. Μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
12: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
13: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
12: Α, Τάκι, όχι κρύο. Θερμοκρασία δωματίου.
13: Εννοείται, αγάπη μου.
12: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
13: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
12: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
13: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
5: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
10: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
14: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
15: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
16: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
17: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
18: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
19: Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Ιν Κεφαλονιά στους 89,2 και τον Πρίσμα της Ζακύνθου στους 90,2. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Ο Νίκος από Θεσσαλονίκη, εδώ έχουν βουήξει ότι έρχεται στον Άρη. Κοίτανε, προφανώς για να πάρει το παλικάρι αυτό. Κάτι ξέρει, θα δούμε εδώ. Κυριακή κοντή γιορτή. Εντάξει, σε λίγες ώρες. Αλλά επαναλαμβάνω ότι δεν είναι τα δικαιολογία να λέει ο ΠΑΟΚ αυτό που είπα πριν, ότι έχουμε παίκτες στην περιφέρεια. Όταν πήγες να πάρεις τον Τολιόπλο, τους παίκτες όλους αυτούς που έχεις, τους έχεις πάρει. Προφανώς έμαθες τα αντισάρεστα. Ή ότι μένει Παναθηναϊκό, ότι πάει Άρη. Γι' αυτό κάποιος αποσύρεται. Πάση περιπτώσει. Λοιπόν, να είσαι καλά, ο Νίκος από τον Περισσό. Η κυρία Χριστίνα από την Λευκάδα. Να είστε καλά, κυρία μου. Επίσης, ο Σεπολιώτης, η Ισπανία δεν επέτρεψε στη Γαλλία να κάνει καλό παιχνίδι. Το δε ουσιαστικότερο όλων είναι ότι στο ποδόσφαιρο παίζουν ομάδες και όχι μονάδες. Ωραίο. Οι καλύτερες ιστορικά ομάδες είχαν τους εξαιρετικούς ποδοσφαιριστές που είχαν υποτάξει το ταλέντο στην ομάδα. Παράδειγμα, η Βραζιλία του 1970. Εννοείται, σε όλους μας αρέσει να βλέπουμε παιχταράδες να κάνουν τρίπλες, έτσι, να βλέπουμε το Μέση στα ντουζένια του, παλιά τον Ντιέγκο, το Γιαμάλ τον βλέπετε ότι είναι εκρηκτικό στον Ολύση όταν είναι στη μέρα του. Για να πάω τώρα στους φρέσκους, έτσι, ή ακόμα και ο Ρονάλντο, δεν ξέρω πόσοι τον θυμάστε, ήταν αλλιώς το παιχνίδι του στη United και αλλιώς από ένα διάστημα και μετά στη Real. Στη United περνούσε τον καθένα 5 φορές. Δηλαδή τον χάζευε. Και σιγά σιγά όταν πήγε στη Ρεάλ έγινε πιο φόρα, άλλαξε το παιχνίδι του, σκόρερ, έδινε την μπάλα με τη μία, δηλαδή απέφυγε τα πολλά πολλά. Στον κόσμο τι αρέσει, αυτό αρέσει. Αλλά στο ποδόσφαιρο, το ποδόσφαιρο είναι ομαδικό άθλημα. Έτσι. Η ομάδα επικρατεί. Αν όχι πάντα, τις περισσότερες φορές. Και χθες η ομαδική ποιότητα νίκησε την ατομική ποιότητα. Δηλαδή η Ισπανία κέρδισε τη Γαλλία. Η ομαδική ποιότητα, το σύνολο, η ομάδα. Δεν ξέρω, καταρχάς μη μου λέτε για προγνωστικά και φίλε Χρήστο από την Ικαρία, δεν ξέρω αν είσαι εκεί ή αν θα πας. Εγώ δεν μιλάω για φιλικά, γιατί με ρωτάς για τον Παναθηναϊκό, επειδή 43 χρόνια έχουν δει πολλά τα μάτια μου, αποφεύγω να μιλάω για φιλικά παιχνίδια, εντυπώσεις κλπ. Αν θα δω κάτι, το κρατάω για τον εαυτό μου. Τα φιλικά παιχνίδια γίνονται για τους προπονητές. Έτσι, δηλαδή, προχθές βγήκε ένας κύριος στην εκπομπή, έπαιξε ένα φιλικό με την Κρασκόπερς ο Παναθηναϊκός και λέει ο νέος Μόντριτς είναι ο Γιάκουσιτς. Όχι, ρε παιδιά, δεν γίνεται έτσι. Καταστρέφουμε τα παιδιά αυτά. Μακάρι ο Γιάκουσιτς να γίνει όχι ο νέος Μόντριτς, ο νέος Πελέ, ο νέος Μαραντόνα. Ας αφήσουμε όμως να εξελιχθούν. Είτε είναι ένα Ελληνόπουλο, είτε ένα ξένο παιδί. Βγάζουμε πολύ εύκολα συμπεράσματα. Εμένα αυτό προσωπικά με ενοχλεί πολύ. Όπως ας πούμε τώρα, όλοι μας κάτι θα πούμε, το μακρύ μας και το κοντό μας. Όταν είσαι έξω από το χορό, πολλά τραγούδια λες και χορεύεις και κάνεις. Και είδατε χθες με τη Γαλλία. Γι' αυτό αποφεύγω τα προγνωστικά. Το ποδόσφαιρο είναι ένα άθλημα απρόβλεπτο, δεν ξέρεις. Είδατε το πέναλτι. Εγώ ας αφήσουμε το πώς εξελίχθηκε ο αγώνας. Είδατε τι πέναλτι δόθηκε. Πού ήτανε? Πώς έγινε αυτό το πέναλτι? Από ένα τέτοιο πέναλτι προηγήθηκε η Ισπανία. Μία αποβολή, μία κλωτσιά λάθος, ένα γύρισμα στον τερματοφύλακα, ένα λάθος στον τερματοφύλακα. Μπορούν σε έναν αγώνα να έρθουν τα πάνω κάτω. Τι να καθόμαστε τώρα και να συζητάμε? Να κάνουμε αναλύσεις επεναλύσεων πριν τον αγώνα? Εγώ τα αποφεύγω, δεν μου αρέσουν αυτά. Εμένα μου αρέσει να αναλύσουμε το παιχνίδι μετά τον αγώνα. Τι είδαμε? Το να βγω να πω εγώ τι περιμένω, εντάξει, ωραία. Μπορώ να μιλάω μια ώρα και να λέω λόγια του αέρα και να μην γίνει τίποτα. Τουλάχιστον για σήμερα, επειδή βλέπω ότι με πιέζεται, περιμένω δυνατό παιχνίδι. Πολύ δύναμη. Μάχες. Γι' αυτό λέμε μητέρα των μαχών, Αργεντινή-Αγγλία. Κάποιοι θέλουν να σκεφτούν Φόκλαντ, ιστορίες, ο πόλεμος Αργεντινής-Αγγλίας, οι νεκροί Αργεντινοί, η Εκλέζη, τι είχε γίνει. Μετά πάνε στο 2002, η εκδίκηση των Άγγλων, το πέναλτι του David Beckham κλπ. Εντάξει, παιδιά, ποδόσφαιρο είναι. Και συμφωνώ 100% με τον Σκαλόνι, τον προπονητή της Αργεντινής, που είπε: μην μιλάμε για το παρελθόν. Δεν έχουμε να κάνουμε με αγώνα Αργεντινής, Ελλάδας, Αγγλίας επίπεδο έθνους. Δεν έχουμε να χωρίσουμε κάτι. Δύο ποδοσφαιρικές ομάδες. Η καλύτερη να κερδίσει. Αυτό ακριβώς που είπε, αυτό ακριβώς είναι. Μην τρελαθούμε τώρα. Έτσι.
ή ότι μου λέγανε θα πέσει ξύλο, θα κάνει επεισόδια. Δεν έχω δει τίποτα. Έγινε μια φορά σε ένα γήπεδο, τρεις σε Αργεντίνη με έναν Εγγλέζο. Και αυτά συμβαίνουν κάθε μέρα. Εάν ασχοληθούμε με αυτό, μπας περιπτώσει. Λοιπόν, ο Πουαρό, καλησπέρα την ομορφότερη χώρα του υποκόσμου. Δεν θα πόνταρα Ισπανία στο τελικό. Την απονομή θα κάνει ο Τραμπ. Καταρχάς, κάτσε να δούμε να την κάνει ο Τραμπ. Γιατί ο Τραμπ άλλα λέει το πρωί, αλλά το μεσημέρι, αλλά το βράδυ. Κάτσε να δούμε τι θα γίνει. Εντάξει, μ' αρέσει. Έχουν και σήμερα Αργεντινή, Αγγλία. Έχουν Αμερικάνο διαιτητή. Εντάξει, τώρα οι Εγγλέζοι φωνάζουν. Εν πάση περιπτώσει, εγώ δεν στέκομαι σε αυτά. Αλλά επειδή είπα προηγουμένως για τον διαιτή από το Ελ Σαλβαδόρ και είδαμε Νικαράγουα και ήταν και αυτός ο ομαλός που το γυρίσανε πίσω και πόσες γυναίκες. Και λες, Ελλάδα, μα τόσο ανύπαρτοι είμαστε. Μα είμαστε ανύπαρτοι, ρε παιδιά. Δεν έχει σημασία αν η εθνική πήγε ή όχι στο Μουντιάλ. Δεν έχουμε ένα διαιτητή της προκοπής, μα έναν. Ούτε έναν. Που να τον πάρουν η UEFA και η FIFA και να τον προωθήσουν. Μα ένα διαιτητή. Και θέλουμε και να σφυρίζουν στα ντέρμπι. Εγώ είμαι αυτός που μέσα από εδώ, από αυτή τη συχνότητα του Real FM, εδώ και τρία χρόνια λέω, Έλληνες διαιτητές με βαρίστες ξένους. Εγώ είμαι που η δική μου πρόταση είναι. Και αυτοί πάνε να κάνουν. Αλλά ξέρετε γιατί πάνε να το κάνουν. Να το αποκαλύψω και αυτό. Γιατί πάνε να το κάνουν. Όχι γιατί τους έπιασε ο πόνος, το Λανουά και τον Γκαγκάτσι για τους Έλληνες διαιτητές. Είναι γιατί τρώνε πόρτες από το εξωτερικό. Όπως σας τα λέω. Πλέον λιγοστεύουν οι ομοσπονδίες που στέλνουν ξένους διαιτητές. Οι ξένοι διαιτητές που έρχονται στην Ελλάδα με την ψυχή στο στόμα έρχονται. Εξυπηρέτηση κάνουν στις ομοσπονδίες τους ή ακόμα και σε ανθρώπους της UEFA. Πιέζουν είτε λέγεται Θοδωρίδης είτε ο Ροσέτη που είναι αρχιδιαιτητής της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας και θέλει να εξυπηρετήσει. Και σου λέει δεν μπορούμε άλλο. Πρέπει να σταματήσει αυτή η ιστορία. Πρέπει να έχετε τους δικούς σας διαιτητές. Αυτός είναι ο βασικός λόγος. Μην ακούτε ότι θέλουμε να προωθήσουμε τους Έλληνες διαιτητές και πήγανε καλά στον τελικό του κυπέλλου και τι έγινε. Πήγανε καλά στον τελικό του κυπέλλου σε ένα μάτσο και τι έγινε. Αυτό δείχνει το επίπεδο το οποίο έχουμε στην ελληνική διαιτησία. Για όνομα του Θεού και της Παναγίας. Η πραγματικότητα είναι αυτή. Λοιπόν, κυρία Αναστασία μου, επειδή τώρα πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις και ειδήσεις, αν θέλετε κλείστε και θα σας πάρουμε εμείς μετά τις 4, γιατί τώρα καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούμε να μιλήσουμε. Άρα λοιπόν ο Γιώργος μας πάει διαφημίσεις, ειδήσεις και θα περάσουμε μετά τις 4 για την δεύτερη ώρα. Real FM.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
3: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της Seajets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
2: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
3: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
2: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
4: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
5: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
6: Φτάσαμε κιόλας.
2: Με Seajets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
4: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
7: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
8: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
9: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
10: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
8: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή.
11: Η ώρα είναι 4.
12: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
13: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
14: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου, που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
13: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
15: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
13: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
16: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
17: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
16: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
18: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
19: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
20: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
19: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
20: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
19: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
20: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
19: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
20: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
19: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
6: Γιώργο Πεινάς.
21: Έχω μία πείνα.
6: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
21: Να πάμε.
6: Στη φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
22: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
6: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
22: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
12: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: στους 97,8.
1: Λοιπόν, περάσαμε στη δεύτερη ώρα με Γιώργος Χολοκοτρώνης. Όσοι τώρα έρθετε στην παρέα μας, έκτακτη εκπομπή σήμερα, αύριο και την Παρασκευή. Όσες κυρίες και όσοι κύριοι θέλετε να βγείτε στον αέρα να πείτε οτιδήποτε, αθλητική επικαιρότητα ή για την Μάρο Κοντού που έφυγε με μεγάλη μου χαρά, 2-11-200-8-200. Η κυρία Αναστασία από το Χαλάνδρα έχει το λόγο. Γεια σας.
2: Γεια σας, κύριε Χολοκοτρώνη.
1: Γεια σας, κυρία μου.
2: Θέλω να σας πω ένα προβληματισμό που έχω σχετικά με τις μεταδόσεις
1: των αγώνων.
2: Mm. Φυσικά και δεν θέλω ουσιαστικά να πάρετε θέση, αλλά θέλω τη γνώμη σας όμως γενικά. Με ενοχλεί πάρα
1: κοιτάξτε
2: πολύ.
1: Να δείτε, κοιτάξτε να δείτε, εντάξει, επειδή είναι
2: κρατικό. Δεν θέλω να σας φέρω σε ναι. δύσκολη
1: όχι, θέση. Δεν είναι θέμα δύσκολης θέσης. Επειδή είναι,
2: ναι,
1: ορίστε, πέστε, παρακαλώ.
2: Δεν αναφέρομαι σε πρόσωπα γενικά.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, κατά τη μετάδοση είναι όχι πολύ, σε λίγους αγώνες τέλος πάντων, που είναι δύο μαζί.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, εκεί πολύ ωραίο είναι, γιατί γίνονται και κάποια σχόλια, όμως λίγο ξεφεύγουνε.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, ένα σχόλιο είναι ωραίο, είναι καλό, εμβόλυμα. Όμως, όταν αρχίζεις να λες πόσα εκατομμύρια πήρε αυτός και τι έκανε αυτός και τούτο και εκείνο, δηλαδή ο άλλος θέλει να ακούσει.
1: Ακούστε με, κυρία Αναστασία.
2: Αγώνα.
1: Ακούστε, παραδείγματος χάρη, το να είναι τώρα, λέω ένα όνομα, Γιαμάλ, και να πει στον κόσμο ότι παίρνει τόσα εκατομμύρια για να δείξει που έχει φτάσει στο ποδόσφαιρο, το οικονομικό, το καταλαβαίνω. Το να πει κάποια.
2: Ναι.
1: Το να χρωματίζεσαι και να παίρνει το μέρος της μιας ομάδας και να βγάζει τα προσωπικά σου αποθυμένα, εκεί αυτό είναι κατακριτέο. Και έχει γίνει αυτό.
2: Ναι.
1: Σε αυτό είναι πάρα πολλοί κόσμος που διαμαρτύρεται.
2: Ναι.
1: Πρέπει ο δημοσιογράφος, ο παρουσιαστής, ο speaker, ναι, ο σχολιαστής πρέπει να είναι 50-50.
2: Ναι. Και ξέρετε, εμένα που δεν έχω κανένα πρόβλημα,
1: ναι,
2: με ενοχλεί όμως.
1: Ναι.
2: Θέλω να μου περιγράψεις αυτό που γίνεται. Δεν με ενδιαφέρει αν η γυναίκα του έχει 4 παιδιά ή 30.
1: Καλά, αυτό εντάξει, τα προσωπικά
2: δεν
1: ναι.
2: Νοιάζει.
1: Τα προσωπικά.
2: Δεν με νοιάζει. Mm. Εκεί, σε αυτή την εκπομπή.
1: Μάλιστα,
2: θα πω σε άλλες εκπομπές και θα μάθω.
1: Μάλιστα.
2: Αλλά ξέρετε κάτι. Νιώθω ότι σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχει και πρόβλημα. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν βλέπουν.
1: Ναι.
2: Μία μερίδα συνανθρώπων μας. Αυτούς τους στερείς τη φάση, φεύγει η φάση όταν εσύ κάνεις το σχολιασμό αυτόν για τον οποίο μιλάω.
1: Μάλιστα.
2: Καταλάβατε.
1: Κατανοητή.
2: Ναι, ήθελα πάρα πολύ καιρό να σας πάρω.
1: Εντάξει, καλά κάνατε, κυρία Αναστασία μου, καλά κάνατε.
2: Να πάρω μήπως και το ακούσουν και.
1: Καλά κάνατε. Εντάξει,
2: ναι.
1: Παίρνουν και στην ΕΡΤ, παίρνει κόσμος, πολύ κόσμος στην ΕΡΤ και διαμαρτύρεται.
2: Α, γι' αυτό το θέμα.
1: Γενικά. Εντάξει, υπάρχουν,
2: ναι,
1: υπάρχουν κάποιοι σχολιασμοί που έχουν ξεπεράσει τα όρια.
2: Έτσι.
1: Άλλο το 50-50 είπαμε και ξεφεύγουμε. Τέλος πάντων.
2: Ναι, ενώ σε γενικές γραμμές είναι εξαιρετικές οι προσεγγίσεις, ας πούμε.
1: Ναι. Πολύ ωραία.
2: Οι σχολιασμοί και
1: πολύ
2: τα
1: ωραία, λοιπά. Πολύ ωραία.
2: Αυτό ήθελα.
1: Να είστε καλά, κύριε Αναστασία μου. Να είστε καλά.
2: Καλό καλοκαίρι.
1: Ευχαριστώ πολύ.
2: Γεια
1: σας. Ευχαριστώ. Υπάρχουν εξαιρετικοί συνάδελφοι. Πάρα πολύ καλοί σε αυτό που κάνουν, στην περιγραφή τους. Έτσι. Τώρα, πάντα υπάρχουν εξαιρέσεις. Σε όλους τους κλάδους. Έτσι, το έχουμε πει χιλιάδες φορές. Αλλά γενικά γίνεται μια πάρα πολύ καλή προσπάθεια. Πάμε στον κύριο Ανέστη από τη Ρόδο.
3: Γιώργο μου,
1: τι γίνεται?
3: Ένα μεγάλο γεια σου. Μ' ακούς?
1: Ναι, ακούω.
3: Ένα μεγάλο γεια στο σταθμό μας και στο αξιόπιστο προσωπικό που εργάζεται καθημερινά για να βγάλουν όλοι μαζί μια ωραία και καλή παραγωγή.
1: Έτσι. Ευχαριστούμε.
3: Σωστό. Λοιπόν, Γιώργο μου, εχθές, όχι ότι εκπλήγησα από το παιχνίδι Γαλλία-Ισπανία, οι Γάλλοι μπήκανε μέσα να πάρουν το παιχνίδι με τη φανέλα. Πώς μπήκανε? Μπήκανε διότι δεν υπολογίσαν τους Ισπανούς. Οι Ισπανοί έχουν ένα καλό ρυθμό που σε κοιμίζει, δηλαδή το passing game. Κούτσου, κούτσου, κούτσου, μπαίνουν μέσα στη μεγάλη περιοχή και εσύ σαν αντίπαλος δεν έχεις καταλάβει ακόμα πώς μπήκανε μέσα αυτοί. Ανά πάσα στιγμή μπαίνανε μέσα, κάνανε ό,τι θέλανε, δηλαδή τους είχαν τραβήξει πάνω στο παιχνίδι τους. Δεν μπορούσαν να, γιατί οι Γάλλοι τους περιμένανε, μα όσο τους περιμένανε ακόμα τους δουλεύαν και από πάνω. Δεν μπορεί να τους πάρει στην μπάλα, διότι όταν έγινε ένας παίκτης Ισπανός κατέχει την μπάλα, γιατί είναι τεχνίτες παίκτες αυτές, όταν κατέχουν την μπάλα πάντα έχει δίπλα του παίκτη είτε δεξιά είτε αριστερά, εάν βρεθεί σε κίνδυνο τι, για να χάσει την μπάλα τη μεταφέρει κατευθείαν είτε δεξιά είτε αριστερά. Το έχεις προσέξει αυτό?
1: Βεβαίως, βεβαίως.
3: Είναι, οι άνθρωποι είναι καλλιτέχνες στο passing game. Αυτό που ανακαλύφθηκε εδώ και 25 χρόνια που το ανακάλυψε, όχι εδώ και 30 χρόνια που το ανακάλυψε ο Άγιαξ από τον Μπάκιχαμ. Αυτός δίδαξε το passing game στον Άγιαξ και εφαρμόστηκε. Λοιπόν, δεν μπορούσα να κάνω. Αν ήθελα θα τους βάζα κι άλλα κόλλη οι Ισπανοί. Είναι πολύ καλή. Δηλαδή όλη η ομάδα ήταν τρεις παίκτες. Ο Κομπαρσί, ο Πέδρη και ο Λαμέγια. Συμφωνείς?
1: Ο Γιαμάλ λες.
3: Ο Γιαμάλ, ναι, εννοείται.
1: Ναι, Γιαμάλ.
3: Πέδρη, το τονίζω, Πέδρη, Κομπαρσί που είναι 18-19 χρόνο, πόσο είναι?
1: 19
3: το...
1: ο Κομπαρσί.
3: Ακριβώς, μ' άρεσε αυτός ο παίκτης. Συνεχεία είναι ένας πολύ καλός εκτελεστής της Real Sociedad, ο Ζαμπάλ.
1: Ο Γιορθάμπαλ.
3: Ο Γιορθάμπαλ, ναι, είναι ένας πολύ καλός.
1: Ο Ρουίθ δεν σ' αρέσει?
3: Ναι, αλλά αυτή.
1: Ο Ρουίθ όλα τα λεφτά ήταν χθες με τον Πέδρη. Με τον Ρόντρι.
3: Ναι, εντάξει. Ρόντρι, Πέδρη, αυτοί όλοι οι παίκτες. Κομπαρσί, Γιαμάλ. Ήταν η ορχήστρα της Ισπανίας. Τώρα εξαρτάται πως θα παίξουν στο τελικό, είτε με τους Αργεντίνους, γιατί είναι το
1: ναι, σήμερα τι βλέπεις μου. Σήμερα τι βλέπεις το βράδυ?
3: Γιώργο, κοίταξε να δεις, κατά την δική μου ταπεινή άποψη, εγώ τώρα έλεγα στους φίλους μου, μην παίξετε Γαλλία, παίξετε Ισπανία. Γιώργο, μήπως ήρθε η ώρα και της Αγγλίας?
1: Καλά, να περάσει πρώτα την Αργεντινή, γιατί μετά και τους Ισπανούς. Δεν ξέρω αν ήρθε η ώρα.
3: Γιώργο, σενάρια κάνουμε τώρα.
1: Ναι,
3: σενάρια,
1: το ξέρω,
3: λέμε.
1: Ξέρω.
3: Ναι, λέμε. Επειδή σ' ακούγονται πολλά έξω, τα ελληνικά σενάρια της καφετέριας, του καφενείου.
1: Καλά, εντάξει, αυτά είναι.
3: Ναι. Μήπως ήρθε και η ώρα της Αγγλίας?
1: Για να δούμε.
3: Τώρα. Φεύγουμε από το Μουντιάλ. Άντε να τελειώσει, Γιώργο, και να αρχίσουν οι ρυθμοί της Ευρώπης να δούμε τα πρωταθλήματα πάλι. Ήθελα να σου πω, Γιώργο, εγώ χάρηκα πάρα πολύ που ο κύριος Γιανακόπουλος κράτησε τον Τολιόπουλο. Το μεσημέρι που διάβασα.
1: Ναι, ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί κάτι, γιατί τώρα δεν ξέρουμε. Επειδή
3: Γιώργο,
1: ναι.
3: Εγώ μπήκα ακριβώς 2:30 μέσα.
1: Δεν έχει ακόμα ανακοινωθεί τίποτα, δεν έχει.
3: Μας ο Μπούκμες Κομπαρσί που είναι 18-19 χρόνο, πόσο είναι?
1: 19
3: το...
1: ο Κομπαρσί.
3: Ακριβώς, μ' αρέσει αυτός ο παίκτης. Συνεχεία είναι ένας πολύ καλός εκτελεστής της Real Sociedad, ο Ζαμπάλ.
1: Ο Γιορθάμπαλ.
3: Ο Γιορθάμπαλ, ναι, είναι ένας πολύ καλός.
1: Ο Ρουίθ δεν σ' αρέσει?
3: Ναι, αλλά αυτή.
1: Ο Ρουίθ όλα τα λεφτά ήταν χθες με τον Πέδρη. Με τον Ρόντρι.
3: Ναι, εντάξει. Ρόντρι, Πέδρι, αυτοί όλοι οι παίκτες, Κομπαρσί, Γιαμάλ, ήταν η ορχήστρα της Ισπανίας. Τώρα εξαρτάται πως θα παίξουν στο τελικό, είτε με τους Αργεντίνους, γιατί είναι το
1: ναι, σήμερα τι βλέπεις? Σήμερα τι βλέπεις το βράδυ?
3: Γιώργο, κοίταξε να δεις, κατά την δική μου ταπεινή άποψη, εγώ τώρα έλεγα στους φίλους μου, μην παίξετε Γαλλία, παίξετε Ισπανία. Γιώργο, μήπως ήρθε η ώρα και της Αγγλίας?
1: Καλά, να περάσει πρώτα την Αργεντινή, γιατί μετά και τους Ισπανούς. Δεν ξέρω αν ήρθε η ώρα.
3: Γιώργο, σενάρια κάνουμε τώρα.
1: Ναι,
3: σενάρια,
1: το ξέρω,
3: λέμε.
1: Το ξέρω.
3: Ναι, λέμε. Επειδή σ' ακούγονται πολλά έξω, τα ελληνικά σενάρια της καφετέριας, του καφενείου.
1: Καλά, εντάξει, αυτά είναι.
3: Ναι. Ναι. Μήπως ήρθε και η ώρα της Αγγλίας.
1: Για να δούμε. Για να δούμε.
3: Τώρα. Φεύγουμε από το Μουντιάλ. Άντε να τελειώσει, Γιώργο, και να αρχίσουν οι ρυθμοί της Ευρώπης να δούμε τα πρωταθλήματα πάλι. Ήθελα να σου πω, Γιώργο, εγώ χάρηκα πάρα πολύ που ο κύριος Γιαννακόπουλος κράτησε τον Τολιόπουλο. Το μεσημέρι που διάβασα.
1: Ναι, ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί κάτι, γιατί τώρα δεν ξέρουμε. Επειδή...
3: Γιώργο, ναι. Εγώ μπήκα ακριβώς 2:30.

0: εξαρτάται πώς θα παίξουν στο τελικό, είτε με τους Αργεντίνους, γιατί είναι το, το
1: ναι, ίδιο σήμερα τι βλέπεις, σήμερα τι βλέπεις το βράδυ.
0: Γιώργο, κοίταξε να δεις, κατά την δική μου ταπεινή άποψη, εγώ το έλεγα στους φίλους μου, μην παίξετε Γαλλία, παίξετε Ισπανία. Γιώργο, μήπως ήρθε η ώρα και της Αγγλίας.
1: Καλά, να περάσει πρώτα την Αργεντινή, γιατί μετά έχει τους Ισπανούς, δεν ξέρω αν ήρθε η ώρα.
0: Γιώργο, σενάρια κάνουμε τώρα,
1: ναι,
0: σενάρια,
1: τώρα ξέρω,
0: λέμε. Ναι, λέμε. Επειδή σ' ακούγονται πολλά έξω, τα ελληνικά σενάρια της καφετέριας, του καφενείου,
1: καλά, εντάξει, αυτά είναι.
0: Ναι. Ναι. Μήπως ήρθε και η ώρα της Αγγλίας.
1: Για να δούμε. Για να δούμε.
0: Τώρα, φεύγουμε από το Μουντιάλ. Άντε να τελειώσει, Γιώργο, και να αρχίσουν οι ρυθμοί της Ευρώπης να δούμε το, τα πρωταθλήματα πάλι. Ήθελα να σου πω, Γιώργο, εγώ χάρηκα πάρα πολύ που ο κύριος Γιανακόπουλος κράτησε τον Τολιόπουλο. Το μεσημέρι που διάβασα.
1: Ναι, ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί κάτι, γιατί τώρα δεν ξέρουμε. Επειδή
0: Γιώργο, ναι, εγώ μπήκα ακριβώς 2:30 μέσα.
1: Δεν έχει ακόμα ανακοινωθεί τίποτα, δεν έχει.
0: Μα το μπούκι μέσα το διάβασα.
1: Έχει, ναι, έχει κάνει κάποιες δηλώσεις. Ναι, έχει κάνει. Το είπα και εγώ. Το είπα, το είπα στην αρχή της εκπομπής, το είπα. Αλλά δεν έχουμε ανακοίνωση. Ναι, ναι, δεν
0: το άκουσα. Δηλώσεις. Το άκουσα, Γιώργο. Πάντα να ξέρεις την εκπομπή σου, πάντα την
1: ωραία, ωραία, ωραία. Εντάξει, εντάξει. Θα περιμένουμε, θα περιμένουμε.
0: Ναι, αλλά εγώ θα χαρώ πάρα πολύ να μην το δώσει. Διότι ο Ζωτς είμαι της άποψης ότι θα του δω και ευκαιρίες να τον. Να τον βγάλει λίγο από την Ναφθαλίνη. Συμφωνείς?
1: Δεν ξέρω τι θα περιμένω.
0: Γιώργο, όχι, Γιώργο, ξέρω. Εγώ πιστεύω διότι είναι ένας καλός περιφερειακός παίκτης.
1: Καλός είναι, ναι.
0: Ναι, ένας πολύ καλός. Το οποίο και αυτός θέλει τις ευκαιρίες.
1: Να, περιμένουμε, θα δούμε. Θα δούμε, ναι, ωραία. Ωραία,
0: πολύ ζεστή, πολύ ναι, ζεστή εδώ. Ναι. Η Λίντος πρέπει να έχει πιάσει γύρω στους 43 που θα
1: φτάσει. Εντάξει, τώρα στην καρδιά του καλοκαιριού είμαστε. Τώρα,
0: ναι,
1: εντάξει.
0: Λόγω της Μαρμαρόπετρας, ξέρεις πολύ καλά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αντανακλά ο ήλιος πάνω στη Μαρμαρόπετρα.
1: Ναι.
0: Και αυξάνεται η θερμοκρασία κατά 3 με 4 με 5 βαθμούς παραπάνω.
1: Ναι, ναι. Εντάξει.
0: Και λοιπόν, αύριο θα έχεις εκπομπή.
1: Και αύριο, και αύριο και την Παρασκευή, ναι. Και αύριο.
0: Δηλαδή Σαββατοκύριακο γιοκ.
1: Όχι, Σαββατοκύριακο όχι. Τώρα Τετάρτη πέντε Παρασκευή, ναι. Τη Σαββατοκύριακο θα έχουμε κουγιουμτσί Πυθαγόρα. Θα έχουμε ωραία τραγούδια.
0: Ναι, ναι, μπράβο, μπράβο. Δεν θα τα ακούσω την εκπομπή.
1: Ωραία, έγινε Ανέστη μου.
0: Λοιπόν,
1: θα τα πούμε.
0: Θα τα πούμε.
1: Για χαρά, για χαρά, για χαρά, για χαρά. Για να δείτε τώρα τι μπορεί να κάνει ένα πολιτικό πρόσωπο. Η κυρία λέγεται Βικτόρια Βιγιαρουέλ. Από ό,τι την κόβω εδώ, είναι μια εμφανίσιμη γυναίκα, εντάξει, η οποία είναι αντιπρόεδρος της Αργεντινής. Διαβάστε ανάρτηση. Διαβάστε ανάρτηση. Έγινε χθες, τώρα σήμερα έγινε γνωστό. Η ανάρτηση έγινε χθες από την αντιπρόεδρο της Αργεντινής. Αύριο παίζουμε εναντίον των σφετεριστών πειρατών που σφετερίζονται την κυριαρχία τους. Αυτός δεν είναι απλώς ένας ακόμα αγώνας. Δεν θα είμαι πολιτικά ορθή ή ψυχρή εναντίον των Άγγλων. Είναι πάντα κάτι περισσότερο. Είναι οι Μαλβίνες, όπου Μαλβίνες, παρένθεση, ανοίγουν τα νησιά Φόκλαντ, εννοεί έτσι. Είναι ο Ντιέγκο, είναι ο τελευταίος χορός του Λέο, είναι να βάλουμε φρένο στους εισβολείς. Εμπρός Αργεντινή. Γιατί μέχρι την τελευταία μας ανάσα θα διεκδικούμε αυτό που μας ανήκει. Αυτό είναι ανάρτηση της αντιπρόεδρου της Αργεντινής εν ώψη του απόψινού αγώνα με την Αγγλία.

0: Κοσμοτέ 1, η ΑΕΚ η οποία ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας με τον Γκατσίνοβιτς μέχρι το 2028. Υπάρχει βίντεο, έχει κάνει και σχετικές δηλώσεις. Τώρα, με ρωτάει ο Γιώργος από το Πικέρμι για τον Πινέδα. Εγώ βλέπω ότι σιγά σιγά έχουμε επανάληψη της περισσινής ιστορίας, έτσι. Μέχρι τώρα δεν προκύπτει ότι η ΑΕΚ έχει στα χέρια της πρόταση. Να διευκρινίσω ότι με 8 εκατομμύρια ευρώ, αυτή είναι η ρήτρα για ομάδες από το Μεξικό, με 8 εκατομμύρια ευρώ ο Πινέδα φεύγει. Δεν χρειάζεται διαπραγμάτευση, γιατί είναι ρήτρα. Πληρώνει τα 8 εκατομμύρια ομάδα από το Μεξικό, επαναλαμβάνω. Ομάδα από την Ευρώπη πρέπει να γίνει διαπραγμάτευση. Μέχρι τώρα λοιπόν δεν έχουμε κάποιο νέο. Και τότε είχα πει την προηγούμενη φορά, καλό είναι ο Πινέδα να πάρει θέση, που δεν είχε πάρει θέση. Και κάθε μέρα είχαμε ιστορία. Ούτε τώρα έχει πάρει θέση, αλλά δεν νομίζω να τραβήξει αυτή η ιστορία πολύ. Πάντως θέμα Πινέδα αυτή τη στιγμή δεν έχουμε προς το παρόν. Ο κύριος Πέτρος Μεσόγεια, καλώς τον κύριο Πέτρο.
1: Γεια σου Γιώργα.
0: Τι γίνεται, πώς πάμε?
1: Τι πώς πάμε Γιώργο, δεν έχω κοιμηθεί.
0: Γιατί?
1: Τι έπαθα, έπαθα μια σύγχυση χθες το βράδυ.
0: Με τη Γαλλία?
1: Φυσικά.
0: Τι τέτοια, δηλαδή στενοχωριά?
1: Αυτά είχαμε πει ρε Γιώργο, στενοχωριά, δεν θα πεθάνω γιατί.
0: Για όνομα του Θεού τώρα, ναι.
1: Η άλλη ομάδα μου, η Αγγλία, ναι. Περπατάει, πάει για τον τελικό.
0: Α, έτσι, για να δούμε.
1: Αλλά χθες το βράδυ να με παίρνουν πίλη και να μου κάνουν καζούρα τώρα. Και μου λένε ρε, εσείς έχουν μπει μόνο οι φανέλες στο γήπεδο, οι παίχτες είναι στο σπίτι τους.
0: Ναι.
1: Αυτό πάθαμε χθες. Και οι Ισπανοί, όχι ότι είναι καμιά μελιτέα ομάδα, προς Θεού έτσι. Αλλά οι Ισπανοί κανονίζανε χθες όλο το παιχνίδι. Από το πρώτο λεπτό φάνηκε.
0: Πάντως στους 10 Ελλήνες, για να μην πω και οι 10, οι 9 για Γαλλία λέγανε. Τώρα ξαφνικά όλοι κάνουν καζούρα. Όλοι βλέπαν Ισπανία. Εντάξει. Εγώ δεν είχα ακούσει κανέναν για Ισπανία.
1: Όχι. Εντάξει. Εγώ το είχαμε συζητήσει.
0: Εντάξει. Να λέμε τα πράγματα με τον
1: ρόλο. Την άποψή μου την ξέρει.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι. Και τώρα στο θέμα του χθεσινό, εκεί όλη η πεντάδα μπροστά τιμότανε τον ύπνο του δικαίου. Τον ύπνο του δικαίου.
0: Να.
1: Και έβλεπε τώρα μια Ισπανία, παιδιά τα οποία δεν είναι οι φίρμες, και παίζανε ένα ποδόσφαιρο φανταστικό. Φανταστικό. Αν μου πεις, δεν είναι φίρμα ο Όλμο, ή δεν είναι φίρμα το δεξί μπακ της Τότεναμ, ο Πέδρο Πόρο. Εντάξει. Αλλά όχι αυτό το πράγμα που λέγαμε, θυμάσαι, βγαίνει ο Ντουέ, μπαίνει ο Ντεμπελέ και ο ένας καλύτερος από τον άλλον. Και ο δε προπονητής της Οντεσάρ. Τέτοιον ύπνο ρε Γιώργο σε πάγκο δεν έχω ξαναδεί στη ζωή μου.
0: Να.
1: Λες και του είχαν κάνει ένεση.
0: Ήταν και αυτός έξω από τα νερά του, εντάξει, ναι, δεν ήξερε τι να κάνει.
1: Τι, ακριβώς αυτό, δεν ήξερε τι να κάνει.
0: Όταν σου λέει βλέπει τα αστέρια του και πελαγοδρομούνε,
1: ναι.
0: Σου λέει τι να κάνει, αυτή είναι η καλύτερη. Ναι. Και μετά έβγαλε τον Μπαρκόλα και έβαλε τον Ντουέ.
1: Ναι, έβαλε τον Ντουέ, ναι. Τι είχαμε, τι δώσαμε. Τέλος πάντων, περιμένουμε σήμερα να δούμε ένα εφάμιλο, γιατί έγινε ωραίο παιχνίδι από πλευρά τη Ισπανία. Πάρα πολύ ωραία σπάλα. Έτσι πρέπει να λέμε τα υπέρ και τα κατά.
0: Έτσι, σωστό.
1: Πάρα πολύ ωραίο ποδόσφαιρο. Και μπράβο του. Δεν ξεχνάνε ότι είναι οι υπαλλοί, ότι είναι οι περασμένοι πρωταθλητέ Ευρώπη. Έτσι. Και έλεγα με έναν φίλο, σχολιάζαμε με μηνύματα. Τι δουλειά κάνει η Μασία στην Ισπανία, ρε φίλε. Έχει κάνει μεγάλη δουλειά αυτό το πράγμα. Αυτή η Ακαδημία Ποδοσφαίρου της Μπαρσελόνα έχει κάνει μεγάλη δουλειά. Βλέπεις το ποδόσφαιρό τους. Άκουγα έναν φίλο δημοσιογράφο προχθές που δεν ανεχόταν, λέει, το παράλληλο ποδόσφαιρο. Έναν φίλο δημοσιογράφο άκουγα.
0: Ναι.
1: Τον Γιώργο τον Κολοπετρώνη, δεν ξέρω αν το ξέρεις.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Λέει, δεν μπορώ, έλεγε εσύ, δεν μπορώ.
0: Ναι, το παράλληλο ποδόσφαιρο εμένα δεν μ' άρεσε. Το παράλληλο ποδόσφαιρο.
1: Το κάθε ποδόσφαιρο, ναι. Και του έλεγε, παίζουν φανταστικά για τρόπο. Σήμερα για πες μου, τι βλέπεις εσύ.
0: Όχι, εγώ δεν λέω, κάνω προγνωστικά. Απλά δεν κάνω, τα αποφεύγω.
1: Ζητώ ταπεινά συγγνώμη.
0: Εγώ βλέπω πάρα πολύ δυνατό παιχνίδι. Έτσι, αυτό μπορώ να το δω. Μητέρα των μαχών. Έτσι θα γίνει χαμός.
1: Θα προσθέσω το εξή. Πλην του Μέση, που είναι ο Μέση, η Αργεντινή είναι απρόσωπη, αδερφέ. Και πιστεύω ότι ο Μπέλιχαμ με τον Κέιν θα την πάρουν. Τώρα έχει γίνει, είναι τη μόδα, λέει, τα τρία λιοντάρια. θα πάρουν την Αγγλία από το χεράκι και θα την πάνε στο τελικό της Κυριακής. Γνώμη μου και σε...
0: Ναι, σεβαστή προς Θεού.
1: Και θέλω να γίνει και... Δηλαδή, το είναι και επιθυμία.
0: Ωραία.
1: Και τελικά, ρε Σιγούρο, ας πάει για αυτή η έρημο που πανιά φορά στο νησί.
0: Ναι.
1: Έλεγε κάποιος, παιδιά, αν πάει η Κούπα στο νησί, δεν ξέρουμε αν την υπόλοιπη μέρα, την επόμενη μέρα, το νησί θα είναι, θα βυθιστεί.
0: Ναι, ναι.
1: Να το κάψουν οι Γλέζοι.
0: Ναι. Για να δούμε.
1: Σήμερα πώς σε βλέπω εκεί?
0: Έχω, είναι κάθε καλοκαίρι κάνουμε κάποιες εκπομπές έκτακτες και τι αλλάζει το πρόγραμμα από τις άδειες. Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή θα είμαι εδώ 3-5 κανονικά.
1: Εντάξει, μπρο. Εντάξει. Παλικάρι μου.
0: Ωραία. Άντε. Έγινε, κύριε Πέτρο. Έγινε. Για χαρά.
1: Καλά,
0: για χαρά. Γεια σας, κύριε Πέτρο. Γεια σας. Η κυρία Γεωργία από την Εύβοια.
2: Ναι, καλησπέρα, κύριε Κολοκοτρώνη.
0: Γεια σας, κυρία μου. Γεια σας.
2: Εγώ δεν είμαι ποδοσφαιρόφιλο. Μ' αρέσει η μπάλα, εν πάση περιπτώσει. Είχα πει ότι θα κερδίσει η Ισπανία. Το ήθελα πάρα πολύ και κέρδισε η Ισπανία. Τώρα έχω τη γνώμη ότι βγαίνει η Παλάτζα προς την Αργεντινή.
0: Ναι.
2: Η γνώμη μου αυτή, δηλαδή, δεν κάνω προβλέψεις.
0: Ο καθένας τι διαισθάνεται, τι βλέπει προς Θεού.
2: Αυτή η ιδέα μου.
0: Ναι.
2: Και μακάρι να γίνει ένας καλός αγώνας και θέλω πολύ να το πάρει η Αργεντινή. Είναι πολύ παιδεμένος λαός, πολύ ευηγημένος λαός.
0: Ναι.
2: Και...
0: ναι, έχουν και ένα πάθος με το ποδόσφαιρο ξεχωριστό. Έχουν τη δική τους τρέλα.
2: Όμως
0: ναι,
2: ναι. Η χώρα του τάγκο είναι εξαιρετικός λαός.
0: Έτσι.
2: Και κλείνει η γνώμη μου και παρόλα αυτά είναι ευηγημένος λαός.
0: Ναι. Κατάλαβα πώς το λέτε. Το πνεύμα σας το κατάλαβα. Ναι.
2: Ευχαριστώ πολύ. Καλό σας απόγευμα.
0: Να είστε καλά, κυρία Γεωργία.
2: Ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά, να είστε καλά. Λοιπόν, βλέπω αρκετά μηνύματα εδώ. Λοιπόν, Κώστα, στα νησιά Φόκλαντς είναι στη Λατινική Αμερική. Γεωγραφικά, ποιος ο λόγος εμπλοκής των Άγγλων? Θέλω να πω, άδικη η έκθρα και η κόντρα μεταξύ των δύο λαών. Τώρα αλλού πάμε. Έτσι, εδώ, θέλω να πω ότι εδώ δεν είναι, αυτό είναι ποδόσφαιρο. Και όντως πρέπει να μείνει ποδόσφαιρο. Μην το πάμε αλλού. Αυτή είναι η γνώμη μου, τέλος πάντων. Ο Νίκος, δεν είναι ντέρμπι το Αγγλία-Αργεντινή. Είπαμε προς Θεού, η Αργεντινή έχει πάρει τρόπια, έχει μετάσχει σε τελικούς. Οι Άγγλοι πέραν της κούπας του 66, τι άλλο έχουν να επιδείξουν σε παγκόσμια και ευρωπαϊκά τουρνουά? Ναι, εντάξει, αλλά δεν παύει η Αγγλία να είναι Αγγλία. Δεν σημαίνει ότι παίζει η Αργεντινή με το Κάπο Βέρντε, που και πάλι τα βρήκε σκούρα, ή παίζει με μια ομάδα της πλάκας. Είναι η Αγγλία, εντάξει, δεν έχει πάρει. Έχει πάρει το 66 και μάλιστα για το 66, εγώ, ο Νίκο, μου έχω πει, εγώ προσωπικά, που είμαι αγγλόφιλος, ότι δεν πίστηκα ότι η μπάλα έχει περάσει τη γραμμή στον τελικό. Το έχω δει χίλιες φορές. Δεν μου προκύπτει ότι η μπάλα πέρασε. Θα μου πεις τότε δεν είχαν και τα μέσα που έχουμε σήμερα. Τέλος πάντων. Σε αυτό έχεις δίκιο. Αλλά δεν πάβει να είναι μία μάχη. Δεν πάβει. Εν πάση περιπτώσει, ο καθένας, όπως το βλέπετε, το συζητάμε. Ο Μιχάλης, μεγάλη ήττα του Μαρινάκη που έχασε κατά κράτηση τον Παναλαφούζο. Όχι μόνο θα βλέπει την πλάτη του Παναθηναϊκού από εδώ και πέρα, αλλά και τηλεοπτικά ο Αλαφούζος έχει μπει δυναμικά. Αυτά θα τα δούμε. Κάτσε τώρα να δούμε τι θα ανακοινωθεί. Ο Σταύρος, μήπως και εσείς οι δημοσιογράφοι παραμυθιαστήκατε λίγο από τις εύκολες νίκες της Γαλλίας που δεν είχε παίξει και με κανένα θηρίο μέχρι να πέσει και στην Ισπανία? Δεν θα σου πω ναι ή όχι, αλλά θα απαντήσω στον εαυτό μου. Εάν με παρακολουθείς εδώ στις εκπομπές στο Real FM, αν διαβάζεις τα κείμενά μου στο φίλατρος.gr και με βλέπεις το κόντρα, αυτό δεν ισχύει για μένα. Έλεγα παιχταράδες, καλή ομάδα, αλλά κρατώ μικρό καλάθι. Αυτό ισχύει πάντα. Από εκεί και πέρα τι να σου πω τώρα. Εντάξει. Πάντως οι περισσότεροι λέγαμε, να το πω και εγώ για Γαλλία, εγώ δεν έλεγα θα το πάρει, αλλά έλεγα ότι έχει πιθανότητες με αυτό που βλέπαμε. Και τελικά προσγειωθήκαμε όλοι με το παιχνίδι με τους Ισπανούς. Πάντα πρέπει να κρατάμε, κατά τη γνώμη μου. Λοιπόν, ο Σωτήρης, μένει στην Πανάθα ο Τολιόπουλος, μεγάλη είδηση. Για να δούμε. Η Δήμητρα λέει: καλό απόγευμα, παιδιά. Το Σάββατο είναι το μεγάλο πάρτι που περιμένει η νεολαία. Γινόμαστε όλοι μια μεγάλη παρέα που αλλού στο όμορφο σουλάρι Αρκαδίας. Όλα αυτά είναι εθελοντικά για να παραμείνει ζωντανό το χωριό. Υπάρχει πληρότητα στην ευρύτερη περιοχή. Γεια σου, Δήμητρα. Εύχομαι ολόψυχα το πανηγύρι σας, το γλέτι σας να πάει καλά. Να ενισχυθεί οικονομικά ο τόπος κλπ. Γίνεται χαμός σε όλη την Ελλάδα που έχει πανηγύρια και αυτά. Γίνεται χαμός παντού. Ωραία. Λοιπόν, θες να πάμε, κύριε, σε διαφημίσεις, ειδήσεις? Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις, ειδήσεις. αμέσως μετά, γιατί ακούσαμε μόλις δύο τραγούδια με τα χίλια ζόλια, θα ακούσουμε το «Πού πας χωρίς αγάπη». Είναι το γνωστό τραγούδι της Δούκισσας, το οποίο όμως θα το ακούσουμε από τη Μάρο Κοντού με το Λάμπρο Κωνσταντάρα. Το έχει γράψει ο Κώστας ο Πρετεντέρης και η μουσική είναι του Γιώργου του Ζαμπέτα.
3: Real FM. Real FM.
4: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
5: Δεξιά.
4: Αριστερά.
5: Ένας να μου μιλάει.
4: Εγώ, δεξιά.
5: Γιατί εσύ,
4: αριστερά.
5: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
4: Δεξιά.
5: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
4: Αριστερά.
5: Δεξιά.
4: Αριστερά.
5: Δεξιά.
4: Αριστερά.
5: Δεξιά.
6: Μονοθέσιο.
7: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο.
8: Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
9: Ο ορυκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
10: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Νότος.
11: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
12: Φωτογράφηση.
11: Γιατί?
12: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
11: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
12: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
13: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
14: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
15: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
16: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
17: Λυσιστράτη είσαι.
16: Μην το πεις.
18: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
19: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
20: 21 και 22 Αυγούστου.
21: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρονος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
22: Τα έμαθες. Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ελιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
23: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
24: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
23: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
24: Είμαστε καλά για τώρα.
23: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
24: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
23: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
24: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χοντρική λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22 21 40 41 66.
25: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
26: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
27: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

Λοιπόν, σήμερα για τους φίλους του Παναθηναϊκού, 7 η ώρα, Rapid Παναθηναϊκός, είναι φιλικό παιχνίδι στην Βιέννη, διάρκεια 120 λεπτών, μπορείτε να το δείτε από την τηλεόραση του Sky. Είναι αδελφοποιημένες οι δύο ομάδες σε επίπεδο οργανωμένων οπαδών. Είναι η πρόβα τζενεράλε του Παναθηναϊκού εν ώψη του πρώτου αγώνα στην Ευρώπη, προκριματικά κόμφερες με την Μπάξη στις 23 Ιουλίου. Φιλικό έχει και η ΑΕΚ στην Ολλανδία, η οποία παίζει με τη Φίτεσε. ΑΕΚ Φίτεσε 8 η ώρα, μπορείτε να δείτε το παιχνίδι από την Κοσμοτέ.

0: Λοιπόν, ήταν η Μάρο Κοντού με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα. Όσοι τώρα έρθετε στην παρέα μας, η Μάρο Κοντού, δεν ξέρω πόσοι το γνωρίζετε, το αγαπημένο της χόμπι, δεν ξέρω πώς θα το χαρακτηρίσω, ήταν η ζωγραφική. Και μάλιστα υπάρχει και πίνακα στο Μουσείο Βορέ. Έχει κάνει και έκθεση. Είχε κάνει και έκθεση η Μάρο Κοντού. Λοιπόν, ο κύριος Μανώλης από την Καλλιθέα.
1: Ορίστε. Γεια σας, κύριε Κολοκοτρώνη, τι κάνετε?
0: Καλά, καλά, εσείς, κύριε μου.
1: Δόξα τω Θεώ. Λοιπόν, στα αθλητικά, γενικά, είμαι με το πνεύμα σας. Σας το έχω ξαναπεί, δεν διαφωνώ. Τι, πού θέλω να καταλήξω?
0: Ναι.
1: Εγώ είμαι Ολυμπιακός. Δεν μου αρέσουν κάποια πράγματα. Καταρχάς, δεν προσδοκώ ότι θα πάρουμε πρωτάθλημα φέτος. Για μένα η ΑΕΚ είναι η πρώτη ομάδα. Και έπεται ο Παναθηναϊκός, ο οποίος βλέπω ότι κάνει σοβαρή και καλή δουλειά ο προπονητής. Σταματάω εκεί. Θα έρθω τώρα στο τελευταίο που με απασχολεί. Βλέπω μία φαγωμάρα μεταξύ Αλαφούζου και Μαρινάκη για την Προεδρία. Λοιπόν, ας αφήσουν αυτούς τους να αποσυρθούν και οι δύο και να αφήσουν να δώσουν την αρχηγία σε έναν άνθρωπο, εν πάση περιπτώσει, που ξέρει ποδόσφαιρο. Και για μένα, θα σας πω ένα πρόσωπο, θα μου επιτρέψετε, το οποίο το παρακολουθώ εδώ και χρόνια. Ένα σοβαρό παιδί, ένας Κύπριος, μορφωμένος, ο Μινάς ο Λυσάνδρου. Άσχετα αν είναι στην ΑΕΚ, δεν με ενδιαφέρει.
0: Ναι, ο άνθρωπος αρνήθηκε.
1: Γνωρίζω, πρέπει να τον πιέσουν. Πρέπει να τον πιέσουν, γιατί είναι ένας άνθρωπος κατάλληλος για αυτή τη θέση. Είναι μορφωμένο παιδί και είναι σοβαρός άνθρωπος. Δεν έχει οπαδηλίκη μέσα του.
0: Ναι, τον πρότεινε ο Μαρινάκης, τον πρότεινε ο Μαρινάκης και αρνήθηκε ο Λυσάνδρου.
1: Κακός.
0: Ήταν πρόταση Μαρινάκη, ναι.
1: Πρέπει να τον πείσουν, γιατί, κύριε Κολοκοτρώνη, να σας πω κάτι, ας μην ψάξουν να βρουν. Δεν υπάρχουν άνθρωποι σοβαροί για το ποδόσφαιρο, έτσι. Και εγώ έχω εστιάσει την προσοχή μου εκεί, γιατί τον παρακολουθώ. Ανθρώπους σοβαρούς τους παρακολουθώ χρόνια. Και ένας από αυτούς είναι και ο Μινάς ο Λυσάνδρου. Πρέπει να τον πείσουν. Πρέπει να τον πείσουν.
0: Μάλιστα.
1: Εύχομαι καλό καλοκαίρι.
0: Ωραία, να είστε καλά, κύριε Μανώλη.
1: Να είστε καλά. Θα χαίρεσε την οικογένειά σας.
0: Ευχαριστώ επίσης.
1: Και τα ξαναλέμε από το Σεπτέμβριο.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Απλά να πω για μία ακόμα φορά. Η θέση του Προέδρου της ΕΠΑΕ, είδατε, έχω μείνει σε μπάλιες, έχω μείνει στην ΕΠΑΕ, στη Λίγκα, στη Σούπερ Λίγκ. Θα ξέρουμε σε λίγο, έτσι λογικά ο Αλαφούζος. Δεν είναι μία θέση δύναμης και εξουσίας. Δεν κάνεις τίποτα. Ό,τι έχω πει κατά καιρούς και έχω γράψει, είπε στην ομιλία του χθες ο Γκαγκάτσης. Η προϊσταμένη αρχή του ποδοσφαίρου είναι η ΕΠΟ. Και για μένα θα έπρεπε στη Σούπερ Λίγκ να υπάρχει ένας διευθύνων σύμβουλος, ένας... ο τεχνοκράτης που λέμε, έτσι, με την καινούργια ορολογία, έμισθος, να τρέχει την καθημερινότητα. Δεν παίρνεις τίποτα, κάποια απόφαση η οποία να σφραγίζει και να σηματοδοτεί το αύριο του ελληνικού ποδοσφαίρου. Γιατί παίρνουν όλα από την ΕΠΟ. Η Super League είναι ένωση της ΕΠΟ. Η ΕΠΟ είναι το αφεντικό. Το μόνο που κερδίζει ο πρόεδρος της Super League είναι εξ οφίτσιο να πηγαίνει ως αντιπρόεδρος στην ΕΠΟ, να συμμετέχει στην Εκτελεστική Επιτροπή κλπ. Κλπ. Αλλά και πάλι είναι αδύνατος. Δεν είναι αυτό το αφεντικό. Αφεντικό είναι ο πρόεδρος της ΕΠΟ και η διοίκησή του. Και όλο αυτό που γίνεται τώρα, εδώ και μέρες, και το έχω ξαναπεί και στις εκπομπές του Σαββατοκύριακου, είναι καθαρά προσωπικό Μαρινάκη Αλαφούζου. Αλαφούζου Μαρινάκη. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, γι' αυτό έχει δοθεί πολύ μεγάλη δημοσιότητα. Δηλαδή, εμένα προσωπικά. Τώρα, ως φίλαθλο του ποδοσφαίρου, μου είναι παντελώς αδιάφορο ποιος θα είναι πρόεδρος στη Σούπερ Λίγκα. Εμένα με ενδιαφέρει να βλέπω καλό ποδόσφαιρο και αν είναι δυνατόν η ομάδα μου να πάρει το πρωτάθλημα, όπως και να λέγεται. Τι με νοιάζει αν λέγεται Κόκαλης, Βαρδινογιάννης, Μπέος, Σαββίδης, Μαρινάκης, Αλαφούζος κλπ. Ή βγαίνει χθες ο πρόεδρος της ΕΠΟ, ο Γκαγκάτσης, και λέει ότι για να μην υπάρχει, λέει, τοξικότητα στο ποδόσφαιρο, πάρτε μια απόφαση. Να είναι, λέει, τη μια χρονιά ο ένας, την άλλη χρονιά ο άλλος, και δεν το δέχτηκαν αυτό ο Μαρινάκης. Δηλαδή, με συγχωρείτε, κύριε πρόεδρε της ΕΠΟ, εάν είναι πρόεδρος ο Μαρινάκης ή ο Αλαφούζος, θα σταματήσει η τοξικότητα στο ποδόσφαιρο? Τι είναι αυτά τα οποία λέτε? Μας δουλεύετε ψηλό γαζί? Ή θα σταματήσετε αυτή την αρρώστια, αυτή τη μάστιγα της βίας που πέφτει κάθε μέρα ξύλο. Μα κάθε μέρα πέφτει ξύλο στους δρόμους, σε όλη την Ελλάδα. Και εσείς μου λέτε τώρα ότι πρέπει να είναι κάποιος πρόεδρος για να σταματήσει τοξικότητα. Εδώ είχαμε παλιά Ολυμπιακούς Παναθηναϊκούς που πήγαινε τη μία χρονιά ο Πέτρος, ο Κόκαλης, την άλλη ο Γιάννης ο Βαρδινογιάννης, ο Τζίγκερ που λέγαμε. Έγινε τίποτα. Μετά πήγε ο Πιλαδάκης, πήγε ο Δανόπουλος, αλλάξαν τόσοι. Ποιος πρόεδρος τη Super League? Δεν παίζει κανένα ρόλο. Και ούτε εσείς οι οπαδοί των ομάδων θα πρέπει κανονικά να ασχολείστε με αυτά τα πράγματα. Διότι είναι αδιάφορα. Δεν φτιάχνεις καλύτερη ομάδα εάν ο πρόεδρός σου είναι και πρόεδρος στη Λίγκα. Δηλαδή πες ότι είσαι Παναθηναϊκός και έχεις να πάρεις πρωτάθλημα από το 10. Επειδή ο Αλαφούζος θα είναι πρόεδρος στην Σούπερ Λίγκα, θα πάει στο πρωτάθλημα. Ή ο Μαρινάκης. Και μάλιστα να πω και κάτι. Με το Μαρινάκη μπήκανε λεφτά. Γιατί βρήκε χορηγίες. Οι ομάδες πήρανε περισσότερα χρήματα. Θυμάστε ένα διάστημα που ανέβηκε ο Σαββίδης, που έδωσε και τα χορηγία, ήταν που έχει τη Σουρωτή. Χορηγία στην Σούπερ Λίγκα. Αυτά τα λεφτά μοιράζονται στις ΠΑΕ. Ήρθε και η κυβέρνηση μετά που έδωσε και το στοίχημα, λεφτά από το στοίχημα, οπότε έβαλε τα κάτω. Να δείτε ότι οι ΠΑΕ κερδίζουν, γι' αυτό είναι 7-7. Κερδίζουν γιατί παίρνουν τηλεοπτικά, διαφημιστικά, χορηγίες, στοίχημα. Για βάλτε τα κάτω. Επειδή λένε ότι δεν βγαίνουμε και δεν κάνουμε. Υπάρχουν πρόεδροι, υπάρχουν ομάδες, ΠΑΕ, που είναι σούπερ κερδοφόρες. Μη σας πω ότι παίρνουν ένα παίχτη 70-80 εκατοχιλιάρια και το χρόνο 400 και 500. Τώρα αυτά χρόνια γίνονται και όχι μόνο στο ποδόσφαιρο. Μην τρελάθουμε. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι ότι δεν παίζει κανένα ρόλο, δεν έχει καμία σημασία ποιος είναι πρόεδρος στη Super League. Αυτό που έχει σημασία είναι ποιος είναι πρόεδρος στην ΕΠΟ και ποιος κινεί τα νήματα. Εκεί είναι το θέμα. Εκεί παίζεται το παιχνίδι χρόνια. Διαιτησίες κλπ. Έτσι. Λοιπόν, έχω ερωτήματα για τον Τζολάκη. Λογικά τα ερωτήματά σας, διότι πριν δύο Σαββατοκύριακα είχα αποκαλύψει από το Real FM ότι ο Τζολάκης πετάει την μπάλα στην εξέδρα όσον αφορά την ανανέωση του συμβολαίου. Ο Ολυμπιακός ήθελε να του ανανεώσει το συμβόλαιο που τελειώνει σε ένα χρόνο. Γιατί ήθελε ο Ολυμπιακός? Για να τον δέσει, γιατί είναι μεγάλος θεματοφύλακας και είτε να τον έχει στην ομάδα του, είτε να μπορεί να τον πουλήσει άνετα όπως θέλει ο Ολυμπιακός. Ο Τζολάκης δεν έχει ανανεώσει. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αν διατηρηθεί στον Ολυμπιακό από τον Ιανουάριο του 2027, θα μπορεί να υπογράψει σε όποια ομάδα θέλει ο κύριος Τζολάκης. Και έρχεται λοιπόν πρόταση, αυτά που ξέρω εγώ θα σας πω τώρα, από Arsenal. Όμως δεν θα είναι πρώτος. Ο Τζολάκης θέλει να πάει να παίξει και σκάει από Χαλ που ανέβηκε τώρα. Εκεί θα παίξει, θα είναι πρώτος. Δηλαδή αν ο Τζολάκης έχει μία πρόταση 200.000 ευρώ τη βδομάδα από την Arsenal και μία πρόταση 150.000 από τη Χαλ, θα πάει στη Χαλ, γιατί εκεί θα πέσει. Η αγγλική ομάδα μιλάνε με τον Ολυμπιακό, ξεκινήσαν από ένα 15. Ο Ολυμπιακός θέλει να πουλήσει όσο το δυνατόν πιο ακριβά γίνεται και αυτή τη στιγμή είναι μεταξύ 20 και 22 το νούμερο. Θα μου είναι μεγάλη έκπληξη να μείνει ο Τζολάκης στον Ολυμπιακό, το λέω καθαρά, και γι' αυτό βλέπετε τη μία διαβάζεται για το ΣΑ, τον πρώην goalkeeper του Ολυμπιακού, την άλλη για τον Πορτορικανό, για τον Παραγουανό, το Χιλ. Έτσι. Ο Ολυμπιακός πάει για τερματοφύλακα. Και πάει για τερματοφύλακα γιατί είναι θέμα χρόνου, κατ' εμέ, να πουληθεί ο Τζολάκης. Να ακούσουμε τον κύριο Θανάση και πάμε σε διαφημίσεις. Έλα, κύριε Θανάση.
2: Γεια σου, Γιώργο μου.
0: Τι γίνεται, πώς πάμε?
2: Γεια σου, Γιώργο μου, γεια σου, τι κάνεις, καλά είσαι?
0: Καλά, καλά, δόξα τω Θεώ. Εσείς τι
2: αν
0: κάνετε?
2: Αν φύγει ο Τζολάκης με 20-22 που κάποια φορά θα φύγει,
0: ναι,
2: Τι να κάνουμε, δεν γίνεται έτσι. Γίνεται
0: εντάξει, μα θέλει και το παιδί, θέλει το παιδί να φύγει να πάει.
2: Εντάξει. Αυτό λοιπόν ο goalkeeper από την Παραγουάη, που είναι αυτό που είπαμε.
0: Ναι, Παραγουάη, το ψηλό το παλικάρι, καλό είναι.
2: Μια χαρά, δεν είναι πόσο χρόνο.
0: Καλό είναι.
2: Πόσο χρόνο, δεν είναι μεγάλο.
0: Όχι, τώρα θα δω ακριβώς, δεν θυμάμαι πόσο χρόνο.
2: Εντάξει, 25, 26, 27.
0: Ναι, κάπου εκεί.
2: Κάτω από 30 μου είναι μια χαρά. Έτσι είναι.
0: Ναι.
2: Σιγά, οι goalkeeper δεν έχουν ηλικία. Μια χαρά, δεν χάθηκε ο κόσμο. Αντίκαξε, δεν γίνεται. Είναι πολλά τα λεφτά που σου δίνουν. Πρέπει να γίνονται και αυτέ οι μεταγραφέ, έτσι. Δεν είναι όπω παλιά που έμεινε ένα παίκτη σε μια ομάδα 10 χρόνια από την εποχή του Σιδέρι, του ιστορίε παλιά των παιχτών των παλιών. Έτσι δεν είναι.
0: Ναι.
2: Που μένανε, δεν έβγαμε τι ομάδε.
0: 26 είναι, 26. Ορλάντο Χιλ.
2: Εντάξει, το μόνο που θα λείψει είναι μια θέση Έλληνα, α πούμε, σαν goalkeeper. Αυτό είναι που λέμε ότι καμιά φορά να έχουμε Έλληνε όπω λε και εσύ, τουλάχιστον. Και εγώ συμφωνώ μαζί σου αυτό που λε. Τουλάχιστον πρέπει να ξεκινάνε σίγουρα δύο Έλληνε και μη σου πω και τρει. Πρέπει πλέον τρει, Γιώργο, να ξεκινάνε στη σύνθεση κάθε ομάδα. Αλφαδική. Σε τι λέει, Γιώργο, δεν είναι καλά, τρει.
0: Εντάξει, εγώ γενικά θέλω να παίζουν όσο γίνεται περισσότερα Ελληνόπουλα.
2: Ναι, συμφωνώ, εντάξει, αλλά υποχρεωτικά τρεις.
0: Εντάξει, τώρα.
2: Στο Παλαιό έχει τους παίκτες. Έχει τρεις παίκτες.
0: Ναι, το θέμα είναι όταν έχει. Εδώ οι προπονητές τώρα που τους λένε για το κύπελο 2, που σημαίνει πρέπει να έχουν και 2 στην αποστολή 4 και δεν έχουν τρελαδεί. Σου λέει πώς θα τα βγάλουμε πέρα. Δεν είναι εύκολο.
2: Εντάξει, για τον Ολυμπιακό αυτή τη στιγμή έχει τον Άντζα.
0: Εγώ γενικά μιλάω.
2: Γενικά μιλάω. Όχι, εγώ σαν Ολυμπιακό λέω τώρα. Έτσι δεν είναι. Μα και η ΑΕΚ έγινε σπέξη που μπορεί να παίξει.
0: Η ΑΕΚ πήρε και αυτό το παιδί που πήρε τον Αλεξίου από την Ίντερ. Ένα λόγο που τον πήρε είναι και αυτό. Για να έχει ένα παιδί να παίζει στο κύπελο.
2: Ναι, Γιώργο. Γιώργο, χθε είδαμε το παιχνίδι. Γι' αυτό λέμε, είδε που λέω εγώ. Γιώργο, δεν έχω κάνει ποτέ προβλέψει και θα γίνει στο παιχνίδι αυτό. Εγώ ποτέ δεν είπα θα κερδίσει η Γαλλία ή η Ισπανία. Δεν ξέρει τι παιχνίδι, πώ θα εξελιχθεί και πώ θα γίνει. Το πρώτο μήνυμα, Γιώργο μου, ήταν να κλαις. Και λες, αυτοί οι παίκτες, ειδικά τη Γαλλία, αξίζουν εκατομμύρια. 150, 130, 150, 140 εκατομμύρια, Γιώργο. Για όνομα του Θεού, που έχει φτάσει πλέον πια. Τι ντροπή. Με πήρε ο αδερφός μου τηλέφωνο που μένει σε Κορδαλό, είναι άνθρωπο του ποδοσφαίρου και του βόλεϊ που είναι χρόνια σε μια ομάδα. Βόλεϊ, ο Κορδαλό, πρόεδρο, 40 χρόνια, αλλά ξέρει και ποδόσφαιρο πάρα πολύ. Είναι από όλα Αθηνών η ομάδα του. Mm. Μου λέει, αδερφέ, μου λέει, αυτοί οι παίκτες μου λέει που παίρνουν τώρα, σιχάθηκαν το ποδόσφαιρο, μου λέει, στο πρώτο μήχρονο. Γιώργο, είχε άδικο αυτό που μου είπε.
0: Όπως το βλέπει ο καθένας.
2: Τι να κάνουμε, εγώ
0: με κάθετα αντίθετο στα ποσά αυτά που διαβάζουμε που δίνονται σε ποδόσφαιρο, σε μπάσκετ, τρελαίνομαι. Είναι απίστευτα τα ποσά. Όταν ο κόσμος έχει πρόβλημα τέτοιο που αντιμετωπίζει σε παγκόσμιο επίπεδο, είναι απίστευτη πρόκληση.
2: Ούτε τα εκατομμύρια ευρώ.
0: Δεν τα θέλω.
2: Τι να κάνω. Είμαι εναντίον αυτών των ποσών. Χρόνια.
0: Τι να κάνουμε. Από εκεί και πέρα είναι μια πραγματικότητα.
2: Όχι ότι ζηλεύω που τα παιδιά είναι πλούσιοι ή παίρνουν λεφτά. Δεν είναι το θέμα αυτό.
0: Όχι, δεν είναι θέμα ζήλια.
2: Δεν αξίζουν αυτά τα λεφτά.
0: Δεν είναι θέμα ζήλια. Δεν υπάρχουν αυτά τα ποσά. Δεν γίνεται.
2: Έτσι, δεν υπάρχουν. Δεν γίνεται. Τίποτα.
0: Δηλαδή βλέπεις τώρα πήρε αυτόν τον Άντερσον που θα δούμε σήμερα της Αγγλίας που είναι δίπλα στο Ράις που έπαιζε στην Νότιγχαμ και τον παίρνει 116 εκατομμύρια λίρες η City. Η πιο ακριβή μεταγραφή στην Αγγλία, ένα ξεροοχτάρι, 140 εκατομμύρια ευρώ. Δεν υπάρχουν αυτά, ρε παιδιά. Δεν γίνεται.
2: Τον έβλεπα.
0: Δεν γίνεται αυτό. Δεν γίνεται. Άμα κάνει 140 αυτός, ο Γιαμάλ κάνει 500. Γι' αυτό λοιπόν έτσι τον αφέρνει το άλλο. Ή κάθεται τώρα ο Ρονάλντο στα 41 και του δίνουν οι Άραβες 200 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο.
2: Το χρόνο.
0: Το χρόνο 200 εκατομμύρια σε έναν άνθρωπο 41 χρόνων. Δηλαδή.
2: 700.000 ευρώ την ημέρα.
0: Ναι, δεν κάνω πλάκα. Δεν κάνω πλάκα. Αυτά είναι επίσημα νούμερα που λέω τώρα.
2: Πω Θεέ μου, τι πράγματα
0: είναι. Ή τρελαίνεσαι, είναι τώρα ο τελικός του Μουντιάλ και δώσαν 1.200 εισιτήρια. Έδωσε η FIFA να πουληθούν από 6.500 το πιο φτηνό αμαία. 6.500 εισιτήρια και το πιο ακριβό 11.000 για να δω ένα παιχνίδι 2 ώρες. Θα δώσω 11.000 δολάρια. Άντε ρε, πηγαίνετε από εδώ πέρα. Τρελαίνεσαι.
2: Τρελαίνεσαι, Γιώργο. Δεν είναι δυνατό τόσα λεπτά να υπάρχουν, Γιώργο μου, και να δίνω αυτά τα χρήματα να πούμε.
0: Άσε
2: τώρα να. Για Καλά, βέβαια. Λοιπόν... Και πέρα ο Ολυμπιακός, βλέπουμε τι θα γίνει, περιμένουμε μεταγραφές. Και ποιο είναι αυτό το ρόκα. Είναι καλό, Γιώργο.
0: Ναι, καλό είναι, εντάξει, κάνει κάτι φοβερό. Ένα εξτρεμάκι. Εντάξει.
2: Δηλαδή από το στρεφέτσα, δηλαδή.
0: Ο Στρεφέτσι ήταν πολύ καλό που βλέπαμε τότε στην Ιταλία, αλλά όταν ήταν στον Ολυμπιακό δεν πρόσφερε το παιδί, δεν μπόρεσε. Τώρα είναι θέμα προσαρμογής, θα δούμε.
2: Για να δούμε.
0: Λοιπόν, κύριε Θανάση, θα τα πούμε. Να είστε καλά, να είστε καλά. Γεια σας.
3: Real FM.
4: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαφόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
3: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
5: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
6: Η παραγγελία σας.
5: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
7: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
8: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
9: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
10: Time out για Θράκων.
11: Μαγιές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
10: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
12: Παίξε μπάλιζα με Θράκων.
13: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
14: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
13: Η ανατρεπτική κομμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Λιμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιοταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μουμουλίδης.
15: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
13: Εκκλησιάζουσες, η κομμωδία του καλοκαιριού. Προπόληση more.com. Παραστάσεις 13 Βεάκιο, 14 Πετρούπολη, 16 Ηλιούπολη, 20 Θέατρο.
16: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Γκοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Γκοτσόπουλος Home για κάθε χώρο με έκπτωση 30-40%. Δείτε τις μειωμένες τιμές στο www.gotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
17: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Βικτόρια Woods και η Ιζαμπέλη Πέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Κλείνοντας, πριν διαβάσω κάποια μηνύματα, να δούμε και το διαγωνισμό μας που τρέχει από τη Δευτέρα ως και τη Δευτέρα 20 Ιουλίου, 7 τυχεροί. Έχουμε ένα τρίμερο στη Μονεμβασιά. Ο Real FM και η Selecta Rent a Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Πελοποννήσου. Διεκδικήστε ένα τρίμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στη Μονεμβασιά με διαμονή πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent a Car. Περισσότερα στο selectarentercar.com σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξένιαστη και ασφαλή νοικίαση αυτοκινήτου. Δωροπιταγή 1.500 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home. Αποκτήστε έπιπλα ελληνικής κατασκευής με μοντέλο σχεδιασμό υψηλής αισθητικής και ποιότητας με εκπτώσεις από 30-40%. Πληροφορίες στο kotsopoulos.gr και 5 διπλά εισιτήρια από τη SeaJets. Με τη SeaJets ταξιδεύετε γρήγορα στις Κυκλάδες. Με 3 καθημερινά πρωινά και μεσημεριανά δρομολόγια από Ραφίνα, ταξιδεύετε ένα ταγιάνδρο σε μία ώρα, Τίνο σε δύο ώρες και Μύκονο, Νάξο, Πάρο με ταχύπλο της SeaJets. Ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάντε κράτηση στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 20 Ιουλίου στην εκπομπή του Μάνου Λιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου. Γεια σου Νίκο από τα Σεπόλια. Ο Κώστας, η συμμαχία των τριών ζωντανεύει ξανά. Πάω Παναθηναϊκός ΑΕΚ, κύριε Μαρινάκη, κάντε μεταγραφές κανονικές να νικάμε και τους διαιτές με αυτά που έρχονται στο πρωτάθλημα. Θα υπάρχει ξανά παρασκήνιο. Παρασκήνιο πάντα υπάρχει, να ξέρεις. Γιάννης, που άκουσε ο συνακροατής ότι μένει στον Παναθηναϊκό το Λιόπουλος. Απλά απέσυρε το ενδιαφέρον ο ΠΑΟΚ, ο Άρης είναι ακόμα σε συζητήσεις. Ο Ανδρέας Πειραιά, το μυαλό του Τζολάκη βρίσκεται στο εξωτερικό, ψάχνεται να φύγει. Από ό,τι φαίνεται, μακάρι να φύγει αυτός και Ορτέγκαν ισχύουν για προτάσεις που έρχονται. Γι' αυτό ναι. Γιάννης από Καμίνια, τραγικό το πέναλτι που έκανε ο Ντίνια. Τέτοιο μπακ που είχε όλο το χρόνο να δει που βρισκόταν ο Γιαμάλ και δεν έκανε τον κόπο να κοιτάξει πριν να απομακρύνει την μπάλα. Δεν έχει και άδικο. Ο Πάνος, ο Ζαχαριουδάκης. Γεια σου Πάνο μου. Το ποδόσφαιρο των εθνικών ομάδων δεν είναι μόνο άθλημα, εκφράζει ιστορία, εθνική ταυτότητα και συλλογική μνήμη. Ένα μέτρη αρκετή Αγγλία κουβαλά το βάρος του πολέμου των Φόκλαντ, το περίφημο χέρι του Θεού του Μαραντόνα και δεκαετίες αντιπαλότητας. Γι' αυτό τέτοιοι αγώνες ξεπερνούν το γήπεδο, αγγίζοντας πολιτική, εθνικά αισθήματα και ιστορικούς συμβολισμούς για εκατομμύρια ανθρώπους. Ο Μιχάλης λέει: ο Άρης δεν απέσυρε το ενδιαφέρον. Μέχρι τώρα δεν προκύπτει κάτι τέτοιο. Μέχρι τώρα. Έτσι. Ο Βαγγέλης, αν φύγει ο Πινέδα, θα πάρει παίκτη για και 100%, αλλά θα περιμένουμε να δούμε τις εξελίξεις. Λοιπόν, με πόσα χρήματα λένε έπαιρνε τον Άντερσον η City, δηλαδή αν πρότεινε στην Νότια με 60 ο Μαρινάκης θα έλεγε όχι, άρα, μα αυτό είναι στο πλαίσιο του παιχνιδιού που παίζεται στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Αν είναι δυνατόν να κάνει αυτός ο παίκτης, δεν έχει να κάνει εδώ με Νότια και Μαρινάκη. Εδώ κάποτε πήρε τον Γκρίλις 110-115 εκατομμύρια ευρώ. Που δεν έκανε ούτε 50 ούτε 40. Αυτό λέω ότι είναι τεράστια τα ποσά για την πραγματική αξία των παιχτών. Μη στέκεσαι τώρα στον Άντερσον. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Να είστε καλά. Είχα και άλλα τραγούδια από Μάρο Κοντού. Θα ακούσετε όμως την επόμενη εκπομπή του Γιώργου Χουνταλάκη με την Κασιανή τη Βραχά. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας αύριο στις 3 μετά το μεσημέρι και θα έχουμε πολλά να πούμε και Αργεντινή, Αγγλία. Θα έχουμε να πούμε και για τις εκλογές και μεταγραφές κλπ. Γεια σας.

0: Real FM.
1: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή.
2: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο.
4: Η ώρα είναι 5.
5: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
6: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
7: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου, που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
6: Άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
8: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
9: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
10: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
11: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
10: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
12: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης. Βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων. Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
13: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
14: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
13: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
14: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
13: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
14: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
13: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
14: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
13: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
15: Γιώργο Πινάς.
16: Έχω μία πείνα.
15: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
16: Να πάμε, να πάμε.
0: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
15: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
0: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
15: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
5: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
1: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια. Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
2: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
1: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
2: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
4: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
5: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
4: Είμαστε ανοιχτά, Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Θες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
6: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
7: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
6: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
8: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
9: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
10: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
9: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
10: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
9: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
10: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
9: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
10: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
11: Γιώργο, πεινάς?
12: Έχω μία πείνα.
11: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
12: Να πάμε, να πάμε.
11: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
13: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
11: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
1: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97. Στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνη Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
2: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
3: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
4: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
3: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
4: Είμαστε καλά για τώρα.
3: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
4: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
3: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
4: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χοντρική λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22 21 40 41 66.
1: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
5: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
1: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 21 0 82 661.
5: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
6: Φίλοι μου, από την Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
7: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
8: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικερίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
2: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
5: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
6: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάχης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
5: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
7: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης. Βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων. Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
8: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
9: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
8: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
9: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
8: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
9: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
8: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
9: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
10: Γιώργο, πεινάς?
11: Έχω μία πείνα.
10: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
11: Να πάμε.
10: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
12: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
10: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
12: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
13: Και εσύ μετράς κρατήσεις? Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
14: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
15: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
16: Νέος πρόεδρος της Super League αναδείχθηκε ο πρόεδρος ΠΑΕ Παναθηναϊκός Γιάννης Αλαφούζος. Θα έχει θητεία για ένα χρόνο αφού γίνει δεκτή από τον πρόεδρο της ΠΑΕ Ολυμπιακός Βαγγέλη Μαρινάκη πρόταση της ΕΠΟ να μοιραστούν την προεδρία για μια χρονιά μετά τη χθεσινή ψηφοφορία στην οποία είχαν λάβει από 7 ψήφους. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
17: Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Real Weather.
16: Γενικά έθριος καιρός αύριο με τοπικές βροχές στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει έως 7 μποφόρη. Ηλιοφάνεια στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 37 βαθμούς Κελσίου, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Μορφή ιδιαίτερη, μορφή μοναδική, μια προσωπικότητα ξεχωριστή και ευφυής. Ένας άνθρωπος ο οποίος καθόρισε το χώρο του ελληνικού πολιτισμού, το χώρο του ελληνικού τραγουδιού. 15 χρόνια μετά, από το θάνατο του Μανώλη Ρασούλη, έχουμε αποφασίσει να αφιερώσουμε τη σημερινή μας εκπομπή σε αυτόν τον σπουδαίο στιχουργό και στα βήματα του Μανώλη Ρασούλη θα μας περπατήσει μία στενή συνεργάτιδά του, η οποία είναι και ο πιο κοντινός του άνθρωπος. Ναταλία, καλώς ήρθες. Ναταλία Ρασούλη.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Δύσκολο να μεγαλώνεις με τέτοιο άνθρωπο?
1: Με τον συγκεκριμένο άνθρωπο όχι, γιατί ο ίδιος φρόντισε να κάνει αυτή τη διαδρομή, τη μεταξύ μας διαδρομή, με όλα τα θέματα που έχουν οι γονείς με τα παιδιά τους, έτσι, που περνάνε από την παιδική ηλικία, την εφηβεία ειδικά κλπ. Φρόντισε να την κάνει απόλαυση. Όχι, δεν είναι δύσκολο. Έχω επίγνωση, δεν το λέω χωρίς να μην έχω επίγνωση του τι ήταν αυτός ο άνθρωπος. Αλλά
0: έχω ακούσει να λένε ότι τον έσαιρνες από τη μύτη.
1: Ναι, το έχουν πει αυτό, δεν είναι αλήθεια. Μάλλον είναι ο ένας έσαιρνε τον άλλο από τη μύτη, όπως είναι οι κόρες με τους μπαμπάδες. Γιατί είχαμε μια εξαιρετικά αγαπησιάρικη σχέση, και συνεργασία, βαθιά σχέση, και φρόντισε με την προσωπικότητά του και με τον τρόπο που αντιμετώπιζε τα πράγματα να μην νιώσω ποτέ βάρος ούτε της προσωπικότητάς του ούτε του όνοματός του.
0: Και σαρκαστικός και παιχνιδιάρης και καυγατζής και τρυφερός και αγαπησιάρης, στις πλήστες των περιπτώσεων όσους τσακωνότανε τον αγαπούσαν.
1: Όλοι. Ναι, γιατί νομίζω ότι μάλωνε πιο πολύ τους ανθρώπους αναζητώντας την αλήθεια. Ούτως ή άλλως αυτό δήλωνε ο ίδιος, αναζητητής της αλήθειας. Και το έκανε με έναν τρόπο που ναι μεν ερχόταν σε σύγκρουση με τους άλλους και με βαριές συγκρούσεις, αλλά νομίζω ότι καταλαβαίνανε ακριβώς τι έλεγε. Τουλάχιστον με τους ανθρώπους που έχω συζητήσει εγώ, και η αλήθεια είναι ότι αυτά τα 15 χρόνια της απουσίας του, της σωματικής να το πω έτσι, δεν έχω ακούσει ποτέ το παραμικρό αρνητικό σχόλιο από οπουδήποτε, έστω και από κάποιον τρίτο. Ήταν αρκετά αγαπητός, πολύ αγαπητός, για να είμαι πιο έτσι ακριβής, και ειδικά από τους συνεργάτες του, γιατί είχαν μια σχέση σεβασμού. Και νομίζω ότι πάλι ο χαρακτήρας του, αυτή η γλυκύτητα αλλά η έντονη προσωπικότητα που είχε, το κέρδιζε αυτό.
0: Όσο μπορώ να παρακολουθήσω, πέρα από τον στιχουργό που είναι δημόσια η δουλειά του, έτσι, διακρίνω σε αυτόν τον άνθρωπο ότι όσο χαρακτηριζόταν από αυθορμητισμό, τόσο χαρακτηριζόταν από μια μεθοδικότητα, και το αντίστροφο.
1: Ναι,
0: όσο μεθοδικός ήταν, τόσο αυθόρμητος ήταν. Πώς ενώνονταν αυτά?
1: Βάρος. Ούτε της προσωπικότητάς του, ούτε του όνοματός του.
0: Και σαρκαστικός και παιχνιδιάρης και καυγατζής και τρυφερός και αγαπησιάρης, στις πλήστες των περιπτώσεων όσους τσακωνότανε τον αγαπούσαν.
1: Όλοι. Ναι, γιατί νομίζω ότι μάλωνε πιο πολύ τους ανθρώπους αναζητώντας την αλήθεια. Ούτως ή άλλως αυτό δήλωνε ο ίδιος, αναζητητής της αλήθειας. Και το έκανε με έναν τρόπο που ναι μεν ερχόταν σε σύγκρουση με τους άλλους και με βαριές συγκρούσεις, αλλά νομίζω ότι καταλαβαίνανε ακριβώς τι έλεγε. Τουλάχιστον με τους ανθρώπους που έχω συζητήσει εγώ, και η αλήθεια είναι ότι αυτά τα 15 χρόνια της απουσίας του, της σωματικής να το πω έτσι, δεν έχω ακούσει ποτέ το παραμικρό αρνητικό σχόλιο από οπουδήποτε, έστω και από κάποιον τρίτο. Ήταν αρκετά αγαπητός, πολύ αγαπητός, για να είμαι πιο έτσι, ακριβής, και ειδικά από τους συνεργάτες του, γιατί είχαν μια σχέση σεβασμού, και νομίζω ότι πάλι ο χαρακτήρας του, αυτή η γλυκύτητα αλλά η έντονη προσωπικότητα που είχε, το κέρδιζε αυτό.
0: Όσο μπορώ να παρακολουθήσω, πέρα από τον στιχουργό, που είναι δημόσια η δουλειά του, έτσι, διακρίνω σε αυτόν τον άνθρωπο ότι όσο χαρακτηριζόταν από αυθορμητισμό, τόσο χαρακτηριζόταν από μια μεθοδικότητα, και το αντίστροφο.
1: Ναι,
0: όσο μεθοδικός ήταν, τόσο

0: σε σύγκρουση με τους άλλους και σε βαριές συγκρούσεις, αλλά νομίζω ότι καταλαβαίνανε ακριβώς τι έλεγε. Τουλάχιστον με τους ανθρώπους που έχω συζητήσει εγώ, και η αλήθεια είναι ότι αυτά τα 15 χρόνια της απουσίας του, της σωματικής, να το πω έτσι, δεν έχω ακούσει ποτέ το παραμικρό αρνητικό σχόλιο από οπουδήποτε, έστω και από κάποιον τρίτο. Ήταν αρκετά αγαπητός, πολύ αγαπητός, για να είμαι πιο έτσι ακριβής, και ειδικά από τους συνεργάτες του, γιατί είχαν μια σχέση σεβασμού, και νομίζω ότι πάλι ο χαρακτήρας του, αυτή η γλυκύτητα αλλά η έντονη προσωπικότητα που είχε, το κέρδιζε αυτό.
1: Όσο μπορώ να παρακολουθήσω, πέρα από τον στιχουργό, που είναι δημόσια η δουλειά του, έτσι, διακρίνω σε αυτόν τον άνθρωπο ότι όσο χαρακτηριζόταν από αυθορμητισμό, τόσο χαρακτηριζόταν από μια μεθοδικότητα, και το αντίστροφο.
0: Ναι,
1: όσο μεθοδικός ήταν, τόσο αυθόρμητος ήταν. Πώς ενώνονταν αυτά τα δύο?
0: Νομίζω ότι η μεθοδικότητα αυτή ήταν δεύτερη φύση του, και αυτός ο αυθορμητισμός ήταν ύστερα από πάρα πολύ σκέψη και πολύ εμβάθυνση. Δεν ξέρω αν ακούγεται κάπως, επειδή είμαι παιδί του και τα λέω αυτά, αλλά η αλήθεια είναι ότι έχω κάνει πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια να βγω από το ρόλο του παιδιού, και επειδή υπήρξε και συνεργάτης του, να προσπαθήσω να τον δώσω πιο αντικειμενικά γίνεται απ' έξω, και σαν Ελληνίδα πολίτης, να τον δω σαν έναν δημιουργό που στιγμάτισε με το δικό του τρόπο το ελληνικό τραγούδι, αλλά ταυτόχρονα έχω αναγκαστικά και το ρόλο του παιδιού του. Όμως η αλήθεια είναι ότι παρατηρώ και όλο αυτό το απάβγασμα που έχω το βγάζω και από τους φίλους του και από τους συνεργάτες του. Λειτουργούσε αυτόματα με πολύ πολύ βάθος στη σκέψη του και πάρα πολύ πόνο. Οτιδήποτε και αν έκανε, οτιδήποτε και αν έλεγε, δεν ήταν απλά τη στιγμή μια σκέψη. Έκανε πάρα πολύ δουλειά πάνω σε αυτό. Ο αυθορμητισμός του αυτός ήταν πάρα πολύ, όχι επιτηδευμένος, αλλά ήταν δουλεμένος.
1: Πάμε, πριν αρχίσουμε να ξετυλίγουμε το κουβάρι αυτής της πολύ ενδιαφέρουσας ζωής του Μανώλη Ρασούλη, να ακούσουμε την Αταλία Ρασούλη να τραγουδάει. Μανώλη Ρασούλη.
0: Έγινε.

0: λοιπόν μιλάμε για τον Μανώλη Ασούλη και θέλω ξεκινώντας, Ναταλία, να πάμε σε δύο, σε αυτό που στο δικό μου το μυαλό είναι τα δύο άκρα. Δηλαδή, το ένα άκρο είναι η απόλυτη ανθρωπιά και το άλλο είναι η απόλυτη ηλιθιότητα. Θα ξεκινήσουμε την ανθρωπιά. Πασχάλης. Πες μας την ιστορία μου,
1: Πασχάλης. Πασχάλης είναι μια... Αν υπάρχει η λέξη αγάπη με κεφαλαίο, το α είναι ο Πασχάλης για τον πατέρα μου. Ένα παιδί το οποίο αυτή τη στιγμή είναι 27 χρονών, 28 περίπου, και γεννήθηκε αυτό το παιδί με πάρα πολλές μεγάλες δυσκολίες, από μία μητέρα η οποία τέλος πάντων είχε σκοπό για να τον πουλήσει. Επειδή είχε λοιπόν προβλήματα υγείας αυτό το παιδάκι, το παράτησε σε μια κλινική. Εκεί η τότε σύντροφος του πατέρα μου, η οποία ήταν όνος ακόμα σε αυτή την κλινική, μίλησε στον πατέρα μου για αυτό το παιδί, πήγε να τον δει και τον είδε έναν μόνο του. Αυτό έλεγε, ήταν ένας μόνος στον κόσμο, δεν τον ήθελε κανένας. Ένα παιδάκι που είχε φοβερά προβλήματα και δεν ξέραν αν θα ζούσε κιόλας, μάλιστα του κάνανε αεροβάπτιση γιατί δεν ξέραν αν θα τα κατάφερνε. Και τελικά το λάτρεψε αυτό το παιδί, αποφασίσαν να το μεγαλώσουν και αυτό το παιδί αυτή τη στιγμή είναι ένα αγόρι μεγάλο, ένας άντρας πια, με τα προβλήματά του, τα σωματικά τα οποία συνεχίζουν και υπάρχουν, αλλά νομίζω ότι ο πατέρας μου ένιωσε με αυτό το παιδί ότι, και πίστευε ότι ένα παιδί αν σώσει, σώζει όλο τον κόσμο. Και αυτή ήταν η ουσία του. Δεν το έκανε με τη συνείδηση θα σώσω αυτό το παιδί γιατί σώζει όλο τον κόσμο. Αλλά ήταν αυτός ο φθορμητισμός που είπαμε πριν, ο οποίος ήταν εξαιρετικά δουλεμένος και ήταν μια εξαιρετικά δυνατή σχέση πραγματικής αγάπης. Δεν αναλαμβάνουν οι άνθρωποι τέτοιους ανθρώπους να τους μεγαλώσουν, τέτοια παιδιά. Και εγώ είμαι πάρα πολύ περήφανη, ειδικά για αυτή την κίνηση του πατέρα μου.
0: Πάμε στην απόλυτη ηλιθιότητα. Αυτός ο άνθρωπος τώρα, ο Ρασούλης, στοχοποιήθηκε κάποια στιγμή ως εγκέφαλος στις 17 Νοέμβρη.
1: Ναι. Ναι. Ναι, υπήρξε και αυτή πραγματικά εξαιρετική ηλιθιότητα, την οποία δεν νοικάζει με τίποτα τελικά. Θεωρήθηκε λόγω του ότι βρέθηκαν κάποιες επιστολές της 17 Νοέμβρη που είχαν κάποιες αναφορές σε κείμενά του, από το τότε κείμενά του, δεν ξέρω από το Αυγό και λοιπά, δεν τα ξέρω πολύ σε λεπτομέρεια, γιατί πραγματικά ήταν μια ηλιθιότητα. Ναι, μαζί με άλλους βέβαια, ήταν και άλλοι στη σειρά. Ναι, υπήρξε και αυτό, το παρακολουθούσαν όλους μας δηλαδή και τελικά νομίζω ότι καταλάβανε ότι δεν ήταν, δεν θα μπορούσε να ήταν. Ναι.
0: Πώς το βίωσε αυτό, πώς το αντιμετώπιζε?
1: Η αλήθεια είναι ότι ο πατέρας μου τα βίωνε όλα αυτά με διπλούς τρόπους. Μία αγχωνόταν, γιατί δεν είναι και αστείο πράγμα να σε θεωρούν αρχηγό της 17 Νοέμβρη. Και μία με εκπληκτικό χιούμορ, αφοπλιστικό χιούμορ. Ειδικά θα τολμήσω εδώ να πω, και λόγω του ότι είναι πάρα πολύ γνωστό η σχέση του με τον Γιώργο τον Ταλάρα μέσα στα χρόνια και τα δικαστήρια κλπ. Κάποια στιγμή, 17 Νοέμβρη, είχε βγάλει μία ανακοίνωση υπέρ του Γιώργου Ταλάρα και είχε πει ο πατέρας μου δεν θα μπορούσε ποτέ να είμαι αρχηγός στις 17 Νοέμβρη μετά από μία τέτοια ανακοίνωση. Νομίζω ότι μπορείτε να το καταλάβετε. Αυτό το χιούμορ δηλαδή του πατέρα μου ήταν πραγματικά, νομίζω ότι θα πρέπει να γέλαγε και ο ίδιος ο Γιώργος Ονταλάρας με αυτό.
0: Ναι, φαντάζομαι ότι και ο Ρασούλης συμφωνούσε ότι σε αυτό τουλάχιστον ο Ονταλάρας δεν ευθυνόταν.
1: Όχι,
0: σε σχέση
1: βέβαια
0: με τη 17
1: καθόλου.

παγωμένος δούναβης της καρδιάς μου σταμάτησε ξαφνικά να κυλά. Τα νερά του δεν πήγαιναν πουθενά. Κι ό,τι αγάπησα και μ' αγάπησε, νόμιζα πως χάθηκε στα σκοτεινά και παντοτινά.

έτσι αγαπημένη μου, θα μείνω ζωντανός ως το τέλος Δεκέμβρη του 2099. Μεσάνυχτα ακριβώς, να κρατήσω τον όρκο που έχω δεθεί, το βάλς που σου υποσχέθηκα, και να υπάρχει μόνο αυτή, αυτή η στιγμή, η ιερή στιγμή.

0: Real FM.
1: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
2: Δεξιά.
1: Αριστερά.
2: Ένας να μου μιλάει.
1: Εγώ. Δεξιά.
2: Γιατί εσύ.
1: Αριστερά.
2: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
1: Δεξιά.
2: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
1: Αριστερά.
2: Δεξιά.
1: Αριστερά.
2: Δεξιά.
1: Αριστερά.
2: Δεξιά.
0: Μονοθέσιο. Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
3: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
4: Ω, πάπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
3: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
4: Και οι επιστροφές.
3: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
4: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
3: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
6: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και
7: τον
6: Αμερικανικό.
7: Είστε συντονισμένοι στο Radio 1 στους 98,1.
8: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97. Στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρονος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
9: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
10: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
9: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
10: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
9: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
11: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
12: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
13: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
12: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
1: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love & Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
3: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
4: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
5: Λυσιστράτη είσαι.
4: Μην το πεις.
6: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
7: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
8: 21 και 22 Αυγούστου.
9: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
10: Και όχι μόνο.
11: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
12: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: εδώ είναι μια ξεχωριστή εκτέλεση. Μανώλης Αγγελόπουλος.
1: Ναι, δεν είναι. Είναι υπέροχη εκτέλεση αυτή.
0: Και Μπουζούκι πρέπει να είναι ο ίδιος ο Νικολόπουλος.
1: Βέβαια. Ναι. Βέβαια, είναι, ναι, είναι. Και του το διδάσκει κιόλας στην αρχή έτσι, το τραγούδι. Μια πάρα πολύ ωραία εκτέλεση. Οφείλω να πω ότι και η αυθεντική εκτέλεση είναι εξαιρετική με τον Γιώργο Νταλάρα.
0: Δεν το συζητάμε,
1: το απογείωσε. Αλλά αυτή έχει μια ιδιαιτερότητα και άρεσε ιδιαίτερα στον πατέρα μου που ήταν ο Μανώλης Αγγελόπουλος που τραγουδούσε αυτό το τραγούδι.
0: Πες μου κάτι. Ο Μανώλης ο Ρασούλης ξεκινάει το τραγούδι ως ερμηνευτής.
1: Ναι, σαν τραγουδιστής. Ναι.
0: Και ενώ έχει πει. Το πρώτο τραγούδι, αν δεν κάνω λάθος, που έχει πει είναι το «Ένα πουλί θαλασσινό».
1: Ναι.
0: Την ίδια ώρα δουλεύει στα ναυπηγεία του Ανδρεάδη με το Ματσακόνι από κάτω και οι από πάνω τραγουδάνε το τραγούδι. Ναι. Δεν ξέρουν ότι ο από κάτω το έχει γράψει. Έτσι είναι.
1: Από κάτω, εντελώς από κάτω. Ναι, στα μπάρια εκεί. Ναι. Ήταν πάρα πολύ φίλος με τον Μάνο τον Λοΐζο και ο Λοΐζος πίστευε πάρα πολύ στην ερμηνευτική του έτσι, έκφραση και τον έβαλε να τραγουδήσει αυτό το τραγούδι που ήταν στους αρχικούς τίτλους μιας σειράς που εξελισσόταν στην Κρήτη και αυτό είχε γίνει, ακουγόταν έτσι πάρα πολύ στην τηλεόραση και ήταν ταυτόχρονα δούλευε και στα ναυπηγεία ο καημένος. Μόλις είχαμε γυρίσει από την Αγγλία μετά την πτώση της Χούντας και ήταν στο μεροκάματο, αλλά ταυτόχρονα τον είχε χώσει ας πούμε στο ρόλο του τραγουδιστή και μάλιστα εδώ πρέπει να πούμε γιατί με συγκινεί και ιδιαίτερα που το αναφέρει και ο Βασίλης Παπακοσταντίνου πολύ συχνά, ήταν να τραγουδήσει και τον στρατιώτη και το Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Εκείνη την ημέρα που ηχογραφούσανε με τον Μάνο τον Λοΐζο, είχε πάει και ο Βασίλης νέος τότε πολύ να τον ακούσει, να κάνει ακρόαση στον Λοΐζο. Τον έβαλε να τραγουδήσει και τον ακούει ο πατέρας μου και λέει στον Λοΐζο «Μάνο, αυτό το παιδί πρέπει να πει αυτά τα δύο τραγούδια».
0: Παραμέρισε ο Ρασούλης για να τραγουδήσει ο Παπακοσταντίνου.
1: Ναι. Και ο Βασίλης πάντα το αναφέρει αυτό και πραγματικά είναι εμένα με συγκινεί ιδιαίτερα και με συγκινεί να πω την αλήθεια και η κίνηση αυτή του Μανώλη, θα πω εδώ, θα μιλήσω σαν παιδί του, γιατί δεν ξέρω πολλούς τραγουδιστές που θα παραμέριζαν δύο τέτοια τραγούδια να τα πει ένας άλλος. Ήταν τέτοιος τύπος.
0: Θα πούμε για αυτή την ιδιαίτερη σχέση του Λοΐζου με τον πατέρα σου. Είπες για τη Χούντα. Την ίδια ή την επόμενη μέρα τον ψάχνουνε, τον βουτήξανε.
1: Τον βουτήξανε, βέβαια. Ναι. Βέβαια. Πήγε Μπουλίνας και γιατί δούλευε τότε στην Δημοκρατική Αλλαγή. Και δεν γινόταν να παραμείνει η Ελλάδα, όπως πάρα πολλοί Έλληνες τότε αναγκάστηκε να φύγει διότι ήταν σε κρίσιμη κατάσταση η θέση του και έμεινε εκεί όλα τα χρόνια αυτά, κάνοντας όμως οι Έλληνες εκεί το δικό τους αγώνα, προσπαθώντας να ενισχύσουν πάρα πολύ και το παγκόσμιο, ας πούμε, στο παγκόσμιο επίπεδο να μάθει ο κόσμος τι γινόταν στην Ελλάδα. Γιατί το Λονδίνο, ας πούμε, δεν ήταν απλά μια πόλη, ήταν το κέντρο του πλανήτη. Κάνανε πάρα πολύ μεγάλη δουλειά εκεί με τους τροτσκιστές κιόλας, το οποίο ήταν ένα τεράστιο κίνημα. Και ήταν και η Βανέσα Ρέντγκρέιβ τότε εκεί πρωτοστατούσε. Για να αγωνιστούν για το θέμα της Ελλάδας που μου έκαιγε βέβαια τρομερά μαζί με πάρα πάρα πολύ κόσμο.
0: Και ενώ είναι στο Λονδίνο βέβαια πετάγεται και το Μάη του 68 μέχρι το Παρίσι.
1: Αλίμονο, δεν υπήρχε περίπτωση.
0: Στην εξέγερση.
1: Δεν υπήρχε περίπτωση να μην βρίσκεται εκεί. Ναι βέβαια. Όπου βέβαια έφυγε το ξύλο της χρονιάς του.
0: Σε ποιον είχε γράψει εκείνο το γράμμα, με ζαβλακώσανε οι μπασκίνες στο ξύλο.
1: Δεν το θυμάμαι σε ποιον. Αλλά η αλήθεια είναι ότι ήταν πάντα, ήθελε να είναι να συμμετέχει στο γίγνεσθε. Ήταν ένας άνθρωπος, ήταν ένα πολιτικό με όλα τα χαρακτηριστικά.

0: τους πια να ξαποστάσουν μες στην έννοια μου, στη πηγή να ξεδιψάσουν την παραμυθένια μου.
1: Real FM.
2: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κατά το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
3: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
4: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart, η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Τάπα Τσούρο, Κλαδαμαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα. Και τι χαμόν!
3: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
2: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
4: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
5: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
6: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
7: Πίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.bitros.com.
8: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Βικτόρια Woods και η Ιζαμπέλη Πέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Λατό FM του Αγίου Νικολάου στους 103,3, τον Θέμα Κρήτης του Ηρακλείου στους 103,1 και τον Ζάρπα Radio των Χανίων στους 89,6. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Ναταλία, τα τραγούδια του Ρασούλη είναι εμβληματικά τραγούδια, είναι συμβολικά τραγούδια. Θα έλεγα ότι είναι και αναπάντεχα τραγούδια σε ό,τι αφορά το στίχο. Όλα έχουν, από ό,τι έχω καταλάβει, ή τα περισσότερα, μια ιστορία από πίσω. Αυτό που ακούσαμε, αν διάλεγε ο Ρασούλης, θα έλεγε σε ό,τι έχω γράψει, αυτό είναι, το έβαζε ιεραρχικά.
1: Κοίταξε, αυτό.
0: Το χαρακτήριζε, τον προσδιορίζε.
1: Το συγκεκριμένο τραγούδι, ειδικά για εκείνον, είχε μεγάλη σημασία, γιατί γράφτηκε μετά από ο πατέρας του μπαμπά μου, ο παππούς μου, ήταν κομμουνιστής. Και κάποια στιγμή στη Μόσχα γίνονταν διάφορα επεισόδια και έτσι είχε πληγωθεί πολύ βαθιά και λέει πήγαν οι κόποι μας χαμένοι, άκουσε τον πατέρα του να λέει εκείνη τη στιγμή, και έγραψε αυτό το τραγούδι, το οποίο για εκείνον ήταν πραγματικά η κόπη και ο αγώνας της αριστεράς. Νομίζω ότι θα ήταν από τις κορυφαίες του επιλογές. Αυτό και το νιώσαμε, νομίζω.
0: Στην αρχή της εκπομπής ακούσαμε το «Όλα σε θυμίζουν», και αυτό έχει μια ιστορία. Αυτή ήταν άλλη στίχη σε αυτό το
1: τραγούδι. Ήταν άλλη στίχη, ναι.
0: Και άκουσε τη μουσική ο Ρασούλης, ζήτησε από τον Λοΐζο Κράτα λίγο τη μουσική, να γράψει άλλους στίχους.
1: Για μια πεταλούδα γραμμένο
0: ο Φόντα
1: το Λάδι, βέβαια, που ήταν πάρα πολύ φίλοι με τον Φόντα το Λάδι, και μάλιστα όταν αποφασίσαν τελικά να βάλουν τους καινούριους στίχους με τον Λοΐζο, έστειλε μια επιστολή δημόσια και δημοσιεύτηκε ο πατέρας μου, που ζητάει συγγνώμη από τον Φόντα το Λάδι για τη λαδιά του. Και μάλιστα χαρακτηρίζει έτσι όλη αυτή την παρέμβαση μέσα στο στίχο του έως και ως φορική. Ο ίδιος ο πατέρας μου, δηλαδή, για τον εαυτό του. Έπαιζε πάρα πολύ με αυτό, αλλά ταυτόχρονα αγαπούσε πάρα πολύ τον Λάδι. Και δεν το έκανε, δηλαδή, για να του κάνει κακό. Εκεί όμως θεώρησε ότι ήταν σωστό να του ζητήσει δημόσια μία συγγνώμη. Ναι, ήταν άλλη η στίχη.
0: Είναι αυτό που λέγαμε προηγουμένως, ότι καλά, δεν καυγάδισε ποτέ με το Λάδι, γιατί αυτό είναι μια εξαιρετική περίπτωση.
1: Βέβαια.
0: Ο Φόντας είναι μια εκπληκτική μορφή.
1: Ναι,
0: μα και ο ίδιος με αγάπη και με χαμόγελο περιγράφει όλη αυτή την ιστορία.
1: Μα ακριβώς αυτό έτσι ακριβώς ήταν η σχέση του πατέρα μου. Δηλαδή, μπορεί να γίνονταν διάφορα τέτοια. Και τελικά να ήταν όπως και με τη Χαρούλα την Αλεξίου, είχαν φτάσει μέχρι το δικαστήριο σχεδόν, αλλά τελικά κατάλαβαν ο ένας τον άλλο, και μάλιστα και η Χαρούλα έβγαλε άλλον ένα δίσκο μετά το θάνατο του πατέρα μου, την Τρίπλα, αποκλειστικά σε στίχους του Μανώλη, και ακριβώς γιατί είχε πιάσει πια το νόημα του τι ήταν ο Μανώλης και ποια ήταν η μεταξύ του σχέση.
0: Είναι μετά το θάνατο του Ρασούλη, Τρίπλα, έτσι.
1: Ναι.
0: Μου λέει και σκέξω ότι ετοιμάζεται πράγματα, υπάρχουν πράγματα στο σιρτάρι σε ό,τι αφορά την δουλειά.
1: Υπάρχουν πολλά πράγματα. Υπάρχουν πολλά πράγματα, γιατί έφυγε σχετικά νέος, δηλαδή 65 χρονών ήταν. Πια στην εποχή μας τολμούμε να πούμε ότι ήταν ένας άνθρωπος που δεν ήταν για να φύγει, ήταν μάχημος, είχε δώσει πάρα πολλούς στίχους στους συνεργάτες του και ετοίμαζε μάλιστα μια τριλογία με τον Χρήστο τον Νικολόπουλο. Ελπίζουμε κάποια στιγμή να βγουν αυτά τα τραγούδια. Ετοιμάζουμε εμείς, το ξαναδιαβάζοντας το Μανώλη Ρασούλη, που είναι καλλιτέχνες, διάφοροι καλλιτέχνες που ξαναβλέπουν τα τραγούδια του με διαφορετική έτσι σκοπιά, όπως σου έλεγα και έξω από τον Βασίλη Παπακοσταντίνου, που τραγουδάει το «Μάγκες δεν υπάρχουν πια», μέχρι το «Γύφτισα τον Εβίζαξε» που το έχουμε κάνει φλαμέγκο, μέχρι τη Λένα Πλάτωνος που έχει κάνει το «Τίποτα δεν πάει χαμένο» και το ερμηνεύει η Μαρίζα Κόχ. Δηλαδή, υπάρχουν έτσι πολύ ωραίες επανεκτελέσεις, διασκευές, και ανυπομονούμε να βγουν αυτά τα CD. Και φυσικά υπάρχουν και κάποια τραγούδια ακόμα με έναν φίλο του Ισραηλινό τραγουδοποιό, σπουδαίο Ισραηλινό τραγουδοποιό, τον Γιαχούδα Πόλικερ, που ελπίζουμε κάποια στιγμή, όταν θα καλμάρουν λίγο τα πράγματα, γιατί πραγματικά είναι από αυτούς τους Ισραηλινούς που μάχονται για τα δικαιώματα και των Παλαιστινίων και της ειρήνης στην περιοχή αυτή. Νομίζω θα έχει πολύ μεγάλη σημασία ειδικά παραπάνω σημασία να βγουν αυτά τα τραγούδια.
0: Λοιπόν, να πάμε να πάρουμε μια γεύση από αυτή επίσης την ιδιαίτερη στιγμή, με την έννοια ότι ο Βασίλης ο Παπακοσταντίνου τραγουδάει το «Οι μάγκες δεν υπάρχουν πια».
1: Ναι.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Μάθες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικερίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
6: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
7: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
6: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
8: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
9: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
10: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
9: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
10: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
9: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
10: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
9: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
10: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
11: Γιώργο, πεινάς?
12: Έχω μία πείνα.
11: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
12: Να πάμε.
11: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
13: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
11: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
14: Γενικά έθριος καιρός αύριο με τοπικές βροχές στα ορεινά. Ανεμιβόρη έως 7 μποφόρ. Ηλιοφάνεια στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 37 βαθμούς Κελσίου. Στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
2: Το τάγκο?
1: Θα σας ειδοποιήσουμε.
2: Περίμενε.
3: Ξέρω ποιο τάγκο σώζει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ρουλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
1: Φτιάξε βαλίτσες.
4: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
7: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love & Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
8: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα στους που πήγατε τώρα. Συχνότητα δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Η Κατερίνα Βουτσά είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Δέσποινα Καλοχέρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Και είναι μια εκπομπή σημερινή αφιερωμένη σε έναν μοναδικό, σε έναν ξεχωριστό δημιουργό, στο Μανώλη Ρασούλη, 15 χρόνια μετά τον θάνατό του. Ναταλία, εδώ πια αυτό που ακούσαμε είναι πραγματικά μια τομή στο χώρο του ελληνικού τραγουδιού. Είναι ένα ορόσημο ο δίσκος αυτός, η εκδίκηση της Γυφτιάς.
1: Ναι. Είναι και το πρώτο τραγούδι που γράφτηκε, αυτό που ακούσαμε, το «Τρελή και αδέσποτη», στον συγκεκριμένο δίσκο. Είναι ο πρώτος δίσκος του Μανώλη Ρασούλη και νομίζω ότι εδώ διαφαίνεται και η προσωπικότητά του και ο τρόπος που σκεφτότανε. Θεωρήθηκε μεγάλη αλλαγή στο ελληνικό τραγούδι, γιατί φέρανε αυτόν τον ήχο και ο στίχος ήταν καθοριστικός, γιατί έφερε την πολιτική και τον κοινωνικό αναβρασμό μέσα σε τραγούδια που φαινομενικά είναι παιχνιδιάρικα, αλλά είναι πάρα πολύ βαθιά τραγούδια.
0: Θα έλεγε κανείς είναι μια γέφυρα, έτσι. Μια γέφυρα ανάμεσα σε αυτό που λέμε έντεχνο τραγούδι με το λαϊκό τραγούδι.
1: Ναι, θα έλεγα εγώ αν με ρωτήσει εμένα προσωπικά σε μουσικό, θα έλεγα ότι είναι κάτι εντελώς μόνο του. Είναι μια πραγματικά μια ανατροπή, γέφυρα στους παλιούς. Από το ρεμπέτικο, το λαϊκό τραγούδι και όλο αυτό το οποίο ζυμωνόταν μέσα στον ελληνικό χώρο εκείνη την εποχή και γεννήθηκε, γιατί εδώ πρέπει
0: μιλάμε
1: να δούμε.
0: Μιλάμε για το 1978,
1: το
0: έτσι.
1: Ναι, μιλάμε για το 1978 και πρέπει να δούμε τώρα το Μανώλη Ρασούλη, ο οποίος έρχεται από την Κρήτη, τον Νίκο Ξηδάκη που έρχεται από την Αίγυπτο, τον Νιόνιο, τον Διονύση Σαββόπουλο που έρχεται από τη Θεσσαλονίκη και τον Παπαζόγλου. Και φέρνουν όλα αυτά τα μπαχαρικά του τραγουδιού από προσφυγιά, από ό,τι μας έρχεται από την Ινδία, από τον Καζαντζίδη, από τους ρεμπέτες και κάνουν ένα καινούριο μείγμα. Νομίζω ότι αυτό έκανε ουσιαστικά η εκδίκηση της Γυφτιάς και ουσιαστικά στο στίχο, για να μιλήσω για το Μανώλη ειδικά, είναι ότι μπόρεσε να τραγουδηθεί το πολιτικό κομμάτι του τόπου συνδυάζοντας το χορό. Γιατί ο πατέρας μου έλεγε το εξής για αυτό το δίσκο, ότι ρε παιδί μου, θέλω να δω την αριστερά να χορεύει. Θεωρήσω ότι συνέχεια, εντάξει, το πολιτικό τραγούδι και λοιπά, ότι καθόντουσαν, ήθελε να χορέψει, να κουνηθεί, λέει, το σύστημα, να ανέβει το αίμα στο κεφάλι και να βγάλουν και άλλες καινούργιες ιδέες. Έπαιζε με αυτό. Ακούγεται παιχνιδιάρικο. Είναι παιχνιδιάρικο. Αυτό ακριβώς ήταν και ο Μανώλης Ρασούλης. Δηλαδή, πότε βούδας, πότε κούδας. Πότε ήταν πραγματικά όλο αυτό το μέστομα της σκέψης του και της φιλοσοφίας του και πότε έπαιζε magic σαν τον κούδα. Και έλεγε χαρακτηριστικά, μιας και είναι τώρα και η εποχή του ποδοσφαίρου, γιατί λάτρευε το ποδόσφαιρο, έχει γράψει ένα δίσκο ολόκληρο ειδικά για το ποδόσφαιρο, έλεγε πάντα θα ήθελα να είμαι ο Μέση της παγκόσμιας ιδεολογίας. Αυτό έκανε, έπαιζε με τις καταστάσεις, με το γίγνεσθε, με τη φιλοσοφία και με τη ζωή.
0: Και αυτός ο δίσκος όλος πια, όχι όλα τα τραγουδία, ο δίσκος αυτός, και αυτός έχει ένα συναρπαστικό παρασκήνιο. Καταρχάς αυτός ο δίσκος βγήκε γιατί έκανε ο Πατσιφάς στη λύρα Χατήρη στο Σαββόπουλο. Ήταν παραγωγός του Σαββόπουλου.
1: Ναι,
0: δεν ήθελε ο Πατσιφάς να βγει.
1: Ναι, ήταν παρά.
0: Και έξι μήνες είχε πάει άπατος ο δίσκος.
1: Ναι, και δεν πεζόταν και στα ραδιόφωνα, απαγορευόταν για χίλιους δύο λόγους. Είχε θαυτεί και από διάφορες δημοσιογράφους. Αλλά όταν είδανε μετά, γιατί ουσιαστικά αυτός ο δίσκος έγινε από στόμα σε στόμα μέσα στο φοιτητό κόσμο. Εκεί ουσιαστικά ψήθηκε το άκουσμά του. Και όταν είδε πια ο Πατσιφάς ότι γινόταν όλος αυτός ο χαμός, από εκεί που δεν τους ήθελε όταν να τους βλέπει, έλεγε πού πήγαν αυτά τα παλιόπαιδα και εξαφανιστήκανε. Και τους έφερε πίσω και μετά κάνει τον επόμενο δίσκο, που ήταν τα δίθεν. Τα είπαν τα δίθεν, γιατί θεωρούσαν λέγανε τα τραγούδια της Γυφτιάς ως δήθεν τα αποκαλούσαν οι εχθροί, ας πούμε. Οπότε τα επόμενα που ήταν η συνέχεια ουσιαστικά τα είπαν τα δήθεν. Ναι, και αυτή ουσιαστικά δηλαδή ήταν η πορεία αυτών των δύο δίσκων.
0: Πάμε τώρα να ακούσουμε ένα επίσης εμβληματικό, ένα αιώνιο τραγούδι. Πότε Βούδας, πότε Κούδας.

0: πίσω και μετά κάνουν τον επόμενο δίσκο που ήταν τα δήθεν. Τα είπαν τα δήθεν γιατί θεωρούσαν, λέγανε τα τραγούδια της Γυφτιάς ως δήθεν τα αποκαλούσαν οι εχθροί, ας πούμε. Οπότε τα επόμενα που ήταν η συνέχεια ουσιαστικά τα είπαν τα δήθεν. Ναι, και αυτή ουσιαστικά δηλαδή ήταν η πορεία αυτών των δύο δίσκων.
1: Πάμε τώρα να ακούσουμε ένα επίσης εμβληματικό, ένα αιώνιο τραγούδι. Πότε Βούδας, πότε Κούδας.

0: κάνω ότι είναι δικά του.
1: Ναι, η αλήθεια είναι. Η αλήθεια είναι αυτή. Τραγουδάρα, δεν ξέρω. Ναι, ναι. Και πραγματικά ήταν μια έτσι απελπισμένη προσπάθεια του Πέτρου να γράψει κάτι, γιατί δεν είχε κάτι του πατέρα μου εκείνη τη στιγμή, εκείνη την περίοδο που έλειπε εκείνος, γιατί ο πατέρας μου έλειπε σε ανύποπτο χρόνο, ανύποπτες έτσι περιόδους, δεν ήξερες που θα τον πετύχεις και πού θα τον πετύχεις και αν θα τον πετύχεις κιόλας, και έκανε αυτό το ουσιαστικά το κολλάζ των φράσεων από το Αυγό,
0: το οποίο Αυγό το περιοδικό το έγραφε όλο μόνος του.
1: Όλο μόνος του, το εκδίδανε με την Βάσο την Αλαγιάννη, αλλά το έγραφε. Η αλήθεια είναι ότι εγώ απορώ, και έχει ας πούμε 5-6 τεύχη πόσα είναι, αλλά απορώ πως δεν είχαν βγάλει 100.000 τεύχη, γιατί ήταν ασταμάτητος. Δεν μπορούσε να κάτσει ένα δευτερόλεπτο χωρίς να γράψει οπουδήποτε για το οτιδήποτε. Ό,τι συνέβαινε τον απασχολούσε. Και τότε βέβαια ήταν το περιοδικό, έγραψε και βιβλία φυσικά, και το θέμα είναι μετά ότι είχε περάσει στο ηλεκτρονικό, δεν πρόλαβε να κάνει πάρα πολλά, είχε κάνει ένα blog, το Ειρήνη Ημίν, και έγραφε πάντα, έκανε τις εκπομπές του, έγραφε συνέχεια στίχους. Η αλήθεια είναι ότι στα 65-7 χρόνια ζωής, και όπως είχε πει αστειευόμενος, και όντως το κάναμε, έλεγε ότι όταν πεθάνω στο τάφο μου πάνω θέλω να γράφει «Έφυγε πλήρης ιδεών». Και πραγματικά το κάναμε, και νομίζω ότι ήταν ατελείωτος. Οπότε ναι, αυτό το περιοδικό το έγραφε ολομόναχος, και θα ήθελα κάποια στιγμή να το πανεκδώσω έτσι σε μια, έτσι, ένα τόμο, ένα συλλεκτικό, ένα, γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον, δείχνει έτσι και την, το πώς έβραζε όλο αυτό το πράγμα μέσα του.
0: Πες μου την ιστορία, είναι ακριβής η ιστορία ότι έχει γράψει ήδη ο Ρασούλης στο «Οι μάγκες δεν υπάρχουν πια», έχει γίνει χαμός γιατί οι μάγκες έχουν ενοχληθεί. Φέρνουν μετά και το στράτο του Διονυσίου και ναι, είπε ποιος είπε... το είπε για τους μάγκες, ναι, ναι, πως τους πάντησε το τρένο, και πάει στον Άκη Πάνου και του λέει «Γεια σας κύριε Πάνου, με γνωρίζετε?» Του λέει «Σε γνωρίζω, εσύ δεν είσαι που γράψες το...»
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και έτσι ξεκινάει μια σχέση η οποία...
1: Αυτή η αδιανόητη σχέση, ναι. Με ξέρεις, ναι, του λέει, οι μάγκες χαθήκαν, εμένα με ξέρεις, του λέει ο Άκης. Ήταν μια εκπληκτική σχέση αυτή. Εγώ τον Άκη τον γνώρισα όταν επέστρεψε στη σκηνή, που τον έπεισε δηλαδή ο
0: είχε
1: πατέρας,
0: 32 χρόνια, ναι, να εμφανιστεί, ναι, ναι, ο Άκης Πάνου,
1: ναι,
0: και
1: ναι, ναι, ναι,
0: ανεβαίνει πια πάνω στη σκηνή μαζί με το Ρασούλη μετά από 32,
1: ναι, ναι, ναι,
0: χρόνια, έτσι δεν
1: ναι,
0: είναι?
1: Ναι, και ήταν φοβερή συγκυρία αυτή.
0: Δύο εντελώς διαφορετικοί άνθρωποι σε ό,τι αφορά τα πιστεύω
1: στα πάντα, τους. Στα πάντα. Και όμως τόσο ίδιοι τελικά. Εκτιμούσε αφάνταστα ο ένας τον άλλον. Πραγματικά ήταν ουσιαστικοί φίλοι. Το πόσο στήριξε ο πατέρας μου τον Άκη και το πόσο αγαπούσε ο Άκης τον πατέρα μου ήταν κάτι το μοναδικό. Με έναν περίεργο τρόπο, δεν ξέρω τελικά αν ήταν τόσο αντίθετες αυτές οι απόψεις. Φαινομενικά ήτανε. Ο Άκης ήταν έτσι και λίγο one man, έτσι, he show, έτσι ήταν εντελώς δικός του τύπος. Λέγε, ναι, είμαι φασίστας, εννοώντας ότι είμαι στη δική μου φάση. Πραγματικά ήταν στη δική του φάση, αλλά ήταν εξαιρετικά δίκαιος άνθρωπος, και ο πατέρας μου αυτό το εκτιμούσε πάρα πολύ, αλλά τον εκτιμούσε πάρα πολύ και σαν δημιουργό. Γιατί ο Άκης δεν ήταν μια απλή περίπτωση. Ήταν τραγουδοποιός, δεν ήταν συνθέτης λαϊκός απλά. Έγραφε και τους στίχους, και οι στίχοι του είναι συγκλονιστικοί. Και μάλιστα τον πρότεινε και στον πατέρα μου να κάνουν μαζί τραγούδια. Ο πατέρας μου αρνήθηκε. Λέει, θεωρώ ότι η δική σου η στίχη είναι ένα με τη μουσική σου. Δηλαδή δεν χρειάζεται να μελοποιήσεις κάποιου άλλου τους στίχους. Έγραφε τους στίχους, έγραφε τη μουσική. Έπαιζε τα όργανα, κατασκεύαζε τα όργανα τα οποία έπαιζε. Ήταν μια συγκλονιστική περίπτωση λαϊκού δημιουργού ο Άκης. Πραγματικά ήταν ένας λαϊκός φιλόσοφος.
0: Οι μάγκες τον συγχώρησαν το Ρασούλη.
1: Όχι,
0: πάλι παιχνιδιάρης ήταν
1: βέβαια. Δεν υπήρχε περίπτωση να μην τον αγαπήσουν. Εντάξει, έτσι έγινε αυτό το τραγούδι με τον Στράτο το Διονυσίου τότε, που ήταν σαν απάντηση. Ας πούμε, ο πατέρας μου το κέφαρε πάρα πολύ αυτό το τραγούδι.
0: Κρυφογέλαγε.
1: Του άρεσε πάρα πολύ.
0: Και ανοιχτά γέλαγε.
1: Του άρεσε πολύ. Και γιατί γινόταν ένας δημόσιος διάλογος μεταξύ τραγουδιών. Όπως και ακούσαμε και πιο πριν, το αυτός ο κόσμος μπορεί να αλλάξει και μάλ. Έκανε συνέχεια τέτοια. Δηλαδή, σοβαρά γράφανε οι άνθρωποι, ας πούμε ο Χατζηδάκης, ο Γκάτσος, αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ. Ερχότανε τσουπ, έπαιρνε και λίγο, ας πούμε, τη μελωδία του Μίκη και σου λέει, όχι ρε παιδί μου, παιχνιδιάρικα, αλλά με βαθύτητα.

0: Άλλη μια συναρπαστική στιγμή. Εδώ πια τα πράγματα είναι, έχω ακούσει τον Βαγιόπουλο να λέει ότι βρήκε αυτές τις φράσεις του Ρασούλη μέσα στο περιοδικό, έτσι, στο Αυγό. Ήταν Σκόρπιες.
1: Ήταν Σκόρπιες. Έλειπε ο πατέρας μου στο Λονδίνο. Ήθελε να κάνει κάποια πράγματα ο Πέτρος και είναι ουσιαστικά ένα κολλάζ στίχων που διάβαζε στο Αυγό, σημείωνε πάπα αυτό, βάλε εκείνο, βάλε τώρα και το φτιάξαν μετά έτσι όλο μαζί και είναι ουσιαστικά ένα υπέροχο κολλάζ στίχων του Μανώλη και καλά τη μουσική του Πέτρου που είναι το κάτι άλλο.
0: Και όταν του έδειξε αυτό το μάζεμα που είχε κάνει ο Βαγιόπουλος στο Ρασούλη, του λέει ο Ρασούλης αυτό είναι τραγουδάρα, δεν θυμόταν.

0: Real FM.
1: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
2: Δεξιά.
1: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
2: Εγώ, δεξιά.
1: Γιατί εσύ,
2: αριστερά.
1: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
2: Δεξιά.
1: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
0: Μονοθέσιο. Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
4: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ.
5: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1. Στους 98,1.
6: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρονος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
7: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
8: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
9: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
8: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
9: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
8: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
10: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
11: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
10: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
11: Είμαστε καλά για τώρα.
10: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
11: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
10: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
11: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χοντρική λιανική και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221404166.
12: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
13: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
12: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Νατάλια, αυτό που ακούμε είναι ένα τραγούδι αντιρατσιστικό, ανθρώπινο. Το πιάσανε στο βρωμό στομά τους οι ναζισταράδες της Χρυσής Αυγής.
1: Αυτό που ξέρω εγώ σαν γεγονός είναι ότι υπήρξε κάποια συγκέντρωση στην Κόρινθο ενάντια στους πρόσφυγες που κρατούνταν εκεί, και είχε πάει η Χρυσή Αυγή και μου στέλνει κάποιος φίλος ότι αυτή τη στιγμή παίζει ξύλο η Χρυσή Αυγή με τους διαδηλωτές και ακούγονται στα μεγάφωνα το «Αχ, Ελλάδα, σ' αγαπώ». Και βέβαια η εκδήλωση αυτή, για να φύγουν οι πρόσφυγες, μπορεί να μην ήταν αποκλειστικά της Χρυσής Αυγής, αλλά ήταν σίγουρα διαφόρων φασιστοειδών της περιοχής. Και βέβαια με συνεννόηση με την Βάσο την Αλαγιάννη, αλλά έτρεξα αμέσως να ξεκαθαρίσω κάποια πράγματα, ότι σε καμία περίπτωση αυτό το τραγούδι δεν θα μπαίνει στο στόμα φασιστοειδών. Είτε είναι Χρυσή Αυγή, είτε είναι όποιος θέλει. Διότι αυτό το τραγούδι είναι ένα τραγούδι που αφορά τη βαθιά Ελλάδα. Δεν μπορεί κανένας να τη χρησιμοποιεί και να ειδικά για σε ρατσιστικές εκδηλώσεις τέτοιου τύπου και σε εγκληματικές ακόμα περισσότερο. Και φυσικά ήταν άμεση επέμβαση, ότι το απαγορεύω με κάθε νόμιμη κίνηση και ό,τι μου δίνει ο νόμος σαν εφόδιο, να μην χρησιμοποιείται σε τέτοιες εκδηλώσεις. Αυτό μάλιστα το τραγούδι το συγκεκριμένο, θυμάμαι όταν μόλις είχε πεθάνει ο πατέρας μου, έγινε μία σελίδα στο Facebook, «Αχ, Ελλάδα, σ' αγαπώ», αφιερωμένη στο τραγούδι, με τους στίχους του τραγουδιού, και από κάτω γίνεται το «σώσε», «χρυσαυγίτες», «σκοπιανοί», αυτά. Δηλαδή, οτιδήποτε δεν ήθελε ο Μανώλης γινότανε. Αυτή η παρεξήγηση με αυτό το τραγούδι, νομίζω ότι κάποια στιγμή πρέπει να μπαίνει στην
0: Δεν ξέρω αν υπάρχει παρεξήγηση. Δηλαδή, ένα τραγούδι που λέει ότι η πιο γλυκιά πατρίδα είναι η καρδιά.
1: Ναι,
0: δεν παρεξηγείται.
1: Είναι αυτή η λιθιότητα που
0: λέγαμε
1: πριν.
0: Να το εκμεταλλευθούν
1: ακριβώς,
0: και να.
1: Ακριβώς. Φυσικά μου επιτεθήκανε και από χρυσαυγίτες πολύ κλπ. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Με ενδιαφέρει ότι αυτό το οποίο είπε ο πατέρας μου σε αυτό το τραγούδι και αυτό το οποίο υποστηρίζω και εγώ, προστατεύοντας το έργο του αλλά και σαν πολίτης αυτού του τόπου, είναι ότι απαγορεύεται αυτά τα φασιστοειδή να πιάνουν στο στόμα τους τη βαθύτερη Ελλάδα.

0: Εδώ τώρα τι κάνω, είναι η τρίπλα που λέγαμε. Είναι ο δίσκος μετά το θάνατο του Μανώλη.
1: Είναι ο δίσκος μετά το θάνατο του Μανώλη, που έκανε η Χαρούλα η Αλεξίου σε στίχους του, με διάφορους συνεργάτες του, όπως ήταν ο Χρήστος ο Νικολόπουλος, ο Πέτρος ο Βαγιόπουλος, ο Ορφέας ο Περίδης, ο Γιαχούντα ο Πόλικερ που αναφέραμε και πριν, η Βάσο Ελαγιάννη. Αυτό το τραγούδι το συγκεκριμένο, τους στίχους τους έχει γράψει ο πατέρας μου αφιερωμένα ειδικά στον Μάνο Λοΐζο, τον οποίο λάτρευε σαν αδερφό του, και η Χαρούλα έγραψε τη μουσική, και πραγματικά είναι μια πολύ συγκινητική συγκυρία, διότι τώρα είναι το τώρα τι κάνω. Ναι, τον μεθύσαμε τον ήλιο Μάνο, τώρα τι γίνεται. Και τελικά δεν ξέρω τι λένε εκεί που βρίσκονται οι δυο τους. Η Χαρούλα έκανε μια πάρα πολύ ευαίσθητη προσέγγιση εδώ, και πραγματικά για μένα είναι μια στιγμή έτσι ορόσημο στη δική τους τη συνεργασία και στο ελληνικό τραγούδι, κατά την άποψή μου.
0: Ο Φιτζής, καζατζιδικός και καζατζακικός.
1: Ναι, μέχρι κόκαλο. Μέχρι κόκαλο. Και τώρα που και ο Όφη πήρε την κούπα, ήταν μια στιγμή τρομερή, δηλαδή θα ήθελα να είναι πάρα πολύ μαζί μας, γιατί έχει γράψει και τον ύμνο του Όφη, και όπως σου είπα και πριν,
0: έπαιζε και μπάλα στον Ηρόδοτο.
1: Έπαιζε και μπάλα, βέβαια, και η αλήθεια είναι ότι το ποδόσφαιρο το αγαπούσε πάρα πολύ και έπαιζε με τη φιλοσοφία του ποδοσφαίρου. Μια μπάλα είναι η γη που έχει φάει σούτ από το Θεό και στάγνωστο πηγαίνει. Έχει γράψει πολλά τραγούδια για το ποδόσφαιρο, έχει γράψει και για ποδοσφαιριστές, όπως και το Γκούδα που ακούσαμε πριν, αλλά ο Όφη για εκείνον και η Κρήτη είναι μεγάλα σύμβολα, και ο Καζαντζάκης φυσικά, δεν συζητάμε καθόλου για τον Στέλιο Καζαντζίδη που ήταν το...
0: Εδώ τώρα ακούμε, βάλ το Κατερίνα.

0: Εδώ έχουμε συνεργασία του Ρασούλη με τη Ρασούλη.
1: Ναι, εδώ είναι εντελώς ρασουλέικο. Εδώ πια ο πατέρας μου είχε απελπιστεί, διότι εγώ σπούδαζα κλασική μουσική, είμαι μεγάλη φαν του κλασικού ήχου και σταδιακά μπήκα και στο metal σκηνή, γιατί αγαπάω πάρα πολύ και το hard rock, το metal ιδιαίτερα, και τραγουδούσα σε metal μπάντα, και κάποια στιγμή ο πατέρας μου είπε: Ναταλίτσα, δεν γίνεται, θα πρέπει και λίγο με το ελληνικό τραγούδι να ασχοληθούμε και λοιπά. Άφησα λίγο το Μότσαρτ και το Μπαχ, άφησα λίγο τους Septic Flesh που τραγουδούσαμε και κάναμε μια συνεργασία σε στίχους δικούς του. Εδώ έχω γράψει εγώ τη μουσική και τραγουδάω μαζί. Αυτές οι στιγμές για μένα είναι οι πιο πολύτιμες με τον πατέρα μου.
0: Λέγαμε προηγουμένως για τη σχέση του Ρασούλη με τον Λοΐζο. Εσύ την έζες αυτή τη σχέση?
1: Βέβαια, μικρή ήμουν πολύ, αλλά εγώ νόμιζα ήταν αδέρφια, να πω την αλήθεια, και μάλιστα πάντα θείο Μάνο τον φώναζα και πάντα αναφερόμασταν. Ο θείος ο Μάνος είπε ότι γιατί αυτό ήταν πάρα πολύ μεγάλη εκτίμηση και η αγάπη των δύο ένας για τον άλλο, και παρήγαγαν σπουδαία πράγματα μαζί, αλλά ουσιαστικά η φιλία ήταν η σπουδαιότερη μεταξύ τους. Και μάλιστα όταν έφυγε ο πατέρας μου, το μόνο πράγμα που ζήτησα, δεν ζήτησα ούτε δημόσιες δαπάνες ούτε τίποτα από όλα αυτά, ήταν απλά να μπει κοντά στο Μάνο, και είναι όντως, είναι σχεδόν δίπλα.
0: Πάμε να ακούσουμε Ρασούλη να τραγουδάει η Λοΐζο. Ναι.

Real FM. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, φωτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες.

0: www.sportsgrove.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
1: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά. Αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
3: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
5: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
4: Έλα εδώ, δεξιά.
5: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
4: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
5: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
4: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
5: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
6: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
7: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Victoria Woods και η Isabelle Per μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.
8: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, πηγαίνουμε προς το τέλος, αλλά δεν τελειώνει ο Ρασούλης. Να σου πω, πάντα με άδεια τσέπη.
1: Α, εννοείται. Πάντα. Πάντα είναι από τους πιο γενναιόδωρους, ήταν, είναι, δεν ξέρω τι θα πω, ανθρώπους που έχω γνωρίσει ποτέ στη ζωή μου. Έδινε συνέχεια παντού, μέχρι που μου έβαζε το χέρι στην τσέπη και ανακάλυπτε ότι δεν υπήρχε τίποτα. Ήτανε πολύ κοντά στο πνεύμα του Χατζηδάκη, που ξέρω επίσης ότι ήταν εξαιρετικά γενναιόδωρος. Εκείνος, εντάξει, το πρόσεχε προφανώς και λίγο.
0: Εδώ ο πατέρας μου ήταν ένα όνομα επίσης εμβληματικό. Δεν ξέρω πόσο το ξέρει ο πολλής κόσμος. Ο Ρασούλης είχε μια ιδιαίτερη σχέση με το Μάνο Χατζηδάκη.
1: Ναι. Ναι, και μάλιστα έβγαλε και το, ίσως τον πιο, όπως ο ίδιος χαρακτηρίζει, αντιεμπορικό του δίσκο, το «Διπλάσα κατεμένος πειρατής», στο Σύριο. Και μάλιστα δεν δέχτηκε να πληρωθεί ποτέ για αυτό το δίσκο. Το έκανε δώρο στον Χατζηδάκη, γιατί είχαν μία σχέση παλιότερα από το φεστιβάλ της Κέρκυρας, όπου είχε παιχτεί πρώτη
0: εμφανιστεί
1: φορά
0: εκεί,
1: το «Αχελάδα σ' αγαπώ», εκεί παίχτηκε πρώτη φορά. Βάση περιπτώσει, είχαν μια ιδιαίτερη σχέση οι δυο τους και τον εκτιμούσα φάνταστα ο πατέρας μου, τον Μάνο Χατζηδάκη. Έγραψε και ένα τραγούδι μάλιστα για εκείνον, που έχει μελοποιήσει ο Πέτρος Βαγιόπουλος, και ευελπιστούμε ότι σύντομα θα το ηχογραφήσουμε με τη Μαρία Φαραντούρη για φέτος, που είναι το έτος Χατζηδάκη.
0: Η σύγκρουση με την Εκκλησία τι αφορούσε?
1: Τα πάντα. Τα πάντα. Ο πατέρας μου, ο οποίος ερχόταν από ένα πολύ θρησκευόμενο σπίτι και μάλιστα ήταν και ψάλτης, όπως και ο παππούς μου. Κάποια στιγμή όμως, όταν άρχισε να ανακαλύπτει την πολιτική ακόμα πιο βαθιά και πια μπήκε στον τροτσκισμό ειδικά, και άρχισε να εμβαθύνει και στη φιλοσοφία της Ανατολής, και κάνει αυτή την παράξενη, έτσι, τον παράξενο συνδυασμό, να πηγαίνει στην Ινδία και να κάνει διαλογισμό εκεί και ταυτόχρονα να είναι τρομερά ενεργός πολιτικά. Δεν ξέρω αν συνδυάζονται αυτά τα δύο. Εκείνος το έκανε, και με το ελληνικό τραγούδι ταυτόχρονα. Οπότε φυσικά έμπαινε συνέχεια στη μύτη της Εκκλησίας, διότι κάποια πράγματα δεν μπορούσαμε τίποτα με καμία κυβέρνηση, έτσι, να τα καταπιεί. Αλλά στη μύτη έμπαινε σε όλους, από ό,τι έχουμε καταλάβει, έχεις καταλάβει και εσύ καλά. Διότι κάποια πράγματα πρέπει να λέγονται και πρέπει να κάποιος, ας πούμε, όπως ο ίδιος έλεγε, να κρατάει τα μπόσικα. Γιατί αλλιώς.
0: Αν ο Ρασούλης είναι υπεύθυνος για το γεγονός ότι επήλθε μια τομή στο ελληνικό τραγούδι ως ο ίδιος συντελεστής αυτής της τομής με την εκδίκηση της Γυφτιάς, είναι διπλά υπεύθυνος, γιατί είναι ο παραγωγός επίσης ενός εμβληματικού δίσκου, ο οποίος διαμορφώνει μια νέα περίοδο στο ελληνικό τραγούδι, και μιλάμε για τα Ζεστά Ποτά.
1: Ναι,
0: δηλαδή,
1: ναι,
0: πίσω από τα Ζεστά Ποτά των Κατσιμιχαίων είναι ο Μανώλης Ρασούλης, σωστά?
1: Ναι, αυτός ο δίσκος, οι Κατσιμιχαίοι προσπαθούσαν να τον βγάλουν περίπου 10 χρόνια από ό,τι γνωρίζω. Δεν το έβγαζε κανείς και τελικά έβαλε με τσαμπουκά, δηλαδή ο πατέρας μου τον επέβαλε ουσιαστικά, γιατί τα παιδιά αυτά τα πίστεψε πάρα πολύ. Και φυσικά αυτός ο δίσκος στα Ζεστά Ποτά, αν είναι δυνατόν, άλλη μια, ας πούμε, συγκυρία, όπως η εκδίκηση της Γυφτιάς, έτσι, που πολεμήθηκε και απαγορεύτηκε από τα ραδιόφωνα, δεν θέλαν να βγάλουν αυτόν τον αριστουργηματικό δίσκο που είναι τα Ζεστά Ποτά. Και φυσικά έκτοτε πήρανε την πορεία τους και οι Κατσιμίχες. Πρωτίστως ήταν φίλοι φυσικά, και ήταν και ο Σαχαρνής μαζί με τον Πάνο τον Κατσιμίχα του Σαββόπουλου, αλλά λάτρευε και τον τρόπο που έγραφαν και τον τρόπο που τραγουδούσαν. Αγαπούσε πάρα πολύ αυτά τα παιδιά και το έκανε με πάρα πολύ αγάπη.
0: Υπάρχει τρόπο, είναι δυνατόν να κατηγοριοποιήσει το στίχο του Σαββόπουλου? Δηλαδή τι είναι, θα τον έλεγες ένας στίχος τολμηρός, ένας ανανεωτικός στίχος, ένας σατυρικός στίχος, ένας πολιτικός στίχος, ένας ερωτικός στίχος? Είναι όλα μαζί?
1: Όλα μαζί, όλα μαζί. Του Σαββόπουλου?
0: Σαββόπουλο είπα, ή Ρασούλη?
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Συγνώμη, του Ρασούλη.
1: Εδώ θέλω να πω το εξής, μιας και αναφέρεσαι το στίχο του Σαββόπουλου, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό και το συζητούσαμε με τον Γιώργο τον Κοντογιάννη, τον δημοσιογράφο, και πίστευε ότι για εκείνον τρεις σπουδαίοι στιχουργοί στη χώρα είναι ο Άκης ο Πάνου, ο Διονύσης ο Σαββόπουλος και ο Μανώλης. Και είναι ωραίο που που το έφερες έτσι, γιατί πραγματικά έχουν πολλά κοινά αυτοί οι τρεις, διότι μέσα σε αυτό τον τρόπο που γράφουν είναι αυτά όλα όσα ανέφερες, γιατί και ο Άκης είναι έτσι στιχουργικά και ο Διονύσος Αβόπουλος είναι έτσι στιχουργικά και ο Μανώλης Ρασούλης είναι έτσι στιχουργικά, είναι όλα αυτά μαζί και ακόμα περισσότερα. Δεν ξέρω ακόμα που τι θα έγραφε αν ζούσε, αλλά πραγματικά ήταν δεν υπήρχε περίπτωση οτιδήποτε να συμβαίνει και να μην, αυτό που τον ενδιαφέρει εκείνον δεν είναι να φωτίσει τα προβλήματα μέσα στιχουργικά, μέσα από το τραγούδι, αλλά να δώσει το αντίδοτο. Ήθελε να προτείνει πράγματα, οπότε πρωτίστως θα έλεγα και στους τρεις αυτούς που αναφέραμε είναι πολιτικός ο στίχος, ακόμα και ο έρωτας μπορεί να είναι πολιτικός.
0: Μια εκπομπή δεν χωράει το Ρασούλη, οπότε μας υπόσχεσε πως όταν προχωρήσετε όλα αυτά τα σχέδια και τις σκέψεις που έχετε θα σε έχουμε ξανά εδώ.
1: Βεβαίως, βεβαίως, με μεγάλη μου χαρά.
0: Ήταν ένα μεγάλη χαρά, Ναταλία, που ήσουν εδώ.
1: Και δική μου.
0: Κυρίες και κύριοι, να είστε όλοι και όλες καλά, ψυχή βάθια.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
6: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
7: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
6: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
8: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης. Βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων. Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
9: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
10: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
9: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
10: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
9: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
10: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
9: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
10: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
11: Γιώργο, πεινάς?
12: Έχω μία πείνα.
11: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
12: Να πάμε, να πάμε.
11: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
13: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
11: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
14: Γενικά ήθελος καιρός αύριο, με τοπικές βροχές στα ορεινά, ανεμιβόρειο έως 7 μποφόρ, ηλιοφάνεια στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 37 βαθμούς Κελσίου, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: και να με πατήσεις. Δεν με ξέρεις καλά εμένα. Σε βάζω κάτω και σε πατάω εγώ, κυρία Κοκοβίκου. Σε πατάω και σε σκύλω σε σαρδέλα.
1: Ω, για να σου πω, Αντωνάκη, ακόμα δεν βγήκαμε από την εκκλησία.
0: Γεια σκασμός, κυρία Ελένη, που τολμάς να μου σηκώσει και φωνή. Γεια σκασμός.
1: Σκασμός. Σκασμός εσύ, Αντωνάκη μου.
2: No tengo sol y no tengo fortuna, spunta la luna, spunta la luna. No tengo sol y no tengo fortuna, spunta la luna, mi meto pa' acá. Mamma rosa, solo canto enamorado. Con la bella guapiola, más a troppo spatrimato.
3: Κυρία Μέρη μου, εκείνο το άλλο το ξέρετε? Εκείνο που λέει στο παλιό το μαγαζί που τα πίναμε μαζί?
1: Ναι.
3: Για δώσ' του μία, σε παρακαλώ. Αυτό, κύριε Μέρη μου, αυτό. Να γιάσουμε τα χεράκια σας, κύριε Μέρη μου.

0: Λίγο αυτονόητη σήμερα η αρχή μας, το ξεκίνημά μας. Αλλά καλώς αυτονόητη.
1: Βελό να κυκλωστεί.
0: Βελό να κυκλωστεί. Κουμπί.
1: Βελό να κυκλωστεί.
0: Λοιπόν, έφυγε η Μάρο Κοντού από τη ζωή. Πολύ αξιόλογος άνθρωπος.
1: Είπε και
0: πολύ
1: Αντωνάκη
0: ωραίος άνθρωπος.
1: Είπε και Αντωνάκη,
0: είπε και Αντωνάκη μου.
1: Μου.
0: Είπε.
1: Αντωνάκη μετά έφυγε μου. Το μου.
0: Μετά έφυγε.
1: Έκανε ωραία ανάρτηση πολύ γλυκιά ανάρτηση έκανε ο Γιώργος Κωνσταντίνου.
0: Ναι.
1: Γιατί εντάξει, είναι για αυτούς ένας άνθρωπος πολύ μεγάλος ηλικίας, ζήσανε.
0: Και είχαν μια πολύ στενή σχέση.
1: Ναι.
0: Όλα αυτά τα χρόνια. Είχαν μια καλή, ζεστή, φιλική σχέση όλα αυτά τα χρόνια. Με τον.
1: Ναι. Τους επανέφερε στο προσκήνιο.
0: Καταπληκτικό ζευγάρι.
1: Ναι, τους επανέφερε στο προσκήνιο. Δεν θυμάμαι το όνομά του.
0: Ο Παπακαλιάτης. Μπράβο.
1: Αυτός. Ο Παπακαλιάτης. Δεν θυμάμαι το όνομά του ποτέ γιατί δεν ξέρω γιατί. Ίσως γιατί γυρίζει καταπληκτικά σύριαλ. Τα οποία. Τι. Άρεσουν σε πάρα πολύ κόσμο.
0: Ναι, ναι, φυσικά. Φυσικά. Και ναι, τα σύριαλ και οι ταινίες.
1: Ναι, τα οποία. Επειδή έχω παρακολουθήσει και δεν είναι, δεν είναι αυτό το θέμα μας. Για μένα είναι αντιγράφει, αλλά κάνει πολύ καλές αντιγραφές. Λοιπόν, τους είχε επαναφέρει στο.
0: Τους
1: με
0: είχε
1: το
0: επαναφέρει
1: αν.
0: Με το αν, γιατί οι αναφορές ήταν πάρα πολύ έτσι. Ήταν πολύ πετυχημένες κατά την άποψή μου.
1: Ναι, ήταν
0: στο αν. Πολύ πετυχημένες. Γιατί αυτή η ταινία με την κυρία Κουκουβίκου, το Αντωνάκη μου και το Ελενίτσα μου. Εγώ θα ήθελα να την κουβεντιάσουμε, γιατί ξέρεις, η αλήθεια είναι ότι σπάει κάποια. Έσπασε εκείνη την εποχή κάποιες. Δεδομένες καταστάσεις τις διάβασε αλλιώς. Δηλαδή αυτό της γυναίκας υποταγμένης που ήταν πολλές εκείνη την εποχή, με το κουμπί, με το βελό να κυκλωστεί και τα λοιπά, όπου ο άντρας παίρνει τις αποφάσεις για όλα.
1: Ναι, που ήταν αστεφάνωτη που δεν την παρουσίαζε στους φίλους.
0: Ναι, αστεφάνωτη, εγώ το καταλαβαίνω ως σχήμα.
1: Δεν την παρουσίαζε στους φίλους του
0: της ιστορίας.
1: Ναι, που όμως ήταν στιγματισμένη.
0: Είναι υποβάθμιση της γυναίκας.
1: Ναι, που ήταν στιγματισμένη στη γειτονιά.
0: Βέβαια.
1: Γιατί ήταν.
0: Ναι.
1: Ήταν παστρικιά.
0: Ναι, έτσι την έλεγε η κυρία Ξύπα Παπαμήτρου.
1: Ναι.
0: Η κυρία Ξύπα Παπαμήτρου έτσι την
1: αλλά
0: έλεγε.
1: Αλλά μετά τη έκανε δώρο ένα σίδερο.
0: Το σίδερο, δεν τη το έκανε δώρο. Έτσι. Και πήρε και το μέρος της όταν πια συγκρούστηκε το ζευγάρι και πήγαν στα δικαστήρια.
1: Ναι,
0: η κυρία Ξύπα Παπαμήτρου εκεί.
1: Να πιούμε και ένα καφέ, να βρεθούμε.
0: Κοίτα να δεις τώρα την αντίθεση. Από τη μία πλευρά ήταν ο Κουκουβίκος με την Ελενίτσα και όλο αυτό έτσι το έντονο, το δυναμικό του άντρα. Το κυριαρχικό μάλλον στη γυναίκα. Από την άλλη πλευρά ο σύζυγος της κυρίας Ξύπα Παπαμήτρου ήταν, Αντώνη μου, εγώ ότι γυναίκες,
1: πω,
0: ό,τι
1: περίμενε,
0: κάνουν
1: όχι
0: οι γυναίκες.
1: Όχι μόνο ο σύζυγος της Ξύπα Παπαμήτρου, και οι υπόλοιποι σύζυγοι, οι φίλοι του.
0: Όλοι οι άλλοι σύζυγοι.
1: Ναι, οι οποίοι ήταν μπούλι ρούφα τα αυγό σου.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Έτσι. Τελείωσε ρούφα τώρα τα αυγό σου.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Λοιπόν, και αυτά θα τα κανονίζουμε εμείς.
0: Μια πάρα πολύ έξυπνη ταινία.
1: Ήταν μια ωραία γλυκιά ταινία.
0: Πολύ ωραία τοποθετημένη. Πάρα πολύ ωραία τοποθετημένη.
1: Ήταν ωραία. Ήταν η εποχή που το γαμήλιο ταξίδι ήταν ο κύριος Ακροπόλεος.
0: Ταξιτζής έτσι, καταπληκτική μορφή.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν το συζητάμε αυτό.
1: Υπάρχει λέει και ένα λάθος στην ταινία. Γιατί εμφανίζεται το ταξί με δύο διαφορετικές πινακίδες.
0: Α, δεν το ξέρω αυτό, ναι.
1: Διότι προφανώς χρησιμοποίησαν δύο αυτοκίνητα. Και τώρα τους ξέφυγε, ήταν ένα από αυτά που αργότερα βρήκαν ως λάθη της εποχής.
0: Καταπληκτική αυλή και συγκατοίκηση σε αυτές τις αθηναϊκές αυλές με τα σπίτια που έχουν τις αντιπαλότητες, τα απλωμένα ρούχα και όλα αυτά.
1: Ναι, μια μικρογραφία της κοινωνίας.
0: Χαρακτηριστική εικόνα
1: της εποχής εκείνης.
0: Της κοινωνίας. Πάρα πολύ χαρακτηριστική.
1: Και έφυγε μια μεγάλη κυρία του κινηματογράφου, γιατί κυρίως εκεί μεγαλούργησε.
0: Ναι.
1: Έτσι, παιδί του Φίνου. Άλλη κλάση ηθοποιού.
0: Ναι.
1: Έτσι, ένα πιο αρχοντικό στυλ. Έπαιζε και η σωματοδομή της βέβαια ρόλο, γιατί ήταν ψηλή
0: σίγουρα,
1: γυναίκα.
0: Σίγουρα.
1: Κλήρης ημερών. Διάβασα σήμερα, δεν το ξέρω, ότι είχε μία σχέση με έναν. Δεν αποκάλυψε ποτέ, με έναν παντρεμένο ηθοποιό και χώρισε. Είχε ειδικούς φραγμούς για το τι θα συνέβαινε μετά. Το βρήκα πολύ ενδιαφέρον. Τέλος πάντων, κάθε άνθρωπος κουβαλάει τα δικά του.
0: Ναι. Έχει πολύ ενδιαφέρον με μία συνέντευξη που είχε δώσει Μαροκοντού στο Ενώπιο Σενοπείο. Μπορείτε να τη δείτε στο real.gr και στο ενικός.gr, που μιλούσε για τις αντιδράσεις προφανώς που υπήρχαν από την οικογένεια όταν αποφάσισε να βγει στο θέατρο, που για τη γιαγιά της Μυρνιά αυτό ήταν συνώνυμο με το «Είμαι μία του δρόμου»,
1: ναι,
0: κάπως έτσι.
1: Της είχε πει, λέει, βαριές κουβέντες.
0: Της είχε πει βαριές κουβέντες, ναι. Και μιλάει και για τη γνωριμία της με τον Δημήτρη Χόρν. Λέει πόσο πολύ τον θαύμαζε, πόσο σπουδαίος ήταν. Ο Χόρν, λέει, έψαχνε μία νέα Μελίνα, μία νέα κοπέλα. Και όταν η Μάρο Κοντού έπαιζε με τον Ηλιόπουλο, ήρθε.
1: Τώρα τους ξέφυγε, ήταν ένα από, τα, ναι, από αυτά που αργότερα βρήκαν ως λάθη της εποχής.
0: Καταπληκτική αυλή και συγκατοίκηση σε αυτές τις αθηναϊκές αυλές με τα σπίτια που έχουν τις αντιπαλότητες, τα απλωμένα ρούχα και όλα αυτά.
1: Ναι, μια μικρογραφία της κοινωνίας.
0: Χαρακτηριστική εικόνα
1: της εποχής εκείνης.
0: Της κοινωνίας. Πάρα πολύ χαρακτηριστική.
1: Και έφυγε μια μεγάλη κυρία του κινηματογράφου, γιατί κυρίως εκεί μεγαλούργησε.
0: Ναι.
1: Έτσι, παιδί του Φίνου. Άλλη κλάση ηθοποιού.
0: Ναι.
1: Έτσι, ένα πιο αρχοντικό στυλ. Έπαιζε και η σωματοδομή της, βέβαια, ρόλο, γιατί ήταν υψηλή γυναίκα.
0: Σίγουρα.
1: Πλήρης ημερών. Διάβασα σήμερα, δεν το ξέρω, ότι είχε μία σχέση με έναν. Δεν αποκάλυψε ποτέ, με έναν παντρεμένο ηθοποιό και χώρισε. Είχε ειδικούς φραγμούς για το τι θα συνέβαινε μετά. Το βρήκα πολύ ενδιαφέρον. Τέλος πάντων, κάθε άνθρωπος κουβαλάει τα δικά του.
0: Ναι. Έχει πολύ ενδιαφέρον με μία συνέντευξη που είχε δώσει Μαροκοντού στο Ενώπιο Σενοπείο. Μπορείτε να τη δείτε στο real.gr και στο ενικός.gr, που μιλούσε για τις αντιδράσεις προφανώς που υπήρχαν από την οικογένεια όταν αποφάσισε να βγει στο θέατρο, που για τη γιαγιά της Μυρνιά αυτό ήταν συνώνυμο με το «Είμαι μία του δρόμου»,
1: ναι,
0: κάπως έτσι.
1: Της είχε πει, λέει, βαριές κουβέντες.
0: Της είχε πει βαριές κουβέντες, ναι. Και μιλάει και για τη γνωριμία της με τον Δημήτρη Χόρν. Λέει πόσο πολύ τον θαύμαζε, πόσο σπουδαίος ήταν. Ο Χόρν, λέει, έψαχνε μία νέα Μελίνα, μία νέα κοπέλα.

0: έτσι πιο ένα πιο αρχοντικό στυλ. Έπαιζε και η σωματοδομή της βέβαια ρόλο, γιατί ήταν υψηλή γυναίκα.
1: Σίγουρα.
0: Πλήρης ημερών. Διάβασα σήμερα, δεν το ξέρω, ότι είχε μία σχέση με έναν, δεν αποκάλυψε ποτέ, με έναν παντρεμένο ηθοποιό και χώρισε, είχε ειδικούς φραγμούς για το τι θα συνέβαινε μετά. Το βρήκα πολύ ενδιαφέρον. Τέλος πάντων, κάθε άνθρωπος κουβαλάει τα δικά του.
1: Ναι. Έχει πολύ ενδιαφέρον με μία συνέντευξη που είχε δώσει Μαροκοντού στο Ενώπιο Σενοπείο. Μπορείτε να τη δείτε στο real.gr και στο ενικός.gr, που μιλούσε για τις αντιδράσεις προφανώς που υπήρχαν από την οικογένεια όταν αποφάσισε να βγει στο θέατρο, που για τη γιαγιά της Μυρνιά αυτό ήταν συνώνυμο με το «είμαι μία του δρόμου»,
0: ναι,
1: κάπως έτσι.
0: Της είχε πει, λέει, βαριές κουβέντες.
1: Της είχε πει βαριές κουβέντες, ναι. Και μιλάει και για τη γνωριμία της με τον Δημήτρη Χόρν. Λέει πόσο πολύ τον θαύμαζε, πόσο σπουδαίος ήταν. Ο Χόρν, λέει, έψαχνε μία νέα Μελίνα, μία νέα κοπέλα. Και όταν η Μάρο Κοντού έπαιζε με τον Ηλιόπουλο, ήρθε, πήγε στο θέατρο, την είδε. Και μάλιστα, επειδή ρωτάτε, λέει, δεν υπήρξαμε, λέει, ποτέ ζευγάρι, γιατί τότε στην εποχή είχε,
0: είχε
1: υπάρξει αυτό το... αυτό το κουτσομπολιό, ας πούμε. Ως προς τις ταινίες τις ασπρόμαυρες, εγώ να σου πω, Μανώλη, ότι οι ασπρόμαυρες ταινίες μου αρέσουν πάρα πολύ. Δεν μου αρέσουν πάρα πολύ το έγχρωμο, η μεταφορά σε έγχρωμο.
0: Θα σου πω, εμένα μου αρέσει η μεταφορά σε έγχρωμο. Θα σου πω όμως γιατί μου αρέσει. Διότι βλέπεις την αισθητική της εποχής.
1: Ναι.
0: Δηλαδή,
1: ναι, το βλέπεις.
0: Βλέπεις την αισθητική της εποχής. Βλέπεις δηλαδή τα χρώματα.
1: Τα χρώματα κυρίως στα σπίτια και στα ρούχα.
0: Ναι, και στα ρούχα που κυριαρχούσαν, ας πούμε. Στις ταινίες που τις έχουν χρωματίσει, βλέπεις, ας πούμε, ότι τα σπίτια ήταν πολύ χρωμητήχη τους.
1: Βέβαια.
0: Δεν μιλάω τώρα για τα ντεκόρ που ήταν μέσα σε στούντιο. Δηλαδή έβαζαν πολύ
1: χρώμα. Έντονο χρώμα.
0: Έβαζαν πολύ χρώμα στη ζωή τους, πράγμα το οποίο δεν κάνουμε.
1: Για κάποιο λόγο, να σου πω ότι πριν δω το χρώμα σε ασπρόμαυρες ταινίες που τις έχουμε δει πολλές φορές, όταν τις είδα μετά με το χρώμα, κάπως έτσι το φανταζόμουν.
0: Εγώ δεν πήγα ποτέ.
1: Και τα ρούχα και τα χρώματα.
0: Και επίσης και τα ρούχα.
1: Τα φανταζόμουν έτσι.
0: Και τα ρούχα τους. Εντάξει, των γυναικών περισσότερο που ήταν τα φορέματα και αυτά. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσες οι χρωματικές επιλογές.
1: Ναι. Πάντως η Μάρο Κοντού σε αυτή τη συνέντευξη, καταρχάς λέει ότι προτιμούσε τις ασπρόμαυρες ταινίες. Τις προτιμούσε έτσι. Λέει ότι οι ασπρόμαυρες αποδίδουν πιο σωστά την εποχή. Και είχε πει ότι τα χρώματα που βάζουν δεν είναι καθόλου σωστά. Δεν είναι αυτά. Δεν είναι σωστά τα χρώματα που
0: βάζουν. Τώρα δεν μπορεί να είναι όσο ρεαλιστικό και να είναι. Από τη στιγμή που έχει γίνει μεταχρωματισμός και υπάρχει επεξεργασία, προφανώς θα διαφέρει από το πράγμα. Άλλη εικόνα του ματιού τώρα και άλλη απόδοση. Λογικό. Αλλά για έναν που το έχει ζήσει, αλλά για εμάς που δεν το έχουμε ζήσει, το χρώμα, εντάξει, είναι άλλο πράγμα. Ας πούμε, στο Μπακαλόγατο, νομίζω, ήταν η πρώτη που
1: είχαν
0: χρωματίσει. Που τον Μπακάλικο, ας πούμε, βλέποντας το χρωματικά, ήταν φανταστικό. Με μόνες πράγματα.
1: Λοιπόν, θα ακούσουμε και άλλα τραγούδια σήμερα.
0: Περιέργως, τραγουδούσε η Μάρο Κοντού. Η φωνή της ήταν πολύ ενδιαφέρουσα. Και αυτό που ακούσαμε με τον Κωνσταντάρα. Και αυτό το οποίο τραγουδάει μόνη της στο παράθυρο.
1: Το σ' αγαπώ.
0: Το σ' αγαπώ που είναι. Λοιπόν, είχε ωραία φωνή. Και δεν την εκμεταλλεύτηκε, νομίζω, ιδιαίτερα.
1: Εμένα μου αρέσει πολύ η φωνή της στο «Στη Μαύρη Φόρντ».
0: Αυτό όμως πρώτα δεν το θυμάμαι.
1: Δεν το θυμάσαι?
0: Όχι καθόλου.
1: Ποιο είναι?

μέσα στη φόρτα ένα βράδυ μαγικό. Αχ τι καθώ, αχ τι καθώ, έχασα κάτι που το είχα φυλαχτεί.

ένα μαύρο φόρ, μοντέλο του 23. Φτάνει λαμπρή στη μικρή μας την πλατεία. Είχε αριθμό που τέλειωνε στα 3.

0: Λοιπόν, θα ακούσουμε και άλλα τραγούδια με τη Μάρα Κούντου αργότερα, με τη φωνή της. Τι έχουμε γενικώς, ησυχία, τάξη, ασφάλεια?
1: Τι έχουμε, λοιπόν, κοιτάξτε.
0: Έχω
1: τώρα
0: ένα φοβερό τροχιά στη Χαλκιδική.
1: Ναι, να σε πάω σε κάτι άλλο με το οποίο θα ασχοληθούμε κιόλας.
0: Ναι.
1: Μας γράφει ο κύριος Μιχάλης: καλησπέρα, παιδιά. Είδατε στη Βαλένθια ένα τετραόροφο που έπεσε, ζήλεψαν τα πετράλωνα κτλ. Όντως, υπάρχει αυτή η είδηση σήμερα. Ως προς τα δικά μας όμως, υπάρχει κάποιες αναφορές, αρκετές αναφορές πολλών κατοίκων της Κυψέλης, που λένε ότι υπάρχει πρόβλημα με τα κτίρια τους, έχουν διαπιστωθεί ρογμές στα σπίτια τους, και αυτές έχουν διαπιστωθεί κατά τη διάρκεια του τελευταίου διαστήματος εργασιών για την στάση του μετρό εκεί. Έβγαλε μια ανακοίνωση πριν από μια ώρα περίπου η Ελληνικό Μετρό, η οποία λέει ότι σε κανένα κτίριο στην Κυψέλη δεν έχει διαπιστωθεί ζήτημα στατικότητας, στατικής λειτουργίας τέλος πάντων, ή ότι έχει επηρεαστεί. Και καθησυχάζει. Όμως για το θέμα αυτό υπάρχει μια εισαγγελική έρευνα σε εξέλιξη.
0: Υπάρχει εισαγγελική έρευνα διότι ο Δήμος κατέθεσε στοιχεία στην εισαγγελία, πρώτον. Δεύτερον, υπήρχε αρχικώς μία αναφορά της Ελληνικό Μετρό ότι είναι μόνο σε τείχους οβάδες κάποιες νηματοειδείς ρογμές,
1: ναι.
0: Που οι φωτογραφίες τους διαψεύδουν, διότι εδώ έχουμε κάτι ρογμές από κόλλησης από πολυκατοικία,
1: ναι,
0: σε πολυκατοικία.
1: Και σε σκάλες επίσης.
0: Ναι, εγώ λέω τα πιο χοντρά που φαίνεται. Οι κάτοικοι λένε οι ίδιοι ότι υποστηρίζουν ότι εδώ και αρκετό καιρό έχουν πρόβλημα με τις πόρτες τους που δεν κλείνουν, έχουν φουσκωστά πατώματα, έχουν φύγει άνθρωποι που νοικιάζανε γιατί υπήρχαν ζητήματα, ναι, και δεν μπορούν να νοικιάσουν. Άρα τώρα, και επίσης διαμαρτύρονται και ότι δεν παίρνουν τις μελετές στατικότητας, δεν τους δίνει Ειδικό Μετρό τις μελετές στατικότητας.
1: Δεν τις έχουν πάρει,
0: Και μάλιστα λέει ότι είναι, λέει, πολύπλοκες. Τους λένε ότι αν μπορέσετε να τις διαβάσετε. Προφανώς και εγώ, αν πάρω μια μελέτη στατικότητας, την τύφλα μου δεν ξέρω. Ναι. Σε κάποιο μηχανικό θα πρέπει να τη δώσω.
1: Ναι, ακριβώς. Αν τη δώσω σε ένα μηχανικό.
0: Φαντάζομαι σε τη μελέτη.
1: Ναι, μπορώ να καταλάβω. Έτσι ακριβώς.
0: Εντάξει, λοιπόν.
1: Για αυτό το θέμα λοιπόν θα μιλήσουμε μετά τις 9.30 μετά τους τίτλους. Θα μας μιλήσει ο κύριος Κοντρουλάρης, ο οποίος είναι κάτοικος της Κυψέλης πρωτίστως και είναι και σε αυτήν την πρωτοβουλία των κατοίκων της Κυψέλης που έχει δημιουργηθεί ακριβώς για αυτό το λόγο.
0: Να πούμε ότι το έργο έχει σταματήσει, η διάνοιξη δηλαδή της σύραγγας, ναι, από την Αττικό Μετρό, και προφανώς έχει σταματήσει γιατί είναι δεδομένο ότι θα πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη για ό,τι
1: κοίταξε,
0: έχει συμβεί.
1: Αυτό που αναφέρουν είναι ότι οι εργασίες έχουν ανασταλεί από τις 8 Μαΐου λόγω μη αναμενόμενων συνθήκων στο γεωλογικό υπόβαθρο, αλλά δεν προκύπτει, λέει, περαιτέρω εξέλιξη του φαινομένου. Αυτή είναι αυτό που λέει η ανακοίνωση.
0: Ναι, αλλά δεν γίνονται και εργασίες.
1: Ναι, δεν γίνει. Θέλω
0: να πω ότι όταν θα, όταν θα επαναρχίσουν οι εργασίες, εδώ διαβάζω πολλά. Θέλω να μας τα πει ο άνθρωπος που τα ξέρει, που τα ζει. Γιατί διαβάζω πολλά για την, ότι όλα ξεκίνησαν από την περίοδο που υπήρχε αυτή η διαρροή του υγρού τσιμέντου.
1: Ναι, ναι.
0: Και τέλος πάντων, πράγματα τα οποία εμείς δεν τα γνωρίζουμε.
1: Δεν τα γνωρίζουμε, όχι.
0: Και επίσης οι κάτοικοι ζητούν έλεγχο από το ΤΕ.
1: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, από τη στιγμή που υπάρχει εισαγγελική παρέμβαση, φαντάζομαι ότι θα διαταχθεί έλεγχος όχι από την Αττικό Μετρό.
1: Όχι, βέβαια, ναι.
0: Έτσι,
1: προφανώς θα γίνει έλεγχος από επίσημο θεσμικά. Θα γίνει
0: φορέα, θεσμικό φορέα, ο οποίος και θα αποφανθεί για το τι είδους είναι οι ζημιές, σε ποιες περιπτώσεις είναι ζημιές που είναι επισκευάσιμες, σε ποιες, δεν ξέρω, μπορεί να είναι όλες επισκευάσιμες και να μην είναι και επικίνδυνες. Μπορεί κάποιες να κριθούν να είναι ζημιές επικίνδυνες που να μην είναι επισκευάσιμες ή κάτι άλλο. Να το δούμε. Έτσι, αυτά δεν είναι, δεν είναι στο γόνατο. Εντάξει, δεν υπάρχει κίνδυνος και τα ελέγχουμε και τα φτιάχνουμε.
1: Και αυτό που αναφέρουν και έχει μεγάλη σημασία, αναφέρουν οι κάτοικοι ότι έχουν επηρεαστεί και σχολεία της περιοχής αλλά και άλλα δημόσια κτίρια, έτσι. Δηλαδή δεν είναι μόνο οι κατοικίες που είναι πάρα πολύ σοβαρό προφανώς, αλλά είναι και τέτοιοι χώροι όπως τα σχολεία. έτσι.
0: Ναι, δεν ξέρω για τα σχολεία, δεν έχω δει για τα σχολεία.
1: Ότι αναφέρουν στην ανακοίνωσή τους, το λένε οι ίδιοι.
0: Αν ανοίγει το θέμα περισσότερο, να το δούμε και από αυτή τη διάσταση.
1: Αυτό που έχουν ζητήσει είναι αυτή η γνωμάτευση από το ΤΕΕ. Έχουν κάνει και αίτημα και στην πολεοδομία Αθηνών, έτσι. Εκτός από το ΤΕΕ.
0: Ναι, λέει εδώ ο κύριο Σταύρο Ελένη, άρα σωστά αντιδρούσαν βαλιά οι κατοίκοι των εξαρχείων για το μέτρο. Κύριε Σταύρο, προφανώς λέει δεν ήταν χαζή, κάτι έβλεπαν να έρχεται. Κύριε Σταύρο, δεν ήταν αυτός ο λόγος της αντίδρασης. Ο λόγος της αντίδρασης ήταν ότι θα αλλάξει το προφίλ της γειτονιάς και της πλατείας των εξαρχείων με τη δημιουργία ενός σταθμού στο συγκεκριμένο σημείο.
1: Ναι, δεν είχε να κάνει. Το που τα λέμε.
0: Ναι, δεν είχε να κάνει ούτε με τη στατικότητα.
1: Όπως και η αξία των ακινήτων.
0: Ναι, δεν είχε να κάνει ούτε με τη στατικότητα, είχε να κάνει και με τον αποκλεισμό όλης αυτής της περιοχής λόγω των έργων και με το ότι είχαν διεκδικήσει και δικαστικά να φύγουν αυτά τα μεταλλικά πάνελ κτλ. Δεν είχε όμως να κάνει με αυτές καθ' αυτές τις εργασίες και τι μπορεί να προκαλέσουν στις κατοικίες. Είχε να κάνει με την αλλαγή του προφίλ της γειτονιάς, της πλατείας των εξαρχείων γενικώς και της πλατείας ιδιαιτέρως, που θεωρούσαν ότι δεν πρέπει να γίνει άλλο πράγμα τελείως. Δεν συνδέεται πουθενά. Λοιπόν, πάμε σε τίτλους.
1: Ναι,
0: πάμε και επιστρέφουμε.
2: Real FM. Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες?
4: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδα Αρτάκης και στη Χαλκίδα Χαϊνά 8 και Βύρονος 9. Φούρνη Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια. Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
5: Το Aro Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
4: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-82-661.
5: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
4: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
6: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
7: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
8: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάβληση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
7: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: γιατί στέλνουν μηνύματα ότι για τις εκλογές, δεν έχω καταλάβει. Υπάρχει φόβος, φοβάστε πότε θα γίνουν. Θα γίνουν όταν είναι η ώρα, όταν έρθει η ώρα να γίνουν.
1: Γιατί εδώ που μας στέλνουν μήνυμα ότι είναι στημένα τα ρεπορτάζ για την Κυψέλη, ότι είναι μέσω AI για να τρομοκρατήσουν τον κόσμο. Δεν το βλέπεις αυτό το μήνυμα.
0: Γίδια δημοσιογράφη.
1: Γίδια δημοσιογράφη.
0: Μπράβο Γιάννη.
1: Ωραία. Λοιπόν, να ρωτήσουμε τον κύριο Αλέξανδρο Κουτρουλάρη, κάτοικο Κυψέλης και συμμετέχει στην πρωτοβουλία των κατοίκων της Κυψέλης εκεί της περιοχής για αυτό το ζήτημα, να μας πει και ο κύριος Κουτρουλάρης, είναι αλήθεια τα ρεπορτάζ που βλέπουμε για την Κυψέλη?
0: Πώς είναι και ο κύριος Κουτρουλάρης, είναι AI?
1: Δεν το πιστεύω.
0: Ξέρω εγώ τι να πω με αυτά που διαβάζω.
1: Καλησπέρα σας.
0: Γεια σας.
2: Καλησπέρα. Θα με συγχωρέσετε, έχει λίγο φασαρία από μένα.
1: Είμαστε μια χαρά, σας ακούμε, πολύ, σας ακούμε πολύ καλά.
2: Εντάξει. Κοιτάξτε, δεν είναι AI. Είναι πραγματικότητα αυτό που
0: πάλι
2: το
0: καλά.
2: Πάλι καλά. Ξεκίνησε, ναι. Ναι, το οποίο όλο ξεκίνησε με τα έργα της επέκτασης της γραμμής του μετρό, ναι, γύρω στο Μάρτιο, όπου με το που έγινε η διάνοιξη κάτω από την πλατεία Κυψέλης, αρχίσανε να εμφανίζονται μεγάλες ρηγματώσεις σε όλα τα σπίτια, το οποίο οφείλεται από την καθίζηση που έγινε στο έδαφος. Έχουν εμφανιστεί παντού ρηγματώσεις, οι πόρτες και τα παράθυρα ούτε ανοίγουν ούτε κλείνουν. Το ελληνικό μετρό αρνείται να μας δώσει τα στοιχεία σχετικά με τις καθυζήσεις, γιατί ισχυρίζονται ότι είναι για εσωτερική της χρήση.
0: Τι σημαίνει εσωτερική χρήση όταν έχει να κάνει με τα σπίτια σας?
2: Δεν απαντούσαν, και δεν απαντούσαν και τίποτα γραπτός.
0: Γιατί διαβάζω εδώ, τώρα έχει βγάλει μια ανακοίνωση ότι όλα, λέει, είναι ελεγχόμενα και επισκευάζονται. Σας επισκευάζουν κάτι?
2: Κοιτάξτε, με το που άρχισαν να εμφανίζονται οι ζημιές, ναι, εμείς καλέσαμε το μετρό και έστειλε μέσω του αναδόχου του, της κοινοπραξίας του Άβακα, τους μηχανικούς τους, οι οποίοι ήρθαν ένα τέταρτο, ναι, κάνανε έναν οπτικό έλεγχο και γυρνάνε και μας λένε, εντάξει, okay, είναι, δεν υπάρχει πρόβλημα, φεύγουμε. Mm-hmm. Έτσι, μετά εξαφανιστήκανε για 2 μήνες, τους στέλναμε συνέχεια για το πότε θα γίνουν οι αποκαταστάσεις και τα λοιπά. Μας λέγανε, δεν έχουμε διαθέσιμα συνεργεία τώρα και δεν ξέρουμε καν πότε θα γίνει. Και ξαφνικά ένα πρωί εμφανίζονται με 2 μαστόρια μαζί και θέλανε να μπουν μέσα, να αρχίσουν να κάνουν μερεμέτια και να σοβατίζουν που βλέπανε τις τρογμές. Όπου καμία πολυκατοικία, εκτός από μία νομίζω, δεν τους άφησε να κάνουν εργασίες, γιατί μετά μας ζητούσαν να την υπογράψουμε χαρτί ότι αφού την γίνει αυτό το μερεμέτι, μετά δεν μπορούμε να έχουμε καμία απέτηση. Εννοείται αυτό. Το ζήτημα είναι ότι δεν μπορεί να γίνει τέτοιου είδους αποκατάσταση, γιατί πρέπει να γίνουν πρώτα γεωτεχνικές μελέτες για να δούμε άμα το έδαφος όλης της περιοχής εδώ πέρα έχει σταθεροποιηθεί, αν είναι κατάλληλο, αν μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα. Μετά να γίνουν στατικές μελέτες σε όλα τα κτίρια, γιατί δεν είναι έλεγχος το να έρθει ένας μηχανικός να κοιτάξει 5 λεπτά και μετά να σηκωθεί να φύγει. Αυτά είναι ανήκουστα. Ναι, έτσι, και βγήκε και χθες ο κύριος Πυράκος, ο καθηγητής του Πολυτεχνείου, και είπε ότι δεν πάει κανείς έλεγχο ενός κτιρίου με το μάτι. Γιατί όλες αυτές οι ρηγματώσεις δημιουργούν μεγαλύτερη επιβάρυνση στο σκελετό του κτιρίου και επηρεάζει την στατικότητά του. Δεν είναι σοβαρά το.
0: Ναι. Τώρα, η αλήθεια είναι ότι από τις εικόνες που έχουμε εμείς, γιατί εσείς έχετε το ζείτε και άρα έχετε σαφώς πολύ καλύτερη εικόνα, βλέπουμε ότι υπάρχουν κάποιες ζημιές που φαίνονται, και δεν είμαστε ειδικοί μικρές, υπάρχουν κάποιες που φαίνονται μεγάλες αποκολλήσεις κτιρίων, κάποιες δηλαδή πολύ μεγάλες ρογμές. Αυτό που περιγράφεται, που εμείς δεν μπορούμε να το δούμε, πόρτες και παράθυρα που δεν ανοίγουν ή δεν κλείνουν, άρα που υπάρχει ή πατώματα που έχουν φουσκώσει.
2: Ναι, ναι.
0: Τώρα να είμαστε και ειλικρινείς. Όταν είσαι με την οικογένειά σου και βλέπεις ότι κάτι δεν πάει καλά, έχεις μια υποψία, μια υπόνοια ότι κάτι, δεν μπορείς να μένεις με την αβεβαιότητα του ότι μπορεί να συμβεί κάτι. Μπορεί να μην συμβεί και τίποτα. Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν το ρισκάρεις.
2: Με συγχωρείτε, ήταν αρκετές οι οικογένειες οι οποίες φύγανε όταν γινόταν η διάνοιξη της σύραγγας. Γιατί σκεφτείτε, δεν μας λένε καν σε τι βάθος έχει κατέβει ο Μητροπόντικας. Και αυτό που έχουμε ανακαλύψει είναι ότι είναι γύρω στα 12 με 13 μέτρα. Που σκεφτείτε,
0: μα κάπου διάβασα ότι έχετε κάποια υπόγεια που είναι στα 8 μέτρα.
2: Μπράβο, εμένα το σπίτι μου έχει υπόγειο και από κάτω καταφύγιο. Που όλο αυτό είναι γύρω στα 8 μέτρα.
0: Ναι.
2: Δηλαδή η απόσταση από το ταβάνι του Μητροπόντικα πρέπει να είναι 5 μέτρα.
0: Το οποίο
2: είναι ανήκουστα τα πράγματα.
1: Το οποίο φαντάζομαι ότι το έχετε θέσει εσείς στους ανθρώπους, δηλαδή του ελληνικού μετρό, με κάποιο τρόπο.
2: Ασφαλώς, αλλά δεν απαντάνε τίποτα. Καλά, γραπτός δεν απαντάνε έτσι κι αλλιώς.
1: Προφορικά, αλλά... σας επιβεβαιώνουν, ας πούμε, ότι όντως αυτές είναι οι αποστάσεις, αυτό είναι το βάθος, μάλλον.
2: Όχι, όχι, όχι. Δηλαδή για τις καθιζήσεις έχουν πει σε κάποιες πολυκατοικίες είναι 3 εκατοστά, σε κάποιες άλλες είναι 1,8, σε κάποιες είναι μερικά χιλιοστά. Όχι, εξαιρετικά. Και τους ζητάμε τα δεδομένα, γιατί όταν. Εδώ πέρα δεν είναι μια σύραγγα σκάβηση, όποιον πάρει ο χάρος. Όταν κάνεις καθίζηση και προκαλείς τέτοιες ζημιές σε μια περιοχή, είσαι υποχρεωμένος να δώσεις τα δεδομένα ώστε να μπορούν να τα ελέγξουν και οι μηχανικοί δικοί μας, να δούμε τι γίνεται. Τι κάνει, άντε σκάβουν και ό,τι γίνει.
0: Μήπως θα έπρεπε, κύριε Κουτρουγκλάρη, να κινηθείτε και λίγο, δηλαδή να μην πάτε μόνο στην Αττικό Μετρό, αλλά να πάτε και στις αρμόδιες αρχές, στην αστυνομία, στην πολεοδομία.
2: Κοιτάξτε, πήγαμε, ήρθε η αστυνομία, μας έδωσε βεβαίωση ότι όντως διαπιστώνουν όλες τις ζημιές. Φωνάξαμε την πολεοδομία. Ήρθε η πολεοδομία, έκανε οπτικό έλεγχο. Μου έδωσε μελέτη και σε μένα και σε πάρα πολλές πολυκατοικίες. Yeah. Όπου κατά ουσία η μελέτη λέει ότι πράγματι υπάρχουν ζημιές και ρηγματώσεις και τις βεβαιώνουμε. Αλλά για τη στατική επάρκεια των κτηρίων δεν είμαστε εμείς αρμόδιοι, ούτε μπορούμε εμείς να εγγυηθούμε. Αλλά πρέπει να απευθυνθείτε ιδιωτικά σε μηχανικούς. Μια ιδιωτική μελέτη μηχανική είναι 30 χιλιάρικα για κάθε κτίριο. Ποιος θα τα πληρώσει? Ο μικρός συνταξιούχος της Κυψέλης.
0: Σωστό.
1: Με το ΤΕ έχετε
0: έρθει
1: σε επικοινωνία το τεχνικό επιμελητήριο?
2: Έχουμε μιλήσει, έχει κάνει έλεγχο σε 2-3 πολυκατοικίες. Το κόστος του ΤΕ είναι γύρω στις 5.000 ευρώ μόνο για οπτικό έλεγχο. Για στατική μελέτη πάλι κάνουν μια δημοπράτηση και δίνουν το έργο σε συνεργαζόμενους ιδιώτες μηχανικούς που είναι το κόστος που σας είπα. 25 με 30 χιλιάδες ευρώ από πολυκατοικία.
0: Να φανταστώ ότι έχετε συμβουλευτεί και δικηγόρους. Μήπως μπορούσατε αυτό το κόστος να το μετακυλήσετε στην Αττικό Μετρό? Δεν ξέρω πώς θα μπορούσε να γίνει.
2: Κοιτάξτε, είναι από τις βασικές μας διεκδικήσεις.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, σήμερα πήγαμε και μιλήσαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Αθηναίων, που είχε ολομέλεια. Όπου όλα τα μέλη του Συμβουλίου σταθήκανε δίπλα, είπαν ότι θα μας στηρίξουν. Θέσαμε τα ζητήματά μας και το τι διεκδικούμε. Και θα δούμε. Αύριο συγκαλέσαν έκτακτη συνέλευση και θα έρθουν και αντιπρόσωποι από την κοινοπραξία.
0: Ναι, εντάξει, υπάρχει και εισαγγελική παρέμβαση πλέον. Οπότε
2: έγινε και εισαγγελική παρέμβαση, ναι.
0: Σημαντικό είναι και αυτό. Σωστά. Από την άποψη του ότι παίρνει και μία διάσταση δικαστική διερεύνηση.
1: Και ίσως κάποια στοιχεία που έχουν ζητήσει, που τα έχετε ζητήσει εσείς, πλέον θα πρέπει να δοθούν στις αγγελικές αρχές.
0: Θα ζητηθούν, δεν μπορεί να μην ζητηθούν.
1: Αυτό λέω. Δεν
0: μπορεί το Δημοτικό Μετρό να αρνηθεί.
1: Αυτό λέω. Ότι
2: πλέον να πιστεύω ότι θα αναγκαστούν. Να τα προσκομίσουν.
1: Δεν θα τα προσκομίσουν. Για πόσα σπίτια μιλάμε, για πόσα διαμερίσματα?
2: Πρέπει να είναι τώρα γύρω στα 200 αυτά που έχουμε ήδη καταγράψει. Γιατί υπάρχουν και διαμερίσματα που είναι από το πάνω μέρος της πλατείας της Κυψέλης. Τώρα εμείς έχουμε καταγράψει αυτά που είναι από την πλατεία Κυψέλης.
0: Λέτε αυτό που έχετε καταγράψει. Καλά το λέτε. Μπορεί να είναι και άλλα 10, μπορεί να είναι και άλλα 50, μπορεί να είναι και άλλα 100.
2: Ναι. Κοιτάξτε, εμάς οι δύο βασικές μας διεκδικήσεις είναι πρώτον η ασφάλεια. Το οποίο σημαίνει ότι πρέπει το έργο να σταματήσει μέχρι να γίνουν σοβαρές επιστημονικές μελέτες. Γιατί εντάξει, εμάς μας κατέστρεψαν τα σπίτια, αλλά αυτές θα καταστρέψουν και την υπόλοιπη Αθήνα. Και επίσης υπάρχουν δημόσια κτίρια, υπάρχουν σχολεία, νοσοκομεία που είναι κοντά στην επέκταση της γραμμής. Υπάρχουν πολλά εγκαταλειμμένα κτίρια που είναι μπλεγμένα σε κληρονομικές διαδικασίες ή στο οτιδήποτε. Και αυτά πρέπει να επέμβει. Δεν ξέρω ποιος πρέπει να επέμβει, ο Δήμος, η πολεοδομία, ώστε να μπουν μέσα, γιατί αυτά είναι ούτως ή άλλως διαλυμένα κτίρια. Ναι, και μπορεί να πέσουν, να πέσουν κομμάτια, περνάνε παιδιά από την Κυψέλη γιατί έχει πολλά σχολεία. Δεν είναι απλά τα πράγματα.
1: Γνωρίζετε εάν έχουν αναφέρει οι γονείς μαθητών ρογμές σε σχολικές μονάδες?
2: Δεν έχει περάσει. Τώρα είναι. Δηλαδή τώρα έχει σταματήσει εδώ και 1,5 μήνα. Στην επέκταση της γραμμής είναι που πλησιάζει.
1: Μάλιστα.
2: Που θα περάσει δίπλα από σχολεία. Τα σχολεία ούτως ή άλλως χρήζουν ανακαίνιση. Δηλαδή οι υποδομές είναι ούτως ή άλλως προβληματικές. Και δεν μπορούν να διακινδυνεύσουν το να στέλνουν τα παιδιά τους οι άνθρωποι στο σχολείο για να περάσει από κάτω ο Μητροπόντικας και να δημιουργήσει τέτοια θέματα.
0: Υπάρχει και διαφυγή εσόδων, κύριε Κουτρουλάρη. Γιατί...
2: Εννοείται. Και σε μένα φύγανε. Είχαμε στο ισόγειο νοικιαστές οι οποίοι φύγανε. Που ξεκινήσαν οι ζημιές, φύγανε οι άνθρωποι. Ποιος θα κάτσει?
0: Ναι.
1: Ρωτάει ένας ακροατής μας αν σας έχουν έρθει και άλλες καταγγελίες και από άλλες περιοχές από όπου θα περνάει η γραμμή 4.
2: Στη δική μας πρωτοβουλία δεν έχει έρθει κάτι. Τώρα δεν ξέρω. Μπορείτε να ρωτήσετε την κοινοπραξία αν τυπώνεις έχει να στοποιηθεί κάποια έτοιμα ή το οτιδήποτε.
0: Ναι. Τώρα βέβαια αυτό το οποίο μας είπατε, το ότι στείλανε για μερεμέτια και ζητούσαν μετά υπογραφή ότι δεν υπάρχει. Καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ σοβαρή καταγγελία.
2: Κοιτάξτε, να σας φέρω ένα παράδειγμα. Τα μόνα μερεμέτια που τους άφησαν οι περισσότερες πολυκατοικίες να κάνουν αφορούσε τις πόρτες. Γιατί είχαν εγκλωβιστεί οι άνθρωποι μέσα στα δωμάτια, γιατί δεν κλείναν οι πόρτες.
0: Ναι.
2: Δεν τα ανοίγανε. Οπότε είχαν στραβώσει κάσες λόγω της καθίζησης και στείλανε δύο μαστόρια τα οποία αρχίσαν να τρίβουν τις πόρτες για να στραβώσουν και οι πόρτες να μπουν μέσα στη στραβωμένη κάσα. Και αυτό ήταν. Και μετά από 10 λεπτά εξαφανιστήκαν. Και αυτό το θεώρησαν αποκατάσταση.
1: Όμως ως προς αυτό που είπατε για την υπογραφή κάποιου χαρτιού που να λέει ότι δεν έχετε κάποια αξίωση ή δεν διεκδικείτε κάτι, αυτό είναι κάποιο χαρτί που είναι της κοινοπραξίας, ας πούμε, είναι κάποιο χαρτί τέτοιου τύπου που σας δόθηκε?
2: Αυτό δεν μας το έχουν δώσει, γιατί ήταν προϋπόθεση για να ξεκινήσουν τις εργασίες αποκατάστασης.
0: Πρώτα να υπογράψετε και μετά να...
2: Μπράβο, οπότε επειδή η πλειοψηφία τουλάχιστον, που ξέρω εγώ, δεν έχει δεχθεί, δεν τους έχει αφήσει να μπουν να κάνουν την αποκατάσταση εισαγωγικά, δεν μας έχει σταλείται αυτό το χαρτί. Αλλά μας το είπαν ξεκάθαρα από την αρχή, ότι εμείς θα σας κάνουμε αυτή την αποκατάσταση και θα μας υπογράψετε χαρτί ότι για οποιαδήποτε μελλοντική σας απέτηση δεν είμαστε εμείς υπεύθυνοι.
0: Αλλά πρώτα θέλουν την υπογραφή και μετά θέλουν την.
2: Πάντα.
0: Πάντα δεν είναι, γιατί μπορεί να υπογράψετε και μετά να εξαφανιστούν.
2: Α, εννοείται. Ναι.
0: Ξέρω εγώ.
2: Θα μπορούσε και αυτό. Ελλάδα,
0: συνήθως την απόδειξη την παίρνει αφού πληρώσει. Δεν την παίρνει αφού πληρώσει.
2: Ναι, εντάξει, αυτά ποτέ δεν τα ξέρεις.
0: Δηλαδή σκέφτομαι τώρα λίγο φωναχτά, ας πούμε. Μου ζητούσαν να υπογράψω και να μου πούνε ότι υπέγραψε ότι δεν έχει απέτηση καμία. Και μετά εγώ θα εξαφανιστόμουν να τα άφευγα, μάλλον. Τι να πω, δεν ξέρω.
2: Εν τω μεταξύ, το πρόβλημα είναι ότι εντάξει, το δημογραφικό της Κυψέλης το γνωρίζετε ποιο είναι. Εντάξει, μεγάλα όρια ηλικίας, είναι άνθρωποι που έχουν κινητικά προβλήματα, είναι συνταξιούχοι, οι οποίοι άνθρωποι δεν μπορούν να τρέξουν σε αυτές τις διαδικασίες. Οπότε, όταν δεν μπορείς ούτε να πληρώσεις για όλα αυτά που απαιτούνται για να ανεβάσεις το θέμα, ούτε μπορείς και πρακτικά να κάνεις πράγματα για να το τρέξεις, απλά τα αφήνεις. Δηλαδή, είναι πάρα πολλοί ένοικοι σε πολυκατοικίες οι οποίοι δεν μπορούν να τρέξουν αυτή τη διαδικασία και σου λέει ας το πως είναι ή ας θέλουν να κάνουν ό,τι εννοούν αυτή η αποκατάσταση. Γιατί από έναν άνθρωπο που είναι συνταξιούχος και παίρνει 500 ευρώ σύνταξη και είναι 70 χρονών με προβλήματα, δεν μπορεί να περιμένει τώρα ότι ο άνθρωπος θα τρέξει τίποτα.
0: Σωστό είναι αυτό που λέει. Δεν είναι εύκολο, ναι, και αν δεν είναι συγγενείς που είναι παιδιά, δηλαδή άνθρωποι που να με κάποιο τρόπο ενδιαφερθούν. Μάλιστα. Οπότε τώρα αύριο είπατε έχετε συνέλευση.
2: Αύριο στις 12.30 είναι στο Δημαρχείο η έκτακτη συνεδρίαση, όπου θα παρευρεθούν, τουλάχιστον έτσι είπανε, εκπρόσωποι από την κοινοπραξία. Και αναμένουμε.
0: Μάλιστα.
2: Έτσι, αλλά σαν ένα ρεζουμέ, οι δύο βασικές μας διεκδικήσεις είναι όλα τα θέματα ασφαλείας. Υπάρχουν διαβεβαιώσεις ότι όλοι είμαστε ασφαλείς και ότι το έργο μπορεί να συνεχίσει με ασφάλεια. Και το δεύτερο είναι να αποκαταστήσουμε
0: και αυτά, έτσι, όλα.
2: Όχι, προφορικά θα πρέπει να είναι όλα γραπτό.
0: Όχι, λέω προφορικές διαβεβαιώσεις ότι είστε ασφαλείς.
2: Ναι.
0: Γραπτά μόνο ότι δεν έχετε απέτηση.
2: Ακριβώς.
0: Ναι, ωραία, ενδιαφέρον είναι αυτό. Μάλιστα.
1: Σας λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Το παρακολουθούμε και είμαστε σε
1: επικοινωνία για το θέμα αυτό.
2: Να είστε καλά για το χρόνο σας και που το αναδεικνύετε.
0: Ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστούμε.
2: Να είστε καλά. Καλό βράδυ.

0: σκέφτομαι τι να σε βάλει να υπογράψει.
1: Ναι, αλλά μετά πρέπει να κάνει μέρα. Με έτυχε, πρέπει κάτι να κάνει.
0: Όχι, θα σου υποσχεθώ εγώ κάτι, θα υπογράψει εσύ ότι δεν θα έχει μετά καμιά απέτηση. Και άμα με δει.
1: Να το κάνουμε έτσι.
0: Καπνό.
1: Δεν θα σε εμπιστευτώ εγώ, Μανώλη. Δεν έχει καθαρό βλέμμα.
0: Αλήθεια.
1: Έτσι πιστεύω.
0: Είναι παιδί, εγώ αυτό που το είπα. Έπρεπε πρώτα να σε
1: βάλω. Μα τώρα και εσύ. Τα άνοιξε τα χαρτιά σου.
0: Ναι, έχει δίκιο.
1: Ναι.
0: Έχεις δίκιο. Τι κάνανε, ξύνανε τις πόρτες.
1: Τις ξύνανε, ρε παιδί μου, από κάτω. Αφού ναι. Κλειστεί, λέει οι άνθρωποι μέσα. Είχαν κλειστεί στο δωμάτιο.
0: Ναι. Πώς θέλετε, κάτι πρέπει να κάνεις για να μην ξυλωστεί, ξύνεις λίγο.
1: Πάντα μας τώρα για ξύνει από κάτω.
0: Μπράβο, παίρνεις λίγο το.
1: Το παίρνεις, ναι. Το ματσακώνα. Πώς να το πω, ρε παιδί μου,
0: κατά έρχεται, έρχεται στα ίσα.
1: Έρχεται, το φέρνεις. Ναι. Τη φέρνεις την πόρτα. Ανοίγει η πόρτα.
0: Άμα λίγο γέρνει, δηλαδή, ναι, άμα λίγο έχει φουσκώσει και δεν μπορείς, πώς θα το κάνεις, δεν γίνεται, και παίρνεις λίγο από κάτω την πόρτα.
1: Λίγο
0: ή από
1: κάτω.
0: Πάνω, όπου χρειαστεί.
1: Ναι, όπου χρειαστεί, το βλέπεις, ναι, ναι. Γι' αυτό είναι το μαστόρι, ξέρει πώς θα το
0: να
1: κάνει.
0: Να ξεπετσικάρει.
1: Μπράβο, Μανώλη.
0: Αυτό έτσι. Είδες
1: πολύ
0: ο παιχνίδις.
1: Καλά το είπες. Είδες ο προκομμένος άντρας.
0: Γιατί έχει πετσικάρει, ρε παιδί μου.
1: Πετσικάρε, ναι.
0: Άλλη μάνα, πετσικάρε, το κάνεις
1: ναι.
0: Λίγο το.
1: Λιγάκι το.
0: Έρχεται και το φέρνεις.
1: Το φέρνεις.
0: Εν τω μεταξύ, κοίτα, θέλει, πρέπει να είσαι μάστορας. Διότι αν το φέρεις πολύ, αν το φέρεις λίγο, πάλι θα βρίσκει.
1: Βέβαια.
0: Αν το φέρεις πολύ.
1: Χάσκι.
0: Μπράβο. Πρέπει να το φέρεις τόσο όσο. Γι' αυτό πρέπει να έχεις μάτι αετήσιο. Αετήσιο μάτι, να το πάρεις ακριβώς εκεί που πρέπει.
1: Χέρι χειρουργικό.
0: Καλά, ναι, έτσι, εννοεί.
1: Το χέρι να είναι, ρε. Γιατί μου καλλιτέχνη να μην είναι.
0: Πρόσεξε, γι' αυτό ναι. Δεν σημαδεύεις. Αρχίζεις σιγά σιγά και το δοκιμάζεις.
1: Μα αυτό κάνεις.
0: Και το χρόνο του.
1: Και το φέρνεις, βλέπεις τα κατάκαλλα.
0: Λίγο, λίγο, λίγο. Εκεί ακριβώς που ούτε ενοχλεί, ούτε χάσκει, ούτε τίποτα. Λες, εδώ είμαστε μια χαρά. Ναι. Μείνετε μέσα. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Ναι. Έχετε υπογράψει και λες πάρα πολύ.
1: Υπογράψατε ότι δεν υπάρχει ναι. Κανένα πρόβλημα.
0: Ναι. Άμα συμβεί, όμοι γίνεται, συμβεί κάτι, ψάξτε, βρείτε τον υπεύθυνο. Τώρα εντάξει, εμείς το ξύσαμε.

0: Λέει ο Δυτικός και να υπέγραφαν, λέει, μετά τα μερεμέδια πάλι να σκάνε. Ναι, είναι ρε παιδί μου, όντως.
1: Ναι.
0: Αλλά τουλάχιστον να σου κάνει τη δουλειά και να σου πει να υπέγραψε μου ότι σου έκανα τη δουλειά.
1: Ναι, έκανα τη δουλειά. Δες την, ναι, εντάξει, είσαι ικανοποιημένο, να μου υπογράψει.
0: Είμαι ικανοποιημένο, δεν φίλε.
1: Ρε παιδί μου, τι έκανα τη δουλειά. Αυτό.
0: Όταν έγινε ο σεισμός του. Πότε το 99 ήτανε.
1: Ναι.
0: Ναι. Στο παντρικό μου. Έχανε, εδώ στο Μαρούσι. Έκανε μια ρογμή που από το διπλανό σπίτι μεταφέρανε από το ένα σπίτι στο άλλο μαχαιροπύρουνα.
1: Χώραγε το μαχαιροπύρουνα.
0: Ναι, ναι, κανονικά πέρανε.
1: Πολύ καλό.
0: Λοιπόν, αυτή η ρογμή λοιπόν κρίθηκε ρογμή επικίνδυνη. Έτσι,
1: ναι.
0: Γιατί όταν λέω περνάγανε μαχαιροπύρουνα, τα περνάγανε μαχαιροπύρουνα για να δούνε το. Δηλαδή κοιτάγαμε και μίλαγα εγώ δίπλα με τον Γρηγοράκη. Ο Γρηγοράκης έμενε δίπλα.
1: Φίλος ο Γρηγοράκης, μιλάγατε.
0: Ναι, ναι, ναι. Όλα καλά, δηλαδή είχαμε βρει και τρόπο πια να επικοινωνούμε. Τι έγινε καλά. Μεγάλο ήμουν πια.
1: Καμιά ιδιωτικότητα εντωμεταξύ έτσι.
0: Εντάξει, δεν ήταν τόσο μεγάλη, δεν ήταν πίσω από το σύνθετο. Τραβήξαμε το σύνθετο. Θα σα πω. Βάζαμε το σύνθετο μπροστά. Βάζαμε κάτι, βάζαμε το ένα γάμπο.
1: Κάνατε το μερεμέτι σα κι εσεί.
0: Και μετά οι τράπεζε δίνανε επισκευαστικά γι' αυτό.
1: Ναι.
0: Έτσι, με χαμηλό επιτόκιο. Χαμηλό επιτόκιο ήταν πάνω από 5-6%. Έτσι το χαμηλό επιτόκιο τη τράπεζα, καταλαβαίνει
1: τι.
0: Έτσι, μην νομίζει.
1: Όχι, δεν νομίζει.
0: Για να φτιάξει το. Λοιπόν. Αυτό το πράγμα λοιπόν δεν το στοκάρεις. Δεν είναι βάλαμε στόκο
1: όχι.
0: Και το κλείσαμε ας πούμε.
1: Δεν είναι.
0: Είχε
1: έτσι.
0: Πετάξει κάποιος μια πολύ έξυπνη ιδέα να βάλουμε λέει αφρόπολη ουρεθάνη. Σίγαρε φίλε μου, να πάρουμε και ναρκωτικά ξέρω εγώ. Τι είναι αυτό τώρα, αφρόπολη ουρεθάνη, ξέρεις δεν κάνει να αναπνεύσεις.
1: Ναι, βέβαια.
0: Ναι. Δεν κλείνει αυτό με το. Δηλαδή κλείνει, αλλά σε ό,τι αφορά τη στατικότητα
1: και τι
0: ξέρεις.
1: Με αυτό.
0: Ήρθε μηχανικός, γκρέμισε.
1: Ναι, τον γκρέμισε. Έτσι πρέπει να γίνει. Εδώ πέρα τους λέει λίγο στόκο, λέει.
0: Μα δεν γινόταν εκεί διαφορετικά, διότι
1: και
0: όταν παίρνει. Γιατί το ήταν η τράπεζα στόδινε. Το έκανε ο καθένας είναι ένα άλλο θέμα. Αλλά ρε παιδί μου, κανονικά έπρεπε να πας παραστατικά. Ήρθε ο μηχανικός, γκρέμισε, έχτισε, μέτρησε, έκανε μελέτη, έβγαλε το έφτιαξε, μετά έδωσε τα χαρτιά. Με τη νέα κατασκευή, το σκυρό, τι υλικά χρησιμοποιήσει και τα λοιπά. Μια διαδικασία ολόκληρη.
1: Όλη τη διαδικασία.
0: Δεν ξέρω αν την περιγράψω ακριβώς. Μια διαδικασία ολόκληρη, εν πάση περιπτώσει. Το προβλεπόμενο. Έτσι. Και με την εγγύηση και τη σφραγίδα του μηχανικού, του επιβλέποντος μηχανικού, του αρχιτέκτου. Δεν ξέρω τι
1: έγινε. Και τα φτιάξατε.
0: Ναι, του εργολάβου. Και αυτό ότι το κτίριο επισκευάστηκε, ότι ο τείχος επισκευάστηκε, ότι τα σημεία τέλος πάντων που είχαν τρωθεί από το σεισμό επισκευάστηκαν και δεν. Υπάρχει πρόβλημα στο φέροντα μηχανισμό, όπως το λέγανε, από το σεισμό. Υπήρχε ένα άλλο θέμα με τις αρντινιέρες. Είχε η κατασκευή είχε πάρα πολύ βαριές αρντινιέρες γιατί ήταν εμπετό. Που είπε ο μας είπε ο μηχανικός ότι κοιτάξτε, λέει, να δείτε, δεν μπορώ να σας επιβάλλω, αλλά το σύστημα με την καταπώνηση που έχει υποστεί, η προσωπική μου άποψη είναι ότι πρέπει να αφαιρεθούν. Τις αρντινιέρες. Εάν δεν τις αφαιρέσετε, αναλαμβάνετε προσωπικά την ευθύνη. Εγώ έχω ενημερώσει για το τι θα συμβεί. Εκεί είναι ένα άλλο πράγμα. Έτσι, γιατί και
1: τώρα
0: εκεί έχει υπόσταση, λένε ένα άλλο πράγμα.
1: Τι γίνεται, Μανώλη, περιγράφεις κάτι το οποίο προήλθε καταρχάς μετά από σεισμό και δεύτερον έγινε με ένα συντεταγμένο τρόπο όλο αυτό. Δηλαδή, υπήρξε η ζημιά που υπήρξε, υπήρξε ο μηχανικός. Υπήρξε η έγκριση του δανείου για το συγκεκριμένο λόγο και γίνανε οι επισκευές. Εδώ πέρα, αυτό που εμείς αντιμετωπίζουμε και βλέπουμε έτσι.
0: Δεν έχουν εξεκολλήσει πολλοί κατοικίες μεταξύ τους.
1: Από αυτά που λένε οι κάτοικοι της Κυψέλης, είναι ότι έχουν καταγράψει σε 200 διαμερίσματα συγκεκριμένες φθορές και ρογμές κτλ. Και βλάβες. Και δεν μπορούν να βρουν το δίκιο τους και καλούνται να υπομισθούν ένα κόστος το οποίο είναι τεράστιο τώρα ιδιώτες πολιτικός μηχανικός.
0: Πρώτα απ' όλα
1: κάνει.
0: Δεν έχουν καμία υποχρέωση να το υπομισθούν πρώτον. Δεύτερον,
1: ναι.
0: Ακόμα και αν έχουν τη δυνατότητα δεν έχουν καμία υποχρέωση. Δεύτερον, το πιθανότερο όπως είπε και ο άνθρωπος που είναι το πιο λογικό είναι να μην έχουν τη δυνατότητα να το υπομισθούν. Έτσι.
1: Βέβαια.
0: Τρίτον, εδώ, από τις φωτογραφίες ξαναλέω, δεν είμαστε και ειδικοί, αλλά από αυτό που βλέπω εγώ μεταξύ των κτηρίων, που είναι κάτι τεράστιες, κάτι τεράστια ανοίγματα, ξέρεις, αυτό το άνοιγμα είναι που να σε αφήσω. Ελένη μου, εκείνο το βιβλίο που μου έχεις δανείσει, που να σε αφήσω, θα αφήσω κάτω, κάτω την πόρτα. Όχι, βάλτε εκεί στη ρογμή, θα πάρω να το πάρω.
1: Ναι, ρε παιδί μου, γίνεται, ξέρεις, ένα χαρακτηριστικό σημείο πια.
0: Και όπως λέει εδώ και ο φίλος που δεν υπογράφει ποτέ τα μηνύματά του, δεν έχει σημασία. Αν τυτεύσεις δίπλα στον καλύτερο, έρχεται πρόοδος. Την έχεις κάνει εξπέρα στην ηρωνία, την κατσαμπέκη.
1: Εσύ είσαι ο καλύτερος.
0: Τι. Τι να σου πω, έτσι λέει αυτός εδώ πέρα που δεν υπογράφει.
1: Κάνω θητεία μαζί σου,
0: φίλε. Καταλαβαίνεις. Και το στρατιωτικό σου κάνεις.
1: Ναι. Εδώ πέρα έχεις ένα σαφές ερώτημα.
0: Τι
1: και
0: συνέβη.
1: Πρέπει να δώσεις μια πολύ σαφή απάντηση.
0: Ποιο είναι το ερώτημα?
1: Μανώλη. Ποιον θες στο τελικό, Αγγλία ή Αργεντινή, ή σου είναι αδιάφορο?
0: Στον τελικό θέλω Αγγλία.
1: Αγγλία θέλεις?
0: Ναι,
1: εσύ,
0: ναι. Συμπαθώ πάρα πολύ την Αργεντινή. Έλεγα ότι υποστηρίζω την Αργεντινή χωρίς να φανταστώ ότι θα φτάσουμε στο σημείο
1: και
0: να.
1: Τι άλλαξε?
0: Είμαι με την Αγγλία ούτως ή άλλως.
1: Α. Συμπαθείς την Αργεντινή, αλλά είσαι με την
0: ναι,
1: Αγγλία.
0: Ναι, αν δηλαδή η Αργεντινή έπαιζε με οποιαδήποτε άλλη ομάδα, θα ήμουν με την Αργεντινή.
1: Mm.
0: Παίζει με την Αγγλία όμως, που είναι η αγαπημένη μου ομάδα, και είμαι με την Αγγλία.
1: Εντάξει.
0: Δεν θα στεναχω. Μάλλον, αν πάει η Αργεντινή στον τελικό, θέλω να το πάρει η Αργεντινή.
1: Mm.
0: Έτσι, δεν θα θέλω να το πάρει, ας πούμε, η Ισπανία, επειδή απέκλεισε η Αργεντινή την Αγγλία.
1: Ναι.
0: Αλλά θα ήθελα να περάσει η Αγγλία. Mm. Έτσι. Θα δούμε όμως, γιατί το παιχνίδι αρχίζει σε δύο λεπτά.
1: Τώρα, σε λίγο,
0: Ναι. Εντάξει, είναι ένα ωραίο παιχνίδι. Εξπέρς έχω κάνει.
1: Με έχεις κάνει, βεβαίως.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
2: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
5: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
6: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
5: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
7: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους συνοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
8: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
9: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
8: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
9: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
8: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
9: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
8: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
9: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
10: Γιώργο, πεινάς?
11: Έχω μία πείνα.
10: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
11: Να πάμε.
10: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
12: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
10: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
12: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: Δηλαδή τώρα ο Πρωθυπουργός πήγε στην Εύβοια και τους είπε σας θέλω έτοιμους για την Άνοιξη. Πήγε καλοκαίρι, δηλαδή, του 2000, τώρα, καλοκαίρι του 2026 και του είπα σας θέλω έτοιμους για την Άνοιξη του 2027.
1: Εντάξει λοιπόν, τόσο καιρό δέχομαι και το είχα αναγνωρίσει ότι έχεις κάνει μία πρόβλεψη, πρόγνωση γιατί ο χρόνος των εκλογών ότι θα είναι άμεσος, δηλαδή τον άμεσος είναι τον Οκτώβριο. Τι είναι, τα μπάνια του λαού είπαμε δεν τα διαταράσουμε, δεν υπάρχει λόγος κανένας.
0: Αυτό είναι,
1: είπαμε ότι Οκτώβριο έχεις πει, έχεις δώσει και ημερομηνίες,
0: Μανώλη. Οκτωβρίου.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, και έχω συμφωνήσει μαζί σου ότι διάφορα σημεία και στοιχεία, όπως είναι δημοσκοπήσεις, κάποιες δηλώσεις κτλ., συνάδουν και συνηγορούν.
0: Συνάδουν, ωραία, ναι. Μιλάς.
1: Με αυτή την εκτίμησή σου.
0: Έχεις καταλάβει ότι μία στο εκατομμύριο, αν κάνει εκλογές 13 Οκτωβρίου, το έχω κάνει σημαία, έχω βγάλει βιβλίο, ο γκουρού των προβλέψεων.
1: Τώρα όμως, ότι πιάνεις μία κουβέντα του Πρωθυπουργού στην Εύβοια, στον κόσμο.
0: Τι πει, εγώ το είπα.
1: Όχι, κουβέντα του Πρωθυπουργού. Και την παίρνεις και αυτή να την κουμπώσεις την πρόβλεψή σου.
0: Να την κουμπώσω.
1: Είπε να είστε έτοιμοι. Δεν είπε να είστε έτοιμοι αύριο. Έσω έτοιμος.
0: Ή όχι, είπε να είστε έτοιμοι για την Άνοιξη, για το 27.
1: Ναι.
0: Και λέω πήγε καλοκαίρι το 26, να τους πει να είναι έτοιμοι σε ένα χρόνο.
1: Ναι,
0: ξαναπάει, δεν την επόμενη φορά.
1: Εντάξει, θα το ξαναπεί, θα το επαναλάβει. Εντάξει, ναι.
0: Αυτό είναι.
1: Τι θεωρείς τώρα εσύ, δηλαδή.
0: Τι, εγώ δεν θεωρώ τίποτα.
1: Γι' αυτό σου λέω τώρα.
0: Εγώ δεν είπα τίποτα, είπα. Αλλά διαβάζω ότι δέχεται ότι επανέρχονται λίγα σενάρια.
1: Ότι δέχεται εισηγήσεις.
0: Yes,
1: αυτό ο δημοσιογραφικός λόγος, ο πολύ ωραίος. Μαθαίνω ότι δέχεται εισηγήσεις.
0: Συζητούνται εισηγήσεις στο Μέγαρο Μαξίμου για να γίνει.
1: Για τον χρόνο των εκλογών.
0: Ή ότι όλη αυτή η συζήτηση γίνεται για να αποκαλυφθεί το πλάνο του Σαμαρά και να κάνει το κόμμα όσο πιο γρήγορα γίνεται κτλ.
1: Τρίπλα. Μια και βλέπουμε και μετά.
0: Εν τω μεταξύ τώρα, ξύλο πολύ πέφτει στο ποδόσφαιρο.
1: Τι εννοείς?
0: Επέδρε είναι λίγο.
1: Ποιος δέρνει ποιο?
0: Δεν είναι, είναι σκληρό παιχνίδι.
1: Είναι σκληρό
0: για,
1: το παιχνίδι.
0: Δηλαδή. Εντάξει, το ιατρικό άθλημα είναι, δεν είναι.
1: Έχουν διαφορετικό στυλ όμως από ό,τι άκουγα από ειδικούς.
0: Είναι άλλο παιχνίδι.
1: Είναι διαφορετικό το στυλ.
0: Προφανώς. Πρώτα μιλάμε για άλλες υπήρους.
1: Εδώ, ναι. Βλέπω εδώ στα μηνύματα πάντως αρκετά Αργεντινή, έτσι.
0: Εντάξει, είναι μεγάλη δύναμη η Αργεντινή προφανώς.
1: Ναι.
0: Μα ο Τζον Λι με την Αργεντινή λόγω των Φόκλαντ. Εμένα η Αργεντινή μου αρέσει για άλλους λόγους. Να εδώ κοίτα, κοίτα τι γίνεται εκεί. Εδώ βλέπεις. Πέφτει κόσμος κάτω. Σηκώνω το πάγκι. Ναι, ναι. Έχουμε ξυλίκι, έχουμε. Πολύ καλά πάει αυτό.
1: Μια χαρά, πολύ ωραία.
0: Θυμίσου την κουβέντα που θα κάνω και άλλη πρόβλεψη. Το παιχνίδι θα τελειώσει με κόκκινη.
1: Δεν είναι και σπάνιο τώρα αυτό.
0: Ω, δεν είναι και. Δεν είναι.
1: Αλλά
0: σπάνιο,
1: το
0: είδες
1: ότι
0: δεν
1: έχει
0: είναι.
1: Νεύρο.
0: Πολύ. Για κοίτα εδώ τώρα. Εδώ βέβαια είναι στην μπάλα η προβολή, αλλά μετά το πέσιμο. Κοίτα εδώ, κοίτα. Έχουνε. Εδώ είναι αυτό που λέει μπέρδεψαν τα μπουδιά τους. Έλα, στείλε τώρα κάτι. Να κοίτα, τάκ. Στείλε τώρα κάτι για την ηρωνία εσύ που εγγράφεις, ωραία.
1: Λοιπόν, Μανώλη, θυμάσαι που το προηγούμενο διάστημα είχαμε αναφερθεί σε αυτό το ζήτημα που δημιουργήθηκε με τις πανελλαδικές εξετάσεις.
0: Ναι.
1: Δόθηκαν θέματα της προηγούμενης ημέρας που είχαν εξεταστεί ήδη την προηγούμενη ημέρα.
0: Τι συνέβη?
1: Υποψήφοι των γενικολυκείων συμμαθητές των
0: Νεπάλ.
1: Θυμάσαι που είχαμε πει ότι θα γίνει μια ΕΔΕ.
0: Ναι.
1: Ότι θα γίνει έρευνα.
0: Έγινε
1: έρευνα. Λοιπόν, δεν υπήρξε καμία διαρροή θεμάτων στις Πανελλήνιες, λέει ο Εθνικός Οργανισμός Εξετάσεων. Δεν νομίζω όμως ότι αυτό ήταν το ερώτημα, αν υπήρξε διαρροή. Το ερώτημα ήταν ότι δόθηκαν τα θέματα στα οποία είχαν εξεταστεί την προηγούμενη μέρα. Δεν είναι διαρροή ότι διέρευσαν τα θέματα.
0: Ναι, ότι έγινε λάθος, εν πάση περιπτώσει, και θέματα
1: έγινε
0: που είχαν εξεταστεί.
1: Ναι.
0: Ναι, αυτό το ξέραμε.
1: Στους υποψηφίους των Νεπάλ,
0: το πώς, γιατί
1: που...
0: και τι θα γίνει.
1: Ναι,
0: το
1: αυτό ήταν.
0: Ναι.
1: Είπε λοιπόν ο Εθνικός Οργανισμός Εξετάσεων.
0: Ωραία.
1: Ότι πράγματι είναι διανομή λανθασμένων θεμάτων σε δύο υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων.
0: Μάλιστα.
1: Έγινε η ένορκη διοικητική εξέταση. Και αποφασίστηκε, λέει, μάλλον, είπαν, ενώ η Κεντρική Επιτροπή είχε ήδη αποφασίσει να αποδοθεί η μέγιστη βαθμολογία στα δύο γραπτά. Θυμίζω ότι η καταγγελία είχε γίνει για αυτόν τον λόγο. Ότι βαθμολογήθηκαν πολύ υψηλά κάποια γραπτά των επαγγελματικών λυκείων. Αυτή ήταν η, ναι, η καταγγελία.
0: Κοίτα, κοίτα τώρα τι συμβαίνει όμως. Οι μόνοι που δεν φταίνουν είναι σίγουρα οι μαθητές.
1: Ναι, όχι, οι μαθητές δεν φταίνουν. Αυτό τους ήρθε.
0: Έτσι. Λοιπόν, οι μόνοι που δεν φταίνουν είναι οι μαθητές.
1: Πήρανε τη συγκεκριμένη εκφώνηση.
0: Δεν καταλαβαίνω τη λογική να τους αποδοθεί η μέγιστη βαθμολογία.
1: Ναι. Το σκεπτικό είναι ότι αυτή ήταν μια, ας πούμε, διοικητική ρύθμιση που έκανε και για η Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων, ώστε να αποκατασταθεί αυτή η αστοχία χωρίς, η οποία έγινε χωρίς την υπετιότητα των υποψηφίων. Ότι έτσι αποκαθίσταται αυτή η αστοχία. Ούτε εγώ το καταλαβαίνω καλά αυτό. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Από την άλλη πλευρά να σου πω το εξής, που μπορεί να εξηγεί τα πράγματα.
0: Γιατί να μην αποδοθεί η μέγιστη βαθμολογία σε όλους τους υπόλοιπους που δεν ήξεραν τα θέματα.
1: Κοίταξε τα δεύτερα τι γίνεται.
0: Δύο που ήξεραν, χωρίς να το θέλουν βέβαια το θέμα.
1: Είναι μια συνήθις πρακτική της Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων. Όταν συμβαίνει κάποιο, ας πούμε για παράδειγμα, βγαίνει μετά την εξέταση των μαθηματικών η μαθηματική εταιρεία και λέει ότι το τάδε θέμα είχε αυτή την αστοχία στην εκφώνησή του. Σε αυτές τις περιπτώσεις λοιπόν δίνεται οδηγία από την Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων να βαθμολογηθεί με μεγάλη επιοίκεια.
0: Ναι.
1: Όταν υπάρχει, όχι με υπετιότητα των υποψηφίων, αλλά του συστήματος, να το πούμε έτσι. Ίσως ακολουθήθηκε αυτή η λογική, την οποία ούτε εγώ την κατανοώ. Ούτε εγώ την κατανοώ.
0: Ακούω και αυτό που λες και συνεχίζω να προσπαθώ να το καταλάβω. Δηλαδή ποιο είναι πρημοδοτής το μαθητή που δεν φταίει σε κάτι.
1: Για ένα λάθος που έκανες εσύ.
0: Ωραία.
1: Που έγινε από το σύστημα δηλαδή.
0: Ωραία.
1: Να το πούμε έτσι απλά. Επισημαίνει λοιπόν η Επιτροπή ότι η όλη διαχείριση έγινε, λέει, για να, με στόχο να διατηρηθεί η ψυχραιμία και έτσι να μην διαταραχθούν ψυχολογικά τα παιδιά, και γι' αυτό δεν έγινε και δημόσια ανακοίνωση εν μέσω εξετάσεων που θα μπορούσε να επηρεάσει το κλίμα. Και ότι οι πανελλαδικές έγιναν ομαλάκια διάβλητα.
0: Εντάξει, ναι, έγιναν. Αν εξαιρέσουμε αυτό το,
1: ναι,
0: το συμβάν, ας πούμε.
1: Κοίταξε,
0: το οποίο
1: αυτό δεν μπορεί να επηρεάσει πάρα πολύ τώρα εδώ που τα λέμε, έτσι. Δηλαδή δεν
0: όχι,
1: είναι ότι δημιουργεί κάποιο ζήτημα.
0: Είναι όμως μια αστοχία που πρέπει να ελεγχθεί και να μην ξανασυμβεί.
1: Και να μην ξανασυμβεί, ναι.
0: Προφανώς δεν είναι. Έχει γίνει κάπου λάθος. Τα λάθη είναι ανθρώπινα. Κακώς σε ένα πολύ ευαίσθητο σημείο. Που επηρεάζει το αδιάβλητο μιας διαδικασίας που όλοι έχουμε ανάγκη να είναι αδιάβλητο και όλοι έχουμε αποδεχτεί ότι πρέπει να είναι αδιάβλητο. Εντάξει, προφανώς δεν υπήρχε πρόθεση για να ευνοηθούν δύο μαθητές.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Έγινε κάτι στράβωσε, αλλά.
1: Κοίταξε.
0: Δεν θα πρέπει απλά να αναζητήσει τι συνέβη, ώστε να μην σας...
1: Αυτό που μου λείπει από αυτό που διαβάζω από την ανακοίνωση είναι πώς δημιουργήθηκε το πρόβλημα αυτό. Και κάποιος φταίει γι' αυτό. Δηλαδή δεν είναι απλά έτσι.
0: Συνήθως η ιδέα είναι ότι βρίσκουμε τον λόγο, τον υπεύθυνο. Ακούω και αυτό που λες και συνεχίζω να προσπαθώ να το καταλάβω. Δηλαδή ποιο είναι πρημοδοτής το μαθητή που δεν φταίει σε κάτι.
1: Για ένα λάθος που έκανες εσύ.
0: Ωραία.
1: Που έγινε από το σύστημα δηλαδή.
0: Ωραία.
1: Να το πούμε έτσι απλά. Επισημαίνει λοιπόν η Επιτροπή ότι η όλη διαχείριση έγινε, λέει, για να, με στόχο να διατηρηθεί η ψυχραιμία και έτσι να μην διαταραχθούν ψυχολογικά τα παιδιά, και γι' αυτό δεν έγινε και δημόσια ανακοίνωση εν μέσω εξετάσεων που θα μπορούσε να επηρεάσει το κλίμα. Και ότι οι πανελλαδικές έγιναν ομαλάκια διάβλητα.
0: Εντάξει, ναι, έγιναν. Αν εξαιρέσουμε αυτό το,
1: ναι,
0: το συμβάν, ας πούμε.
1: Κοίταξε,
0: το οποίο
1: αυτό δεν μπορεί να επηρεάσει πάρα πολύ τώρα εδώ που τα λέμε, έτσι. Δηλαδή δεν
0: όχι,
1: είναι ότι δημιουργεί κάποιο ζήτημα.
0: Είναι όμως μια αστοχία που πρέπει να ελεγχθεί και να μην ξανασυμβεί.
1: Και να μην ξανασυμβεί, ναι.
0: Προφανώς δεν είναι. Έχει γίνει κάπου λάθος. Τα λάθη είναι ανθρώπινα. Κακώς σε ένα πολύ ευαίσθητο σημείο. Που επηρεάζει το αδιάβλητο μιας διαδικασίας που όλοι έχουμε ανάγκη να είναι αδιάβλητο και όλοι έχουμε αποδεχτεί ότι πρέπει να είναι αδιάβλητο. Εντάξει, προφανώς δεν υπήρχε πρόθεση για να ευνοηθούν δύο μαθητές.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Έγινε κάτι στράβωσε, αλλά.
1: Κοίταξε.
0: Η ΕΔΕ θα πρέπει απλά να αναζητήσει τι συνέβη, ώστε να μην σας...
1: Αυτό που μου λείπει από αυτό που διαβάζω από την ανακοίνωση είναι πώς δημιουργήθηκε το πρόβλημα αυτό. Και κάποιος φταίει γι' αυτό. Δηλαδή δεν είναι.

0: έτσι να μην διαταραχθούν ψυχολογικά τα παιδιά. Και γι' αυτό δεν έγινε και δημόσια ανακοίνωση εν μέσω εξετάσεων που θα μπορούσε να επηρεάσει το κλίμα. Και ότι οι πανελλαδικές έγιναν ομαλάκια διάβλητα.
1: Εντάξει, ναι, έγιναν. Δεν, αν εξαιρέσουμε αυτό το, ναι, το συμβάν, ας πούμε.
0: Κοίταξε,
1: το οποίο
0: αυτό δεν μπορεί να επηρεάσει πάρα πολύ τώρα εδώ που τα λέμε έτσι. Δηλαδή δεν,
1: όχι,
0: είναι ότι δημιουργεί κάποιο ζήτημα.
1: Είναι όμως μια στοχεία που πρέπει να ελεγχθεί και να μην ξανασυμβεί.
0: Και να μην ξανασυμβεί, ναι.
1: Προφανώς δεν είναι. Έχει γίνει κάπου λάθος. Τα λάθη είναι ανθρώπινα, κακώς σε ένα πολύ ευαίσθητο σημείο που επηρεάζει το αδιάβλητο μιας διαδικασίας που όλοι έχουμε ανάγκη να είναι αδιάβλητο και όλοι έχουμε αποδεχθεί ότι πρέπει να είναι αδιάβλητο. Εντάξει, προφανώς δεν υπήρχε πρόθεση για να ευνοηθούν δύο μαθητές.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Έγινε κάτι στράβωσε, αλλά...
0: Κοίταξε,
1: η ΕΔΕ θα πρέπει απλά να εμένα, αναζητήσει τι συνέβη ώστε
0: εμένα,
1: να μην
0: συνέβη. Αυτό που μου λείπει από αυτό που διαβάζω από την ανακοίνωση είναι πώς δημιουργήθηκε το πρόβλημα αυτό και κάποιος φταίει γι' αυτό, δηλαδή δεν είναι απλά,
1: ναι,
0: έτυχε.
1: Συνήθως η ΕΔΕ είναι ότι βρίσκουμε τον λόγο, τον υπεύθυνο και
0: κάποιος φταίει.
1: Ναι, και ο υπεύθυνος, επειδή μπορεί να υποστεί και κάποια κύρωση,
0: ναι,
1: επειδή εδώ μιλάμε για ένα καθαρά ανθρώπινο λάθος. Για ένα λάθος, εν πάση περιπτώσει, ναι, εμπλέκεται και ο ανθρώπινος παράγοντας, δεν γίνεται. Φαντάζομαι ότι για δύο γραπτά δεν είναι και προς θάνατο.
0: Ναι, για δύο γραπτά δεν επηρεάζει τις
1: βάσεις.
0: Έτσι,
1: δηλαδή,
0: αυτό, πούμε, για παράδειγμα,
1: μπορεί να γίνει στον άνθρωπο που, έχει γίνει, που έκανε το λάθος, μπορεί να γίνει μια επίπληξη. Ότι, ρε παιδί, εντάξει, δεν ξέρω και πώς έγινε το λάθος. Αυτά λογικά πρέπει να
0: έρχονται.
1: Να
0: έρχονται τα θέματα, τυπώνονται, εκτυπώνονται και μοιράζονται στους υποψηφίους.
1: Ναι,
0: προφανώς
1: λοιπόν,
0: εκεί παίρνοντας τις φωτοτυπίες
1: πήρε
0: και δύο λάθος από την προηγούμενη μέρα.
1: Πρόσεχε, ρε άνθρωπε, αυτό.
0: Ναι.
1: Εντάξει, όλα καλά. Δεν υπάρχει ζήτημα κανένα. Είμαστε πάρα πολύ καλά. Πήραν, λέει, τηλέφωνο από την Μπάλς. Εκτός από το τι θα ψηφίσω, ρώτησαν γνώμη για Άδωνη Πιερακάκη, Χατζηδάκη και Χρυσοχοΐδη. Επίσης ρώτησαν για ένα κανάλι, δεν έχει σημασία ποιο. Και άποψη για το Όλοι Μαζί Μπορούμε. Ποιο είναι το Όλοι Μαζί Μπορούμε, έχει κολλήσει το μυαλό μου.
0: Είναι αυτή η εκδήλωση που γίνεται,
1: ναι,
0: για φιλανθρωπικούς.
1: Α, το Όλοι Μαζί Μπορούμε, ναι. Και με χορηγό, λέει, αχ, θαρμάς. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Απαντήσατε, κυρία Ρένα. Αυτό είναι το θέμα. Λοιπόν, άμα απαντήσατε, όλα καλά. Εμένα όποτε έχει τι. Τώρα πια δεν έχουμε εμείς σταθερό στο σπίτι, δηλαδή χάλασε η συσκευή.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν παίρνει ποτέ πια κανείς το σταθερό.
0: Ούτως.
1: Εσύ δεν χτυπάει το σταθερό.
0: Δεν χτυπάει το σταθερό, όχι. Δεν χτυπάει το σταθερό.
1: Το έχει τραγουδήσει
0: Και δεν χτυπάει το τηλέφωνο.
1: Ναι, ναι. Δεν χτυπάει το σταθερό, είναι απίστευτο. Όταν δεν βλέπω να με παίρνουν από σταθερό, ξέρω εκ των προτέρων ότι είναι ή από εδώ ή εις πρακτική, δεν υπάρχει άλλος.
0: Γιατί σε παίρνουν από εδώ στο σπίτι τηλέφωνο.
1: Όχι, στο κινητό.
0: Α, στο κινητό.
1: Σε ποιο σπίτι, όταν έχουμε τηλέφωνο, είπαμε.
0: Χάλασε
1: η συσκευή.
0: Χάλασε
1: και όταν το καταλάβαμε ότι χάλασε, τυχαία, γιατί δεν άναβε το καράφο, δεν είχε να χτυπήσει κάνα χρόνο, δύο. Δεν ξέρω. Γιατί τώρα πια με αυτά τα πακέτα μηδέν χρεώσει και τέτοια στα κινητά, δεν ξέρω ποιος χρησιμοποιεί. Καλά, πολλοί θα χρησιμοποιούν σίγουρα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τι άλλο λέει εδώ. Ωραίο, λέει, Μουντιάλ. Θα πει ο Τραμπάκουλες να ρίξει βολές. Ποιος είναι ο Τραμπάκουλες? Χάντικα πλή 3 πόντους όδερ από ημίχρονο και να έχει πρώτα ο πίτς, να έχει πρώτο στα πίτς τόπο ο Τζόκοβιτς στο τένις μαζί με τη ζαλίστηκα, Νίκο. Τι είναι αυτό, τη ρακέτα και pit stop και Τζόκοβιτς και handicap, τι είναι? Μιλάμε, λέει, για πολιτισμό, παιδί μου. Εντάξει. Καλησπέρα, Ελένη, καλησπέρα, Μανώλη, καλή εκπομπή, ο κύριος Λεωνάρδος, να είστε καλά.
0: Μανώλη, να θυμίσουμε άλλο ένα σαν σήμερα.
1: Άντε.
0: Λοιπόν, σαν
1: είδα
0: σήμερα...
1: το Μιλ Τζάγκερ, είναι στο βλέπω το παιχνίδι.
0: Ναι, ναι, τον είδα κι εγώ. Ναι. Σαν σήμερα λοιπόν γεννήθηκε ο Λουκιανός Χιλαϊδόνης.
1: Ωραία.
0: Ο οποίος έφυγε από τη ζωή το 2017. Γεννήθηκε σαν σήμερα το 1943.
1: Και τι έχεις διαλέξει, παιδί.
0: Λοιπόν, εμένα όταν ακούω Λουκιανός Χιλαϊδόνης, το πρώτο πράγμα που μου

0: έχετε στο μυαλό είναι το πάρτι.
1: Πάνε μια βόλτα στη βουλιά με κι είναι η νύχτα ζεστή. Κάπου υπάρχει μια καντίνα ράγαμε, ίσως την βρούμε ανοιχτή.

κάνεις τα μάξι και ούτε μας ξέρει κανείς. Πάμε μια βόλτα στη Βουλιαγμένη, πάμε, το νιώθω καλά.

0: Λοιπόν, το 1983
1: ναι.
0: διοργάνωσε, διαβάζω εδώ, την ιστορική συναυλία στην Πλάτη της Βουλιαγμένης.
1: 25 του μηνός νομίζω, Ιουλίου.
0: Δεν έχω την ημερομηνία.
1: Νομίζω 25 Ιουλίου.
0: Και το ωραίο είναι ότι συγκέντρωσε πάνω από 70.000 άτομα, χαρακτηρίστηκε ως το ελληνικό Woodstock.
1: Ναι.
0: Και πρόσεξε τότε,
1: και
0: δεν υπήρχαν social media.
1: Όχι,
0: δεν υπήρχαν. Πήγαινε από στόμα σε στόμα. Βέβαια, εμένα μου αρέσει αυτό.
2: Πάρτι από Κίνα τα παλιά και να καλέσω σε εκείνο το πάρτι να έρθουν τα πιο καλά παιδιά. Να έρθει ο Φελίνι, να έρθει και ο Μάρκος, να έρθουν οι Beatles, να έρθει ο Σαρλό, να έρθει ο Κατίνς, να έρθει και ο Μπόρεχες, να έρθει ο

Ρόμπεν. Να'ρθει ο Σεφέρης, να'ρθει κι ο Ρούτα, να'ρθει ο Μικέλης, να'ρθει κι ο Ντασέμ. Να'ρθει ο Ντίλιγκερ, να'ρθει ο Φέγκος, να'ρθει ο Κέρσου, να'ρθει κι ο Μπράκ. Να'ρθει κι ο Άμποτ με το Κοστέλο, να'ρθει ο Τσιτσάνης και να'ρθει κι ο Μπαχ. Αιώ!

0: Θέλω να σου πω ότι τα πολλά τελευταία χρόνια της ζωής του Λουκιανός και λέει εδώ νιστάζεις εδώ στο Μαρούσι. Και έτσι εδώ οι ντόπιοι είχαμε την ευκαιρία να τον όποτε έβγαινε να τον τύχαινε να τον συναντήσουμε. Επίσης αυτό που πολλοί δεν ξέρουν είναι ότι είχε σπουδάσει αρχιτεκτονική.
1: Βέβαια αρχιτέκτονας ήταν στο Πολυτεχνείο, στο Μετσόβιο.
0: Όχι, όχι, ήταν στο από το Αριστοτέλειο.
1: Α, είχα την αίσθηση.
0: Ναι, ναι, από Θεσσαλονίκη είχε σπουδάσει. Λοιπόν,
1: δεν εργάστηκε ως αρχιτέκτονας ποτέ.
0: Αλλά είχε
1: από πολύ νέος είχε έτσι.
0: Αλλά θέλω να πω ρε παιδί μου ότι ήταν ένα παιδί το οποίο είχε κάνει τις σπουδές του. Έτσι. Και που είχε, ήταν η μουσική αίρεα μέσα στο, μέσα στο αίμα του.
1: Βέβαια.
0: Έτσι. Και ένα ιδιαίτερο είδος μουσική. Πολύ ιδιαίτερος.
1: Πολύ ιδιαίτερος. Πολύ πρωτοποριακός.
0: Δηλαδή έκανε πολύ ωραίες δουλειές. Αυτό το αυτό, ένα στόχος και μόνος καουμπόι.
1: Βέβαια.
0: Που συνδέθηκε με το Lucky Luke. Γιατί εκεί αυτή ήταν η έμπνευσή του. Αλλά.
1: Η Μέρη Παναγιωταρά.
0: Η Μέρη Παναγιωταρά που την τραγούδησε η γυναίκα του.
1: Η Άννα Βαγενά.
0: Η Άννα Βαγενά. Έτσι. Που, συγκλονιστικό τραγούδι, κοινωνικό, πολιτικό, ό,τι θες. Καλά,
1: δεν έχει ξεπεραστεί το τραγούδι αυτό. Δηλαδή το βάζει σε διάφορες γενιές.
0: Κοίτα,
1: το βάζεις,
0: εγώ νομίζω ότι δύο τραγούδια.
1: Και είναι, είναι εκεί. Είναι εκεί.
0: Εγώ
1: αυτό
0: νομίζω
1: είναι.
0: Ότι δύο τραγούδια είναι ύμνος στη γυναίκα και πώς το λένε, η επιτομή του κοινωνικού τραγουδιού. Το ένα είναι η Μέρη Παναγιωταρά και το άλλο το είμαι εξάρτημα με εγώ της μηχανής σας.
1: Τελειώς
0: με το ανταλλακτικό.
1: Και,
0: ναι, και θεωρώ ότι είναι δύο τραγούδια από δύο εξίσου συγκλονιστικές ερμηνεύτριες, διαφορετικού στυλ όμως η μία από την άλλη.
1: Τελείως διαφορετικό.
0: Έτσι, τελείως διαφορετικό. Γιατί η Βιτάλη λαϊκή τραγουδίστρια, αλλά αυτό το τραγούδι για μένα είναι πολύ σκληρό ροκ. Δεν είναι σκληρό ροκ μουσικά, αλλά είναι πολύ σκληρό ροκ με τον τρόπο που το ερμηνεύει και με το στίχο που έχει. Η Βαγενά πάλι ένα άλλο είδος που εγώ δεν ξέρω πού να το κατατάξω μουσικά, γιατί είχε και ρομαντικά στοιχεία, είχε και
2: ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρονος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
3: Τα έμαθες. Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ελιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
4: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
5: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
4: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
5: Είμαστε καλά για τώρα.
4: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
5: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
4: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
5: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου Γωνία. Πώληση χοντρική λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22 21 40 41 66.
2: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
6: Το Aro Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
7: Αυξήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-82-661.
6: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
7: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
8: Φίλοι μου, από τη Νέα Τάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
9: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
8: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Είναι μακιά μου το παιχνίδι τώρα, κατά ψέματα.
1: Είναι.
0: Έχει νεύρα πολλά.
1: Το είπε εσύ από την πρώτη στιγμή, ναι, το κατάλαβε.
0: Ότι το κατάλαβε, φαίνονταν, δεν είναι.
1: Ναι, θέλω να πω, το είπε από την πρώτη στιγμή. Ότι...
0: Και το βλέπει εντωμεταξύ, γίνεται τώρα κάνω ένα φάουλ στο Μέση, ας πούμε, ο οποίο το κάνει τρίπλα σε τηλεφωνικό θάλαμο, δεν έχει θέμα. Και βγάζει κάρτε ο διαιτητή. Έχει πέσει ο Μέση κάτω, πλακώνονται οι υπόλοιποι τριγύρω. Θα έχει, σου λέω, θα είναι. Έτσι το νομίζω εγώ, δεν ξέρω. Αυτή την ταινία που έχει στείλει τώρα ο κύριο Τάσο μπροστά στην Αγχώνη, εγώ δεν την έχω δει.
1: Ούτε εγώ την έχω δει. Είναι Φυσούν, Μιράτ, Μιράντα Μιράτ.
0: Όχι, όχι απλώς δεν την έχω ακούσει.
1: Μάρο Κοντού, ούτε εγώ. Άγγελος Αντωνόπουλος, Ανδρέας Μπάρκουλης.
0: Είχα πάει λίγο σε ένα τέτοιο που λέει ο Λουκιανός Κλαϊδόνης. Ναι. Εντάξει, αυτή που ήταν. Κύριε Ανοίγω, στο πάρτι που πήγατε εσείς. Δεν έχουμε καμία σχέση με αυτούς που τραγουδούσε ο Λουκιανός Κλαϊδόνης. Που πετάγανε λουλούδια και τέτοια. Και που έλεγε ο τραγουδιστής δικός σας. Δεν υπάρχουν αυτά.
1: Εντάξει, είχε, το είπες προηγουμένως ότι είχε μια ατμόσφαιρα τέτοιο Woodstock, ας πούμε. Είχε αυτή τη λογική αυτό που είχε κάνει ο Κυλαϊδόνης. Το μαζικό,
0: ναι, δεν ξέρω τι είχε στο μυαλό του.
1: Το παρείστικο, το είχε πάνε κάνει να κάνουμε κάτι τεράστιο, ναι, ένα μεγάλο πάρτι, ας πούμε, περάσουμε καλά.
0: Το ζήτημα είναι πώς μπόρεσε, πώς από στόμα σε στόμα.
1: Κοίταξε, έχω δει, υπήρχαν πολλές αφίσες που είχαν κολλήσει παντού. Αυτές οι αφίσες, και μάλιστα ο κύριος Τάσος, ο οποίος αναζητά αφίσες και μας στέλνει που και που, ίσως θα μπορούσε να μας εντοπίσει αυτή την αφίση για το πάρτι εκείνο του Κυλαϊδόνη στη Βουλιαγμένη, που είχε γεμίσει η Αθήνα. Ναι, ναι, ναι, υπήρχε αφίσα. Βέβαια.
0: Κοίταξε, ναι.
1: Η αφίσα ήταν της εποχής εκείνης, ο τρόπος για να διαδώσεις κάτι.
0: Ναι,
1: ναι, αυτό ήταν, ναι, ο τρόπος.
0: Και λειτουργήσε, ναι, προφανώς. Αυτό λένε το θέμα, ότι δεν βγάζει κάρτες. Η πρώτη ήταν αυτή που έβγαλε τώρα. Εντάξει, Γιάννη, κοίτα, δεν ξέρω, δεν το βλέπω τώρα το παιχνίδι. Κλέβω λίγο. Με το αριστερό μάτι. Όχι, είπαμε το αριστερό μάτι, το πιάσει τώρα κατευθείαν.
1: Τώρα ναι, και
0: τι
1: εσύ
0: να κάνω, μάτα, αριστερά,
1: τι
0: να
1: τώρα κάνω. Τα θέλεις και εσύ, λοιπόν, τώρα, τι προκαλείς, ρε παιδί μου, ήρεμα είμαστε.
0: Νομίζω ότι ο διαιτητής προσπαθεί να το κρατήσει χωρίς κάρτες, αλλά άμα αρχίσει, ξέρεις, είναι να βγει, να μην βγει
1: πρώτη.
0: Μετά... Η κυρία Γιώτα, γιατί σε χαιρετάει.
1: Κάθε βράδυ, κυρία Γιώτα.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά σε χαιρετάει 20 λεπτά πιο νωρίτερα.
1: Εντάξει, γυναίκα μπορεί να έχει δουλειά, ρε παιδί μου, να στείλει το γεια και να πω, δεν είναι εγώ. Εντάξει, τι παραξενιά είναι αυτή,
0: βέβαια. Πώς φύγεις νωρίτερα, ξέρω εγώ. Μπορούμε, λέει, να ακούσουμε αυτό το καταπληκτικό τραγούδι χωρίς να μιλάτε. Το Radio Gaga πάει, μη έφυγε. Ένα διάλειμμα, παρακαλώ. Το πολύ μπλε μπλα κουράζει τον ακρατή.
1: Έλα, σταμάτα να ακούσουν τραγούδι.

0: Εδώ είμαστε 41 λεπτά μετά τις 10 στο αληθινό ραδιόφωνο στη θέση συντονισμένη. Να πούμε ότι αύριο πρώτο θα είμαστε καλά πιθανότατα, όπως όλα δείχνουν δηλαδή, θα ασχοληθούμε με ένα θέμα. Προσπαθήσαμε λίγο να ασχοληθούμε σήμερα, αλλά δεν καταφέραμε να έχουμε κάποιον υπεύθυνο να μας δώσει στοιχεία. Λοιπόν, που έχει να κάνει με τα φαρμακεία του ΕΟΠΗ. Και το λέω μήπως με αυτή την αναφορά. Να, τώρα έβγαλε και δεύτερη κάρτα. Γι' αυτό σου είπα, άμα βγει η πρώτη. Λοιπόν, μήπως με αυτή την αναφορά βρούμε και άλλες περιοχές. Τι γίνεται λοιπόν? Το φαρμακείο του ΕΟΠΗ στην Άρτα δεν υπάρχει. Το ξεκίνησα λάθος. Αυτό που θα έπρεπε να είναι φαρμακείο του ΕΟΠΗ στην Άρτα δεν υπάρχει. Είναι ένα γραφείο επί της ουσίας παράδοσης δεμάτων. Έχει αποτύχει πλήρως το σύστημα μεταφοράς φαρμάκων στο σπίτι. Υπολογίζεται ότι είναι περίπου 50 την ημέρα. Ο αριθμός είναι πάρα πολύ μεγάλος.
1: 50 την ημέρα, βέβαια.
0: Έτσι, 50 την ημέρα, περίπου 1000 άτομα το μήνα ότι εξυπηρετούνται στην περιοχή της Άρτας. Και μιλάμε τώρα για σοβαρές παθήσεις. Καρκινοπαθείς, άνθρωποι με αιματολογικά προβλήματα κτλ. Ναι. Κτλ. Οι συνταγές φεύγουν από την περιοχή και πάνε στην Αθήνα. Από την Αθήνα μεταφέρονται μετά από 15 μέρες, 12 με 15 μέρες, σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμα και μετά από 20 μέρες. Άρα υπάρχει και σημαντική καθυστέρηση. Το πρακτορείο της Άρτας, γιατί δεν λειτουργεί φαρμακείο, έχει δύο υπαλλήλους. Η μία είναι υπάλληλος γραφείου και η άλλη εκτελεί χρέη φαρμακοποιού. Καταγγέλνουν οι ίδιοι, υπάρχουν σύλλογοι εκεί που πλέον έχουν καταγγείλει το θέμα, και οι ασθενείς αναγκάζονται να μετακινούνται, πράγμα το οποίο έχει και χρόνο, είναι και χρονοβόρο και κοστοβόρο, είτε στα Ιωάννινα είτε στην Πρέβεζα. Ξαναλέω, δεν είναι ασθενείς με συνάχη. Δεν είναι ασθενείς που έχουν ένα πιάσιμο στην πλάτη.
1: Και πολύ συχνά οι ασθενείς αυτοί δεν μπορούν οι ίδιοι να μετακινηθούν.
0: Πρώτον, και δεύτερον, δεν είναι απαραίτητο να έχουν κάποια συνδρομή. Μπορεί να μην έχουν κάποιο δικό τους άνθρωπο.
1: Και μπορεί να μην έχουν έναν άνθρωπο για να το κάνει αυτό.
0: Έτσι. Ναι. Λοιπόν, επίσης, δεν είμαι πολύ σίγουρος, αλλά θα το ρωτήσουμε αυτό αύριο, γιατί έκανα σήμερα μία ερώτηση. Δεν ήξερα να μου απαντήσουν. Δεν μπορεί να πάει και άλλος? Πρέπει δηλαδή να υπογράψει ή να έχει αξιοδότηση για να παραλάβει το φάρμακο?
1: Ναι, πρέπει να ορίσει ο ασθενής άνθρωπο για να το παραλαμβάνει.
0: Αν υπάρχει κάποιος. Δηλαδή είναι μια διαδικασία τέλος πάντων που δεν είναι.
1: Βέβαια.
0: Και μη μου πει τώρα, μη μου στείλει κανείς, μα υπάρχει η ηλεκτρονική πια εξουσιοδότηση. Εντάξει. Πείτε τώρα στον παππού στην Άρτα να κάνει ηλεκτρονική εξουσιοδότηση. Δεν είναι τόσο απλό. Έτσι. Λοιπόν, θα ασχοληθούμε λοιπόν πρώτο, θα είμαστε καλά αύριο, με αυτό το θέμα. Και το λέω γιατί μπορεί και άλλες περιοχές.
1: Ναι, καλό είναι με αυτήν την αφορμή, εάν υπάρχουν τέτοιες αναφορές για άλλες περιοχές, να μας στείλετε τα μηνύματά σας για να το δούμε. Εμείς έχουμε αυτό το συγκεκριμένο που φορά σε αυτή την περιοχή. Αν υπάρχει κι αλλού όμως, εδώ είμαστε. Πάμε στο διάλειμμα.
0: Ναι, έχουμε διακοπή.
1: Hydration break.

0: Real FM. Το τελευταίο αντίο στην αρχόντισσα του ελληνικού κινηματογράφου Μάρο Κοντού.
1: Συνεργαστήκατε με όλους τους κορυφαίους ηθοποιούς.
2: Έχω δουλέψει μόνο με ταλαντούς.
0: Η καθηλωτική εξομολόγησή της στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιος Ενωπίο.
2: Είμαι καλός άνθρωπος, είμαι ειλικρινής και είμαι και έντιμη.
0: Αύριο τα μεσάνυχτα στον Αντένα.
3: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Βικτόρια Woods και η Ιζαμπέλη Πέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Αυτά είναι ωραία παιχνίδια. Έχει σφυρίξει ημίχρονο και έχουν μαζευτεί γύρω από τον διαιτητή και διαμαρτύρονται και οι μεν και οι δε.
1: Λέει εδώ ο Γιάννης, εγώ που τα βλέπω πάντως με το δεξιό το μάτι, λέω πως έπρεπε να είχε βγάλει τουλάχιστον δύο κάρτες.
0: Ναι,
1: ακόμα.
0: Δεν ξέρω. Δεν... Να και ο. Ο Σταυρακάκης μου στείλει μήνυμα. Σούπα, μάτς και πολύ ξύλο. Σούπα. Αυτά με εμένα, αυτά μου αρέσουν. Που είναι που δυνατά. Μπαίνουν, έχει... Δεν είναι όμως αντιαθλητικό. Το ξαναλέω. Είναι στο όριο. Είναι. Να το Σταυρακάκης εδώ.
1: Πολλά χρόνια θα ζήσει.
0: Ναι, αυτό είναι το.
1: Καλησπέρα, Δημήτρη μας.
2: Ποιο ότι θα ζήσω πολλά χρόνια.
1: Ναι, ναι, την κουβέντα σου είχαμε.
2: Αυτό το ξέρει μόνο ο κύριος και κανένας άλλος.
0: Εντάξει.
2: Εντάξει. Ναι. Και όπως λέει και μια θεία μου υπέργυρη. Είναι πάρα πολύ. Πρέπει να αρχίσει να διπλώνει κάνα δύο χρόνια. Δηλαδή να πάει να τριπλώνει. Το καντιλάκι του καθενός ουδής ξέρει πόσο έχει.
1: Εντάξει, τώρα πάμε σε άλλα όμως.
2: Λοιπόν, πάμε τώρα. Δεν έχουμε γίνει σοφότεροι από το παιχνίδι. 0-0. Η Αργεντινή με την Αγγλία. Πολύ ξύλο. Πάρα πολύ ξύλο.
0: Αθλητικό όμως. Δεν είναι αντιαθλητικό.
2: Τι?
0: Αθλητικό ξύλο.
2: Εντάξει τώρα, μια καλή φάση Άγγλοι, μια καλή φάση Αργεντινή. Μέχρι εκεί, πολύ φοβάμαι ότι θα τον ξημερώσουμε το συγχωρεμένο. Έχω αυτή την αίσθηση.
1: Τι μας έπιασε σήμερα.
2: Τι γελάει η Ελένη.
0: Είναι γιατί από τη θεία πήγαμε στο συγχωρεμένο.
1: Ναι, δηλαδή είναι.
2: Τι λες Ελένη.
0: Από τη θεία λέω, εγώ λέω, από τη θεία πήγαμε στο συγχωρεμένο.
2: Τι να κάνουμε, βάζουμε όλα μαζί. Λοιπόν, με ένα πολύ ξυλό και από τους δύο, και από τις δύο ομάδες, ο Μέση. Δεν βάζει τα πόδια της φωτιά όπως είναι αναμενόμενο. Από εκεί και πέρα πρέπει να δούμε πώς θα βγάλουν αντίδραση στο δεύτερο ημίχρονο.
0: Τι αναστενάρηση είναι, τι είναι για να βάζει.
1: Δεν το κατάλαβα κι εγώ και λέω ας μην ρωτήσω γιατί θα με περάσουν για άσχετη. Τι έχουμε δεν βάζει.
2: Δεν μαρκάρει τώρα, δεν υπάρχει να μαρκάρει.
0: Γιατί πότε μάρκαρε ο Μέση.
2: Εντάξει, αρχίσαμε πάλι.
1: Τώρα καταλαβαίνεις, ναι.
2: Χθες, Ελένη, χθες την πλήρωσε ο Εμπαπέ. Σήμερα θα πιάσει το σώμα του Μέση. Πάει, τελειώσαμε, δεν υπάρχει.
1: Συνέχισε Δημήτρη μου, εσύ μην τον ακούς.
2: Δεν υπάρχει δηλαδή με αυτόν τον άνθρωπο.
0: Χθες είχαμε δράματα εδώ το βράδυ.
1: Ναι, είχατε.
2: Θυμίζω ότι η ομάδα που θα προβληθεί από το σημερινό ζευγάρι πάει την Κυριακή στις 10 το βράδυ να παίξει στον τελικό.
0: Και σηκώνει και την κούπα, έχω κάνει πρόβλεψη.
2: Ορίστε.
0: Και σηκώνει και την κούπα, έχω κάνει πρόβλεψη.
2: Η πρόβλεψή σου ποια είναι?
0: Ότι όποιος περάσει απόψε θα σηκώσει την κούπα. Μπορώ να σου κάνω και δεύτερη πρόβλεψη. Ότι το παιχνίδι απόψε θα τελειώσει στην παράταση.
2: Ναι, το βλέπω και εγώ την παράταση έτσι όπως βλέπω.
0: Όχι, θα τελειώσει την παράταση, δεν θα έχει πέναλτι.
2: Θα τελειώσει την παράταση, για παράταση λέω κι εγώ.
0: Ναι, αλλά εκεί θα τελειώσει.
2: Συμφωνούμε.
0: Α, εντάξει, χαίρομαι.
2: Ότι θα πάει η παράταση εκεί, μέχρι εκεί. Το θέμα είναι ότι και οι δύο δείχνουν να το θέλουν. Εντάξει, υπάρχουν και φυσικά και οι πολιτικές προεκτάσεις, αλλά τι έχουν ξεχάσει από το Σερριστέ.
0: Βγήκε και η πρόεδρος Αργεντινής και τους έκραζε τους Βρετανούς.
2: Εντάξει, και η αντιπρόεδρος Αργεντινής το απόγευμα είδα μια ανάκτηση. Έλεγε διάφορα. Θυμήθηκε τα Φόκλαντ και έλεγε διάφορα. Αυτά είναι μέσα στο παιχνίδι. Τώρα το θέμα είναι τι δεύτερο ημίχρονο θα δούμε. Γιατί μέχρι στιγμής είναι κατώτερο του μετρίου το παιχνίδι. Αυτό ανάμεσα στην Αγγλία και στην Αργεντινή. Θυμίζω ότι ο νικητής πάει απέναντι στην πρωταθλήτρια Ευρώπη στην Ισπανία και ο ηττημένος παίζει για την τρίτη και τέταρτη θέση το Σάββατο στις 12 μεσάνυχτα προς Κυριακή απέναντι στην Γαλλία.
0: Είναι, νομίζω ότι είναι ένα χαρακτηριστικό παιχνίδι ημιτελικός παγκοσμίου κυπέλου μεταξύ δύο πολύ μεγάλων ομάδων που έχουν τεράστιο άγχος, ξέρουν χαντάρια μπάλα και γι' αυτό και το παιχνίδι δεν. Δηλαδή, εμένα μου αρέσουν αυτά τα παιχνίδια.
2: Ναι, καντάρια μπάλα και οι δύο, συμφωνώ μαζί σου. Εντάξει, θα αρέσουν αυτό το σκληρό που ξεπερνάει για λίγο το όριο και ο διαιτητής, ο Αμερικάνος, έχει ξεχάσει τις καρτούλες του.
0: Έβγαλε δύο, ναι.
2: Έβγαλε, εντάξει τώρα, είναι για παραπάνω. Είχε κάποιες φάσεις που ήταν για παραπάνω.
0: Ναι, δεν το γράφουν, το στέλνουν εδώ και ακροατές. Δεν το βλέπω.
2: Ναι,
0: βλέπω την ένταση.
2: Είχε κάποιες φάσεις που ήταν για παραπάνω.
0: Προσπαθεί να το κρατήσει.
2: Προσπαθεί να το κρατήσει γιατί μετά ξέρει η κίτρινη διπλώνει.
0: Ναι, μετά πάει κόκκινη. Εγώ είπα το παιχνίδι, αν πάει έτσι, θα βγάλει κόκκινη. Δεν υπάρχει περίπτωση.
2: Σε τέτοια μάτ που πέφτει η κλωτσιά σύννεφο, μπορεί η κίτρινη θα διπλώσει.
0: Κοίτα,
2: αναγκαστικά.
0: Το πιθανότερο είναι η κόκκινη να έρθει σε τζατζαρίσματα μετά από φάουλ.
2: Ναι.
0: Έτσι όπως το πάνε. Γιατί βλέπω ότι είναι σαν τα κοκόρια τρώγονται.
2: Σωστό.
0: Πάντως
2: δεν γίναμε σοφότεροι, δεν είναι καλό το παιχνίδι. Να δούμε το δεύτερο ημίχρονο. Πάμε τώρα για μετά τις 12, εγώ πιστεύω. εκτός αν ο Μέση του βγάλουν 9 παλιά και βάλει γκόλι, ο Τζούντι Μπέλιχαμ ή ο Χάρι Κέιν βρεθεί σε θέση βολής και το παστελώσει, όπως λέμε στη γλώσσα την ποδοσφαιρική,
0: ναι.
2: Όταν παίζαμε στα αεραστεχνικά πολύ πολύ παλιά, πριν πάρα πάρα πολλά χρόνια, κυρία Κατσαμπέκη, στα γέννητη και ο κύριος Παρδάλης πήγαινε
1: πάρα πάρα πολλά χρόνια.
2: Ο Παρδάλης πήγαινε πρώτη γυμνασίου, η Κατσαμπέκη ήταν στο δημοτικό.
0: Ναι. Να σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Με τη Γαλλία όλα καλά?
2: Τι εννοείς?
0: Ηρεμήσαν, είναι εντάξει?
2: Καλά, τώρα τα περίμενα εγώ τώρα. Γι' αυτό είμαι προετοιμασμένο τώρα. Ναι, τα περίμενα εγώ.
0: Έχουν
2: τώρα
0: πάλι θέματα με τη διαιτησία, ξέρω
2: εγώ. Δεν
0: το ξεπεράσανε.
1: Εγώ δεν είμαι καλά.
2: Εγώ δεν είμαι καλά που δεν μπορώ να το χωνέψω.
0: Δεν χωνέψατε ακόμα, αυτό ήθελα να ρωτήσω. Δεν χωνέψατε, είμαστε έπεσε βαρύ.
2: Υπήρξε πολύ κριτική
0: έντονη
2: από τον γαλλικό τύπο.
0: Δεν στάθηκε στη διαιτησία ο γαλλικός τύπος όμως.
2: Όχι, όχι, όχι.
0: Έτσι, μπράβο.
2: Για πρόχειρη εμφάνιση, για ναυάγιο στον Ντάλλας έγραφε η L'Equipe. Γενικά, εντάξει, ο Εμπαπέ παραδέχτηκε ότι δεν ήταν καλή ομάδα και υπάρχει απογοήτευση. Ο Didier Deschamps θα είναι το τελευταίο του παιχνίδι το βράδυ του Σαββάτου στον μικρό.
0: Τα είπαμε και χθες, καλά να μας γράφει
2: λοιπόν, να και
0: στο καλό και να...
2: Ναι, κάτσε ρε παιδί μου, περίμενα να πούμε, ναι. Και, και σύμφωνα με μέσα από την Γαλλία γράφουν για Ζινετίν Ζιντάν.
0: Για προπονητή.
2: Ναι. Δεν θα αρέσει,
0: Πολύ μεγάλος παίχτης, προπονητικά δεν νομίζω ότι είναι κάτι ιδιαίτερο.
2: Τώρα δεν μπορώ να σου πω ότι έχει και άδικο. Πάντως, από την άλλη μεριά πρέπει να τονίσουμε ότι ο Ισπανός προπονητής, όταν του αναθέσανε την Εθνική Ισπανίας πριν τα χρόνια, δεν θυμάμαι τώρα πόσα χρόνια είναι πριν, δεν ήταν κάτι το ιδιαίτερο. Ήταν προπονητής στις μικρές κατηγορίες, όπου οι Ισπανοί, πρέπει να πούμε, και αυτό πέρασε στα ψηλά, πήραν και το K19 το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα πριν λίγες μέρες, ότι έχουν μια, όπως σε όλα τα ομαδικά αθλήματα, έχουν μια στοχοπροσύλωση, ένα συγκεκριμένο τρόπο ανάπτυξης. Όχι στο παιχνίδι, σε αυτά που στείλουν, πώς επιλέγουν τους παίκτες, το ίδιο κάνουν και οι Γάλλοι. Αλλά οι Ισπανοί το δουλεύουν πολύ πολύ καλύτερα από θέμα αυτό. Κάποια στιγμή που θα έχει σκέφτεται να το συζητήσουμε αναλυτικά.
0: Να σου πω κάτι.
2: Πώς είναι αυτό το.
0: Επειδή τώρα έκατσε.
2: Βλέπεις και στο μπάσκετ είναι καλή και γενικά σε όλα τα ομαδικά είναι πάρα πολύ καλή.
0: Επειδή τώρα έκατσε και ασχολήθηκα λίγο με την Ισπανία, δεν είχα ασχοληθεί. Ναι. Βλέπω ότι οι Ισπανοί έχουν καταφέρει με πολύ σεμνότητα να ξεπεράσουν την κρίση της απουσίας αστέρων. Δηλαδή φύγαν τα μεγάλα ονόματα,
2: ναι,
0: της πάλε ποτέ Ισπανίας, ας πούμε, που ήταν τα τοτέμ της ομάδας και έχουν φτιάξει μια ομάδα. Εντάξει, υπάρχει ο Γιαμάλ, θα μου πεις, αλλά δεν, εντάξει, είναι νέο φρούτο. Έχουν φτιάξει μια ομάδα που χωρίς να έχει αυτό που λέμε το Μέση, ρε παιδί μου.
2: Ναι, αλλά έχει παίχτες, κοιτά. Έχει όπως ο Ρόδρυ, ο.
0: Βρε, μεγάλους παίχτες, έχει παιχταράδες.
2: Τώρα, ναι. Γιαμάλ είναι πιο μικρός, έχει παίχτες που είναι πρώτη γραμμή και παίζουν στο
0: μάτι. Είναι πρώτη γραμμή, αλλά δεν είναι, ρε παιδί μου, τα ονόματα, ξέρεις, που τα ακούς και τρέμουν τα γόνατά σου.
2: Όχι, δεν είναι αυτό.
0: Έχουν αλλά φτιάξει μια ομάδα με συνοχή που παίζει ένα συγκεκριμένο.
2: Που παίζει.
0: Ναι, που παίζει ένα συγκεκριμένο παιχνίδι και πετυχαίνει το στόχο της.
2: Ενώ η Αγγλία, η Γαλλία, συγγνώμη.
0: Και δεν τα περιμένουν όλα από ένα παίχτη.
2: Εντάξει, η Γαλλία βασίζεται πώς θα δουλέψει η τριάδα, η επιθετική, δηλαδή ο Λισέ, Ντεμπελέ, και ο Μπαρκολά. Εντάξει, βασίζεται σε αυτό. Αν μπροστά βγουν εκεί, του βγάλει εκεί, αυτοί εκεί το γκολ το έχουν σίγουρο. Βγάζουν φωτιές.
0: Ενώ οι Ισπανοί, ας πούμε, παίζουν και με τα μπακ στην επίθεση.
2: Μπράβο. Αν στου Γάλλου δεν δουλέψει αυτό, εντάξει, και οι επιστροφές των επιθετικών σου που σου είπα για του Γάλλου είναι πολύ γρήγορες πίσω. Αλλά έχουν άλλο σύστημα παιχνιδιού. Οι Γάλλοι έχουν ένα σύστημα παιχνιδιού που τη μεσαία γραμμή και μπροστά βγάζουν μια ομαδικότητα και την έχουν δουλέψει πιο πολύ. Και δεν βασίζονται πάνω στο Γιαμάλ. Για μένα ο Γιαμάλ δεν έκανε τίποτα στο παγκόσμιο κύπελλο. Εξω το πέναλτι χθες.
0: Κέρδισε ένα πέναλτι. Και έβαλε και ένα γκολ που ακυρώθηκε.
2: Που ήταν κέτοιμα. Το γκολ ήταν κέτοιμα αυτό. Εντάξει, είχε κάνει κέτοιμα. Η κυρία Χασταπέκη με τις εκφράσεις που λέω, το παστέλωσε, το κέτοιμα.
1: Ναι, εγώ έχω γνωστές λέξεις, έτσι.
2: Νομίζω ότι κάνεις μεταπτυχιακό.
1: Εννοείται.
2: Εντάξει.
1: Εννοείται.
2: Το κέτοιμα
1: σημειώσεις κρατάω.
2: Δεν είναι κέτοιμα.
0: Έχει έρθει και μήνυμα. Έχει έρθει και μήνυμα ότι είναι δίπλα στο. Για μένα, για την ηρωνία μου, ότι είναι, ναι, δίπλα στον καλύτερο και με έχει μάθει πια. Οπότε και με σένα καταλαβαίνεις τώρα τι γίνεται.
1: Μεγάλες τιμές
0: απόψε. Έχουμε η ΕΚ. Αυτή δεν είναι εκπομπή, είναι η ΕΚ.
1: Σωστά.
2: Λοιπόν, ξαναλέω κάτι.
1: Αμφιθέατρο το κάναμε.
2: Ναι, παιδιά, το ποδόσφαιρο είναι το πιο απλό άθλημα στον κόσμο και αυτό παίζεται παντού σε όλο τον κόσμο. Εντάξει. Δεν χρειάζεται να έχει ειδικέ γνώσει όπω το μπάσκετ ή τα άλλα ομαδικά αθλήματα. Είναι το πιο εύκολο άθλημα. Γι' αυτό κάνουν και όλοι κριτική. Και άνθρωποι που μπορεί να μην του έπαιζαν μικρού στο δημοτικό, κάνουν κριτική τώρα για τον Μπαρκολάη ή τον Εμπαπέ.
0: Ναι, γιατί μπορεί να τραβήξει και ένα μύτο και ένα μπι γκολ.
2: Μπράβο. Έτσι. Λοιπόν, γι' αυτό, αυτό είναι η ομορφιά αυτού του αθλήματο που βλέπουμε. Λοιπόν, τώρα να σα πω για να κλείσουμε την Κυριακή που θα είμαστε μαζί από τι 7. Θα πάμε
3: μέσα. Η ώρα είναι 11.
4: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
5: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
6: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
5: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
7: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
8: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
9: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
10: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
9: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
11: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης. Βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων. Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
12: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
13: Η αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
12: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
13: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
12: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
13: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
12: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
13: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
12: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
14: Γιώργο, πεινάς?
15: Έχω μία πείνα.
14: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
15: Να πάμε, να πάμε.
14: Στη φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
16: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
14: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
16: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
4: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
17: Θεσσαλονίκη.

Εδώ είμαστε 10 λεπτά μετά τις 11. Real FM 97,8. Στο αληθινό ραδιόφωνο είστε συντονισμένοι. Έχει αρχίσει το δεύτερο ημίχρονο. Αγγλία-Αργεντινή, όπως καταγράφονται δηλαδή ομάδες, στο 0-0, στο 50 λεπτό. Πολύ λέει δυνατή Αγγλία, μου γράφει εδώ Γιάννης. Πάντως, αν περάσει τελικό, θα το πάρουν οι Ισπανοί περίπατο. Αν περάσει η Αργεντινή, ξέρει πως θα κάνει το ματσάκι ροντέο και να χαλάσει το ρυθμό των Ισπανών. Αλλά οι Άγγλοι θα χάσουν για πλάκα από τους Ισπανούς. Δεν ξέρω, να δούμε. Καλά να είμαστε. Πολύ ωραίο, θέμα που θα, πολύ ωραίο θέμα που θα ανοίξετε αύριο. Επίκαιρο, άμεσο, χρήσιμο. Ελπίζω να ακουστούν στα κατάλληλα. Γι' αυτό το προσπαθούμε να. Κάποια θέματα τα οποία προκύπτουν και από δικά σας μηνύματα. Γιατί αυτό το θέμα ήρθε από μήνυμα ακροατή που μας έστειλε ένα δημοσίευμα από τον τοπικό τύπο της Άρτας. Γιατί τώρα, κακά τα ψέματα. Γιατί μιλούσαμε σήμερα με τους ανθρώπους εκεί πέρα και μας λέγανε. Να βγούμε, λέει, να τα πούμε. Θα ακουστεί. Προσέξτε τώρα. Το σκεπτικό των ανθρώπων της περιφέρειας. Θα ακουστεί. Δηλαδή, να τα πούμε, αλλά θα γίνει τίποτα. Βέβαια, εμείς δεν μπορούμε να πούμε ότι θα γίνει κάτι, αλλά ο σκοπός αυτός είναι. Να ακουστεί. Να φύγει πέρα από το. Από τα τοπικά πλαίσια. Από τα τοπικά όρια, τέλος πάντων. Αυτά τα θέματα είναι πάρα πολύ σοβαρά. Εντάξει, δεν απασχολούν την πλειονότητα των πολιτών, αλλά απασχολούν μια μερίδα που αντιμετωπίζει πολύ σημαντικές δυσκολίες και δεν θα έπρεπε να τις αντιμετωπίζει. Η πολιτεία. Και δεν, αυτό ξαναλέω γιατί καμιά φορά παρεξηγείται. Δεν έχει να κάνει με το ποιος είναι η κυβέρνηση. Δεν με ενδιαφέρει αυτό. Είναι τώρα η Νέα Δημοκρατία, αύριο μπορεί να είναι κάτι άλλο. Μεθαύριο κάτι επίσης άλλο. Χτες ήταν κάτι άλλο. Η πολιτεία πρέπει να δίνει λύσεις χτες σε αυτά τα ζητήματα. Δεν επιτρέπεται ο καρκινοπαθής να πρέπει να κάνει 20, 30, 40 χιλιόμετρα, 50, δεν ξέρω εγώ πόσα, για να πάει να πάρει τα φάρμακά του. Ξεκίνησε αυτό το πρόγραμμα με την παράδοση των φαρμάκων κατοίκων. Δεν δούλεψε γιατί δεν υπάρχουν κονδύλια. Όποιος και αν είναι ο λόγος. Λύστε το. Βρείτε τον τρόπο. Λύστε το. Δείτε από πού θα κόψετε για να δώσετε εκεί που πρέπει. Δεν υπάρχουν άνθρωποι, προσλάβετε τους. Δεν λειτουργεί για κάποιο λόγο, βρείτε ποιος είναι αυτός ο λόγος και διορθώστε τον. Δεν μπορείς να κάνεις ένα βήμα μπρος και τρία πίσω. Και εν πάση περιπτώσει θα μου πείτε γιατί το είχαν και χτες στο σπίτι τους. Όχι. Αλλά όταν όμως τους δίνεις τη δυνατότητα, αναγνωρίζεις ότι πρέπει αυτοί οι άνθρωποι να μην ταλαιπωρούνται για να πάρουν ένα φάρμακο και κάνεις αυτό που έπρεπε να συμβαίνει εδώ και χρόνια και που συμβαίνει, να εδώ πάει το τι συμβαίνει στις άλλες χώρες. Εδώ να το συγκρίνουμε. Εδώ να τη δεχτώ τη σύγκριση. Λοιπόν, και το κάνεις και μετά σταματάς να το κάνεις για χύψη λόγους. Πρέπει να εκλείψουν αυτή η χύψη λόγη και να το φέρει σε πέρας. Λοιπόν, μάλιστα. Έχει έρθει τώρα πέρα μια ανακοίνωση κινητοποίησης εργαζομένων delivery, συγκεκριμένου delivery, την Κυριακή από τις 7 μέχρι τα μεσάνυχτα, την ημέρα του τελικού, διεκδικώντας την υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας. Έτσι είναι. Γιατί εκεί που θα δουλέψεις σου λέει βγάζω την πλατφόρμα εκτός. Ο εργαζόμενος εκεί θα πιέσει.
Ενδιαφέρον είναι αυτό πολύ. Λοιπόν, η Αγγλία σκοράρει και μάλιστα σκοράρει με όχι συνήθι ύποπτο. Και εδώ τώρα αρχίζει το ωραίο, γιατί είμαστε μόλις στο 55ο λεπτό. Έχει δηλαδή πολύ δρόμο το μάτς ακόμα. Βλέπω και τον Μπέκαμ που πανηγυρίζει. Δεν υπάρχει offside. Καθαρά έχει βγει ο παίκτης μπροστά. Ούτε εδώ υπάρχει offside. Γίνεται η σέντρα, από πίσω έρχεται. Ναι. Καθαρό είναι. Και στις δύο, σε όλη την εξέλιξη, είναι η φάση καθαρή. Είναι ωραίο γκολ. Για να δούμε τώρα. Τώρα αρχίζει να αποκτά ενδιαφέρον το παιχνίδι. Η υπόθεση της Μαρφίν, ο Γκόρντον, έτσι. Κάτι έλεγα χθες στο Σταυρακάκι για τον Γκόρντον. Το παλικάρι μπήκε δύο φορές αλλαγή και είχε κάνει τρεις assist goal. Τρεις assist goal. Λοιπόν, η υπόθεση της Μαρφίν, αυτολίτως τυγερό έγκλημα, έχει χρησιμοποιηθεί, έχει εργαλειοποιηθεί από την κυβέρνηση Μητσοτάκη με έναν τρόπο που θα έκανε ακόμα και την ντροπή να την τρέπεται για την κατάδεια των Άριστων. Στο φόντο της νέας εξέλιξης, μετά από ανώνυμο email στην αστυνομία, θυμίζω, λέει, ένα ορόσημο της πολιτικής στην Βορυχίας, στην οποία προέβη η κυβέρνηση του Μητσοτάκη το 20, ήταν τότε που εμφανίζονταν να τιμούν τους νεκρούς της Μαρφίν, όταν την ίδια ώρα προχωρούσαν στα μουλοχτά σε έτσι ανέρες κατά των αποφάσεων των διοικητικών δικαστηρίων που δικαιώναν τους συγγενείς των θυμάτων. Το 20, πρέπει να το δω. Ο Δένδιας βρίσκεται στο Σίδνεϊ. Θα συναντηθείτε, Μπούμεραγκ? Θα συναντηθεί με την ελληνική κοινότητα εκεί? Αν συναντηθεί. Και εδώ τώρα αρχίζει το ωραίο, γιατί είμαστε μόλις στο 55ο λεπτό. Έχει δηλαδή πολύ δρόμο το μάτς ακόμα. Βλέπω και τον Μπέκαμ που πανηγυρίζει. Δεν υπάρχει offside. Καθαρά έχει βγει ο παίκτης μπροστά. Ούτε εδώ υπάρχει offside. Γίνεται η σέντρα, από πίσω έρχεται. Ναι. Καθαρό είναι. Και στις δύο, σε όλη την εξέλιξη, είναι η φάση καθαρή. Είναι ωραίο γκολ. Για να δούμε τώρα. Τώρα αρχίζει να αποκτά ενδιαφέρον το παιχνίδι. Η υπόθεση της Μαρφίν, ο Γκόρντον, έτσι. Κάτι έλεγα χθες στο Σταυρακάκι για τον Γκόρντον. Το παλικάρι μπήκε δύο φορές αλλαγή και είχε κάνει τρεις assist goal. Τρεις assist goal. Λοιπόν, η υπόθεση της Μαρφίν, αυτολίτως τυγερό έγκλημα, έχει χρησιμοποιηθεί, έχει εργαλειοποιηθεί από την κυβέρνηση Μητσοτάκη με έναν τρόπο που θα έκανε ακόμα και την ντροπή να την τρέπεται για την κατάδεια των Άριστων. Στο φόντο της νέας εξέλιξης, μετά από ανώνυμο email στην αστυνομία, θυμίζω, λέει, ένα ορόσημο της πολιτικής στην Βορυχίας, στην οποία προέβη η κυβέρνηση του Μητσοτάκη το 20, ήταν τότε που εμφανίζονταν να τιμούν τους νεκρούς της Μαρφίν, όταν την ίδια ώρα προχωρούσαν στα μουλοχτά σε έτσι ανέρες κατά των αποφάσεων των διοικητικών δικαστηρίων που δικαιώναν τους συγγενείς των θυμάτων. Το 20, πρέπει να το δω. Ο Δένδιας βρίσκεται στο Σίδνεϊ. Θα συναντηθείτε, Μπούμεραγκ? Θα συναντηθεί με την

Πάση καθαρή. Είναι ωραίο γκολ. Για να δούμε τώρα. Τώρα αρχίζει να αποκτά ενδιαφέρον το παιχνίδι. Η υπόθεση της Μαρφίν. Ο Γκόρντον, έτσι. Κάτι έλεγα χθες στο Σταυρακάκι για τον Γκόρντον. Το παλικάρι μπήκε δύο φορές αλλαγή και είχε κάνει τρεις assist goal. Τρεις assist goal. Λοιπόν, η υπόθεση της Μαρφίν. Αυτολίτως τυγερό έγκλημα. Έχει χρησιμοποιηθεί, έχει εργαλειοποιηθεί από την κυβέρνηση Μητσοτάκη με έναν τρόπο που θα έκανε ακόμα και την ντροπή να ντρέπεται για την κατάδεια των Άριστων. Στο φόντο της νέας εξέλιξης μετά από ανώνυμο email στην αστυνομία, θυμίζω λέει ένα ορόσημο της πολιτικής στην Βορυχίας, στην οποία προέβη η κυβέρνηση του Μητσοτάκη το 20, ήταν τότε που εμφανίζονταν να τιμούν τους νεκρούς της Μαρφίν, όταν την ίδια ώρα προχωρούσαν στα μουλοχτά σε έτσι ανέρες κατά των αποφάσεων των διοικητικών δικαστηρίων που δικαιώναν τους συγγενείς των θυμάτων. Το 20, πρέπει να το δω. Ο Δένδιας βρίσκεται στο Σίδνεϊ. Θα συναντηθείτε, Μπούμεραγκ. Θα συναντηθεί με την ελληνική κοινότητα εκεί. Αν συναντηθεί, με χαρά να μας μεταφέρεις τις εντυπώσεις και το τι να μας δώσει και ρεπορτάζ. Λοιπόν, τώρα η Αγγλία πήγε να κάνει και δεύτερη σημαντική ευκαιρία. Για να δούμε. Έχει ενδιαφέρον. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Πολύ καθαρό τάκλιν στην επίθεση τώρα της Αργεντινής πάνω στην μπάλα μέσα στην περιοχή. Πολύ καθαρό. Και κόρνερ βέβαια. Στούντιο papakirialfm.gr. Ο Σπένσερ το κάνει το τάκλιν. Η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Καλησπέρα κύριε Γιώργο, να είστε καλά. Κύριε Γιώργο, συνεχίζουμε μέχρι και το πρώτο δεκαήμερο του Αυγούστου. Ό,τι είναι να θα ενημερωθείτε, μην αγχώνεστε. Λοιπόν, και στην Αθήνα μου λέει, υπάρχει ταλαιπωρία εδώ ένας φίλος για τα φάρμακα των καρκινοπαθών. Δεν ξέρω κάτι, δεν έχω διαβάσει κάτι, δεν έχω ακούσει κάτι. Διαφωτίστε με, στείλτε μου κάτι περισσότερο. Ότι υπάρχει πρόβλημα δεν μου λέει κάτι συγκεκριμένο. Περισσότερες λεπτομέρειες. Να, υπάρχει εδώ και άποψη, λέει εδώ ένας φίλος, και οι άνθρωποι αυτοί τόσα χρόνια λέει πώς παίρνουν τα φάρμακά τους, έτσι να συνεχίσουν να τα παίρνουν. Να, αυτή είναι η λογική που εγώ αρνούμαι να δεχτώ. Όταν η πολιτεία αποφασίζει ότι αυτοί οι άνθρωποι πρέπει τα φάρμακά τους να τα παίρνουν στο σπίτι και να μην κάθονται σε καμία ουρά σε κανένα φαρμακείο του ΕΟΠΗ, προφανώς το έχει αποφασίσει για κάποιο λόγο και δεν είναι ψηφοδηρικός ο λόγος. Το έχει αποφασίσει γιατί αναγνωρίζει ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι δυνατόν να στέκονται σε ουρές για να πάρουν φάρμακα, γιατί δεν πάνε στο φαρμακείο της γειτονιάς. Πάνε σε ένα συγκεκριμένο φαρμακείο για να κάνουν τη δουλειά τους. Λοιπόν, άρα δεν μπορείς να πεις πως τα παίρνανε τους εγγυράς, τα πάρουν και τώρα. Είναι ευθύνη της πολιτείας να βρει έναν τρόπο να βοηθήσει και να βγάλει από αυτή τη δύσκολη θέση τους ανθρώπους και από την ταλαιπωρία. Αυτό είναι το σημαντικό. Και από την ταλαιπωρία. Λοιπόν, 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, studio@papakirialfm.gr, η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, 26 λεπτά μετά τις 11, 211-200-8-200, το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Studio papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Τώρα λίγο που στο τραγούδι είδα λίγο μπάλα, είναι τώρα, έχει ανάψει το παιχνίδι, έχει ενδιαφέρον. Έχει κάνει βέβαια τη μεγάλη φάση η Αργεντινή, αλλά πιέζει και έχει δώσει την ευκαιρία στους Άγγλους να βρουν, ακόμα δεν έχει δώσει, αλλά λογικά θα δώσει την ευκαιρία να βρουν και καινούς χώρους. Και όσο θα περνάει η ώρα θα ανοίγει το παιχνίδι. Ακόμα δεν έχουν κάνει, ακόμα διάλειμμα υδάτωσης στο δεύτερο ημίχρονο, γιατί ήρθε νωρίς το γκολ. Λοιπόν, ο κύριος Αντώνης, καλησπέρα κύριε Αντώνη, μου γράφει εδώ πέρα για τους συλληφθέντες ότι της Μαρφίν, ότι επί της ουσίας η απόφαση για την προφυλάκηση του ισοδυναμεί με καταδίκη. Όχι, κύριε Αντώνη, δεν είναι έτσι. Το ότι κρίνει ανακριτής και εισαγγελέας ότι με βάση το κατηγορητήριο μπορεί να προβούν σε αξιόπινες πράξεις ή είναι, θεωρούνται ύποπτοι φυγής, δεν συνιστά απόδοση ποινής. Έτσι, είναι μια συνήθις τακτική που αποσκοπεί στο, στο υπολοιπία να μπορέσει να διασφαλίσει ότι οι άνθρωποι που φέρουν βαριές κατηγορίες δεν, αυτό νομίζω ότι είναι το κυριότερο, δεν θα διαφύγουν έτσι ώστε να πρέπει να τους αναζητά μετά η πολιτεία και να υπάρχει ζήτημα. Νομίζω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό. Αλλά δεν συνιστά απόδοση ποινής ή απόφαση δικαιοσύνης. Το δικαστήριο θα, όταν θα ξεκινήσει, όταν θα αρχίσει εξετάζοντας όλα τα στοιχεία. Καλό είναι όταν υπάρχουν προφυλακίσεις, και δεν αφορά την υπόθεση Μαρφίν, αφορά γενικά όλες τις υποθέσεις. Το 18μηνο το οποίο υπάρχει για μένα είναι πάρα πολύ μεγάλος ο χρόνος, και εδώ φαίνεται η καθυστέρηση στην απονομή της δικαιοσύνης, διότι ένας άνθρωπος που είναι, μπορεί να είναι αθώος, μπορεί να μείνει προφυλακισμένος για 18 μήνες συν τη διάρκεια της δίκης που δεν ξέρει κανείς πόσο μπορεί να διαρκέσει, και τελικώς το δικαστήριο να τον κρίνει αθώο. Απέχουμε πολύ από το να λειτουργήσει το σύστημα έτσι όπως πρέπει να λειτουργεί, με την ταχύτητα που πρέπει να λειτουργεί. Αλλά αυτό, ξαναλέω, αφορά όλες τις υποθέσεις. Και βέβαια προφανώς τις πιο σοβαρές, φοβερή ευκαιρία είχα στο Αργεντινή. Και βέβαια τις πιο, εννοείται τις πιο σοβαρές, και εκείνες που έχουμε ανθρώπους οι οποίοι προφυλακίζονται. Τίτλοι ειδήσεων σε πολύ λίγο με την Πελαγία Κατσούλη και επιστρέφουμε.
1: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
2: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης, και στη Χαλκίδα Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια. Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
3: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
2: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Με σαπίον 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
3: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
2: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
4: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
5: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
6: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
5: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Επιστρέψαμε 37 λεπτά μετά τις 11. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. studio@papakirialfm.gr η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Λοιπόν, μου γράφει εδώ ένας φίλος ότι έγινε και η κατανομή των μαθητών. Είχε γίνει στα ΕΠΑΛ, έγινε και στα γενικά λύκεια. Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο. Γιάννη μου, δεν είναι έτσι. Προφανώς και θα πιέσουν και πιέζουν οι Αργεντίνοι και προφανώς και θα αμυνθούν οι Άγγλοι. Λοιπόν, το ποδόσφαιρο πρέπει να γίνει και λάθος. Εδώ τώρα πάλι έχασε πολύ μεγάλη ευκαιρία η Αργεντινή. Θέλει και τύχη. Γιατί καμιά φορά δεν φτάνει. Βέβαια έχει δώσει offside. Αν το δούμε αυτό. Αν έχει μπει γκολ, θα ήταν αλλιώς τα πράγματα. Δεν υπάρχει offside κανένα. Εύκολα το έδωσε τώρα, γιατί βγήκε η μπάλα έξω. Αν είχε πάει μέσα, συζητούσαμε κάτω από άλλες προϋποθέσεις. Λοιπόν, η κυρία Δέσποινα, το Βύρονα. Ελάτε, κυρία Δέσποινα.
1: Καλησπέρα, Μανώλη μου.
0: Γεια σας, κυρία Δέσποινα.
1: Και όλους τους συνακροατάς μας.
0: Να είστε καλά.
1: Ναι, εγώ θέλω να θίξω λίγο έτσι αυτά τα επίκαιρα θέματα της εβδομάδας. Ήταν πολύ άδικο αυτό που έγινε στην οικογένεια με την πυρκαγιά στην πολυκατοικία. Τρομερό.
0: Με τα δύο παιδιά. Ποια πυρκαγιά?
1: Την πυρκαγιά που έγινε στην κοπέλα.
0: Α, το μιλάτε για τη Θεσσαλονίκη, ναι.
1: Θεσσαλονίκη, ναι.
0: Ήταν προφανώς τη σύσταση.
1: Πάρα πολύ άδικο, άνανδρο. Δεν νομίζω να είναι αριστεροί αυτοί οι άνθρωποι. Με τίποτα.
0: Ναι, κατά βάση δεν είναι άνθρωποι.
1: Δεν είναι άνθρωποι καν. Αυτό ήθελα να πω.
0: Δεν έχει σημασία αν αριστεροί δεξιδιώτη είναι.
1: Αν θέλουν να αγωνιστούν, δεν έχουμε τους Γερμανούς, μπορούν κάλλιστα να βγουν, εφόσον τα βρίσκουν και σαν ομάδες, να δημιουργήσουν κόμμα. Δεν είναι... και να διεκδικήσουν την ψήφο του ελληνικού λαού. Είναι αυτό ενδεχόμενο να τους ψηφίσουν κάποιοι. Αλλά φωτιά σε άνθρωπους τρίτης ηλικίας, παιδάκια, για όνομα του Θεού. Είναι άδικο. Μας έχει μείνει το χαμόγελο αυτής της γυναίκας. Εμένα με στιγμάτισε. Θυμήθηκα τη ζαρτινιέρα του φοιτητή της Κύπρου. Και εκείνο ήταν άδικο. Κάτι με αυτούς τους τρόπους. Και κάποιοι που είναι από τη μια μεριά και από την άλλη δεν βγαίνει πέρα, ούτε έρχεται η Ελλάδα στα ίσια της. Είμαστε πολύ λίγοι να είμαστε διχασμένοι και να χρησιμοποιούμε τη σημερινή εποχή τέτοιες τακτικές. Όλα τα παιδιά κατεβαίνουν να διεκδικήσουν πράγματα όταν γίνονται διαδηλώσεις για δικαιώματα, για την παιδεία. Σίγουρα υπάρχει μερικές φορές, υπάρχουν οι γνωστοί άγνωστοι. Ποιοι είναι δεν ξέρουμε, τους ξέρουν όμως αρκετοί. Και τα παιδιά, εσείς είναι οι άνθρωποι που κατεβαίνετε, κάτι έχετε δει. Εγώ θυμάμαι στην Αθηνά πριν πολλά χρόνια περνούσε ο Σερίφης που τον είχαμε ακούσει τότε με τη 17 Νοέμβρη με ένα στρατό και ο τρόπος που περπατούσανε και αγριεμένα παιδιά. Σίγουρα κάποιοι άνθρωποι είναι στο περιθώριο, δεν έχουν τα δικαιώματα που πρέπει να έχουν, να έχουν ευκαιρίες. Η Ελλάδα κατάφερε να διχάσει ακόμα και τον 20ο αιώνα τους πολίτες της, αλλά δεν γίνεται με αυτόν τον τρόπο τίποτα, γιατί η βία φέρνει βία. Και αυτό ήταν άδικο. Μας μειώνει όλους. Ήταν απάνθρωπο. Δεν είναι άνθρωποι. Σκύβουν το κεφάλι όταν τους πιάνουν. Δεν ξέρω αν τους πιάσανε, αν είναι πράγματι αυτοί οι άνθρωποι. Όπως και στη Μαρφίν που έγινε ό,τι έγινε, αν πράγματι είναι αυτοί. Δεν πρέπει να επιτρέπονται αυτά, αλλά και η αστυνομία φέρνει τεράστια ευθύνη και για την οργάνωσή της και για την εκπαίδευσή της. Δεν είναι τα λίγα χρήματα. Δηλαδή ο δάσκαλος πρέπει να αφήσει το παιδάκι στη μοίρα του, αν δεν μπορέσει να αποδώσει, να μην το βοηθήσει επειδή παίρνει 900 ευρώ. Δεν είναι λόγοι μόνο τα χρήματα. Έχουν ελευθερία κινήσεων, ωράρια, μπορούν να βοηθήσουν την οικογένειά τους και ύστερα επιλογή τους είναι. Δεν μπορεί να φέρεται έτσι. Και όταν κάτι ανακαλύπτουν, βγαίνουν υπουργοί, είδαμε το Χρυσοκοίδη να θέλει να τον προσκυνήσουμε. Όχι, δεν θα τον προσκυνήσουμε. Αργούνε για πολλά πράγματα. Και ύστερα η επαρχία για το παιδάκι που χτυπήσανε με ειδικές ανάγκες είναι πολύ πίσω. Η αστυνομική σε εκπαίδευση, σε τρόπο συμπεριφοράς, σε διαπλεκόμενοι είναι με τους τοπικούς φορείς και με ανθρώπους που δεν είναι και τα καλύτερα παιδιά που λέμε στις περιοχές της επαρχίας. Χρειάζονται αλλαγές. Αυτά που έλεγε ο Πανούσης κάποτε έπρεπε να έχουν γίνει, αλλά τον Πανούση δεν τον αφήσανε να κάνει αυτά που έπρεπε. Θα ήταν τελείως διαφορετική η αστυνομία. Χρειάζομαστε αστυνομία που να είναι δίπλα στον πολίτη. Υπάρχουν και πολύ πολύ καλοί αστυνομικοί, αλλά υπάρχουν, σας λέω, θα σας πω ένα περιστατικό. Υπήρχε βία σε μια οικογένεια εδώ στην πολυκατοικία μας, ναι, με δύο κορίτσια. Προσπαθήσαμε όλοι να πληθύσουμε να μην θα είχαμε θύμα. Το κορίτσι ήταν 17 χρονών το ένα και το άλλο ήταν 25. Και μάλιστα το κορίτσι το 25 είναι σε εταιρείες φύλαξης, security. Αλλά ήταν ο πατέρας πολύ δύσκολος. Πήγε να σκοτώσει τη μάνα, τέλος πάντων, και το κορίτσι το μικρό, επειδή αντιδρούσε. Βοηθήσαμε, φέραμε την αστυνομία, όλα πήγαμε και πάνω, καταθέσαμε. Ο πατέρας είχε και θέματα ψυχολογικά, τον πήγαμε στο νοσοκομείο. Αλλά ένας από τους αστυνομικούς που πήγαμε εκεί πάνω, που πρέπει να μην ήταν με πανελλαδικές, φαινόταν άλλωστε, ενόχλησε το κορίτσι, δήθεν τι κάνει, αυτό να συζητήσουμε. Το ένα που ήταν 25 χρονών. Το κορίτσι στην τελική βγήκε μαζί του για να δει μήπως αν για βοήθεια, δήθεν ότι ήθελε να βοηθήσει την οικογένεια. Και όμως δεν ήταν αυτό. Το άρεσε και ήθελε να την πάει στον ημιτό. Καταλάβατε. Χρειάζονται δουλειά οι άνθρωποι αυτοί. Χρειάζονται δουλειά και δεν γίνεται να έχουμε πισωγυρίσματα.
0: Μόλις ισοφάρισε η Αργεντινή.
1: Αυτό.
0: Ναι, απλά το λέω γιατί.
1: Ευχαριστώ.
0: Ναι. Ευχαριστώ, δυσάρεστο. Απλά το λέω γιατί.
1: Τέλος πάντων, εγώ θέλω να είμαι με τις αδύναμες χώρες.
0: Με ένα φοβερό γκολ πλασέ έξω από την περιοχή.
1: Αυτό θέλω να πω, ότι όσοι έχουν τα κότσια να δημιουργούν κόμματα, να είναι δίπλα στις ευάλωτες ομάδες, στους Ρωμά, να τους οργανώνουν, να έχουν, ναι, και προσόντα μάλιστα αυτοί οι άνθρωποι και στους ανθρώπους που έρχονται κατετρεγμένοι, αλλά με όρια, όχι να τους κάνουν στρατό τους, γιατί το είδαμε και αυτό, υπάρχει και αυτό,
0: ναι.
1: Δεν μπορεί να φέρεις τους αλλοδαπούς μέσα στο Πολυτεχνείο, δεν είσαι αυτός που πρέπει να μας βάλει στον ίσιο δρόμο. Δεν έχει το δικαίωμα.
0: Μάλιστα.
1: Δεν έχει το δικαίωμα. Χρειάζεται πολλή δουλειά. Αλλά είναι αμαρτία ο τρόπος που κάει και αυτή η γυναίκα και το κορίτσι της και η πολυκατοικία. Είναι ντροπή για μας. Δεν είναι, πρέπει να αλλάξουν όλα τα κόμματα συμπεριφορά απέναντι και στην αστυνομία και στους δήθεν προοδευτικούς, στους δήθεν ή αναρχικούς. Οι αναρχικοί παλιά δεν νομίζω να είχαν τέτοια φιλοσοφία.
0: Οι αναρχικοί ποτέ δεν είχαν αυτή τη φιλοσοφία.
1: Ακριβώς. Αυτό το, θέλω το, να πω, αλλά το λέω μαλακά.
0: Το ότι βαφτίζουμε εμείς αναρχικούς αυτούς που κάνουν τέτοιες πράξεις είναι άλλο ζήτημα.
1: Είναι άλλο ζήτημα. Στην Ισπανία υπάρχουν αναρχικοί, φτιάξανε μια πόλη, χωριά, κάποια χωριά, ζουν ήρεμα, όμορφα, αλληλέγγυα. Εντάξει, δεν τους ενοχλεί κανένας. Δεν είναι φασίστες. Και όχι μόνο είναι φασίστες, ρίχνουν νερό στο μήλο της βίας και του φασισμού. Εγώ αυτή τη γνώμη έχω. Είχα και εγώ παιδιά που ήταν και φοιτητέ και ντυνόταν και λίγο, είχαν και την κοτσίδα τους καμιά, κάναν την επανάσταση
0: μετά
1: τα όχι θέλω να πω λοιπόν. Αλλά και οι αστυνομικοί τότε και επί Πασόκ όταν τα βλέπαν λίγο έτσι το βράδυ που θα βγαίνουν
0: και άλλη εποχή βέβαια, άλλη
1: αντιμετώπιση. Ναι, άλλη εποχή, ναι. Όταν δεν θα βγαίνανε μια βόλτα και τα βλέπαν έτσι και κοιτούσαν να τα ελέγξουν, δίναν κλωτσές, θυμούνται. Ήταν βίαιοι και τότε.
0: Η κάθε εποχή έχει ξεχωρίσει τους αιρετικούς της.
1: Ναι, ναι, συγγνώμη. Αυτό θέλω να πω, ότι ναι. Η αστυνομία θέλει δουλειά.
0: Μάλιστα.
1: Θέλει πάρα πολύ δουλειά και μάλιστα έχει καλό υλικό. Γιατί μπαίνουν τα παιδιά με πανελλήνιες.
0: Καλά, προφανώς.
1: Εκεί που χαλάει η δουλειά είναι με τους σινεριοφύλακες. Και εκεί υπάρχουν αξιόλογοι άνθρωποι.
0: Παντού υπάρχουν, κυρία Δέσποινα, αξιόλογοι άνθρωποι.
1: Ακριβώς,
0: και παντού υπάρχουν,
1: αλλά,
0: και, παντού υπάρχουν και σκάλες.
1: Δεν μπορεί όμως να μην υπάρχουν έλεγχοι και αξιολογήσεις και όπου υπάρχει πρόβλημα να τον αφήνεις έτσι. Δεν γίνεται. Υπάρχει. Όπως υπάρχει και στο δημόσιο αυτή η ασυδοσία και μπορούν και κάνουν τις πλήκες τους και κοιτάνε να σου πάρουν και την ψυχή και από τον ΕΦΚΑ, αυτά είναι όλα. Δεν ξέρω αν έχει αλλάξει αυτή η συμπεριφορά.
0: Ολοκληρώστε, κυρία Δέσποινα.
1: Ναι, αυτό θέλω να πω.
0: Ευχαριστώ.
1: Δεν έχει αλλάξει η συμπεριφορά σε αρκετά πράγματα. Πρέπει να τους ζωρίσουν αρκετά και τους αστυνομικούς και τους ανθρώπους που είναι στα Υπουργεία. Δεν τα έχω με τους εκπαιδευτικούς, δεν τα έχω με κανέναν. Αλλά χρειάζονται άνθρωποι να εκπαιδεύσουν και τους ανθρώπους που είναι στα Υπουργεία και στην αστυνομία. Ευχαριστώ που μας
0: ακούσατε. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα, να είστε καλά. Γεια σας, γεια σας.
1: Γεια.
2: Real FM. Το τελευταίο αντίο στην αρχόντισσα του ελληνικού κινηματογράφου Μάρο Κοντού.
3: Συνεργαστήκατε με όλους τους κορυφαίους ηθοποιούς.
4: Έχω δουλέψει μόνο με ταλαντούχους.
2: Η καθηλωτική εξομολόγησή της στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιο Σενοπείο.
4: Είμαι καλός άνθρωπος, είμαι ειλικρινής και είμαι και έντιμη.
2: Αύριο τα μεσάνυχτα στον Αντένα.
5: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Βικτόρια Βούτς και η Ιζαμπέλη Πέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον ψήθυρη της δράμας στους 90,3 και το ράδιο Θεσσαλονίκης στους 94,5 και αυτό το καλοκαίρι ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Λοιπόν, βρισκόμαστε στο 7ο τώρα λεπτό των καθυστερήσεων. 9 έχει δείξει ο διαιτητής. Η Αργεντινή πλέον προηγείται. Έχει κάνει την απόλυτη ανατροπή. Προηγείται με 1-2. Βέβαια δεν έχει μόνο 2 λεπτά καθυστερήσεων ακόμα το παιχνίδι. Θα κρατήσει παραπάνω γιατί ήταν και πανηγυρισμοί, ήταν και κάποιες αλλαγές που κάνανε οι Άγγλοι. Αλλά προφανώς ήταν ένα δραματικό 3-λεπτο, 4-λεπτο, 5-λεπτο, όσο είναι τέλος πάντων. Όταν θα επιστρέψουμε μετά τα μεσάνυχτα, μετά το δελτίο ειδήσεων, θα γνωρίζουμε και ποια ομάδα, λογικά θα γνωρίζουμε ποια ομάδα θα είναι στον τελικό της Κυριακής. Λοιπόν, τζάμπα λόγια μου γράφει εδώ φίλε μου ο κύριος Θοδωρής από την Καρδίτσα. Τη βία την ταΐζουν οι κυβερνήσεις γιατί είναι ο μόνος τρόπος να επιβιώσουν. Τζάμπα αγώνες λοιπόν, όχι μόνο δεν θα εκλείψει η βία, αλλά τα φαινόμενα θα αυξηθούν και θα είναι και με αυξανόμενη ένταση. Καλό βράδυ. Καλό θα είναι να μην είναι έτσι, κύριε Θοδωρή, αλλά διάβασα για μία είδηση για ένα νεαρό που περιέλουσε με βενζίνη έναν πιο ηλικιωμένο άνθρωπο επειδή σε ένα βενζινάδικο που δεν είχε να του πληρώσει λίγο το ποσό. Και τι δηλαδή, πλατά τι θα του βάζει και φωτιά ας πούμε. Μπορώ να καταλάβω. Πραγματικά. Αφού είχαν κλειστεί στη μεγάλη περιοχή Άγγλοι τόση ώρα. Μέχρι και ο Χάρι Κέιν έπαιζε center back. Ναι, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι οι Άγγλοι δεν βγήκανε μπροστά να διεκδικήσουν ένα δεύτερο γκολ. Και το πληρώνουν μέχρι στιγμής. Δεν ξέρω αν με τις έντρες θα μπορέσουν να κερδίσουν κάτι, αλλά δεν έχουν και πολύ χρόνο. Στο ποδόσφαιρο ποτέ δεν ξέρεις, αλλά η αλήθεια είναι το πληρών. Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι ότι κρατάγανε την πρόκριση στα χέρια τους. Εντάξει, σοφαρίστηκαν, ξεκινάνε οι καθυστερήσεις και παραμένουν πίσω, κλειδωμένοι. Καμία διάθεση να παίξουν μπάλα. Και προφανώς αυτό μέχρι στιγμής το πληρώνουν. Κρίμα λέει και εγώ με την Αγγλία, ο κύριος Πάρης από τη Γερμανία, αλλά πάει για 64 χρόνια χωρίς κύπελο. Το 66 το είχε πάρει, 60 χρόνια. 66 δεν ήταν, νομίζω. Από τις μπλούζες δηλαδή. Λοιπόν, μεσάνυχτα σε πολύ λίγο. Δελτίο ειδήσεων, τελευταίο με την Πελαγία Κατσούλη.
1: Η αμέσως ώρα είναι 12.
2: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
3: Μάθες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
4: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
3: Άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
6: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
7: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
8: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
7: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
9: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
10: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση.
11: Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
12: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
11: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
12: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
11: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
12: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
11: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
12: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
13: Γιώργο, πεινάς?
14: Έχω μία πείνα.
13: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
14: Να πάμε.
13: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
15: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
15: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
2: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: Εδώ είμαστε. 9 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, αλλάξαμε μέρα. Πέμπτη πλέον, 16. Ε, 16. Πέμπτη 16 Ιουλίου, γιορτά. Έχει γενέθλια ο Ιωσήφ. Γεια σου, ρε Ιωσήφαρα. Ιωσήφ Καλαμαράκης. Να είναι καλό χρόνο το παλικάρι μας και να έχει υγεία. Παραμονή της Αγίας Μαρίνας, βέβαια. Και η Αργεντινή είναι στο τελικό, κύριε Σταυραγάκη.
1: Ναι, η Αργεντινή με ανατροπή νίξε 2-1 την Αγγλία και προκρίθηκε στο τελικό της Κυριακής, 10 η ώρα την Κυριακή. Ο τελικός με απέναντι στους πρωταθλητές της Ευρώπης ή πρωταθλητές
0: κόσμου
1: που στο δεύτερο ημίχρονο είδαμε ότι δεν είδαμε στο πρώτο ημίχρονο. Μαζί μας είναι πάντα εδώ και ο Μιχάλης Φουστέρης με ένα γκολ του Λαουτάρο Μαρτίνες, του παίκτη που σκοράρει την τελευταία στιγμή και ξελασπώνει την Αργεντινή. Όταν έχεις τέτοιο παίκτη, ξέρεις πάντα ότι μία στις δύο φορές θα στο κάνει.
0: Και του έχει βγάλει σέντρα ο Μέση.
1: Και του έχει βγάλει
0: μυρογνωμόνιο.
1: Και στο δεύτερο λεπτό του καθυστερήσεων βάζει τον γκολ ο Λαουτάρο Μαρτίνες και γίνεται το 2-1 και κάνει το back-to-back η Αργεντινή στην διοργάνωση μετά το 2022 και πάλι είναι στον μεγάλο τελικό. Η Αγγλία μετά τον γκολ που έβαλε τα έκανε άνω κάτω, μεγάλα λάθη από τον Ντούχελ νομίζω. Πάμε καταρχήν, Μιχάλη, πάμε να σκιαγραφίσουμε γρήγορα το παιχνίδι, πώς ήταν αυτό το 2-1 με ένα κακό πρώτο ημίχρονο αλλά με ένα πολύ καλό δεύτερο ημίχρονο.
2: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα σας, Μιχάλη.
2: Ήταν ένα παιχνίδι το οποίο νομίζω θα το θυμόμαστε για πάρα πολύ καιρό, σε αντίθεση με κάποια της διοργάνωσης τα οποία είναι αυτό που λέμε πέρασαν και δεν ακούμπησαν. Ένα παιχνίδι το οποίο είχε φοβερή ένταση από το ξεκίνημά του. Μπορεί να ήταν, όπως λέει ο Δημήτρης, κακό ποιοτικά στο πρώτο ημίχρονο, όμως είχε πραγματικά πολύ νεύρο. Οι δύο ομάδες έπαιζαν ξύλο. Υπήρχαν φορές που έπαιζαν ξύλο, ασχέτως αν ο διαιτητής έβγαλε μόλις δύο φορές την κίτρινη κάρτα στο πρώτο ημίχρονο. Πραγματικά ήταν παθιασμένες, ήταν σαν να μην υπήρχε αύριο για αυτές. Και ο τρόπος που μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο έδειξε ότι ήταν αποφασισμένες να τα δώσουν όλα για να πάνε στον τελικό. Η Αγγλία στο πρώτο ημίχρονο ήταν καλύτερη από την Αργεντινή, αυτό πρέπει να το πούμε. Οι Αργεντίνοι έμοιαζαν κάπως αφυπνισμένοι, έπαιζαν με μια ταχύτητα κάτω, θύμισαν τις περισσότερες από τις εμφανίσεις τους φέτος στο Μουντιάλ, που δεν ήταν αξιόλογες, ασχέτως αν στο τέλος έπαιρναν το αποτέλεσμα που ήθελαν οι Αργεντίνοι. Το πρώτο ημίχρονο λοιπόν έληξε 0-0. Στην επανάληψη οι Άγγλοι ευτύχησαν να βρουν γρήγορο γκολ με τον Γκόρντον, ο οποίος από κοντά άνοιξε το σκορ. Εκεί είναι το σημείο ακριβώς που αφυπνίζεται.
1: Να πούμε και για τον Ρότζερς που του βγάλε την παλιά του Γκόρντον, ότι ήταν πολύ σημαντική η συμβολή του. Και εκεί του βγήκε το παιχνίδι του Τούχελ που βάλε τον Ρότζερς στη συγκεκριμένη φάση.
2: Βεβαίως, από λίγη μετά πρέπει να πούμε τα εξής. Στο 1-0 των Άγγλων, οι Άγγλοι είναι σαν να επαναπαύονται, να κάθονται πάνω στο 1-0. Μηδέν ανάπτυξη από εκεί και πέρα. Δεν υπάρχει καμία άλλη καλή στιγμή των Άγγλων μετά τον γκολ του Γκόρντον. Σε αντίθεση με τους Αργεντίνους που πρώτου φάσματος του αποκλεισμού από τον τελικό ανέβασαν ταχύτητα και την ανέβασαν αισθητά. Ο Σκαλόνι πέρασε παίχτες, ανακάδεψε την τράπουλα, σε αντίθεση με τον Τούχελ, ο οποίος θεωρώ ήταν κάπως παθητικός στο παιχνίδι αυτό. Έπαιξε την ομάδα πολύ αμυντικά, προσπαθώντας να κρατήσει το 1-0. Και βεβαίως οι Αργεντίνοι δεν χωρατεύουν σε τέτοιες καταστάσεις. Το πάλεψαν, πίεσαν, έχασαν φοβερές ευκαιρίες. Ο Πίκφορντ έκανε τρομερές αποκρούσεις μέχρι το 25ο λεπτό, όπου εκεί ένα σουτ μακρινό έξω από την περιοχή φέρνει το ματς στα ίσα του Έντσο Φερνάντες, έναν από τους πιο επιδραστικούς παίκτες της Αργεντινής στο εν εξελίξη Μουντιάλ. Και παρά το γεγονός ότι το παιχνίδι ήταν στο 1-1 και όλοι πίστεψαν ότι οι δύο ομάδες θα λύσουν τη διαφορά τους στην παράταση, οι Αργεντίνοι έπαιξαν ακόμα καλύτερα μετά από το 25ο λεπτό. Τα έδωσαν όλα και βεβαίως είναι η φάση που περιγράψατε κι εσείς με τη σέντρα μυρογνωμόνιο του μεγάλου αρχηγού της Αργεντινής και την κεφαλιά της κρυφής αλλαγής του Σκαλόνι, του Λαουτάρο Μαρτίνες, του στράικερ της Ίντερ, ο οποίος έστειλε την μπάλα ανενόχλητο σχεδόν στα δίχτυα σε μια άμυνα της Αγγλίας η οποία πραγματικά δεν ήξερε από πού της ήρθε.
1: Και όπου ο Λαουτάρο Μαρτίνες είχε περάσει αλλαγή στο 81.
2: Ακριβώς.
1: Δηλαδή. Ακριβώς. Μιχάλη, και πάλι ο Σκαλόνι έχει τον παίχτη που ξέρει ότι θα του ξεκλειδώσει τη φάση. Δεν ξέρει ότι θα του βγει σίγουρα η φάση. Όμως έχει τον παίχτη που λέει, τον βάζει και το κυνηγάει.
2: Ναι. Δημήτρη, αυτό που παρατήρησα εγώ, ή τουλάχιστον αυτό μου έμεινε από το παιχνίδι, ήταν ότι κάπου κάποιο σημείο και μετά η Αγγλία φοβήθηκε να νικήσει την Αργεντινή.
1: Ναι.
2: Και το λέω αυτό ακόμα και όταν το ματς ήταν στο 1-0 υπέρ της.
1: Εκεί,
2: έδειξαν οι Άγγλοι, ναι,
1: εκεί
2: δέχτηκαν τρομερή πίεση.
1: Και ο Τούχελ μετά έβαλε κάποια στιγμή τρία στόπερ.
2: Με τα τρία στόπερ, ναι. Είναι με τα τρία.
1: Να το εξηγήσουμε στον κόσμο ότι με τα τρία στόπερ που πας να βάλεις, δεν πας να κάνεις επιθετικό, να παίξεις, να βάλεις.
0: Αντί να χτυπήσεις αντεπιθέσεις,
1: μπράβο, αντί να χτυπήσεις αντεπιθέσεις, γυρνάς όλο πίσω.
0: Παρκάρω το πούλμαν πίσω τώρα
1: και περιμένεις τους άλλους τι θα κάνουν.
0: Και
1: οπότε,
0: έχουν και δύο δοκάρια, έτσι.
1: Έχουν δύο δοκάρια, ναι. Μιχάλη, οπότε και κυρίες και κύριοι και Μανώλη, δίνεις τη δυνατότητα έτσι στον άλλον, ακόμα και μέτρια ομάδα να είναι, που δεν είναι μέτρια ομάδα η Αργεντινή στο απόψινο παιχνίδι, να έχει ελπίδες.
2: Ναι, ναι, τον έβαλε στην περιοχή της, τους Αργεντίνους οι Άγγλοι. Αυτό έκαναν δηλαδή ουσιαστικά. Οι οποίοι πυροβολούσαν κατά ρυπάς. Κάποια έβγαζε ο Πίκφορντ, κάποια δεν μπορούσε να τα πιάσει προφανώς. Και έτσι η Αργεντινή κάνει τη μεγάλη ανατροπή, ακόμα μία ανατροπή. Θυμίζουμε το περίφημο παιχνίδι με την Αίγυπτο πια, όπου και εκεί στα τελευταία λεπτά η Αργεντινή τα κατάφερε. Θυμίζουμε την αγωνιώδη πρόκλησή της με το πράσινο ακροτήρι, που εκεί χρειάστηκε επιπλέον χρόνος στην παράταση. Η Αργεντινή, η οποία δείχνει έτοιμη και ικανή να επαναλάβει το θριαμβό της του 2022 ξανά στον τελικό. Αυτή τη φορά βεβαίως απέναντί της δεν θα είναι η Γαλλία, αλλά μια υποψιασμένη Ισπανία, θα την πω έτσι, μια εξαιρετική ομάδα. Συνεπώς νομίζω ότι τυχεροί είμαστε όλοι εμείς που θα παρακολουθήσουμε ένα συγκλονιστικό τελικό το βράδυ της Κυριακής, 10 ώρα Ελλάδας, Ισπανία, Αργεντινή.
1: Μάλιστα. Νομίζω ότι από τα πρόσωπα ο Μέση φυσικά πήρε την ομάδα στο δεύτερο ημίχρονο και την πήγαινε και έκανε μεγάλο παιχνίδι.
2: Ο Μέση, Δημήτρη, έδειχνε σε όλους ότι κοιτάξτε, θα δείτε, εγώ δεν το χάνω με τίποτα. Δηλαδή υπήρχαν στιγμές που τηλεοπτικός φακός εστίαζε πάνω του, το πείσμα του, το πόσο ζούσε για αυτό το παιχνίδι, το πόσο πίστευε στην ανατροπή, ακόμα και όταν η ομάδα ήταν πίσω στο σκορ. Είναι πραγματικά ο μεγάλος αρχηγός, είναι αγέραστος, είναι στα 39 του Αϊθαλής. Και είναι ο ποδοσφαιριστής εκείνος που είναι έτοιμος να οδηγήσει την Αλμπισελέστε στην κατάκτηση back-to-back τροπέου ξανά 4 χρόνια μετά το Κατάρ.
1: Και ο Λαουτάρο Μαρτίνες, ο οποίος όπως είπες έβαλε γκολ στην παράταση με την Ελβετία, διόρθωνε με αν κάνω λάθος, έβαλε γκολ στην παράταση με το πράσινο ακροτήρι, έβαλε γκολ... Όχι, ακυρώθηκε το γκολ του με την Αίγυπτο, δεν είχε μετρήσει. Και είχε βάλει και ένα γκολ με την Ιορδανία. Το σημαντικό είναι ότι ξεκλείδωσε τότε την ομάδα απέναντι στο πράσινο ακροτήρι και την ομάδα του απέναντι στην Ελβετία στην παράταση. Είναι παίκτης, είναι παίκτης που αξίζει καταρχήν τα εκατομμύρια που παίρνει.
2: Προφανώς.
1: Ένα αυτό. Και δεύτερον, είναι παίκτης ο οποίος μπορεί να έχει το ψυχικό σθένος να μην μπλοκάρει και να μπαίνει μέσα με καθαρό μυαλό όταν η μπάλα καίει.
2: Εγώ πάντως, αν θες Δημήτρη να το συνοψίσουμε, θεωρώ ότι πέρα από τις τεχνικές αρετές της Αργεντινή και ικανή να επαναλάβει το θριαμβό της του 2022 ξανά στον τελικό. Αυτή τη φορά βεβαίως απέναντί της δεν θα είναι η Γαλλία, αλλά μια υποψιασμένη Ισπανία, θα την πω έτσι, μια εξαιρετική ομάδα. Συνεπώς νομίζω ότι τυχεροί είμαστε όλοι εμείς που θα παρακολουθήσουμε ένα συγκλονιστικό τελικό το βράδυ της Κυριακής, 10 ώρα Ελλάδας, Ισπανία, Αργεντινή.
1: Μάλιστα. Νομίζω ότι από τα πρόσωπα ο Μέση φυσικά πήρε την ομάδα στο δεύτερο ημίχρονο και την πήγαινε και έκανε μεγάλο παιχνίδι.
2: Ο Μέση, Δημήτρη, έδειχνε σε όλους ότι κοιτάξτε, θα δείτε, εγώ δεν το χάνω με τίποτα. Δηλαδή υπήρχαν στιγμές που τηλεοπτικός φακός εστίαζε πάνω του, το πείσμα του, το πόσο ζούσε για αυτό το παιχνίδι, το πόσο πίστευε στην ανατροπή, ακόμα και όταν η ομάδα ήταν πίσω στο σκορ. Είναι πραγματικά ο μεγάλος αρχηγός, είναι αγέραστος, είναι στα 39 του Αϊθαλής και είναι ο ποδοσφαιριστής εκείνος που είναι έτοιμος να οδηγήσει την Αλμπισελέστε στην κατάκτηση back-to-back τροπέου ξανά 4 χρόνια μετά το Κατάρ.
1: Και ο Λαουτάρο Μαρτίνες, ο οποίος όπως είπες έβαλε γκολ στην παράταση με την Ελβετία, διόρθωνε με αν κάνω λάθος, έβαλε γκολ στην παράταση με το πράσινο ακροτήρι, έβαλε γκολ Όχι, ακυρώθηκε το γκολ του. Με την Αίγυπτο δεν είχε μετρήσει. Και είχε βάλει και ένα γκολ με την Ιορδανία. Το σημαντικό είναι ότι ξεκλείδωσε τότε την ομάδα απέναντι στο πράσινο ακροτήρι και την ομάδα του απέναντι στην Ελβετία στην παράταση. Είναι παίκτης. Είναι παίκτης που αξίζει καταρχήν τα εκατομμύρια που παίρνει.
2: Προφανώς.
1: Ένα αυτό. Και δεύτερον, είναι παίκτης ο οποίος μπορεί να έχει το ψυχικό σθένος να μην μπλοκάρει και να μπαίνει μέσα με καθαρό μυαλό όταν η μπάλα καίει.
2: Εγώ πάντως, αν θες, Δημήτρη, να το

0: ότι κοιτάξτε, θα δείτε, εγώ δεν το χάνω με τίποτα. Δηλαδή, υπήρχαν στιγμές που τηλεοπτικός φακός εστίαζε πάνω του, το πείσμα του, το πόσο ζούσε για αυτό το παιχνίδι, το πόσο πίστευε στην ανατροπή, ακόμα και όταν η ομάδα ήταν πίσω στο σκορ. Είναι πραγματικά ο μεγάλος αρχηγός, είναι αγέραστος, είναι στα 39 του Αϊθαλής και είναι ο ποδοσφαιριστής εκείνος που είναι έτοιμος να οδηγήσει την Αλμπισελέστε στην κατάκτηση back-to-back τροπέου ξανά 4 χρόνια μετά το Κατάρ.
1: Και ο Λαουτάρο Μαρτίνες, ο οποίος, όπως είπες, έβαλε γκολ στην παράταση με την Ελβετία, διόρθωνε με αν κάνω λάθος, έβαλε γκολ στην παράταση με το πράσινο ακροτήρι, έβαλε γκολ, όχι, ακυρώθηκε το γκολ του με την Αίγυπτο, δεν είχε μετρήσει, και είχε βάλει και ένα γκολ με την Ιορδανία. Το σημαντικό είναι ότι ξεκλείδωσε τότε την ομάδα απέναντι στο πράσινο ακροτήρι και την ομάδα του απέναντι στην Ελβετία στην παράταση. Είναι παίκτης, είναι παίκτης που αξίζει καταρχήν τα εκατομμύρια που παίρνει.
0: Προφανώς.
1: Ένα αυτό. Και δεύτερον, είναι παίκτης ο οποίος μπορεί να έχει το ψυχικό σθένος να μην μπλοκάρει και να μπαίνει μέσα με καθαρό μυαλό όταν η μπάλα καίει.
0: Εγώ πάντως, αν θες, Δημήτρη, να το συνοψίσουμε, θεωρώ ότι πέρα από τις τεχνικές αρετές της Αργεντινής απόψε, μέτρησε πάρα πολύ το πάθος και η ψυχή αυτής της ομάδας. Έβλεπες ακόμα και στο 1-0 της Αγγλίας, τους Άγγλους να είναι συρρυκνωμένοι πίσω και οι Αργεντίνοι, ασυμβίβαστη θαρής με την ήττα, να τα δίνουν όλα και να τους πυροβολούν από κάθε πλευρά. Η ψυχή λοιπόν, το πάθος, το πείσμα τους, ο εγωισμός τους, αν θέλεις, τους οδήγησε σε αυτή την ιστορική ανατροπή. Μια ανατροπή μέχρι την επόμενη, έτσι, τι να πούμε, όπως είχε πει και ο Γκάλης κάπως.
1: Ναι, πάντως για την Αγγλία, μας έλεγε και ο δημοσιογράφος της Sun της Βρετανικής, Κωνσταντίνος Λιανός, ότι θέλανε να φτάσουν, θέλανε να το πάρουν, ότι δεν πάβει για αυτούς να είναι μια σημαντική στιγμή ότι καταφέραν να φτάσουν στα ημιτελικά και θα πάνε να διεκδικήσουν την τρίτη θέση. Όταν πριν από χρόνια, πριν τις περιμένουσες χρονιές, φεύγανε από πολύ νωρίς.
0: Αλλά θα θυμάσαι αυτό που σου έλεγα, που λέγαμε και λέγαμε με τον Μανώλη, είναι η Κατάρα αυτή που ουσιαστικά έχει πέσει πάνω από την Αγγλία. Όταν φτάνει στην πηγή, σε μεγάλη διοργάνωση.
1: Εντάξει, έτσι είναι τώρα.
0: Νερό. Ναι. Και έτσι λοιπόν, έτσι φτάσαμε σε αυτή την κατάσταση, η οποία.
1: Ζητώ συγγνώμη. Ναι. Η οποία. Η οποία θέλει να πει ο Μιχαήλης ότι έφτασε η Αργεντινή απέναντι σε μια Αγγλία, η οποία Αγγλία δεν μπορεί, δηλαδή, στο τέλος να τα ρίχνει όλα κάτω. Δηλαδή τα διαλύει ότι έχει χτίσει, Μιχάλη Φουστερή.
0: Κάνει μια μεγάλη προσπάθεια η Αγγλία μέχρι τώρα. Απέκλεισε τη Γαλλία και όλοι πίστεψαν για την Αγγλία ότι θα τα καταφέρει αυτή τη φορά. Όμως η Αργεντίνη έδειξε πολύ σκληρή απόψε. Και νομίζω ότι τους αξίζει 100% ότι έχουν φτάσει στον τελικό, στον οποίο παρότι δεν υπάρχουν φαβοροί με την Ισπανία, όσοι έχουμε παρακολουθήσει και τα δύο παιχνίδια, νομίζω ότι θα δώσουμε κάτι παραπάνω στην παρέα του Μέση.
1: Ναι.
0: Στο τελικό του Μουντιάλ, ίσως να το αξίζει κιόλας να στεφθεί πρωταθλητής κόσμου σε αυτή την τελευταία μεγάλη παράσταση με το εθνό σήμα στο στήθος.
1: Θα διεκδικήσει η Αργεντινή την τέταρτη κούπα της. Παίζει για πρώτη φορά στην Ισπανία σε τελικό παγκοσμίου κυπέλου. Πρέπει να πούμε. Εντάξει, τώρα την Κυριακή το βράδυ θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Στις 10 θα είμαστε εδώ μέχρι αργά. Σε ένα παιχνίδι που θα ξεκινήσει στις 10 και να δούμε τι ώρα θα τελειώσει με την UEFA. Δύο δοκάρια έχει ο Μακάλιστερ. Να μην ξεχνιόμαστε, όπως λέει ο Μανώλης, ήταν δηλαδή στο δεύτερο ημίχρονο μετά τον γκολ, πίεσαν πάρα πολύ οι παίκτες της Αργεντινής. Και η Αγγλία πάει στο μικρό τελικό, τρίτη, τέταρτη θέση. Θα έχει και αυτό ένα ενδιαφέρον.
0: Θα έχει ένα ενδιαφέρον.
1: Διότι θα έχει ένα ενδιαφέρον.
2: Παγερά διάφορο.
1: Ο κύριος Παρδάλης λέει παγερά διάφορο. Εντάξει, έχει ένα για λόγους ότι ναι, εντάξει, να θυμάσαι ότι είσαι τρίτος. Παίρνεις μετάλλιο.
2: Και με θυμάται ο άλλος ότι είναι τέταρτος. Παγερά διάφορο.
1: Μιχάλη, έχεις κάτι άλλο.
2: Κάτσε να θέλω εγώ να πω κάτι στο Μιχάλη.
1: Ναι,
2: Μιχάλη.
0: Ναι, ναι.
2: Βλέπω τόση ώρα στιγμιότυπα.
0: Ναι.
2: Γιατί είπες για την κατάρα των Βρετανών. Απόψε δεν υπήρχε καμία κατάρα. Βγάλαν τα μάτια τους μόνοι τους.
1: Ναι.
0: Σωστά. Πολύ σωστά.
2: Έτσι. Λοιπόν, είχαν το παιχνίδι πιάτο. Και εκεί που ήταν 1-0 και τους πιέζαν οι Αργεντίνοι, αντί να βγουν στην αντεπίθεση, καθόντουσαν και παίζανε, πετάγανε το φελό για να δουν αν θα πέσει μέσα στο βαρέλι.
0: Έτσι ακριβώς.
2: Λοιπόν, Και βλέπω.

0: Έχει τελειώσει το παιχνίδι 20 λεπτά, μισή ώρα πώς έχει τελειώσει 20 λεπτά, και αντί να κλαίνε οι Βρετανοί, κλαίνε οι Αργεντίνοι.
1: Ναι, είναι τρομερό.
2: Εντάξει, παιδιά μου, εντάξει. Ναι, εντάξει, τώρα τα συναισθήματα του καθενός.
0: Είσαι 60 χρόνια μακριά και με μισή ώρα κοντά στο να παίξει τον τελικό.
2: Και στα τελευταία 15 λεπτά να φας,
0: αντί να φας σίδερα, σίδερα. Και τώρα να κοπανάς το κεφάλι σου όπου βρεις και να κλαις, ας πούμε, να μην να σφουγγαρίζουν τα δάκρυα, κλαίνε οι Αργεντίνοι.
1: Ναι.
2: Έτσι,
1: είναι.
0: Βλέπω
1: το
0: δηλαδή το Χάρι Κέιν.
2: Ψυχρός
0: και βγήκε βόλτα στο πάρκο.
1: Ψυχρό βλέμμα.
0: Ναι, ψυχρό. Και βόλτα στο πάρκο. Ναι. Πάμε να πάρουμε fish and chips να φάμε. Και ο Λαουτάρο με το Μέση κλέν, ας πούμε.
1: Είναι χαρακτηριστικό ότι έχει τελειώσει το παιχνίδι και εδώ και πολλή ώρα είναι στον αγωνιστικό χώρο, ναι, καθισμένοι και κοιτούν την εξέδρα των οπαδών που παραλυρούν. Δηλαδή, είναι πραγματικά δυνατές στιγμές αυτές. Δείχνουν ότι για τους Αργεντίνους ίσως το ποδόσφαιρο είναι κάτι άλλο τελικά.
0: Ναι,
1: ίσως κάτι είναι παραπάνω η εθνική τους, το εθνόσημο.
0: Εντάξει, παιδί μου, είναι μπαλαδοχώρα, δεν είναι τυχαίο. Εντάξει. Αλλά και δεν μπορείς να πεις ότι δεν είναι και η Αγγλία μπαλαδοχώρα.
1: Και η Αγγλία.
0: Αυτό είναι το θέμα.
1: Αλλά θεωρώ ότι 100% η Αργεντινή αξίζει αυτή την επιτυχία.
0: Προφανώς και την αξίζει. Από ανατροπή σε ανατροπή τα πάει, το ένα μετά το άλλο. Τι συζητάμε.
1: Σου πούμε το αξιόλογο του Αργεντίνου.
0: Βρήκε και έκανα απόψη η Αργεντίνη.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Ναι, ναι.
2: Χτύπησε εκεί που έπρεπε, στο δεύτερο ημίχρονο, εκμεταλλεύτηκε τα λάθη της Αγγλίας, ναι, και έβγαλε το παιχνίδι με αντίδραση και με ανατροπή. Και ξαναλέω, Λαουτάρο Μαρτίνες, the best. Είναι ο Μέση φυσικά ο αρχηγός, είναι ο Μέση αυτός που βγάζει τις φάσεις, αλλά ο άλλος είναι ο ψυχρός εκτελεστής.
0: Το Μέση μέσα.
2: Εντάξει.
0: Ο άλλος, λοιπόν, η Ιεροσιλία.
2: Ναι, πριν πει στην Ιεροσιλία, να πω ότι είναι η πρώτη φορά που θα παίξουν σε τελικό της διοργάνωσης η προαθλήτρια Λατινικής Αμερικής και η προαθλήτρια Ευρώπης.
0: Ωραίο.
2: Διότι το 2024 η Ισπανία είχε πάρει το πρωτάθλημα Ευρώπης, το 2024 η Αργεντινή είχε πάρει το Copa America.
0: Ωραίο, πολύ ωραίο.
2: Ωραία, οπότε είναι και φυσικά ότι είναι για πρώτη φορά η Αργεντινή και η Ισπανία μαζί σε τελικό. Η Ισπανία είναι μετά το 2010 που το είχαν πάρει. Οι Αργεντινοί πάνε να κάνουν το back-to-back που ήταν το 2024. Θα πάνε να σηκώσουν την τέταρτη κούπα τους, αν τη σηκώσουν.
0: Ναι.
1: Ναι, για τη δεύτερη πάνω.
0: Ναι. Και αν το πάρει ο Μέση, βέβαια, φοβερό αποχαιρετιστήριο είναι.
2: Εντάξει, ναι. Θα είναι κάτι
0: φοβερό
2: το ιδιαίτερο.
0: Αποχαιρετιστήριο, δεν το συζητάμε. Λοιπόν, η Ιεροσιλία, την ώρα που μιλάγατε, σκεφτόμουν το συγχωρεμένο τον Αρκέτα Παναγούλια και εκείνη τη φοβερή ομιλία που είχε κάνει στο πρώτο Μουντιάλ που πήγαμε στις Ηνωμένες Πολιτείες.
2: Που περάσαμε και δεν ακουμπήσαμε.
0: Έτσι, που περάσαμε και δεν ακουμπήσαμε, που τους έλεγε μέσα στα αποδυτήρια ένα σούτρε που έβριζε και πέταγε τα μπουκάλια με το νερό. Εάν ο Παναγούλιας τέλος χωρίς την ψυχούλα του ήταν απόψε.
2: Και στην Αγγλία.
0: Και είχε την Αγγλία, θα τους είχε δαγκώσει.
2: Θα είχαν
0: όλους στο λαιμό, θα τους είχε δαγκώσει όλους.
2: Πάντως, ναι, περιμένω να δω εγώ και τα μέσα τι λένε στην Αγγλία. Πάντως, ξαναλέω κάτι. Ότι για τους Άγγλους, το γεγονός ότι εντάξει, φτάσανε μέχρι εδώ.
0: Άξια, νομίζω και παίζοντας ωραία μπάλα.
2: Παίξαν ωραία μπάλα. Φτάσανε μέχρι εδώ. Είναι μια για αυτούς που κρατάνε ως επιτυχία. Λοιπόν, έχεις θέλεις κάτι άλλο τον κύριο Φουστέρη για να ξεκουραστεί, γιατί είναι σε επιχειρησιακή
0: λειτουργία. Πεντάλεπτο. Εκεί είμαστε Αργεντινοί, έτσι. Εγώ το λέω από τώρα. Εγώ.
1: Ναι. Κι εγώ Αργεντινή. Όχι ότι έχω τίποτα με τους Ισπανούς, βέβαια.
0: Όχι,
1: η Ισπανία
0: πρέπει
1: να
0: του
1: βάλει που υποστήριζα. Για να
0: ναι, εγώ να σου πω κάτι. Και οι Ισπανοί, πολύ, πολύ ήσυχη ομάδα. Ήσυχη, ναι, ενώ αθόρυβη.
1: Αλλά αν πιστέψουν, βέβαια, αν πιστέψει μάλλον κανείς ότι οι Αργεντίνοι θα κάνουν περίπατο στο τελικό, δεν υπάρχει.
0: Ποιο περίπατο, δεν υπάρχει περίπατο στο τελικό.
1: Θα είναι πολύ σκληρό παιχνίδι. Νομίζω ότι ο Ντελαφουέντε μπορεί και να του δείξει αύριο τον ημιτελικό με του Άγγλους, για να καταλάβουν ακριβώς τι πάθανε οι Άγγλοι και να μην το επαναλάβουν οι Ισπανοί.
0: Σωστό. Αν
1: νομίζω θα μπουν υποψιασμένοι στον τελικό. Βεβαίως είναι μια άλλη ομάδα με άλλα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Επαναλαμβάνω, νομίζω ότι τυχεροί είμαστε όλοι εμείς που θα παρακολουθήσουμε και θα απολαύσουμε ένα τέτοιο παιχνίδι.
0: Ναι, ναι. Ωραία.
2: Εντάξει, εδώ θα είμαστε εμείς μαζί από τις 7 την Κυριακή μέχρι αργά. Πάμε
0: Μιχάλη,
2: για...
0: θα είσαι εδώ στο στούντιο.
2: Όχι, όχι.
0: Α,
2: δεν θα είσαι σε επιχειρησιακή λειτουργία.
0: Όχι, αν
2: είσαι στο στούντιο, θα παίρνω για αυτό που θα μου κάνει σε μένα. Όχι,
1: studio,
0: όχι, γιατί αν είσαι στο στούντιο, θα σου έλεγα να κοιτά το κινητό του, γιατί θα χτυπάει ένα τρίλεπτο. Ναι, μηνύματα θα έρχονται συνέχεια.
2: Άστον Μιχάλη να λέει, δεν πειράζει τώρα, τον συγχωρώ, είναι καλό παιδί. Δεν πειράζει.
0: Γεια σου Μιχάλη.
2: Γεια σου Μιχάλη, ευχαριστούμε πολύ. Είπα λοιπόν ότι ο τελικός αρχίζει στις 10 την Κυριακή. Θα τελειώσει.
0: Την άλλη μέρα.
2: Την άλλη μέρα, Δευτέρα. Εντάξει, διότι θα έχουν ένα 20 λεπτό, 30 λεπτό μάλλον, διακοπή στο ημίχρονο. Με διάφορα πανηγυρικά, πανηγυρτζίδικα που λέω εγώ. Εντάξει, τώρα να σου πω κάτι όμως. Ναι, αλλά να σου πω κάτι. Είναι ένας τελικός.
0: Ναι.
2: Διακυβεύεται μια πρώτη θέση. Ένας χαίρεται. Ωραία, για τα λεφτά τα κάνουν όλα. Για τα λεφτά δεν με αγαπάς που λέει ο τραγούδι, κύριε Τσιβελικίδη.
0: Τώρα για τους Αμερικάνους μιλάμε.
2: Ναι, αλλά πρόσεξε. Ναι, επειδή πάνε το κάνουν σαν το Super Bowl. Ναι, αλλά ο αθλητής εδώ στο ποδόσφαιρο. Ναι, αλλά ο αθλητής εδώ στο ποδόσφαιρο για 30 λεπτά. Θα φύγει από, φεύγει από, την, από τη ροή του.
0: Ναι.
2: Μην νομίζω ότι έπρεπε να παίρνει εκατομμύρια.
0: Θα το τηλέφωνο του Ιφαντίνου να τον πάρει, να το πει. Δεν ξέρω τι να
2: πω. Λοιπόν, μην νομίζω ότι επειδή παίρνουν εκατομμύρια οι παίκτες είναι και μηχανάκια. Ο παίκτης κάνει μια ροή. Θα τον αφήσει τώρα 45 λεπτά θα παίξει. Μετά θα τον αφήσει 30 λεπτά για να ξαναξεκινήσει.
0: Αυτά που κάνει ο Ιφαντίνο φέτος είναι εγκληματικά. Hydration break και βλακίες.
2: Και ενώ έβρεχε.
0: Και να μην βλακίες. Γιατί συγγνώμη, δεν κόβει τον παίχτη στα μισά του ημιχρόνου. Εκεί που πάει να πιάσει ρυθμό και ξαφνικά του λέει πήγαινε να πιει νερό στον μπάγκο. Τι λες, ρε φίλε.
2: Ακόμα να σου πω ότι η Αργεντινή είναι αίτητη 6-6 σε ημιτελικούς. Έχει βερθεί τις άριθμες φορές ημιτελικούς και τις άριθμες φορές το έχει κερδίσει. Εντάξει. Λοιπόν, τώρα περίμενα να δω για να κάνουμε την κριτική μας για να φύγω κι εγώ γιατί πρέπει να πάω. Έχω και άλλα πράγματα. Λοιπόν, δίκαια νομίζω.
0: Τι άλλο πράγμα. Εδώ έχουμε τελικό. Τι άλλο. Δεν υπάρχει κάτι άλλο.
2: Λοιπόν, δίκαια η Αργεντινή.
0: Δίκαια, τι είναι, άδικα.
2: Θα δούμε τι θα πει ο Τούχελ. Η Αγγλία έφτασε στην πλήρη.
0: Δημήτρη, λέει ο Τούχελ και μου όταν έρθει γιατί δεν έκανε παρέμβαση στο 1-0. Τώρα θα σε δω. Έχει ερωτήσει.
2: Ναι, αυτό. Γιατί πίστευε ότι με τις αλλαγές που θα κάνει θα μπορέσει να τους περιορίσει και να κρατήσει πίσω να μην του βγαίνουν οι παίκτες της Αργεντινής. Έκανε λάθος στο σχεδιασμό. Η αντίδρασή του είναι τιμωρήθηκε η Αγγλία από αυτά τα λάθη. Έκανε πολύ μεγάλο λάθος όταν πέρασε τρία στόπερ. Δεν έπρεπε.
0: Ναι. Λοιπόν, ο Μέση λέει αν το πάρει. Περίμενε, έχει
2: ναι,
0: μήνυμα.
2: Ναι,
0: ο Μέση λέει αν το πάρει θα σταματήσει και την μπάλα, λέει ο κύριο Κώστα. Δεν ξέρω.
2: Απλώς θα φύγει από την Αγγλία.
0: Όχι, λέει και αποτυχία η Αγγλία και μόνο που έφτασε μέχρι τους 4 με τέτοιο ρόστερ, μόνο υπέρβαση τι λες. Εγώ θεωρώ ότι
2: όχι, το είπα ότι για αυτού, ακού να δει. Για την Αγγλία που είχε να πάει από το 1966-60.
3: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στου 98,1.
4: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό σημωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
5: Τα έμαθες. Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
6: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
7: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
6: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
7: Είμαστε καλά για τώρα.
6: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
7: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
6: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
7: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου Γωνία. Πώληση χονδρική λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22 21 40 41 66.
8: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
9: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
8: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Με σαπίον 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
9: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
8: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
10: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
11: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
12: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
13: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
0: Ναι. Άμα δεν την έσπασε και τώρα την κακοδαιμονία, πότε
2: τι? Σε 4 χρόνια.
0: Ή σε 2 το ευρωπαϊκό.
2: Ή σε 2 το ευρωπαϊκό. Όπου και το ευρωπαϊκό δεν είναι αμήλυτη ποσότητα.
0: Αμήλυτη δεν είναι.
2: Εντάξει, αλλά.
0: Κάτσε, οι Άγγλοι δεν έχουν πάρει τίποτα 60 χρόνια.
2: Έχουν παίξει στον τελικό που παίξανε με την Ισπανία, το χάσανε. Στο γύρο.
0: Δεν έχουν πάρει τίποτα.
2: Λοιπόν, προσέξτε όμως. Περίμενε.
0: Θα χάσουν και από τους
2: γάμους. Καταρχήν, αφού μου την πάει συζήτηση στην ανάλυση, μιλάμε τώρα για Αγγλία. Για μια χώρα όπου έχει το καλύτερο πρωτάθλημα στον κόσμο. Για μια χώρα που παίζουν οι καλύτεροι ποδοσφαιριστές, που παίζουν πάρα πολύ καλοί παίκτες. Και όχι μόνο Άγγλοι, αλλά και γενικά έχουν η Premier League. Είναι το καλύτερο πρωτάθλημα που χαίρεσαι να το βλέπεις ακόμα και τις τελευταίες θέσεις να κάτσεις να το δεις, χαίρεσαι. Από εκεί και πέρα, θεωρώ ότι αποτυχία, εγώ δεν το θεωρώ αποτυχία. Θεωρώ ότι φτάσανε εκεί, εντάξει. Αν πάρουν και την τρίτη θέση θα είναι ικανοποιημένοι. Θα είναι ικανοποιημένοι εν μέρη. Αυτοί θέλουν να γυρίσουν και να το πάρουν φέτος, να το πάρουν. Αλλά πρέπει να παίξεις και πρέπει να προσέχεις. Έχω κολλήσει με τον Λαουτάρο Μαρτίνες και την επική ανατροπή που οδήγησε την Αργεντινή. Εντάξει, δεν ήταν, ήταν κάτι το φοβερό. Ο παίκτης, ο συγκεκριμένος, παιχτάρα. Και ξαναλέω, είναι ο παίκτης που έχει το ψυχολογικό. Όταν καίει η μπάλα, να πάει να το καταφέρει να το παστελώσει. Λοιπόν, έχεις κάτι άλλο να ρωτήσεις?
0: Ποιος, λέω, ποια ήταν η Nike ή η Adidas είχε βγάλει το slogan Nothing is impossible?
2: Η Nike.
0: Νομίζω ότι ο Λαουτάρο Μαρτίνες θα ήταν το κατάλληλο πρόσωπο για την καμπάνια της. Ο τύπος μπαίνει μέσα με το ύφος, τίποτα δεν είναι αδύνατο.
2: Σωστό. Μπαίνει έτσι μέσα, γιατί υπάρχει κάτι άλλο. Το έχει ξανακάνει και σε άλλα παιχνίδια, οπότε ξέρει πως θα το κάνει.
0: Και πρόσεξε έτσι, ο Λαουτάρο Μαρτίνες, δηλαδή ένας μεγάλος παίχτης, αλλά στο παγκόσμιο στερέωμα δεν είναι να πεις ότι λες Λαουτάρο Μαρτίνες και πέφτει κόσμος κάτω.
2: Ναι. Εντάξει, σωστό αυτό που λες. Δεν είναι ούτε Μέση,
0: ούτε
2: Εμπαπέ, ούτε Ρονάλντο, ούτε Γιαμάλ, ούτε Χάλαντ, ούτε Χάρι Κέιν.
0: Είναι όμως Λαουτάρο
2: Μαρτίνες. Είναι ο Λαουτάρο Μαρτίνες όμως, εντάξει.
0: Και δείχνει
2: τώρα να σου πω κάτι.
0: Και δείχνει τα αυτιά του στον κόσμο.
2: Α, μπράβο. Να σου πω κάτι. Σημασία έχει πάντα στη ζωή το ταμπλό. Και επειδή εμείς οι δημοσιογράφοι κάνουμε και βαρύπουπες αναλύσεις κλπ, τα πράγματα είναι πολύ απλά. Τι δείχνει το ταμπλό?
0: Το ταμπλό έδειξε Αργεντινή.
2: Το ταμπλό έδειξε Αργεντινή. Έδειξε ότι δεν μπορούν οι σφιγμένες ροθιές του Μέση, το κλάμα του Λαουτάρο, ήταν όλα τα λεφτά.
0: Και η απάθεια των Άγγλων.
2: Εντάξει, η απάθεια. Δεν λες απάθεια, και αυτή απαρηγόρητη ήταν στο τέλος.
0: Τους ήταν, μέσα στο απαρηγόρητο ήταν.
2: Αλλά ο άλλος, επέτρεψα μου να σου πω, εντάξει, ήταν πιο, πώς να σου το πω.
0: Το θέλανε, ρε παιδί, πιο πολύ τέλος.
2: Εντάξει, είναι μια ομάδα που δύσκολα την αποχαιρετάς. Τώρα, αν το πάρει συναισθηματικά, συναισθηματικά, λες εδώ που φτάσανε να το πάρει Αργεντινή. Ποδοσφαιρικά, λες οι άλλοι που είναι πάνω κάτω, τρέχουν χιλιάδες χιλιόμετρα, έχουν τρέξει. Δεν ξέρεις πώς θα αντιδράσουν, γιατί και η Αργεντινή, μην ξεχνάμε ότι έχει μία μέρα λιγότερη.
0: Δεν παίζει ρόλο στο
2: Δεν παίζει ρόλο.
0: Μιλάμε τώρα για ανθρώπους που έχουν φάει το γήπεδο, ξέρουν κάθε, πες το, κάθε φιλαράκι από το γρασίδι, το έχουν ταγκώσει.
2: Έξι.
0: Δεν είναι, δεν νομίζω ότι θα παίξει κανένα ρόλο η κούραση.
2: Ωραία.
0: Τώρα εδώ είναι αίμα κι άμμος.
2: Τώρα το θέμα είναι αν θα είναι ο πρόεδρος.
0: Δεν μπορεί να μην είναι.
2: Ποιος, όχι ο Φαντινό.
0: Ο Τραμπ.
2: Ο Τραμπ.
0: Γιατί παίζει να μην είναι.
2: Λες να το, δεν το χάσει αυτό, ε.
0: Εντάξει, τελικός παγκοσμίου κυπέλλου στη χώρα του.
2: Δισεκατομμύρια κόσμου. Ε, σε βλέπουν.
0: Να μην είναι.
2: Δισεκατομμύρια.
0: Ο μόνος λόγος που μπορώ να φανταστώ είναι για το μην το πάρει η Ισπανία. Ξέρω εγώ τι να πω. Δεν ξέρω, το δεν είμαι στο μυαλό του.
2: Ναι. Αλλά δισεκατομμύρια κόσμου θα σε βλέπουν. Οπότε είναι μια πολύ καλή διαφήμιση. Να πας.
0: Μαντόνα, νομίζω Σακύρα ή δεν ξέρω.
2: Σακύρα, ναι, έχω δει Σακύρα.
0: Μαντόνα, Σακύρα και κάτι Κορεάτες που δεν τους ξέρω. Συγγνώμη, δεν τους υποτιμώ, απλά δεν τους ξέρω.
2: Κάτσε, παιδί μου, Μαντόνα, Σακύρα. Λοιπόν, θα έχει τελετή λήξης με Τόμ Κρούζ, Λάουρα Παοζίνη, Νικόλ Σνέργκερ, Ρόμπι Γουίλιαμς θα είναι. Και αυτό λοιπόν στο τελικό στο Νιου Τζέρσεϊ.
0: Ναι.
2: Όπου θα είναι και η Τζένιφερ Χάντσον. Θα ερμηνεύσει τον εθνικό ύμνο με μοναδικό τρόπο των Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Η Λάουρα Παοζίνη θα τραγουδήσει τους Λαΐς Λαμπονιτά.
2: Ξέρω, παιδί μου, το γράφουν.
0: Να γίνεστε
2: μου. 8.30 ώρα θα ξεκινήσει τελετή λήξης. Και θα πάμε μέχρι αργά. Τώρα πώς θα τα συνδυάσουν τελετή λήξης, παιχνίδι, πανηγύρια, χαρές και ομορφιές. Δεν το ξέρω.
0: Μόνο οι Αμερικάνοι μπορούν να το κάνουν.
2: Μόνο οι Αμερικάνοι. Α, έχω εδώ τώρα ότι ο βασιλιάς της Ισπανίας, σύμφωνα με τη βασιλική οικία, ο Φελίπε ο Έκτος, θα συνοδεύσει τη Βασίλεια Λετήθια, που μου έλεγε το πρωί η Ρίτσα Μπιζόγλη, συνάδελφος. Ναι, Ρίτσα μου, την έχουμε προλάβει στο ρεπορτάζ. Την έχουμε. Η Λετήθια.
0: Ναι, ήταν δημοσιογράφος.
2: Ήταν δημοσιογράφος. Ενεργεία. Και την έχω προλάβει σε θέμα εδώ στην Ελλάδα που είχε έρθει κλπ.
0: Ξέρω εγώ και Ελληνίδα που είναι.
2: Ναι, ωραία, λοιπόν. Λοιπόν, και οι δύο κόρες τους, η πριγκίπισσα Λεωνόρ και η πριγκίπισσα Σοφία.
0: Τραμπ Σάντσεθ, δίπλα-δίπλα. Ωραία θα πάει.
2: Ποιο?
0: Έχει στείλει εδώ στα Τραμπ Σάντσεθ δίπλα-δίπλα.
2: Ο βασιλιάς λοιπόν θα είναι σίγουρα. Το ανακοίνωσε το παλάτι της Ισπανίας. Τώρα να δούμε αν θα είναι. Ο πρωθυπουργός λογικά θα πάει. Μπορεί να μην πάει. Ο Ισπανός πρωθυπουργός.
0: Δεν μπορεί να μην πάει.
2: Εντάξει.
0: Μα αν και να μην ήταν να πάει, τώρα πρέπει να πάει.
2: Ναι. Και από την άλλη μεριά, να δούμε από την Αργεντινή ποιοι θα είναι.
0: Θα πάνε, παιδί μου, εντάξει, από την Αργεντινή τώρα. Να τώρα να πάνε.
2: Καλά, μην τους αντιμετωπίζεις έτσι.
0: Θα πάνε, όχι. Δεν υπάρχει όμως μπιφ με τους Αμερικάνους.
2: Όχι, δεν υπάρχει, ναι.
0: Με τους Αργεντίνους.
2: Ενώ τους άλλους έχουν.
0: Ναι, αυτό είναι. Πολλά θέματα. Έχουν θέμα. Έχουν θέμα.
2: Έχουν πολλά θέματα. Εντάξει, πάρα πολλά. Λοιπόν.
0: Ωραία, αυτά.
2: Καλή συνέχεια. Αν βγει κάτι άλλο, θα είμαστε εδώ. Εντάξει, δικαιότατα νομίζω οι Αργεντινοί στον τελικό απέναντι στην Ισπανία.
0: Να πάρουν τον Κυριστάρα να του.
2: Προπονείται κάποιο
0: που παρετείται κιόλα την τελευταία μέρα, ήταν.
2: Είσαι κακός άνθρωπος.
0: Τι
2: εντάξει.
0: Να κάνω, δεν ξέρω.
2: Εντάξει, αυτά γίνονται.
0: Τι να κάνω, δεν μπορώ. Κοίτα, να σου πω κάτι. Πέρα, εγώ σου είχα πει από την αρχή Αργεντινή και μετά είπα υποστηρίζω Αγγλία, οπότε δεν είναι Αγγλία. Όταν κερδίζεις 1-0 στον ημιτελικό και κάνεις πίσω λεωφορείο ο Πόθος, τέλος.
2: Τι κάνω λεωφορείο Πόθος, ε.
0: Ναι, μα δεν γίνεται τώρα αυτό το πράγμα. Εντάξει.
2: Λοιπόν, μια να κλείσω από δύο κουβέντες. Τι θα θυμόμαστε. Θα θυμόμαστε πράσινο ακροτήρι, θα το συζητήσουμε κάποια στιγμή αν θέλεις. Θα θυμόμαστε τη συμπεριφορά των Αμερικανών, γενικά εγώ το βάζω, του συστήματος Ηνωμένες Πολιτείες, του κράτους Ηνωμένων Πολιτείων απέναντι στο Ιράν.
0: Ναι.
2: Άδικο το Ιράν ότι πήγε στο 32. Συμφωνώ. Με αυτά που είδαμε θα μπορούσε να ήταν λίγο πιο προσεκτικό να έχει φτάσει στο 32. Και από εκεί και πέρα μια διοργάνωση που είχε πολύ τζέρτζελο σε τρεις χώρες. Τι? Την κόκκινη του παίκτη των Ηνωμένων Πολιτειών που έγινε κόκκινη με αναστολή, δεν το έχω ξαναδεί αυτό. Και ενώ οι άλλοι κανονικά, ο παίκτη της Αγγλίας, ο Κουάνσα, σήμερα δεν έπαιξε γιατί είχε φάει δύο αγωνιστικές. Την κόκκινη σίγουρα θα θυμόμαστε. Και το γεγονός ότι ο Ιφαντίνο κάπου είδα ότι ελέγχεται από τη ΔΟΕ ο Ιφαντίνο, αλλά δεν το πρόσεξα.
0: Κάνει ψήφους ο Ιφαντίνο.
2: Ο Ιφαντίνο, σου θυμίζω. Το βρήκα. Η ΔΟΕ θα διερευνήσει τον Ιφαντίνο για πιθανή εμπλοκή του στην υπόθεση του Μπάλογκαν. Διαβάζω λοιπόν ότι κόντρα στο παιχνίδι των Ηνωμένων Πολιτειών με το Βέλγιο, σκιές γύρω από τη διαφάνεια και την ανεκταρτησία της FIFA προκάλεσε η ιστορία. Ο Ιφαντίνο αρνήθηκε κάθε εμπλοκή, όμως.
0: Γιατί ποιος αποφάσισε για τον Μπάλογκαν?
2: Η πειθαρχική σου λέει. Όμως η ΔΟΕ, η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή, αποφάσισε να διεξάγει έρευνα για να εξετάσει κατά πόσο ο Ιφαντίνο επηρέασε πράγματι την άρση της συμμορίας του Μπάλογκαν ύστερα από πιέσεις του Αμερικανού Προέδρου. Τώρα, πώς γίνεται η εμπλοκή ΔΟΕ και Ιφαντίνο? Για τον πολύ απλό λόγο ότι ο Τζιάνι Ιφαντίνο
0: είναι μέλος
2: της ΔΟΕ, βέβαια.
0: Τι λες τώρα.
2: Εντάξει.
0: Άμα είναι αθάνατος, εντάξει.
2: Διότι, προσέξτε. Η ΔΟΕ, που και αυτή είναι ένα ωραίο μαγαζί εμπορικό με δισεκατομμύρια, προσπαθεί, κρατάει όμως τα προσχήματα. Διότι θυμίζω κατά την ορκομοσία του Ιφαντίνο στη Λοζάνη ως μέλος της ΔΟΕ το 2020, ο πρόεδρος της FIFA είχε ορκιστεί να δρά ανεξάρτητα από εμπορικά και πολιτικά συμφέροντα, καθώς και από ρατσιστικές ή θρησκευτικές αντιλήψεις.
0: Τι ώρα ήταν η ορκομοσία? Αρκίστηκε ο Ιφαντίνο.
2: Τ' αρέσει πως τα λέω, δεν τα λέω ωραία? Εντάξει, είπα.
0: Το 2020 είχαμε κορονοϊό, μπορούσε κανένας να αρκίσει όπου ήθελε.
2: Λοιπόν, καλή συνέχεια.
0: Τα κάναμε εμβόλια.
2: Καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε τον κύριο Δημήτρη Σταυρακάκη. Και πάμε στον κύριο Ζαφυρόπουλο. Ελάτε, κύριε Ζαφυρόπουλε.
14: Ναι, κύριε Παρδαλή, καλημέρα. Καταρχήν, καλημέρα σε όλους και στην υπέροχη τηλεφωνήτρια που έχετε.
0: Να είστε καλά. Βλέπετε μπάλα, κύριε Ζαφυρόπουλε.
14: Λοιπόν, μπαίνω στο θέμα κατευθείαν και θα είμαι επίκαιρος. Μια που μιλάμε για αγώνες.
0: Εντάξει, παγκοσμιοποίηση, αλλά το ποδοσφαιράκι είναι ποδοσφαιράκι τώρα. Πώς θα το κάνουμε?
14: Τον είδα και εγώ τον αγώνα. Γιατί
0: αυτό, αυτό λέω, δεν είναι κακό.
14: Λοιπόν, θα είμαι σαφής. Λοιπόν, είχα την πρόνοια, από τους ελάχιστους πιστεύω που είχαν την πρόνοια, να κρατήσουν το πρωτογενές συλλεκτικό, όπως ονομάζεται, έντυπο της εταιρείας η οποία διαχειρίζεται τον παλιό ΟΠΑΠ, που μας το έδιναν δωρεάν, υπήρχε σε όλα τα πρακτορία, πριν από 40 ολόκληρες ημέρες. Ναι. Φυσικά το περιέτρεξα, είχε ένα σωρό στοιχήματα, χιλιάδες στοιχήματα,
0: στοιχήματα,
14: αλλά τώρα που το ξανακοίταξα μου έκανε κάτι εντύπωση. Στο ζευγάρι τελικού είχε 70 διαφορετικούς συνδυασμούς, όλα αυτά πριν από 40-45 μέρες, υπόψη, όχι τώρα. Και εάν έπαιζες με βάση το φαβορί των bookmakers, δηλαδή της εταιρείας, δεν ονομάζω την εταιρεία, όλοι ξέρουμε
0: δεν είναι,
14: και τα λοιπά, και έπαιζες το φαβορί έδινε 17. Ξέρετε ποιο ήταν το φαβορί?
0: Όχι.
14: Αργεντινή Ισπανία, το ζευγάρι τελικού. Ναι, και το παρακολουθούσε το Αγγλία-Ισπανία. Τα υπόλοιπα έδιναν από 35 μέχρι 40 μέχρι 120 μάλιστα, μέχρι 150. Για μια τάξη μεγέθους, για να καταλάβει ο κόσμος γιατί μιλάμε να προβλέψει ζευγάρι τελικού πριν ξεκινήσουν οι αγώνες. Τα ποσά αυτά.
0: Εντάξει, βέβαια τα στοιχήματα έτσι παίζονται.
14: Ενδεικτικά, σας αναφέρω ότι το Βραζιλία εναντίον Ολλανδίας, που ήταν ένα πολύ ωραίο ζευγάρι να βγει τελικός, έδινε 67. Και 17 έδινε το ζευγάρι που βγήκε. Το συμπεράσμα
0: η προσωπική μου άποψη είναι ότι το ζευγάρι Βραζιλία-Ολλανδία έδινε και λίγα.
14: 67
0: λίγα
14: έδινε. Πριν 45 μέρες.
0: Ναι, λίγα. Καμία από τις δύο δεν είχε ελπίδα να φτάσει τελικό.
14: Η Ολλανδία θεωρείται μια ομάδα σοβαρή, αξιοπρεπής κτλ. Όμως αποκλείστηκε και αυτή, όπως αποκλείστηκε και η Βραζιλία. Αλλά μου κάνει εντύπωση ήταν σαν να ξέραν οι bookmakers ότι το Αργεντινή εναντίον Ισπανίας θα ήταν το ζευγάρι του τελικού. Ήταν το φαβορί ζευγάρι.
0: Πάνε με βάση τις πιθανότητες. Εντάξει, τώρα οι αυτοί που παίζουν.
14: Ρωτάνε κάποιο κομπιούτερ εξελιγμένο.
0: Όχι. Πάνε, είναι επιστήμη, στατιστική και διάφορα άλλα. Γιατί λένε διάφορα στημένα και το ένα και το άλλο. Ναι. Εγώ δεν τα δέχομαι αυτά, υπό την έννοια του ότι όποιος είδε απόψε το παιχνίδι, δεν χρειάστηκε ο διαιτητής να κάνει τίποτα.
14: Εγώ, ξέρετε, είδα ότι και το γκολ της Αγγλίας μάλλον ήταν offside.
0: Όχι, δεν ήταν καθόλου.
14: Ίσως.
0: Καθόλου. Πεντακάθαρα.
14: Πάντως η Αργεντινή ήταν εκπληκτική σήμερα. Εκπληκτικότατη ομάδα. Δεν μπορούσε κανείς να την πιάσει. Αν αυτό
0: έτσι, ήταν. Δηλαδή.
14: Εάν ήταν η Ισπανία αντίπαλός της σήμερα, μάλλον θα έτρωγε 3-0 Ισπανία.
0: Καλά, αυτά είναι τώρα, κάνουμε εικασίες.
14: Θεωρητικά
0: πάντα. Ναι, είναι θεωρητικά.
14: Έχω παίξει και εγώ μπάλα και ξέρω, βλέπω μπάλα. Δηλαδή, μου αρέσει μπάλα γενικότερα.
0: Λοιπόν,
14: πέρα από όλα τα υπόλοιπα. Να συνεχίσουμε λίγο
0: για
14: με τα
0: πάμε τώρα στα.
14: Πάμε
0: στα δικά μας, γιατί εντάξει, ωραίο είναι το ποδόσφαιρο.
14: Είναι όχι,
0: το ωραιότερο από τα δευτερεύοντα, έχω πει.
14: Ο τελικός είναι Αργεντινή-Ισπανία, λοιπόν.
0: Αργεντινή-Ισπανία, ναι.
14: Θα τον δούμε εκεί στις 19
0: Πρώτα του μήνα. Πρώτα καλά.
14: Ναι. Και αυτό το παιχνίδι ξεκίνησε στις 15 Ιουλίου και τελείωσε την επόμενη μέρα, 16 Ιουλίου. Ναι. 8 λεπτά μετά τις 16 Ιουλίου. Τώρα, αυτό το οποίο ζούμε, καταλαβαίνετε ότι μοιάζει λίγο, δεν θα το έλεγα τσίρκο, αλλά θυμίζει λίγο τα παλιά τσίρκα, όχι τα σημερινά που είναι και ελάχιστα και είναι και πιο εξελιγμένα. Δεν έχουν, ας πούμε, ίσως ζώα, δεν έχουν λιοντάρια, δεν έχουν.
0: Δεν έχουν, ναι, έχουν απαγορευτεί.
14: Έχουν απαγορευτεί, νομίζω, ναι. Αυτό που εγώ κοιτάζω και χαμογελάω, γιατί ουσιαστικά τα είχαμε προβλέψει αυτά εμείς. Όταν λέμε εμείς, εννοούμε με τον κύριο Καζάκη. Μας έλεγε ο Καζάκης τότε, το 2012-2013, όταν εγώ ήμουν υποψήφιος βουλευτής εκείνη την εποχή, ότι θα βρούνε χιλιάδες τρόπους για να απασχολούν τον κόσμο όταν φτωχοποιηθεί τελείως. Χιλιάδες τρόπους, άπειρους τρόπους. Είναι η μέθοδος του Τραϊανού, του Ρωμαίου Αυτοκράτορα, ο οποίος έβαζε τους υπηκόους του, οι οποίοι είχαν φορολογία 75-80% δωρεάν στο Κολοσσέο να παρακολουθούν αθλήματα από τις 6 το πρωί μέχρι τις 6 το βράδυ, το απόγευμα. Λοιπόν, η ουσία είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλές ειδήσεις, ερωτηματικό. Είναι ειδήσεις αυτές που παρακολουθούμε, δηλαδή θέλω να πω είναι πραγματικές ειδήσεις.
0: Εξαρτάται, δεν ξέρω που αναφέρεστε.
14: Εξαρτάται. Για μένα μια σοβαρή είδηση που είδα σήμερα είναι αυτή η ιστορία με την Κυψέλη. Όπου πριν από λίγο καιρό, αν θυμάστε, και θυμάστε.
0: Αυτή είναι σοβαρή είδηση και είναι είδηση, γιατί το λέτε.
14: Για μένα είναι σοβαρή είδηση αυτό.
0: Πάρα πολύ σοβαρή και ασχοληθήκαμε και στην
14: εκπομπή. Ότι είχε τρέξει εκείνο το περίεργο υγρό από την οδό Σικύρου.
0: Το υγρό τσιμέντο.
14: Ναι, το θυμάστε, έτσι.
0: Το συνδέουν.
14: Το συνδέουν.
0: Το συνδέουν, λοιπόν. Χωρίς όμως να υπάρχει αυτή τη στιγμή απόδειξη ότι έχει παίξει κάποιο ρόλο.
14: Ναι, δεν υπάρχει απόδειξη, έχετε δίκιο. Είναι ενδείξεις, αποχρώσεις ενδείξεις, ναι, ότι κάτι συμβαίνει. Έχουν σταματήσει και οι εργασίες από ό,τι άμαθα.
0: Έχουν σταματήσει οι εργασίες εδώ και, ναι, 2 μήνες σχεδόν.
14: Ναι, ναι. Καλώς σταμάτησαν κατ' εμέ και νομίζω ότι κάθε
0: λογικός
14: πρέπει να δούμε τι συμβαίνει πραγματικά σε αυτά τα σπίτια. Γιατί άμα είναι να πέσουν τίποτα πολυκατοικίες και να σκοτωθούν ανθρώποι, καλύτερα να σταματήσει το έργο εκεί.
0: Δεν χρειάζεται να πάμε τόσο μακριά να πέσει κάτι. Από τη στιγμή που υπάρχουν μεγάλες ζημιές, γιατί η Αττικό Μετρό κάνει λόγο για μικρές ζημιές, αλλά η εικόνα δείχνει άλλα και οι άνθρωποι λένε άλλα.
14: Ναι, οι άνθρωποι. Βέβαια, έχουν λόγο να ανησυχούν. Είναι άλλο να μένεις εκεί και άλλο να τα λες από την καναπέτσα.
0: Αλλά προφανώς και έχουν λόγο. Το ζητάμε. Εδώ έτσι, σήμερα, επειδή βγάλαμε κάτοικο στην εκπομπή νωρίτερα, ο οποίος μας είπε ότι τους έχει ζητήσει η Αττικό Μετρό να υπογράψουν χαρτί ότι θα τους αποκαταστήσει τις ζημιές και μετά δεν θα έχουν καμία αξίωση. Πρώτα να το υπογράψουν και μετά να μπουν συνεργεία να αποκαταστήσουν τις ζημιές. Πράγμα το οποίο βεβαίως δεν κάνει κανείς και καλώς δεν κάνει. Επίσης, έχουν πόρτες και παράθυρα που δεν κλείνουν.
14: Ναι. Κάτι το οποίο είναι απόλυτα λογικό σε τέτοιες
0: που είναι σαφής ένδειξη του ότι, ναι, υπάρχει αλλίωση πέραν, ας πούμε, από τις σχισμοειδείς ρογμές. Εδώ υπάρχουν φωτογραφίες από κόλληση κτηρίων τώρα. Και το ότι δεν δίνει τα στοιχεία, γιατί ένας μηχανικός μας έλεγε για να γίνει μια μελέτη θέλει γύρω στα 30 χιλιάρικα.
14: Και ποιος θα τα δώσει αυτά,
0: λοιπόν.
14: Είναι πάρα πολλά χρήματα.
0: Βέβαια. Και δεν έχουν ευθύνη οι πολίτες να πληρώσουν. Πρώτα απ' όλα δεν έχουν τα χρήματα, αλλά ακόμα και αν τα είχαν, για ποιο λόγο να τα πληρώσουν? Για βλάβη που έχει προκαλέσει κάποιος άλλος.
14: Πολύ σωστά μιλάτε. Αυτό, συμφωνώ. Από την άλλη πλευρά, που γι' αυτό για μένα είναι είδηση, όπως είναι είδηση και ο θάνατος των δύο νεαρών παιδιών μέσα στο πάρκινγκ. Προφανώς αυτοί οι νεαροί μπήκανε μέσα για να ασχοληθούν ο ένας με τον άλλο. Προφανώς.
0: Ήταν αυτά τα παιδιά, δυστυχώς.
14: Ένα ζευγάρι ήταν, ναι.
0: Δυστυχώς, λοιπόν, και μορφωμένα παιδιά.
14: Τρομακτικό για μένα, μου θυμίζει κάτι σε στήλη Ρωμαίου και Ιουλιέτας. Συγγνώμη, θα το πω. Ως ρομαντικός.
0: Ναι, αλλά δεν είναι αυτοκτονία.
14: Δεν είναι, για μένα δεν είναι αυτοκτονία. Απλούστατα, ίσως και το air condition να μην είχαν ανάψει, θα είχε τόσο ζέστη σε αυτό το γκαράζ εκεί πέρα μέσα που...
0: Δεν μπορώ να κάνω υποθέσεις. Τώρα μιλάμε για δύο παιδιά που έχασαν τη ζωή τους. Δεν,
14: ναι,
0: είναι, εντάξει.
14: Συμφωνώ, δύο πυρεώτες, αν δεν κάνω λάθος.
0: Δεν έχει σημασία. Ναι. Είναι δύο παιδιά που έχασαν τη ζωή.
14: Είναι στην περιοχή Ταμπούρια που τη είδα. Ναι. Στον Πειραιά δηλαδή. Τώρα, θέλω έτσι να δω τη γενική λίγο εικόνα. Ξέρετε, μας λένε όλοι ότι η Ελλάδα βρίσκεται στο σωστό δρόμο, δηλαδή είναι ο σωστός δημοσιονομικός, οικονομικός, στρατιωτικός, γεωπολιτικός, ενεργειακός και ένα σωρό άλλα, ό,τι τελειώνει σε ως, τρόπος διακυβέρνησης και δρόμος διακυβέρνησης, δρόμος δηλαδή διαχείρισης. Ξέρετε, κάτι μου θυμίζουν όλα αυτά, ίσως επειδή έχω διαβάσει, όπως έχετε διαβάσει κι εσείς. Υπήρχε μια εποχή, πολύ παλιά, πριν από 100 χρόνια περίπου, μην πω 100 κάτι χρόνια, όπου όλοι το 90% υποστήριζαν ότι ήταν σωστά αυτά τα οποία έκανε η τότε κυβέρνηση Κωνσταντινού και Βενιζέλου. Ξέρετε, λίγο πριν τη Μικρασιατική καταστροφή, έγινε η Μικρασιατική εκστρατεία το 20. Βέβαια, ο Βενιζέλος πρόλαβε να την κάνει, έφυγε για το Παρίσι. Αλλά έμεινε ο Κωνσταντίνος, έφυγε αργότερα αυτός. Ελάχιστοι ήταν αντίθετοι. Άμα τους μιλούσες και τους έλεγες να γυρίσει πίσω ο στρατός, παρόλο που είχε γίνει και το σχετικό δημοψήφισμα για να γυρίσει πίσω ο στρατός, το ακύρωσαν το δημοψήφισμα, αν και φέραν μόνο τον βασιλιά, που ο βασιλιάς είχε πει ότι θα γυρίσει πίσω ο στρατός. Λοιπόν, ούτε ο βασιλιάς έφερε το στρατό πίσω. Συνέχισαν λοιπόν, και μάλιστα ο Βενιζέλος έλεγε το Παρίσι, και γράφει και στα απομνημονεύματά του, ότι μπορούμε να φτάσουμε ίσως, αν περάσουμε την Άγκυρα, μέχρι και τον Ινδό ποταμό, όπως είχε φτάσει ο Μέγας Αλέξανδρος. Ο Βενιζέλος τα λέει αυτά, όχι αυτός ο Βενιζέλος, ο κανονικός.
0: Ναι.
14: Λοιπόν, και ο Κωνσταντίνος συνέχιζε. Σου λέει προχωρούμε. Περάσαμε το Σαγκάριο, προχωρήσαμε, πήγαμε στο Εσκισεχήρ. Οι Τούρκοι υποχωρούν, ναι, αλλά εκεί στο Αφιόν Καραχισάρ, στις 13 Αυγούστου, ο Κεμάλ Ατατούρκ, ο τότε Μουσταφά Ριζά, έτσι τον λέγανε, Ριζά ήταν το επώνυμό του, μας τσάκισε δυστυχώς. Εκείνη την εποχή ελάχιστοι, πολύ λίγοι άνθρωποι είχαν την τόλμη και το θράσος, αν θέλετε, το θάρρος και το θράσος να αντισταθούν στα δεδομένα της εποχής. Πολύ λίγοι, λίγοι στρατιωτικοί, λίγοι πολιτικοί, οι οποίοι λέγανε ότι είναι καταστροφή, μας οδηγούν στην καταστροφή καθώς προχωρούμε προς τα ενδότερα, στα ενδότερα της Μικράς Ασίας. Και κάποιοι γνωρίζαν και τον Κεμάλ προσωπικά και γνωρίζαν τι είδους στρατό είχε. Άτακτους βέβαια, από τους οποίους είχε μετατρέψει σαν είδος ημιτακτικού στρατού. Αυτός είχε άλλο πρόβλημα. Ήθελε να κάνει την επανάστασή του, να διώξει τον Σουλτάνο, ανέβει αυτός. Πράγμα που το κατάφερε. Και τα έβαλε με όλους. Τα έβαλε και με εμάς και με τους Γάλλους και με τους Εγγλέζους και με τους Αμερικάνους και τους νίξε και όλους. Απίστευτος αυτός ο περίεργος Κεμάλ. Το θέμα είναι ότι εμείς δεν διαθέτουμε Κεμάλ αυτή τη στιγμή δικό μας εδώ πέρα για να αντιδράσουμε. Δεν διαθέτουμε καν ελάχιστους, ούτε αυτούς τους 100-200 οι οποίοι τολμούσαν να πούνε ότι η Μικρασιατική εκστρατεία οδηγεί σε Μικρασιατική καταστροφή, κατά λέξη. Μπορώ να σας αναφέρω κανένα δύο ονόματα, αλλά δεν είναι επί του παρόντος, όλοι ξέρουν ποιοι ήταν αυτοί. Λοιπόν, και αυτοί δικαιώθηκαν στο τέλος. Ξέρετε, μερικές φορές αυτό που λέμε οι λίγοι μπορεί να ξέρουν τι θα συμβεί. Οι πολλοί μπορεί να κατευθύνονται, να χειραγωγούνται, να έχουν διαφημιστεί κάποια πράγματα ότι είναι καλά,
0: ναι,
14: και στο τέλος να αντιληφθούν ότι αυτό που εκεί που μας οδηγούν δεν υπάρχει όχι απλά επιστροφή, αλλά υπάρχει καταστροφή.
0: Ναι.
14: Τώρα, εσείς καταλαβαίνετε ως δημοσιογράφος και ως άνθρωπος που έχετε διαβάσει πολύ, πολλά. Το κοινό μας θα ίσως να πρέπει να διαβάσει περισσότερο.
0: Καλά, ο κόσμος δεν διαβάζει. Όλοι πρέπει να διαβάζουμε.
14: Ναι. Εσείς διαβάζετε, γνωρίζετε τι θέλω να πω. Έχω την αίσθηση ότι η χώρα ακολουθεί λάθος πορεία. Είναι τελείως λάθος η πορεία που ακολουθεί η χώρα. Δεν μιλάω αν είναι ο Μητσοτάκης πάνω, ή αν είναι ο Τσίπρας, ή αν είναι ο Ανδρουλάκης, αν είναι όλοι μαζί, ή αν είναι κάτι αυτό, ή αν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ πάνω, ή τα υπολοιπόμενα του ΣΥΡΙΖΑ, ή αν είναι, ξέρω εγώ, το ΚΚΕ πάνω. Η χώρα ακολουθεί λάθος πορεία. Αυτή είναι η δική μου προσωπική άποψη.
0: Ναι.
14: Σας ευχαριστώ για τον χρόνο σας.
0: Εγώ ευχαριστώ, κύριε Ζαφυρόπουλε. Να είστε καλά.
14: Καλό ξημέρωμα.
0: Καλό βράδυ και καλό ξημέρωμα και σε εσάς. Λοιπόν, είμαστε στα 56 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, 211-200-8200. Το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, studio@papakirialfm.gr, η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Γιατί λέει ψάχνετε να βρείτε κρυφά νοήματα και συνωμοσίες? Ισπανία είναι 37 ματσα ήττη και είναι ενεργεία πρωταθλήτρια Ευρώπης. Αργεντινή καλύτερη μακράν σε όλη την Αμερική και είναι ενεργεία πρωταθλήτρια κόσμου. Δεν είναι λογικό ή να δίνουν στοιχηματικές αυτό το ζευγάρι για τελικό? Ναι, συμφωνώ. Προφανώς. Δεν την έπαιξα, λέει, την Αργεντινή. Θα βγάζαμε κάνα φράγκο για να μπαλώσουμε καμιά τρύπα. Ξηρομερίτη μου, για να βγάλεις λεφτά πρέπει να παίξεις λεφτά. Δεν πειράζει, λέει, θα τα παίξουμε όλα για όλα στον τελικό. Ναι, καλά. Τέτοια να κάνετε. Για να δούμε, λέει, θα κάνουμε καλές διακοπές φέτος, θα μας φάνε τα κουνούπια και θα βγάλουμε καρούμπαλα. Μέση, λέει, ο τιμωρός, κλάψει Άγγλοι, Γάλλοι, Πορτογάλοι του καναπέ. Ωραία. Δεν υπάρχει, λέει, σωστός ή λάθος δρόμος για τη χώρα. Βαδίζουμε σε συγκεκριμένη πορεία γιατί. Όχι, πώς δεν υπάρχει σωστός ή λάθος δρόμος? Δεν συμφωνώ, κύριε Μιχάλη μου, καθόλου. Λυπάμαι. Υπάρχει και σωστός δρόμος, υπάρχει και λάθος δρόμος. Πώς δεν υπάρχει? Δηλαδή ο δρόμος που οδήγησε τη χώρα στα μνημόνια τι ήτανε? Σωστός δρόμος? Πώς δεν υπάρχει? Και σωστός δρόμος υπάρχει και λάθος δρόμος υπάρχει και πιο λάθος δρόμος υπάρχει και τρεις φορές πιο λάθος δρόμος υπάρχει. Άκου, λέει, δεν υπάρχει. Αφήστε τώρα για τον οδηγό. Ο οδηγός που λέει το μόνος που ξέρει σε τρεις συνεντεύξεις έχει πει δεν ήξερα. Αφήστε τώρα, εντάξει, ο μόνος που ξέρει. Θα κρίνει ο κόσμος όταν έρθει η ώρα για τον οδηγό. Μην αγχώνεστε. Μπορεί να κρίνει πάλι και να πει θέλω τον ίδιο οδηγό. Μπορεί να θέλει να αλλάξει οδηγό, ξέρω εγώ. Κύριε Κώστα, το πρώτο που μου γράφετε το έχει γκριζάρει ήδη. Χρόνια τώρα. Το δεύτερο, εντάξει, δεν χάνουμε κάτι, αλλά. Λοιπόν, ώρα μία. Διακοπή. Ώρα, τραγούδι, επιστρέφουμε.
15: Real FM.
16: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Βικτόρια Woods και η Ιζαμπέλη Πέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο.
17: Η ώρα είναι μία.
18: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
19: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
20: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
19: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
21: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
19: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
22: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
23: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη.
1: Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αλφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221041160.
3: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
17: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης, βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων, Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
23: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
24: Η αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
23: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
24: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
23: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
24: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 0 82 661.
23: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
24: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 0 82 661.
23: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
25: Γιώργο, πεινάς?
26: Έχω μία πείνα.
25: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
26: Να πάμε.
25: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
27: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
23: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 0 85 940.
27: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
18: Είστε συντονισμένοι στους 98,1, στο Ράδιο 1.

0: Δραμπετσόνα έλεγε το τραγούδι. Κερατσίνη θα πάμε, ο κύριος Δημήτρης. Έλατε, κύριε Δημήτρη.
1: Χαιρετώ.
0: Γεια σας.
1: Λοιπόν, εγώ είμαι γεννημένος στο 60.
0: Ναι.
1: Και επειδή έτυχε να είμαι από τους τυχερούς να έχει η οικογένειά μου τηλεόραση πολύ νωρίς, έβλεπα τους αγώνες.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, θέλω να πω να ξεκινήσω πριν πάω στην Αργεντινή, ότι στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 1974 μου έχει μείνει αξέχαστο, γιατί αυτές τις μέρες γινόταν ένα λάθος. Λέγατε για την Αργεντινή, όχι εσύ, το 1974, το 1974 λοιπόν μου έχει μείνει αξέχαστο στο μικρό τελικό. Θυμάμαι και τον γκολ, το παλαιολάτο της Πολωνίας. Η Πολωνία νίκησε 1-0 την Βραζιλία. Λοιπόν, και ο τελικός ήταν η Γερμανία-Ολλανδία. Η Ολλανδία δικαιούται σίγουρα ένα παγκόσμιο κύπελλο. Έπαιζε το ολοκληρωτικό ποδόσφαιρο, το φοβερή μπάλα κτλ. Και το 1974 το κέρδισε η Γερμανία που έγινε στη Γερμανία και το 1978 η Αργεντινή που έγινε στην Αργεντινή. Αν γινόταν στην Ολλανδία, νομίζω θα είχε αλλάξει η ιστορία. Θέλω να πω κάτι όμως για την Αργεντινή. Έκανα χρόνια να ξεπεράσω. Τον είχατε δει τον τελικό?
0: Όχι.
1: Λοιπόν, έκανα χρόνια εγώ να ξεπεράσω τον τρόπο που έχασε η Ολλανδία. Εγώ βέβαια, εκτός από Ολυμπιακός, εδώ παρένθεση, ήμουν συμπαθών προς τη Βραζιλία λόγω του που είχατε και στιγμιότυπα, αλλά είχατε και το παγκόσμιο κύπελλο του 70, λόγω του Πελέ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αλλά τέτοια αδικία που ένιωσα, ας πούμε, εις βάρος της Ολλανδίας, δεν το ξαναδεί. Λοιπόν, άκουγε ο Ρωμανόλη τι είχε γίνει τότε το 78. Πρώτα απ' όλα ο αγώνας ο τελικός ήταν έλειξε ισόπαλος, έπρεπε να νικήσει η Ολλανδία κατά με, τελικά νίκησε η Αργεντινή 3-1. Αλλά το θέμα δεν είναι αυτό, το θέμα είναι πώς πήγε η Αργεντινή τον τελικό. Τότε ήταν, δεν θυμάμαι το όνομα του, είχε δικτακτορία η Αργεντινή, έτσι. Λοιπόν, και παίζουν τώρα στον ημιτελικό, αν θυμάμαι καλά που θυμάμαι, η Βραζιλία με την Πολωνία, ήταν με βαθμολογία. Ποια ομάδα θα πάει στο τελικό να αντιμετωπίσει την Ολλανδία? Παίζει η Βραζιλία με την Πολωνία και η Αργεντινή με το Περού.
0: Ναι.
1: Έπρεπε να ξεκινήσουν οι αγώνες την ίδια ώρα, λόγω του κλεισμότητος.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, δεν ξεκίνησαν όμως ο του θαύματος την ίδια ώρα. Ξεκίνησαν πρώτα της Βραζιλίας και η Αργεντινή ήξερε το αποτέλεσμα. Αν θυμάμαι καλά, η Βραζιλία ανοίξε 3-1 την Πολωνία. Και εδώ τώρα ερχόμαστε και λέμε, ας πούμε, θεωρείται αυτός ο αγώνας του Αργεντινή-Περού ίσως η μεγαλύτερη ντροπή του παγκοσμίου κυπέλλου. Λοιπόν, έπρεπε τώρα η Αργεντινή για να πάρει την πρώτη θέση και να πάει στο τελικό, θα είσαι βαθμούς βέβαια με την Βραζιλία, έπρεπε να νικήσει με 4 γκολ διαφορά το Περού. Και τον νίκησε με 6. Και έτσι πήγε στη... Δηλαδή θεωρούσα ότι ήταν, ας το πούμε, μέσα εισαγωγικά, πως το εισέφραξα εγώ στη μένω, έφτασε εκεί πέρα, ήταν κατώτερη της Ολλανδίας και τελικά το πήρε. Λοιπόν, αυτό θυμάμαι. Επίσης το 1974 ήταν προπονητής της Πολωνίας ο Γκόρσκι με βοηθό τον Γκμόχ.
0: Ναι.
1: Η Πολωνία το 1974 ήταν μια τεράστια ομάδα. Θυμάμαι και τερματοφύλακα ψηλό με κορδίλατο του Μαζέτσκι και Κάσπερτσα και Στάρμαχ και είχε Μπέινα, είχε Λάτο. Τεράστια ομάδα. Και βγήκε τελικά τρίτη η Πολωνία τότε. Νίκησε στο μικρό τελικό τη Βραζιλία. Και πάλι στο τελικό, θυμάμαι ακόμα και το διετή, ήταν ο Άγγελος Τέιλορ, κερδίζει η Ολλανδία πέναλτι στο πρώτο λεπτό, αν θυμάμαι καλά που θυμάμαι. Το βάζει προηγείται με 0. Και τελικά έχασε 2-1, αλλά ήταν πολύ καλή η Ολλανδία. Πολύ καλή, πολύ καλή ομάδα η Ολλανδία. Έβαλε βέβαια και ένα γκολ, ας πούμε, άμα βρει στιγμιότυπα και το δεις, ο Γκέρντ Μίλλερ, ο άνθρωπος ήταν ένας κοντός, δεν ήξερε ούτε με το χαλάμικο δρόλαρο την μπάλα, δεν ήξερε τι να κάνει. Δηλαδή ήταν όπως ο Αντωνιάδης, αλλά στο κοντό.
0: Ναι.
1: Αλλά μόλις ακούπα για την μπάλα δεν πήγαινε μέσα. Το γκολ που έβαλε, του έρχεται η μπάλα, είναι με γυρισμένη την πλάτη. Όπως βλέπετε, ο τερματοφύλακας είναι αριστερά ο Μίλλερ και γυρίζει, σουτάρει αστραπία με το που γυρίζει στη δεξιά πλευρά του τερματοφύλακα και το βάζει. Λοιπόν, και τότε βέβαια και ένας μεγάλος παίκτης που είχε κάνει είχαν γίνει πολλά σχόλια κτλ. Στη Γερμανία ήταν ο Μπράιτνερ, αλλά και τότε είχε μεγάλους παίκτες. Είχε τον Όφερα, είχε τον Γκραμπόφσκι, είχε τον Μίλλερ, είχε τον Μπέκεμπάουερ. Λοιπόν, είχε παίκτες. Αλλά ήταν τότε περισσότερο, νομίζω, που ξεχώριζε παιδί μου και το ατομικό ταλέντο. Δηλαδή, αξίζει τον κόπο κάποιος, παραδείγματος χάρη, να μπει και να δει βιντεάκι, ας πούμε, τον Γιώχαν Κρόιφ. Γιατί όλοι συζητάμε και λέμε Μέση τώρα, λέμε αξίζει να δει, ας πούμε, τι παίκτη ήταν ο Κρόιφ. Τι έκανε ο Κρόιφ.
0: Έκανε ο Κρόιφ, μεγάλη μορφή ποδοσφαιρική.
1: Ναι. Πέρα από αυτό, πέρα ότι το 78 βέβαια δεν έπαιξε με την Εθνική Ολλανδία.
0: Τώρα, επειδή είπατε για τους Πολωνούς και τη δεκαετία του 70, οι Πολωνοί είχαν συγκλονιστικό ποδόσφαιρο από τη δεκαετία του 30. Το λέω γιατί θυμίζω ότι στη μεγάλη απόδραση των 11, την ταινία, οι κρατούμενοι, οι στρατιωτικοί κρατούμενοι που έχουν πάει, που πάνε για να δώσουν στην ομάδα των συμμάχων, είναι Πολωνοί όλοι.
1: Οι Πολωνοί είχαν πολύ καλό ποδόσφαιρο τότε, όπως μια και το λες, γιατί τότε ήταν ενωμένοι, είχαν πολύ καλό μπάσκετ που δεν το υπολογίζει κανείς, οι Τσεχοσλοβάκοι. Μάλιστα θυμάμαι ένα παίκτη, τεράστιο παίκτη, το Γκρόπιλα.
0: Μπράβο, ναι.
1: Ναι, ήταν πάρα πολύ... σε περίπτωση αυτή τη μεριά και τώρα που το είπαμε για τους Πολωνούς, πες μου, παιδί μου, όταν πήρε πώς λέγονταν ο τερματοφύλακας που εξαφανίστηκε.
0: Ποια εποχή?
1: Όταν πήρε το, όταν έχασε το πήρε η ΣΤΕΟ, δεν ήταν η πολωνική ομάδα που είχε πάει στον τελικό?
0: Δεν θυμάμαι τώρα.
1: Ναι, είχε ένα τερματοφύλακα τεράστια μορφή, τερματοφύλακα, και λέγεται, άμα πεις και το ψάξεις θα το βρεις, ας πούμε, έχει ένα ενδιαφέρον, ότι αυτός εξαφανίστηκε, λέγεται ότι ο Τσαουσέσκου του είχε σπάσει τα χέρια, δεν ξέρω για τα χώρια τα χέρια, και μετά εξαφανίστηκε, δεν τον ακούγαμε. Ένα τεράστιο τερματοφύλακα, βασικός της ομάδας. Και αν θυμάμαι καλά, γιατί εντάξει, ήμουν ένα παιδάκι τώρα που μπορεί να τα θυμάμαι όλα απ' έξω, πρέπει να είχε πάει στον τελικό του σημερινού, ας πούμε, Champions League. Λοιπόν, αλλά είχε πάρα πολύ καλούς παίκτες και υπάρχουν και παίκτες, ας πούμε, θυμάμαι, δεν ξέρω αν τον πρόλαβες, ένα δεξί επιθετικό της Ισπανίας και του Ρεάλ Μαδρίτ, τον Αμάρο Αμάνθιο. Ένας παικταράς.
0: Τον έχω ακούσει και δεν τον πρόλαβα.
1: Ναι, ένας παικταράς, δηλαδή άνεμος. Υπήρχαν παίκτες, ας πούμε, οι οποίοι ήταν. Αλλά είναι αυτό που είχαν, δηλαδή, και το ατομικό ταλέντο, ρε παιδί μου. Έβλεπες, ας πούμε, χειρόσουν, ας πούμε, το ποδόσφαιρο, το έβλεπες. Δεν ήταν, ας πούμε, το κομπιούτερ τώρα, ας πούμε. Τώρα πρέπει να είσαι δεκαθλητής, ας πούμε. Άμα δεν είσαι δεκαθλητής, τρέχει. Τώρα, ας σου κάνω μια ερώτηση, μάνα. Υπήρχε περίπτωση να σταθεί? Εγώ δεν θα σου πω πουθενά. Στον Ολυμπιακό, στην ΑΕΚ, στον ΠΑΟ, ο Τσάρτας.
0: Αν υπήρχε περίπτωση να σταθεί.
1: Ναι, τώρα, σήμερα. Σε μια εβδομάδα.
0: Σήμερα νομίζω όχι, αλλά.
1: Αφού θέλουν τον παίκτη να τρέχει, να μαρκάρει. Ο Τσάρτας δεν υπάρχει.
0: Ο Τσάρτας όμως είναι ένας από τους λίγους Έλληνες παίκτες που είχαμε με το σωματότυπό του που να έχει τόσο ακριβές πόδι.
1: Μα ήταν υψηλή τεχνική. Με τεράστια. Πρώτα απ' όλα τον έχουν σαν θεός τη Σεβίλη, έτσι. Αλλά
0: έτσι, δηλαδή είχε παλιά μυρογνωμόνιο.
1: Βρε και σουτ και φάουλ και τα λοιπά.
0: Ναι, αλλά δεν είναι μόνο το φάουλ και το γκολ. Δηλαδή είχε τη μακρινή παλιά, είχε την κάθετη.
1: Ναι,
0: είχε οξυδέρκεια φοβερή.
1: Ήταν φοβερά αργός και δεν είχε αντιληφθεί.
0: Ήταν αργός, ναι.
1: Τώρα θυμήθηκα τι είχε πει ο Μπορέλη Παναθηναϊκού. Λέει, λέμε, ας πούμε, από τότε ότι πρέπει, ας πούμε, ο παίκτης και να τρει και να μαρκάρει. Ας πούμε, ο Φορτούνης τώρα πρέπει να του βάλεις δίπλα παίκτες. Είπε ο Μπορέλη που γέλασα όταν το είχα διαβάσει, ότι τον έπιανε όση και του λέει: κοίτα να δεις, λέει, να τρέχεις να μαρκάρεις. Ακούς, του λέει: να τρέχεις να μαρκάρεις. Και του λένε: γιατί έκανες, τον άκουσες, έτρεχες? Όχι, λέει. Δεν με έβαζε.
0: Ναι.
1: Τότε δεν τρέχανε τώρα. Γι' αυτό λέει τώρα ο Τσάρτας, ας πούμε. Δεν μπορεί τώρα να παίξει υψηλής τεχνικής, ας πούμε, όσο μπορεί να είναι. Ενώ θα μπορούσε, ας πούμε, να παίξει ο Χατζηπαναγής. Ή, ας πούμε, κάτι άλλο. Δεν μπορώ. Και με αυτό θα σα αφήσω, γιατί κατά χρώμα.
0: Καλά, ο Χατζηπαναγής δεν είχε. Δεν είχε σύγκριση.
1: Μα το έχω πει πολλές φορές, πρόσεξε, ο Χατζηπαναγής δεν έχει πάρει πρωτάθλημα στην Ελλάδα. Που είχε κοφίδι ο Ιωάννης, ότι είχε Παπαϊωάννου, είχε παχταράδες μέσα.
0: Ναι, ναι, δεν είχε σύγκριση ο Χατζηπαναγής.
1: Ναι, δεν έχει πάρει πρωτάθλημα.
0: Άλλου ποδοσφαιρικού θεού παιδί ήταν ο Χατζηπαναγής, ναι, για την Ελλάδα.
1: Γιατί πρόσεξε, επειδή πολλοί μετράνε τα πάντα με τους παιδιούς. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός στον μπάσκετ έχει πάρει τόσο, αυτός έχει πάρει τόσο.
0: Εγώ θα προβώ σε ιεροσιλία και θα πω ότι ο Χατζηπαναγής ήταν ο Γκάλης του ποδοσφαίρου.
1: Για να μην σου πω και κάτι ανώτερο, γιατί είναι πιο δύσκολο.
0: Όχι, εντάξει. Το λέω στη λογική του ότι τέτοιου επίπεδου παίχτης.
1: Ναι.
0: Αλλά πολύ αδικημένος από την ιστορία και εντάξει, βέβαια και έκανε και τις επιλογές του και καλά έκανε.
1: Μα δεν μπορούσε να κάνει και κάτι άλλο τότε.
0: Δεν μιλάω για την εθνική. Όχι, εντάξει, δεν μπορούσε να πάει σε μεγάλο σύλλογο, ήθελε να μείνει στον Ηρακλή.
1: Όχι, όχι, δεν μπορούσε. Του έδινε ένα Ολυμπιακό Σύνταγμα, δεν μπορούσε. Του έδινε 50 εκατομμύρια τότε ο Ηρακλής, δεν τον άφησε. Τότε, αν θυμάσαι, υπήρχε ή το δεκαετία ή δεκαετία, δεν μπορούσε να φύγει.
0: Ναι, σωστό και αυτό, αλλά εντάξει.
1: Δεν μπορούσε, ήθελε να φύγει. Να παίξει μεγάλο. Αλλά θέλω να πω κάτι άλλο. Ο Χατζηπαναγής λοιπόν δεν πήρε πρωτάθλημα. Ο Γκάλης δεν πήρε Ευρωλίγκα. Και ο Πάντος έχει πάρει 5 πρωταθλήματα. Είναι καλύτερος του Χατζηπαναγή.
0: Δεν μετράει έτσι όμως, όχι προφανώς.
1: Ναι, ο Πάντος δεν ακούς. Ο Μπράντοβιτς έχει πάρει 9 Ευρωλίγκες. Ο Αλβέρτης τόσο, ο Σπανούλης τόσο. Δεν μετριούνται η αξία με το σπίτι. Μπορεί να είσαι Χατζηπαναγής και να μην έχει πάρει τίποτα.
0: Σωστό.
1: Αυτή την έννοια τώρα. Δηλαδή γι' αυτό έβαλα τον Πάντο. Ο Πάντος, α πούμε, τι ήταν. 5 πρωταθλήματα σου λέω. Λοιπόν, και τι έχει να έχει πάρει 5. Ο Άντος δεν έχει πάρει τίποτα. Λοιπόν, τέλος πάντων, λοιπόν. Χαιρετώ.
0: Γεια σας.
1: Δεν μπορώ. Και με αυτό θα σα αφήσω, γιατί κατά χρώμα.
0: Καλά, ο Χατζηπαναγής δεν είχε σύγκριση.
1: Μα το έχω πει πολλές φορές, πρόσεξε. Ο Χατζηπαναγής δεν έχει πάρει πρωτάθλημα στην Ελλάδα. Που είχε κοφίδι ο Ιωάννης, ότι είχε Παπαϊωάννου, είχε παχταράδες μέσα.
0: Ναι, ναι, δεν είχε σύγκριση ο Χατζηπαναγής.
1: Ναι, δεν έχει πάρει πρωτάθλημα.
0: Άλλου ποδοσφαιρικού θεού παιδί ήταν ο Χατζηπαναγής, ναι, για την Ελλάδα.
1: Γιατί πρόσφατα, επειδή πολλοί μετράνε τα πάντα με του παιδιού. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός στον μπάσκετ έχει πάρει τόσο, αυτό έχει πάρει τόσο. Ή ο Μπράντοβιτς έχει πάρει.
0: Εγώ θα προβώ σε ιεροσιλία και θα πω ότι ο Χατζηπαναγής ήταν ο Γκάλης του ποδοσφαίρου.
1: Για να μην σου πω και κάτι ανώτερο, γιατί είναι πιο δύσκολο.
0: Όχι, εντάξει. Το λέω στη λογική του ότι τέτοιου επίπεδου παίχτης. Αλλά πολύ αδικημένος από την ιστορία και εντάξει, βέβαια και έκανε και τις επιλογές του και καλά έκανε.
1: Μα δεν μπορούσε να κάνει και κάτι άλλο τότε.
0: Δεν μιλάω για την εθνική. Όχι, εντάξει, δεν μπορούσε να πάει σε μεγάλο σύλλογο, ήθελε να μείνει στον Ηρακλή.
1: Όχι, όχι, δεν μπορούσε. Του έδινε ένα Ολυμπιακό Σύνταγμα, δεν μπορούσε. Του έδινε 50 εκατομμύρια τότε ο Ηρακλής, δεν τον άφησε. Τότε, αν θυμάσαι, υπήρχε ή το δεκαετία ή δεκαετία, δεν μπορούσε να φύγει.
0: Ναι, σωστό και αυτό, αλλά εντάξει.
1: Δεν μπορούσε, ήθελε να φύγει, να παίξει μαγικό. Αλλά θέλω να πω κάτι άλλο. Ο Χατζηπαναγής λοιπόν δεν πήρε πρωτάθλημα. Ο Γκάλης δεν πήρε Ευρωλίγκα. Και ο Πάντος έχει πάρει 5 πρωταθλήματα. Είναι καλύτερος του Χατζηπαναγής.
0: Δεν μετράει έτσι όμως. Όχι, προφανώς
1: και δεν είναι. Δεν ακούς. Ο Μπράντοβιτς έχει πάρει 9 Ευρωλίγκες. Ο Αλβέρτης τόσο, ο Σπανούλης τόσο. Δεν μετριούνται η αξία με το σπίτι. Μπορεί να είσαι Χατζηπαναγής και να μην έχει πάρει τίποτα.
0: Σωστό.
1: Αυτή την έννοια τώρα. Δηλαδή γι' αυτό έβαλα τον Πάντο. Ο Πάντος, ας πούμε, τι ήταν. 5 πρωταθλήματα σου λέω, είπα. Λοιπόν, και τι έχει να πει, έχει πάρει 5. Ο άλλος δεν έχει.

0: ομιλία και θα πω ότι ο Χατζηπαναγής ήταν ο Γκάλης του ποδοσφαίρου.
1: Για να μην σου πω και κάτι ανώτερο, γιατί είναι πιο δύσκολο.
0: Όχι, εντάξει. Το λέω στη λογική του ότι τέτοιου επίπεδου παίχτης. Αλλά πολύ αδικημένος από την ιστορία και εντάξει, βέβαια και έκανε και τις επιλογές του και καλά έκανε.
1: Μα δεν μπορούσε να κάνει και κάτι άλλο τότε.
0: Δεν μιλάω για την εθνική. Όχι, εντάξει, δεν μπορούσε να πάει σε μεγάλο σύλλογο, ήθελε να μείνει στον Ηρακλή.
1: Όχι, δεν μπορούσε. Του έδιναν ένα Ολυμπιακό Σύνταγμα, δεν μπορούσε. Του έδιναν 50 εκατομμύρια τότε ο Ηρακλής, δεν τον άφησε. Τότε, αν θυμάσαι, υπήρχε ήδη δεκαετία ή δεκαετία, δεν μπορούσε να πει.
0: Ναι, σωστό και αυτό, αλλά εντάξει.
1: Δεν μπορούσε, ήθελε να φύγει, να παίξει μεγάλο. Αλλά θέλω να πω κάτι άλλο. Ο Χατζηπαναγής λοιπόν δεν πήρε πρωτάθλημα. Ο Γκάλης δεν πήρε Ευρωλίγκα. Και ο Πάντος έχει πάρει 5 πρωταθλήματα. Είναι καλύτερος του Χατζηπαναγής.
0: Δεν μετράει έτσι όμως. Όχι, προφανώς και
1: δεν είναι. Πολύ δεν ακούς. Ο Μπράντοβιτς έχει πάρει 9 Ευρωλίγκες. Ο Αλβέρτης τόσο, ο Σπανούλης τόσο. Δεν μετριούνται η αξία με το σπίτι. Μπορεί να είσαι Χατζηπαναγής και να μην έχει πάρει τίποτα.
0: Σωστό.
1: Με αυτή την έννοια τώρα. Δηλαδή γι' αυτό έβαλα τον Πάντο. Ο Πάντος ας πούμε τι ήταν. 5 πρωταθλήματα σου λέω έχει πάρει. Λοιπόν, και τι έχει να πει έχει πάρει 5. Ο άλλος δεν έχει πάρει τίποτα. Λοιπόν, τέλος πάντων. Λοιπόν, χαιρετώ.
0: Γεια σας κύριε Δημητρή, να είστε καλά. Λοιπόν, 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Στούντιο papakirialfm.gr ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Α, τον Ντουκαντάμ, ναι, ο της Στεάουα. Μπράβο. Ο ήρωας της Σεβίλης απέκρουσε 4 πέναλτι στη διαδικασία των πέναλτι. Στον τελικό με την Μπαρτσελόνα. Τον Ντουκαντάμ τον θυμάμαι, ναι, δεν μου έρχονταν στο μυαλό. Πολωνία, πάντα είχε εκείνα τα χρόνια καλό ποδόσφαιρο. Μετά χάθηκε. Κύριε Σωτήρη, το πήρα το μήνυμά σας, το έχω προωθήσει και στα mail μου. Για να τα πούμε, να δω ακριβώς ό,τι μπόρεσα να καταλάβω τώρα από αυτό που μου στείλατε. Ο Γιώργος από Αγγλία μου λέει πριν λίγο σχόλασα, κλάμα μου λέει. Οι Αγγλοί εδώ και 2 μέρες το είχαν δεδομένο ότι η Αγγλία θα είναι στον τελικό τρομάρα τους. Καλά, μην λέω. Κρύβε λόγια τώρα, Γιώργο, εσύ είχες στην Αγγλία. Ο Μίκη Τζάγκερ λέει: κούνησε το κεφάλι του απορριμμένος με την Εθνική Αγγλία μετά την ισοφάρηση. Απογοητευμένος, δεν ήταν απορριμμένος. Ήταν. Αυτή η κίνηση που έκανε εμένα μου θυμίζει απογοήτευση. Και ήταν στο 1-1, έτσι. Φανταστείτε, λέει, πως είναι από τους λίγους ανθρώπους στο γήπεδο που έχει δει την Αγγλία να σηκώνει το τρόπαιο. Σωστό. Αρζεντίνα λέει: για να τελειώνουμε. Το επόμενο τραγούδι κέρασμα από μένα για τα γενέθλιά μου. Χτες είχε γενέθλιο. Νίκος από τα Γιάννητσα. Γεια σου, Ρενίκο. Χρόνια πολλά. Καλό χρόνο, ζε φίλε. Με υγεία. Κάθε καλό. Τι έλεγε, λέει ο Ανδρέας, ο σωστός ο δρόμος προς το σοσιαλισμό. Και ο Ιωάννου ζωγράφησε τον τρίτο δρόμο. Ο τρίτος δρόμος δεν ήτανε. Βέβαια. Κάπου το έχω αυτό το βιβλίο με τον τρίτο δρόμο. Κύριε Αλέξανδρε, μάλλον δεν ακούσατε την εκπομπή νωρίτερα. Έχουμε μιλήσει με την Ελένη, με τους ανθρώπους εκεί στην Άρτα και θα ασχοληθούμε απόψε πρώτα, αφού είμαστε καλά, με το θέμα. Με το δίθεν φαρμακείο του ΕΠΗ, τέλος πάντων. Με αυτό που δεν υπάρχει στην Άρτα και αναγκάζονται να πηγαίνουν στα Γιάννενα και στο. Πού αλλού, ξεχάστηκα τώρα, δεν θυμάμαι, το λέγα πριν. Στην Καρδίτσα, νομίζω. Λοιπόν, ο κύριος Δημήτρης από το Βύρονα. Ελάτε, κύριε Δημήτρη.
2: Γεια σας. Καλημέρα, κύριε Μανώλη.
0: Γεια σας.
2: Τι κάνετε?
0: Καλά, λέω. Εσείς?
2: Και εγώ καλά. Είμαι ένας αφανής από τους χιλιάδες ακροατές οι οποίοι σ' ακούμε αλλά δεν μας έχεις ακούσει ποτέ.
0: Σας ακούω τώρα.
2: Εντάξει. Χαίρομαι πολύ.
0: Εγώ, να είστε καλά.
2: Εγώ ήθελα να θέσω ένα θέμα.
0: Έλατε.
2: Επειδή σε τα χρόνια από 25 ετών μέχρι τα 60 μου δούλευα στη Νέα Υόρκη ταξί.
0: Ναι.
2: Ιδιοκτήτης.
0: Από τα 25
2: κιόλας,
0: μέχρι
2: τα 60.
0: Ναι.
2: Τώρα είμαι στα 63.
0: Άρα έχετε έρθει τώρα, στη λίγα χρόνια στην Ελλάδα, ναι.

0: Είμαι αρκετά, αλλά πηγαίνω ερχόμουνα για αρκετά χρόνια. Έκανα μισό χρόνο εκεί, μισό εδώ, μέχρι το COVID που γίνηκανε πολλά ανάποδα και έτσι σταμάτησα να πηγαίνω.
1: Ναι.
0: Ήθελα να θίξω ένα θέμα με τις κάμερες που έχουν βάλει τώρα για τα φανάρια.
1: Ναι.
0: Εάν ισχύει αυτό που πραγματικά, γιατί και εδώ ασχολούμαι με ταξί, αυτή τη στιγμή βέβαια δεν οδηγάω, αν ισχύει πραγματικά ότι περνώντας το κίτρινο σε πιάνει για κόκκινο, εδώ μιλάμε, εδώ θα μείνει κανείς με άδεια μέσα στην Αθήνα.
1: Δεν το ξέρω.
0: Θα μείνουμε όλοι χωρίς άδειες.
1: Δεν ξέρω αν μπορεί να βεβαιωθεί και παράβαση.
0: Δεν ξέρω, εγώ περνώντας από κάποια μαγαζιά που νοικιάσεις ταξί και τέτοια, μου αναφέρανε ότι πολλοί οδηγοί με κίτρινο τους βεβαιώζουν παράβαση, 700 ευρώ το πρόστιμο και αφαίρεση για 2 μήνες η άδεια οδήγησης.
1: Πρέπει να το ρωτήσω, κύριε Δημήτρη, δεν το ξέρω πραγματικά. Έχω διαβάσει για πολλά προβλήματα που έχουν οι κάμερες που πιάνουν συνοδηγό χωρίς ζώνη ενώ δεν υπάρχει συνοδηγός και διάφορα άλλα τέτοια, αλλά αυτό τώρα με το πορτοκαλί, γιατί και ο νομοθέτης λέει ότι το πορτοκαλί είναι προειδοποιητικό, αλλά αν ας πούμε είσαι με κάποια ταχύτητα και πολύ κοντά στο φανάρι, δεν είναι αδύνατο να σταματήσεις.
0: Ξέρετε γιατί σας πήρα, γιατί αυτές τις
1: δηλαδή
0: μέρες μου, μου προέκυψε να περάσω 3 τέτοια φανάρια το κίτρινο. Και όταν μου είπαν αυτό σήμερα, λέγω κάηκα. Θα θέλω 2.000 ευρώ να πληρώσω 2.000 ευρώ πρόστιμα που δεν έχω πληρώσει ποτέ στη ζωή μου στη Νέα Υόρκη.
1: Μα ξαναλέω ότι ο νομοθέτης προβλέπει οι συγκεκριμένες αποστάσεις. Βέβαια αυτό πρέπει να βεβαιωθεί η παράβαση, αλλά όταν είσαι ας πούμε 200-300 μέτρα μακριά από το 100 μέτρα μακριά από το φανάρι και βλέπεις ότι είναι πορτοκάλι, προφανώς σταματάς.
0: Αν είσαι
1: στα 5 μέτρα δεν προλαβαίνεις να σταματήσεις, αναλόγως και της ταχύτητας, έτσι.
0: Ναι, εννοείται, γιατί εγώ δουλεύοντας εκεί όλα αυτά τα χρόνια, επειδή είχα μια ιδιαιτερότητα στην οδήγηση, εγώ πάντα μ' άρεσε να πηγαίνω από πίσω και να επιταχύνω στα φανάρια τελευταία στιγμή να τα περάσω. Πάντα με πιάνε το κίτρινο, πέρναγα με κίτρινο, αλλά ποτέ δεν με έπιανε η κάμερα. Πρέπει να είναι σταθερό κόκκινο για να σε πιάσει η κάμερα. Εκεί βέβαια οι κάμερες τις βλέπεις. Ανάβουνε 2 φορές φλας. Παπ, παπ, 2 φορές.
1: Ναι, καλά, και εσείς βέβαια τώρα το ρισκάρατε.
0: Εκεί το ρίσκαρα πραγματικά.
1: Είναι,
0: αλλά
1: δεν είναι,
0: ήξερα
1: και αυτό δεν είναι
0: ότι,
1: σωστό.
0: Ότι η κάμερα είναι φτιαγμένη με τέτοιο τρόπο που θα σε πιάσει μόνο με κόκκινο, καταλάβατε.
1: Ναι, αλλά και να το ρισκάρετε όμως δεν είναι σωστό.
0: Όχι, εννοείται αυτό. Εννοείται. Έτσι. Δεν είναι σωστό. Αλλά εγώ σου λέω, εσύ αυτές τις μέρες που οδήγησα εδώ στην Αθήνα, γιατί συνήθως δεν μ' αρέσει να οδηγάω, μ' αρέσει να παίρνω και τη συγκοινωνία να κάνω κάποιες δουλειές, έτυχε να οδηγήσω, πέρασα από κάποια σημεία που έχουν βάλει κάμερες εντός των 2 εβδομάδων. Τώρα έχει γίνει αυτό.
1: Ναι, δεν το ξέρω. Θα το ρωτήσω, κύριε Δημήτρη. Πραγματικά δεν το ξέρω.
0: Και έκανα έναν έλεγχο στο Waze μέσα που τα έχει όλα. Μιλάμε, η Αθήνα έχει γίνει αστακός. Είναι παντού κάμερες. Παντού. Παντού. Δηλαδή, π.χ. από Βύρονα που κατεβαίνω εγώ να βγω στο μεταξουργείο, περνάω από 4 κάμερες.
1: Ναι.
0: 4.
1: Άμα σας έρθει τώρα Βασάκι, πάρτε τηλέφωνο να τα πούμε.
0: Εννοείται. Εννοείται, αυτό δεν θα το αφήσω έτσι, γιατί αν πραγματικά ισχύει αυτό με κίτρινο, εδώ θα μας διαλύσουν, εδώ θα μείνει οδηγό στον δρόμο.
1: Ναι, δύσκολο μου φαίνεται, αλλά...
0: Δεν ξέρω, εδώ στην Ελλάδα δεν είναι τίποτα δύσκολο.
1: Καλά, σωστό και αυτό.
0: Γιατί βάσει αυτά που αντιμετωπίζω εδώ και αυτά που αντιμετώπισα εκεί στη ζωή μου, εδώ όταν γύρισα εγώ στην Ελλάδα για μόνιμη εγκατάσταση, υποτίθεται, έπαθα πλάκα. Λέω, πού ήρθα με αυτά που βρήκα μπροστά μου, καταλάβατε.
1: Ναι.
0: Γιατί έφυγα πολύ μικρός, δεν είχα ανακατευτεί με το δημόσιο σε τίποτα. Και ξαφνικά ερχόμενος εδώ έπρεπε να κάνω τις ενέργειες, να ανοίξω αφημί, το ένα το άλλο, δεν είχα εγώ τέτοια πράγματα. Και αντιμετώπισα τέτοιες δυσκολίες που εκεί πέρα χωρίς να ξέρω αγγλικά με εξυπηρετούσανε.
1: Το έχουμε εδώ, εντάξει, η ελληνική γραφειοκρατία είναι...
0: Καταλάβατε. Εγώ δεν γνώριζα βέβαια τη γραφειοκρατία την ελληνική.
1: Πώς το είχε πει, state of mind, ποιος το είχε πει αυτό.
0: Ναι. Τι να πεις, ξέρω εγώ. Πάντως η εκπομπή σου είναι φοβερή.
1: Να είστε καλά.
0: Είσαι ένας από τους καλύτερους ομιλητές που
1: καλά,
0: υπάρχει στο ραδιόφωνο.
1: Αφήστε τα καλά λόγια, εντάξει.
0: Σ' ακούνε πολύ βέβαια, πολύ, και στην Αμερική σ' ακούνε πολύ. Δεν ξέρω αν έχεις ακροατές από εκεί.
1: Μηνύματα υπάρχουν. Τώρα, εντάξει, είναι και οι ώρες που...
0: Είναι λίγο οι ώρες, ξέρετε τι γίνεται, Μανώλη, είναι ότι αυτή την ώρα είναι η ώρα, ειδικά οι οδηγοί όλοι, αυτή την ώρα είναι η πιο busy ώρα. Ναι. Δεν μπορούν να ασχοληθούν με το ραδιόφωνο, κατάλαβες.
1: Προφανώς.
0: Ναι, ναι. Είναι λίγο δύσκολο, ναι. Αυτά.
1: Ευχαριστώ, κύριε Δημητρή.
0: Δεν έχω κάτι άλλο να πω. Σας εύχομαι καλό καλοκαίρι, καλές διακοπές.
1: Και σε εσάς καλό βράδυ και καλό ξημέρωμα.
0: Και ελπίζω να σας ακούμε και τη νέα χρονιά.
1: Δεν το ξέρω, θα το δούμε. Έχει ο Θεός. Πρώτα θα σας καλά.
0: Ελπίζω να σας ακούμε.
1: Να είστε καλά. Καλό βράδυ και καλό ξημέρωμα. Γεια σας. Λοιπόν, 29 λεπτά μετά τη μία. Εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο, 211-200-8200, το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Studio@papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας.

0: συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
1: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρονος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια. Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
2: Το Aro Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
1: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
2: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
4: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
5: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
4: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: ωραίο τραγούδι και τι ωραία απόδοση, ερμηνεία. Λοιπόν, ο κύριος Δημήτρης από τον άλλη με λέτε, κύριε Δημήτρη.
1: Ναι, καλημέρα σας κύριε Παλβάλη.
0: Γεια σας κύριε Δημήτρη, δόξα τω Θεώ εσείς.
1: Εδώ άκουσα το προηγούμενο από την Αμερική.
0: Ναι.
1: Δεν ήτανε.
0: Από εδώ ήταν χρόνια στην Αμερική, ναι.
1: Α, μας ακούει επομένως.
0: Ναι, βέβαια.
1: Δίκιο έχει ο κύριος, αγαπητέ κύριε, έχετε δίκιο. Γιατί και εγώ ξέρω από Γερμανία και ο κύριος Παλδάλης ξέρει από Γερμανία, αλλά αναγκάζομαι εγώ να το πω.
0: Καλά, εγώ είμαι πολλά χρόνια πριν.
1: Α, ποτέ. Εντάξει, ναι. Δικαιολογημένος.
0: Δεν έχω.
1: Δικαιολογημένος. Λοιπόν, αγαπητέ κύριε από Αμέρικα, και στη Γερμανία το ίδιο είναι, αν δεν ανάψει το κόκκινο 2 δευτερόλεπτα δεν υπάρχει περίπτωση να σε γράψουν, το οποίο και το πρόστιμο είναι 250 ευρώ. 250 ευρώ αν περάσεις κόκκινο την πρώτη φορά. Αν σε πιάσουν τη δεύτερη, ανεβαίνει το ποσό.
0: Ναι.
1: Αλλά εδώ το έχουν παρακάνει. Αυτά τα πράγματα είναι λίγο πολύ περίεργα και παράξενα στη χώρα αυτή. Καλά είπε ο κύριος. Τον καταλαβαίνω τον κύριο. Τον κύριο τον καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά, γιατί έχουμε και 20-25 χρόνια στη Γερμανία. Τα ξέρουμε όλα.
0: Ναι.
1: Και είπα και εγώ να πάρω, να του δώσω συγχαρητήρια που το είπε. Έτσι είναι, όπως θα είπε ο κύριος.
0: Ναι, βέβαια, εγώ διαφωνώ με την τακτική του. Περιμένω στο τσάκ για να περάσω το πορτοκαλί, γιατί.
1: Όχι αυτό. Όχι αυτό, δεν.
0: Και καταλαβαίνετε γιατί το λέω. Γιατί
1: ναι,
0: εκεί,
1: ναι, ναι, όχι,
0: εκεί
1: δεν το
0: ρισκάρεις. Ρισκάρεις, όχι. Δεν με νοιάζει τόσο το πρόστιμο. Ρισκάρεις με το να μην είναι καλά ρυθμισμένα τα φανάρια και να σου φύγει ο άλλος.
1: Ναι, να συνήθως, ναι, πολύ καλά, σωστό, αλλά εγώ παρατηρώ τα φανάρια είναι σχεδόν όλα τέλεια.
0: Ναι, καλά. Σχεδόν. Και μόνο που λέτε σχεδόν όλα τέλεια.
1: Λοιπόν, και φυσικά όταν είμαστε μακριά και το βλέπουμε, σταματάμε, δεν είμαστε τρελοί να περάσουμε.
0: Καλά, ναι, φαντάζομαι και εγώ, προφανώς.
1: Ναι, δεν είμαστε τρελοί. Λοιπόν, αλλά παρατηρώ, η υπόψη είναι καταρχήν, οι κάμερες αυτή τη στιγμή στην Αθήνα είναι υποδοκιμή. Διότι γίνονται πολλά τρελά.
0: Καλά, υποδοκιμή είναι, αλλά οι κλήσεις πάνε.
1: Ναι, θέλω, ναι, ναι, πολύ ωραία, μου θυμίσατε κάτι. Θέλω να βγει κάποιος ένα βράδυ και να μας πει ότι ήρθε η κίνηση στο κινητό μου γι' αυτό και γι' αυτό. Να βγει και ένας δεύτερος και ένα τρίτος για να το πιστέψω. Διότι
0: δεν
1: εγώ
0: ξέρω αν έρχονται στο κινητό.
1: Τι είπατε?
0: Δεν ξέρω αν έρχονται στο κινητό οι βεβαίως της
1: κλήσης. Έτσι μας είχαν πει.
0: Καλά, εντάξει, για να έρθει στο κινητό πρέπει να. Δεν ξέρω.
1: Ναι,
0: για το σπίτι έχω ακούσει ότι έρχεται.
1: Η τελευταία ανακοίνωση που είχα ακούσει εγώ, καταρχήν είναι πιλωτικό, υποδοκιμή. Μετά είπανε ότι θα έρχεται στο κινητό και είπανε πάρα πολλά. Αν θέλουμε τα πιστεύουμε όλα αυτά, γιατί ναι, είναι και μία μικρή προπαγάνδα. Εντάξει, καλά κάνει το κράτος. Δεν περνάμε με κόκκινο, δεν κάνουμε εκείνο, δεν
0: καλά,
1: κάνουμε
0: προφανώς,
1: το άλλο.
0: Προφανώς, δεν το συζητάμε.
1: Ωραία. Αλλά να μην τα παραλέμε κιόλας και βάζουμε και. Τέλος πάντων. Αυτό το πράγμα δεν είναι πρωτοφανές. Καμία ευρωπαϊκή χώρα δεν έχει αυτό το πράγμα. Να σου λέει, ξέρω εγώ, γιατί δεν φοράς κράνος. Πόσο είναι, 700 ευρώ, πόσο είναι, 350. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. 350. Όποιος το βρει. Όποιος το βρει σε όποια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Εννοείται για το ύψος του προστίμου.
1: Ναι.
0: Ναι, γιατί το να φοράς κράνος, προφανώς και πρέπει να φοράει κράνος ο αναβάτης.
1: Ναι.
0: Έτσι, επίσης βέβαια προφανώς θα έπρεπε η πολιτεία να έχει θεσπίσει μηδενικό ΦΠΑ για την αγορά κράνους.
1: Αυτό το συζητάμε χρόνια.
0: Ναι, χαρά, το συζητάμε χρόνια και που το συζητάμε.
1: Πάρα πολλά χρόνια. Αλλά το 350. 350 παίρνει ένας φτωχός συνταξιούχος και ζει. Δεύτερον, να πάω στη ζώνη. Να πάω στη ζώνη. Είναι και κάτι που δεν το ξέρουν, ούτε το υπολογίσαν εδώ καθόλου. Δεν υπολογίζουν και πολλά πράγματα.
0: Για πείτε.
1: Σας ενδιαφέρει το θέμα, γιατί είναι ιατρικό. Όποιος έχει βάλει βηματοδότη στη Γερμανία, και φεύγει από το νοσοκομείο με το χαρτί ότι έχει τοποθετηθεί βηματοδότης.
0: Μπορεί να μην φοράει ζώνη.
1: Να μην φοράει ζώνη για κάποιο ορισμένο χρονικό διάστημα. Ναι. Δεν το ξέρω το χρονικό διάστημα. Ό,τι γράψει ο γιατρός.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτό οι κύριοι τα παίρνουμε όλα οριζόντια. Όπως έλεγε ο κύριος Μητσοτάκης, μάσκες παντού. Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε παιδιά. Τι είναι αυτό, μάσκες παντού, όλα οριζόντια, ορίστε. Έχω απόδειξη εγώ. Όποιος δεν πιστεύει, να ρωτήσει το συγγενή του στη Γερμανία, να πάρει ένα τηλέφωνο, ένα νοσοκομείο στη Γερμανία, οτιδήποτε.
0: Όχι, είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό. Δεν το είχα σκεφτεί ποτέ. Και...
1: ναι, μα δεν το σκέφτηκε ούτε ο κύριος Μητσοτάκης.
0: Με βάζετε τώρα και καλά κάνετε στη διαδικασία να το ψάξω λίγο.
1: Ναι, να το ψάξετε. Να το ψάξετε. Δεν μπορεί να πιέζεται το στήθος στο σημείο το οποίο είναι εμφυτεμένος. Ο
0: βηματοδότης και δεν είναι, δεν είναι μόνο, υπάρχει και ο απεινιδωτής.
1: Υπάρχουν εξαιρέσεις.
0: Αυτό το λέω.
1: Υπάρχουν εξαιρέσεις, ιατρικές εξαιρέσεις, τις οποίες δεν τις λάβανε αυτοί οι κύριοι εδώ υπόψη τους. Θα τους παρακαλούσα πάρα πολύ να ελέγξουν ξανά όλα τα πράγματα από την αρχή. Δεν το παίρνουμε οριζόντια από πάνω μέχρι κάτω και τα κάνουμε όλα. Δεν είναι κατάσταση αυτή στη χώρα αυτή.
0: Λοιπόν. Καλά, το οριζόντιο το έχουμε εμείς πολύ ευχάριστα.
1: Ναι,
0: όταν είναι, όταν είναι να επιβάλλουμε.
1: Ναι, είναι εύκολο το οριζόντιο. Το κάνουμε οριζόντιο.
0: Γιατί είναι όταν είναι να αποδώσουμε, είναι, πάει κατά περίπτωση.
1: Ναι, ναι, ναι. Τεκμήρια, ιστορίες. Ναι, ναι.
0: Αν είναι να πάρουμε, το οριζόντιο βολεύει μια χαρά. Αν είναι να δώσουμε, είναι κατά περίπτωση.
1: Τεκμήρια, ιστορίες. Δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα. Θα λες στη Γερμανία και γελάνε.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν. Αν θέλετε να με ρωτήσω και τίποτα άλλο ή αν επιτρέπετε να τη συνεχίσω και
0: παρακαλώ, ελάτε.
1: Αν θυμηθώ κάτι.
0: Έλα, αν θυμηθώ. Δεν έχω να ρωτήσω κάτι γιατί δεν μου έρχεται κάτι αυτή τη στιγμή για να ρωτήσω.
1: Να σας πω τιμές, ενδιαφέρεστε.
0: Τιμές, τι εννοείτε.
1: Τιμές για μικροπαραβάσεις στη Γερμανία.
0: Αμέ.
1: Σας ενδιαφέρω.
0: Βέβαια.
1: Μη χρήση ζώνης, 30 ευρώ. Έχω πληρώσει 2-3 φορές εγώ. Γιατί που για πού δεν τη φοράω, να σας πω την αλήθεια, μέσα στην πόλη, δεν μιλάμε για έξω.
0: Ναι.
1: Μέσα στην πόλη, που σταματάμε από φανάρι σε φανάρι. Εγώ μένω στο Βερολίνο, κύριε μου. Από φανάρι σε φανάρι πάμε. Λοιπόν, σου έρχεται από πίσω το αυτοκίνητο με τα πολιτικά και σου λέει, κάνε δεξιά.
0: Ναι.
1: Κατεβαίνει, σταματάμε, καλησπέρα σας, δεν φοράτε ζώνη. Ναι, ωραία, το δίπλωμά σας το παίρνει, το πάει μπροστά στο αυτοκίνητο, το ελέγχει. Αν είναι σωστό το δίπλωμα, να έχει άλλες παραβάσεις και το ένα και το άλλο.
0: Ναι, ναι.
1: Και μετά μου γυρνάει πίσω, μου το δίνει πίσω, μένετε, μου λέει, στην ίδια διεύθυνση. Ναι, λέω, στην ίδια διεύθυνση. Θα λάβετε εντός μίας εβδομάδας από το post την κλίση, η οποία είναι 30 ευρώ. Ναι, του λέω, ευχαριστώ πολύ. Το έχετε ξανακάνει, μου λέει. Ναι, λέω, το έχω ξανακάνει. Μην το κάνετε, μου λέει, και πάρα πολλές φορές, γιατί θα φάτε βαθμούς στο Φλένσμπουργκ. Πούγκρν. Πώς τα λένε αυτά.
0: Το bonus μάλους το λέγαμε. Point system, ναι.
1: Το bonus μάλους
0: είναι στην ασφάλεια.
1: Ναι. Μου είπε ο άνθρωπος, και εγώ τη φόρεσα. Και στο επόμενο φανάρι, κατά τύχην και τα δύο αυτοκίνητα σταματήσανε το ένα δίπλα στο άλλο. Κάνω αριστερά. Με κοιτάνε οι Γερμανοί. Τους δείχνω ότι τη φοράω, χαμογελάνε οι Γερμανοί και οι δύο. Ευχάριστα πράγματα, δεν είναι όπως εδώ να πω. Εδώ είναι αγριεμένη η κατάσταση.
0: Mm.
1: Εγώ τους έδειξα ότι τη φοράω και οι Γερμανοί χαρήκανε. Και το πρόστιμο 30 ευρώ. Σας είπα τώρα μία περίπτωση που μου έτυχε πριν λίγα χρόνια. Έχω πολλές περιπτώσεις. Δεν είναι αυτή η κατάσταση. Εδώ είναι άγρια κατάσταση. Και κάτι άλλο να σας πω και να κλείσω. Αρχές συγκρού.
0: Ναι.
1: Αρχές συγκρού πριν μια εβδομάδα το βράδυ 9 η ώρα που πέρασα, στήλες ο Ολυμπίου Διός, όπως κατεβαίνουμε και πάμε για τη συγκρού, το ξέρετε το σημείο, στη διασταύρωση, μια επικίνδυνη διασταύρωση που στρίβουν τα λεωφορεία για την Κουλιαγμένης και τα άλλα πάνε για συγκρού.
0: Ναι.
1: 9 η ώρα το βράδυ σκάβαν από εδώ, σκάβαν από εκεί ένα συνεργείο, λέω τι σκάβουν αυτοί, τι σκάβουν. Περνάω την άλλη μέρα, βλέπω δύο κάμερες προς τα κάτω, προς τη θάλασσα, πάνω ψηλά, και δύο προς τις στήλες Ολυμπίου 2. Τις βάλανε μέσα σε 3-4 ώρες μέσα στη νύχτα, τις βάλανε. Και εκεί, αρχές συγκρού, να θυμάται ο κόσμος, οι ταξιτζίδες, οι φίλοι μας οι ταξιτζίδες να θυμούνται, μετά τις στήλες Ολυμπιουδιός βάλανε δύο κάθοδος θάλασσας άνοδος στήλες Ολυμπιουδιός Σύνταγμα.
0: Μέστε.
1: Αυτά.
0: Ευχαριστώ κύριε Δημήτρη.
1: Χαιρετώ.
0: Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα, να είστε καλά. Yeah. Λοιπόν, 211-200-8-200, δεν ξέρω να προλάβουμε βέβαια. Το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, studio@papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Να διαβάσω μηνύματα και να είναι σιγά σιγά. Ρε πλάκα λέει, μας κάνετε. Πόσο πιο νέο ελληναράδες μπορεί να είστε? Ο ένας λέει δεν φοράει ζώνη, άλλος επιτεχύνει στο πορτοκαλί, ζουν στο εξωτερικό και χρειάζονται την Ελλάδα. Όχι, στην Ελλάδα ζουνε. Κύριος Χρήστος από την Ολλανδία. Κύριε Παρδάλη λέει, μου ήρθε κλήση για παράνομο παρκάρισμα. Ζω στο λεπτό με μήνυμα στο Κολωνάκι. Κάτι δεν καταλαβαίνω. Κάτι μου έχετε γράψει εδώ κύριε Κώστα, λάθος. Πρόλαβα λέει το περιπολικό αφού γύρισα στο λεπτό και μου ζήτησαν και συγγνώμη, αλλά τώρα σας το στείλαμε. Αφαίρεση διπλώματος και πινακίδες για παράνομο παρκάρισμα. Τι εννοείται γύρισα στο λεπτό? Ναι, το παράνομο παρκάρισμα, παράνομο παρκάρισμα. Οι περισσότεροι ταξιτζίδες έχουν το πώς στο κινητό σε εφαρμογή. Ο κώδικας όμως ορίζει ότι επουδενή δεν ακουμπά στο κινητό. Το κινητό πρέπει να είναι στερεωμένο σε βάση. Μιλάς με Bluetooth ή ανοιχτή ακρόαση. Αν είναι στο κάθισμα τρως κλίση, για να έχεις το κινητό στο χέρι πρέπει στο κάθισμα τρως κλίση. Αλήθεια? Όμως μόνο είμαι στο κάθισμα, το έχω στο τηλέφωνο. Ναι. Ωραία. Για να έχεις λίγο κινητό στο χέρι πρέπει το όχημα να είναι νόμιμα σταθμευμένο και σβηστή η μηχανή. Έχω επιβάτη λίγο, το ταξί πρέπει να αποβιβάσει είτε πανεπιστημίες είτε στην πλατεία συντάγματος. Ο επιβάτης θέλει να πληρώσει με POS. Ο ταξιτζής είναι υποχρεωμένος να πάρει το κινητό για να κάνει τη συναλλαγή. Θα κάνει, θα ψάχνει πάρκινγκ για να αποβιβάσει. Είναι τώρα αυτή μια στρέβλωση πραγματικά που θα σου πει λες γιατί δεν παίρνεις μηχανάκι. Δεν ξέρω γιατί αφού έχει η εφαρμογή δουλεύει στο κινητό. Φίλε, λέει και εδώ στα φανάρια, στο Σίδνεϊ, ο κύριος Αριστοτέλης, το κόκκινο λέει: έχεις 2 δευτερόλεπτα πριν σε γράψει κάμερα. Και μάλιστα το πορτοκαλί έχει αρκετό χρόνο ή να σταματήσει ή να περάσει αναλόγως πόσο κοντά είσαι. Εδώ όμως, αν είσαι λέει μακριά και ανεβάζει ταχύτητα για να προλάβεις, μπορεί να σε πιάσει κάμερα και για ταχύτητα, γιατί ελέγχει το κόκκινο και την ταχύτητα. Σιγά μην ελέγχουν εδώ πέρα και το κόκκινο και την ταχύτητα και λέξε. Μακάρι να τα ελέγχουν, ξέρω εγώ τι κάνουν. Καθένας. Πού το ρε Κατερίνα, στείλτο. Υπάρχουν λέει φανάρια που ενώ ανάβει πορτοκαλί αμέσως γίνεται κόκκινο σε κλάσματα δευτερολέπτου και το απέναντι φανάρι έχει ήδη γίνει πράσινο με μικρή χρονική διαφορά. Μόνο αν γνωρίζει κάποιος τα φανάρια μπορεί να γλιτώσετε την κλίση την καλύτερη, είτε το ατύχημα στη χειρότερη. Το ατύχημα, κατά αυτό που έλεγα. Ίσως θα έπρεπε να ρυθμιστούν με διαφορετική χρονική αναλογία ώστε να υπάρχει ανάλογη δική συμπεριφορά και αντίδραση. Τι είναι αυτό? Τι μου έχετε στείλει εδώ πέρα στην Αυστρία? Search offenses and penalties. Τι είναι αυτό τώρα? New South Wales. Όχι, δεν Αυστρία. Νότια Γαλλία, ναι. 140 φώτα. Τα πρέπει, αυτό θέλει ψάξιμο. 140 δολάρια είναι. Λίρες, ναι. 149 λέει το. Παράβαση ταχύτητας. Τι, 67 σελίδες είναι οι παραβάσεις. Τι να, θα το μελετήσω, τώρα δεν προλαβαίνω. Λοιπόν, οι Ελληναράδες λείπουν στο εξωτερικό, κατάφεραν να μάθουν τι σημαίνει να είναι νόμιμοι. Ένας κάνει μαγείες με το πορτοκαλί και όποιον πάρει ο χάρος. Ο δεύτερος δεν φοράει ζώνη γιατί είναι μέσα στην πόλη. Μάλιστα. Το είπα και εγώ για το αυτό την επιτάχυνση πίσω από προπορευόμενα στο πορτοκαλί. Εκεί, πώς το λένε, παίζει το σούπερ ξυστό. Γιατί αν φρενάρει ο άλλος που είναι μπροστά, όταν έχεις τον άλλο μπροστά και ανάβει πορτοκαλί, πρέπει να είσαι έτοιμος. Δεν είναι. Άμα είσαι μόνος σου, εντάξει. Αλλά άμα έχεις τον άλλο μπροστά, γιατί πει γιατί φρένα, γιατί ήταν πορτοκαλί και φρέναρα. Και έχεις κολλήσει και από πίσω, τον πληρώνεις κιόλας. Έλεος, έλεος ρε Κατερίνα, δίκιο έχεις. Δίκιο έχεις. Λοιπόν, ό,τι αγωλία είναι. Α, μπούμερακ, τώρα εδώ το στρέσει. Θα πέσει μελέτη τώρα στα πρόστιμα. Αυστραλία, ναι. Τι βλέπω στον τελικό. Τα πάμε, Αργεντινή. Τι βλέπω στον τελικό, δεν ξέρω. Δεν παίζω, δεν με ενδιαφέρει, ναι. Δεν παίζω στοίχημα. Για την πλάκα τα λέμε αυτά. Οι παίχτες δεν θα ακούσουν εμένα. Κάνουν το δικό τους. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά. Για τις τρεις, για τις πέντε, όχι τις τρεις, για τις πέντε ώρες που προηγήθηκαν, ο κύριος Λάσκαρης Αγορεστός μέχρι τώρα, ο κύριος Γιώργος Τζιβελεκίδης νωρίτερα και η κυρία Μαρία Ψάλτη ακόμα πιο νωρίς ήταν υπεύθυνοι για τη ρύθμιση των ήχων. Η κυρία Δέσποινα Καλοχέρη ήταν στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Εννοείται η κυρία Ελένη Κατσαμπέκη μαζί από τις 9 μέχρι τις 11. Ασχοληθήκαμε με το θέμα της Κυψέλης που κάποιοι νομίζετε ότι το ανεβάζουν τα μέσα για να ξεχαστούν τα υπόλοιπα, αλλά εκεί υπάρχει ζήτημα. Τι έχουμε κύριε Σταυρακάκη?
2: Στο φινάλε, σου έχετε καλύτερα.
0: Για πες μου.
2: Λοιπόν,
0: απολύσεις προπονητών έχουμε και αντικαταστάσεις.
2: Όχι, λοιπόν. Στο πανηγυρικό κλίμα που υπήρξε,
0: ναι,
2: οι παίχτες της Γαλλίας, οι παίχτες της Αργεντινής, συγγνώμη,
0: της
2: Αργεντινής, συγγνώμη,
0: το μυαλό σου εκεί.
2: Ναι. Λοιπόν, οι παίχτες της Αργεντινής, ναι, μετά την νίκη από την Αγγλία, σήκωσαν ένα πανό για τα νησιά Φόκλαντ.
0: Όπα.
2: Προκαλώντας έντονες αντιδράσεις στη Βρετανία.
0: Συγγνώμη, η FIFA τα επιτρέπει αυτά? Αποκλεισμός, η Ισπανία θα τους δώσουν το κύπελλο έτσι.
2: Λοιπόν, λίγα λεπτά μετά το τέλος από τον αγώνα, αρκετοί ποδοσφαιριστές της Αργεντινής φωτογραφήθηκαν με ένα πανό που έγραφε «Τα νησιά Μαλβίνες ανήκουν στην Αργεντινή». Αναφερόμενοι στα νησιά Φόκλαντ, τα οποία αποτελούν αντικείμενο διαμάχης μεταξύ Αργεντινής και Ηνωμένου Βασιλείου εδώ και δεκαετίες.
0: Ήμουν παιδάκι όταν είχε.
2: Η κίνηση αυτή προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στον βρετανικό τύπο, καθώς το ζήτημα των Φόκλαντ, οι Μαλβίνες όπως αποκαλούνται στην Αργεντινή, παραμένει ιδιαίτερα ευαίσθητο. Οι δύο χώρες συγκρούστηκαν στρατιωτικά το 1982 για την κυριαρχία των νησιών στο νότιο Ατλαντικό, σε ένα πόλεμο που άφησε βαθύ το αποτύπωμα στις σχέσεις τους. Αυτό λοιπόν έγινε και το βλέπουμε τώρα.
0: Μάλιστα.
2: Ο Τούχελ, δεν μετανιώνω καμία επιλογή μου, κάναμε από τα καλύτερα παιχνίδια μας, απλά αποχωρούμε επειδή χάσαμε, είπε ο προπονητής της εθνικής ομάδας της Αγγλίας μετά την ήττα.
0: Ο Γερμανός προπονητής, ναι, της εθνικής ομάδας της Αγγλίας.
2: Παίξαμε ραντίον.
0: Είναι ματιασμένος ο Τούχελ, πιστεύεις?
2: Λοιπόν, παίξαμε εναντίον δυνατών ομάδων στον όμιλο. Είχαμε πολλά χιλιόμετρα, πολλά ταξίδια. Παίζαμε σε υψόμετρο. Παίξαμε με 10 παίκτες. Παίξαμε στη ζέστη. Ξεπεράσαμε κάθε εμπόδιο. Απλά αποχωρούμε επειδή χάσαμε σε έναν πολύ κρίσιμο αγώνα, είπε στο BBC Sports.
0: Το ότι πάρκαρε το πούλμαν πίσω με το που προηγήθηκε.
2: Μισό, δεν ξέρω, κάτσε τώρα, γιατί εγώ στο λέω. Τι λέει,
0: ναι.
2: Δεν ξέρω. Δεν έχω απάντηση σε αυτή την ερώτηση. Αν είδαμε την Αγγλία του Τούχελ κατά τη διάρκεια, πώς την είδε, λέει δεν νομίζω ότι είδαμε την οτροπία σε όλο τον αγώνα και τον δυνατό όμιλο. Παίξαμε τους αγώνες όπως ήταν, ανέφερε ο κύριος Τούχελ. Τώρα πέφτει άγριο κράξιμο στα βρετανικά μέσα ενημέρωσης. πολύ άγριο κράξιμο.
0: Λογικό.
2: Εντάξει, είναι πολύ κριτική, έντονη κριτική. Πάμε ενδεικτικά τώρα να στο διαβάζω στον αέρα τι λένε. Γράφει η Athletic, ο Λιονέλ Μέση έστησε μια καταπληκτική επιστροφή στο Μουντιάλ. Η Αργεντινή είναι στον τελικό, προκάλεσε ο Τούχελ με την κατάρρευση της Αγγλίας, ρωτάει η The Athletic. Αποθέωσε το Μέση, όπως σας είπα. Λέει η Αγγλία έξω και η Αργεντινή τελείωσε το όνειρο της Αγγλίας στο Μουντιάλ με κομβικό γκολ στο 93. Η Telegraph το λέει αυτό. Η Daily Mail χώρισε το σέλιδό της στο κλάμα του David Beckham και στην απογοήτευση του Harry Kane που τον παρηγορούσε ο Henderson. Η εφημερίδα έγραψε θλίψη καθώς η Αργεντινή απέκλεισε την Αγγλία από το παγκόσμιο κύπελο με νίκη με 2-1. Ο Ντέβιτ Μπέκαμ σοριάστηκε στις κερκίδες και οι παίκτες κλαίνε στο γήπεδο, καθώς δύο γκολ στα τελευταία λεπτά διανύουν το όνειρο των τριών λονταριών για τον πρώτο τελικό μετά το 1966.
0: Βλέπαν σε άλλο γήπεδο, γιατί εγώ δεν είδα κανέναν Άγγλο να κλαίει.
2: Η Σαν λέει.
0: Η Σαν.
2: Ναι, όχι η Σαν τώρα, άκου άλλο τώρα. Αυτό ήταν το. Ήταν η Daily Mail.
0: Και περίμενε, σαν βάζει γυμνώστε στην τρίτη σελίδα.
2: Ναι, αλλά έχει πολύ έγκυρο αθλητικό τμήμα, πρέπει να θέλω να ξέρει. Ωραία.
0: Την αντιγράφαμε το 91, την παίρναμε και την κάναμε κόπη στο κασέ.
2: Μάλιστα, λοιπόν.
0: Έλα, πάμε. Γεια.
2: Συγγνώμη.
0: Με τις υγεία σα.
2: Λοιπόν, η Σαν λέει πληγωμένα τα τρία λιοντάρια καθώς έμειναν εκτός από τον γκολ του Μαρτίνες καθυστερήσεις.
0: Θα του στείλει μια φωτογραφία.
2: Το Sky Sports πήρε μια διαφορετική στάση μένοντας στις αποφάσεις του Γερμανού τεχνικού και το πώς διαχειρίστηκε το παιχνίδι μετά το προβάδισμα της Αγγλίας το 54. Η Αγγλία γνώρισε σπαραχτική ήττα στον ημιτελικό του Μουντιάλ από την Αργεντινή. Με εξώφυλλο του Κέιν και Μέση, το BBC στην ιστοσελίδα του έμεινε στην ανατροπή της Αλμπινό Σελέστε, ενώ όπως διακρίνεται κάτω αριστερά ασκεί κριτική στη αλλαγές του Τούχελ στο δεύτερο ημίχρονο, οι αλλαγές δεν δούλεψαν.
0: Μα μου βγάζει τον Γκόρντον.
2: Εντάξει.
0: Τι εντάξει.
2: Αυτό δεν έχει άδικο. Τι να σου πω, να κάτσουμε τώρα να τα αναλύσουμε. Τα είπαμε νωρίτερα ότι έκανε πολλά λάθη.
0: Βγάζει το σκόρερ και παίχτη που σου έχει βγάλει τρεις assist γκολ για να κρατήσει το σκόρ το 1-0 απέναντι στο Μέση.
3: Εντάξει.
2: Ναι. Είχαμε πολλά. Τα πανηγύρια μέσα στα αποδυτήρια είναι συγκινητικά. Πρωταγωνιστεί ο Μέση. Και πρέπει να σου πω ότι μόνο ο Μέση και ο Καφού έχουν συμμετοχή σε τρεις τελικούς παγκοσμίων κυπέλων. Ο Μέση έγινε ο δεύτερος παίκτης μετά τον Καφού που θα αγωνιστεί σε τρίτο τελικό παγκοσμίου κυπέλου. Εντάξει, είναι αυτό που έχω να σου πω τώρα. Μες. Έτσι ένα στατιστικό, έχει πολλά στατιστικά θέματα για τον Άσο της Ίντερ Μαϊάμι, 39 ετών. Ο Καφού, ο Βραζιλιάνος δεξιός μπακ, είχε αγωνιστεί το 1994, το 1998 και το 2002. Ωραία. Κανένας άλλος δεν το έχει πετύχει αυτό. Δεν έχει κατορθώσει κάτι αντίστοιχο. Πελέ, Ρονάλντο, το φαινόμενο Ρονάλντο, ο καλός ο Ρονάλντο. Εντάξει, ο καλός. Το φαινόμενο που λέμε.
0: Ναι, ναι.
2: Ματέους και Διτπράμσκι έφτασαν σε τρεις τελικούς ως μέλη αποστολής, αλλά δεν έπαιξαν και στους τρεις. Προσέχεις.
0: Ναι.
2: Δεν έχουν παίξει και στους τρεις.
0: Θέλω και ένα χάτρικ του Μέση στον τελικό για να μην μπορεί να τον πιάσει ο Εμπαπέ.
2: Και 58. Έχεις εμπάθεια με κόσμο. Αυτό θέλω να το κοιτάξει.
0: Τι να κάνω.
2: Εντάξει, θέλω να το κοιτάξει αυτό.
0: Είναι ανθρώπινη αδυναμία.
2: Ανθρώπινη αδυναμία. Ναι. Λοιπόν,
0: είσαι
2: εμπαθής. Ελπίζω όταν νωρίτερα με την κυρία Κατσαμπέκη να είπατε για τη σημερινή, για την ημέρα που πέρασε. Και το είναι επέτειο και την Κύπρο. Ναι. Το είπατε. Γιατί ήταν η 10. Πόσο είχαμε χθες. Είχαμε 15 Ιουλίου ήταν. Που έγινε το. Ποιο? Τι?
0: Στις 14 ήταν.
2: Στις 14 ήταν το πρακόπημα. Ναι. Στις 14 που έγινε κάτω του Μακαρίου και όλη αυτή την ιστορία. Και διχοτομήθηκε ακόμα ενδιχοτομημένη η Κύπρος.
0: Για ψάξε λίγο στα μέσα να δεις ποιος. Τι? Θα το δεις πουθενά.
2: Εντάξει, εγώ το είδα τώρα που έβλεπα λίγο τα βίντεο. Έβλεπα ένα βίντεο από την Κυπριακή τηλεόραση που είχαν τη δοξολογία και. Δεν ξεχνώ και όλα αυτά. Να μην τους ξεχνάμε και τους Κύπριους αδελφούς, οι οποίοι. Εντάξει, Είχαν γίνει πολλά λάθη, έχουν γίνει πολλά λάθη στην ιστορία, αλλά είναι η χώρα που είναι διχοτοπημένη εν έτη 2026 στην Ευρώπη.
3: Αύριο το βράδυ θα πάμε να προσκυνήσουμε στην Αγία Μαρίνα, στην Εκάλη.
2: Στην Εκάλη, θέλεις μετά από εδώ?
3: Ναι.
2: Πώς θα φύγει
3: το βράδυ?
2: Ένα λεπτό, ρε παιδί μου. Θα φύγει 2 η ώρα, θα είναι ανοιχτή η εκκλησία.
3: Βέβαια, όλο το βράδυ, αφού έχει δεν κλείνει
4: η
3: εκκλησία.
4: Η ώρα είναι 2. Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
5: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
6: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
5: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
7: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
8: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
9: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
10: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
9: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
11: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
12: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
13: Η αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
12: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
13: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
12: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
13: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
12: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
13: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
12: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
14: Γιώργο, πεινάς?
15: Έχω μία πείνα.
14: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
15: Να πάμε, να πάμε.
14: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
16: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
14: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
16: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
4: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

Αυτό που ακούτε σίγουρα κάτι σας θυμίζει. Είναι πολύ γνωστή η μελωδία του. Μπορείτε να θυμηθείτε όμως ακριβώς τι σας θυμίζει. Για να σας βοηθήσω λίγο, θα σας πω ότι πρόκειται για ένα ορχιστρικό κομμάτι των Deep Purple μέσα από το άλμπουμ Burn. Και στη σύνθεση φυσικά συμμετέχει και ο Ρίτσι Μπλάκμορ.

Η ηχογράφησή του έγινε το 1973 στη Στοκχόλμη. Ενώ το άλμπουμ κυκλοφόρησε τον Φεβρουάριο του 1974. Βάγκο ακριβώς αυτό. Κορονάρια. Deep Purple. Ο Κωνσταντίνος για παράδειγμα μου λέει 2-1. Η Άννα Cuts the Rainbow. Ακριβώς το ίδιο μου λέει και ο Μιχάλης. Οπότε αποδεικνύεται ότι τουλάχιστον από μνημονικό πηγαίνουμε πάρα πολύ καλά. Χρήστο μου, το RMG μπορεί να τελείωσε. Μπορεί να μην έχουμε διαγωνισμό για να βρούμε τους ερμηνευτές. Απόψε όμως στη θεματική βραδιά που θα έχουμε, ενδεχομένως να χρειαστούν τα αντανακλαστικά της μνήμης μας για να θυμηθούμε ποια ήταν τα πρωτότυπα τραγούδια ή να μάθουμε ποια ήταν τα πρωτότυπα τραγούδια. Πριν αυτά κλαπούν εντός ή εκτός εισαγωγικών από άλλους καλλιτέχνες και μετατραπούν σε κάποια καινούρια. Ο τίτλος λοιπόν αυτής της θεματικής βραδιάς θα μπορούσε να ήταν «Τα κλεμμένα», εντός και εκτός εισαγωγικών, ή αν θέλετε να είμαστε λίγο πιο επιεικείς, «Τα δανεισμένα». Γιατί όπως και να το κάνουμε, στην μουσική δεν υπάρχει παρθενογένεση. Όλοι επηρεάζονται από προηγούμενους καλλιτέχνες και δανείζονται ή κλέβουν, για να το πούμε έτσι πιο στιγνά, μελωδίες και ρίφς. Ο Λάσκαρης Αγοραστός βρίσκεται στην επιμέλεια του ήχου, η Λίθα Τσεφεράκου στο τηλεφωνικό κέντρο και ο Ιωσήφ Καλαμαράκης στο μικρόφωνο του Real. Αφορμή για αυτή την απόψινή θεματική βραδιά υπήρξε η πρόσφατη δίκη των Led Zeppelin και συγκεκριμένα του Robert Plant και του Jimmy Page, οι οποίοι βρέθηκαν κατηγορούμενοι για κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας για το εμβληματικό Stairway to Heaven, κατηγορούμενοι ότι αντέγραψαν ένα κομμάτι των Spirit, το Taurus. Η Spirit, ένα ψυχεδελικό συγκρότημα του Λος Άντζελες, στους οποίους οι Led Zeppelin είχαν κάνει support το 1968, 3 χρόνια πριν να δημιουργήσει δηλαδή ο Page και ο Plant το συγκεκριμένο τραγούδι. Και για να πάρουμε λοιπόν τα πράγματα με τη σειρά, ας ακούσουμε αρχικά το Taurus από το Spirit.

Αυτό λοιπόν είναι το Ταύρος των Spirit. Ο κιθαρίστας των οποίων, ο Ράντι Καλιφόρνια, όπως ήταν το προσωνύμιό του, ουδέποτε είχε ασκήσει αγωγή πριν τον θάνατό του το 1997 και η αγωγή κατατέθηκε αυτήν την περίοδο από τον διαχειριστή της περιουσίας και των δικαιωμάτων του. Ο ίδιος ο Ράντι Καλιφόρνια είχε πει ότι αν ακούσετε τα δύο τραγούδια μπορείτε κάλλιστα να κρίνετε και μόνος σας. Είναι μια πραγματική, δεν θα ήθελα να πω κλοπή, αλλά ταυτόχρονα δήλωσε, πικραμένος λίγο πριν το θάνατό του, λέγοντας ότι αυτοί οι τύποι έχουν κερδίσει εκατομμύρια δολάρια και ποτέ δεν είπαν ευχαριστώ ή μπορούμε να σας πληρώσουμε. Τελικά, οι Led Zeppelin κέρδισαν τη δίκη. Το δικαστήριο έβγαλε απόφαση σύμφωνα με την οποία δεν έχουν αντιγράψει το Ταύρος των Spirit. Και ο Ρόμπερτ Πλαντ με τον Τζίμι Πέιτς δήλωσαν ευγνώμονες προς την ευσυνείδητη κρίση των ενόρκων και ευχαριστημένοι για την υπέρ τους απόφαση σχετικά με το Stairway to Heaven. Δήλωσαν επίσης ότι η απόφαση αυτή επιβεβαιώνει αυτό που γνωρίζουμε όλοι εδώ και 45 χρόνια. Ότι δηλαδή το τραγούδι είναι δικό τους και δεν το έκλεψαν από κανέναν. Αφού σας πω ότι αυτή είναι η μοναδική δίκη στην οποία οι Led Zeppelin κέρδισαν ενώ βρέθηκαν κατηγορούμενοι για αντιγραφή, θα σας αφήσω να βγάλετε τα δικά σας συμπεράσματα.

0: to heaven.
1: Βλέπω ότι το συγκεκριμένο θέμα σας έχει ιντριγκάρει ιδιαίτερα. Έχουν αρχίσει και έρχονται πάρα πολλά σχόλια. Γεια σου Πέτρο, καλησπέρα Χρήστο. Γενικά μου λέει πάντως ο πολιτισμός και η τεχνολογία πάντα πάνω στις αντιγραφές βασίστηκαν για να εξελιχθούν. Ο Γιάννης μου λέει ότι και σε αυτήν την περίπτωση το μεγάλο ψάρι τρώει το μικρότερο. Πολύ απλά η εκμετάλλευση συνεχίζεται και στο πεδίο της τέχνης. Γι' αυτό εγώ μου λέει προτιμώ περισσότερο να ακούω ταπεινούς καλλιτέχνες. Μάγδα, όντως είναι ενδιαφέρον το θέμα απόψε. Καλησπέρα Αποστόλη. Με το It's a Beautiful Day θα το ακούσουμε στη συνέχεια. Τώρα όσον αφορά το Stairway to Heaven, ο Βάγκος για παράδειγμα μου λέει: εγώ σαν μουσικός δηλώνω ότι μοιάζει λίγο, αλλά όχι και κλεμμένο. Μόνο η εισαγωγή μπορεί να θεωρηθεί κλεμμένη, άλλωστε δεν έχουν καν την ίδια ρυθμική αγωγή στο μέτρημα. Ο Ερετικός λέει στο μήνυμά του: ε ναι, γιατί η δικαιοσύνη παντού εκτός από τυφλή είναι μάλλον και κουφή. Καλησπέρα Μιχάλη. Σου θύμιζε κάτι αυτό που έπαιξε πριν από το Stairway to Heaven, ε? Η απόψινή λοιπόν θεματική βραδιά θα μπορούσε να έχει τον τίτλο «Τα κλεμμένα» ή αν προτιμάτε για να το πούμε πιο ευγενικά «Τα δανεισμένα». Καλησπέρα και στον Βαγγέλη. Ο σκοπός μου λέει «Αγιάζει τα μέσα». Studio 3LFM.gr και 211-200-8200. Για μηνύματα, σχόλια και παρατηρήσεις σχετικά με την απόψινή θεματική βραδιά. Πάμε για το επόμενο παράδειγμα.

Το συγκεκριμένο που παίζει τώρα, πέρα από τις Latin διασκευές και τις μεταφορές του ακόμα και στην ελληνική μουσική σκηνή, σίγουρα θα σας θυμίζει κάποια άλλη μεγάλη επιτυχία από τα τέλη της δεκαετίας του 70. Το κομμάτι έχει τον τίτλο Taj Mahal και ανήκει στον Χόρχε Μπεν, έναν Βραζιλιάνο μουσικό, ο οποίος το κυκλοφόρησε το 1976. Δύο χρόνια αργότερα, το 1978, ο Ροντ Στιούαρτ θα δημιουργήσει μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες στην καριέρα του, το Die I Think I'm Sexy. Η ομοιότητα, ιδίως στο ρεφρέν του κομματιού, είναι πάρα πολύ εμφανής. Ο Χόρχε Μπεν αντιλήφθηκε την κλοπή που είχε γίνει και κατηγόρησε τον Ροντ Στιούαρτ, ο οποίος αναγκάστηκε να παραδεχθεί ότι όντως είχε ακούσει το συγκεκριμένο τραγούδι, το Taj Mahal. Είχε αποτυπωθεί στο μυαλό του, στριφογύριζε γύρω από το μυαλό του. Και όταν μπήκε στο στούντιο για να ηχογραφήσει τον Die I Think I'm Sexy, είχε το συγκεκριμένο αυτό μουσικό κομμάτι στη σκέψη του. Συμπλήρωσε όμως ότι δεν φανταζόταν ότι ο καλλιτέχνης που ζούσε στην Βραζιλία θα μπορούσε να ανακαλύψει τι είχε συμβεί. Τελικά παραδέχτηκε την αντιγραφή, να την πούμε έτσι. Δέχθηκε να αναφέρεται και σαν δημιουργός ο Χόρχε Μπεν. Και επίσης αποδέχθηκε ένα μεγάλο μέρος από τις πωλήσεις του single Die I Think I'm Sexy να πάνε σε φιλανθρωπικούς σκοπούς και κυρίως να πηγαίνουν για την UNICEF. Γεια σου Δημήτρη στο κέντρο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και σε ευχαριστώ και για την πρόταση, θα πρέπει να σου πω ότι είσαι μέσα στο μυαλό μου. Καλησπέρα Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το email, επίσης θα το κρατήσω. Real Blogger, η απόψινή εκπομπή είναι αφιερωμένη στα κλεμμένα ή στα δανεισμένα, εάν θέλεις, ή στις αντιγραφές. Για παράδειγμα, όπως λέγαμε λίγο νωρίτερα, το Taj Mahal του Χόρχε Μπεν αποτέλεσε την έμπνευση του Ροντ Στιούαρτ για τον Die I Think I'm Sexy.

0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
1: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
2: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση κολοβρέχτη ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ελιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
3: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
4: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
3: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
4: Είμαστε καλά για τώρα.
3: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
4: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
3: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
4: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χοντρική λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22 21 40 41 66.
5: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
6: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
5: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 21 0 82 661.
6: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
5: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
7: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
8: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
9: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
10: Στο συγκεκριμένο κομμάτι, επίσης από τους Led Zeppelin, οι οποίοι θα έχουν την τιμητική τους αυτή την εκπομπή μαζί με τους Deep Purple. You got the house of love. Καθώς το Hold the Love μέσα από το Led Zeppelin 2 μπορεί να κυκλοφόρησε το 1970, όμως ήταν βασισμένο πάνω στο συγκεκριμένο τραγούδι του Willie Dixon, που είχε κυκλοφορήσει το 1962, χωρίς όμως να πιστώνεται στον ίδιο, από τον Muddy Waters. Το 1985 όμως έγινε αγωγή και υπήρξε χρηματική αποζημίωση στον Dixon, καθώς και θα έπρεπε από εκείνη τη στιγμή να φαίνεται το όνομά του στις επόμενες κυκλοφορίες στα credits του κομμάτιου. Hold the Love λοιπόν, Led Zeppelin, βασισμένο πάνω στο You Need Love του Willie Dixon για τον Γιάννη στο Μέγαρα.

0: Real FM.
1: Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από το ράδιο TRT της Λάρισας στους 95,1, το ράδιο Μετέωρα της Καλαμπάκας στους 90,3 και το Nova FM της Λαμίας στους 92,1. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Θεματική βραδιά λοιπόν απόψε στο αληθινό ραδιόφωνο, στα κλεμμένα ή στα δανεισμένα. Γεια σου Χρύσα, δεν ξέρω σε ποιο popcorn αναφέρεσαι, ενδεχομένως σε hot butter. Δεν πιστεύουμε λέει να υπάρχει άλλο κομμάτι που να έχει υποστεί τόσες πολλές και διαφορετικές εκτελέσεις. Πάντως μου λέει η μελωδία των Zeppelin είναι μακράν η καλύτερη. Το αποτέλεσμα μετράει. Δεν θα διαφωνήσω καθόλου σε αυτό. Η Δημήτρια επανέρχεται και εκείνη στο Ταύρου στον Σπίριτ, δεν μοιάζει λέει, εκτός από ένα μέτρο κάπου στην αρχή. Αλλά ακούγοντας μου λέει το Ταύρους, για πρώτη φορά μου άρεσε πιο πολύ και από το Stairway to Heaven. Γεια σου Αποστόλη, ό,τι και να κάνεις μου λέει κάποιος, ό,τι και να πεις για τους Zeppelin παραμένουν το μεγαλύτερο συγκρότημα στην ιστορία της ροκ. Το μεγαλύτερο δεν ξέρω αν είναι, πάντως το αγαπημένο μου είναι σίγουρα. Αυτό όμως δεν μας απαγορεύει στο να αναφερόμαστε σε κάποιες αντιγραφές οι οποίες έχουν γίνει και μάλιστα σε κάποιες περιπτώσεις τις έχουν παραδεχθεί και οι ίδιοι. Όπως έχει συμβεί και με άλλους καλλιτέχνες, λίγο νωρίτερα λέγαμε για τον Ροντ Στιούαρτ που παραδέχθηκε την αντιγραφή που είχε κάνει σε τραγούδι του Χόρχε Μπεν. Και η Κατερίνα γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο τον χαρακτηρίζει κύριο. Κύριος ήταν όντως, αφού το παραδέχθηκε. Ο Κωνσταντίνος μου λέει: συνήθως αυτό συμβαίνει διότι μερικές φορές καλλιτέχνες δανείζονται μέρη ή μουσική ενός τραγουδιού και δημιουργούν ένα καινούριο. Αλλά ο καλλιτέχνης της πρωτότυπης εκτέλεσης του τραγουδιού κερδίζει ένα μερίδιο από τα κέρδη. Και αυτό είναι νόμιμο αλλά και συχνό φαινόμενο. Βέβαια υπάρχουν και περιπτώσεις που χρησιμοποιούν ένα τραγούδι χωρίς να ρωτήσουν για τη χρήση του τον καλλιτέχνη της πρώτης εκτέλεσης, στον οποίο ανήκουν τα πνευματικά δικαιώματα του τραγουδιού. Οπότε σε αυτή την περίπτωση διαπράττουν τη λεγόμενη λογοκλοπή. Και αυτή είναι η ουσία της όλης υπόθεσης. Εάν κάποιος έχει ζητήσει δηλαδή τα δικαιώματα ώστε να αντιγράψει μια μελωδία, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Όταν όμως αυτό γίνεται εγκρυπτό, τότε πραγματικά υπάρχει η λογοκλοπή. Γεια σου Κωνσταντίνε στην Περαία. Λοιπόν, αρκετά πιάσαμε τους Zeppelin, για να μην παρεξηγηθούν οι φίλοι τους, να πιάσουμε και λίγο τους Deep Purple.

Αστρού Τζιλμπέρτο μαζί με Τζιλ Εύανς, Μαρία Κουάιετ. Κυκλοφορία της Βέρβα από το 1965. Κάποια στιγμή η Αστρού Τζιλμπέρτο συνεργάστηκε με τον Τζον Λόρντο, ο οποίος έπαιξε πλήκτρα για εκείνη. Και υπάρχουν κατηγορίες, φήμες, υπόνοιες ότι από εκεί προήλθε το περίφημο ριφ του Smoke on the Water. Καλησπέρα στον Τάσο και στη Μαρία. Άλλη χαρακτηριστική περίπτωση. Τι θα έλεγες, λέει, για Scorpions και Always Somewhere, το οποίο μοιάζει με το Simple Man, το Lynyrd Skynyrd. Άλλος ακροατής, εκμετάλλευση, μου λέει, ανθρώπου από άνθρωπο, το μεγάλο ψάρι τρώει το μικρό και τίτλο στα κλεμμένα για του Ζέπελιν. Δεν είναι τίτλο στα κλεμμένα για του Ζέπελιν. Είναι στο πλαίσιο μίας αντιγραφής. Και όπως είπα και νωρίτερα, στις περισσότερες των περιπτώσεων οι καλλιτέχνες έχουν παραδεχθεί τις συγκεκριμένες αντιγραφές. Είπαμε λοιπόν για το Smoke on the Water, το οποίο μοιάζει πάρα μα πάρα πολύ με το Maria Quiet της Astro Gilberto. Η πιο χαρακτηριστική όμως περίπτωση σχετικά με τους Purple είναι το Child in Time από το 1970. Το 1969 το συγκρότημα είχε μαζευτεί για πρόβες σε ένα σχολείο του 19ου αιώνα. Και κατά την χρονική περίοδο που έκαναν πρόβες στο συγκεκριμένο χώρο, άκουσαν ένα τραγούδι του συγκροτήματος It's a Beautiful Day, το οποίο λεγόταν Bombay Calling. Ο Τζον Λόρντ, εντυπωσιασμένος από το συγκεκριμένο τραγούδι, άρχισε να αυτοσχεδιάζει και καθώς μπήκαν και τα υπόλοιπα όργανα, βγήκε η βάση για αυτό που θα αποτελούσε το Child in Time.

Bombay Calling λοιπόν από τους It's a Beautiful Day. Το τραγούδι το οποίο ήταν η έμπνευση για τον John Lord και για τους Deep Purple για να δημιουργήσουν το Child in Time. Και όπως μου λέει ο Βάγκος, αυτό μου λέει ο Ιωσήφ, είναι πραγματικά ίδιο και διαφέρει μόνο στο τέμπο, την ταχύτητα που κάνει τελικά και όλη τη διαφορά. Τόσο απλά.

Βασίλη, αυτό που αναφέρεις εσύ σχετικά με το Ice Ice Baby και το Under Pressure είναι το λεγόμενο sampling, δηλαδή ότι έχουν πάρει ένα σημείο ενός τραγουδίου για να δημιουργήσουν ένα καινούριο. Ενώ στην απόψινή θεματική εκπομπή αναφερόμαστε σε αντιγραφές, σε δανεισμούς ή σε κλοπές που έχουν γίνει στην ιστορία της μουσικής, κυρίως σε πάρα πολύ γνωστά τραγούδια. Μην νομίζετε ότι έχουμε ξεμπερδέψει με τους Led Zeppelin, υπάρχει και συνέχεια στην επόμενη ώρα, όπως ενδεχομένως εάν προλάβουμε και με τους Deep Purple. Όπως έχουμε πει από την αρχή της εκπομπής, σίγουρα δεν υπάρχει παρθενογένεση στον χώρο της μουσικής. Είναι επιτρεπτό ένας καλλιτέχνης να δανείζεται μουσική, εάν δεν κάνω λάθος, μέχρι και 6-8 από κάποια μελωδία ενός άλλου καλλιτέχνη και πάνω εκεί να μπορεί να δημιουργεί ένα δικό του τραγούδι. Ας κλείσουμε λοιπόν την πρώτη ώρα αυτής της θεματικής βραδιάς με το αυθεντικό πλέον Child in Time των Deep Purple.

0: Η ώρα στο Ράδιο 1 είναι 3.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
6: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
7: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάχης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
6: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
8: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης. Βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων. Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
9: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
10: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
9: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
10: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
9: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
10: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
9: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.